0: υποκαταστήρες εσείς λέει, πού να ξέρει η Λάμπρο τι γινόταν τότε και τι παίχτηκε, τι τεράστιο ο παιχνίδι παγκόσμιας πολιτικής παίχτηκε εκείνο το βράδυ. Αλλά πάρα πολύ για τους Ευρύτες, ακτινοτρόφους και αγρότες, γενικά όλους τους Ευρύτες, ήταν η πατρίδα τους. Και ότι δεν έπρεπε να παραβιαστεί εκείνο το βράδυ και μετά, και αρκετό διάστημα μετά, Λάμπρο, γιατί όπως σου είπα δεν υπήρχε φράχτης.
1: Το θυμάμαι. Είχα ανέβει πάνω. Είχαμε ανέβει πάνω, το θυμάμαι τι είχε γίνει.
0: Και από εκεί πήγαμε σήμερα, πάλι με πρωταγωνιστή κτηνοτρόφο, δεν ξέρω αν το είπε, κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κτηνοτροφία του κ. Αθανάσιου Καβαλά, έγινε μια σύσκεψη στο νομαρχείο με τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νοτίου Εύρου, της περιοχής των Φερών, δηλαδή από εκεί που είναι και ο κτηνοτρόφος που καταδικάστηκε. Και ας αγανακτισμένος νεαρός και αυτός ο κτηνοτρόφος από τον Πέπλο, είναι ένα χωριό δίπλα στις Σφαίρες, εξέσπασε εναντίον του υφυπουργού λέγοντας θαναπάστηκε το κοπάδι μου, δεν είμαι σε απόγνωση, δεν έχω πάρει τίποτα, τι θα κάνετε, έχουμε βαρεθεί τα λόγια, θέλουμε να πράξεις έμπρακτα. Και εκεί παραδίδει ο Περιφερειάκης και ο Στοψίδης άρχισαν να υπάρχει ένα βίντεο σχετικό που κυκλοφορεί από τα μέσα να ψέγει τον αγρότη γιατί στράφηκε κατά του υπουργού. Του δικαιώσε ένα αγανακτισμένο άνθρωπο. Έτσι που διαμαρτυρήθηκε ο άνθρωπος για το δίκιο του.
1: Οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
0: Όχι σε όλους. Λάμπρο και πέρα από τις αποζημιώσεις δεν έχει υπάρξει διαβεβαίωση, δεν υπάρξει συγκεκριμένο μέτρο τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Πήραν μια αποζημίωση μικρή. Τι θα κάνουν, θα αντικατασταθεί το κομμάτι του. Πώς θα ζήσουν από εδώ και πέρα. Τι θα κάνουν, θα κάθονται. Πήραν μια αποζημίωση. Μπορούν να κάθονται. Ναι, οι άνθρωποι. Και η περιοχή Λάμπρο συγκεκριμένη έχει πολλούς νέους ανθρώπους και άγροντες και κτηνοτρόφους. Πρωτογενή τομέα. Και υπήρξε μια ένταση για το αν θα πρέπει να είναι δημοσιογράφοι μέσα στην συζήτηση. Από εκεί ξεκίνησε η διόλυνση.
1: Συγγνώμη, γιατί να μην είχε κανένα μυστικό, μυστικό να πούνε.
0: Για να πούμε το σταυρό το δίκιο, ο κύριος Καβαλάς ήταν ψύχρεμος, δεν αντιέδρασε. Περισσότερο ο Περιφερειάκης πήγε να προστατεύσει με την κακή έννοια τον υφυπουργό. Και επειδή φώναζε ο αγανακτισμένος κτηνοτρόφος, φτάνει, χορτάσαμε από λόγια και όλα αυτά, στέλνουμε πράξεις, δεν γίνεται τίποτα, δεν έχουμε δει τίποτα ουσιαστικό. Έγινε όλο αυτό. Πάλι με κτηνοτρόφο.
1: Οι καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις αφορούν σε όλους ή σε ορισμένους, σε πολύ κόσμο.
0: Σε ορισμένους αφορούν οι αποζημιώσεις, αλλά στο τι θα γίνει, πώς θα αντικατασταθούν τα κοπάδια, τι θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί να αναταχθεί ξανά η κτηνοτροφία Λάμπρο, δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί ο κ. Καβαδάς ήρθε να εγκαινιάσει ένα κέντρο στην Οροστιάδα νοσημάτων κτηνοτροφικών για την κτηνοτροφία που θα αρχίσει να λειτουργεί τώρα. Έχει ξεκινήσει η Λάμπρο μου πάνω από 50% της κτηνοτροφίας του Εύρου. Και με καθυστέρηση γίνεται αυτό, αλλά και το θέμα είναι να υπάρξουν προοπτικοί άνθρωποι, δεν θέλουν να φύγουν. Ναι, οι άνθρωποι είναι και θέλουν να μείνουν εκεί. Αλλά τι θα κάνουν, Λάμπρο, όταν αυτό βλέπει τώρα από το 24 θα αναδοθεί το κοπάδι του. Είναι σε απόγνωση άνθρωπο. Δεν είναι κάποιο συνταξιούχο που θα πει εντάξει, μένω εγώ στο σπίτι μου, δεν κάνω τίποτα. Είναι νέο άνθρωπο, από αυτό ζει την οικογένειά του.
1: Και μετά λέμε γιατί ερημώνει η περιφέρεια, έτσι.
0: Ναι, και απ' την άλλη είναι αυτό το μήνυμα που είπες ότι στάθηκε όταν το καταδικάζεται. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που υπερασπίστηκε τον πατρίδα του, έτσι, τα χώματά του.
1: Αντί να παρασυμφωθεί, η εισαγγελέα είπε ότι ήταν απαράδεκτη η εντολή να
0: φύγει. Ποιος σας έδωσε την απαράδεκτη εντολή, είπε σε κανένα μάρτυρα. Λέει, μα λέτε τέτοιο πράγμα είναι δυνατόν. Ποια υπηρεσία έδωσε αυτή την εντολή να υποκαταστήσετε, λέει, τις αρχές.
1: Δηλαδή, κατά την εισαγγελέα, τι έπρεπε να φυθούν οι Τούρκοι να μπουν μέσα, γιατί.
0: Μα μπήκανε Λάμπρο. Δηλαδή, αν εσύ ξέρεις, έχεις έρθει στην περιοχή, εκεί στο πέταλο, είναι η γέφυρα που οδηγεί στο μέρος που είναι στην απέναντι πλευρά του ποταμού Εύρου προς την Τουρκία. Έτσι, αλλά είναι οι ελληνικές εκτάσεις εκείνες. Από εκεί περνούσαν από τη γέφυρα λοιπόν οι λαθρομετανάστες με τα πόδια και ξεχύονταν στον κάμπο. Αν δεν ήταν εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εκείνο το βράδυ, τότε που ήταν. Αλλά και μετά πάλι, γιατί μετά περνούσαν. Η αστυνομία μπορεί να ενισχύθηκε μετά από εκείνα τα γεγονότα, αλλά και πάλι δεν μπορούσε να ελέγξει. Χωρίς φράχτη τότε όλο αυτό. Και ο άνθρωπος είπε αυτό που του είχαν πει από την αστυνομία. Άμα δεις κάποιους, ακινητοποίησέ τους, όχι με τη χρυσή βιασή με όπλα, ακινητοποίησέ τους. Πες τους να περιμένουν εκεί και θα τους πάρουμε. Αλλά οι άλλοι αντέδρασαν, ήταν περισσότεροι, οι Τούρκοι. Πήγαν να τον πλακώσουν, αντέδρασε για αυτό, του πέσαν τα
1: χέρια. Συγγνώμη, και αυτό είναι αστείο. Δηλαδή, αν του παιδιά περιμένετε, θα έρθει η αστυνομία σα λάβει. Και αυτά περιμένουν. Δηλαδή, ακινητοποίησε του, αλλά χωρίς χρυσή βία και χωρίς όπλο.
0: Ναι, αυτά είναι αστεία. Θα φάει περισσότερο. Λάμπρο, θα φάει μεγαλύτερη ποινή. Δηλαδή, με το σκεπτικό αυτό που είδαμε τώρα, κινδυνεύουμε πολύ χειρότερα.
1: Η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει, γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα μέρο το οποίο λειτουργεί ιδεοληπτικά. Αυτό που λειτουργεί στην δικαιοσύνη, ένα μέρο που λειτουργεί ιδεοληπτικά. Θα πρέπει να αλλάξει νομοθεσία και να μην αφήνει περιθώρια, γιατί την επόμενη φορά που θα γίνει ομιγέννητο απόπειρα εισβολής, αν του αφήσουν να περάσουν, θα έχουμε άλλα. Και μετά θα είναι υπεύθυνοι αυτοί που, οι οποίοι βγάζουν αυτές τις αποφάσεις. Οι οποίοι με τους λαθρομετανάστες είναι πολύ ήπιοι με αυτούς που υπερασπίζονται τη χώρα ή που υπερασπίζονται καταστάσεις. Γιατί αυτό συμβαίνει και στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα και αλλού. Όποιος πράγει να αντιδράσει μια παρόμοια πράξη βρίσκεται κατηγορούμενος, ακόμα και αστυνομική. Αυτό έχει αρχίσει και αποκτά χαρακτηριστικά ιδεολειπτικής γάγκρενας. Εντωμεταξύ είδα βίντεο.
0: Μα υπογράφουμε αυτά που λες, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει. Δηλαδή, ο Ευρύτης δεν τον ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να ξέρει καλά ότι δεν μένουν εδώ, έτσι. Ο Ευρύτης σου λέει, άφησε τον να φύγει, να πάει στην Αθήνα, να πάει στη Θεσσαλονίκη. Όχι όμως, ο Ευρύτης δεν αποδέχεται και ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος συγκεκριμένος και
1: βίντεο,
0: όλοι οι Ευρύτες εμείς δεν αποδεχόμαστε να παραβιάσουν τα σύνορά μας.
1: Μα είδα βίντεο, πώς θα το κάνουμε. Είδα χθεσινό βίντεο από τον Εύρο, όπου περνάνε κατά δεκάδες. Πάλι χθεσινό, έτσι, 27
0: ευρώ. Τώρα, επίσημα ανακοίνωση αστυνομίας, Λαύρο. Χθες συνέλαβαν 5 διακινητές με 40 λαθρομετάνους. Επίσημα. Σκέψου πόσοι μπορεί να περνούν χωρίς να τους συλλαμβάνουν. Έτσι ανεπίσημα.
1: Είδα ένα βίντεο, πάντως, ένα βίντεο από τα πολλά που κυκλοφορούν, σε ένα αναφέρομαι γιατί είναι χθεσινό, πάρα πολλά κάθε μέρα, που πέρασαν αρκετές δεκάδες και δεν είδα κανένα να τους συλλαμβάνει.
0: Αρχίσαμε να βλέπουμε φαινόμενα των προηγούμενων χρόνων, Λάμπρο, να έρχονται δηλαδή να κυκλοφορούν πλέον και πάλι μέσα στα χωριά μας. Πριν από μια εβδομάδα, στο διπλανό χωριό από το δικό μου που μένω στο δημότικο, στους μεταξάδες, ένας λαθρομετανάστης έψαχνε να φορτίσει το κινητό του και χτύπωσε τις πόρτες. Πήγε στο γυμνάσιο των μεταξάδων να φορτίσει το κινητό του και προφανώς οι καθηγητές και οι μαθητές. Δικαιολογημένα δεν τρομοκρατήθηκαν, αλλά ανησύχησαν.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή άρχισαν και πάλι να εμφανίζονται στους δρόμους, Λάμπρο.
1: Μάλιστα. Κύριε Πλεύρη, όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ καλή συνέχεια.
1: Κύριε Υπουργέ Μετανάστευση, Στάνο Πλεύρη, όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην αγαπητή φίλη και γείτονα και στον πολυχρεωνομένο μας φίλο και μεγαλύτερο φιλελληνό όλων των εποχών, τον Ταγί Περντογάν. Δημήτρη Αγάδη, δημοσιογράφο, αναλυτή γνώστη τη τουρκική πραγματικότητα και φίλο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Λάμπρο.
3: Τι γίνεται απέναντι? Βλέπουμε ότι το χρηματιστήριο να έχει θέματα, φεύγουν δισεκατομμύρια. Βλέπουμε την οικονομία τη Τουρκία, τουλάχιστον στου μακροδείκτε, να είναι σε ελεύθερη πτώση. Τι ακριβώς γίνεται εκεί?
4: Το θέμα των ημερών στην Τουρκία είναι η μεγάλη ληστεία στο χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης. Εξατμίστηκαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατέρευσαν οι τιμές επενδυτικών κεφαλαίων που ήταν υποχειραγώγηση. Οι επενδυτές πήραν τον δρόμο της φυγής. Περίπου μισό εκατομμύριο μικρομέτοχοι έχασαν τα λεφτά τους. Στην Τουρκία το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου προκαλεί και πολιτικές αναταράξεις. Η απάτη έγινε με το σύστημα Πόνζι. Είναι μια μορφή επενδυτικής απάτης.
3: Πυραμίδας.
4: Που μοιάζει με την. Όχι, δεν είναι ακριβώς πυραμίδα. Είναι πιο σύνδετο, πιο sophisticated κάτι. Μοιάζει με την πυραμίδα. Εμπλέκονται. Εδώ αρχίζει το ζουμί. Είναι ότι εμπλέκονται άνθρωποι του Σαραγιού, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πρώην στελέχη της ΣΜΙΤ, δηλαδή γενικά άνθρωποι του καθεστώτος. Πρώην υπουργός και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Του Ερντογάν δηλαδή, αντιπρόεδρος, γυναίκα. Μαζί με τον σύζυγό της έβαλαν 3 εκατομμύρια και σε 4 μήνες της έπραξαν 40 εκατομμύρια. Τα 3 εκατομμύρια
3: σε 4 μήνες
4: της έπραξαν το ζευγάρι αυτό, υπουργός και αντιπρόεδρος. Την αντιπρόεδρο του κόμματος, ο Ερντογάν την αποκαλούσε κόρη του. Την είχε μαζί του, μάλιστα, στο πρόσφατο ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, τόσο το στενό περιβάλλον του Ερντογάν συμμετείχε σε όλο αυτό το σκάνδαλο. Το βρετανικό περιοδικό Economist έγραψε ότι υπήρξαν μετοχές οι οποίες σε 3 χρόνια η αξία τους αυξήθηκαν κατά 60.000%. 60.000%. Δηλαδή βάζεις ένα και παίρνεις 60.000 μετά από 3 χρόνια. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής στήριου. Το Φεβρουάριο του 2026 έκλεισε, απολύθηκε το προσωπικό, έμειναν μόνο 2 φύλακες και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η τιμή της μεταχής του εργοστασίου που έκλεισε, που πουλήθηκαν τα μηχανήματα, που ήταν ένα άδειο, ένα κουφάρι, μέσα σε λίγους μήνες η τιμή της μεταχής εκτοξεύτηκε, αυξήθηκε κατά 4.000%. Όλα αυτά συνέβησαν μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος μία από τις επενδυτικές εταιρείες, όταν ένας από τους πρωταγωνιστές, δηλαδή του σκανδάλου, αναχωρεί με το πολυτελές σκάφος του από τη Μαρμαρίδα, είναι απέναντι από τη Ρόδο και μπαίνει στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Εκεί σκάει το σκάνδαλο. Με το που φτάνει και μπαίνει μέσα και γίνεται γνωστό, τότε ξεσπάει το σκάνδαλο. Πολλοί επενδυτές ζητούν να πάρουν τα χρήματά τους, αυτά δεν υπάρχουν. Το σύστημα Πόντζι καταραίει. Αυτό το σύστημα ήταν πριν τον περασμένο αιώνα στην Αμερική. Αυτό εφαρμόσανε τα τσακάλια εκεί πέρα του χρηματιστηρίου. Ο φυγάς πρωταγωνιστής του σκανδάλου μετά τη διαπραγματεύση επιστρέφει στις 14 Σεπτεμβρίου στην Τουρκία, συλλαμβάνεται, ακολουθούν δεκάδες συλλήψεις υπευθύνων επενδυτικών εταιρείων. Ο ένας από τους πρωταγωνιστές που το έσκασε, αυτός που λέμε που ξεκινάει το σκάνδαλο, λέγεται Μουχάμετ Ιαρίς, είναι 28 χρονών, διαχειρίστηκε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, δεν είχε εργαστεί ποτέ στη ζωή του, όμως είναι το υπέρλαμπρο άστρο του κυβερνώντος κόμματος, το χρυσό παιδί του κόμματος, όπως και υπουργός που αναφέρομαι τα εκατομμύρια νωρίτερα. Αυτός λοιπόν έχουμε φωτογραφίες του να κυκλοφορούν οι φωτογραφίες του κάνοντας με το χέρι του το σήμα της Ραμπιά των αδερφών Μουσουλμάνων.
3: Τα τέσσερα
4: δηλαδή, είναι πιο στενή, πιο τέτοιοι δεν γίνουν, πιο κυβερνητικοί δεν είναι οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου. Βεβαίως θα υπάρχουν και άλλοι, αλλά αυτοί είναι τα πρώτα ονόματα. Το κυβερνό κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης είναι ένα καζάνι που βράζει, γιατί γνωρίζουν πως οι εμπλεκόμενοι στη ληστεία είναι άνθρωποι του κόμματος. Ξέσπασε πόλεμος, εσωτερική διαμάχη, καβγάς που ήδη υπήρχε, τώρα έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Κομματικοί. Κάποιοι κομματικοί χρησιμοποιούν το σκάνδαλο ως εργαλείο γιατί μετά το Ερντογάν εποχή η κυβέρνηση δεν ανακοινώνει όσους εμπλέκονται. Προσπαθεί να κλείσει το θέμα ρίχνοντας την ευθύνη σε διάφορους γραφειοκράτες και υπηρεσιακούς. Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι υπάρχουν ακόμα πολλά κυβερνητικά στελέχη που πήραν μέρος στη ληστεία. Θα δούμε αν θα κουκλώσουν ή θα κουκλωθεί αυτό ή αν θα γίνει κάποιο εσωτερικό ξεκαθάρισμα. Στο μεταξύ κυκλοφόρησε και η πληροφορία ότι παρτίθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Σιμψέκ. Λάμπρο, όπως αντιλαμβάνεις, τη λίστα τη δώσει ο μεγάλος. Ο Τούρκος πρόεδρος μόλις επέστρεψε από τις ΗΠΑ, συγκάλεσε σύσκεψη για το θέμα αυτό. Σήμερα θα συζητηθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα λεφτά που χάθηκαν είναι πολλά. Τα πήραν από τους μικροεπένδυτες σε μια εποχή οικονομικής κρίσης που διανύει η Τουρκία. Δηλαδή στη φτωχοποιημένη τουρκική κοινωνία με εικόνες που καθημερινά απελπισίας ανθρώπων, δηλαδή πρόσφατα ένας αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του τηλέφωνο δημόσια έξω από το δικαστήριο.
3: Το υπηρεσιακό περίστροφο.
4: Ναι, με το υπηρεσιακό περίστροφο. Τι είπα εγώ?
3: Τηλέφωνο, δεν πειράζει, για πέστα.
4: Κατά τη διάρκεια κινητοποίησης μια αύξηση στη τάξη και τα λοιπά. Αλλά να σε καθησυχάσω όμως θέλω. Μπορεί να υπάρχει σε βαθμό, κάποιο βαθμό δυσαρέσκεια στην Τουρκία.
3: Δεν γεννιέται ο αγαπημένος
4: μας. Όμως δεν πρόκειται. Ναι, δεν είναι να χάσει την εξουσία ο Ερντογάν.
3: Δεν είμαστε για τέτοια τώρα, για πες.
4: Ναι, γιατί έχει διαλύσει την αντιπολίτευση, την έχει καταστήσει αναποτελεσματική. Καθάρισε τον αρχηγό του κόμματος, τον Ιμάμουλ, που τον κερδίζει. Ο Ιμάμουλ τον κερδίζει.
3: Να μάθει να μην κερδίζει άλλη φορά.
4: Στη θέση του τοποθέτησε αυτό που πάντα χάνει τον Γεμάτο Χριστόλογο, προκαλώντας.
3: Ο αγαπημένος πελάτης είναι αυτός, ναι.
4: Υπάρχει και κάτι ακόμα. Οι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης που κέρδισαν τις εκλογές του. Τους κυβερνητικούς υποψηφίους βρίσκονται σε δίλημα. Ή θα οδηγηθούν στη φυλακή, ή θα κάνουν μεταγραφή στο κόμμα του Ερντογάν.
3: Εύκολο, δεν είναι δίλημα αυτό. Εύκολο.
4: Έτσι βλέπουμε κατατακτά διαστήματα δημάρχους της αντιπολίτευσης να φυλακίζονται ή να γίνονται μέλη του κυβερνώντος κόμματος. Στη φυλακή κινδυνεύει, τώρα πάμε σε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, να οδηγηθεί και ο πρώην πρωθυπουργός Νταούτογλου.
3: Η Μουσίτσα. Γιατί?
4: Είπε κάτι που απογορεύεται. Το είπε πριν 4 χρόνια, το 2022, είχε πει ότι ο Ερντογάν έκανε πλούσιους στους συγγενείς του.
3: Ο Αχμέτ, το παύτο, ο Νταβουτόγλου.
4: Ο Νταβουτόγλου.
3: Απρόσεκτος. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικό. Θα πρέπει να ξέρει.
4: 7 Σεπτεμβρίου, τώρα δηλαδή φέτος, πριν λίγες μέρες, κλείθηκε στον εισαγγελέα για να καταθέσει την κατηγορία προσβολή Προέδρου. Ο Νταβουτόγλου μετά την κατάθεση έκανε δηλώσεις, είπε ότι. Γίνεται πρώτη φορά στην ιστορία αυτό που συμβαίνει.
3: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, να το πει κάποιος.
4: Δεν το κάνει λάθος, υπάρχει και το θέμα του αποχωρισμού του Μετερές.
3: Σωστό.
4: Γίνεται πρώτη φορά, κλήθηκε λέει, γιατί είπε την άποψή του. Και στη συνέχεια είπε ότι τους καλούν διάφορα μέσα ενημέρωσης ο ξένος τύπος να δώσει συνέντευξη, αλλά αυτός δεν απαντάει, δεν δίνει συνέντευξη για να μην δημιουργηθεί αρνητική εικόνα για τη χώρα του στο εξωτερικό, και αυτό αποφάσισε και αποφάσισε να αποσυρθεί από την πολιτική. Οπότε μήναν.
3: Είδες πώς συνετίζονται όλοι.
4: Ναι. Λοιπόν, στην Τουρκία κλείνω με αυτό. Στην Τουρκία τα
3: τελευταία χρόνια. Τώρα, η παραπομπή του Νταβούτογλου παραμένει, δηλαδή θα παραπευθεί.
4: Θα το δω. Άμα κάτσει καλά, φαντάζομαι όχι. Αλλά δεν ξέρω. Μάλιστα. Μετά από 4 χρόνια πήραν αυτή τη δήλωση. Το 22 την έχει κάνει. Και το κανένα εδώ, τι είναι αυτά που είπε, προσβολή Προέδρου. Προσβολή Προέδρου μπαίνει μέσα. Δεν υπάρχει. Στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια η φτωχοποίηση έγινε κανονικότητα, Λαμπρό. Ο υψηλός πληθωρισμός εγκαταστάθηκε μόνιμα. Υπάρχει μια μόνιμη παρουσία του ψηλού πληθωρισμού. Οι Τούρκοι στην πορεία τους προς την οικονομία τη μετέναν την πορεία με την ισοτιμία του δολαρίου. Το 2016 ένα δολάριο ήταν 3 λίρες, 10 χρόνια μετά ένα δολάριο είναι 50 λίρες, τουρκικές λίρες. Η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη που όταν ένας Τούρκος βγαίνει έξω από τη χώρα του νομίζω ότι βρίσκεται σε άλλο κόσμο. Γι' αυτό παρατηρείται η μαζική μετάβαση στην Αλεξανδρούπολη, για ψώνι κτλ. Το 1% του πληθυσμού κατέχει το 40% του πλούτου. Το 1% του πληθυσμού κατέχει σχεδόν το μισό πλούτου. Το 99% του πληθυσμού το υπόλοιπο 60%. Οι εργαζόμενοι στην Τουρκία είναι 33 εκατομμύρια, 17 εκατομμύρια εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Τα 8,5 εκατομμύρια, η μισή δηλαδή, το μισθός τους είναι 500 ευρώ, ο μέσος μισθός. Η άλλη η μισή είναι 750 ευρώ το μήνα. Δηλαδή υπάρχει, αυτή είναι η μισθή, οι 17 εκατομμύρια συνταξιούχοι, αυτή είναι περίπου 500 ευρώ το μήνα, 500 ευρώ 17 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Και τα άλλα που είπαμε για τους εργαζόμενους. Οι μόνοι που έχουν καλύτερες αμοιβές είναι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, κρατικά νοσοκομεία, γιατροί και νοσηλευτές. Δηλαδή, ο δημόσιος τομέας έχει σχεδόν διπλάσιο και σε μερικές περιπτώσεις και τριπλάσιο από τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, ειδικά οι συνταξιούχοι που είναι 17 εκατομμύρια άνθρωποι, ο μέσος όρος των συντάξεων είναι 500 ευρώ. Εδώ λοιπόν ο Ερντογάν, επειδή ο τουρκικός λαός είναι θεοσεβούμενος, ο Ερντογάν απαντά, αν αυτοί έχουν δολάρια, εμείς έχουμε τον Αλλάχ.
3: Ο μεγάλος Έρντι, αγαπημένος μας Έρντι. Και αν πούνε τίποτα, ξέρουν που θα καταλήξουν. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για την εικόνα. Πάντως με τον πληθωρισμό εκεί που είναι, προφανώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν ούτε την καθημερινή ούτε την ημέρα.
4: 30% πληθωρισμό, μόνιμα 32, είχε φτάσει και 180 κάποια στιγμή. Αλλά γίνονται προσπάθειες να κατέβει, να μειωθεί, αλλά έχει κολλήσει η βελόνα.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Σαγάτης, όπως πάντα, τον ευχαριστούμε.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρέτης. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε λίγο από την γεωπολιτική και πάμε σε ένα εσωτερικό θέμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι μείζον. Είναι στρατηγικό θέμα για την χώρα και μια προβολή στο μέλλον. Εάν έτσι συνεχιστεί η τάση, δείχνει ότι θα είναι στρατηγικό θέμα για την χώρα και μια προβολή στο μέλλον. Εάν έτσι συνεχιστεί η τάση, δείχνει ότι θα.

0: ηλική προς τους νέους φοιτητές, υψηλά ενίκεια, ακριβό φοιτητικό εισιτήριο, πιθανά το ακριβότερο σε όλη την Ελλάδα. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που ετοιμάζει η περιφέρεια για επιδότηση να δώσει γρήγορα αποτελέσματα στο φοιτητικό εισιτήριο. Αλλά το πιο τραγικό είναι ότι ζούμε τα πρώτα βήματα της εμφάνισης του δημογραφικού. Το δημογραφικό θα έρθει και θα επηρεάσει σημαντικά τα πανεπιστήμια.
1: Το δημογραφικό έχει ενσκύψει εδώ και 30 χρόνια. Πριν ξεκινήσει ο δημοσιογράφος, θυμάμαι την πρώτη έκθεση που είχε πάει στη Βουλή.
0: Δεν έχουμε καταλάβει τι θα γίνει. Και να σας πω δύο νούμερα. Η χώρα έδωσε φέτος 70.000 θέσεις στα πανεπιστήμια. Πέρασαν 60.000. Το 2040 θα είναι 35.000 δυνητικά υποψήφια.
1: Η μισή. Ασχολούμαι χρόνια με το δημογραφικό και καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Θα έπρεπε χθες να έχει ανοίξει συζήτηση για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Πόσα πανεπιστήμια χρειαζόμαστε, ποια τμήματα χρειαζόμαστε κλπ. Όσο την καθυστερούμε, κάνουμε το πρόβλημα πιο άλυτο.
1: Το κόστος διαβίωσης πόσο σχετίζεται με αυτό, γιατί 400 άτομα τώρα να μην εγγραφούν εκεί, σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα. Αυτό που ζούμε όλοι έτσι και που ξέρουμε.
0: Εγώ έχω φροντίσει ότι όποιος δικαιούται σύντηση και στέγαση μέσα στον Οκτώβριο θα πάρει και δωμάτιο και κάρτα σύντησης. Όποιος επιλέγει όμως να μείνει στην πόλη, εδώ και χρόνια τα ενίκια είναι πάρα πολύ υψηλά. Σε συνδυασμό με το φοιτητικό εισιτήριο που είναι και αυτό πάρα πολύ υψηλά, δημιουργεί μια ιδιαίτερη δυσκολία. Αποτρέπει τους ανθρώπους και πρέπει και η ίδια η πόλη, η περιοχή, να καταλάβει ότι πρέπει να γίνει πιο φιλική και πιο φιλόξενη.
1: Εντάξει, πολύ πέρα το καταλάβει. Προφανώς έχει η κάθε πόλη έχει την ευθύνη της, αλλά δεν υπάρχει ένα κεντρικό θέμα. Γιατί όταν δεν εγγράφονται 400 φοιτητές, πες ότι κάποιοι πέρασαν στη σχολή η οποία δεν ήταν πρώτη επιλογή και αποφάσισαν να μην πάνε. Αλλά όταν έχεις απαιτητικές σχολές, ιατρούς, μηχανολόγους κλπ. Και δεν πάνε, σημαίνει ότι άλλο είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, το πρόβλημα παραμένει να είναι, κύριε, αυτό που σας λέω, ότι δεν πάει κάποιος, δεν ξοδεύει χρόνια από τη ζωή του και χρήματα για να περάσει μια τέτοια σχολή. Φαίνεται ότι οι συνθήκες δεν του επιτρέπουν να σπουδάσει και εκεί πρέπει να παρέμβουμε.
1: Αυτό είναι αδιανόητο. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει και όχι τώρα, μου λέτε ότι ετοιμάζει η περιφέρεια, αυτό θα πρέπει να είναι έτοιμο. Δηλαδή πότε, κατόπιν είναι ορτή.
0: Κοιτάξτε, στη χώρα, γιατί κατά τη δική μου προσωπική γνώμη έχουμε μια υστέρηση, γιατί κουβεντιάζουμε τα προβλήματα του προηγούμενου αιώνα.
1: Σωστά.
0: Άρα, γι' αυτό εγώ λέω, κοιτάξτε, είμαστε μια κοινωνία η οποία δεν αποτιμά το γεγονός ότι κλείνουν νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια, συγχωνεύονται. Αυτό το φαινόμενο σε λίγα χρόνια θα φτάσει στα πανεπιστήμια. Δεν πρέπει να προετοιμαστούμε.
1: Θα πρέπει να το έχουμε προλάβει πριν ξεκινήσει από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά.
0: Ακριβώς.
1: Θα φτάσει στα πανεπιστήμια, προφανώς και θα φτάσει στα πανεπιστήμια. Τώρα, έστω και με αυτή τη δημογραφική κατάσταση, επειδή ασχολούμαι χρόνια, παρακολουθώ, ξέρω τα στοιχεία. Εδώ όμως, όταν το θέμα, έστω για όσους επιλέγουν να περάσουν, εάν ο αποτρεπτικός παράγων, ο βασικός ή ένας από τους κύριους, είναι το κόστος ζωής, αυτό πρέπει να προκαλέσει άμεση παρέμβαση. Δεν γίνεται κάποιος ο οποίος έχει όνειρο να περάσει κάπου και τελικά δεν θα σπουδάσει και δεν μπορεί να πάει. Ας λυθεί.
0: Η πολιτεία έχει φροντίσει και δίνει δύο εργαλεία. Εστίες και ταυτόχρονα δίνει το στεγαστικό επίδομα. Φαίνεται, μοιάζει ότι το στεγαστικό επίδομα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις που βάζει η αγορά. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Θα σας πω, υπάρχουν παραδείγματα άλλων σε άλλες περιοχές που δεν νοικιάζουν τους φοιτητές για όλο τον χρόνο. Εκεί που υπάρχει μεγάλος τουρισμός, του λένε θα φύγεις τον Ιούνιο και θα ξαναμπείς τον Οκτώβριο. Είναι φιλικό αυτό?
1: Εκεί θα χρειάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις. Και εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε.
0: Δεν γίνονται όλα με νόμους. Είναι θέμα κουλτούρας και αλλαγή παραδείγματος.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεν το καταλαβαίνει η κοινωνία. Δηλαδή, εγώ λέω, γιατί οι περιοχές που έχουν πολλούς φοιτητές δεν σχεδιάζουν μια πολιτική για ένα φοιτητικό μενού στα καταστήματα σύντησης? Γιατί δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι τα ενίκια, αν δεν προσαρμοστούν, θα μείνουν τα σπίτια έτσι και σε λίγο δεν θα υπάρχουν φοιτητές. Δεν μπορεί να τα λύσει όλα η πολιτεία. Χρειάζεται και μια κουλτούρα να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά θα έπρεπε ακόμα και γι' αυτό να υπάρξει. Επειδή εντάξει, έχετε, συμφωνούμε ότι είναι θέμα και αντίληψη πλέον τη κοινωνία. Αλλά έστω και με μια καμπάνια θα έπρεπε να ευαισθητοποιήσει όσο αυτό γίνεται.
0: Συμφωνώ
1: όσο αυτό γίνεται. Έτσι, υπάρχει φιλότιμο, αλλά κάποιο.

0: πρέπει να το ξεθάψει, πάση περιπτώσει.
1: Χρειάζεται όλοι να καταλάβουμε και να πάρουμε τα αντίστοιχα μέτρα. Η κατάσταση θεωρώ ότι αν δεν γίνει τίποτα όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται πολύ πιο δύσκολη.
0: Ακόμα και το θέμα των εστιών, έτσι, οι εστίες δεν λειτουργούν όπως τα έπρεπε. Τα έχουμε ζήσει και επειδή ξέρω και από την γειτονιά μου, ζωγράφου κλπ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχουμε ανακαινήσει γύρω στα 300 δωμάτια και μας μένουν άλλα 300, ριζική ανακαίνιση. Mm-hmm. Και σας διαβεβαιώ ότι φοιτητής ή φοιτήτρια που πληρεί τα κριτήρια που βάζει η πολιτεία θα πάρει μέσα στον Οκτώβριο δωμάτιο.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό για εσάς. Μπράβο. Τα κριτήρια είναι επαρκή.
1: Ξεκινάνε από 45.000 φορολογική δήλωση και αυξάνεται με βάση τον αριθμό των τέκνων. Είναι κριτήρια που βάζει η πολιτεία. Mm-hmm. Προφανώς θα μπει κάποιος γιατί 45 και όχι 55. Αυτό mm-hmm. είναι άλλο θέμα. Mm-hmm. Να το δούμε, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα των πανεπιστημίων.
0: Mm-hmm. Άλλο...
1: Το θέμα σας λέω, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να λυθούν πάρα πολύ απλά. Η Πάτρα έχει το πιο ακριβό φοιτητικό εισιτήριο σε όλη τη χώρα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχει. Έχω συνομιλήσει άπειρες φορές μαζί τους. Πρέπει κάπως να προσαρμοστούν. Ένα εργαλείο είναι αυτό που θα κάνει η περιφέρεια με την επιδότηση. Αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα.
0: Καλά, εδώ χρειάζεται ολιστική παρέμβαση, γιατί δεν είναι ένας παράγοντας.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει όλοι να δούμε το πράγμα πριν είναι πάρα πολύ αργά και με συγχωρείτε, δεν κινδυνολογώ.
0: Καθόλου.
1: Βγάζω την αγωνία μου.
0: Το ξέρω, έχετε απόλυτα δίκιο, συμφωνούμε. Πόσοι πέτυχαν συνολικά φέτος στο Πανεπιστήμιο?
1: Το Υπουργείο ανακοίνωσε 4.880 και εγγράψαν περίπου 4.500.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι λιγότερο από 400, γύρω στους 380 δεν εγγράψαν.
0: Περίπου το 10% κάπου εκεί. Ναι. Λοιπόν, είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε.
1: Καλά,
0: είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε. Χρήστος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα σε ένα θέμα. Θέλω την προσοχή σας. Έχουμε μερικές απορίες, φαντάζομαι θα τις έχετε κι εσείς. Δεν θα πάρουμε απάντηση, όμως θα θέσουμε το θέμα και θα σας εξηγήσω περί τόσο πρόκειται. Ραφαέλ Καλυβιώτης, υποψήφιος δάκτωρ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαέλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι έγινε όχι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια θρησκευτική ισλαμιστική εκδήλωση από μια γνωστή οργάνωση ριζοσπαστική ισλαμική, την Dawat e Islami, γνωστή για τον ακτιβισμό της ισλαμιστικό παγκοσμίως στον Ελαιώνα. Παραλαμβάνω, δόθηκε άδεια να γίνει εκδήλωση θρησκευτική στον Ελαιώνα, στην καρδιά της Αθήνας, από μια ισλαμιστική οργάνωση η οποία έχει παρακλάδια, πλοκάμια σε όλο τον κόσμο και προωθεί το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Και αυτό θεωρήθηκε ότι είναι ok και φυσιολογικό να γίνει και στην Αθήνα.
1: Ναι, Λάμπρο, έτσι είναι. Στην περιοχή του Ελαιώνα στο Ρέντι έγινε κανονικά μια μεγάλη θρησκευτική συγκέντρωση της πακιστανικής οργάνωσης Dawat e Islami, χωρίς εμπόδιο, χωρίς δημόσια εξήγηση από τις αρχές, χωρίς σαφή εικόνα για το ποιος εισήλθε στη χώρα, ποιος μίλησε, με ποιους όρους μίλησε.
0: Τι είπε.
1: Ακριβώς. Δεν εισήλθαν λοιπόν κάποιοι πιστοί εντός εισαγωγικών στον Ελαιώνα. Ήρθε μια ιεραρχία τους που λογοδοτεί στο Καράτσι. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Μουλάνα Ιμράν Ατάρι, επικεφαλής του κεντρικού εκτελεστικού οργάνου της οργάνωσης. Ήρθε, επιθεώρησε τα τοπικά παραρτήματα και έφυγε όπως ήρθε. Ανενόχλητος. Αυτό είναι το γεγονός. Μπροστά κάθονταν στελέχη μαζί με τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας Ελλάδος.
0: Παρένθεση, ο οποίος έχει απελαθεί, έχει υπάρχει απόφαση απέλασής του από το Υπουργείο Μετανάστευσης, την οποία μπλόκαραν δικαστές και συνεχίζει να ζει και να βασιλεύει και να είναι παρόν σε διάφορες εκδηλώσεις και να βγάζει τη γλώσσα για να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Ο κ. Πλεύρης βγήκε και είπε τι να κάνουμε, υπάρχει απόφαση διοικητικών δικαστών που ανέρεσαν την απόφαση του Υπουργείου να απελαθεί. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να απελάσει ένα άτομο γιατί τον μπλοκάρουν δικαστές.
1: Στο θεωρητικό παράρτημα του διδακτορικού μου που είναι η διάσταση της ελίτ με το λαό, ένα από τα βασικότερα προβλήματα και η μόνωση των ελίτ σε σχέση με το λαό, το κοινοβούλιο και τις αποφάσεις που θέλει να λάβει ο λαός σε όλη την Ευρώπη είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουν κάποιες αποφάσεις στα διοικητικά δικαστήρια, Λαμπρό. Άρα λοιπόν έχουμε μονωμένους θεσμούς οι οποίοι για συγκεκριμένους λόγους και για λόγους ψηφισμένων νόμων υπερεθνικών οι οποίοι δεν αλλάζουν, δεν μπορούν να αλλάξουν πράγματα τα οποία οι ίδιοι λέει θέλουν να αλλάξουν. Αλλά πάμε τώρα στην ουσία της οργάνωσης. Η Dawat e Islami παρουσιάζεται, να ξέρεις, ως ειρηνικό θρησκευτικό και εκπαιδευτικό κίνημα. Ιδρύθηκε στο Καράτσι το 81 και ανήκει στο σουφικό ρεύμα των Μπαρελβί. Το σουφικό ρεύμα των Μπαρελβί είναι η μεγαλύτερη σχολή του σουνιτικού Ισλάμ στην Νότια Ασία. Οι περισσότεροι σουνίτες στο Πακιστάν ανήκουν εκεί. Στη Δύση λοιπόν, πολλοί τη βλέπουν ως ανάχωμα στους σαλαφιστές και στο ISIS. Οι σαλαφιστές για τους ακροατές μας που ακούνε είναι οι σουνίτες που θέλουν να γυρίσουν το Ισλάμ στην καθαρή του αρχή, στους πρώτους πιστούς, τους λεγόμενους σαλαφ.
0: ISIS, Αλ-Κάιδα κλπ.
1: Μπράβο, και ο Ουαχαμπισμός της Σαουδικής Αραβίας είναι η πιο γνωστή κρατική εκδοχή αυτού του πνεύματος. Λοιπόν, τώρα, στο Πακιστάν έχει χτιστεί μια πολύ σκληρή γραμμή στο θέμα της βλασφημίας. Η οργάνωση την δέχεται αυτή την αρχή. Δηλαδή, όποιος θεωρείται ότι προσβάλλει τον προφήτη μπορεί να τιμωρηθεί και έξω από τα δικαστήρια. Πώς να τιμωρηθεί, να λιτζαριστεί, έτσι. Ο ιδρυτής της οργάνωσης, η οποία, όπου ήρθε η οργάνωση να μιλήσει στην Ελλάδα, έχει πει ουσιαστικά ότι αν κάποιος σκοτώσει ή βριστεί εντός εισαγωγικών από θρησκευτικό ζήλο δεν πρέπει να εκτελείται, και μέλος του περιβάλλοντος της ήταν και αστυνομικός που το 2011 δολοφόνησε τον κυβερνήτη της Πεντζάμπ επειδή αμφισβητούσε τους νόμους περί βλασφημίας. Στη Βιτρίνα λοιπόν είναι ένα ειρηνικό κίνημα. Στο βάθος είναι μηχανή πειθαρχίας. Στην επίθεση με μαχαίρι το 2020, έξω από τα παλιά γραφεία του Charlie Hebdo στο Παρίσι, ο Πακιστανός δράστης σε βίντεο δήλωσε ότι ο πνευματικός του οδηγός ήταν ο ιδρυτής της Dawat e Islami. Δεν αποδείχθηκε ότι η οργάνωση έδωσε την εντολή, αποδείχθηκε ότι η ρητορική περί τιμωρίας των υβριστών ταξιδεύει εύκολα από το Πακιστάν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στην Ευρώπη το δίκτυο είναι μεγάλο. Ευρωπαϊκή του έδρα θεωρείται το Μπράτφορντ της Βρετανίας. Έχει σχολές, έχει κέντρα, έχει τηλεοπτικό σταθμό. Κάθε χρόνο κάνει μεγάλο τηλεμαραθώνιο για δωρεές. Και από εκεί συντονίζεται σε μεγάλο βαθμό όλη η Ευρώπη και το παράρτημα, τα παραρτήματά του στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η οργάνωση δεν ήρθε χθες. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στη χώρα μας, από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Το πρώτο κέντρο άνοιξε στην Ομόνια το 2003. Σήμερα έχει περίπου 12 σημεία παρουσίας σε όλη την Ελλάδα. Οι οδηγίες όμως που δίνονται δεν βγαίνουν στην Ελλάδα, βγαίνουν στο καράτσι. Άρα ένα κομμάτι της ζωής χιλιάδων ανθρώπων που μένουν εδώ καθορίζεται από ένα κέντρο που δεν λογοδοτεί στην ελληνική πολιτεία. Γιατί τώρα ήρθε στο Ρέντι? Επειδή εκεί μαζεύεται εργατικό δυναμικό από την Νότια Ασία, εκεί υπάρχουν οι αποθήκες, τα εργοστάσια, η φθηνή εργασία, η επισφαλής διαμονή. Άρα εκεί που στο Ρέντι το κράτος, το ελληνικό βλέπει εργάτες, η οργάνωση βλέπει μια υποοργάνωση κοινότητα. Λοιπόν, προσφέρει ταυτότητα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οργανώνει το δίκτυο και φυσικά το ελληνικό κράτος επιλέγει να εθελοτυφλεί ως προς την ορατότητά τους και την ορατότητα της οργάνωσης. Το αντάλλαγμα είναι πειθαρχία προς την οργάνωση, δηλαδή συγκεκριμένη ετοιμασία, συγκεκριμένες παρέες, συγκεκριμένος τρόπος ζωής και δημιουργείται έτσι για αυτόν τον τρόπο ένας θύλακας.
0: Παράλληλη κοινωνία.
1: Παράλληλη κοινωνία, παράλληλοι κόσμοι δεν μιλάνε την ελληνική. Αν μιλάνε την ελληνική, μιλάνε μόνο την ελληνική για τα delivery ή για να συνηθούν με τον εργοδότη, ο οποίος το κάνει νόμιμα ή παράνομα και τους προσλαμβάνει. Αυτό είναι. Κατά τα άλλα, δεν έχουν καμία σχέση επί της ουσίας με την Ελλάδα. Υπάρχει και το θέμα των χώρων λατρείας. Η Ελλάδα υποτίθεται ότι έφτιαξε επίσημο ισλαμικό τέμενο στο Βοτανικό, υποκρατική υποπτία για να συγκεντρώνει το ελληνική και να μπορεί το κράτος να τους ελέγχει, διότι αν θυμάσαι την διαδρομή της επιχειρηματολογίας τότε, λέει δεν πρέπει να έχουμε παράνομα τζαμιά που δεν θα μπορούμε να τα ελέγχουμε κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι το επίσημο τέμενος δεν είναι στα μέτρα της οργάνωσης, διότι στην Αττική λειτουργούν δεκάδες άτυποι χώροι, υπόγεια, αποθήκες, μικρά τζαμιά, χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο. Εκεί λοιπόν η οργάνωση, αυτή η Νταβάτη Ασλάμη, νιώθει άνετα, διότι εκεί κρατάει το ποιμνιό της μακριά από το Υπουργείο Παιδείας και οποιοδήποτε ελληνικό εποπτικό μηχανισμό. Λοιπόν, δεν περιμένουν τον κόσμο επίσης να πάει σε αυτούς, πάνε αυτοί στον κόσμο. Κάνουν επισκέψεις πόρτα-πόρτα στις γειτονιές των μεταναστών, οργανώνουν εβδομαδιαίες συναθρήσεις, συνήθως Σάββατο βράδυ, στέλνουν μικρές ιεραποστολικές ομάδες, τις οποίες τις λένε μαντανή καφίλια, για 3, 12 ή 30 μέρες από πόλη σε πόλη. Πάνε μέχρι την Κρήτη. Και τα λεφτά. Η οργάνωση μαζεύει εισφορές από εργάτες με χαμηλά μεροκάματα. Ζακάτ, ελιμοσύνες, εράνους. Ζακάτ είναι ο υποχρεωτικός φόρος της πίστης του Ισλάμ. Είναι ένας από τους πέντε πυλώνες. Όποιος μουσουλμάνος έχει περιουσία πάνω από ένα όριο, πρέπει κάθε χρόνο να δίνει περίπου το 2,5% σε ελιμοσύνη. Θεωρείται θρησκευτικό χρέος. Φυσικά το ένα μέρος μένει εδώ, το άλλο μέρος φεύγει έξω, που πάει στο Πακιστάν κτλ. Κανείς δεν μας λέει δημοσία πόσα λεφτά μαζεύονται, πού πάνε, ποιος τα ελέγχει, τι εμβάσματα είναι αυτά κτλ. Και πάμε και στη γεωπολιτική οπτική του πράγματος, που πολλοί δεν τη συνδέουν κακώς με τη μετανάστευση και μένει συνήθως εκτός μικροφώνου πλην κάποιων λίγων εκπομπών σαν τη δική σου, Λάμπρο. Η Τουρκία λοιπόν παρουσιάζεται εδώ και χρόνια ως ο προστάτης των Σουνιτών εκτός συνόρων. Το Αιγαίο είναι το ορατό μέτωπο που όλοι εστιάζουμε. Ο Ρέντις όμως και ο κάθε Ρέντις είναι το αθέατο. Το Πακιστάν είναι στενός της σύμμαχος. Οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει σε στρατηγική συνεργασία στην άμυνα και στις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό δεν αποδεικνύει βέβαια ότι η συγκέντρωση ήταν η τουρκική επιχείρηση. Αποδεικνύει όμως ότι σε μια εποχή που οι υβριδικές επιχειρήσεις και πιέσεις δίνουν και παίρνουν, οι μουσουλμανικές κοινότητες μέσα στην Ελλάδα έχουν πεδίο επιρροής. Και η Άγκυρα το γνωρίζει. Το Ισλαμαμπάτ το γνωρίζει. Το ερώτημα είναι η Αθήνα το γνωρίζει. Διότι εάν πάμε πίσω σε αυτό το οποίο έλεγα, ότι υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε το τζαμί στο Βοτανικό για να μην υπάρχουν αυτά τα πολλά παράνομα άτυπα τζαμιά, η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ότι αυτή η οργάνωση τροφοδοτείται επί της ουσίας από αυτά τα άτυπα παράνομα τζαμιά. Αν το γνωρίζει, που θα έπρεπε να το γνωρίζει, γιατί έδωσε άδεια. Αυτά είναι πολύ απλά ερωτήματα. Λοιπόν, εννοείται ότι το Πακιστάν, όλοι το ξέρουμε έτσι, ιστορικά έχει σταθεί στο πλευρό της Τουρκίας το Κυπριακό. Έτσι, η ναυτική και στρατιωτική προσέγγιση φτάνει μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, έτσι.
2: Είχαν κάνει άσκηση για να έρθει
1: η Πακιστάν. Βέβαια, το παραβίαζαν το ελληνικό FIR Αθηνών κτλ. Πάρα πολλά, έτσι. Τώρα, τρία είναι τα πρακτικά προβλήματα. Πρώτον, τα άτυπα τζαμιά. Αν δεν μπουν σε κανόνες, το επίσημο τέμενος που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε γι' αυτό μένει απλώς μια βιτρινά. Δεύτερον, οι ροές χρημάτων. Χωρίς να υπάρχει έλεγχος για τα ευάσματα, χωρίς να ξέρουμε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι σε επίπεδο οικονομικό, η Ελλάδα δεν ξέρει τι χρηματοδοτείται και από ποιον. Και αυτό είναι ένα μέτρο που η Γερμανία είχε εισηγηθεί να ισχύσει αυτό το μέτρο και στην Ελλάδα δεν το έχουν κάνει. Δηλαδή, όσους μετανάστες έχουμε που δεν είναι μόνιμοι, δηλαδή που δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγους έχουν καταστεί νόμιμοι, θα έπρεπε να έχουν μία κάρτα ειδικά διανεμημένη από το κράτος, μέσω της οποίας μόνο μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές. Αυτό εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Γερμανία. Λοιπόν, και τρίτον, εντάξει, για την ενσωμάτωση, εντάξει, μην αρχίσουμε να γελάμε,
2: αστεία συζήτηση, αν δεν ήταν τόσο σοβαρή θα ήταν αστεία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα δώσουμε συνέχεια. Και σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο της Πακιστανικής κοινότητας, ο οποίος θα πρέπει να έχει απελαθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ζει, βασιλεύει, τριγυρνά.
1: Απλά να πω μόνο αυτό. Η ασφάλεια δεν κρίνεται μόνο στις φρεγάτες. Κρίνεται και σε μια αποθήκη στον Ελαιώνα, λαμπρό.
2: Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια.
1: Yeah.
2: Ραφαήλ Καλυβιώτης, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα θώς για αύριο εδώ στις 4. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, θα τον χαρακτηρίζετε κακομοίρη.
0: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.

0: αυτή καλέ.
1: Κάτι φτωχή.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
3: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανορέ. Καλήσει το κούλα.
4: Τσοκαρίες είστε όλοι. Όπως τα λέει ο Θεοχάρης, πολύ καλά τα λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σας λέει κακομοίριδες όλους εσάς που δεν ψηφίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κακομοίριδες, είναι κάτι άλλο, δεν το διευκρίνησε. Είπε νοικοκυρέοι. Εκείνοι είναι νοικοκυρέοι και όλοι εσείς οι υπόλοιποι είστε κακομοίριδες. Κάτι μου λέει ότι και μέσα στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας πολλούς τους θεωρούν κακομοίριδες, γι' αυτό και η Μαντάμ Σουσού σήμερα να σας λέει τσοκαρίς, να σας λέει φτωχούς και γενικότερα θα παίξουμε πολύ με αυτό, διότι είστε όλα αυτά. Προφανώς είστε, αφού κάθεστε και τους ανέχεστε να λένε διάφορα τέτοια, προφανώς είστε και είμαστε όλοι κακομοίριδες όπως λέει ο Θεοχάρης.
2: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων, ότι είμαστε μίζεροι, είτε αυτό
5: οι
2: είναι στην εξωτερική
5: πολιτική.
2: Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός.
6: Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου.
7: Τα έδωσε σε ένα φτωχό.
8: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι με δυο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρηδες.
8: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Αυτό
8: χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
4: Κακομοίριδες και πτωχή, όχι με φύ, με πι. Όπως το λέει η Μαντάμ Σουσού, εδώ ακούσαμε το πλήρες κείμενο, όπως λέμε, του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος λίγο πριν πει κακομοίριδες, τη φράση και τη λέξη κακομοίριδες, είπε ότι και ο φτωχός και ο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια. Βέβαια, λογικό είναι, γιατί ο φτωχός τι έχει να χάσει. Φτωχός ήταν, πτωχός θα παραμείνει. Ενώ ο πλούσιος, άμα η ακρίβεια είναι πολύ γερή, θα γίνει και αυτός πτωχός. Άρα έχει να χάσει κάτι ο πλούσιος. Να, άλλο επιχείρημα ωραίο για όλα αυτά τα παχύδερμα της πολιτικής που βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο, ενώ με τις πολιτικές τους έχουν φτωχοποιήσει μεγάλο κομμάτι εν πάση περιπτώσει του ελληνικού λαού και επιδεικνύουν και μια φοβερή αλαζονία. Πάνω που είπε τώρα Μπακογιάννη να μαζευτούν οι υπουργοί, ξεκίνησαν οι βουλευτές. Ξαμολύθηκαν οι βουλευτές σε επίπεδα αλαζονίας. Ήταν ο Θεοχάρης, αυτός που ακούσαμε πριν. Είναι ο κύριος Τσιάρας, αυτός που θα ακούσουμε τώρα.
9: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
10: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
9: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Τι είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
9: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
4: Πες τα, κύριε Τσιάρα, είναι γεμάτες οι εθνικές. Άρα δεν μπορεί να είναι αυτοί όλοι οι πτωχοί. Είναι πλούσιοι. Εφόσον πάνε στο χωριό τους, αυτό το χωριό, αυτά τα χωριά είναι βασικός δείκτης οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης. Ποιος πάει στο χωριό του, ποιος μπορεί να πηγαίνει στο χωριό κάθε τριήμερο, κάθε 15, δεν ξέρω κάθε όποτε πηγαίνει. Όλο αυτό λοιπόν το βλέπουν οι κυβερνητικοί. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι αν είναι γεμάτες ταβέρνες και καφετέρειες. Πολύ σοβαρά κριτήρια. Και ένα τρίτο κριτήριο είναι γεμάτη συγκρού. Αυτό το τελευταίο από αυτοκίνητα το πρωί. Το πρωί. Αυτό το τελευταίο κριτήριο το εφαρμόζει και μας το περιγράφει, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουλκουδίνας.
11: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
4: Πόσο καλά τα πάει η Νέα Δημοκρατία και τι ωραία στελέχη έχει. Ποιότητας, αλφα-αλφα, σαν τα καρπούζια. Πολύ καλή ποιότητα και βγαίνουν και κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Με το που είπε η κυρία Μπακογιάννη να μειωθεί λίγο η αλαζονία. Ξαμολύθηκαν μέσα στο επόμενο 48ωρο. Και είχαμε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Κοντά σε αυτές θα κολλήσουμε και μία δήλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που ταιριάζει απόλυτα.
1: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στη μοίρα θα είμαι. Γιατί το 400 στο συνταξιούχο, στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
5: Να σου πω γιατί δεν το πιστεύω.
1: Άρα ζούμε σε άλλη
5: φορά. Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 3%. Ναι. Πόσο πέφτει κατανάλωση από την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
1: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
5: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει.

0: για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε.
1: Κατανελήσκεται, Μαριδούλα. Λοιπόν, εκ του ανέκαθεν είχα αυτή την απορία. Πώς μπορείτε και τρώτε αυτά τα απέσια ψαράκια, τα οποία μόνο να τα βλέπει κανείς παθαίνει αναβουλίες.

0: Παναγιωτάκη, δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα σταχουδάκι δωρεάν.
1: Σταχουδάκι.
0: Ένα φάει πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοπής.
2: Και υψηλή και περιοποίηση η Μαντάμ Σουσού εδώ, Άννα Παναγιωτοπούλου, από την παλιά σειρά της ΕΡΤ που έγραφε τότε, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθει μια κυβέρνηση και πάει για την τρίτη τετραετία της, ότι οι υπουργοί θα συμπεριφερόντουσαν με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, μόνο που δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για αυτή τη γλώσσα, να λένε καταναλύσκεται μαριδούλες και τι ψάρι είναι αυτό, και υψηλή περιοπή ψάρια και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κακομύριδες και όπως μου λέει εδώ ένας ακροατής, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι κακομύριδες, το πρόβλημα είναι ότι νομίζουν ότι θα γίνουν εμύριδες με ό,τι ψηφίζουν. Αυτό είναι πολύ σωστό, είναι η γενική κουβέντα, τι ψηφίζουμε, τι ελπίζουμε με όλους αυτούς και τι γίνεται και τι συμβαίνει και τι προσδοκούμε και πώς αυτό εκτιμιόμαστε, πώς εκτιμούμε δηλαδή τον εαυτό μας, τη ζωή μας, σε ποιους αναθέτουμε αυτές τις ζωές να κυβερνηθούν, να διοικηθούν και να οργανωθούν. Μια πολύ ωραία συζήτηση. Τουλάχιστον να την κάνει ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί όσο πάμε προς τις εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα μιλάει για τους κακομύριδες, για την πτώχεια, για τις γεμάτες εθνικές οδούς, για την γεμάτη συγκρού και για το να ψωνίζουμε έχουμε, που λέει ο Αδώνης Γεωργιάδης, επειδή και οι ίδιοι έχουν περάσει από φτώχεια.
3: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια.
4: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
3: Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα.
5: Το φτωχή πώς το εννοώ.
3: Τι εννοείτε.
5: 400 ευρώ το μήνα.
3: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχε. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή.
6: Εμείς δεν κάναμε φτωχή.
3: Άρα ναι. Έχω μία ελάχιστη αίσθηση από το τι θα πει.
7: Αυτή η κοινωνία! Άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις στα τάρταρα!
8: Να στα κλάματα, κύριε Άμνα, συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
7: Μάλιστα.
2: Μάλιστα, κύριε Πετροχύλο. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μας είπε ότι έχει κάνει φτωχή, ήταν μια θητεία που την έκανε και από εκεί και πέρα δεν είναι φτωχή. Έχει μεγαλώσει σε ένα μεσοαστικό σπίτι. Δεν είχαν ούτε 400 ευρώ το μήνα να ζήσουν. Εδώ είναι η φτωχολογιά, εδώ είναι η άπονη ζωή. Για αυτούς έχουν γραφτεί όλα αυτά. Ο Ξαρχάκος αυτή την οικογένεια έχει στο νου του και έγραψε αυτά τα διαμάντια και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Οπότε το άτιμη κοινωνία ταιριάζει πάρα πολύ στους Πετροχύλους και στις Μπακογιάννηδες και Μητσοτάκηδες κυρίως. Και επειδή είναι βιωματικό, εύχονται όλοι αυτοί να μην ξαναζήσουν φτωχοί.
9: Έχεις ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
10: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο.
2: Τι να τον αφήσουν τον φτωχό άνθρωπο, τον έχουν ζαλίσει τον φτωχό άνθρωπο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τις καλύτερες που έχει κάνει, ότι στο πρώτο μέρος της είναι ειλικρινής, ότι δεν έχει ζήσει με 800 ευρώ, αλλά δεν του φτάνει αυτό. Θέλει να πει και εύχομαι να μην ζήσω ποτέ με 800 ευρώ. Το λέει αυτό σε ανθρώπους που τον ψηφίζουν και παίρνουν 800 ευρώ. Και πάντα είχα την απορία να είχαμε 4-5 τέτοιους ανθρώπους που παίρνουν 800 ευρώ και ψηφίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη και ακούν αυτόν που επιλέγουν ως πρωθυπουργό να λέει δεν θέλουν να ήταν ποτέ στη θέση τους. Τι ωραίο που θα ήταν να τους είχαμε να μας λέγανε λίγο πώς σκέφτονται, αν νιώθουν μειωμένοι, υποτιμημένοι, αν νιώθουν ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που πράττει και σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε απορίες, αλλά μάλλον δεν θα τις λύσουμε, δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Είμαστε στην ενότητα πόσο συμπάσχουν οι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν περάσει από φτώχεια.
10: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο. Με ρωτήσατε πριν γιατί πήρα για τον πληστηριασμό.
11: Ναι.
10: Είχα και διάφοροι.
11: Εντάξει.
10: Κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη ζωή του φτώχεια.
11: Έτσι.
10: Γιατί αν δεν έχει ζήσει τη ζωή σου φτώχεια, άντε να καταλάβει το φτωχό τώρα και πώς αισθάνεται την ώρα που αν του πάρει το σπίτι.
11: Βέβαια.
10: Φτώχεια καταραμένη.
12: Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται.
10: Μπράβο!
12: Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των φτωχών, αυτών που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας.
10: Μπράβο!
2: Τα ακούσαν αυτά εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι τα συμφέροντα των φτωχών δεν υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο, και είπαν τα τζιμάνια βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να θέσουμε το θέμα των φτωχών και κακομοίριδων στο δημόσιο διάλογο, και το θέσαν με αυτόν τον τρόπο, όπως ακούσαμε πριν από 2-3 βουλευτές, και τον Άδωνη Γεωργιάδη και την Τώρα Μπακογιάννη, παλιότερη δήλωση βέβαια, ότι έχει κάνει και αυτή η φτωχιά, όπως όλοι μας, όχι όλοι μας, όπως αρκετοί εν πάση περιπτώσει. Αυτές ήταν λίγο παλιές δηλώσεις, αλλά πακεταρίστηκαν, ήταν ως συνειρμός με βάση αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριος Θεοχάρης, που τρέχουν τώρα κυβερνητικά στελέχη να σβήσουν και αυτή τη φωτιά. Δεν ελέγχεται με τίποτα. Είναι τέτοια η αλαζονία, ο κομπασμός και η αδιαφορία προς όλους, που δεν μπορούν να ελεγχθούν με τίποτα. Ανθυποβουλευτές βγαίνουν και κοροϊδεύουν την κοινωνία και προσπαθούν μετά τα υψηλά στελέχη να πείσουν ότι δεν ισχύουν αυτά. Αυτά ισχύουν που λένε οι ανθυποβουλευτές. Αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι με το λαό και πάμε σε εκλογές έχοντας το νου τους στο λαό, στις ανάγκες του και στις αγωνίες του. Και το έχουν καταφέρει. Θα πάνε με πολύ σοβαρά επιχειρήματα προς τις εκλογές. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι φρέσκο σημερινό.
10: Η χώρα μας, ας το Μητσοτάκη. Προφανώς το Μητσοτάκη οφείλει που είναι ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
10: Η χώρα μας έχει μια πορεία. Η Γερμανία καταραίει. Η Γαλλία καταραίει. Η Βρετανία καταραίει. Ναι. Η Αμερική πηγαίνει.
1: Και λέτε
10: έχει
1: αιωνίως.
10: Μια χώρα που πηγαίνει στα κύματα.
1: Να μην είναι αιωνίως ο Μητσοτάκης αυτό μας λέτε.
2: Πώς ακριβώς πάει στα κύματα η χώρα. Μπράβο Κύρκο, το κάνεις πάρα πολύ ωραίο. Το έκανε και με ηχητικό. Φαντάζομαι θα κάνει και την κίνηση εκεί με το χέρι, ότι πηγαίνει γαλινεμένα, πάει έτσι γλυκά γλυκά. Βέβαια κανείς το λέει συνέχεια, γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημερινό, επειδή είναι φρέσκια δήλωση. Υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις με τις καταρρεύσεις όλων των χωρών πλην της Ελλάδας, που είναι η μόνη στον πλανήτη που καλπάζει οικονομικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν τον έχει ρωτήσει ένας δημοσιογράφος. Πόσο μέλλον μπορεί να έχει μία μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που πάει έτσι γαλήνια στα νερά όταν όλα γύρω της καταραίουν? Γιατί αν καταρρεύσουν οι άλλες χώρες, οι ατομομηχανές της Ευρώπης, θα γλιτώσει η Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Μπορεί να συμβεί, το καταλαβαίνει ο καθένας, σε μια εποχή που είναι δεμένες και αλληλένδετες όλες οι οικονομίες, ειδικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλή τώρα λογική απορία σε ένα παράλογο σύστημα λέξεων που πετάγονται έτσι, λέγονται έτσι. Κάποιος αποκάλυψε τον Άδωνη Γεωργιάδη την προηγούμενη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας μάλλον την παρουσία του την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ως έξαλλο.
10: Εγώ ήμουν ένα άτομο που ούτως ή άλλως είχα μεγάλη έκθεση πριν την υπόθεση Μαζονάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη έπεσε πάνω στη δική μου αρμοδιότητα, δυστυχώς, πάνω σε θέματα υγείας δηλαδή. Αυτό προσέθεσε τις προσκλήσεις. Εγώ ξέρετε. Δεν θέλω να κακοκαρδίσω κάποιον και να πω ότι βγήκα στον ένα και δεν βγαίνω στον άλλο. Ξέρετε πώς λέει το έτσι τηλεόραση τα μέσα. Έτσι. Οπότε αυτό προσθέσε άπειρες προσκλήσεις. Κάποιο και τον κύριο Σουρμελή που είπε, ήμουν λέει 5 μέρες ανεξάλλου. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν. 5 μέρες βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν 1 λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη.
1: Ναι.
10: Πότε, όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν κιόλα και ήμουν στο τηλέφωνο και καλά. Και να μην μιλάω κιόλα, πάει και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το 1 λεπτό με την κυρία Βούλγαρη. Mm-hmm. Όμως θα μου επιτρέψει να πω, δεν θεωρώ ότι κάνει κανένα τραγικό λάθος. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν.
2: Μα είναι δυνατόν, τι ανεξάλλου. Ήταν ο κανονικός Άδωνης Γεωργιάδης, που πάντα είναι ανεξάλλου. Είναι έξαλλος μια ζωή. Ήταν κάγκελα και με νεύρα και με φωνές. Πραγματικά, γιατί τον χαρακτήρισαν έτσι και γιατί διέγνωσαν μια εξαλλοσύνη. Αυτή είναι η κανονικότητα όταν έχουμε να κάνουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και έχει κολλήσει και λέει το ίδιο επιχείρημα, γι' αυτό βγήκε σε έξαλλη κατάσταση με την Βούλγαρη στο ραδιόφωνο του Μέγκα, για το ξυλόλιο.
10: Διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
1: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό?
10: Καθόλου, καθόλου. Ανέδειξα μια πραγματικότητα στην οποία επιμένω απολύτως.
1: Ναι.
10: Ότι αν στην Ελλάδα.
1: Τα ρίχνουν στους συναδέλφους τώρα.
10: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
1: Mm-hmm. Ότι τι.
10: Για ποιο λόγο τα κανάλια παίζανε με τόση ένταση ταξιλόλια. Ταξιλόλια δεν είναι ένα απλό πράγμα.
1: Τα θέματα αυτά τα λέγανε υπουργοί τότε. Τι λέμε τώρα.
2: Τα λέγανε υπουργοί, τα λέγανε και πρωθυπουργοί. Και δεν θα τα έλεγε κανείς αν από την πρώτη στιγμή είχαν ακολουθηθεί οι κανόνες, αυτοί οι κανόνες, οι πολύ απλοί και στοιχειώδεις που βλέπουν στις ταινίες. Να περιφραχθεί ο χώρος, να μην πατάνε όλοι πάνω εκεί, να μην μεταφέρουμε μπουλντόζες στα χώματα και να τα πάνε χιλιόμετρα παραπέρα. Αν είχαν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν, κανείς δεν θα βγαίνει να πει ή να υποστηρίξει, εν πάση περιπτώσει, για ξυλόλιο και όλα τα υπόλοιπα. Μερίδα συγγενών. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, κατάλαβε ότι εδώ αυτοί είναι ικανοί για όλα. Οπότε πέσανε και κάποιοι ειδικοί δίπλα. Αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα ακούσουμε τώρα σε συνέντευξη, τότε, ενώ στην αρχή μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ένα χρόνο μετά, που βγαίνανε στοιχεία διάφορα, και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το απέκλεισε.
6: Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το πόρισμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Οι δικές μου πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλες, είναι ότι και αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από τα έλαια που έχει η μηχανή του τρένου, αλλά από κάτι άλλο.
11: Ξέρετε, αυτό το ερώτημα με έχει απασχολήσει πολύ. Και με έχει απασχολήσει, διότι εγώ ίδιος, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω, 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα.
6: Ήσασταν απόλυτα βέβαιος.
11: Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή, διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Η Hellenic Train, με απάντηση σε ερώτηση που είχε γίνει στη Βουλή, η πυροσβεστική, όσε ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
2: Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ ακούμε, στο Σρόιντερ την περίφημη συνέντευξη, γύρισε, άλλαξε λίγο την άποψή του και στην πορεία, όταν βγαίνανε στοιχεία τότε, εκείνη τη εποχή, αναθεώρησε και ο ίδιος. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί χρησιμοποιούν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης το επιχείρημα ότι όλο αυτό με τα ξυλόλια ήταν μια απάτη, παραλίγο να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και κανείς δεν φρόντισε να ρίξει τους τόνους ή να λειτουργήσει ψύχρεμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και οι ίδιοι τα λέγανε και σε υψηλότατο επίπεδο άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβαίνει οτιδήποτε. Και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνανε επειδή από την αρχή δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και πάνω σε μια ανομία του κράτους, κυβερνητική ανομία και συγκάλυψη, οικοδομήθηκαν και πάντα θα οικοδομούνται διάφορες απόψεις και θα τις εκμεταλλεύονται διάφορες πλευρές. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε στο σήμερα. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια και καλά κάνουν και έχουν αυξηθεί τα ενίκια, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον συνάδελφο Σταμάτη Ζαχαρό που έχει φιλοξενούμενο τον Κυρανάκη.
13: Γενικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
14: έχουν αυξηθεί και έχουν ιδιοκατοίκηση. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
13: Σωστά.
14: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
13: Το ξαναλέω. Σωστά.
14: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή.
15: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε μπισουλές τσοκαρίες.
14: Πώς θα γίνει.
2: Πολύ σωστή άποψη είναι αυτή. Αυξάνεται ο μισθός, αυξάνεται. Γιατί να μείνει το ενίκιο κάτω, θα αυξηθεί και το ενίκιο. Βέβαια υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι το ενίκιο είναι ως ο μισθός. Οπότε αυξάνεται ο μισθός που υποτίθεται είναι για τα έξοδα όλου του μήνα μαζί με το ενίκιο και ψώνια και τρόφιμα και δεν ξέρω τι άλλο, μετακινήσεις, διασκέδαση, οτιδήποτε. Τόσο είναι και το ενίκιο. Αυξάνεται όμως ο μισθός που είναι για όλο το μήνα, ένα αυξηθεί και το ενίκιο, που επίσης είναι για όλο το μήνα. Αλλά δεν θα έχεις τίποτα άλλο να κάνεις για τα υπόλοιπα. Λεπτομέρειες τώρα είναι αυτό. Μπιθουλέει και τσοκαρίες. Και πολύ καλά τα λέει η Μαντάμ Σουσού, που όπως ακούτε έχει διάφορες εκδοχές και εκφάνσεις στο σύγχρονο λόγο του 2026. Μέσα σε όλα αυτά τα πολύ παλαβά που ακούμε, να ακούσουμε άλλο ένα.
16: Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι το κόμμα της ελίτ. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ήταν πάντα η λαϊκή παράταξη.
2: Μες.
16: Είναι η παράταξη του μικρομεσαίου, του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου.
4: Είναι αυτή καλέ. Κατεφτωχή.
16: Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα. Εμείς ενδιαφερόμαστε στα αλήθεια. Μες. Όχι πολιτικά αντικά όπως οι αριστεροί που λέγανε
2: εδώ,
16: ότι αν υπάρχει χάος η αριστερά ευδοκιμεί. Εμείς θέλουμε ο κόμμας να μπορέσει να έχει το σπίτι του, να τα φέρνει βόλτα, να έχει αξιοπρέπεια.
17: Γνωρίζετε να τρώτε στα κουδάκι, κυρία Πανωρέα.
18: Μπορεί, δώσ' το μου εσύ και τον καταφέρνω εγώ.
19: Θα καλά πάρει τις γομπίτσες τώρα και βλέπουμε έτσι.
18: Τι χρωστάω.
16: Αυτούς εκπροσωπούσε πάντα η Νέα Δημοκρατία και αυτούς εκπροσωπεί και σήμερα. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον τελευταίο συμπολίτη μας.
17: Δεν χρειάζονται λεφτά, πήγαινε πτωχούλα.
19: Τι είπες εσύ.
17: Κάσε να φάει πτωχολογιά, Παναγιωτάκη. Και από εδώ και στο εξής, σε περικαλώ να μην παίρνεις λεφτά από τις
0: κατοίκους του πτωχοκομείου.
16: Είναι για να βοηθούμε και αυτόν που δεν έχει. Όχι μόνο ενδιαφερόμαστε για αυτόν, όχι μόνο τον εκπροσωπούμε,
1: καλημέρα,
16: αλλά τον αγαπάμε, τον γατεύουμε.
1: Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία.
20: Φτωχό λόγια για σένα κάθε μου τραγούδι.
16: Μπορεί να ξέρει ο καθένας μου αυτούς με κατηγορεί ως βολεμένο τι δυσκολίες περνάω εγώ.
20: Για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά.
16: Εγώ τα έχω χάσει όλα. Εγώ δεν έχω ένα ευρώ στην τράπεζα.
20: Το κολογιά που απ' το μιλό γιάγνεις λουλούδι.
16: Δεν έχω δουλειά.
20: Και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά.
16: Είμαι πανφτωχός. Τρώω στα συσίτια.

0: πεινάσουμε όλοι μαζί, και εμείς και τα παιδιά μας.
1: Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά.
0: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πάω να διαβάσω άλλο, γιατί συγκινήθηκα.
2: Συγκίνητος, συγκινείται πολύ εύκολα. Εδώ το τραγούδι που από την αρχή έπρεπε να παίξει, με αυτά που ακούμε, θα μπορούσε να έχει τίτλο «Κακομοιριά», για να ταιριάζει σε αυτό που είπε ο Θεοχάρης ο βουλευτής. Βεβαίως, κακομοιρίδες και φτωχοί και φτωχολογιά είναι οι εργάτες, η εργατική τάξη. Το άλλο κοινωνικό στρώμα που είναι οι έμποροι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, πάνε πάρα πολύ καλά.

0: Δεν μοιάζει λίγο με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μπορούσε και αυτή η κοπέλα εδώ που λέγει μπλουζάκια στο ΟΑΚΑ. Προχτές την τεράστια συναυλία του 1 εκατομμυρίου που παρακολούθησαν την Άννα Βύση και από το πρωί της Κυριακής μας έχετε ζαλίσει με τα βιντεάκια που ανεβάζετε. Θα πούμε εκτενώς για αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ το πρώτο μέρος, το οποίο έχει μια διαπίστωση που όλοι συμφωνούμε.
1: Να το πάμε ανάποδα με τα δικά σας λόγια. Ζούμε σε μια περίοδο απόλυτης γενικευμένης ευημερίας.
2: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ εσάς τους σοβαρούς άνθρωπους, κάντε ό,τι για νεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα. Κάντε ό,τι για νεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
3: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Και είμαστε αλφα.

0: φάει φουλ το φουλ. Φουλ το φουλ.
1: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε το φουλ.
2: Τσιράρας πέντρας μιούτρι σε ρενούντα μαντρουγάδα.
3: Όχι που το λέει ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης είναι άσημαντος. Κάντε όποια εφημερίδα θέλετε. Financial Times, Bloomberg, CNN. Όλοι μιλάνε το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας. Το λαθήκαν όλοι. Λίστα πέτσα είναι όλοι. Τι είναι ο τρελά, ο Μητσοτάκης έχει βάλει στο τσεπάκι του. Σ' όποια μέρος του κόσμου προσγειωθείς, κοιτάς και λες πώς σας φαίνεται η Ελλάδα και ακούς μόνο διθυράμπους. Μόνο στην Ελλάδα κρυγιάμε πριν το βράδυ.
4: Αυτά είναι σημερινά. Δεν είναι τα παλιά που έλεγε πάλι σε όποιο μέρος του πλανήτη προσγειωθείς. Όλοι λένε τη τυχερή που είναι οι Έλληνες. Κάθε μέρα να ανανεώσει τουλάχιστον. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, βγαίνει σε 200 κανάλια, έτσι είπε πριν, σε 200 κανάλια τη μέρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ, από ό,τι φαίνεται. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο του σταθμού σας περιμένει ο Αποστόλης. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
5: Έλα ρε Αποστολή, μόνο μία παρατήρηση.
6: Σε μένα παρατήρηση. Εσύ σε μένα θα κάνεις παρατήρηση, δεν δέχομαι.
5: Όχι και σε ένα, ρε παλικάρι μου. Σε όλους αυτούς που πιστεύουν, όλους αυτούς πάνε και ψηφίζουν όλοι αυτοί.
6: Α, να κάνεις. Σε αυτούς να κάνεις παρατήρηση.
5: Ναι, για αυτούς το εννοώ. Όχι και σε ένα, Θεός.
6: Ήλιος καλοκαιρινός, γνωστό.
2: Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Και δυστυχώς δεν θέλω σαν τέλος.
5: Δικτώμα ψήφω όλοι αυτοί ρε φίλε, να πούμε επώνυμοι και μη επώνυμοι που πιστεύουν όλους αυτούς.
6: Έχουνε.
7: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας, μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
5: Αυτό είναι το λάθος.
6: Και ευτυχώς έχουνε, γιατί δεν θα είχαμε γνωρίσει τόσα σούργελα στη ζωή μας, όπως αυτά που ψηφίζουνε.
5: Απ' τη μία είναι να γελάμε, αλλά απ' την άλλη είναι να κλαίμε, γιατί βρισκόμαστε αυτά τα χάλια εκτετίας όλων αυτών που πάνε και ψηφίζουν.
8: Ναι, καλησπέρα Αποστόλη.
6: Καλησπέρα φίλε.
8: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνεις?
6: Καλά εσύ, Βαγγέλη?
8: Με την Ηλιούπολη που λέγαμε.
6: Τι λέγαμε?
8: Σε καλά φίλε, προσπαθώ να σε πετύχω στη γραμμή και δεν σε πέτυχε.
6: Και τώρα, με πέτυχες.
8: Βέβαια, με πολλή προσπάθεια. Διάβασα ότι ετοιμάζουν drones για να μας φέρνουν το φαγητό στην πόρτα. Αλλά σκέφτομαι ότι στην Ελλάδα, αν το drone προσπαθήσει να πετάξει πάνω από τις λακκούβες και τα διπλοπαρκαρισμένα, ούτε καν θα φτάσει παραγγελία, θα πέσει από αντιαεροπορικά πειράδε. Delivery.
6: Τι σύνδεση είναι αυτή, πού θα συναντήσει λακκούβες στον drone?
8: Μυστήρια
6: μου το λες.
8: Θα είναι από ψηλά τα.
6: Είπατε, έχει λακκούβες και στον αέρα, κενά αέρος, μήπως εννοείς?
8: Μάλλον κάτι τέτοιο.
6: Ό,τι πω, θα συμφωνήσεις, το ξέρω.
8: Και για φαντάσου να έχει πολλά drones και να έχει κίνηση, και στον ουρανό.
6: Πού φτάσαμε, αυτό θα πει ότι αντέχουμε ακόμα. Είναι γεμάτη η συγκρού με drones. Άρα.
8: Και να περιμένει το club sandwich και να σου έρχεται με drones, θα γέλιο.
6: Ναι, κι εγώ νομίζω μου φαίνεται ξεκαρδιστικό αυτό.
9: Έλα ρε εσύ μία ώρα.
6: Συγγνώμη,
9: Εντάξει.
6: Δεν ήξερα να μην μιλάω με άλλους.
9: Ασυγχώρητος.
6: Ζηλιάρη.
9: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Το ένα είναι, λέγα την Τετάρτη ότι ο Τσίπρας μπάει στατιστική. Τέλο πάντων, δεν έχει βγει τρίτη φορά.
10: Υπάρχει πρωθυπουργό στην σύγχρονη ιστορία τη χώρα που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
9: Ο μεγάλο ο Αντρέας και βγήκε το 81 και το 85 και το 93.
6: Να το. Ρούφα. Νομίζω το ρεκόρ μιλούσαμε για συνεχόμενη όμω. Αλλά τέλο πάντων.
9: Δεν το διευκρίνησε. Το δεύτερο είναι, λοιπόν, είσαι καλός παπάντζες, εγώ έχω πολλά ηχεία. Θα κάνουμε καμιά μαλακία έτσι κλινική και θα θεραπεύουμε ανθρώπους με ηχητικές συχνότητες.
6: Σίγουρα το έχει σκεφτεί κάποιος.
9: Πούμε το τάλιρο, σου λέω.
6: Σίγουρα το κάποιος το έχει σκεφτεί αυτό, μην νομίζεις.
9: Ναι, αλλά εμείς θα τελειοποιήσουμε.
6: Δεν το έχει κάνει, σωστό.
9: Τώρα που θα οριμάσουν οι συνθήκες.
6: Να το. Εγώ το ακούω αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, επιχειρηματικότητα, sorry κιόλας.
9: Εννοείται, πάνω από επίσης 38 βαθμούς δεν καίγεται ο ποπούλης σου.
6: Τι κάνει?
9: Τίποτα, 38 ακόμα καλά είναι από τους 40 και πάνω.
6: Ναι, okay. Κάτι θα ξέρεις εσύ.
9: Κάτι ξέρω.
6: Ναι, τι, έτσι τα λες.
9: Εμείς στην Αίγυπτο τον πλένουμε.
6: Το είχα υποψιαστεί.
11: Ναι. Γιατί παλικάρι βρίζετε τον υπουργό μας και δεν τον αγαπάτε, δεν τον πιστεύετε τον?
6: Επειδή τον αγαπάμε τον βρίζουμε, έχουμε την οικειότητα, κατάλαβες? Επειδή τον αγαπάμε και έχουμε αυτή την οικειότητα του συναισθήματος.
11: Υπουργό μας και δεν τον αγαπάτε, δεν τον πιστεύετε τον?
6: Επειδή τον αγαπάμε τον βρίζουμε, έχουμε την οικειότητα, κατάλαβες? Επειδή τον αγαπάμε και έχουμε αυτή την.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
1: Τι είναι αυτή καλέ, κατεφτωχή.
2: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Σιγουρού. Γεμάτη Λεωφόρο Σιγουρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
4: Για να ψωνίζουμε πάνω από

0: Σας κοροϊδεύουν στα μούτρα σας.
1: Καταπληκτικό.
2: Α, να και μια ωραία κατάληξη όλου αυτού του ηχητικού που εδώ ακούσαμε μόλις. Μια πανδεσία με θεσπέσιες δηλώσεις κυβερνητικών βουλευτών, στελεχών, γεμάτες ανθρωπιά, έγνοια και ενσυναίσθηση, αγάπη προς τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Πολλοί από αυτούς που αναφέρονται τώρα εδώ, τα στελέχη, θα ψηφίσουν αυτούς, αυτά τα στελέχη που συμπεριφέρονται λεκτικά με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, πραγματικά έχουν ξεβρακωθεί εντελώς, ούτε προσχήματα, ούτε τσίπα, αυτό που λέγαμε παλιά. Πολιτικός λογαριάζει το πολιτικό κόστος, έχει τσίπα, τουλάχιστον τα ψέματα, κάπως να το φτιασιδώσει, να μην το βγάλει ομά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, το βλέπουμε, έχουν λαλήσει, έχουν ξεφύγει και είμαστε και 5 μήνες πριν τις εκλογές. Μια πολύ ωραία δήλωση επίσης, και αυτή από μια άλλη οπτική δείχνει το μέτρο και την μετριοπάθεια που έχουν τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι αυτή που έκανε ο κύριος Φλωρίδης.
3: Θα σας πω τώρα στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι τώρα επειδή είμαι υποψήφιος εκεί, αλλά όπως την παρακολουθώ τόσα χρόνια που ζω εκεί. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια.
1: Καταπληκτικό.
3: Όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
2: Κοίτα, είχαν ξεκινήσει το μετρό νομίζω πριν 2.000 χρόνια. Είχαν ξεκινήσει τα έργα του μετρό, αλλά βρήκανε σε κάτι άλλο αρχαία πιο παλιά. Και εκεί στο σταθμό Βενιζέλου, που δεν λεγόταν έτσι τότε, Κάσανδρου, δεν ξέρω πώς μπορεί να λεγότανε, και σταμάτησαν. Ωραία παρομοίωση από τον κύριο Φλωρίδη. Καθόλου υπερβολικός, νουνεχής όπως πάντα, μετριοπαθής. Θυμόμαστε εκείνη τη δήλωση ότι θα ανατιναζόταν όλη η χώρα και θα χωριζόταν στη μέση, επειδή περνάει κάτω ακριβώς από το σημείο του εκτροχιασμού στα Τέμπη ο αγωγός φυσικού αερίου και θα ανατιναζόταν όλη η χώρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει Λάρισα. Ο Φλωρίδης είχε πει όλη η χώρα. Η μισή χώρα θα κοβόταν και άρα δεν θα είχαν γίνει και τα έργα στη Θεσσαλονίκη που έχουν να γίνουν 2.500 χρόνια. Μπράβο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε επί 2.500 χρόνια και βρέθηκε κάποιος να τρέξει τα έργα στην Θεσσαλονίκη. Μπράβο και στους ψηφοφόρους του Φλωρίδη που ακούνε να λέει αυτές τις αρλουμπαρίες και θα πάνε να τον ψηφίσουν και τον βγάλουν και πρώτο. Συγχαρητήρια και μπράβο. Τι κάνουν όμως οι Θεσσαλονίκοι?
4: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
5: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
6: Και κάποιος που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
7: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
8: Φουλάρω, τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
9: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
2: Κάτι φτωχοί Θεσσαλονικείς και Βορειοελλαδίτες που πάνε να βάλουν βενζίνη στη Βουλγαρία. Φαντάζομαι μέσα εκεί είναι και ψηφοφόροι του Φλωρίδη. Δεν γίνεται. Να νιώθουν και υπερήφανοι που γίνονται έργα 2.500 χρόνια δεν έχουν γίνει και τα φτιάχνει τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και βρίσκουν τη διέξοδο. Πολλές φορές την κάνουν συμπολίτες μας, πάνε προς Βουλγαρία, πάνε προς Βόρεια Μακεδονία, δεν πάνε και τα ονόματα, πάνε και τα σύμβολα. Αν είναι να βάλει φτηνή βενζίνη, θα πάει οπουδήποτε. Αυτά από τη Βόρεια Ελλάδα, λαός τώρα μέρος δεύτερον.
10: Έλα ρε Μπάρδο Σιωνάτη.
11: Έλα.
10: Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι.
11: Να είσαι καλά. Τι καλό καλοκαίρι, πας καλά?
10: Καλή συνέχεια, έχει ακόμα, έχει.
11: Α, έχει, ναι. Από καλό καιρό θα λέμε.
10: Από καλό καιρό, καλό από καλό καιρό.
11: Βουτάς ακόμα εσύ?
10: Ναι.
11: Δεν κρυώνεις?
10: Όποτε μπορώ.
11: Α.
10: Εντάξει, καλά είναι.
11: Εντάξει, οκ. Okay.
10: Λοιπόν, πήρα να πω εσύ για τον άλλο που έλεγε για τον Νικίτα Κλίντ, τον X-Ray.
11: Ναι.
10: Και για σένα που είχες πει καλά λόγια. Ο άνθρωπος ρε εσύ έχει κάψει καπίστρια εδώ και χρόνια. Έχει πει καλές δηλώσεις καταρχήν για το Ισραήλ.
11: Είχα πει εγώ για τον Νικίτα Κλίντ καλά λόγια.
10: Δεν θυμάμαι τώρα πότε.
11: Άμα δεν θυμάσαι τι.
10: Ότι το συμπαθούσες πάντως.
11: Στα παλιά, στα καλά.
10: Ναι, στα παλιά του ήταν εντάξει. Να. Από τότε που είχε κάψει το αμερικάνικο διαβατήριο. Από τότε έχει κάψει καπίστρια. Έχει κάνει δηλώσεις.
11: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο καθένας.
10: Ψάξτε το. Δηλώσεις του Ισραήλ. Ότι και καλά μείνετε στους Παλαιστίνιους.
11: Αφού είναι στρατηγική συμφωνία τώρα και συμμαχία, δεν θα το κάνουμε.
10: Εκτός αυτού,
11: ξεχνάτε
10: ότι είχε υποστηρίξει το ποτάμι στις πότε εκλογές.
11: Μπράβο, σοφός.
12: Από σπου και σπου. Πώς λέει, καλημέρα σου.
11: Καλημέρα.
12: Ο Θάνος είμαι από το Γάλλο το Αμαία.
11: Ωραία.
12: Να σου πω, φίλε μου καλέ αγαπημένη, δεν πρόλαβε, την Τρίτη θα πάρω την αναπηρική σύνταξη. Τα έχω κάνει έτσι με ένα λογαριασμό. Μέσα σε τρεις μέρες έφυγε όλοι. Πού θα πληρώσω τη ΔΕΗ, πού θα πληρώσω το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, έχω απειθήσει. Και από την άλλη μεριά.
11: Μην αγωνιστεί, σας έχει στο μυαλό το Μητσοτάκης, είναι πάνω από όλους σας.
13: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν σωστά χειμώνα.
11: Και όλους μας.
12: Ξέρω, αυτός είναι στον αέρα μόνιμα σε ένα αεροπλάνο και πετάει. Αλλή μόνο από μένα. Τα λέω καλά.
11: Τώρα, άμα το αίτημα είναι αεροπλάνο, ναι, δεν είναι εύκολο να το έχεις.
12: Έτσι είναι, αγόρι μου.
11: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι πιο βασικά πράγματα, ότι δεν φτάνει σύνταξη τη δεύτερη εβδομάδα.
12: Ούτε την πρώτη δεν φτάνει.
11: Μην αγχώνεσαι, την τρίτη εβδομάδα είναι το καλό. Την τέταρτη, πότε είπανε. Εκεί που πέφτει κάτι λίγα.
12: Ναι, ναι.
14: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
12: Γεια σου, Απόστολε.
11: Γεια.
12: Καλή σεζόν που έχουμε.
11: Τώρα το θυμήθηκες.
12: Τώρα το θυμήθηκα. Αφού είναι όλη τη μέρα σαν τον κάτω.
11: Τώρα κλείνουμε για Χριστούγεννα σε λίγο.
12: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Έλα να σου πω. Αν γίνεται να πάρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία τα βήματα του Αλέξη.
11: Πάρτα.
12: Θα κάνω δώρο του τα ρήπα.
11: Αυτά που έβγαλα χθες το κλαρί, ναι.
12: Ναι, αυτά θέλω.
15: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
16: Απόστολε.
11: Έλα.
16: Καλή σου ημέρα.
11: Καλή σου ημέρα και εσένα.
16: Από ό,τι θυμάμαι, η Συγκρού είχε πολύ κοινή στο βράδυ λόγω του καταστάσεως. Τώρα έχει το πρωί. Βγήκα μόλις τη βίζα. Δηλαδή, τι έγινε τώρα.
11: Ναι. Άρα... Εκεί φτάσαμε να πηγαίνεις για ψώνια στη Συγκρού και τη μέρα.
16: Α, αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τέλει.
11: Και για να έχει ο κόσμος για βίζητες, πάει να πει ότι έχει για σούπερ μάρκετ.
17: Για να ψωνίζουμε, πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
16: Ναι, αλλά εγώ ξέρω και κάτι άλλο.
11: Τι άλλο ξέρεις.
16: Τη λεωφορείο που λιαγμένες που εγώ όταν ανεβαίνω τον δρόμο τη δουλειά μου, υπάρχει ένα ξενοδοχείο το Σάλε.
11: Α, όλα τα ξέρεις.
16: Το Σάλεμ, καλέ, που είναι στην Ολυμπιακή ακριβώς, στην Ολυμπιακμένη, που είναι το σήμα της Ολυμπιακής.
11: Το Σάλεμ είναι γνωστό ξενοδοχείο.
16: Βέβαια.
11: Για εσάς που κάνετε τέτοια. Τέλος πάντων, τι θες.
16: Και σταματάω να πάρω τσιγάρα και βλέπω κάτι κοριτσάκια και μου λέει θέλετε παρέα. Λέω συγγνώμη, τι να κάνουμε δηλαδή.
11: Εσύ, α, ήθελες και τυπο κατάλογο εσύ και να σου πει ακριβώς τα περιεχόμενα.
16: Το πανεπιστήμιο μου λέει ναι, αλλά θέλω να βάλω τα λεφτά γιατί δεν έχω χρήματα μου να πάω στο πανεπιστήμιο μου λέει. Κατάλαβε τι μου είπε η γυναίκα. Τρελάθηκα, αυτό είναι αληθινό που σου λέω. Δεν στο λέω έτσι απλά.
11: Εντάξει, πόσο πήγε παίζουμε τελικά.
16: Δεν πήγα καλέ, εγώ δεν πάω.
11: Έλα τώρα που δεν είχες πληρωθεί ακόμα.
16: Τι να πληρωθώ, δεν έχει χρήματα. Σαλαδέμα, έχω χρήματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν κατάλαβες. Δεν θα πάω τώρα με γυναίκες στον δρόμο. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα.
11: Α, είσαι πιο ψαγμένος. Καλά, κατάλαβα.
16: Okay.
11: Εδώ κάθεσαι να σε πηδάνε η πολιτική. Δεν πας. Τέλος πάντων, εντάξει, περίεργο. Okay. Έγινε.
2: Περιορέξεως, αυτό που λέμε, ισχύει σε όλες τις πτυχές. Ήμασταν πριν στους Θεσσαλονικείς που πάνε στην Βουλγαρία για να γεμίσουν τα τεπόζιτα και το βρίσκουν πολύ καλό αυτό, ακόμη και αν κάνουν χιλιόμετρα για να φτάσουν εκεί. Και από αυτό το σύνορο πάμε στην άλλη γωνιά, στη Φλόρινα.
18: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα.
19: Την θέρμα την άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω.
20: Δεν χρειάζονται λεφτά, πήγαινε πτωχούλε.
19: Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μαζί είναι επιδότηση. Μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα. Θα πάρουμε πάπουμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα, το λέμετε και θα το σμήνουμε.
21: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και ο 6 μπαλέτες γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
9: Είναι αυτή καλέ. Κατ' φτωχή.
2: Ακούμε σήμερα πολλούς φτωχούς και κακομύριδες, φτωχάτζες και πλέμπες. Γενικώς με τα θέματα που έχουν, τα προβλήματά τους. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν φτωχοί, το ξέρουμε όλοι. Πήρε κάποια μέτρα εκεί η κυβέρνηση. Ρωτάνε τη βούλτεψη, ποια είναι η γνώμη της για τα μέτρα της Κύπρου και γιατί δεν κάνουμε κι εμείς εδώ κάτι σαν αυτά που έκανε η Κύπρος και απάντησε ως εξής.
22: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες οι οποίες παράγουν ενέργεια με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε γιατί είμαστε από πίσω από άλλες χώρες
23: που ειδικό το ειδικό χώρο κατανάλωση θα κάψει με ειδικά τον
22: ήλιο. Τίποτα, δεν κάνανε τίποτα, δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι παραμύθι που θέλουν να το λένε.
23: Πού? Δεν έχει συμβεί.
22: Απλώς είναι πιο χαμηλή. Καμία. Ποια?
23: Ωραία, στην Κύπρο δεν την πουλάνε τη βενζίνη, είναι 60, από εμάς ψωνίζουν.
22: Δεν θέλω να σχολιάσω, Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
23: Γιατί?
22: Έτσι θέλω.
2: Και δεν απάντησε. Και δεν μάθαμε ποια είναι η γνώμη της. Μα γιατί διάλεξαν την Κύπρο τόσες άλλες χώρες. Νομίζω και η Γερμανία μειώνει τον ειδικό φόρο καυσίμων. Εκεί τι θα έχει να πει την Κύπρο, γιατί δεν σχολιάζει. Τι βίτσιο είναι αυτό. Και δεν θέλει με την Κύπρο τίποτα. Δεν μας είπε τίποτα και μείναμε με την απορία. Ποια είναι η θέση της βούλτεψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Όλες τις χώρες τις έχει πιάσει στο στόμα της. Την Κύπρο γιατί δεν θέλει. Επειδή είναι εθνικό θέμα. Επειδή είναι Έλληνες σαν και εμάς αδέρφια. Θέματα. Πολλά θέματα έχουν μαζευτεί. Έγινε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ και βλέπω πολλές συγκρίσεις με την αναβίση προχτές. Δεν ξέρω πώς τους έχει έρθει στα social media. Αεροφωτογραφίες από τη μία, αεροφωτογραφίες από την άλλη. Στη Βύση θα μείνουμε λίγο, γιατί υπάρχει ένα σύνθημα, αφού μας ζαλίσατε όλους από κάτω εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι την αγαπάτε, την αναβίση. Προφανώς αυτό που γίνεται είναι μοναδικό, το να μαζεύει τόσο κόσμο, κάνει δεύτερη καριέρα και μπράβο της και. Και υπάρχει ένα μήνυμα, ένα σύνθημα που λέει ότι έχουμε ζήσει, το έχει πει η Βύση. Έτσι κυκλοφορεί από χτες, σε ό,τι με αφορά. Ούτε ένα δευτερόλεπτο σε ό,τι έχω ζήσει δεν υπήρχε η Βύση. Ποτέ όμως. Ήταν παντελώς απούσα, παντελώς εκτός σε ό,τι έχω ζήσει, νομίζω ότι έχω ζήσει. Δεν θα μπορούσε να είναι ούτε στον άλλο πόλο από αυτόν που θα ήμουν εγώ η αναβίση, που καταλαβαίνω γιατί την εκτιμάτε, αλλά όπως ακούτε εδώ, τίποτα. Εκοφαντική απουσία και αναυπαρξία σε ό,τι έχω ζήσει. Και αυτό θα είναι δικό μου σύνθημα. Και τρομάζω να σκεφτώ πώς θα ήταν όλα αυτά που έχω ζήσει με τη φωνή και τα τραγούδια της Βύση δίπλα μου. Μέσα μου, στο αυτί μου και στην καρδιά μου. Τρομάζω, τρομοκρατούμε. Και όταν τα έχει γράψει ο Καρβέλας. Με τις αγάπες από νάιλον, με τα εκατομμύρια, με όλες τις τσούλες της γης, με τα τρελαίνω, με μία παγώνω, μία ζεσταίνω με και άλλα πολλά αριστουργήματα. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Βύση.

0: κλαίσε οι δρόμοι χαθήκαν.
1: Ο τελευταίος είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ό,τι έχω ζήσει λοιπόν δεν έχει σχέση με τη Βύση. Οπότε έτσι ήθελα να το πω, γιατί τα έβλεπα. Σας εκτιμούμε και εσάς που ακούτε Βύση προφανώς. Το καταλαβαίνουμε, συμπονούμε, δεν το συζητάμε, αλλά είναι εδώ τα κολοκύθια και η όρεξη. Η γνωστή παροιμία. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Μέσω μετά κακά κορίτσια. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
2: Έλα, μωρή γλύκα, τι κάνεις?
3: Γλύκα, γλύκα, γλυκιά μου, γλύκα, γλύκα.
4: Α, αυτά δεν μπορώ. Αυτά που με καλοπιάνετε και ποιος ξέρει τι θέλετε μετά.
3: Γλυκιά μου, ελαστίνα, γκαλιά μου, ελαστίνα, γκαλιά μου, έλα, έλα.
2: Αναστατώνομαι όταν σου μιλάω, Αποστόλη.
4: Αναστατώνεσαι.
3: Αναστατώνομαι μαζί σου, μάτια μου, απογειώνομαι.
2: Αχ, αγάπη μου εσύ. Να σου πω.
4: Τι θες ρε Τζουτζούκο?
2: Καλά, Στούμπος είμαι, που το καταλάβεις από τη φωνή?
4: Τζουτζούκο είπα.
2: Α, Τζουτζούκο, Στούμπο άκουσα. Είμαι και λίγο
4: μετρημένος.
2: Ναι.
4: Χαμηλά.
2: Ναι. Χαμηλά, τι να κάνουμε.
4: Δεν πειράζει, έχω ακούσει ότι έχετε άλλα προσόντα εσείς.
2: Ούτε από εκεί, από
4: στο χιονάτι, γιατί καθότανε. Τέλος πάντων.
2: Θα χρειαστώ τον επιμηγητή σου. Τι να κάνω?
4: Τον έχω, απλά είναι χρησιμοποιημένος.
2: Δεν πειράζει, θα μου διδάξεις πώς το κάνεις.
5: Ναι, να διδάσκεται η βαρύτητα και το παράδειγμα.
4: Διδάσκεται, το έχω πει και διδάσκεται. Μην αγχώνεσαι, το βάλαν στα σχολεία φέτος.
5: Λοιπόν, άκουσα τη δήλωση του Στουρνάρα για τα capital control. Αυτό το παπαγαλάκι του Μητσοτάκια. Λοιπόν, άκουσα, Αποστόλη. Εγώ τώρα μόλις πήρα σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ. Επειδή μίλησε για capital control των 60 ευρώ. Τώρα το 2026, ξέρεις πώς θα παίρνω την ημέρα? 36 ευρώ.
4: Να.
5: Δηλαδή, και αύριο να γίνει κάποια. Έβλεπα κάτι κολόγερο στην τηλεόραση. Γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγι Και το capital control ήταν 60 ευρώ. Παλιωμαλάκες. Λοιπόν, στουρνάρα, άκτες ο μισός σου, άκτες αγόρι.
6: Με κόβεις ενώ πρέπει...
4: Αν εσύ έκοψα, καλά κατάλαβες. Ισχύει, αυτό κάνω και τώρα. Έλα, γεια.
7: Έλα, πώς όλα.
4: Έλα.
7: Έλα, μια ιστορία ήθελα να σου πω. Πέρασε βέβαια ο καιρός για τον Αλέκο τον Χαλβατζή, το γιο του Σπύρου.
8: Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα. Για τους χαλκέντερους κομμουνιστές πόλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιρη, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.
7: Εγώ με τον Αλέκο έχω 2 χρόνια διαφορά και πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, στο πρώτο Λύκειο Νέα Ιωνία. Λοιπόν, και ήταν μία μέρα που γινόταν οι εκλογές και βγαίναν τα παιδιά τότε της τρίτης λυκείου στη φίλη μου και λέγανε άμα βγω πρόεδρος θα σκοτώσω τους καθηγητές, όλε από κάτω. Άμα βγω πρόεδρος κάθε μέρα εκδρομή, όλε από κάτω. Βγαίνει και ο Χαλβατζής και λέγω παιδιά θέλω να σας μιλήσω σοβαρά για κάποια προβλήματα που αφορούν την παιδεία και το σχολείο. Και του κάνει ένας, όντε τελείωνε ρε, τι θα κάνεις εσύ. Και παίρνει το μικρόφωνο ο λυκειάρχης, ο κύριος Καρπέτης, να τα λέμε αυτά και λέει βρε ήθη, τόση ώρα ανεβήκανε πάνω όλοι οι καραγκιόζηδες και τους αποθεώνατε. Ένα παιδί βγήκε να μιλήσει σωστά και τον κράζετε. Γι' αυτό είσαστε τόσο ηλίθιοι. Και όταν μεγαλώνετε πάλι ηλίθια ψηφίζετε. Και ο Χαλβατζής τότε που ήταν πρωτάκι, νομίζω βγήκε δεύτερος ή τρίτος σταυρούς. Λοιπόν, και με αυτό εκτός από τον Χαλβατζή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου από το πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας, αυτούς που μας μαθαίνανε όλους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και ότι πρέπει να ζήσουμε αγαπημένοι γιατί είμαστε μια προσφυγική περιοχή. Αυτοί που μας λέγανε ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν πιστεύουμε παιδιά να πιστεύετε τέτοια παραμύθια και κάτι τέτοια. Και ό,τι έχω γίνει σήμερα το χρωστάω στους καθηγητές μου και στην πόλη μου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ήμουν πάρα πολύ περήφανος που πήγαινα στο ίδιο σχολείο με τον Χαλβατζή.
4: Το πρώτο λύκειο ποιο είναι αυτό που είναι πάνω στις γραμμές?
7: Ναι, ναι, ναι, αυτό στα Πευκάκια. Το οποίο θεωρείται και το πιο κυριλέ, δηλαδή της Καλογρέζας και τα άλλα είναι και πιο ακραία, πιο ακραία αριστερά ακόμα. Στην Καλογρέζα, για να δώσω να καταλάβεις, είπε ένας καθηγητής Κολαλβανό, ένα μαθητή, πήγαν να το σαπίσουν οι άλλοι. Έγινε κατάληψη με 325 υπέρ και 12 κατά και βγήκε ο λυκειάρχης και λέει: Παιδιά, τον διώξαμε τον καθηγητή, αυτό δεν θα υπάρχει όχι στο σχολείο, δεν θα περάσει ξανά από τη Νέα Ιωνία. Αυτά γίνονται σε εμάς. Α, και κάτι άλλο. Ένα παιδί έσκασε με μπλούζα εθνικιστική πρώτη λυκείου και τον πλακώσαν τα τριτάκια και του την πήρανε. Πήγε και το πέσει στους καθηγητές και του είπαν οι καθηγητές: Καλά σου κάνανε. Ναι, κόκκινη τρομοκρατία, όπως λέει και η Χρυσή Αυγή.
9: Πρέπει να ανακοινώνεις τώρα, μιλάω με τον Μαρκόνι.
4: Α, θα το λέω, ναι, για τη διαφήμιση. Έγινε, το κατάλαβα. Έλα, γεια.
10: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Μα ναι, εδώ.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
14: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
13: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
14: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
13: αντιμετώπιση καταστροφών,
14: ορεινή διάσωση,
13: υγρό στοιχείο,
14: τηλεπικοινωνίες
13: και διάσωση με σκύλο.
14: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
13: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
13: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
14: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα κάνουμε παρεούλα και σήμερα μαζί μέχρι τις 7, πρωινή αφετηρία, τροχοδρομή προς απογείωση. Καλά δεν τα λέω, τηλέμαχος. Το πήρα εγώ το αεροσκάφος σήμερα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Καλημέρα Θανάση μου.
1: Καλημέρα.
0: Η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει στο 211-10-80-880 τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ φυσικά περιμένω τα δικά σας email στο radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, Γιώργος Δαλάρας έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Σπουδαίος αυτός ερμηνευτής, ένας καλλιτέχνης που μας κάνει έτσι πολύ πολύ περήφανους με όλα αυτά που έχει τραγουδήσει. Αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο.

Όλα μιλούν για σένα, για σας λοιπόν. Για σας ξαγρυπνάμε εδώ για να περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Σας έχω ξαναπεί ότι εσείς είστε η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Είστε το καύσιμο, το LNG, το πετρέλαιο, το diesel. Όλα εσείς είστε.

0: Έτσι, με ανεβασμένη διάθεση. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα. Γλυκιά τριτούλα, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους φέρουν το όνομα Κυριάκος. Είναι εκείνη η Κυριακή. Δεν είναι ωραίο έτσι όπως το πάει. Είναι ο Κυριάκος που δεν γιορτάζει της Αγίας Κυριακής. Είναι ο Κυριάκος που γιορτάζει σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια ή κάποια έτσι επέτειο. Είναι και περίοδος που γίνονται και γάμοι κυρίως έτσι το Σεπτέμβριο. Και ότι υπάρχουν και πάρα πολλές επέτειοι, καταλαβαίνετε. Μην ξεχνιέστε εσείς οι άντρες τώρα, ξεχνάτε τις επαιτίους και τα λοιπά και μετά περνάτε δύσκολα, αλλά τα λέμε και αυτά. Και οι γυναίκες επίσης, δηλαδή αυτό είναι αμφίδρομο. Εσύ δεν άστις θυμάσαι τις επαιτίους ή είσαι τίποτα έτσι... Α, είσαι. Λοιπόν... ο ήλιος θα ανατύλει στις 7 και 17 το πρωί, θα δύσει στις 7 και 13 το απόγευμα. Είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού. Ποια σπατάλη τώρα, ναι. Ποια σπατάλη φαγητού. Εδώ δεν υπάρχουν τίποτα για τα απαραίτητα, όχι για σπατάλες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Από Τετάρτη πρέπει να σας πω ότι ο καιρός θα χαλάσει και πάλι. Δηλαδή θα έχουμε και πάλι πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε να πούμε όμως τα σημερινά. Ήλιο, τοπικές βροχές, αυτό είναι η γενική εικόνα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι και 6 μποφόρ. Λοιπόν, εδώ στην Αττική ο καιρός ήταν σχετικά έθριος. Εντάξει, η θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια του νομού Αττικής θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονικάρα μας την όμορφη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τα φιλιά μας εκεί στην υπέροχη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου με ανατολικές διευθύνσεις ανέμων 4 μποφόρ. Εντάξει, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο. Μάλλον έχουμε μπει στο φθινόπωρο και πάμε προς το χειμώνα. Καλά θα ήταν αυτά, δεν είχαμε αυτά με την ενεργειακή κρίση και τα προβλήματα που υπάρχουν και όλα αυτά που τα μέτρα που περιμένουμε σαν την Ανάσταση κάπως. Και που ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι το καίμε πριν καν γίνει, δηλαδή. Αυτό το ότι συζητάμε, ας πούμε, ότι θα έρθουν τα μέτρα, θα έρθουν τα μέτρα, θα έρθουν τα μέτρα και τελικά έρχονται τα μέτρα και δεν αντιποκρίνονται στην πραγματικότητα των αναγκών των ανθρώπων, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, είναι αυτή η ιστορία με τους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, ξέρω, 1700 λέει κωδικοί και τα λοιπά. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί οι 1700 κωδικοί και ψάχνουμε να τους βρούμε? Και πού είναι αυτοί οι 1700 κωδικοί και τι γίνεται όταν όλα τα προϊόντα αυξάνονται? Όταν αυξάνεται η ενέργεια, το μεταφορικό κόστος, όλα αυτά μετακυλούνται στα τρόφιμα. Εκεί ξανεμίζεται η όποια μείωση των λεπτών, μιλάμε. Μιλάμε για μείωση λεπτών, δεν μιλάμε για... Δεν πας, ας πούμε, το γιαουρτάκι που έκανε 3 ευρώ να το πάρεις, ας πούμε, ένα. Έτσι, να ξυγιόμαστε. Πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Τα φιλιά μου. Γεια σου, Δημήτρη μου. Νάτος και ο Μάκης. Καλημέρα, καλή τριτούλα με υγεία. Γεια σου, Μάκη. Από τα όμορφα Τρίκολα, τα υπέροχα Τρίκολα, την καλημέρα μου, στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη τριτούλα με υγεία και αγάπη. Γεια σου. Γεια σου, Κώστα μου. Νάτος και ο Παύλος, καλημέρα, καλή πρωινή στην πρωινή παρέα, καλή τριτούλα. Σήμερα το μενού λέει έχει σταφιδόψωμα. Πάρε φωτογραφία, Θανάση, βλέπεις, ωραιότατα. Μπαμπάτσικα. Γεια σου, Παύλο. Καλημέρα και στη Λίντια, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο το Θωμά που μας ακούει διαδικτυακά από τα Ιωάννινα. Γεια σου, Θωμά μου, καλημέρα, καλή Τρίτη να έχεις και καλή υπέροχη εβδομάδα φυσικά. I just want to love you. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που πραγματικά μας έκανε εντύπωση είναι αυτή η ιστορία με τη διευθύντρια νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, η οποία φώναζε σε μικρά παιδάκια, επί της ουσίας τα έβριζε δηλαδή, ότι χαλάνε τα παιχνίδια, τον προάβλιο χώρο, τέλος πάντων του σχολείου. Κατεγράφησε κινητό από παρακείμενο σε κάποιο κτίριο απέναντι, προφανώς κάποιος την έγραφε με το κινητό του, και μάλιστα δεν κατέγραψε μόνο το εξοργιστικό επεισόδιο που φώναζε, εκτός σε αυτό όμως, έτσι, δηλαδή ήταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Άρχισε λοιπόν να βρίζει τα παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα παιδιά νηπιαγωγείου, Στάνο Λιώσια. Μάλιστα, κάποια στιγμή στο βίντεο θα το ακούσουμε, απλά επειδή δεν είναι και πολύ καθαρός ο ήχος, όπως καταλαβαίνετε από την απέναντι πλευρά καταγραφόταν. Μπήγε κάποιος ενήλικας, ας πούμε, και άρχισε να της λέει γιατί φωνάζει τα παιδιά κτλ. Και συνέχιζε, όχι απλά, επέτεινε τη φωνή της κτλ. Και την έντασή της, και δεν θα μου πεις εσύ, και τι είναι αυτά που κάνεις, και μην ανακατεύεσαι και κάτι τέτοια. Έξαλλη όμως, για να προσπαθήσουμε να ακούσουμε και θα σας εξηγήσω. Ντροπή σας, δεν ήρθατε εδώ να μου κάνετε μαγκές στα πιτσιρίκια τώρα, έτσι, στα μωρά, στα τετράχρονα και τα τρίχρονα, ας πούμε. Λοιπόν, άρχισε να φωνάζει, πήγαν και κάποιοι γονείς εκεί, κάποιοι, τέλος πάντων, άρχισε και με αυτούς, σε ένταση. Εγώ που προσπάθησα να ακούσω το βίντεο πιο καθαρά, τα κάνατε σκατά, είπε, ντροπή, μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα. Περαστικοί λοιπόν τη ζήτησαν τον λόγο. Τη ζήτησαν τον λόγο για τη συμπεριφορά της. Ό,τι θέλω θα κάνω, απάντησε. Εσύ τι είσαι εδώ πέρα? Θα φωνάζω όσο θέλω, χαλάνε το σχολείο, εσύ τα πληρώνεις και η μάνα σου. Φέρε μου 5 χιλιάρικα τώρα για τη ζημιά. Αυτός ήταν ο διάλογος. Εντάξει, η συγκεκριμένη διευθύντρια, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε σχολείο. Όχι απλά δεν θα έπρεπε να είναι διευθύντρια, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται καν σε σχολείο. Αν της προξένησαν ζημιά στο σχολείο, το σχολείο δεν είναι δικό της, όπως είπε και η ίδια, και υπάρχουν αρμόδια όργανα και αρμόδιες επιτροπές να καταγγείλει το τι συμβαίνει και να ζητήσει να φτιαχτούν. Αλλά το τετράχρονο παιδί να χαλάσει την τραμπάλα, τι λέτε καλέ? Από τι είναι δηλαδή η τραμπάλα που θα τη χαλάσει το τετράχρονο? Άρα εσείς δεν έχετε κάνει καλή δουλειά, όχι το τετράχρονο. Το τετράχρονο η δουλειά του είναι να παίζει με την τραμπάλα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα όμως ακούστε τώρα τι γίνεται. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές γεννούν άλλες συμπεριφορές. Και ενώ γίνεται λοιπόν αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι εξοργιστικό περιστατικό. Φανταστείτε τώρα να είστε τώρα, μιλάμε εκεί στα Άνω Λιώσια, είναι το σχολείο μέσα σε κατοικημένη περιοχή με πολυκατοικίες, με σπίτια κτλ. Να ακούς τώρα μια ιστερική φωνή, ας πούμε, να λέει όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί ο κόσμος μαζεύτηκε και οι γονείς των παιδιών την πλάξουν στο ξύλο. Καταλαβαίνετε ότι η βία, γιατί και η λεκτική είναι βία και αυτό, έτσι. Οι γονείς λοιπόν την βλάγωσαν στο ξύλο. Θα μου πείτε, είναι σωστό τώρα αυτό? Προφανώς και δεν είναι. Όπως δεν είναι σωστή και η δική της συμπεριφορά. Δεν δικαιολογώ τους γονείς που την βλάγωσαν στο ξύλο και την έστειλαν στο νοσοκομείο και της έσπασαν τη μύτη. Αλλά όταν γίνεσαι κοινωνός μιας κατάστασης που έχει να κάνει με το παιδί σου, τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν. Αν εκείνη λοιπόν αρχικά δεν ούρλιαζε δημόσια στο προάβλιο, αφήστε δε το άλλο, ότι στο προάβλιο χώρο υπήρχαν και άλλες δασκάλες, οι οποίες για κάποιο λόγο δεν τολμούσαν να μιλήσουν. Δηλαδή έβλεπες τις δασκάλες που πηγαίνανε πίσω από τα παιδάκια, τα παρακολουθούσαν για να μην χτυπήσουν κτλ. Και δεν βρέθηκε κάποια να τις πει Σταμάτα. Μη φωνάζεις. Κόφτο. Όχι, τίποτα. Αυτή φωνάζει ανεξέλεγκτα και οι υπόλοιπες απλά κάνουν υπομονή. Διευθύντρια γαρ. Έτσι. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή βρέθηκε με σπασμένη μύτη στο νοσοκομείο. Μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο. Έτσι, και δεν είναι ακόμα γνωστές και περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της. Ας ελπίσουμε να είναι καλά η γυναίκα, αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τώρα θα γίνει και ΕΔΕ και για το περιστατικό φυσικά. Θα γίνει ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας. Αλλά βεβαίως θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, υποθέτω, για όλο αυτό το σκηνικό που προηγήθηκε της βίαιης αυτής συμπεριφοράς. Η βία γεννά βία. Και να ρωτήσω και κάτι τώρα. Πολλές φορές οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Λένε στους γονείς ότι κάτι βλέπω στο παιδί, μήπως κάτι υπάρχει, ξέρω εγώ, το περιβάλλον, γιατί το παιδί μπορεί να είναι επιθετικό, προσέξτε λίγο αυτό κτλ. Δίνουν κάποιες συμβουλές. Μα όταν τα παιδιά βλέπουν αυτές τις συμπεριφορές, όταν ένα παιδί 4 χρονών, που εκεί που διαμορφώνεται η προσωπικότητά του, λένε οι ειδικοί ότι η προσωπικότητα ενός παιδιού διαμορφώνεται έως τα 5 και μετά χτίζει εμπειρίες. Λοιπόν, όταν ένα παιδάκι λοιπόν 4 χρονών βλέπει αυτή μια ιστερική συμπεριφορά επειδή χάλασε ένα παιχνίδι και τι σκατά έκανες εκεί και τι αυτό και μου χάλασες την τραμπάλα και φέρε μου 5 χιλιάρικα και ο πατέρας σου τα πληρώνει και όλα, τι θα κάνει αυτό το παιδάκι, ας πούμε? Θα είναι σονσόν μετά και μετά θα πούμε α, οι γονείς φταίνε και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω ότι είναι πολιτισμένη η κίνηση των γονιών, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση πολιτισμένη και η κίνηση της δασκάλας. Θα έπρεπε να έχει απομακρυνθεί και προφανώς για να φτάσει στη σημερινή στιγμή δεν θα ήταν η πρώτη φορά.
1: Άμα δεν μιλήσω θα σκάσω.
0: Θα μιλήσει η Σταυρούλα.
1: Δεν μπορώ, θα σκάσω, θα κλατάρω. Είναι τυχερή η διευθυντριούλα που σε αυτό το παιδάκι ή στα παιδάκια που φώναζε δεν ήταν και το δικό μου παιδί μικρό ανάμεσά τους. Είναι πολύ τυχερή. Διευθυντριούλα, αν με ακούς, είσαι πολύ τυχερή. Πολύ.
0: Έξαλλη, Σταυρούλα, έξαλλη. Ναι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε.
1: Τα παιδιά δεν είναι φυτευτά. Έχουν μάνα και πατέρα από πίσω. Ό,τι θέλει, αν έχουν χαλάσει την τραμπάλα ή τη γόμα ή την κασετίνα, θα έρθουν να τα πει σε μένα. Όχι στο παιδάκι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές γράφουν μέσα. Γράφουν μέσα στην ψυχή ενός παιδιού, έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μας στη φίλη την Αλεξάνδρα, που στέλνει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα και στο φίλο το Βαγγέλη. Δηλαδή, οι γονείς ήταν μέσα στο σχολείο και τι κάνανε? Μήπως πρέπει να το ψάξετε περισσότερο? Λοιπόν, άκουσε να δεις, Βαγγέλη. Το βίντεο αυτό τραβήχθηκε από κτίριο ακριβώς απέναντι από το προάβλιο του σχολείου. Μέσα στο βίντεο φαίνονται και περαστικοί, οι οποίοι πηγαίνουν και τη ζητάνε το λόγο γιατί φωνάζει. Και αυτή εκνευρίζεται ακόμη περισσότερο και τα βάζει και με τους περαστικούς. Αυτό το βίντεο γίνεται viral, κυκλοφορεί παντού. Και προφανώς το μαθαίνουν οι γονείς. Και πήγαν οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και έγινε αυτό που σας περιγράφω. Και βεβαίως ό,τι υπόλοιπο υπάρχει στην ιστορία αυτή θα φανεί σημερινή μέρα. Εγώ σας λέω το βίντεο που είδα, έτσι, και άκουσα. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε και μαζί, αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη η καταγραφή, όπως καταλαβαίνετε. Είναι από ένα κινητό τηλέφωνο. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό κανονικότητα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, μηνυματάκια 211 10 80 8 80, το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον παππού Δημήτρη από τη Φτελιά της Δράμας. Για να δω πώς η θερμοκρασία έχει εκεί. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δανάη από το Νέο Κόσμο και στον αγαπημένο μου, το Σπύρο από τη Χίο. Γεια σου Σπύρο. Τι ωραίο όνομα ο Σπύρος, ε? Δεν είναι πολύ ωραίο? Είναι Σπάιρους. Είναι ωραίο αντρικό όνομα, πολύ ωραίο. Και δεν είναι και πολύ φορεμένο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι από αυτά τα πολύ ωραία. Αντώνη, Σπύρος.

Την αγάπη μου στον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Έρημο εδώ. Σε εμάς λέει έγινε κάτι παρόμοιο. Και εγώ θα ρωτήσω, λέει, κάτι. Από αξιολόγηση περνάνε οι δασκάλες σε τέτοιες ηλικίες? Αλλάζει ο κόσμος. Σε λίγο θα βγάλουν και βέργα, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, αντί να πάμε μπροστά, πάμε ολοταχώς πίσω.

Λοιπόν, εάν με ρωτήσετε τη δική μου προσωπική γνώμη σε σχέση και με το μήνυμα που έστειλε ο Κωνσταντίνος, είναι εξής. Παρότι μπορεί να μην με συμφέρει, γιατί θεωρητικά και εγώ μεγαλώνω, έχω ήδη μεγαλώσει δηλαδή, δεν είμαι μικρή κοπελίτσα πια. Λοιπόν, η προσωπική μου γνώμη, λοιπόν, ξέρετε ποια είναι όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς. Εκπαιδευτικός πάνω από τα 55 δεν θα έπρεπε να μπαίνει σε τάξη. Ξεκάθαρα. Υπάρχουν άλλες θέσεις, διοικητικές, σύνταξη προγραμμάτων, σχεδιασμός εκπαιδευτικός, τις υλείς, πώς θα πάει η ύλη κτλ. Δηλαδή, η εμπειρία σου θα γίνει γνώση και κατευθυντήριος γραμμή για τους νεότερους. Έτσι γίνεται συνήθως στις δουλειές. Η εμπειρία αξιοποιείται και γίνεται γνώση. Δεν γίνεται ένας δάσκαλος, ένας νηπιαγωγός να είναι... Που στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση η κυρία είναι και νέα, δεν είναι μεγάλη. Αλλά θέλω να πω ότι βλέπεις, ας πούμε, εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι 60 χρονών, στη δύση της καριέρας τους, 60-60 φεύγα. Αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το νιώθω, ότι δεν μπορείς να έχεις την ίδια υπομονή. Πήγα προχθές να πάρω τα παιδιά μου από το σχολείο και γινόταν πανζουρλισμός. Δηλαδή είναι αυτό που όλα τα πιτσιρίκια ουρλιάζουν ταυτόχρονα. Και ήταν η δασκάλα των παιδιών: «Σας παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία, έρχονται οι γονείς σας να σας πάρουν». Δηλαδή προσπαθούσε, ας πούμε, η γυναίκα, εντάξει, με ό,τι υπομονή είχε. Γιατί μια γυναίκα μιας κάποιες ηλικίας να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, αφού έχει την εμπειρία και τη γνώση να αξιοποιηθεί κάπου αλλού? Για όλους λοιπόν τους εκπαιδευτικούς θα έπρεπε να υπάρχει μια... Δεν χρειάζεται να μπουν όλοι σε τάξη. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ανάγκη και από άλλα πόστα. Δεν είναι μόνο να πάρουμε μια τάξη και τα λοιπά, να παίρνουν μικρές τάξεις που τα παιδιά δεν έχουν υπομονή, που δεν θα κάτσουν στην καρέκλα, που θα κοιτάνε το παράθυρο, που θα βλέπουν τον απέναντι, που θέλουν να μιλήσουν με το διπλανό τους. Εκεί χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει υπομονή. Υπομονή και με ένα κατάλληλο πρόγραμμα εκμάθησης θα μπορέσει να προχωρήσει η τάξη κτλ. Και με διάθεση και με καλημέρα και με ωραίο τρόπο. Με αυτές τις συμπεριφορές δεν πρόκειται να βρει καλό τρόπο. Λέει ο Βαγγέλης, όταν ένα παιδάκι δεν έχει αρχή και τέλος από τους γονείς του, κάποιος πρέπει, λέει, να του βάλει φρένο. Τώρα όμως, εδώ, Βαγγέλη, νομίζω ότι είσαι λάθος. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για... δεν μιλάμε για συμπεριφορά γονιών. Τη συμπεριφορά των γονιών, τη λανθασμένη, την είδαμε στη συνέχεια. Εδώ μιλάμε για ξεκάθαρο τραμπουκισμό δασκάλας σε τετράχρονα. Τις μαγκιές, Βαγγέλη μου, δεν τις κάνουμε σε τετράχρονα. Έτσι. Έγινε ζημιά, χάλασαν την τραμπάλα. Παίρνεις τους γονείς τηλέφωνο και λες, μα υπάρχει τώρα και η κατάλληλη νομοθεσία γι' αυτό. Δηλαδή, όταν κάνουν ζημιές τα παιδιά, τον λογαριασμό τον πληρώνει ο γονιός. Είναι ξεκάθαρο, αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ελάτε εδώ, ορίστε, η τραμπάλα τοποθετήθηκε τότε, όχι το 1990, εντάξει. Τοποθετήθηκε πέρσι, έχει χρηματοδοτηθεί. Εγώ έκανα 1000 αιτήματα για αυτή την τραμπάλα. Και το παιδί σας την χάλασε. Παρακαλώ, πληρώστε το λογαριασμό. Ωραία και τέλει. Κάνεις και την παρατήρησή σου, τη σωστή. Επισημαίνεις στους γονείς ότι πρέπει τα παιδιά να προσέχουν τα πράγματά τους και τα πράγματα του σχολείου και ότι δεν είναι δικά τους, αλλά ανήκουν στο σχολείο. Και τελειώνει εκεί η ιστορία. Το να αρχίζεις να φωνάζεις και να χτυπιέσαι, εντάξει. Θα το βλέπεις αυτό σε κάποια άλλη χώρα, ας πούμε. Ο Βάγιος, ο φίλος μου από τη Λαμία. Γεια σου, Βάγε. Καλημέρα, λέει, σε όλους εκεί στο στούντιο. Είμαι ο Βάγιος και αναρωτιέμαι αν η τεχνητή νοημοσύνη έχει σχέση με την συνειδητή αγνωμοσύνη. Ο νόητο. Γεια σου, Βάγε. Συνειδητή αγνωμοσύνη. Ο νόητο. Γεια σου, Βάγε.

Δεν έχει μόνο ενδιαφέρον να ακούσετε τι λέει, αλλά και το πώς κινείται στο χώρο. Δεν τη σταματά τίποτα. Είναι ασυγκράτητη. Οι άλλες δασκάλες δεν τολμάνε να μιλήσουν και οι περαστικοί που κάνουν μια παρατήρηση, γιατί και εσύ, υποθέτω, αν πέρναγες από ένα σχολείο και έβλεπες μια διευθύντρια σχολείου να ξεφεύγει, εννοείται ότι θα της έλεγες γιατί φωνάζεις. Πάμε τώρα. Όχι απλά δεν σταματά, απλά λέει, συνεχίζει, ας πούμε, και λέει ότι εσύ τι ανακατεύεσαι και τα πληρώνει η μάνα σου τα λεφτά και θέλω 5 χιλιάρικα και θα μου τη φτιάξεις εσύ αυτό και τα λοιπά. Τέλος πάντων, γίνεται πάλι ένας διάλογος. Προφανώς η ενδεδειγμένη απάντηση δεν είναι αυτή που έκαναν οι γονείς που την έστειλαν στο νοσοκομείο, προφανώς, το είπαμε από την αρχή. Αλλά μπορείς σε ένα γονιό που βλέπει το πώς μίλαγε κάποιος άλλος στο παιδί του με αυτόν τον τρόπο, μπορείς ένα γονιό να βάλεις φρένο μετά? Είναι εύκολο? Πες μου, είναι εύκολο? Είναι εύκολο να βλέπει ο γονιός το παιδί του να απειλείται, να προπυλακίζεται, να τραμπουκίζεται στα τέσσερά του και να πει «Α, συγγνώμη κυρία μου, δεν ήταν ωραίος ο τρόπος». Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Δηλαδή, η βία γεννά βία. Οι απειλητικές συμπεριφορές γεννούν, έτσι γίνονται οι τσακωμοί, παιδιά, παντού. Κάπως ξεκινάει το πράγμα.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Και αμέσως μετά θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε ένα άλλο επίσης κοινωνικό θέμα που έχει, θα σας πω τι έχει να... με τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει με επιτυχόντες στο πανεπιστήμιο, οποίο πέρασαν στο πανεπιστήμιο, ένα θέμα που ανέδειξαν εδώ τα παραπολιτικά και η εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη και που έχει απίστευτες επιπτώσεις, έτσι. Δεν είναι απλά ότι πέρασαν στο πανεπιστήμιο και δεν πήγαν γιατί δεν είχαν χρήματα. Αυτό δείχνει, αποτυπώνει και την κατάντια της κοινωνίας μας, την κατάντια που μας έχει φέρει η κατάσταση, που δεν μπορούμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας στην Πάτρα. Πόσο μάλλον να τα στείλουμε στο εξωτερικό.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Ο Μαθιός, γεια σου ρε Μαθιέ. Καλημέρα λέει από το Κιλκής, με 14 βαθμούς. Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Αλλά μάλλον έτσι είναι, αγαπητέ. Κάπως έτσι το βλέπω. Ο Βαγγέλης λέει, ξέρεις ότι πολλά παιδιά έχουν στο σπίτι τους κακοποίηση από πατέρα, μητέρα και είναι παράδειγμα και αυτή λέει με τη συμπεριφορά τους, δείχνει λέει, αυτή τη συμπεριφορά τη δείχνουν στο σχολείο. Τι να σου πω, Βαγγέλη, προφανώς, φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιες περιπτώσεις. Φυσικά. Μα τα πάντα, ναι, όλα τα πάντα ξεκινάνε από το σπίτι, αλλά φεύγεις από το σπίτι σου και αφήνεις το παιδί σου, το εμπιστεύεσαι σε ένα περιβάλλον τέτοιο, να μάθει γράμματα, να σέβεται, που έχεις δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές, να σέβεται, να αγαπά, να φροντίζει το συμμαθητή του, να είναι καλό παιδί, να μην κάνει φασαρία, να είναι υπομονετικό, να. Εντάξει. Δίνεις ό,τι μπορείς, αλλά εμπιστεύεσαι το παιδί σου σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι, έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος, εις τον πατέρα μου οφείλω το ζήν, και στο διδάσκαλό μου το εύζην. Δάσκαλος του ήταν ο Αριστοτέλης. Ο δάσκαλος είναι κορυφαία φυσιογνωμία για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Πόσοι από εμάς δεν θυμόμαστε τον πρώτο μας δάσκαλο? Εγώ ας πούμε θυμάμαι μια δασκάλα που είχα, την Θεοδώρα. Έχει φύγει από τη ζωή. Η οποία μας φύλαγε στο κεφάλι. Το πρωί, δηλαδή πρώτη δημοτικού, μπαίναμε και μας φύλαγε στο κεφάλι

Το θέμα είναι να δείχνουμε το καλό, λοιπόν. Να περνάμε στα παιδιά το καλό. Όταν περνάμε στα παιδιά το καλό, την καλή συμπεριφορά, κάτι θα γράψει. Θα το πεις, θα το ξαναπείς, θα το ξαναπείς, θα το ξαναπείς. Κάτι θα μείνει. Κάτι θα μείνει. Αλλά όταν τα παιδιά βλέπουν φωνές και τραμπουκισμούς, τι θα πάρουν, τι θα εισπράξουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που σας έλεγα. 400 φοιτητές πέρασαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, και δεν γράφτηκαν ποτέ λόγω οικονομικών δυσκολιών. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Χρήστος Μπούρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Ένα θέμα που ανέδειξαν εδώ τα παραπολιτικά και εκπομπή του καλού μου συναδέλφου, του Λάμπρου Καραρίτη. Ένα φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, με πρώτη την αιτία τα οικονομικά, οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, η λειτουργία του πανεπιστημίου που χρειάζεται και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο η φοιτηση, αλλά χρειάζονται και συγγράμματα και εργασίες κτλ. Είναι μεγάλο το κόστος. Όπως σημειώνει ο Πρίτανης, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης. Δεν μιλάμε απλά για κάποιες σχολές χαμηλής ζήτησης. Καταγράφηκαν μη εγγραφές, ακούστε, είναι τρομερό, ακόμα και στην ιατρική. Δεν γράφτηκαν 9 άνθρωποι. Δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος ότι να έχεις κάνει όλο αυτό τον αγώνα, η οικογένειά σου να έχει κάνει έναν αγώνα απίστευτο, φροντιστήρια, ιδιαίτερα, και αφήστε αυτά, το παιδί να διαβάζει ατελείωτα για να περάσει με αυτό το σύστημα το οποίο όλοι το μουτζώνουν και όλοι το προσκυνάνε, να περάσει στην ιατρική και να μην έχεις λεφτά να στείλεις το παιδί σου να γίνει γιατρός. Όχι, όχι. Εδώ πρέπει να παρέμβει το κράτος. Λυπάμαι, πρέπει να παρέμβει το κράτος. Τι είναι εδώ? Και προσέξτε τώρα, ξέρετε τι συμβαίνει τώρα σε αυτή την περίπτωση. Προφανώς τα παιδιά αυτά δεν πήγανε σε αυτή τη σχολή γιατί δεν μπόρεσαν να φτάσουν τα μόρια της Αθήνας. Γνωστή δική μου οικογένεια, η κόρη της οικογένειας, έδωσε φέτος πανελληνίες και πέρασε στην με βάση τα μόρια, πέρασε στην αρχιτεκτονική της Πάτρας. Σχολάρα. Πολυτεχνείο, έτσι. Προσέξτε τώρα. Και επειδή δεν μπόρεσε να πιάσει το Μετσόβιο, έγινε οικογενειακό συμβούλιο και είπε η μητέρα στο παιδί, δήλωσε κάποια υποδεέστερη σχολή, αλλά στην Αθήνα. Και δήλωσε λοιπόν κάποια χαμηλότερης ζήτηση σχολή, έτσι, κάτι σχέδιο εσωτερικού χώρου, αν θυμάμαι καλά, διακόσμηση εσωτερικών χώρων, κάτι τέτοιο, για να μπορέσει να την έχει στην Αθήνα. Δηλαδή έχασε το παιδί τη δυνατότητα να πάει να φοιτήσει, προσέξτε, μια μαθήτρια αριστούχα. Έχασε τη δυνατότητα να πάει να... Και όταν τη ρώτησα, της λέω, γίνεται, δηλαδή πώς γίνεται, μπορεί να ξαναδώσει για να πιάσει την Αθήνα, να μην χάσει τη σχολή? Όχι, μου λέει, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα ξανά για πανελλήνιες, ξανά φροντιστήρια, γιατί βλέπεις αυτό το τρομερό αυτό σύστημα, τα ξαναδίνεις όλα τα μαθήματα, σαν να μην πήγες ποτέ δηλαδή, που μπορεί να έχεις γράψει 19, ξέρω εγώ, την περασμένη χρονιά. Όχι, δεν το κρατάς, λέει, το ξαναδίνεις πάλι. Αυτά όλα δεν μπορούν να τα δουν, μα πραγματικά τώρα. Και προσέξτε τώρα, εδώ το θέμα αναδείχθηκε από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, το οποίο τι λέει? Ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν τα πανεπιστήμια να φιλορροούν τις επαρχίες στα πανεπιστήμια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Πέρα από τα πανεπιστήμια της Αθήνας, γιατί εδώ κατοικεί ο περισσότερος πληθυσμός, δεν έχουμε το Αριστοτέλειο. Τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας. Έτσι, έχει διεθνώς αναγνωρισμένο, μεγάλες επιτυχίες. Η Πάτρα επίσης. Τα Γιάννενα επίσης. Φίλοι μας, γνωστοί μας και εσάς, δικοί σας υποθέτω, συνάδελφός μου πήγαινε, ήταν έτοιμο το παιδί να περάσει στα Χανιά, έτσι, στα Χανιά τώρα, και έτρεμε μην περάσει στο Πολυτεχνείο στα Χανιά.
Όχι για το Πολυτεχνείο, σαν Πολυτεχνείο που είναι από τα καλύτερα έτσι που έχει η χώρα. Αλλά μου έλεγε και αν περάσει εκεί και πώς θα βρούμε σπίτι και πώς θα πληρώνουμε τα εισιτήρια του καραβιού. Μα δεν υπάρχει. Θα έπρεπε οι φοιτητές μας να μετακινούνται δωρεάν. Όχι φοιτητικά εισιτήρια κτλ. Να πηγαίνει δωρεάν. Ο φαντάρος, ο φοιτητής. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Δηλαδή, που ξανακούστηκε, ας πούμε, να πληρώνει ο φοιτητής 600 ευρώ ενίκιο. Να θέλει να σπουδάσει στην υπηρετική χώρα, θα πω εγώ. Ας μην πάρουμε την Κρήτη, ξέρω εγώ, ή τη Μυτιλίνη που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, ή την Κέρκυρα, ξέρω. Να θες 1000 ευρώ το μήνα για να έχει το παιδί απλά τι, μια στέγη, ένα κεραμίδι, θέρμανση και να πληρώσει λογαριασμούς. Και τα περισσότερα παιδιά να δουλεύουν σε καφετέριες. Να μην δουλεύουν καν πάνω σε αυτό που σπουδάζουν, για να αποκτήσουν και την ανάλογη εμπειρία. Τουλάχιστον εμείς, όταν ήρθαμε στην Αθήνα, φοιτητές, δουλεύαμε. Εγώ προσωπικά δούλευα 2 χρόνια πάνω στο αντικείμενό μου μέχρι μαθητεία. Ήταν η μαθητεία τότε. Για να φτάσω να πάρω μισθό, έπρεπε πρώτα να περάσω τη διαδικασία της μαθητείας. Στο επάγγελμά μου όμως. Το οποίο αυτό μετά μου χρησίμευσε. Και αυτό έγινε τη δεκαετία του 90. Έτσι. Και σήμερα που είμαστε το 2006. Τα παιδιά σπουδάζουν γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, νοσηλευτές, όλα τα... και είναι με ένα δίσκο στο χέρι. Να τα διατάζει ο καθένας. Σήμερα πολύ φορτωμένη είμαι, παιδί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να ακούσουμε και λίγο μουσική.

0: Παρά πολιτικά 90,1.
1: On time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν λυθεί. Το θέμα εννοώ το πού θα μείνουν οι φοιτητές, το τι, πώς θα σπουδάσουν κτλ. Όλα αυτά θα είχαν λυθεί με έναν απλό τρόπο. Θα μου πείτε, απλός είναι ο τρόπος να φτιαχτούν φοιτητικές εστίες? Ναι, απλός είναι. Είναι απλός. Πραγματικά είναι απλός. Και είναι και αστείος. Πια. Τι εννοώ? Από πότε χρονολογούνται οι φοιτητικές εστίες στις επαρχιακές πόλεις? Δεκαετία του 80. Λογικά κάπου εκεί. Κάποιες δεκαετία του 80, κάποιες αρχές 90. Τότε λοιπόν πώς είχαν φτιαχτεί? Πώς είχαν φτιαχτεί τότε? Τώρα γιατί δεν μπορούν να ανακατασκευαστούν? Πόσους εισακταίους έχει το πανεπιστήμιο? Για να περάσει κάποιος στο πανεπιστήμιο, στην Πάτρα ας πούμε, στα Γιάννενα ή στα Χανιά, προφανώς είναι ένας μαθητής ο οποίος έχει ψηλή βαθμολογία, έχει όλα τα χρόνια της μαθητικής του πορείας σημειώσει μια αξιόλογη πορεία για να περάσει στο πανεπιστήμιο, και θα έπρεπε το κράτος να τον ανταμείβει για αυτό, διότι αύριο μεθαύριο στο ίδιο κράτος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επιστήμονας. Έτσι. Θα έπρεπε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, πώς λέμε στα σπίτια μας, αυτό το μήνα θα φτιάξουμε την κουζίνα, του χρόνου θα φτιάξουμε το μπάνιο, θα βάψουμε το σαλόνι. Δεν μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει μια πρόβλεψη και να φτιαχτούν φοιτητικές εστίες, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες πόλεις, τέτοιες ιδανικές, ώστε να καλύπτουν το σύνολο των μαθητών και όχι απλά μόνο κάποιους, αυτούς που είναι με τη φορολογική δήλωση, που τα εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να είναι και πολύ χαμηλά. Δηλαδή, που εκ των πραγμάτων, προσέξτε τώρα, ακόμα και να δικαιούσε να μείνει στις φοιτητικές εστίες, πρώτον, αυτές που μπορεί να είναι ανακατάλληλες, αφενός, αφετέρου, το εισόδημα είναι τόσο χαμηλό που δεν μπαίνει καν στη διαδικασία ο γονιός να πει στο παιδί, δήλωσε τα Γιάννενα, ας πούμε. Του λέει, δεν υπάρχει, δήλωσε μόνο Αθήνα και μέχρι εδώ μας παίρνει. Αν λοιπόν φτιαχνόταν φοιτητικές εστίες, θα έπαιρναν ζωή όλες αυτές οι επαρχιακές πόλεις και ήταν φοιτητικές εστίες κανονικές, με το δωμάτιό τους όπως είναι στο εξωτερικό. Με το δωμάτιό τους, με το γραφείο, με τον υπολογιστή, με ένα κρεβάτι, τα στοιχειώδη. Και ναι, για τα παραπάνω, για τα προσωπικά έξοδα, ναι, όποιος θέλει να πάει να εργαστεί. Αφήστε που μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο θα έπρεπε να γίνονται κάποια επιδοτούμενα προγράμματα για όποιον θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα, να κάνει κάτι παραπάνω, και αυτό να είναι επιδοτούμενο. Η εκμάθηση να είναι επιδοτούμενη με ένα μικρό χαρτζιλίκι. Τώρα για το παραπάνω, για οτιδήποτε άλλο, θα έπρεπε απλά. Και βεβαίως, ναι, προϋπόθεση, βασική προϋπόθεση για να παραμείνεις και να έχεις αυτό το δωμάτιο και το κλειδί αυτού του δωματίου, να πρέπει να περνάς τα μαθήματά σου. Σοβαρά πράγματα. Και αν δεν εμφανίζεσαι στο πανεπιστήμιο και είσαι αυτός ο αιώνιος φοιτητής, το κλειδί επιστρέφεται. Είναι τόσο απλό και το κάνουμε τόσο δύσκολο. Φανταστείτε λοιπόν όλους αυτούς τους νέους που έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία με ένα ατελείωτο διάβασμα και μια φοβερή πίεση, γιατί το να μπει στο πανεπιστήμιο δεν είναι έπαιξε γέλασε, έτσι. Έχουν περάσει μια τέτοια πίεση και έρχεται ο γονιός ξαφνικά και σου λέει, δεν θα πας στην ιατρική της Πάτρας, δεν έχω να σε στείλω. Φανταστείτε πώς γράφει λοιπόν, επειδή και σε σχέση και με το προηγούμενο θέμα, πώς γράφει αυτό μέσα σου. Και ποια θα είναι μετά η δική σου συμπεριφορά, όταν κάποια στιγμή στη ζωή σου μπορεί να μην γίνεις ο γιατρός, γιατί δεν μπορούσαν οι γονείς σου να σε στείλουν, και θα γίνεις κάτι άλλο. Και θα σκέφτεσαι, εγώ είχα περάσει ιατρική, αλλά δεν είχαν οι γονείς μου να με στείλουν. Προσέξτε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το 2026, αλλά ξέρετε κάτι. Πολλές φορές λέμε, ξέρω εγώ, υπάρχει ακρίβεια κτλ. Και κάποιοι δεν το πιστεύουν. Θεωρούν ότι πιθανότατα υπάρχουν λεφτά κατά τα στρώματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πολλές φορές ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν ανθρώπων που έχουν και θεωρούν ότι όλοι έχουν, και ανθρώπων που δεν έχουν και δεν τους πιστεύουν. Σε ποια κανονική χώρα θα υπήρχε αυτό το νούμερο των 400 φοιτητών που δεν μπορούν να πάνε και πόσα άλλα δεν έχουν καταγραφεί, έτσι? Διότι εδώ πέρα, αν κάνεις ρεπορτάζ, θα βγάλεις, ας πούμε, τρομερά πράγματα. Αν
πάρεις ένα τηλέφωνο στα Γιάννενα, ας πούμε, και, σου, και πόσοι δεν ήρθαν να γραφτούν, πόσοι δεν ήρθαν στο Αριστοτέλειο, πόσοι δεν ήρθαν στο Ρέθυμνο, εκεί θα δεις απίστευτα πράγματα. Όταν λοιπόν υπάρχει όλο αυτό και δεν φροντίζεις σαν κράτος να πεις θα το λύσω τώρα, αυτή τη στιγμή, ποιος θέλει να πάει στην Πάτρα, αυτός, πολύ ωραία. Κάντε εγγραφή και θα βρούμε εμείς σπίτι. Αλλά δεν θες. Δεν θες. Απλά θα έχουμε μια παραδοχή ότι ναι, είναι πολύ ακριβά τα ενίκια και ναι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και ναι, η ενεργειακή κρίση, ναι, και το κόστος στέγασης είναι πολύ ψηλό και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και. Αυτή τη στιγμή εδώ είμαστε. Πάμε για Οκτώβρη. Γίνονται εγγραφές στα σχολεία. Πάμε, προχωράμε. Να γίνει εγγραφή στο Πανεπιστήμιο, να το λύσουμε αύριο. Και αν λυνόταν αυτό τόσο γρήγορα, δηλαδή βρισκόταν θέση για αυτά τα παιδιά, να είστε σίγουροι ότι και η συγκεκριμένη κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη, και οποιαδήποτε κυβέρνηση θα είχε θετικό πρόσημο. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο εδώ για την πρωινή αφετηρία 6 με 7. Πια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Στους 90,1 εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πρωινή αφιτηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Ο Παναγιώτης Χάλαρης μπήκε στην παρέα μας. Τώρα μπήκε στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρι Πανάγκου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου φυσικά ο Παναγιώτης Χάλαρης. Εδώ ρυθμίζει τους ήχους για να φτάνουν κρυστάλλινοι στα αυτιά σας. Σαν. Μέσα στη διαφήμιση. Θυμάστε, ναι, διαφήμιση που έλεγε χαραγμένο με διαμάντι. Κρύσταλλο, εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα εδώ τα παιδιά από το παραπολιτικά.gr. Καλημέρα και στην Ελένη Τάγκα στο 211-10-80-880, αλλαγή σκυτάλης και στη γραμματεία εδώ του σταθμού. Και βεβαίως radio παπάκι παραπολιτικά.gr, στείλτε μηνυματάκια, αυτό είναι σταθερό. Παναγιώτης Κάτσιος, Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι εντάξει, μια χαρά, ήπιος, έθριος γενικά σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Χαμηλές βέβαια θερμοκρασίες προς τα βόρεια. Και από αύριο το βράδυ περιμένουμε νέα πτώση της θερμοκρασίας, επιδείνωση, Παναγιώτη μου, να βγάλεις τη χοντρή την κουβέρτα. Αυτή τη θυμάστε, τις κουβέρτες της Βέτλαμ, πώς το λέω σωστά, Νάουσα. Από την Νάουσα ήτανε, είναι, συγγνώμη, αλλά είναι, ναι. Κόλλησα τώρα πως λεγόταν. Πως λέγονται αυτές οι κουβέρτες, ναι. Βάλε το AI, ChatGPT. Πως λέγεται οι κουβέρτες από την Άωσα. Φανταστικές κουβέρτες όμως, εν τω μεταξύ όποια είχε πρίκα κουβέρτες Άωσας ήταν βαριοπρικιωμένη, Παναγιώτη. Δεν ήταν ότι να είναι. Εσύ πήρες καμιά πρίκα από Άωσα. Πειραϊκή, πατραϊκή επίσης.
1: Πήρα τη γυναίκα μου, εντάξει.
0: Έτσι, πήρες τη γυναίκα σου, εσύ δεν χρειάζεσαι πρίκα. Βεβαίως, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη, την Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, σε όλη τη γλυκιά σου παρεούλα. Καλή τριτούλα με υγεία και αισιοδοξία. Να είσαι καλά, Ελενίτσα μου, ό,τι καλύτερο.

Έχει τον Παναγιώτη Χάλερ, τα έχει όλα. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο Περτούλι έχει 3 βαθμούς. Στο Βαρικό Φλόρινας επίσης 3. Στη Βοβούσα Ιωαννίνων 2 βαθμοί. Στη Μιλιά Μετσόβου 2 βαθμοί. Στο Οχυρό Νευροκοπίου 1 βαθμός. Τι νομίζεις? Εμείς είμαστε καλά, γιατί είμαστε πολλοί, κατάλαβες, και είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, συγκεντρωμένοι 5 εκατομμύρια. Οπότε εντάξει, ένας, λίγο τα χνότα μόνο να βάλεις. Ζεσθενόμαστε. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχει 18 βαθμούς. Δεν το φαίνεται, ναι, έχει δροσούλα. 16 βαθμοί αυτή την ώρα, 15 με 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σε πολλές περιοχές έχει χαμηλή θερμοκρασία, όχι μόνο πάνω στα βόρεια, βλέπω και στην Πελοπόννησο, ας πούμε, έχει κάτι 10-12, ας πούμε, στην Τρίπολη έχει 8 βαθμούς, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη. Ναι. Στην Τρίπολη έχει 8 και στην Καλαμάτα έχει 19. Στα κεντρικά της Πελοποννήσου, δηλαδή στο νομό Αρκαδίας, εκεί είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει και υψόμετρο εκεί βέβαια. Στα δυτικά, στα νησιά του Ιωνίου, από 15 που έχει αυτή την ώρα στην υπέροχη Κέρκυρα, 13 στη Ζάκυνθο. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες καλά κρατούν, 19-20 βαθμοί βλέπω αυτή την ώρα. Και στην Κρήτη μας, στα Σφακιά έχει 13 βαθμούς. Γενικά ό,τι είναι προς το Λιβικό, εκεί έχει 22-23 βαθμούς. Στα Χανιά πάνω στην πόλη έχει 19. Λοιπόν, έτσι, κάπως έτσι θα είναι ο καιρός σήμερα. Δροσερό τον λες, έτσι. Αλλά από αύριο είπαμε αλλάζει ο καιρός ξανά. Έχουμε ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε μια προετοιμασία χρειάζεται. Τι ζακέτα, εδώ πρέπει να βγει το μπουφανάκι το καλό.

υπάρχουν και κάποιοι σαν τον Παναγιώτη Χάλερ που κυκλοφορούν με το κοντομάνικο ακόμα, αλλά εντάξει, άμα είσαι νέο παιδί, ετοιμάζεσαι για φαντάρος, εντάξει, όσο να είναι, μην μου λες τέτοια, μου λες, το παιδί ετοιμάζεται για φαντάρος, ο Λεβέντης μας, πότε, τον Νοέμβριο, τον άλλο μήνα, φεύγει το παιδί, α, κατάλαβα.

Στα Τρίκαλα έχει 14 βαθμούς, λέει ο Κώστας. Ο Βαγγέλης λέει Βέτλαν Σνάουσα, Κρίλορ, δεν το θυμάμαι το Κρίλορ, και Μπαντανία. Εντάξει, Μπαντανία. Ξέρεις τι είναι η Μπαντανία? Η Μπαντανία είναι η πολύ χοντρή κουβέρτα, η οποία έχει φτιαχτεί με αργαλιό. Είναι αυτή που μπαίνεις, αλλά δεν μπορείς να γυρίσεις δεξιά-αριστερά, γιατί κλειδώνει. Ναι, είναι αυτό. Γελάει, λέει, ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Εμείς έχουμε, έχω κι εγώ, έχω. Έχω πολλές τέτοιες. Ναι, έχω πρίκα, ναι, τέτοια, βέβαια. Αφού από την Ήπειρο, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην έχουμε Μπαντανία. Τις οποίες τις στέλνουμε και στην Ερωτριβή, πρέπει να σας πω. Γιατί όποιος θέλει να σέβεται τον εαυτό του Ηπειρώτης, τις Μπαντανίες τις πλένει στην Ερωτριβή. Δηλαδή εκεί που κατεβαίνει το νερό από το ποτάμι και τα λοιπά και τις γυρίζεις έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν τη διαδικασία, τις γυρίζεις μέσα στο νερό, χωρίς σαπουνάδες, χωρίς τίποτα κτλ. Και γίνεται κουκούλι. Αυτά είναι. Σας μαθαίνω πρωί-πρωί. Τεχνολόγια. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι πλήρωμα ασθενοφόρου και είναι στην Πάτρα. Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη μου. Καλό κουράγιο, αδερφέ. Διασώστης, προφανώς. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Να προσέχετε εκεί. Και να μην σας παίρνει κανένας τηλέφωνο. Να είστε αχρίαστοι. Έτσι. Να έχουμε απλά να σας βλέπουμε και να νιώθουμε ασφάλεια. Να μην έχετε κανένα περιστατικό. Πολύ δύσκολη δουλειά σας. Πολύ δύσκολη δουλειά σας. Όλα αυτά που βλέπουν τα μάτια σας καθημερινά, η ταχύτητα που πρέπει να επιδείξετε, τα άμεσα αντανακλαστικά, είστε για μας φύλακες άγγελοι όλοι εσείς. Εν τω μεταξύ, τώρα από τη μία κουβέντα στην άλλη, αλλά μιας και ήρθε αυτό το μήνυμα, όσες φορές χρειάστηκε στη ζωή μου να βρεθώ είτε σαν ρεπορτάζ είτε για προσωπικούς λόγους, ξέρετε, με κάποια πληρώματα ασθενοφόρων κτλ., ήταν όλοι τους εξαιρετικοί. Παναγιώτη, είναι τρομερά παιδιά. Η ευγένειά τους, το κουράγιο που σου δίνουν εκείνη τη στιγμή, ότι σε κάνουν να αισθάνεσαι ασφαλής, όλο αυτό είναι τρομερό. Πραγματικά είστε φυλάκες άγγελοι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Πάμε.

Πριν πάμε σε εφημερίδες, καλημέρα και στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα Μάνο μου. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στον κύριο Λευτέρη από τη δροσερή Λάρισα. Λευτέρης ο αγαπημένος μας έστειλε και το χαλβά. Το άλλο. Να είσαι καλά. Πάντα να έχεις υγεία, Λευτέρη μου, και πάντα γλυκιά η ζωή σου όπως ο χαλβάς που μας έστειλες. Λοιπόν, στην εφημερίδα απογευματινή, πρωτοσέλιδο κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες, σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με αιχμή του δώρα του στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Ευρωκαμπάνες για τα προγράμματα κατάρτισης, κόλαφος η τελική έκθεση. Η προειδοποίηση εξάρχου βγήκε αληθινή για το LNG, κάνει πίσω η Κομισιόν. 5 μέτρα που δίνουν ανάσα σε 2 εκατομμύρια πολίτες, ενίσχυση εισοδήματος, σημαντικά ωφέλη από το 27 για τρίτεκνους, πολύτεκνους, παιδιά και νέα γενιά. Στην Πλάκα, από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων η διαρροή, κατά τον έλεγχο μετρήθηκε η παροχή φυσικού αερίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ισόγειο της πολυκατοικίας όπου κατέληγε και εντοπίστηκε ότι ήταν απολύτως στεγανό. Νέα Ιωνία. Οι βόμβες που αλλάζουν το χάρτη της μαφίας. Σε κατάσταση συναγερμού το τμήμα εκβιαστών, μετά τα απανωτά περιστατικά βίας με στόχους μπαρ και καφετέρειες που ανήκουν κατά βάση σε αλβανικής καταγωγής άτομα. Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχέδιο για μήνυμα ΝΑΤΟ απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Νέο Emergency Security Protocol που παραπέμπει στο άρθρο 4 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Κλινική χωρίς άδεια έκανε χημοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη. Και εγκατέλειψαν τη ΓΑΚΑ, συνεχίζουν με τον Θοδωρόπουλο. Οι δικηγόροι του γιατρού, Νίκος και τέλος Αγαπινός, εγκαταλείπουν νομικά την ΓΑΚΑ, την γιατρό, την προφυλακισμένη. Συνεχίζουν μόνο με τον γιατρό, έβγαλαν ανακοίνωση χθες και είπαν ότι εμείς για καθαρά νομικούς λόγους, γιατί είναι τελείως διαφορετική, λέει, η διαδικασία, ο ένας δεν ήταν παρόν με βάση τις μαρτυρίες, τέλος πάντων εκείνη ήταν παρούσα και φέρει μεγαλύτερες κατηγορίες, γι' αυτό το λόγο διαχωρίζονται νομικά, έτσι λένε τουλάχιστον οι ίδιοι οι δικηγόροι, διαχωρίζουν νομικά τις υποθέσεις, θα χειριστεί την υπόθεσή της, την υπεράσπιση της άλλος δικηγόρος, ο κύριος Αλεξανδρής. Λοιπόν, εφημερίδα Καθημερινή, η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου. Η ανεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Ο προϊστάμενος της πολεοδομίας είναι το κεντρικό πρόσωπο των ανεξελίξη ερευνών στη Μύκονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εις βάρος του διεξάγεται έρευνα για μια σειρά από αδικήματα, όπως απιστία κατά εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων. Για τις εξελίξεις έχει ενημερωθεί από την Εισαγγελία Κυκλάδων ο Δήμαρχος Μυκόνου, που φέρεται να έχει αποφασίσει την απομάκρυνσή του. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, συστάσεις από την Κομισιόν. Σήμερα είναι και η άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Έκπτωση έως και 25% για δάνεια πρώτης κατοικίας, στοχεύοντας κυρίως όσους δεν κατάφεραν να βρουν σπίτι μέσω του Σπίτι μου 2. Οι τράπεζες διατηρούν τις προσφορές για δάνεια πρώτης κατοικίας με επιτόκια μειωμένα από 10 έως 25% και χωρίς έξοδα φακέλου. Φρένο στα φάλτσα θέλει να βάλει η Νέα Δημοκρατία. Τη δυσαρέσκεια του Μεγάρου Μαξίμου έχουν προκαλέσει τα φάλτσα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που την εμφανίζουν σε απόσταση από την κοινωνία, με τελευταίο την αναφορά του Χάρη Θεοχάρη Σακακομίριδες, που αποδοκίμασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ έσπευσε να την ανασκευάσει ο ίδιος ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Ναι, τρίτη κατά σειρά δήλωση. Από τη μία ο κύριος Κουλκουδίνας, όποιος δεν έχει 10 ευρώ ας πάρει τα μέσα μεταφοράς. Από την άλλη ο κύριος Τσιάρας. Βλέπω πολλούς στην Εθνική Οδό, άρα υπάρχει υπερκατανάλωση όπως είπε. Μετά ο κύριος Θεοχάρης, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν κάποια κόμματα που είναι κόμματα των κακομύριδων,
Όλες αυτές οι δηλώσεις, όπως καταλαβαίνετε, δεν βοηθούν τη Νέα Δημοκρατία. Και δείχνουν σε πόση απόσταση βρίσκεται από την πραγματική κοινωνία. Αυτές οι δηλώσεις δείχνουν πραγματικά την απόσταση. Έτσι.

Εφημερίδα Τα Νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Καμπανάκι από την τρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιές τεχνολογίες σύστημα παρακολουθήσεων. Κενά ασφαλείας στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών και τρομοκρατών. Ακάλυπτες εφαρμογές όπως το Viber, το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες. Προστριβές με γείτονες τέλος, περιφράξεις. Τα Νέα, με τη βοήθεια τοπογράφου Πολεοδόμου, δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις απαντήσεις έναν οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, οργή στη Μαδρίτη. Κερδοσκόποι, βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στην Puerta de Sol, ζητώντας την προστασία των νοικιαστών. Χιλιάδες κόσμος έκατσε όλη νύχτα εκεί με σκηνές, έτσι στην Puerta de Sol, ζητώντας προστασία στους ενοικιαστές. Και είναι αυτή η τρομερή ιστορία της 87χρονης γυναίκας που έβγαλε όλους τους ανθρώπους στον δρόμο και ιδιαίτερα τους νέους, τα νέα παιδιά. Παράλληλες ζωές ζούμε με τους Ισπανούς, πάντα. Πάντα με τους Ισπανούς έχουμε παράλληλες ζωές, παράλληλα προβλήματα. Έτσι, το θέμα που λέγαμε εμείς νωρίτερα με τη στεγαστική κρίση και τους φοιτητές που δεν μπορούν να πάνε στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Παρόμοια τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι φίλοι μας οι Ισπανοί. Μια τρομερή ιστορία, θα την πούμε στη συνέχεια.

Η εφημερίδα των συντακτών, γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Ψυχρολουσία και το Μαξίμου, η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης. Στις συμπληγάδες μεταξύ Ευρωπαϊκής Γραμμής και Δημοσιονομικού Χώρου, η κυβέρνηση με τους καταναλωτές και τη βιομηχανία στα κάγκελα. Πάντως, είναι τρομερό ότι αυτή η παρένεση των Βρυξελών, μη μειώσει τις καταναλώσεις κτλ. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Το είχε πει και στην προηγούμενη κρίση του 22. Έτσι, αυτή ήταν. Δηλαδή, συνεδριάζουν όλοι οι υπουργοί εκεί, ας πούμε. Και αυτό που λένε είναι αυτό το απλό που θα έλεγε και ο καρένας και κάποιο σπίτι του. Δηλαδή, υπάρχει ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα. Να κάνουμε οικονομία, λέει η οικογένεια. Να κάνουμε οικονομία. Μην άφετε τα φώτα, το και τα λοιπά, τα πάντα. Αυτοί τώρα που είναι άνθρωποι εκεί ειδικοί, που γνωρίζουν πάρα πολλά στοιχεία, οικονομικά, δεδομένα, κρατών και τα λοιπά. Η συμβουλή τους είναι ακριβώς αυτή που δίνει ο νοικοκύρης για το σπίτι του, ας πούμε. Κάτι έτσι πιο... Κάτι πιο απτό, έτσι. Όχι, μάλιστα. Και μάλιστα δεν περιμένουμε και πολλά. Έτσι, δεν περιμένουμε και πολλά. Υπάρχει. Είναι χαμηλές οι προσδοκίες για τη σημερινή άτυπη σύνοδο. Επί της ουσίας, μια συζήτηση θα γίνει, ανταλλαγή απόψεων. Αλέξης Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Στήριξη μικρομεσαίες επιχειρηματικότητας, ελαφρύνση στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Νέα Ιωνία. Άστεγες οικογένειες περιμένουν αρρωγή. Ισπανία. Οι νέοι αγανακτισμένοι στους δρόμους για τη στέγη. Μετά τις μαζικές διαδηλώσεις, ο Σάντσεθ καταθέτει σήμερα νομοσχέδιο για το στεγαστικό πρόβλημα.

Κυψέλη, οι μετρόπληκτοι πιέζουν κατεβαίνοντας στο δρόμο. Και Εθνική, όλοι θέλουν να τη δουν, μάχη για ένα εισιτήριο και διπλό sold out αστραπή για το μάτς της Τούμπας κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία. Και ποιος δεν θα θέλει να δει την Ελλάδα, ε? Λογικό.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 2.112 προσλήψεις ως τέλος Οκτωβρίου. Οι νέες προκηρύξεις, οι θέσεις και οι ειδικότητες που ζητούνται σε δήμους, Υπουργεία Μετανάστευσης, ένοπλες δυνάμεις, λιμενικό, πυροσβεστική. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση της προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπαλλήλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή της εγκυκλίου και σε ποιες περιπτώσεις τα 300 ευρώ συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά και, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να αυξηθούν οι αποδοχές. Στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Το μήνυμα Μαξίμου, δεν θα επιστρέψουμε στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά, η απάντηση στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Μόνο που ο χειμώνας δεν έρχεται, έχει έρθει. Έχει επιταχυνθεί το θέμα. Επιδημία λουκέτων στη Γαλλία, ο αργός θάνατος στον μπιστρό. 500.000 μπιστρό λειτουργούσαν το 1900, περίπου 40.000 έχουν απομείνει σήμερα. Υπόθεση Μαζονάκη, ακόμα μία μάρτυρας άλλαξε την κατάθεσή της. Εφημερίδα Κόντρα, καίει την Καρυστιανού η κβαντική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραβέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημοθεραπείες χωρίς άδεια. Έκρηξη στην πλάκα, ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας, στόχος η ανάπτυξη να διαχειριστεί στην πραγματική οικονομία, όχι στα χέρια των λίγων. Σοκ για τα νοικοκυριά, έρχονται νέες τσουχτερές αυξήσεις στην τιμή της φέτας. Στην Πάτρα, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, οι 400 φοιτητές που πέρασαν αλλά δεν γράφτηκαν ποτέ λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Και βεβαίως βυθίζονται οι αγορές, έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι. Εφημερίδα Δημοκρατία, ομερτά για τις απειλές της Gulf Oil, με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλος σιωπής στην Ελλάδα. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελα στον αδύρι μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας. Σκορπά εκατομμύρια ευρώ για να κάνει φθηνή προπαγάνδα ο Πλεύρης, τον διαψεύδουν οι αληθινές ειδήσεις για το μεταναστευτικό.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι για το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, αγανάκτηση για τις ουρές της ταλαιπωρίας έξω από τη Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες μειώνουν τις τρεις λωρίδες σε μία. Παρέμβαση βουλευτών. Τρομακτικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην είσοδο της πόλης. Τρεις δήμοι αναζητούν την αγέλη σκύλων που επιτίθεται σε γάτες και πολίτες. Ογκολογικός σε ιδιωτική κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια, δεν είχε ούτε μεθ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως προέκυψε, η κλινική λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει σχετική άδεια. Αναβαθμίζεται το Παπα-Νικολάου με νέο εξοπλισμό, με χρήματα από πρόστιμα. Και πετάει προς τους 8,2 εκατομμύρια επιβάτες στο αεροδρόμιο Μακεδονία, γαστρονομική γιορτή με άρωμα ολίμπου. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής κινητής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Καλώς τη!
2: Κατερινάκη μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιο.
2: Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιο μου.
2: Τι καλά!

0: των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέμα, πάμε να πούμε για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, γονείς και φυσικά μαθητές. Όλα ένα και περισσότερα σχολεία μπαίνουν στο χώρο των κινητοποιήσεων. Υπάρχουν πολλά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα που τελούν υποκατάληψη για πολλά θέματα. Είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν όλο αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο κύριος Μιχάλης Βασιλιάδης, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ροδόπης, πρώην ειδικός γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Βασιλιάδη. Καλό ξημέρωμα.
4: Καλό ξημέρωμα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, συνεργάτες σας από την όμορφη Θράκη, τη γη Τορφέ και το Διόνυσο, την Ανατολική Ροδόπη.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για το όμορφο ξεκίνημα. Έτσι,
4: και εγώ, μας δώσατε για την πρόσκληση.
3: Ναι, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να σας ρωτήσω. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από τις καταλήψεις?
4: Κοιτάξτε, έχουμε την εικόνα ότι το κύριο μέρος των καταλήψεων ξεκινάει από την Κρήτη, σε όλες τις πόλεις της Κρήτης, στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Και μετά πάμε για την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα έτσι αστικά στην Πάτρα. Αυτή είναι η εικόνα που έχω σύμφωνα με τους συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς και με αυτή την είδη της ειδήσης που έχω. Τα κύρια ζητήματα τα οποία τα παιδιά κάνουν την κατάληψή τους είναι οι εκδομές, οι υποδομές, η σχολική, η καθημερινότητα και οι συγχωνεύσεις, αυτά τα αιτήματά τους, συγχωνεύσεις τμήματων. Αυτή την εικόνα έχω και μπορώ να σας καταθέσω.
3: Έχετε εικόνα αριθμού, δηλαδή πόσα σχολεία αυτή τη στιγμή τελούν υποκατάληψη?
4: Επιβεβαιωμένα έχω 8 σχολεία στο Ηράκλειο, 5 στα Χανιά, αυτή είναι η εικόνα μου, και 2 στο Ρέθινο και στον Άγιο Νικόλαο, και δεν έχω την καθαρή έτσι εικόνα, νομίζω είναι 2. Στην Αττική, στο Άγιο Σαναργύρους, στη Δέλτα Αθήνας, και εκεί όμως τα σχολεία είναι λίγο λιγότερα.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε να μας πείτε τώρα τα αιτήματα των παιδιών. Για ποιο λόγο κλείνουν τα σχολεία?
4: Είπαμε ότι είναι οι υποδομές, κυρίως η σχολική υποδομή, η οποία να πούμε ότι όντως σε όλη την Ελλάδα η σχολική υποδομή υπάρχει θέμα όσον αφορά το ότι τα κτίρια αυτά είναι χτισμένα τη δεκαετία του 80, ενώ οι συνθήκες έχουν αυξηθεί στη δεκαετία του 2020. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας γενικότερος προγραμματισμός για νέες υποδομές.
3: Υπάρχουν ακατάλληλα σχολεία, κύριε Βασιλιάδη? Υπάρχουν σχολεία που, δηλαδή, κάθε χρόνο υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε για σχολεία που πέφτουν οι σοβάδες, που δημιουργούνται προβλήματα.
4: Θα σας πω. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα όπως και στην Ξάνθη τώρα, άμα γνωρίζετε, για δύο σχολικές μονάδες, οι οποίες υπάρχει θέμα στατικότητας. Και όταν στη δεύτερη, στη δεύτερη επίσκεψη των πολιτικών μηχανικών τεθεί τέτοιο ζήτημα, αμέσως τα σχολεία αυτά δεν θα λειτουργήσουν, δεν λειτουργούν.
3: Όταν λέτε θέμα σταδικότητας, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος?
4: Κίνδυνος του σχολείου, σταδικότητα, το καταλαβαίνετε, όσο αφορά την στήριξη γενικότερα, αυτά είναι τεχνικά ζητήματα.
3: Βέβαια. Ναι, είναι παλιό το σχολείο, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
4: Ναι, κοιτάξτε, προφανώς θα είναι παλιό, φαντάζομαι, και εγώ δεν το γνωρίζω της Ξάνθης, αυτή την είδηση, εγώ προφανώς θα είναι παλιά, και απλώς υπάρχει θέμα με τις υποδομές όσο αφορά τα θεμέλια, να το πω κάπως έτσι, με τα κεντρικά που στηρίζουν τα στηρίγματα του σχολείου.
3: Είναι επικίνδυνο δηλαδή.
4: Ναι, είναι επικίνδυνο, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό γίνονται και κατατόπους από τους Δήμους οι έλεγχοι όσο αφορά τη στατικότητα των σχολικών εκτηριακών υποδομών. Ένα άλλο είναι η συγχωνεύση των τμήματων, τμήματων μαθητών, ότι γίνονται λιγότερα τα τμήματα με περισσότερους μαθητές, και η καθημερινότητα, η σχολική καθημερινότητα, όπως και στο.
3: Πάμε λίγο στις συγχωνεύσεις. Πάμε στις συγχωνεύσεις των τμήματων. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, δηλαδή αυτό γίνεται σε πολλά σχολεία της χώρας?
4: Γίνεται. Είναι μια συνήθεια τη διαδικασία, θα έλεγα εγώ. Έτσι ώστε να μπορέσει το Υπουργείο να πάρει λιγότερους συνάδελφους.

0: εκπαιδευτικούς. Εκεί που υπάρχει το θέμα είναι ότι υπάρχουν μικρές υποδομές όπου βάζουν τα παιδιά πάνω από 25 στο ανατμήμα. Και αυτό σας λέω ότι οι υποδομές είναι πάρα πολύ παλιές και θα πρέπει να γίνει ένας συνολικός, θα λέγα εγώ, προγραμματισμός για να μπορέσουμε να έχουμε καινούργιες σχολικές μονάδες με καλύτερη, πιο ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά.
1: Βλέπω, παραδείγματος χάρη, βλέπω ας πούμε στην Αλεξανδρούπολη, ναι. Εκεί υπάρχουν διαμαρτυρίες διότι στηβάζουν 29 μαθητές.
0: Ναι, αυτό και το έχουμε συζητήσει και το έχει καταθέσει και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ στη συνάντηση που κάνανε με την Υπουργό Παιδείας στην αρχή της σχολικής χρονιάς, δηλαδή στην αρχή του Σεπτέμβρη. Εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα και πρέπει να συζητηθεί αυτό, το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε όσο δυνατόν σε κάθε τάξη, σε κάθε υποδομή σχολική αν θέλετε, και τάξη βεβαίως και τμήμα, να έχουμε και λιγότερους μαθητές, να μην στηβάζονται όπως είπατε 29 παιδιά. Είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Διαβάζω ότι είναι 25 παιδιά ας πούμε στην πρώτη δημοτικού, δηλαδή είναι τρομερό αυτό.
0: Ναι, είναι μεγάλο το νούμερο για την πρωτοβάθμια.
1: Άρα λοιπόν είναι θέμα των υποδομών. Τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους λοιπόν και κάνουν καταλήψεις λόγω πολλών προβλημάτων στα κτίρια, λόγω κτηριακών προβλημάτων.
0: Καθημερινότητά τους.
1: Ότι στηβάζονται σε μια τάξη πάρα πολλοί μαθητές.
0: Και τα κενά των εκπαιδευτικών βεβαίως. Έτσι είναι και ένα άλλο, ξέχασα να σας το πω. Ένα άλλο και αυτό ότι δεν έχουν εκπαιδευτικούς. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η πρώτη φάση και πάμε στη δεύτερη. Πρέπει να διοριστούν εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αναπληρωτές. Θα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τι θα γίνει. Αν θα καλυφθούν όλα τα κενά. Υπάρχει θέμα και με αυτό. Και θυμάστε την περσινή, αν το γνωρίζετε, την περσινή σχολική χρονιά μέχρι και τέλος Μαρτίου. Το μέρος της σχολικής χρονιάς τα σχολεία τελειώσανε τα μαθήματά τους χωρίς ειδικότητες. Κάποιες ειδικότητες.
1: Κύριε Βασιλιάδη, δράπετε με τις ευκαιρίες, αφού είστε από την Ροδόπη μας. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο χειμώνας έχει έρθει. Ναι. Έχει έρθει για εσάς, έχει έρθει ξεκάθαρα.
0: Ήδη ανάψαμε και καλοριφέρες.
1: Ακριβώς. Υπάρχει κάποια χρηματοδότηση, η κρατική χρηματοδότηση, την οποία διαχειρίζονται οι Δήμοι.
0: Ακριβώς.
1: Για να θερμαίνονται, για να ζεσταίνονται τα σχολεία. Θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα, υπάρχει φόβος να υπάρχουν σχολεία παγωμένα φέτος?
0: Κοιτάξτε, τώρα αυτή η ερώτηση θεωρώ πως μπορεί να υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα. Γι' αυτό σας είχα πει ότι οι υποδομές πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένες ή προστατευμένες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και την ενεργειακή κρίση. Εμείς έχουμε προτείνει σε όλες τις σχολικές μονάδες να υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά. Γιατί ξέρετε, επειδή τα σχολεία λειτουργούν καθημερινά και την ημέρα, και σε κάποια σχολεία λειτουργούν και το βράδυ, δεν έχει σημασία όμως, σε λιγότερα σχολεία, θα μπορούσαν αυτά τα σχολεία να είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα και χωρίς να χρειαστεί αυτό που είπατε. Δηλαδή, με ένα φωτοβολταϊκό τον 20 κιλοβάτ, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορείς να καλύψεις και το ρεύμα σου και τη θέρμασή σου με αντλίες θερμότητας. Γι' αυτό σας έχω πει ότι.
1: Αυτό έπρεπε να έχει προβλεφθεί πάρα πολύ καιρό, κύριε Βασιλιάδη.
0: Ακριβώς.
1: Η χρηματοδότηση.
0: Η χρηματοδότηση υπάρχει.
1: Η χρηματοδότηση πόσο καλύπτει. Η χρηματοδότηση καλύπτει να είναι το σχολείο ζεστό καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. Κάνετε οικονομία. Πώς πηγαίνει.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, θα σα πω τα. Την προσωπική μου, αν θέλετε, το προσωπικό μου βήμα είναι ότι κάνουμε κανονικά το μάθημά μας χωρίς να κάνουμε αυτή την έκπτωση που λέτε. Ενδεχομένως σε μεγάλους δήμους όμως, που έχει περισσότερα, που έχουν πολλά σχολεία, γιατί ο δικός μας ο δήμος εδώ στην Ανατολική Ροδόπη είναι μικρός, οπότε μπορεί να καλύψει τα έξοδα αυτά που λέτε, τα ενεργειακά να το πω έτσι. Ενδεχομένως σε μεγαλύτερους δήμους, ναι, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Και αν οι θερμοκρασίες πέσουν αρκετά. Προφανώς θα υπάρξει πρόβλημα και είναι πολύ μεγάλο λάθος ότι καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές. Γιατί η χρηματοδότηση τώρα πάει στους Δήμους. Και καταλαβαίνετε ότι τώρα οι Δήμοι, με τα προβλήματα που έχουν, τα τεράστια προβλήματα ενδεχομένως, να μην μπορέσουν, να υπάρχει τέτοια περίπτωση, να καλύψουν αυτές τις ανάγκες που λέτε. Αν παραταθεί ακριβώς και ο χειμώνας. Βεβαίως προβλέπονται και έκτακτες επιχορηγήσεις προς τους Δήμους, αλλά προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, αυτές οι περιπτώσεις που ρωτάμε και συζητάμε είναι λίγες. Αλλά δεν αποκλείω τίποτα.
1: Τα παιδιά σκοπεύουν να συνεχίσουν τις καταλήψεις, κύριε Βασιλιάδη?
0: Από ό,τι γνωρίζω, ναι, υπάρχει. Αλλά υπάρχει όμως, γίνεται συζήτηση και με τους συνεδρίους εκπαιδευτικούς και με τους συλλόγους γονιών και γεδεμόνων. Υπάρχει μια συζήτηση. Θα δούμε τι θα πάει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Από ό,τι φαίνεται, ναι, αλλά υπάρχει όμως ένας διάλογος. Και έτσι πρέπει να είναι στη δημοκρατία, ο διάλογος να είναι συνεχής, τα θέματα να συζητιούνται καθαρά, ναι, και θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Κύριε Βασιλιάδη, εμείς σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο μας, στα παραπολιτικά, θα φιλοξενήσουμε την Υπουργό Παιδείας. Ποια ερώτηση θα θέλατε να της κάνετε?
0: Τώρα είναι πάρα πολύ κλασική ερώτηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θα ήθελα να τη ρωτήσω, αν είναι δυνατόν, πώς μπορεί να προστατεύσει τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στις σχολικές εκδρομές νομικά. Τι μέτρο θα μπορούσε να πάρει ή να συμπληρώσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο πήρε την απόφαση η Δία τον Αύγουστο του 26, προς τα τέλη περίπου του Αυγούστου, αν θυμάμαι. Αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω. Πώς μπορούμε να εντάξουμε τις σχολικές εκδρομές, τις οποίες τις εντάξει το πλαίσιο σαφώς, σε μια δράση η οποία να ανήκει στο παιδαγωγικό βεβαίως σύστημα και ανήκει έτσι κι αλλιώς, αλλά οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα είναι συνοδοί να είναι νομικά καλυμμένοι και αν θα μπορέσουν να έχουν και αυτή την αποζημίωση στην οποία δικαιούνται, γιατί ξέρετε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται υπεροριακή αποζημίωση σε πολυήμερες εκδρομές, όπου όλο το συνεχώς 24ωρο οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε μια διαδικασία από το πρωί ως το βράδυ υπεροριακής απασχόλησης. Και ξέρετε ότι οποιαδήποτε άλλη εργασία αν υπάρχει, οποιοδήποτε πάει σε άλλο μέρος και τα λοιπά, δικαιούται τις υπεροριακές απασχόλησης. Αν αυτό μπορεί να το καλύψει, αυτή θα ήταν η ερώτησή μου. Αν γίνεται.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βασιλιάδη, που μας μεταφέρατε και την εικόνα από τα μέρη σας, αλλά και την γενικότερη εικόνα του τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στην σχολική κοινότητα.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα βέβαια, αν επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, με το πάτημα ενός κουμπιού θα μιλήσετε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή είναι εντελώς δωρεάν, γι' αυτό είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. 7 παρα 10, σιγά σιγά αρχίζει και γλυκοχαράζει. Μια γλυκιά τριτούλα, παιδιά. Λοιπόν, πραγματικά χτες τέτοια ώρα ήταν η ώρα που γινόταν η κατάσβεση εκεί στη Νέα Ιωνία, στην πολυκατοικία, στο κατάστημα, στην καφετέρια που ξέσπασε η φωτιά. Και πραγματικά οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές από την περιοχή, από όλο αυτό το οίκημα, πολλά διαμερίσματα πάνω από την καφετέρια αυτή, η οποία έχει καταστραφεί φυσικά ολόκληρος, αλλά τα σπίτια είναι μη κατοικήσιμα. Τα διαμερίσματα είναι, μιλάμε για τριώρος πολυκατοικία, είναι μη κατοικήσιμα. Οι ένοικοι δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση, όπως καταγγέλουν, και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί πλέον είναι άστεγοι. Για να ακούσουμε λίγο τους μαρτυρίες από εκεί.
1: Άκουσα κρότο και είδα κάπνα και φλόγα έξω από το υπνοδωμάτιο, γιατί είχα τέντα και είδα φλόγα. Άρχισα τις φωνές και δεν μπορέσαμε να κατεβούμε τις κάλες γιατί είχε κάπνα. Τέσσερις και κάτι. Η κοπέλα που μένει στο πρώτο και ειδοποίησε άμεσα την πυροσβεστική.
2: Δεν τραυματίστηκε κανείς.
1: Ευτυχώς όχι, βάλουμε τις φωνές. Εγώ με ένα ζευγάρι πήγαμε στην ταράτσα και από εκεί μας έβγαλε η πυροσβεστική. Οι άλλοι ευτυχώς προλάβανε, αλλά περάσαν μέσα από φλόγες. Είχαμε και έγκυο, ευτυχώς έφυγε.
3: Με σκοντάει η γυναίκα μου γιατί είχε ξυπνήσει και μου λέει: Φωτιά, Δημήτρη, φωτιά, καπνός.
4: Γύρω στις 4.30 το πρωί. Φάνταζε, ούλιαζε μια γυναίκα φωτιά. Άρχισαν να ανεβαίνανε προς τα πάνω τρέχοντας προς την ταράτσα κάποιοι, νομίζοντας ότι θα σωθούν από το καπνό. Εγώ φώναζα, κατεβείτε προς τα κάτω, προς την έξοδο.
0: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν χθες τα ξημερώματα. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά μέσα στη νύχτα πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους. Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα. Ένα 10χρονο παιδάκι μόνο διακομίστηκε στο νοσοκομείο διότι είχε αναπνευστικά προβλήματα. Ευτυχώς το παιδάκι δεν διατρέχει κίνδυνο. Μιλάμε για μια εμπριστική επίθεση σε μια καφετέρια που σύχναζαν και έκαναν μάλιστα και ένα αργυλέ εκεί στην Κασταμονή, στη Νέα Ιωνία. Τώρα, η επόμενη μέρα βρίσκει το τμήμα εκβιαστών να συνεχίζει τις έρευνες, να εστιάζει σε κάμερες, σε μαρτυρίες, στην άρση τηλεφωνικού απορρίτου και στο παρελθόν του φερόμενου ιδιοκτήτη και διαχειριστή, ενώ τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, είναι μη κατοικήσιμα. Οι ένοικοι μέχρι χθες το βράδυ δεν είχαν κάποια ενημέρωση για το ποιος φορέας θα αναλάβει τη στέγασή τους, έτσι, την βοήθεια, μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι αυτοί οι έλεγχοι, όλες αυτές οι επισκευές. Εχθές το βράδυ, ως αργά, γινόταν Δημοτικό Συμβούλιο εκεί στη Νέα Ιωνία. Δεν υπήρξαν κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Φέρονται να έχουν προχωρήσει σε μεγάλες διαμαρτυρίες τώρα εκεί οι κάτοικοι και να έχουν κάνει αρκετές ενέργειες σχετικά με την λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης. Τώρα, βεβαίως, να σας πω, χωρίς να λέμε απαραίτητο ότι συνδέονται τώρα τα περιστατικά, αλλά είναι κάτι που ερευνάτε, ότι το Φεβρουάριο του 23 είχε σημειωθεί πάλι στο ίδιο κατάστημα, στο ίδιο μαγαζί, μια φωνική συμπλοκή μεταξύ της μαφίας. Δηλαδή αυτά είναι στοιχεία που δίνει η αστυνομία. Τότε είχε χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος, 37 ετών αν θυμάστε, ήταν θαμώνας εκεί στην καφετέρια στην Αιωνία. Είχε γίνει μάλιστα, ήταν ολόκληρη συμπλοκή. Τότε λοιπόν οι κάτοικοι είχαν αρχίσει να κάνουν να διαμαρτύρονται και να ζητούν τις ενέργειες σε σχέση με το Δήμο, σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση κτλ. Και βεβαίως έρχεται τώρα αυτό το περιστατικό να καταδείξει ακριβώς αυτό, ότι οι ένοικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι εδώ και πολύ καιρό είχαν εκφράσει την αγωνία τους για όλα αυτά που συνέβουναν εκεί στο μαγαζί, δυστυχώς τώρα ξεσπιτώθηκαν. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι οι κάτοικοι μίλησαν, οι κάτοικοι έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν αθώα θύματα, αλλά και το ότι έχασαν οι άνθρωποι το βιός τους μέσα σε λίγα λεπτά, αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μέχρι να ολοκληρωθούν λοιπόν οι έρευνες, μέχρι κάτι να γίνει, Έτσι ώστε να, τι ακριβώς συνέβη τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πάρα πολλά διαμερίσματα που δεν έχουν που να μείνουν. Δηλαδή άλλη μια περίπτωση που έχουμε και πάλι, όπως έγινε και η έκρηξη στην Πλάκα, έτσι, οι ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά βρέθηκαν, γιατί δεν είναι μόνο το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, δεν είναι μόνο το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, είναι και τα σπίτια δεξιά-αριστερά, τα παρακείμενα, τα οποία θα γκρεμιστούν και αυτά. Επίσης στην Κυψέλη, οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι αυτοί κι αν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Επίσης οι κάτοικοι στα Πετράλωνα, στην πολυκατοικία. Αυτοί επίσης που έχουμε το περιπολικό που φυλάει τα μπάζα στα Πετράλωνα μέχρι να αποφασίσουν να σηκώσουν τα μπάζα, σε άλλη όμως περίπτωση ξεμπάζωσαν γρήγορα, έτσι. Τέλος πάντων, ας μην τα θυμόμαστε όλα, αλλά υπάρχει τόσος κόσμος που είτε από κάποιο δυστύχημα, έκρηξη, οτιδήποτε ενέργεια συνέβη, βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη, όχι κάπου στο κέντρο της Αθήνας, έτσι. Μέσα στην Αθήνα βρέθηκαν οι άνθρωποι άστεγοι. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά και να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων με όλες τις νεότερες εξελίξεις.

Εσείς θα παραμείνετε εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Στους 90,1 έρχεται ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Και έχετε πολλά να ακούσετε. Βεβαίως θα φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, όπως σας είπα και νωρίτερα. Καθώς επίσης και τον κύριο Χρήστο Μπούρα στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Ο κύριος Μπούρας είναι ο πρίτανης στο Πανεπιστημίο Πατρών για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα για τους 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο που δυστυχώς λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν κατάφεραν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε τα όμορφα τραγούδια. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκάζινο. Να είστε καλά, τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναστήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Το θέμα του κόστους ενέργειας που πιέζει ασφικτικά τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων αναμένεται να κυριαρχήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει αύριο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση ύψους 10 15 λεπτών ανά λίτρο στον ντιζελ κίνηση με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη με τη συνολική ενίσχυση να διαμορφώνεται από 10 έως και 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Φωτογραφικούς όρους που περιόρισαν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και φουσκωμένους προϋπολογισμούς διαπιστώνει η έκθεση ελέγχου της Κομισιόν για τα ελληνικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιβεβαιώνοντας το σύνολο των ευρημάτων της προκαταρκτικής έκθεσης που είχε αποκαλύψει τον περασμένο Μάρτιο η στήλη Big Mouth του PowerGame.gr. Διαπιστώνονται επίσης σοβαρές συστημικές αδυναμίες και προβληματική τεκμηρίωση της συμμετοχής των φουλωμένων. Η Ελλάδα για όλες αυτές τις παρατυπίες θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στις Βρυξέλλες το 25% των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις συμβάσεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Στη Ρουάντα ή την Ουγκάντα της Αφρικής, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απόγευμα Τινή, θα λειτουργήσει το Κέντρο Επιστροφών Μεταναστών στο δεύτερο εξάμηνο του 27. Σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει άλλη μια χώρα, το Ουσμπεκιστάν. Η σχετική συμφωνία θα οριστικοποιηθεί ως το τέλος του έτους και αναμένεται να σταλούν στο κέντρο 3.500 ως 4.000 μετανάστες. Πλήθος ερωτηματικών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη άδεια προχωρούσε σε χημειοθεραπείες, χορήγησε σχετικά φάρμακα σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, ενώ άγνωστο είναι πώς προμηθευόταν ογκολογικά φάρμακα. Από τους ελέγχους προέκυψε κύκλωμα γιατρών που συνταγογραφούσαν ογκολογικά φάρμακα απευθείας στους ασθενείς, οι οποίοι ανυποψίαστοι τα προμηθεύονταν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία γραμματέας του ιατρείου φέρεται να έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της όσο προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον καλλιτέχνη, στο οποίο ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μάλλον πέθανε, επαθανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν έχει δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Αποχωρεί από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού το δικηγορικό γραφείο που την είχε αναλάβει, ενώ συνεχίζει να εκπροσωπεί τον 58χρονο γιατρό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο, ο περιορισμός του υπερασπιστικού ρόλου του μόνο στο πρόσωπο του γιατρού έχει να κάνει με τη διαφορετική υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει. Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη με 6 νεκρούς, στρέφονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα συμπεράσματα των ερευνών δείχνουν ότι η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 7 νεκροί σε ματηρά επεισόδια στην Ανατολική Γουατεμάλα, αλλά με το στρατό να αρνείται κάθε εμπλοκή. Στα αθλητικά, ο Νταβίτ Φουστέρ βρίσκεται στην Ελλάδα και συζητάει με τον Ολυμπιακό για να αναλάβει πόστο στην ομάδα του Πειραιά. Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την επιστροφή του Νέτο για την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, όπου έξω βλέπω ότι μάλλον και σήμερα σχετικά γαλανός θα είναι ο ουρανός. Δεν περιμένουμε ακόμα να αλλάξει ο καιρός. Εν καιρό που λένε θα αλλάξει ο καιρός, τις επόμενες μέρες περιμένουμε και να πέσει λίγο η θερμοκρασία ακόμα και να έχει περισσότερες βροχές. Τώρα λέει θα έχει βροχές σποραδικά γύρω-γύρω. Η ανατολή του ηλίου στις 7 και 18. Έχουμε 8 λεπτάκια, 9 λεπτάκια ακόμα για να ανατείλει ο ήλιος. Η δύση στις 7 και 11 σιγά-σιγά μικραίνει όλο και περισσότερο ημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρωινό. Κάνετε εξαιρετικά που επιλέγετε το πρώτο πρωινό και τα Παραπολιτικά κατά κύριο λόγο για την ενημέρωσή σας. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριακός. Κυριακός, όχι Κυριακός, Κυριακός. Και η Πετρωνία. Όσοι έχετε γιορτή, να τη χαίρεστε. Να χαίρεστε το όνομά σου που λένε. Λες και το χαίρεστε το όνομα. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά. Όσοι έχετε επέτειο, όσοι έχετε γενέθλια, να είστε καλά. Να έχετε υγεία και να πετυχαίνετε τους στόχους σας. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Διπλής αυτό. Δηλαδή και το θέμα υγείας, να προσέχουμε την καρδιά μας, να μην την πιέζουμε, να μην μας πιέζουν και μας πρίζουν και την καρδιά, και από την άλλη και η άλλη πλευρά του φεγγαριού, το δεν έχεις καρδιά που λένε αυτό, για τους ανθρώπους που δεν έχουν γενικά καρδιά. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα η άλλη πλευρά του φεγγαριού, ανέβαινα χθες το βράδυ φεύγοντας από το κανάλι πηγαίνοντας προς τα πάνω και είχε ένα φεγγάρι, έβγαινε από τις πολυκατοικίες μέσα ένα φεγγάρι τεράστιο. Ήταν τόσο μεγάλο το φεγγάρι, είχε πανσέλινο προχθές. Ήταν τόσο μεγάλο το φεγγάρι. Όχι, δεν είμαι ρομαντικός, τα οικόπεδα σκεφτόμουν. Εκεί λέω δεν μπορώ να κόψουμε μερικά οικόπεδα. Όχι, εντάξει, ήταν ωραίο, ωραίο όμως. Επί της προσγειώσεως και των ήχων Παναγιώτης Χάλαρης απέναντι μου, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το λέω γιατί όσο έλεγε για το φεγγάρι, έλεγε ψιθύριζε ρομαντικούλη. Επίσης, φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή η κυρία Κατερίνα Πλατεία, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια της μουσικής, διαλέγει τραγούδια για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάκα σας περιμένει στο 211-1080-880, 211-1080-880, για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά ή ό,τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το μοιραστείτε με εμάς και με τους υπόλοιπους της παρέας, αλλιώς radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Σήμερα έχει μπασκετάκι, έχει Ευρωλίγκα, παίζει Ζαλγκίρις Ολυμπιακός και αύριο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Ξεκινάνε σιγά σιγά, είναι πολύ νωρίς βέβαια όπως καταλαβαίνετε για το μπάσκετ και για την Ευρωλίγκα, αλλά ξεκινάνε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουν την χρονιά και στην Ευρωλίγκα. Δελήριο για την εθνική. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη, στην Ευρώπη έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση η νίκη της εθνικής της Γερμανίας. Μια Γερμανία που δεν είναι στο καλύτερο του φεγγάρι, αλλά όπως και να είναι πάντα Γερμανία. Και μια νίκη επί της Γερμανίας πάντα δίνει αξία σε αυτόν που την καταφέρνει. Προφανώς τώρα και η Γερμανία, επειδή έχουν και αυτό το ζήτημα της ανωτερότητας γενικά, μην βλέπεις τώρα που το κρύβουν κάτω από το χαλί, είναι αυτό το ότι είμαστε καλύτεροι, πρέπει να κερδίζουμε, έχουμε την καλύτερη οικονομία, την καλύτερη χώρα, το καλύτερο αυτό, την καλύτερη μπύρα, όλα αυτά, τους έχει πιάσει μεγάλος πόνος που έχασαν, γι' αυτό και ήταν προσβλητικοί, όσοι συνηθίζουν δηλαδή σε διάφορα πρωτοσελίδα τους για την Ελλάδα. Το εντυπωσιακό του πράγματος είναι ότι αυτή η χρυσή γενιά, όπως την χαρακτήρισε ο Κλοπ, και ο Κλοπ ξέρει νομίζω καλύτερα από πολλούς τι σημαίνει χρυσή γενιά του ποδοσφαίρου, που μοιάζει να ξέρει μπαλίτσα και να μπορεί να παίξει και μπαλίτσα, κοστίζει και πολύ. Δηλαδή οι παίχτες μας είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίχτες που υπήρξαν ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και μάλιστα όλοι μαζί είναι και σπάνιο αν το σκεφτείς, για το πόσοι πολλοί. Ο Χρήστος Τζόλης είναι στην κορυφή της λίστας με 40 εκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή του αξία αυτήν την στιγμή. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας 35 εκατομμύρια ευρώ.
ο Βαγγέλης Παυλίδης με 28 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η εκτιμόμενη χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή στην αγορά. Αν μιλάμε για 40 εκατομμύρια, 35 εκατομμύρια, 28 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι μπορεί και να πάει και πολύ υψηλότερα μια μεταγραφή, αν γινόταν τώρα. Πού δεν θα γίνει τώρα. Στην πεντάδα, την πεντάδα της πληρώνουν 2 ακόμα έφηβοι. Ο Χαράλαμπος Κοστούλας, ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Χρήστος Μουζακίτης, από 25 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, και οι δύο αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Premier League και στην Hull, όπως και οι τρεις προηγούμενοι αγωνίζονται στο εξωτερικό. Και ακόμα είναι και ο Τάσος Δουβίκας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης, όλοι αυτοί μέσα στην δεκάδα των ακριβοπληρωμένων, όπου έχουν εκτινάξει τη χρηματιστηριακή τους αξία και φτιάχνουν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, που αν η χρηματιστηριακή τους αξία δεν είναι τόσο ψηλή, δεν πάει να πει ότι δεν παίζουν και αυτοί πολύ καλή μπάλα, έχουν φτιάξει μια πολύ καλή εθνική και μπράβο τους και να την απολαμβάνουμε. Έχουν ξεπουλήσει τα εισιτήρια για την επόμενη μάχη της εθνικής με την Ολλανδία. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχει γίνει πάλι λίγο trend. Θα μαζεύεται στο γήπεδο κόσμος που δεν το βλέπουμε στα γήπεδα το Σαββατοκύριακο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό είναι καλό, να ανοίγουν τα γήπεδα υπό κανονικές συνθήκες, όχι υπό το φόβο ότι μπορείς να φας καμιά πέτρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ, ή κανένα καπνογόνο ή δακρυγόνο, ή να στην πέσουνε. Δεν είναι τόσο συχνό πια στα ελληνικά γήπεδα, είναι αλήθεια, αλλά όπως και να έχει, πάντα έχεις ένα φόβο μη γίνει τίποτα. Να μου πεις, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε αγώνες που να είναι οι οπαδοί και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Δηλαδή, για να κάνουμε ένα τελικό κυπέλλου που θεωρητικά θα πρέπει να είναι οι οπαδοί και των δύο ομάδων, το συζητάμε κανένα 2, 3, 5, 10 μήνες. Ψάχνουμε να δούμε πού μπορούμε να το κάνουμε. Να το κάνουμε στον Άρη, στη Σελήνη, ξέρω εγώ. Κάπου που να μπορούν να πάνε οι Ούγγανοι και κάνουν ζημιές. Στον καιρό, είπαμε, επιμένουν οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ο καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική χώρα και περιοχές από Θεσσαλία, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά και νησιωτικά τμήματα. Από την Τετάρτη αναμένονται αυξημένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, με έντονα φαινόμενα στην Εύβοια. Πέμπτη και Παρασκευή, τοπικές βροχές θα συνεχιστούν στην ανατολική χώρα και νησιωτικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή χωρίς σημαντικές μεταβολές. Κατά τα λοιπά, ακρίβεια στο ανάγνωσμα είναι το πρώτο και μεγαλύτερο θέμα που μας απασχολεί όλους, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είτε είμαστε νοικοκύριδες, είτε είμαστε κακομύριδες, όπως λένε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, και αυτό το πράγμα που αντί να το μαζέψει κάποιος από όλους και να πει κάναμε λάθος, βγαίνει ο ένας μετά τον άλλο να κάνει και μια δήλωση λίγο χειρότερη από τον προηγούμενο, να το δουν στην κυβέρνηση, είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, θα μπορούσε απλά να βγει ο πρώτος, δηλαδή ο κύριος Κουλκουδίνας, που είχε πει αυτό το περίφημο: αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο, να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και ότι εγώ βλέπω ότι η Συγκρού είναι γεμάτη, άρα ανάπτυξη. Εντάξει, οι δρόμοι, η αλήθεια είναι ότι τόσο γεμάτη δεν είναι. Δηλαδή, έχει επηρεάσει η τιμή της βενζίνης στην κίνηση. Όχι ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους, αλλά δεν γίνεται αυτός ο χαμός όλη την ημέρα χωρίς σταμάτημο. Αύριο Υπουργικό Συμβούλιο και μετά οι ανακοινώσεις αναφορικά με τα μέτρα της παρεμβάσης που θα κάνει η κυβέρνηση στα καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν περιμένουμε κάτι συγκλονιστικό. Τουλάχιστον οι πληροφορίες μέχρι τώρα λένε ότι απλά θα συνεχιστεί το μέτρο που ισχύει μέχρι τώρα, περί τα 15 λεπτά στην Αντλία η μείωση, άρα θα μείνει η τιμή του ντίζελ κίνησης πάνω από το 2,20 σταθερά και ακριβότερα από την βενζίνη. Ακριβώς επειδή είναι λίγο ακριβότερα από τη βενζίνη το ντίζελ κίνησης, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη, άρα συνεχίζουμε ως είχαμε. Τι κάνουμε? Απλά δεν αφήνουμε να αυξηθεί η τιμή. Δεν την μειώνουμε με κάποιον τρόπο. Είναι
πλέον δεδομένο ότι η κυβέρνηση αυτό που βλέπει μπροστά της είναι μόνο να συντηρήσουμε, να κρατάμε καθυστερήσεις, να μην εκτινάσετε η τιμή, αλλά να μην κάνουμε και κάτι να μειωθεί η τιμή. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία των Ευρωπαίων, όχι τα δικά μας, όχι τίποτα κακομύριδες, γκρινιάριδες που δημοσιολογούν και το μόνο που σκεφτόταν το πρωί μέχρι το βράδυ να πούν κακά λόγια για την κυβέρνηση, αλλά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2024. Να πεις τι ωραία, μπράβο μας. Βάζουμε φόρους για το περιβάλλον και μετά βοηθούμε το περιβάλλον. Ναι, μόνο που οι φόροι στις μεταφορές, εξαιρουμένων των καυσίμων, και οι φόροι στη ρύπανση και στους σπόρους είναι το μικρότερο κομμάτι. Ειδικά οι φόροι στη ρύπανση και στους σπόρους είναι το μικρότερο κομμάτι. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι φόροι στην ενέργεια, δηλαδή στην αμόλυβδη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης, εκεί όπου η μέση τιμή έχει εκτιναχθεί. Σε σχέση, ξέρω εγώ, με τον Ιούλιο, όχι με 8 μήνες πριν τον πόλεμο, σε σχέση με τον Ιούλιο, 2 μήνες πριν, 3 πλέον σχεδόν. 14% η αύξηση στην αμόλυβδη, 34% η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα. Και εμείς είμαστε πρωταθλητές στις πράξεις από ενεργειακούς φόρους, δηλαδή εκεί υπάρχει λίπος πολύ. Ώστε να κοπεί κάτι από όλο αυτό, μήπως και μειωθεί η τιμή στην αντλία περαιτέρω, όχι απλά να την συντηρούμε σε αυτά τα επίπεδα, αλλά να την μειώσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν, τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν ότι ο ΦΠΑ από τα καύσιμα αυξάνεται διαρκώς στα έσοδα, δηλαδή υπερβαίνουμε τους στόχους. Γιατί η ακριβή τιμή, ειδικά με τον ΦΠΑ, φέρνει περισσότερα έσοδα. Δεν είναι όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που η μείωση της κατανάλωσης μειώνει και τα έσοδα, έλα όμως που τα έσοδα του ΦΠΑ είναι περισσότερα από τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, άρα εκεί, σε αυτό το σταθερό έσοδο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά δεν κάνουμε κάτι αυτά τα παραπάνω από το στόχο έσοδα να τα στείλουμε στην Αγγλία κατευθείαν ώστε να μειωθεί η τιμή. Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού αποτυπώνουν αυτή τη δυναμική. Ο ΦΠΑ από τα πετρελοειδή αυξήθηκε από 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021 σε 2,56 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, ενώ ΕΦΚΟΥ ενεργειακών προϊόντων διαμορφώθηκε στα 4,15 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,94, δηλαδή τσιμπάει κάθε χρόνο και από κάτι. Έκλεισε το 25 ο ΦΠΑ πετρελοειδών στα 2,45 με σύνολο του ΦΠΑ στα 27,77 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η ακρίβεια δίνει όλο και περισσότερα έσοδα στα ταμεία, όπως επίσης και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έκλεισε στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολό του και 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ στα έσοδα από τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πολλοί αριθμοί θα μου πεις και ζαλίζομαι. Ναι, αλλά δείχνουν την εικόνα των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην οικονομία και των παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Ο Τραμπ το βιολί του. Όταν θα τελειώσει ο πόλεμος που θα τον κερδίσουμε, θα πέσουν οι τιμές κατακόρυφα. Μέχρι τότε παίζει να μην έχουμε μείνει εμείς όρθιοι, να είναι μόνο οι τιμές στο ύψος τους, εμείς να έχουμε γονατίσει από την ακρίβεια, αλλά δεν τον νοιάζει τον Τραμπ, αυτός αυξάνει τα έσοδά του, αυτό είναι το καλύτερο. Στην υπόθεση της πλάκας, εκεί στην έκρηξη, οι έλεγχοι δείχνουν ότι μάλλον αιτία είναι κάτι στο εσωτερικό του διαμερίσματος ή τέλος πάντων στο ύψος του διαμερίσματος, είτε μια διαρροή στο εσωτερικό είτε μια διαρροή στον καυστήρα απ' έξω. Είναι πολύ πιθανό να είναι η κουζίνα ή ο ταχυθερμοσύφωνας, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία. Όλα δείχνουν μέχρι τώρα ότι το ζήτημα δεν ήταν το κεντρικό δίκτυο, αλλά μάλλον το κακοσυντηρημένο δίκτυο στο σπίτι, από το σπίτι και μέσα. Θα το δούμε με ειδικό στην συνέχεια για να δούμε
τι μπορεί να έχει γίνει, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε όσοι έχουμε φυσικό αέριο στο σπίτι μας. Εδώ υπάρχει και προσωπική ευθύνη. Είμαι ένας άνθρωπος που διαρκώς λέει ότι το κράτος δεν μπορεί να στέλνει όλη την ευθύνη στους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη. Δηλαδή, πρέπει να ελέγχουμε τα συστήματα που έχουμε στο σπίτι μας, αν είναι σε καλή κατάσταση και αν μπορεί να δημιουργήσουν ζήτημα, διότι ένας κακοσυντηρημένος καυστήρας, ένα κακοσυντηρημένο δίκτυο φυσικού αερίου, είδατε που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο των ανθρώπων που ζούσαν στο σπίτι, στο θάνατο των τεσσάρων που ζούσαν στο αποκάτω Airbnb για εκείνες τις ημέρες, σε καταστροφή του κτηρίου, σε καταστροφή του αρχείου και των προσωπικών αντικειμένων του ανθρώπου που είχε την αποθήκη και το ισόγειο, να μπει μπροστά στις ζωές, τι ρόλο παίζουν αυτά. Προφανώς, αλλά είναι πράγματα μεγάλης προσωπικής αξίας. Στην καταστροφή των όμορων κτηρίων, τουλάχιστον 2 κτίρια αναμένεται να βγουν ακατοίκητα, και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για τους ανθρώπους που έμεναν εκεί. Όλο αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την προσωπική μας ευθύνη, με το αν κάνουμε όσα πρέπει να κάνουμε στα σπίτια μας. Τα σπίτια το τελευταίο διάστημα σκάνε από 2 λόγους, είτε γιατί δεν είναι καλοσυντηρημένο το δίκτυο και Sky, είτε γιατί κάποιος από την μαφία βάζει μια βομβίτσα σε ένα κέντρο εστίαση, σε ένα μπαρ, μια καφετέρια, κάτι, Sky αυτή η βόμβα και βάζει φωτιά σε όλο το κτίριο, σε όλη την πολυκατοικία, σαν αυτό που έγινε στην Αιωνία, που οι άνθρωποι ξύπνησαν από τις φλόγες χθες τα ξημερώματα με κίνδυνο της ζωής τους. Ένα κοριτσάκι είναι στο νοσοκομείο γιατί έχει σπνεύσει πάρα πολύ καπνό. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, που θα μείνουν, τι θα κάνουν, διότι έχουμε κατεστραμμένα διαμερίσματα εκεί. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι σαν να έχει επανέλθει μια έτσι πολύ έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε πυροβολισμούς, βλέπουμε εκρήξεις, βλέπουμε επιθέσεις σε μαγαζιά, σαν να υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών τέτοιου είδους, ή σαν κάτι να κινείται στην μαφία εκεί με τα μαγαζιά εστίασης και τα λοιπά. Ως συνήθως οι αρμόδιοι το παρακολουθούν από μακριά. Απλά βλέπουμε να σκάνε οι βόμβες και να κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Εξέλιξεις και στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι δικηγόροι εγκατέλειψαν την ΓΑΚΑ, τη γιατρό. Συνεχίζουν μόνο με τον Θεοδωρόπουλο, διότι κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα, ακόμα και στους ίδιους τους δικηγόρους, ότι δεν είχε δώσει μέθη, αφού έκανε ό,τι έκανε, συνέχισε να λέει ψέματα και δεν συνόδευσε στο ασθενοφόρο τον Μαζονάκη. Μάλιστα, αποδεικνύεται από τα λεγόμενα των εργαζόμενων στο κέντρο αυτό, τέλος πάντων, τι ήταν, ιατρείο ο Θεός να το κάνει, ότι δεν πήγε με τον Μαζονάκη γιατί έκανε και άλλη πλασμαφαίρεση στο δίπλα δωμάτιο. Δηλαδή, 2 ταυτόχρονα εκείνη την ώρα, πολλά λεφτά. Αποδεικνύεται σιγά σιγά, ξετυλίγεται το κουβάρι, πως πίεζε τον κόσμο να δίνει όλο και περισσότερα λεφτά για θεραπείες που στην πραγματικότητα ήταν αέρας. Χθες άκουγα στην εκπομπή του Νίκου Αγγελάτου ότι έναν άνθρωπο ήθελε να του κάνει πλασμαφαίρεση γιατί λέει: «Βλέπω στο αίμα σου και στα στοιχεία ότι αν δεν σου αλλάξω αίμα θα γίνεις γκέι», λέει. Οπότε να σου αλλάξω αίμα, το έλεγε στην εκπομπή του ο Νίκος Αγγελάτου. Δηλαδή, μιλάμε για παπάντζα απίθανη, αλλά επικίνδυνη, διότι άμα ήταν απλά παπάντζα, να πεις ότι άντε, πουλάει απλά παπάντζα και είναι ακίνδυνη. Ήταν και επικίνδυνη αυτή η παπάντζα, γιατί όπως αποδεικνύεται η τύπισσα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε ιδέα και τι ήταν αυτό που έκανε. Αντί να πάρει κανένα γιατρό ή το νοσοκομείο, πήρε έναν υπνοθεραπευτή για να τον συμβουλευτεί τι να κάνει με τον Μαζονάκη που ήταν είτε νεκρός είτε ημιθανής στο κρεβάτι. Εν τω μεταξύ, οι φωτογραφίες κυκλοφορούν να κάνουν οι διάφορες θεραπείες σε ασθενείς που κάθονται σε μια καρέκλα, σε ένα γραφείο, στην καρέκλα, και κάθεται και τους κάνει με ορούς και τους κάνει ενέσεις και τους κάνει διάφορα σε μια καρέκλα, χωρίς, λέει, να φοράει ίδια γάντια, χωρίς να είναι αποστηρωμένος ο χώρος, ό,τι να είναι. Αλλά και εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη, πέρα από το ότι δεν έλεγχε κανένας και πρέπει να μάθουμε γιατί δεν έλεγχε
και αν ξέραν ή δεν ξέραν οι αρμόδιοι, και εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα τέτοιο γραφείο, σε ένα τέτοιο ιατρείο και να πει ναι, εδώ θα δώσω τα λεφτά για να μου κάνουν τόσο σοβαρές ιατρικές πράξεις και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αυτά εισαγωγικώς. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όταν θα γυρίσουμε θα δούμε λίγο την οικονομική μας ατζέντα, τι γίνεται με τις εκκρεμότητες που έχουμε το επόμενο διάστημα, για να είμαστε ενήμεροι, να ξέρουμε τι μας περιμένει και να υπολογίζουμε τι έχουμε να κάνουμε τις επόμενες μέρες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
5: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Διαβάστε στην απογευματινή 5 μέτρα ενίσχυσης σε εισοδήματα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές για 2 εκατομμύρια οικογένειες. Η αλβανική μαφία πίσω από τον εμπρισμό στο καφέ που κατέκαψε την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Οι αποκαλυπτικές παροχές για 2 εκατομμύρια οικογένειες. Η αλβανική μαφία πίσω από τον εμπρισμό στο καφέ που κατέκαψε την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία.

0: και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Να, στα γενέθλια της ημέρας έχουμε δύο να γιορτάζουν που ξέρουμε όλοι. Ο Γιώργος Νταλάρας έχει τα γενέθλιά του. Να είναι υγιής, να είναι δημιουργικός, να συνεχίζει να μας χαρίζει ωραία τραγούδια, ωραίες ερμηνείες. Ο Γιώργος Νταλάρας που είναι από τα κλασικά πρόσωπα πρώτα απ' όλα από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Από τα κλασικά πρόσωπα όμως που διχάζει στον κόσμο που τον αγαπούν πολύ ή δεν θέλουν να τον ακούν κάποιοι, και αυτό μάλλον είναι δείγμα του πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι. Παρ' όλα αυτά, η διαχρονικότητά του, τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει, οι δίσκοι που έχει κάνει, οι δουλειές που έχει κάνει, δείχνουν το πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι. Και ένας άλλος τραγουδοποιός σπουδαίος της εποχής μας, που έχει επίσης γενέθλια σήμερα, ο Φίβος Δελιβοριάς. Με αυτόν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Χρόνια πολλά και στους δύο, σε νεότερους και παλιότερους. Αυτά που ακούμε είναι η σκόνη από τους Θερμίτες. Στίχη του Μιχάλη Μαρματάκη και στη

0: Αντώνιο Νταλάρας, η σύνδεση δύο γενιών. Πάμε στη σκόνη της καθημερινότητας, διότι είναι πολλές οι υποχρεώσεις που έχουμε και πολλά τα πράγματα που τρέχουν. Καλημερίζω το Γιάννη Χατζησαλάτα στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, οικονομικός σύμβουλος. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Και αναζητάμε πώς θα καθίσει αυτή η σκόνη πλέον στην οικονομία, γιατί όλο βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ, αλλά όλο μακραίνει πλέον η συνάντησή μας με το ψέφωτο.
0: Αμοθύελα είναι αυτό, δεν είναι σκόνη. Μας έχει πνίξει τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι θα φυσήξει που λένε και θα καθαρίσει ο ορίζοντας. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά, γιατί τελειώνει η διορία για την επιστροφή ενοικίου.
1: Βεβαίως. Και όταν λέμε επιστροφή ενοικίου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάποια αίτηση, δεν γίνεται κάποια αίτηση. Mm-hmm. Απλά και μόνο αυτοί οι οποίοι είναι δικαιούχοι λόγω συνδυματικών κριτηρίων θα πρέπει να ρίξουν μία ματιά στη φορολογική τους δήλωση. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στις συγκεκριμένους κωδικούς, ούτως ώστε να τα διορθώσουν μέχρι 30 Σεπτέμβρη με τροποποιητική. Γιατί η ΑΔΕ 1η Οκτώβρη μαζεύει τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και φτιάχνει τους πίνακες στους οποίους θα γίνει η επιστροφή του ενοικίου.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι στους κωδικούς, στους 8, 11, 8, 16, που βάζουμε τα μισθώματα για την κύρια κατοικία, τι πληρώσαμε δηλαδή, να είναι σωστό το νούμερο και προσοχή. Βάζουμε το σύνολο των χρημάτων που καταβάλαμε πέρυσι. Όχι το ένα ενοίκιο.
0: Ναι. Γιατί... Αυτό ήταν από τα κλασικά προβλήματα, γιατί λέγανε ότι εγώ πήρα, εγώ δίνω ενοίκιο 700 ευρώ, ξέρω εγώ, και πήρα 70, ξέρω εγώ πόσο είναι το. Και λέει, μα το κανονικά το μισό ήταν 350. Γιατί δεν το πήρα, γιατί δεν έβαλε το σύνολο των χρημάτων.
1: Σωστά. Επίσης, στους κωδικούς αντίστοιχους για τα μισθώματα να έχουμε φοιτητική εστία, καθώς και τα στοιχεία της δήλωσης πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικού μισθολογίου δηλαδή κτλ. Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας το 2025 γράφουμε και τις δύο περιόδους, πόσους μήνες είναι ο καθένας, τι ενοίκιο πληρώσαμε, γιατί θα πάει το 1/12 του συνόλου των χρημάτων που έχουμε καταβάλει και φυσικά να είναι σωστό IBAN το οποίο έχουμε δηλώσει επάνω για να μπορούν να μπουν και τα χρήματα.
0: Άλλο αυτό που έχουν παγώσει πάρα πολλά χρήματα από την εφορία δεν στέλνονται γιατί δεν υπάρχει το IBAN, δεν έχει δηλωθεί το IBAN είτε το σωστό είτε καθόλου IBAN, οπότε δεν μπορεί να εισπράξει τα χρήματα.
1: 162 εκατομμύρια λιμνάζουν στην ταμεία της ΑΔΕ και δεν μπορούν πλέον οι αποδέκτες θα τα πάρουν λόγω λαθασμένων στοιχείων.
0: Ναι, είναι εύκολο. Μπαίνεις στο Μητρό, βλέπεις τα στοιχεία σου, βλέπεις τι IBAN είναι δηλωμένο, αν είναι δηλωμένο και αν το IBAN που είναι δηλωμένο είναι το σωστό IBAN, το αλλάζεις και τελειώνεις. Ξενιάζεις. Εισπράττεις αν έχεις να εισπράξεις.
1: Αυτά μέχρι αύριο.
0: Αυτά μέχρι αύριο, βέβαια. Τώρα, πάμε γιατί έχεις συγκεντρώσει πολλά στοιχεία για το κόστος των καυσίμων. Το συζητούσαμε, το έλεγα και πριν ότι. Καλώς ή κακώς είμαστε πρωταθλητές στην φορολογία των καυσίμων.
1: Είμαστε δυστυχώς γιατί το έχουμε πει Αλέξανδρε για τον υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης που υπάρχει πάνω στο καύσιμα. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου, να πούμε ότι είναι στενά τα περιθώρια όσον αφορά το πετρέλαιο, γιατί η Ευρώπη ορίζει ότι το χαμηλότερο είναι 33 λεπτά και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 41. Έχουμε όμως πολύ μεγάλο περιθώριο στη βενζίνη. Θα μου πεις, αυτή η διαφορά του ειδικού φόρου μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου, που κάποτε το βλέπαμε στα πρατήρια, το πετρέλαιο ήταν πολύ πιο φθηνό από τη βενζίνη και τώρα πλέον δεν το βλέπουμε, πού έχει πάει. Εδώ αναζητάτε το που έχει πάει και έχουν βγει και διάφορα στατιστικά στοιχεία, γιατί περιμένουμε την εξαγγελία των μέτρων αύριο για το θέμα της ενεργειακής κρίσης και για τα καύσιμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απορώ γιατί έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Κάθε μέρα που περνάει, ματώνει ο καταναλωτής πηγαίνοντας στο βενζινάδικο. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι μιλάμε 15 Οκτωβρίου που κάνει έναρξη το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου έχει χιονίσει, όπου έχει χαμηλές θερμοκρασίες, όπου οι άνθρωποι έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο. Αυτοί γιατί να το πάρουν με αυξημένη τιμή,
0: ναι,
1: γιατί υπήρχε μια διαφοροποίηση.
0: Σωστό. Το κρύο ξεκινήσει ήδη εδώ και 10 μέρες σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Έχει γίνει μια έρευνα, αλλά σε τη σχέση υπάρχει η αμόλυβδη με την αγοραστική αξία. Global Petron Prices και έχει πάρει το πόσο μισθός απαιτείται για αγορά 40 λίτρων αμόλυβδης, έχει πάρει την τιμή της αμόλυβδης που ίσχυε 14 Σεπτεμβρίου, έχει πάρει το κατακεφαλήν ΑΕΠ από την Παγκόσμια Τράπεζα και σε 150 χώρες έκανε αυτή τη σύγκριση.
0: Ναι.
1: Στο σύνολο λοιπόν των 150 χωρών, ο συνδυασμός τιμών πώλησης και αγοραστικής αξίας, είμαστε η 15η ακριβότερη χώρα στην αγορά της αμόλυβδης και η 24η χώρα στην αγορά του ντίζελ. Σε 150 χώρες, δηλαδή φιγουράρουμε στις
0: χώρες. Ναι.
1: Και όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κομμάτι του μισθού το οποίο απαιτείται για την αγορά αυτή, είμαστε τρίτοι από το τέλος με 4,7%, 5,1% η Βουλγαρία, 5,3% η Ρουμανία.
0: Αν και η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν χαμηλότερες τιμές καυσίμων, απλά έχουν μικρότερους μισθούς. Οπότε
1: ακριβώς
0: είναι μεγαλύτερο το βάρος. Είναι προφανές τώρα ότι για όσους κινούνται με αυτοκίνητο, γιατί είτε το προστάζει η δουλειά τους, είτε εκεί που είναι η δουλειά δεν μπορούν να πάνε αλλιώς, είτε δεν βολεύουν οι συγκοινωνίες, είτε για οποιοδήποτε λόγο, έχει γίνει πια το κόστος της βενζίνης απίθανα υψηλό, έτσι. Δηλαδή θες ένα μεροκάματο για να βάζεις βενζίνη, που λέει ο λόγος.
1: Βεβαίως, και υπάρχει και μία έρευνα που λέει πόσα εκατομμύρια ευρώ έχει χάσει το δημόσιο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί αν πάμε στο βενζινάδικο και βάλουμε λιγότερα λίτρα από ό,τι βάζαμε παλιά, για κάθε λίτρο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα μειώνεται η κατανάλωση, μειώνεται ο ειδικός φόρος. Φυσικά υπάρχει ο ΦΠΑ, ο οποίος πηγαίνει πάνω στο σύνολο, οπότε αυξάνεται το ΦΠΑ.
0: Γι' αυτό δεν στεναχωριέται η κυβέρνηση, γιατί ό,τι χάνει από τον ειδικό φόρο κατανάλωση θα παίρνει το ΦΠΑ και μάλιστα αυξημένα. Οπότε μία ή άλλη είναι στα τελικά έσοδα.
1: Μία ή άλλη ο κρατικός προϋπολογισμός, μείον όμως ο προσωπικός προϋπολογισμός, ο οικογενειακός προϋπολογισμός, γιατί πήρε και μία έρευνα στο ποντίκι. Πόσα μεροκάματα απαιτούνται για αγορά καυσίμου.
0: Ναι.
1: Εδώ τι κάνανε, πήρανε 50 λίτρα καυσίμου, με τιμή καυσίμου της 21ης Σεπτεμβρίου, και έχουν υπολογίσει 1096 ευρώ το καθαρό μέσο μισθό, εδώ απαιτούνται 43, μάλλον το καθαρό έμερο μισθού εδώ πέρα είναι 43,84 ευρώ και τον κατώτατο που είναι 772 καθαρά, άρα 30,88 το καθαρό μεροκάματο. Τι έβγαλε η έρευνα? Όποιος αμείβεται με μέσο μισθό,
0: ναι,
1: θέλει 2,51 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης και 2,54 μεροκάματα για αγορά δίζελ. Και όσοι αμείβονται με κατώτατο μισθό, 3,56 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης, 3,6 μεροκάματα για αγορά δίζελ. Και μιλάμε για 50 λίτρα καυσίμου που δεν φτάνουν για το μήνα.
0: Τη μισή, άρα, λοιπόν, τη μισή εβδομάδα δηλαδή τη δουλεύουμε για να πληρώνουμε την βενζίνη. Κάποιοι 50 λίτρα χρησιμοποιούν τη βδομάδα, αν σκεφτείς ότι μπορεί να κάνουν και αρκετές αποστάσεις. Δηλαδή ένα γέμισμα δεν τους φτάνει για την εβδομάδα άμα κάνουν παραπάνω αποστάσεις. Για 10 μέρες, δηλαδή θέλουν 3 γεμίσματα το μήνα. Αν το σκεφτείς, δεν είναι και λίγο.
1: Βεβαίως και δεν είναι και λίγο, και φαντάσου ότι το να κάνουμε διάφορα πλάνα, να παίρνουμε τους αριθμούς, να τους αναλύουμε κτλ. Είναι κάτι εύκολο. Εξάλλου, όποιος ασχολείται με αυτά, του αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία. Αλλά η καθημερινότητα του πολίτη που πάει σε ένα βενζινάδικο για να βάλει καύσιμο, είτε για να μετακινηθεί, είτε σε λίγο για να αντισταθεί, είναι δυσβάσταχτη.
0: Ναι.
1: Και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πλέον οι Έλληνες οι οποίοι λέγανε δεν με πειράζει εμένα γιατί 50 έβαζα, 50 βάζω. Έχει εκτύψει πλέον αυτή η κατηγορία των συνανθρώπων μας. Οπότε όλους μας ενοχλεί.
0: Πρώτα απ' όλα γιατί το 50 έβαζα, 50 βάζω, αλλάζει πάρα πολύ στην ποσότητα που έβαζες και βάζεις. Παλιά αυτό το 20 έβαζα, 20 βάζω, ήταν μικρή η αλλαγή, η διαφορά στην ποσότητα. Τώρα πια είναι σημαντική η διαφορά στην ποσότητα. Οπότε το καταλαβαίνεις ότι το 50άρικο που έβαζες και συνεχίζεις να βάζεις, το 20άρικο που έβαζες και συνεχίζεις να βάζεις, δεν έχει πια την ίδια αξία δυστυχώς. Δηλαδή δεν σου γεμίζει το ίδιο τεπόζιτο, άρα πρέπει να ξαναβάλεις. Άρα είναι μεγάλο το κόστος. Όλο αυτό οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια εξαιτίας των υψηλών φόρων, των χαμηλών εισοδημάτων και των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν, έτσι.
1: Και η Eurostat λέγεται τη μέτρησε την ενεργειακή φτώχεια. Και όταν λέμε ενεργειακή φτώχεια, τι σημαίνει, ειδικά για το σπίτι? Χαμηλό ποσοστό εισοδήματος για ενέργεια, χαμηλά εισοδήματα, άρα αγοραστική αξία χαμηλότερη, και χαμηλή ενεργειακή απόδοση κτηρίων και συσκευών. Έτσι λοιπόν βρήκαμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 41 εκατομμύρια ενεργοί φτωχοί πολίτες, νοικοκυριά που αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 9,2, 9 δηλαδή στα 100 σπίτια αδυνατούν να το ζεστάνουν το σπίτι, και τα υψηλότερα ποσοστά που βρίσκονται δυστυχώς στην Ελλάδα, 19% μαζί με τη Βουλγαρία, 18 Λιθουανία, 17,5 Ισπανία, 15,7 Πορτογαλία και 15,1 Τουρκία. Και το οξύμορο ποιο είναι? Οι καλύτερες συνθήκες νοικοκυριών που ζεσταίνουν επαρκώς στο σπίτι βρίσκονται 2,7 Φιλανδία, 3,3 Πολωνία, Σλοβενία, 3,6 Εστονία, 4 Αυστρία και 4,1 Σουηδία. Στις βόρειες χώρες, δηλαδή εκεί που το κρύο πραγματικά σπάει κόκαλα.
0: Εκεί που
1: άρα
0: κάνει
1: κάτι καλό κάνουν εκεί.
0: Βέβαια κάτι καλό κάνουν εκεί. Το βλέπεις και στις τιμές χοντρικής στο ρεύμα, το βλέπεις και στις τιμές χοντρικής στο φυσικό αέριο. Κάτι καλό κάνουν εκεί και είναι όλα χαμηλότερα. Θα τα δούμε. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης αύριο για τα καύσιμα στην κίνηση. Να δούμε και το πακέτο συνολικά στην πορεία και τα ξαναλέμε. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, Γιάννη Χατσαλάντας, ο οικονομικός σύμβουλος στο εβδομαδιαίο ραντεβού που έχουμε για τα οικονομικά μας. Αυτός είναι ο άνθρωπος που στα 50's έπαιζε πιάνο σαν να είχε προσωπική διαφορά μαζί του, με το πιάνο δηλαδή, και βοήθησε να γεννηθεί το rock and roll. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 στη Λουιζιάννα και έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο The Killer. Το 2006, λίγες μέρες πριν κλείσει τα 71, κυκλοφορεί ένα δίσκο με τον τίτλο που τα λέει όλα, Last Man Standing. Δίπλα του εμφανίζονται μεγάλα ονόματα της μουσικής, ο Jim Page, ο BB King, ο Mick Jagger, ο Neil Young, ο Eric Clapton και φυσικά ο Bruce Springsteen. Ο Jerry Lee παίρνει το Pink Cadillac του Bruce, κάθεται στο πιάνο και ο Springsteen τον συνοδεύει στα φωνητικά. Αυτούς ακούμε, με αυτούς θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Άσχημα σε μια ερημιά, τι κάνανε οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαρά.

0: παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε.
1: Αυτός είναι ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Τζόρτζια που τραγουδούν με παρτενέρ τη Σελήνη. Ο στίχος που μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτό, το γύρισα σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Μου θύμισε πάρα πολύ την υπόθεση που έχει γίνει πλέον πανευρωπαϊκό κίνημα, κυρίως βέβαια στην Ισπανία. Οι κερδοσκόποι που πέταξαν εκτός του σπιτιού της την 87χρονη στην Μαδρίτη. Και η κοινωνία την στήριξε, δηλαδή υπήρξαν αντανακλαστικά εκεί, πήγαν όλοι, όχι μόνο για την ίδια την 87χρονη, η οποία έμενε 70 χρόνια σε αυτό το σπίτι, πουλήθηκε αυτό το σπίτι σε ένα fund, σε μια επενδυτική εταιρεία, και αυτή η επενδυτική εταιρεία αποφάσισε να αυξήσει το ενίκιο στα, ξέρω εγώ, 2.500 ευρώ κάπου εκεί, έτσι, γιατί έτσι γουστάρει, έτσι θέλει, δικό μου είναι, ό,τι θέλω το κάνω, όσο θέλω το βάζω, όσο θέλω το αυξάνω. Σκεφτείτε ότι το πρώτο συμβόλαιο το είχε κάνει ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, συνέχισε η μητέρα της, έφυγε και η μητέρα της από τη ζωή, συνέχισε να μένει η ίδια η 87χρονη Μαρί Κάρμεν Εμπασκάλ στην Μαδρίτη, και επειδή αποφάσισαν αυτοί που αγόρασαν το σπίτι να αυξήσουν όσο θέλανε το ενίκιο, έγινε πραγματικά ένα κίνημα με χιλιάδες ανθρώπους να μαζεύονται και να στηρίζουν την Μαρί Κάρμεν. Θα τα δούμε και εμείς εδώ αναλυτικά τις επόμενες μέρες, τι ισχύει, δηλαδή ποιος μπορεί και πότε μπορεί να έρθει να αυξήσει το ενίκιο, τι δικαιώματα έχουν οι ιδιοκτήτες, τι δικαιώματα έχουν όμως και οι ενοικιαστές, για να είμαστε σίγουροι τι γίνεται και τι κάνουμε. Ένας ακόμα που έχει γενέθλια σήμερα, η Ηρακλής Μιχαηλίδης με την Βαλίτσα. Έχουμε μια φωτιά στο Μενίδη που καίει σε υπαίθριο χώρο, σε χαμηλή βλάστηση. Ξεκινήσει από τα ξημερώματα εκεί γύρω στις 3 παρά 20. Είναι πλησίον του Μόρνου. Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει πέσει πάνω πυροσβεστική για να ελεγχθεί η φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι πρόβλημα δεν θα υπάρξει. Θα ελεγχθεί γρήγορα. Φεύγουμε γιατί έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 8. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μη λείψει κανείς. Πλούσια η ατζέντα. Πολλά τα θέματα που

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κοινό βηματισμό στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας που πιέζει ασφυκτικά τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το ύψος της επιδότησης θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκτόσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Φουσκωμένους προϋπολογισμούς και φωτογραφικούς όρους που περιόρισαν τον ελεύθερο ανταγωνισμό διαπιστώνει η έκθεση ελέγχου της Κομισιόν για τα ελληνικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιβεβαιώνοντας πλήρως το σύνολο των ευρημάτων της προκαταρκτικής έκθεσης που είχε αποκαλύψει τον περασμένο Μάρτιο η στήλη Big Mouth του PowerGame.gr. Διαπιστώνονται επίσης σοβαρές συστημικές αδυναμίες και προβληματική τεκμηρίωση της συμμετοχής των ωφελούμενων. Η Ελλάδα για όλες αυτές τις παρατυπίες θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στις Βρυξέλλες το 25% των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις συμβάσεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Στη Ρουάντα ή την Ουγκάντα της Αφρικής, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, θα λειτουργήσει το κέντρο επιστροφών μεταναστών στο δεύτερο εξάμηνο του 27. Σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει άλλη μια χώρα, το Ουσβεκιστάν. Η σχετική συμφωνία θα οριστικοποιηθεί ως το τέλος του έτους και αναμένεται να επιστραφούν 3.500-4.000 μετανάστες. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το κατόφλι του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη θα περάσει σήμερα μια υπάλληλο του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία δεν είχε καταθέσει κατά το προανακριτικό στάδιο στην αστυνομία. Στην κατάθεσή της γραμματέας στο ιατρείο αναφέρθηκε στην αναστάτωση που επικράτησε την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε στο δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Έστειλε μήνυμα στο σύντροφό της, το οποίο ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης. Στο δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη με 6 νεκρούς στρέφονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα συμπεράσματα των ερευνών δείχνουν ότι η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε μενίδη και ζεφύρια επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ισραήλ περιορίζει την κυκλοφορία των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, θέτει αυστηρούς περιορισμούς για τη γιορτή του Σουκκότ, μία από τις τρεις μεγάλες εβραϊκές εορτές προσκυνήματος. Στα αθλητικά απόψε στις 10, Ζαλγίρις Κάνος Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Χάπο Ελ Τελαβίβ, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου, Αρμάνι Μιλάνου Βερτούς Μπολόνια και Βαλένθια Μπασκόνια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρωτοπρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Τρίτη 29/9. Καλημέρα για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. 7 λεπτά μετά τις 8 αυτή την Τρίτη, που σιγά σιγά αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβρη, αύριο τελευταία του ημέρα. Αύριο και τα και ανακοινώσεις για τα μέτρα. Είδες, ο Σεπτέμβρης θα φύγει με μέτρα για την βενζίνη και για την ακρίβεια. Ακούμε και ο Γιώργο Νταλάρα, γιατί έχει τα γενέθλιά του, και θυμόμαστε τραγούδια παλιότερα και νεότερα. Τι περιμένουμε αύριο να ακούσουμε? Κυρίως μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, όπου αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, και για την κίνηση των ανθρώπων που έχουν πετρελαιοκίνητα, αλλά και για το κόστος στην αγορά. Γιατί το κόστος στο πετρέλαιο κίνησης θα περάσει στα ράφια, θέλουμε δεν θέλουμε, σε επόμενο στάδιο. Ήδη υπάρχουν πρώτες πληροφορίες ότι από Νοέμβριο, αν όχι από Οκτώβριο, έρχονται αυξήσεις, που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει πολύ μεγάλες αυξήσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ το τελευταίο διάστημα. Είναι η ακρίβεια που έχει μείνει έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν έχουν υπάρξει μειώσεις, αλλά δεν είναι το σούπερ μάρκετ το μεγάλο πρόβλημα σε επίπεδο αυξήσεων. Ξαναλέω, μην μπερδευτεί κάποιος και πει: α, τι εννοείς ότι είναι φτηνό το σούπερ μάρκετ? Πανάκριβο είναι. Αλλά εννοώ ότι δεν το έχει επηρεάσει αυτό το κύμα ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ. Περισσότερο τα καύσιμα και άλλα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες έχει επηρεάσει αυτό το κύμα ακρίβειας. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, για παράδειγμα, τι προτείνουν κεντρικά η Ευρώπη για να λύσουμε το πρόβλημα. Έχουν κάποιες ωραίες ιδέες που πώς δεν την είχαμε σκεφτεί εμείς αυτή την ιδέα. Σβήστε τα φώτα και κλείστε τα καλοριφέρ. Συστάσεις της Κομισιόν, λέει, για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Επειδή σήμερα συνεδριάζουν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να καταγράφουν νέες κορυφές. Μια λύση, λέει, που δίνει και ο Ντομπρόφσκης και οι υπόλοιποι αρμόδιοι για την ενέργεια, είναι: σβήστε τα φώτα και τα καλοριφέρ. Μάλιστα. Λύθηκε το πρόβλημα. Δεν ξέρω βέβαια τι θα πει ο Ντομπρόφσκης και οι υπόλοιποι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόστο που έχει στείλει μήνυμα ότι παλύνει Μοσχάτο καθημερινά. Θέλω πάνω από 50 ευρώ το πενθήμερο για βενζίνη. Χώρια τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, πώς τη βλέπουμε, τα 200 ευρώ εδώ που φεύγουν για τη βενζίνη στον Κώστα 200 πλάς. Γιατί κάτι θα κάνει και το Σαββατοκύριακο. Αλλά μου πει, θα είναι στη λογική του. Κάτσε μέσα σπίτι, σβήσε και τα φώτα και το καλοριφέρ και περίμενε να έρθει Δευτέρα να ξαναπάς τη δουλειά σου. Ευτυχία λέγεται αυτό, καλοπέραση. Είναι αυτό που λέγαμε για τους νοικοκύριδες και τους κακομοίριδες. Ο Αναστάσης ακόμα χειρότερα. Αναστάση μου, μητρός βαριά το βράδυ, βλέπεις τέτοια όνειρα. Ξύπνησα με φιάλτη από το κρεβάτι σήμερα. Είδα ότι είχα καλεσμένο σπίτι μου και τρώγαμε μαζί με τον Τραμπ, και φεύγοντας μου είπε ότι η βενζίνη θα πάει 3 ευρώ. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1922 η υπέροχη Elizabeth Virginia Scott. Εμείς ακούμε εδώ τον Elvis, το Walk Like an Angel. Ήταν η μεγάλη επιτυχία που είχε τραγουδήσει στην ταινία με την Virginia Scott. Αλλά εμείς ακούμε το Let Me Be Your Teddy Bear από την ταινία που είχαν παίξει οι δυο τους. Ήταν πιτσιρικάς ο Elvis, ήταν ήδη φτασμένη η Elizabeth, είπαν να κάνουν ένα ντουέτο παλιού, παλιάς και καινούργιας.

Χθες είχαμε ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με το δημοσίευμα της Wall Street Journal για το γεγονός, τις πληροφορίες που είχε ότι σε ένα τραπέζι το φθινόπωρο που ήταν η Αμερικανίδα πρέσβης, στο τραπέζι ήταν και ο κύριος Παπασταύρο, υπουργός ενέργειας, και εκεί ακούστηκε να λέει ότι όπως ρίξαμε την κυβέρνηση στην Ρουμανία, έτσι μπορούμε να ρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλουμε, εάν δεν κάνουν αυτά που λένε. Εννοούσε επιχειρηματικά, αν δεν κάνουν αυτά που λένε. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν υπήρξε κανένας εκβιασμός και ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Στην πραγματικότητα δεν είπε ότι δεν υπόθηκε συγκεκριμένη φράση από την πλευρά της Αμερικανικής πρέσβεως, αλλά είναι ένα ζήτημα. Πέφτουμε από τα σύννεφα? Όχι. Είναι η πρώτη φορά που θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Όχι. Δεν υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα που υπάρχει μια πίεση από πίσω από τους Αμερικανούς? Υπάρχουν, αλλά είναι άλλο αυτό, δηλαδή ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός, το ότι για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν από πίσω πιέσεις από την πλευρά των Ρώσων, από κάποια πλευρά δηλαδή, για να ξανάρθει το φυσικό αέριο της Ρωσίας, να σπάσει το εμπάργκο και να έρθει το φυσικό αέριο της Ρωσίας πίσω και να μην παίρνουμε το αμερικανικό φυσικό αέριο. Άλλο είναι αυτό, και άλλο να λέει ότι εγώ ρίχνω ποια κυβέρνηση θέλω στον κόσμο και στην Ευρώπη. Να μου πεις, πρώτη φορά είναι? Ξαναλέω, όχι, το έχει κάνει και στο παρελθόν. Το έχουν κάνει και στο παρελθόν οι ΗΠΑ. Εγώ μένω σε αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης. Περιμένω και άλλες διευκρινήσεις για το θέμα, ίσως και από τον κύριο Παπασταύρου που ήταν μπροστά, να μας πει αν έγινε κάτι τέτοιο ή όχι. Αλλά αυτό που κρατώ είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ θυμίζει τις χειρότερες εποχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τότε που χωρίς να ντρέπονται, όχι ότι δεν το κάνανε οι άλλοι, αλλά αυτοί χωρίς να ντρέπονται λέγανε ότι εμείς ανεβάζουμε και ρίχνουμε κυβερνήσεις ανάλογα με το αν μας γουστάρουν.

Βασίλης από την Λευκύμη, φαντάζομαι την Λευκύμη της Κέρκυρας, από ό,τι καταλαβαίνω. Για αυτούς λέει που προτείνουν να σβήσουμε τα καλοριφέρ και τα φώτα, όταν κάνουν αυτά τα meeting που παίρνουν λέει, αυτές τις αποφάσεις, να τους σβήσουμε εκεί τα καλοριφέρ με 0 βαθμούς και τις λάμπες, το φως, και να είναι με λάμπες πετρελαίου, να δούμε τι θα καταλάβουν. Επίσης το ίδιο και οι οικογένειές τους για 1-2 εβδομάδες, να δείτε πως δεν θα τους αρέσει καθόλου η ιδέα και μάλλον δεν θα την ακολουθήσουν. Δεν έχει άδικο. Θα σηκωθούν και θα χορεύουν Celebration για να ζεσταθούν. Cool and the Gang κυκλοφώνει το 10ο στούντιο άλμπουμ τους. Celebrate περιλαμβάνει τη μεγάλη επιτυχία του 1980 και μετά, το Celebration.

0: Η εφευρετικότητα των Ελλήνων σπάει κόκαλα. Αν το σκεφτείς, η αλήθεια είναι ότι αδικούμαστε, ρε παιδί μου. Διάβαζα ότι πολλούνται μέσω TikTok, επειδή ο έλεγχος σπάει κόκαλα επίσης εδώ στην χώρα, διάφορα σκευάσματα που αν το βράδυ βγεις και πιείς, το πίνεις μετά, λέει, αυτό και δεν μπορεί να ανεχνευτεί το αλκοόλ στο αίμα σου. Δηλαδή πραγματικά κάθε κρίση φέρνει μια ευκαιρία σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή παράπονο δεν έχουμε, είναι αλήθεια. Σκευάσματα για αλλίωση αποτελεσμάτων αλκοτέστ. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ του Γιώργου Σχοινά στα νέα. Την υπόθεση την διερευνά ήδη η δίωξη κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας, γιατί ήδη βρέθηκαν κάποιοι να πουλούν τέτοια σκευάσματα. Έδρα είναι η Σόφια, από εκεί έρχονται. Νοπολής λέγονται τα σκευάσματα, και έρχεται ένα μη αλκοολούχο ρόφημα. Αποτελείται από ένα συνδυασμό καφεΐνης, πράσινου τσαγιού και άλλων συστατικών με βιταμίνες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ύπατος και κάπως έτσι, λέει, σβήνει στο αλκοόλ. Παιδιά, από το να πίνετε αηδίες που μπορεί να σας στείλουν στο θάνατο, γιατί δεν ξέρετε ποιος θα φτιάχνει, πώς θα φτιάχνει, καλύτερα μην πιείς, ρε παιδί μου, ένα βράδυ που θα βγεις. Πάρε ένα ταξί, ξέρω εγώ, ας οδηγήσει κάποιος άλλος. Δεν είναι ζήτημα. Παλιά, εντωμεταξύ, όταν είχε ξεκινήσει όλο αυτό το μέτρο με τα αλκοτέστ, συζητούσαμε με βενζινοπόλεμο πώς έχει μειωθεί η κατανάλωση βενζίνης, επειδή δεν παίρνουν πάρα πολύ το βράδυ τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι για να βγουν, επειδή υπάρχει το αλκοτέστ. Νομίζω ότι αυτό είναι περασμένο μεγαλεία και οδηγώντας τα ανακλές, αν σκεφτείς τι γίνεται τώρα με τις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, να δούμε λίγο πού πάνε οι τιμές και τι πρέπει να κάνουμε, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Καλημέρα, κυρία Ζάγκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε και να μας ακούσει ο κόσμος.
0: Για πείτε μου, επειδή πήραμε τα καινούργια τιμολόγια τώρα, βγήκαν τα καινούργια τιμολόγια, καινούργια τιμολόγηση, πού είναι οι τιμές των καυσίμων?
1: Κοιτάξτε, η απλή αμόλυβη είναι, Αττική μιλάω, 2,18-2,20.
0: Φτήνια. Η απλή αμόλυβη. 2,20 είναι πολύ φτηνά.
1: Η έννοια μου δεν είναι αυτό. Ναι. Η έννοια μου είναι αύριο Τετάρτη, 30 του μηνός, που θα ακούσουμε τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση για επιδότηση, τα οποία θα είναι ανά 15 μέρες και σωστά το κάνουν για να δουν πώς θα πηγαίνουν τα πράγματα. Δεν ακούω κάτι για την αμόλυβη.
0: Ναι, και εγώ δεν το ακούω και δεν το μαθαίνω κιόλας.
1: Έχω μεγάλη έννοια, γιατί έχω πολλά αυτοκίνητα με βενζίνη. Είναι πολύς ο κόσμος. Ο οποίος χρησιμοποιεί τη βενζίνη, την απλή, την αμόλυβη. Και αν πούμε ότι είναι 2,20 τώρα, 10 λεπτά που θα πάρει μάνι-μάνι, 2,30. Και θα έρθουν και οι αυξήσεις, bye-bye.
0: Ναι, ωραία, 2,30.
1: Καταλάβατε.
0: Άρα θα πλησιάσουμε τα 2,5 ευρώ έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Τα 10 λεπτά θα έχουν, εφόσον θα πει η κυβέρνηση. Από εδώ και πέρα δεν έχει επιδότηση. Έχει επιδότηση μόνο το απλό πετρέλαιο. Ναι. Το επόμενο τιμολόγιο που θα βγει μετά το λόγο του Μητσοτάκη θα είναι με τα 10 λεπτά στην ό,τι αυξήσει έχει. Ναι. Οπότε τι κάνουμε? Να το σκεφτεί πολύ η κυβέρνηση.
0: Ναι. Να θυμίσουμε ότι τώρα υπάρχει μια επιδότηση 10 λεπτών από τα δηληστήρια στην αμόλυβδη, ενώ στο πετρέλαιο κίνηση υπάρχει 10 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. 15 λεπτά στο σύνολο.
1: Ναι. Και είπανε για το απλό πετρέλαιο θα το βοηθήσουν, γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι το καύσιμο που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες και ξέρετε, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τα αγροτικά προϊόντα, τα βιομηχανικά μεταφορές, ποτιά οι μεταφορές, παροχές υπηρεσιών, οτιδήποτε. Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή και επειδή κακώς καλώς αυτή είναι η αλήθεια, έχουμε πολύ μεγάλο φόρο στα καύσιμα. Ναι. Το 70% πάει στην αμόλυβη. 40 πάει στο πετρέλαιο. Ναι. Και από 15 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου θα μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και θα πάει 28 λεπτά. Ναι. Είναι ειδικός φόρος. Γι' αυτό λέμε, ακόμα και αυτό να βγάλει τα 28 λεπτά, δεν θα πάει κάτω από 1,60.
0: Ναι,
1: θα είναι
0: σωστό.
1: Πολύ δύσκολο να πουλήσουμε πετρέλαιο. Αλλά αυτό θα είναι για την άλλη εβδομάδα, να πάμε βήμα-βήμα.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρουν τώρα τα καύσιμα αμόλυβη και πετρέλαιο.
0: Ναι. Το πετρέλαιο κίνησης πόσο είναι σήμερα?
1: Κοιτάξτε, το βλέπω ανάλογα στα μαγαζιά 2,18-2,20. Εγώ με το τιμολόγιο που έχω στα χέρια μου από την Παρασκευή, είναι 2,11,9, δηλαδή 2,12.
0: Ναι.
1: Ακούστε, εγώ πάντοτε όταν μιλάω, δηλαδή όλα μου τα χρόνια, βάσει τιμολογίων. Είναι ως αν έχω μπλαφόν που λέτε, μεταφορική έννοια. Ναι. Λέω, θα παίξω την τιμή βάσει τιμολογίου. Και γι' αυτό έχω προσωπική πελατεία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό τα μαγαζιά τα δικά μας να έχουν το δικό τους στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Τη δική τους προσωπική πελατεία. Γιατί αυτό που άκουγα μέχρι λίγα χρόνια, τώρα δεν το ακούω πια, κατάλαβε ο κόσμος ότι λέει οδηγώ και κοιτάω τις τιμές.
0: Ναι.
1: Πρέπει παιδιά, οι τιμές είναι και παραπλανητικές. Έχουμε δει τιμές πολύ φθηνές, οι οποίες είναι και κάτω από τη χονδρική. Τώρα αρχίζει και μαζεύει το πράγμα. Γιατί τα ελεκτικά όργανα αρχίζουν και κινητοποιούνται.
0: Ναι.
1: Και άντε και λίγο περισσότερο όμως, γιατί αυτός που πιάνουμε να μένει 2 χρόνια κλειστά. Όχι να μου ανοίγει σε 3 μήνες με άλλη εταιρεία. Έχω στοιχεία και το λέω. Με άλλη εταιρεία και με άλλο αφημί.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουμε τίποτα.
0: Σωστό.
1: Και όπως είπε ο κύριος Πιτσίλης, μακυρώνει και το έργο μας. Γιατί
0: ναι.
1: ένας που κάνει έργο είναι η οικονομική αστυνομία.
0: Mm-hmm.
1: Ακούστε, ο κλάδος, γιατί εγώ αυτόν εκπροσωπώ, mm-hmm. τον κλάδο. Είμαστε μαζί σας με τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Είμαστε ένα. Θέλουμε να μπορείτε να μπαίνετε στο μαγαζί και να παίρνετε βενζίνη. Όχι να φεύγετε και να έχετε εξαπατηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τι είναι σχέση. Αυτό είναι αρπακτή.
0: Όχι, δεν είναι σχέση. Απλά βλέπει ο καταναλωτής στη γειτονιά του ένα πρατήριο να το έχει τόσο και ένα πρατήριο να το έχει μείον τόσο.
1: Σωστά, να σας πω. Ναι, έχετε πολύ, πολύ ωραία κουβέντα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε όχι μεταξύ μόνο εταιριών διαφορετικών,
0: mm-hmm.
1: αλλά μαγαζιά της ίδιας εταιρείας,
0: mm-hmm.
1: δηλαδή ίδια
0: είναι,
1: είναι ίδια είναι άλλη τιμή στο εταιρικό. Άλλη στο συνεργάτη. Ο συνεργάτης είναι αυτός που έχει δικό του μαγαζί. Και λέει στην εταιρεία βάλει τα σήματα και μου δίνει το καύσιμο ή μόνο καύσιμο ανάλογα τη συνεργασία.
0: Ναι.
1: Μετά είναι οι μισθωτές.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά ένα μεγάλο κομμάτι είναι κακοπληρωτές.
0: Mm-hmm.
1: Καλοπληρωτές. Μεγάλα μαγαζιά,
0: ναι.
1: μικρά μαγαζιά, λεωφόρος, στενάκι. Όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Mm-hmm.
1: Όλα. Αλλά να ξέρετε, δεν έχουμε πια πίστοση. Αυτό να το ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Παλιά είχαμε κάποιες μέρες, 2 μέρες, 3. Τώρα δεν έχουμε ούτε μία μέρα. Τι σημαίνει αυτό, θα προπληρώσεις. Για να πάρεις την επομένη.
0: Μας.
1: Και αν δεν έχεις χρήματα, δεν παίρνεις. Είναι νόμος για όλους μας.
0: Ναι.
1: Γιατί οι εταιρείες, ξέρετε τι λένε, δεν είμαστε φιλόπτωχο ταμείο. Άρα λοιπόν, ακούστε που το πάω,
0: mm-hmm.
1: αυτά που βλέπω τα μαγαζιά, με τιμές χαμηλές. Γιατί είχα και πριν από 10 μέρες ένα κανάλι,
0: mm-hmm.
1: που μου λέει δημοσιογράφος ζωντανά. Εκείνη την ώρα, mm-hmm. live, ότι κυρία Ζάντα, ήταν στο παρατηρητήριο τιμών το πρωί. Τον άλλη μου. Και μένα, μου είπε άλλη.
0: Ναι.
1: Μαγαζί. Με ένα 60. Τι είναι 60, λέω. Τι είναι 60.
0: Ένα 60.
1: Εδώ δεν αγοράζουμε κάτω από 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτός που το βρήκε. Έκανε λάθος.
0: Ναι.
1: Ήταν μεθυσμένος. Είχε χτυπήσει δόση που λένε και δεν ήξερε τι ανέβαζε. Δεν τρελαθούμε,
0: Μήπως.
1: Πώς μπαίνει ο άλλος μέσα.
0: Ναι, μήπως δηλαδή, δεν είχε ανανεωθεί η τιμή για πάρα πολύ καιρό. Γιατί ένα 60 νομίζω.
1: Το 60,
0: ναι.
1: bye-bye,
0: ναι.
1: παπά. Είμαστε πολύ καιρό μακριά.
0: Ναι, αυτό λέω ότι. Μήπως ήταν πολύ παλιά η τιμή που είχε δηλωθεί
1: πόσο,
0: στο.
1: Πόσο παλιά
0: ναι,
1: είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσο καιρό είναι το 2 μπροστά. Πόσο καιρό. Δεν είναι 5 μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 2 μέρες. Άρα αυτά δεν είναι λάθη. Αυτά είναι πράγματα που πιανού είναι η δουλειά να τα δει. Τα ελεκτικά όργανα. Έχουν μία δουλειά τα ελεκτικά όργανα. Να κοιτάνε το παρατηρητήριο τιμών συνέχεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπει μαγαζιά με πολύ χαμηλές.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, κοιτάξτε, τα δηληστήρια κάνουν ανάρτηση, χοντρική.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπει λοιπόν το ελεκτικό όργανο τη βάση.
0: Σωστό. Τη βάση.
1: Και λέει εντάξει, το κάθε ένα, όπως είπα, έχει διαφορετικό τιμολόγιο. Γι' αυτό και βλέπετε, παίζουν οι τιμές της ίδιας εταιρείας από μαγαζί σε μαγαζί. Και λέει, εντάξει, αυτός πώς πουλάει τόσο φθηνά.
0: Ναι.
1: Για να πάω να ελέγξω. Ή ο άλλος πουλάει πάρα πολύ ακριβά. Για να πάω.
0: Ναι.
1: Τόσο που πουλάει πολύ ακριβά μπορεί να μην έχει καθόλου προσωπική υπηρεσία.
0: Τώρα που λέτε για τις διαφορές στις τιμές, το
1: ναι.
0: πλαφόν θα βοηθήσει, γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ξαναμπεί πλαφόν στην αλυσίδα.
1: Ναι, το άκουσα και εγώ. Εντάξει, δεν είναι εύκολη ιστορία για τον κλάδο τον πλαφόν.
0: Mm-hmm.
1: Ο πλαφόν θα μας βάλει μία θηλιά στο λαιμό πάλι, να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιοι ξεχυλώσανε, φαίνεται, το σάκο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και θέλει να τους μαζέψει.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτούς θα την πληρώσουμε όμως και εμείς.
0: Ναι.
1: Που είμαστε σωστοί και πάμε βήμα-βήμα.
0: Άκουσα ήδη.
1: Ναι.
0: Άκουσα ήδη από την περιφέρεια βενζινάδικα να λένε ότι άμα επιβληθεί το πλαφόν σε αυτές τις τιμές, εγώ θα το κλείσω
1: ναι.
0: την επόμενη μέρα το
1: ναι.
0: βενζινάδικο,
1: ναι.
0: γιατί
1: ναι.
0: δεν βγαίνει.
1: Ναι. ναι, θυμάστε πρόσφατα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσφατα, το καλοκαίρι, δεν μπήκε. Τον πλαφόν
0: ναι.
1: και έγινε ολόκληρη επανάσταση. Θυμάμαι, είχατε ξεσηκωθεί Κυκλάδες στα νησιά.
0: Mm-hmm.
1: Το θυμάστε αυτό.
0: Ναι,
1: και κάνουμε αγώνα να βρούμε ένα κοινό κρίκο, να υπάρχει κάποια βοήθεια προς τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί έχουν και τα μεταφορικά. Ναι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που παίζονται. Τα κάψιμα είναι δύσκολη ιστορία. Ναι. Πολύ δύσκολη. Αλλά ξεκινάμε από τον επαγγελματία. Ότι τον επαγγελματία θέλουμε να τον ξαφανίσουμε. Ναι. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Προσέξτε, με τη δικαιολογία, με τη δικαιολογία πάταξη του λαθρεμπορίου, mm-hmm. βάλαμε πριν πολλά χρόνια εμείς, ο τελευταίος στροχός για μας, τα συστήματα ζώνων και κρόνων. Mm-hmm. Έτσι, εξαπατήθηκαμε. Δεν έγινε. Γιατί, θα σας το πω πολύ απλά. Έτσι όπως τη λέτε εσείς παντελονάτα. Mm-hmm. Γιατί δεν μπήκε στον τόπο διακίνησης τα δύο δηληστήρια. Mm-hmm. Άμα έπαινε το σύστημα ζωών και κρόνων στον τόπο διακίνησης, θα σου πω εγώ αν μπορούσαν να διακινηθούν τίποτα. Mm-hmm. Τίποτα δεν θα μπορούσε να διακινηθεί. Στοπ, θα σταμάταγε εκεί. Και μετά mm-hmm. μας τα βάλαμε εμείς. Εμείς τα βάλαμε, μπήκανε μετά και οι hacker. Mm-hmm. Να ξέρει ότι η τεχνολογία είναι και καλή και κακή. Είναι επικίνδυνη.
0: Πάντα.
1: Γιατί πάντοτε θα υπάρχει ο κάθε ένας να έχει ένα βήμα μπροστά. Δυστυχώς, είδατε τώρα με τη ρομποτική. Mm-hmm. Πολύ επικίνδυνο. Σου μιμείτε τη φωνή του παιδιού σου, σου μιμείτε τη φωνή του άλλου. Εμένα με πήραν προχθές τηλέφωνο. Mm-hmm. Και λέω κακάκια. Δηλαδή προς τη στιγμή αποβλακώνεσαι. Ειλικρινά mm-hmm. σας το λέω. Και λες να χρωστάω, λες να έγινε, μέχρι να συνέλθεις και να πεις όπ. Πατεώνες, ναι. Το κλείνω.
0: Σωστό.
1: Και άμα θέλεις με ξαναπάρει, άμα είναι τράπεζα
0: σωστό.
1: Και λοιπά.
0: Κλείνοντας.
1: Άρα λοιπόν, με αυτά τα συστήματα όλα, mm-hmm. τι κάνανε, ξοδευτήκαμε, ξανακάνουμε ανακύκλωση τώρα, mm-hmm. νέο βαθμό, έχει γίνει ασφυκτική θηλιά, σας το λέω σαν πρόεδρος, mm-hmm. θέλουν πολλοί να φύγουν από το χώρο, mm-hmm. θα κλείσουν παλιά μαγαζιά, αυτά θα γίνουν μη εταιρικά ή θα τα πάρουν οι φάτσες.
0: Ναι.
1: Δεν λέω άλλη κουβέντα.
0: Κλείνοντας, τι θα βοηθούσε περισσότερο, να βρεθεί μια φόρμουλα που να επιδοτείται όσο περισσότερο γίνεται η τιμή στην αντλία ή να βρεθεί μια φόρμουλα να δοθεί ένα επίδομα στους οδηγούς?
1: Όχι, θεωρώ ότι ό,τι δίνεται οριζόντιο στην αντλία δεν χάνεται. Γιατί το παίρνω εγώ στο τιμολόγιο. Το παίρνω στο τιμολόγιο, το αποδίδω στην αντλία και το παίρνετε. Mm-hmm. Και είναι καθαρά τα πράγματα. Τι να μου δώσει τώρα, πώς το λένε, βάουτσερ και τέτοια, να τρέχει ο κάθε επικραμμένος και να λέει, πώς θα τον ενεργοποιήσω πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Δώσ' το στην αντλία, ρε παιδί μου. Και αυτό που ακούω για πλούσιους και φτωχούς, mm-hmm. μην το ξανακούσω. Το ναι. καύσιμο είναι για όλους.
0: Σωστό.
1: Το καύσιμο είναι για όλους.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν μερικά χρόνια παρακινήσανε τον κόσμο να πάρει πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, mm-hmm. γιατί ήταν ευθύνα, τον επανάπτυξε το πετρέλαιο. Λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη και είναι ακριβό το διυλισμένο πετρέλαιο, δεν από εμάς, είναι απ' έξω αυτό το πράγμα, παγκοσμίως γίνεται, φτάσαμε πολλές φορές όχι να είναι κοντά, να περνάει και την αμόλυβδη.
0: Έχουν μπλέξει με τα πετρελαιοκίνητα, δυστυχώς. Ευχαριστώ, θέλει κυρία Ζάγκα.
1: Θέλει, να είστε καλά, πάντα στη διάθεσή σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Θα είμαστε σε επαφή, τα πράγματα θα είναι ρευστά.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, και κυρία εγώ. Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής.

περιμένοντας τις ανακοινώσεις αύριο από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο κίνηση και τη βενζίνη, μάλλον δεν θα ακούσουμε ανακοινώσεις για την αμόλυβδη όπως όλα δείχνουν. Μπορεί να ακούσουμε κάτι παραπάνω στην επιδότηση, στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, και περιμένοντας να φτάσει η 14η του Οκτώβρη για να δούμε την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Βέβαια, υπάρχουν ήδη ενστάσεις από την αγορά ότι η 14η του Οκτώβρη, που είναι η προηγούμενη από την έναρξη, είναι πάρα πολύ αργά, διότι θα πρέπει να γίνει η νέα τιμολόγηση, αν παίξουν ρόλο στις τιμές και τα δηληστήρια, να πάρει τη νέα προμήθεια το βενζινάδικο, να κάνει τη νέα τιμολόγηση. Άρα τη 15η του Οκτώβρη ίσως να μην μπορεί να βγάλει το πετρέλαιο θέρμανση με την καινούργια τιμή. Θα φάνει όλο αυτό πώς θα πάει. Το 1973 οι Grand Funk Railroad είχαν μεγάλο κοινό στις συναυλίες, αλλά χρειάζονταν και μια επιτυχία στο ραδιόφωνο για να καλύψουν τα έξοδα από τις πολλές συναυλίες. Είχαν και μια δικαστική διαμάχη τότε με τον πρώην μάνατζέρ τους, που τους είχε πιέσει πολύ οικονομικά. Ο ντράμερ τους έγραψε ένα τραγούδι για όσα ζουν στις περιοδίες τους, τις διαδρομές από πόλη σε πόλη, τα ξενύχτια και τις γνωριμίες που κάνουν στο δρόμο. Το τραγούδισε ο ίδιος, το ονόμασε «We are an American Band», και στις 29 Σεπτεμβρίου του 1973 έπιασε κορυφή στο Billboard. Ήταν το πρώτο νούμερο 1, το Grand Funk Railroad. Με αυτούς θα πάμε στη διαφημίση, αφού πρώτα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όλοι ψάχνουν πλέον πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δουλεύουν. Αν έχεις μια μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One, ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 101,1.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.

0: εποχή από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι ο Φίβος Δελιβοριάς και η Μαρίνα Σάτι με τις φωνές τραγουδούν ένα γνωστό παλιό τραγούδι, το θέλω να σε ξεπεράσω. Έχει γενέθλια σήμερα ο Φίβος Δελιβοριάς, έχει γενέθλια σήμερα ο Γιώργος Νταλάρας, έχει γενέθλια σήμερα ο Σοκράτης Μάλαμας, ακούσαμε και τους τρεις πριν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μου στείλανε ότι ξέχασα να πω χρόνια πολλά στο Σοκράτη Μάλαμα, να με συγχωράει, χρόνια του πολλά.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε απέναντι μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει να έρχεται όπως πρέπει ο ήχος στα αυτιά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική μελέτη της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιο στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα, radio-papaki-parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

0: για πάρα πολύ καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά. Έχει να κάνει κυρίως με τα βιολογικά προϊόντα, για έρευνες που έπρεπε να έχουν γίνει, για σταυρώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν ποτέ. Με αποτέλεσμα τώρα πλέον να ζητάει πίσω χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό ή να ζητήσει τέλος πάντων σε επόμενο στάδιο χρήματα πίσω η Κομισιόν. Η έκθεση του ελέγχου της DG Agri, της αρμόδιας διεύθυνσης Κομισιόν, που έχει θέσει υποπιτήρηση στο καθεστώς των επιδοτήσεων στην χώρα μας εξαιτίας του σκανδάλου, αφορά έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, δηλαδή ενώ είχε υποτίθεται ενεργοποιηθεί η διαδικασία λειτουργίας του ΠΚΠ μέσω της ΑΔΕ και τα λοιπά, αλλά μοιάζει να μην έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε. Αυτό που βλέπει η Κομισιόν, η έκθεση, είναι ότι παρά την κατάργηση του ΟΠΚΠ και την ενσωμάτωσή της στην ΑΔΕ, υπάρχουν ακόμη σοβαρά κενά στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι επιδοτήσεις και οι αιτήσεις του 2024 και του 2025. Έχουν προβλήματα συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και προτείνεται βεβαίως πάγωμα μέρους των πληρωμών της ΚΑΠ μέχρι να λήξει η ιστορία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι για τους αγρότες που δεν έχουν μπλέξει, δεν είχαν καμία σχέση με τον ΟΠΚΠ, είναι ακόμα ένα πρόβλημα στην ζωή τους, στο πώς θα επιχειρήσουν, διότι στενεύουν όλο περισσότερο τα περιθώρια. Είναι και ακρίβεια, είναι και οι επιδοτήσεις που δεν τους έρχονται, και κάπως έτσι υπάρχει ένα ζήτημα. Γι' αυτό και κάποιοι συνδέουν τα καρφιά του κυρίου Σχοινά τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή αυτή την τροπολογία στην Βουλή, όταν είπε ότι στην πραγματικότητα υπήρχαν πολλά ζητήματα στο παρελθόν στον ΟΠΚΠ. Κάποιοι θεώρησαν ότι καρφώνει τους προηγούμενους, μα όλα όσα έχει δει μέσα στο Υπουργείο του. Πάμε τώρα σε μεγάλη υπόθεση, στην τραγωδία, στην Πλάκα, για να δούμε τι μπορεί να έφτιαξε, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε φυσικό αέριο στο σπίτι μας. Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Καλημέρα κύριε Καλύβα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Το ένα ζήτημα είναι τι μπορεί να έχει γίνει εκεί στην Πλάκα. Η έρευνα για την έκρηξη στρέφεται πλέον στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου. Το πού ακριβώς ήταν το πρόβλημα προφανώς θα αποδειχθεί. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο είναι τι πρέπει να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε φυσικό αέριο. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το τραγικό συμβάν. Τι μπορεί να έφτεξε?
1: Κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, γιατί δεν έχουμε πάει και εμείς από εκεί, υπάρχει συσσόρευση φυσικού αερίου μέσα στο διαμέρισμα. Σε κλειστό χώρο, χωρίς αέρα, η μεγάλη συσσόρευση του αέρα από 5% περίφια του οξυγόνου που είχε στο διαμέρισμα. Κάποιος πήγε να ανάψει το φως λογικά, έκανε σπινθήρα και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι. Δεν θα μύριζε, η συσσόρευση δεν θα μύριζε στους ανθρώπους?
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί πιστεύω. Μπορεί να μύρισε στον κόσμο και να ξύπνησε και η πρώτη του κίνηση πια ήταν να ανάψει το φως.
0: Ναι, χωρίς να σκεφτεί ότι ο σπινθήρας.
1: Χωρίς να καταλάβει.
0: Ναι, ότι ο σπινθήρας από τον διακόπτη μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
1: Σωστά. Δεν το ξέρουμε τι είχε γίνει σε συγκεκριμένη στιγμή. Αυτά όλα όμως το έχουμε πει θα μπορούσαν να αποφευθούν με μια βαλβίδα στη γραμμή. Ναι. Που είμαστε πλέον σίγουροι ότι η βαλβίδα δεν είχε. Ένα αναγιγνευτή αερίο στο χώρο για να μπορεί να ελέγξει και με μια σιρήνα να ελέγχει σε περίπτωση διαρροής, να κόψει τη βαλβίδα, και αυτό δεν είχε. Και έγινε ό,τι έγινε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω με μια βαλβίδα και έναν ανοιχνευτή θα μπορούσαν να λύξουμε αυτό το πρόβλημα που υπήρχε εκεί, που μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την επικινδυνότητα που λέτε, δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, από τη στιγμή που τηρούν τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Ειδικά πλέον τώρα με τα επίτηθα που βάζουμε στα μπαλκόνια, γιατί ο κόσμος αυτό με ρωτάει τώρα, δύο-τρεις μέρες. Η όδευση του σωλήνα είναι έξω. Ο επίτυχος λέγεται είναι έξω.
0: Ναι.
1: Το αέριο είναι πιο ψηλό από τον αέρα.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση διαφυγής, τύπα ξύλο πέσω ότι γίνει ένα φύγει σε υλικό, ρε παιδί μου, κάτι, μια ζημιά, το αέριο θα είχε διακυθεί στην ατμόσφαιρα. Οπότε η επικινδυνότητα δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Η επικινδυνότητα υπάρχει μόνο αν είναι σε κλειστό χώρο το αέριο.
0: Ωραία, πάμε.
1: Και αυτό αποφεύγεται.
0: Ναι, πάμε να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Εσείς έχετε πει ότι μάλλον τη συγκεκριμένη κατάσταση παίζει να μην την είχαν ελέγξει από το 2020, οι πληροφορίες δικές σας.
1: Οι πληροφορίες δικές μου είναι συνάδελφος τελευταία φορά που μπήκε, γιατί μετά δεν έχει ενημερώσει κάποιο συνάδελφο, οπότε δεν ξέρω αν έχει πάει κι άλλο. Πριν 6 χρόνια μπήκε στο σπίτι και σε συντήρησε τη συσκευή.
0: Μάλιστα.
1: Του αερίου. Γιατί δεν ξέρουμε αν είναι η συσκευή του αερίου που έχει τη ζημιά. Μπορεί να έγινε από όδευση, μπορεί να έγινε από κουζίνα.
0: Ναι. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος σχεδίαν υπάρχουν βαλβίδες ασφαλείας.
1: Αυτό πιστεύω ότι τότε δεν το ξέρω, γιατί τον ρώτησα, αλλά δεν το θυμόταν και αυτός. Ναι. Είναι πολλά τα χρόνια, τα 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά για να μπορεί να θυμηθεί σε μια εγκατάσταση που μπορεί να υπήρχε.
0: Αν δει ένα συνάδελφό σας που δεν έχει κάνει ο ίδιος την εγκατάσταση, ότι δεν υπάρχουν βαλβίδες ασφαλείας, ενημερώνει απλά τον ιδιοκτήτη ότι παιδιά, εδώ υπάρχει κίνδυνο σε περίπτωση που γίνει κάτι να εκραγείται στον αέρα.
1: Η διαδικασία είναι λοιπόν πηγαίνοντας εγώ σαν καλύβαδιόργος, σαν επαγγελματίας να συντηρήσω μια συσκευή, ό,τι παρατυπίες βλέπω θα τις γράφω στο φύλλο ελέγχου. Το φύλλο ελέγχου είναι ένα νόμιμο έγγραφο πιστοποιητικό, το οποίο παραδίδεται στον εκάστοτε καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχει παρατηρήσεις. Αν πάω εγώ σε μια εγκατάσταση και δω ότι δεν έχει βαλβίδα, δεν έχει ανοιχτή, είμαι υποχρεωμένος να το καταγράψω στο φύλλο ελέγχου, να βάλω τον έννοικο να μου υπογράψει.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα να πάρει την ευθύνη αυτός.
0: Αλλά δεν πάει πουθενά αυτό το φύλλο. Δηλαδή
1: όχι,
0: μένει μεταξύ του τεχνικού και του ενίκου.
1: Σωστά,
0: δεν το ελέγχει κανένας.
1: Δεν το ελέγχει κανείς.
0: Ναι.
1: Ο μόνος έλεγχος που υπάρχει τώρα τα 1-2 χρόνια τελευταία, επειδή ένα ΟΝΕΔΑ το αέριο έχει πολλούς φακέλους κλειστούς, δηλαδή είχε δώσει προσωρινό αέριο στους καταναλωτές σε ορισμένα σπίτια, ήταν πάνω από το ορισμένα, είναι πάνω από 35.000.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ζητάει τώρα το τελευταίο 1,5-2 χρόνια τα χαρτιά της τελικής έγκρισης.
0: Το ζητάει, μου το ζητάει και εμένα. Μου το ζητάει κάνα 2 χρόνια, μπορεί και κάτι παραπάνω. Επειδή εγώ είχα ένα ζήτημα με το όνομα του λογαριασμού, απλά μου το ζητούσε. Δεν γινόταν κάτι. Φέτος το έδωσα κανονικά. Θεωρητικά φαντάζομαι ότι κάποιος μπορεί να το ελέγξει. Δεν υπάρχει βάση δεδομένων άρα για το τι γίνεται με το κάθε σπίτι και την κάθε εγκατάσταση.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει, σας λέω και πάλι, είναι καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις λόγω μελέτης του μηχανολόγου να υπάρχει ο φάκελος στην ένα όλμο.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε άλλο. Βάσει δεδομένων στο κράτος δεν υπάρχει.
0: Ο καυστήρας που είναι έξω, είπατε ότι σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή, το πιο πιθανό είναι ότι θα φύγει στο.
1: Σίγουρο είναι αυτό.
0: Στον αέρα.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Σίγουρο.
0: Αν υπάρχει εγκατάσταση που συνεχίζεται μέσα στο σπίτι, δηλαδή κουζίνα, θερμοσύφωνας ή κάτι άλλο που λειτουργεί με αέριο.
1: Αυτό είπαμε ότι όπου έχει εγκατεστημένη συσκευή, κουζίνα.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πιο σωστό και το πιο πρέπον? Ένας ανιχνευτής αερίου σε ένα χώρο στην κουζίνα και η βαλβίδα μετά το μετρητή του αερίου. Οπότε σε περίπτωση διαφυγής, να κόψει κατευθείαν τη βαλβίδα.
0: Ναι.
1: Μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία για να το καταλάβει ο καταναλωτής. Έχοντας τη βαλβίδα και τον ανιχνευτή, κόβοντας το αέριο, ο πελάτης θα ανασκυρτεί, θα πει δεν έχω αέριο. Για ποιο λόγο δεν έχω αέριο, φωνάξει ο τεχνικό. Θα πάει τεχνικό, θα ελέγξει την εγκατάσταση, θα δει τη διαρροή.
0: Ναι. Την εσωτερική εγκατάσταση την ελέγχει κάποιος?
1: Την εξωτερική.
0: Την εσωτερική. Έρχεται ο τεχνικός και ελέγχει τον καυστήρα. Ωραία. Αν υπάρχει εσωτερική εγκατάσταση, δηλαδή σωλήνες που πηγαίνουν στην κουζίνα ή κάπου αλλού.
1: Κάθε 4 χρόνια λοιπόν υποχρεούται ο κάθε καταναλωτής, υπάρχει νομοθεσία και υποχρεούται ο καταναλωτής να κάνει έλεγχο στεγανοποίησης γραμμής.
0: Ναι.
1: Πρεσάρουμε τη γραμμή σε 100 μιλιμπάρ, την αφήνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 10-15 λεπτά, οπότε ελέγχουμε αν έχει διαρροή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα η πίεση που έρχεται στα σπίτια μας είναι 30-34-36 μιλιμπάρ.
0: Ναι.
1: Όταν την περσέρουμε με 100, αν υπάρχει διαρροή, αν ενδέχεται να βγει διαρροή στο μέλλον, την καταλαβαίνουμε αμέσως.
0: Θα φανεί. Αυτό το κάνει ο ίδιος τεχνικός που κάνει και τον έλεγχο του καυστήρα?
1: Όχι, όχι, όχι. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα υπογραφής. Αυτό το κάνει μηχανολόγος ή αδιούχος υδραυλικός.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να ψάξουμε άλλον τεχνικό.
1: Συνήθως συνεργαζόμαστε μεταξύ μας εμείς και βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να συμμορφωθούν οι καταναλωτές με τα λεγόμενα των τεχνικών.
0: Κατανοητό.
1: Γιατί εδώ στην Ελλάδα, ως επί το πλείστον, είμαστε καχύποπτοι. Και είμαστε λίγο παραπάνω από το εξωτερικό καχύποπτοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάω εγώ να του πω έλεγχο στεγανότητας, πρέπει να το κάνουμε γιατί πρέπει να γίνει. Α, πάει ο κύριος Καλύβας ή όπως έχω ακούσει σε κάποια σχόλια, λέει: α, ο Καλύβας πάει να πάρει, υπάρχει άλλο γκοντάρι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Και αυτό είναι λάθος.
0: ένα σενάριο που ακούστηκε κάποια στιγμή ότι μπορεί στην κουζίνα του αερίου κάτι να έβραζαν, αυτό που έβραζε να έσβησε τη φλόγα και να συνέχισε να βγάζει αέριο η κουζίνα, χωρίς να βλέπουν όμως φλόγα, μπορεί να έχει οδηγήσει στο δυστύχημα.
1: Αυτό είναι θεωρία, αλλά εγώ πιστεύω ότι έγινε πολύ αργά. Δεν θα πηγαίναν για ύπνο και θα αφήνανε το μάτι αναμενό, ναι, να βράζουν κάτι. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι θεωρίες, πιστεύω ότι είναι μπακαλίστικες θεωρίες. Mm-hmm. Αν δεν βγει η γνωμάτευση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι, επαφίεται στην προσωπική ευθύνη καθενός να ελέγξει το σύστημα. Δεν υπάρχει κάποιος που λέει εδώ είστε ελεγμένοι,
1: υπάρχει,
0: δεν είστε ελεγμένοι.
1: Υπάρχει νομοθεσία,
0: σας
1: το
0: ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει πουθενά μια βάση δεδομένων που να ελέγχεται από κάποιον αν ελέγχονται αυτές οι συσκευές.
1: Όχι. Παλιότερα, πριν 10-12 χρόνια, υπήρχε το ΠΕΡΠΑ το οποίο έλεγχε δειγματοληπτικά εγκαταστάσεις στα Ανατινατική.
0: Ναι.
1: Πήγαινε, διάλεγε περιοχές και έπαιρνε 100 από εδώ, 100 από την Καλυθέα, 100 από την Νέα Σμύρνη και ήταν προληπτικός ο έλεγχος. Mm-hmm. Τώρα έχουν κοπεί και αυτά. Οι ελεγχτές πάνε μόνο από καταγγελίες. Οπότε στην ουσία δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Καλύβας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να μην ανησυχούν όσοι έχουν φυσικό αέριο στο σπίτι τους. Δεν σκάει έτσι εύκολα. Εάν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το βασικότερο. Το να αφήσουμε το μηχάνημα να λειτουργεί ανέλεγκτο, χωρίς συντήρηση και τα λοιπά, προφανώς κάποια στιγμή μπορεί και να φέρει, να προκαλέσει προβλήματα. Να, η Έλενα λέει ότι έμενε σε σπίτι στο Μαρούσι με φυσικό αέριο για περισσότερο από 8-9 χρόνια, ποτέ κανείς δεν της είπε για τετραετή συντήρηση, στεγανοποίηση, αυτό που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Καλύβας. Έχεις δίκιο, δεν ενημερώνει κανείς, αν δεν ενδιαφερθείς από μόνος σου, είναι αλήθεια αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα γενικά το ότι δεν υπάρχει κάπου κάπως να λένε, παιδιά, εσείς που έχετε αυτό το σύστημα πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Πριν φύγουμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 ώρες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Αυτή είναι η μοναδική Σπεράτζα Βρανά. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2009, γεννημένη το 1928, φουλ από τα Περαμέντο και ωραίες ταινίες, ωραίες αναμνήσεις με την Σπεράτζα Βρανά από τις ταινίες. Σε ρυθμούς μάμπο δεν κινούνται τα αυτοκίνητα στους δρόμους, διότι δεν κινούνται γενικά τα αυτοκίνητα στους δρόμους, έτσι όπως τη βλέπω την κίνηση. Έχει πολλή κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και από τη Νέα Φιλαδέλφια, από τον Κόκκινο Μήλο μάλλον στην κάθοδο, μέχρι και λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, που έχει αρκετή κίνηση, λίγο μετά την Λένορμαν δηλαδή, που έχει αρκετή κίνηση. Η Αθηνών βλέπω ότι έχει κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, αλλά έχει κίνηση και στο ρεύμα προς την... προς τον Κηφισό έχει αρκετή κίνηση, δηλαδή στην έξοδο. Κίνηση πολύ στην Αττική Οδό, στα γνωστά σημεία ως συνήθως τέτοια ώρα. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε λύσει και μάλλον θα κάνουμε και πολύ καιρό ακόμα να το λύσουμε. Προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλίσσεως κόμβο Κηφισίας, προς Ελευθερίνα 15-20 λεπτά από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας, περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτά από κόμβο Αγίας Παρασκευής ως κόμβο Κηφισίας στην Αττική Οδό. Βλέπω πρόβλημα στην άνοδο της συγκρούσης συνήθως, βλέπω πρόβλημα στην Αρδιτού, βλέπω πρόβλημα στην Κηφισία σαν την Πανόρμου και πάνω και στην κάθοδο της Κηφισίας σε αυτό εκεί το σημείο. Στον περιφερειακό του Καρέα αρκετή κίνηση. Κίνηση βλέπω και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς το Ελληνικό. Όπως επίσης και στο ύψος του Αλίμου έχει κίνηση. Γενικά είναι λίγο δύσκολα στους δρόμους. Κλείνουμε με Γιώργο Νταλάρα που γιορτάζει σήμερα, έχει τα γενέθλιά του, για να του ευχηθούμε ξανά χρόνια πολλά και δημιουργικά. Βασίλη Ντέτσικας, δελτίο στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν, αν όλα πάνε καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 7, εδώ θα είμαστε στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα, να χαρείτε τον καθαρό γαλανό ουρανό και τον ήλιο, όσο ακόμα δεν θα έρχονται τα σύννεφα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια έκανε χημειοθεραπείες ενώ δεν υπήρχε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Στο συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιούνταν ιδιώτης πνευμονολόγος. Με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμωνα, η κλινική του είχε παραχωρήσει γραφείο χωρίς όμως να έχει υπογράψει μαζί του έγγραφη σύμβαση για τη συνεργασία τους. Ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, μια υπάλληλος του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία δεν είχε καταθέσει κατά το προανακριτικό στάδιο στην αστυνομία. Στην κατάθεσή της, γραμματέας στο ιατρείο αναφέρθηκε στην αναστάτωση που επικράτησε την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε στο δωμάτιο όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση. Έστειλε μήνυμα στο σύντροφό της, το οποίο ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μάλλον πέθανε, παθανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης. Κοινό βηματισμό στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας που πιέζει ασφυκτικά τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το ύψος της επιδότησης θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Φουσκωμένους προϋπολογισμούς και φωτογραφικούς όρους που περιόρισαν τον ελεύθερο ανταγωνισμό διαπιστώνει η έκθεση ελέγχου της Κομισιόν για τα ελληνικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιβεβαιώνοντας πλήρως το σύνολο των ευρημάτων της προκαταρκτικής έκθεσης που είχε αποκαλύψει τον περασμένο Μάρτιο η Steely Big Mouth του PowerGame.gr. Διαπιστώνονται επίσης σοβαρές συστημικές αδυναμίες και προβληματική τεκμηρίωση της συμμετοχής των ωφελούμενων. Η Ελλάδα για όλες αυτές τις παρατυπίες θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στις Βρυξέλλες το 25% των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις συμβάσεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Στη Ρουάντα ή την Ουγκάντα της Αφρικής, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή, θα λειτουργήσει το κέντρο επιστροφών μεταναστών ως το δεύτερο εξάμηνο του 27. Σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει άλλη μια χώρα, το Ουσμπεκιστάν. Η σχετική συμφωνία θα οριστικοποιηθεί ως το τέλος του έτους και αναμένεται να επιστραφούν 3.500 ως 4.000 μετανάστες. Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη με 6 νεκρούς, τρέφονται έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα συμπεράσματα των ερευνών δείχνουν ότι η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας των διπλανών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη διεθνή ενημέρωση, η σειρά ισχυρών εκρήξεων από επίθεση πυράβλων κεντρών στο Κίεβο, άλλες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Λεμάν Άρης για το Eurocup, στις 8 το βράδυ, Βάχη Μπανκ Πανιόνιο στο βόλεϊ γυναικών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, θα πω τώρα μία είδηση. Καθίστε ρε παιδί, κάτσε ρε, σένα λέω εκεί που κάθε όλοι, οι άλλοι κάθε δίπλα, κάτσε και εσύ κάτω, έτσι. Καθίστε τώρα, γιατί έχει γέλιο.

0: Σας έπιασα! Εδώ είστε πουλάκια μου!
1: Όχι, λείπουμε, άσε μήνυμα μετά τον πίπ.
2: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
2: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
3: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
2: Και ο κύριος Πάνος Χάλαρης εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Χάλαρη. Πώς είστε, πώς την έχετε την υγεία σας? Ωραία την έχετε, μπράβο. Μια χαρά. Και εμείς το ίδιο, ελπίζουμε δηλαδή. 2-11-10-80-8-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτές τις ωραίες τραγουδάρες. Να ξεκινάμε την εκπομπή να μας φτιάχνει το κέφι με τον Πιθικότσι και άλλους έτσι ωραίους. Λοιπόν, της εποχής μας. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ακούσουμε σήμερα, κάτι θα ακούσουμε, δεν είναι? Μάλλον. Λοιπόν, είναι σήμερα. Τρίτη είναι σήμερα, ναι, σωστό. Είναι 29 Σεπτεμβρίου και έχει μια πολύ ωραία καιρό έξω. Πάρα πολύ ωραία και κάτσε να σου πω λίγο την κίνηση που έχει, γιατί την είδα στον άλλο υπολογιστή. Να ανοίξω αυτό ένα λεπτάκι να στείλω όσο εσύ κοιτάς εκεί πέρα τις πολυπληθέστατες σημειώσεις σου.

0: Στέλνετε μηνύματα, παιδιά, περιμένουμε. Πολλά τα θέματα, θα δείτε και στην πορεία παρακολουθώντας την εκπομπή. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, εδώ στο στούντιο.
1: Αν έχετε τίποτα απορίες, αν έχετε τίποτα ερωτήματα, αν έχετε οτιδήποτε άλλο, αν έχετε τίποτα να μας στείλετε, παιδιά, εντός των ορίων που προβλέπει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, βεβαίως, έτσι. Πάντα το λέμε για όλους αυτό, θα το πούμε και σήμερα. Έχει πάρα πολύ κίνηση, λοιπόν, σύντροφε, εδώ πέρα. Η Αττική Οδός από το Βιοτεχνικό Πάρκο, ψηλά-ψηλά δηλαδή, και από τα Νολιώσια, στο δρόμο προς το αεροδρόμιο, μέχρι σχεδόν, όχι μέχρι σχεδόν, μέχρι την Κίμης, εκεί, κατακόκκινα όλα τα πάντα. Η κάθοδος του Κηφισού χαμηλά εκεί από τη Φιλαδέλφια μέχρι την Λεωφόρα Αθηνών. Η άνοδος Λεωφόρα Αθηνών, η άνοδος μάλλον από τη Λεωφόρα Αθηνών και λίγο πιο κάτω μέχρι τη Φιλαδέλφια. Όχι δηλαδή φοβερά πράγματα στον Κηφισό, ωραία είναι. Στον Πειραιά τα πράγματα άλλη μια δύσκολη μέρα από το. Ουσιαστικά από εκεί που τελειώνει ο Κηφισός μέχρι τον Πειραιά κίνηση κατά κόκκινα τα πάντα. Παραλιακή είναι συμπαθητική, θα έλεγα. Η άνοδος εδώ από τη Συγκρού μέχρι το Νέο Κόσμο είναι η κίνηση και λίγο πιο κάτω, και για να δω και τα βόρεια λιγάκι, η Κηφισίας στην άνοδο γίνεται χαμός, στην άνοδο μέχρι, τι να σας πω τώρα, μέχρι το, πώς το λέτε, το δαχτυλίδι, δεν το λένε εκεί, μέχρι το δαχτυλίδι σχεδόν, με μικρές διακοπές
0: πάνω στο Μαρούσι.
1: Έχει κίνηση πάνω στο Μαρούσι, ναι, ναι. Δυστυχώς. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα, κατεβαίνεις δηλαδή από το δαχτυλίδι και μετά, και κάπως το ψυχικό πιάνει το κόκκινο και ο Θεός βοηθός όσοι είστε εκεί. Και βενζίνη, αυτό όσοι έχετε οικονομικό πρόγραμμα, αυτό που σβήνει και ανάβει και λοιπά, εντάξει, αυτή που δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα, παιδιά, ένα πρατήριο στο τέλος της αυτού και πηγαίνουμε 2,22, 2,23, 2,21, 2,19, η απλή αμόλυβδη, λίγο παραπάνω το πετρέλαιο. Πότε θα ανακοινώσουν τα μέτρα, είπες, φίλε μου?
0: Ποια από όλες?
1: Εδώ η δική μας, η εδώ διμηνένει.
0: Αύριο ναι. Θα περιμένουμε αύριο.
1: Αύριο περιμένουμε μέτρα.
0: Τον πρωθυπουργό.
1: Σωθήκαμε, μάλιστα. Σωθήκαμε.
0: Καταρχήν.
1: Έλα μωρέ τώρα, καταρχήν, αυτό αφορά τους κακομύριδες. Όχι εμάς. Ναι. Οι κακομύριδες, ναι.
0: Ρε παιδί μου, είναι απίστευτα εντυπωσιακό, θα το ξαναπώ, αυτή η κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Από εμάς θα είναι ο κύριος Τσάφος.
1: Υπουργός.
0: Θα είναι εκεί.
1: Αυτός που είχε πει το τουρκοκυπριακό κράτος.
0: Λοιπόν. Τι θυμάσαι
1: το
0: και εσύ
1: πει.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Τι θυμάσαι και εσύ τώρα.
1: Παλιά το είχε πει, ναι.
0: Ναι.
1: Το έχει αλλάξει.
0: Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Σου λέει πρώτον, δεν θα μετακινήσει. Ως τώρα τα απαραίτητα, ρε παιδί μου.
1: Πώς θα πηγαίνω στη δουλειά μου?
0: Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που,
1: ναι, ναι,
0: που το λέει και ο. Εδώ ένα προβληματάκι, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Θέλω τρεις ώρες να πάω και τρεις να γυρίσω.
0: Θα το
1: και πάω Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά δηλαδή. Θα κερδίσουμε ρεύμα. Και δεύτερο,
1: ναι.
0: Υπάρχει ένα θέμα να σβήνουμε τα φώτα στο σπίτι, να περιορίσουμε, να μειώσουμε την κατανάλωση.
1: Που πουλάμε μεταξύ μας. Ναι. Βάλουμε σκητά. Χάλαρης. Να βάλετε ένα φαγκό σαν τρακορίχου σε πάνω, να μην κουτουλάτε ένα πάνω στον άλλον.
0: Αυτά τα μέτρα δεν είναι υποχρεωτικά.
1: Με ξύλα μαγειρεύουμε.
0: Αυτά δεν είναι υποχρεωτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι προαιρετικά.
1: Προαιρετικά.
0: Όποιο θέλει το κάνει.
1: Εσύ, δροσίζουμε.
0: Και κάνουν και κάτι ακόμα που είναι εντυπωσιακό.
1: Ποιο είναι
0: αυτή την ιστορία? Λέει, παιδιά, αν τώρα κάνουμε και αποθηκεύσουμε ενέργεια, τα έλεγε ο Εξάρχοπουλο και ο Σωτήρης.
1: Που δεν πήραμε φυσικό αέριο αγκαίρος.
0: Τώρα λέει ότι αν γεμίσουμε τις αποθήκες,
1: ναι,
0: θα αυξηθούν απότομα οι τιμές.
1: Θα σκάσουμε, έτσι.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Ορισμένες χώρες τις μειώνουν.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, τις μειώνουν. Η Ολλανδία, για παράδειγμα, ναι, χτες μονομερώς στη μείωση του δικού του στόχου πλήρωση των αποδικών 64%.
1: Εντάξει, η Ολλανδία είναι από τις χώρες που έχει πολύ μεγάλη. Από όσο ξέρω, τα έχουμε μάθει και αυτά τα τελευταία χρόνια. Δεν ήμασταν εκεί. Πολιτικό ρεπορτάζ. Κάναμε, μάθαμε και το ρεπορτάζ των Υπουργείων των Αρμοδίων αυτών. Λοιπόν, έχει από ΑΠΕ, από πηγές ενέργειας. Και εμείς έχουμε βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Έχουμε πολλές ώρες της ημέρας που έχουμε δυνατότητα να έχουμε από ΑΠΕ, αλλά δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν πήραμε γέρος φυσικό αέριο, και ενώ για την Ευρώπη συνολικά δεν πήρε γέρος φυσικό αέριο, θα το πληρώσουμε τώρα ο κούκος αηδώνει. Αλλά όπως είπε η κυβέρνηση, είπε να προσέχουμε. Όχι η Ευρώπη γενικά,
0: ναι,
1: να κάνουμε
0: ναι.
1: οικονομία. Παιδιά, μου θύμισε έναν, θα το πω, δεν αντέχω, έναν διοικητή τράπεζας.
0: Δεν σου πω,
1: αίμνηστος, ο οποίος. Ναι, μας έκανε τραπέζι εκεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και αφού έκανε το τραπέζι εκεί μέσα στα κούρσου και διάφορα πάμφθινα φαγητά, έβγαλε και ένα πουρο χρυσό, έβγαλε και το χρυσό κόφτη αυτό που είχαν για τον πουρο, έκοψε την άκρη του πουρου, τσακ, λέει. Είναι πολύ δύσκολη η οικονομική κατάσταση, παιδιά. Πρέπει να υπάρξουν μέτρα λιτότητας. Ναι, κατάλαβες. Αυτά. Λοιπόν, λέγε.
0: Και κοίτα τώρα να δεις. Όχι, έλεγα, θυμάσαι, ήταν σε ένα πατέρα σου που περνούσε και λέγε: σβήστε τα φώτα, παιδιά, μην τα αφήνετε αναμένα η μητέρα σου.
1: Η μάνα του κυρίω ήταν αυτό. Ναι. Πατέρα μου.
0: Σβήστε τα φώτα. Αυτή την εποχή γυρνάμε.
1: Ναι, τώρα το λέω και εγώ. Εγώ το λέω. Είμαι φόβο και τρόμο με στο σπίτι, γιατί το αφήσατε το φω ανοιχτό επάνω. Αφού είμαστε κάτω, το σπίτι δύο ώρα. Λέω το πάνω φω γιατί είναι ανοιχτό. Όχι, πετε μου γιατί είναι, για τι κατσαρίδε, γιατί είναι ανοιχτό.
0: Αυτό είναι καλό όμω για το κράτο που αυξάνονται οι τιμέ. Γιατί κερδίζανε για ένα ρεπορτάζ ο Προκόπη Χατζηνικολάου σήμερα για το πώ θα αυξάνονται με το ΦΠΑ τα έσοδα. Στο Θεό, έτσι δεν το συζητάμε. Και κάθε φορά που αυξάνονται. Οι πληροφορίες λένε επίσης ότι οι πρώτοι κατάλογοι με τιμές που δόθηκαν από τους σούπερ μαρκετάδες στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι, ξέρεις πώς θα είναι, έτσι.
1: Συμπημένοι.
0: Προς τα πάνω.
1: Πόσο πάνω δηλαδή.
0: Προς τα πάνω. Είναι κάποια προϊόντα που είναι και αρκετά πάνω, λένε οι πληροφορίες.
1: Και να κάνουν οι άνθρωποι,
0: προφανώς. Ναι, εντάξει. Και προφανώς αυτό θα περάσει και στα φορτηγά, στις μεταφορές. Ναι. Θα γίνει ένα πράγμα, θα
1: όχι, είναι... κάτσε. Αυτοί λένε πως από τα φορτηγά περνάει σε αυτούς. Κάτσε. Ναι. Τα φορτηγά αυτά είναι που τα φέρνουν τα εμπορεύματα.
0: Ναι, ναι. Για αυτούς ναι. Λέω η αύξηση που υπάρχει στις τιμές. Θα περάσει και εκεί εκ των πραγμάτων.
1: Ναι.
0: Και θα υπάρχει σχεδόν παντού. Είναι σοβαρό, δεν είναι απλό. Αυξήθηκαν τον Αύγουστο, βλέπω σήμερα τα στοιχεία. Τα αεροπορικά εισιτήρια προς Ελλάδα, όχι από Ελλάδα προς το εξωτερικό σου τύρι,
1: ναι.
0: 16%.
1: Όλοι εδώ θέλουν να έρθουν.
0: Θες να δούμε, πώς είναι. Μην πω λάθο, κάπου εκεί είναι
1: στον παράδεισο. Όλοι. Ναι. Ναι. Έρχονται όλοι εδώ στον παράδεισο.
0: Αλλά άμα φεύγουμε, τους αφήνουν και φεύγουν. 16% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ήταν η ανατίμηση. Μια χαρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Και τα καλοριφέρ πρέπει να κλείνουμε σύμφωνα με τον επίτροπο.
1: Τώρα ακόμα έχει ζέστη.
0: Να μην τα ανάψουμε, να τα κλείνουμε το χειμώνα.
1: Εγώ έχω φυσικό αέριο. Εν τω μεταξύ έχω φυσικό αέριο και τώρα έχω αρχίσει και τρομάζω με αυτά που ακούω με το φυσικό αέριο. Ναι, ναι, ναι. Βρήκα την πηγή της ιστορίας. Είναι στο διαμέρισμα που ήταν στο δεύτερο όροφο του τριορόφου εκείνου της πλάκας. Σήμερα νομίζω θα βγουν περισσότερα πράγματα στο φως της θα βγουν περισσότερα πράγματα στο φως της δημοσιότητας. Όπως επίσης κάθε μέρα έχουμε και νέα στοιχεία για την υπόθεση Μαζονάκη, με αποτέλεσμα να διευκρίνεται διαρκώς ο κύκλος των αρχικά μαρτύρων, να δούμε πόσοι από τους μάρτυρες τελικά μπορεί και να καταλήξουν και αυτοί κατηγορούμενοι. Λοιπόν, τα πράγματα τα οποία έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου εκείνο το απόγευμα δεν είναι όπως καλά από την αρχή ξέραμε, που δεν είναι όπως τα περιγράψαν οι δύο γιατροί. Ο Θεός να τους κάνει, ναι, γιατροί, ναι. Λοιπόν, αλλά μαθαίνουμε πράγματα πραγματικά τα οποία είναι εξοργιστικά. Και στο μεταξύ μαθαίνουμε ότι αυτή η αρχή για την διαφάνεια, η οποία κάνει καλή δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω, έχει βρει ένα σκασμό τέτοιες περιπτώσεις ιατρείων σε εισαγωγικά, που είχαν μέσα μηχανήματα αδήλωτα, που είχαν μηχανήματα που τα είχαν δηλώσει κάτι άλλο. Είχα δηλώσει εγώ ότι έχω ένα τροχό, ας πούμε, για τα δόντια. Και αυτό, με αυτό έκανα εγώ, όπως το λένε, αυτό που έκανε ο Δύσμηρος ο Μαζονάκης. Ναι, ο Δύσμηρος ο Μαζονάκης. Και πόσοι ακόμα δηλαδή έχουν κάνει.
0: Ερώτημα. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι. No. Τώρα το κάνουμε. Πρέπει πάντα στην Ελλάδα να πεθαίνει, να γίνεται ένα θάνατο, ναι, ναι, ναι. Να γίνεται όχι. Κάτι και αμέσως μετά.
1: Οι έρευνες έχουν γίνει, 4.000 έχουν γίνει και έχουν βρεθεί, λέει αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Το ερώτημα με το άλλο. Αυτά γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Δηλαδή, αφού τα βρήκαν αυτά και αφού είναι έτσι. Πάντα υπάρχει βέβαια το τεκμήριο της αθωότητας και δεν μπορείς κάποιον να το βγάζει τα μανταλάκια πριν. Αλλά εδώ στην Ελλάδα η τελεσιδικία γίνεται μετά από 15-20 χρόνια. Ναι. Ως τότε τι. Ως τότε τα ιατρία αυτά ήταν ανοιχτά. Ως τότε πήγαινες να κάνεις, ας πούμε, να βάλεις μαλλιά, λέω εγώ, χωρίς να υπάρχει τερματολόγος, ενώ πρέπει να υπάρχει τερματολόγος σε μια τέτοια επέμβαση. Και έμαθα και διάφορα άλλα, τα οποία δεν τα ήξερα και θα τα εφαρμόσω κι εγώ.
0: Το πρώτο, το δεύτερο είναι, Σωτήρη μου, αυτοί οι ιατρικοί σύλλογοι που είχαν την ευθύνη για τον έλεγχο αυτό.
1: Δεν έχουν, λέει τώρα. Άκουσα τον κύριο Πατούλη να λέει ότι ναι, μεν είμαστε εμείς, αλλά τώρα είναι και το κράτος πρέπει να είναι.
0: Άλλο πρέπει και άλλο ποιος να είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως έλεγε
1: να σου πω κάτι.
0: Οι επιτροπές του ιατρικού συλλόγου.
1: Οι γιατροί ελέγχουν γιατρούς.
0: Ναι.
1: Με το παλιό. Δημοσιογράφοι ελέγχουν δημοσιογράφους.
0: Το κάνουμε στο Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΣΥΑ.
1: Ναι, ρε, θέλω να πω όμως ότι ο έλεγχος που γίνεται είναι λίγο διαφορετικός όταν ελέγχεις τον συνάδελφό σου. Αυτό θέλω να πω, έτσι πολύ κομψά το λέω και δεν αφορά μόνο τους γιατρούς, αφορά όλα τους επαγγελματικούς κλάδους και τον δικό μας τον είναι, γι' αυτό τον ανέφερα, τον δικό μας, για να μπορώ να πω το υπόλοιπο. Τα πάμε όλα μαζί μαζί, μένα το ξέρω, με συγχωρείτε. Αλλά επειδή τη δεύτερη ώρα θα έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ και θα κουβεντιάσουμε για πολλά θέματα.
0: Όχι, θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε να πούμε πολλά παιδιά και τη δεύτερη ώρα.
1: Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ δεν το ήξερα. Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν ένα ο φοιτητή. Αυτό δεν είναι ένα, είναι πολλοί φοιτητέ που μπαίνουν σε πολύ καλές σχολές, όπως η ιατρική για παράδειγμα, έτσι, που ο άλλος το έχει όνειρο ζωής να μπει στην ιατρική και δεν τα καταφέρνει γιατί δεν τον βγαίνουν οι βαθμοί του, οι οποίοι πετυχαίνουν στις σχολές τέτοιες, όπως η ιατρική, όπως η νομική κλπ, αλλά δεν πάνε γιατί δεν τους βγαίνουν τα οικονομικά
0: τους, χρήματα.
1: Τα οικονομικά τους δεν τους βγαίνουν να πάνε, το οποίο είναι ένα πρόβλημα.
0: Το ανέδειξε χθες ο Λάμπρος Καλαρίδης στην εκπομπή του. Τα έχουμε και σήμερα τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Δεν πήγαν να γραφούν 419 στα πανεπιστήμια, εκ των οποίων οι 9 ήταν στην ιατρική. Δηλαδή στους 4.881 πήγαν και γράφτηκαν 4.463, ναι, σύμφωνα με τον Πρίτανη, γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπήρχαν τα λεφτά της οικογένειας να τις στείλουν.
1: Ότι κάποιοι
0: τους γιατρούς, ρε παιδί μου, ιατρικοί που το δίνουν τόσο μάχηρα σωτήρια.
1: Να το λες. Εγώ έχω πρόσωπο στο ευρύτερο περιβάλλον, ας πούμε, οι οποίοι δίνουν μάχη για να μπορέσουν να μπουν σε μια σχολή στο εξωτερικό τώρα. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό υπάρχει το άλλο στις χώρες που συνήθως πάνε οι γιατροί. Μπαίνεις εύκολα τον πρώτο χρόνο, για να βγεις τον πρώτο χρόνο όμως, βγαίνεις πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή έχουν τα κριτήρια για να μπορέσεις να βγεις και να περάσεις το δεύτερο χρόνο πάρα πολύ δύσκολα, με αποτέλεσμα να κόβονται μιλιούνια από όλους αυτούς, οι οποίοι πάνε ένα χρόνο εκεί, κάνουν τα έξοδα αυτά, τα οποία είναι ακριβά, δεν είναι λίγα. Και τελικά τα έξοδα αυτά είναι για πέταμα.
0: Να προσθέσω εδώ ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν το πρώτο που χτύπησε ένα καμπανάκι. Ναι. Γιατί μειώνονται οι φοιτητές που έχει. Και μετά το Δημοκρίτιο, και τώρα ο Πρίτανης της Πάτρας προβαίνει σε μια καταγγελία η οποία είναι εντυπωσιακή. Και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο. Κάτι ακόμα που αφορά την παιδεία. Ο Κασιδιάρης έδωσε χορηγία σε σχολείο των Μεγάρων, το οποίο έγινε αποδεκτή και τον ευχαριστούν δημοσίως για αυτό. Παιδιά, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα αισθανόμαστε πως δεν είναι για εμάς. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε ένα 3 μήνες, καθορίζεις το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου, να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να τα φτιάξεις, να φτιάξεις ένα πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν επιτυχημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Διαβάστε στην απογευματινή 5 μέτρα ενίσχυση σε εισοδήματα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές για 2 εκατομμύρια οικογένειες. Η αλβανική μαφία πίσω από τον εμπρισμό στο καφέ που κατέκαψε την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Η αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας και το κρίσιμο σημείο που άλλαξε σε σχέση με την αρχική κατάθεση. Σχέδιο Αλανάτο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης βεβαίως, βεβαίως.
0: Και σήμερα ο δυσκολότερος δρόμος του λεκανοπεδίου συνεχίζει να είναι ο Κηφισός. Θαυμάσια. Πρωτότυπο. Δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό. Ναι. Και περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τις αποφάσεις. Τώρα αρχίζει και δροσίζει ο καιρός το βραδάκι κλπ. Και φαντάσου άμα είναι έτσι εδώ, πώς θα είναι εγώ από τη Λαμία και πάνω, από τη Λάρισα και πάνω. Έτσι, θα είναι άσχημα, θα είναι. Θα δροσίζει πολύ. Βέβαια οι άνθρωποι εκεί το έχουν συνηθίσει και το κρύο, πίνετε κάτι τσιπουράκι. Ναι. Με τσιπουράκι τη βγάλαμε και εμείς φέτος νομίζω.
1: Ναι.
0: Και φετούλα λοιπόν. Και φετούλα μαζί, αλλά φετούλα 18 ευρώ το κιλό.
1: Να ξαναπούμε την απορία μας.
0: Ναι.
1: Πώς σε ένα τόσο καλό πανεπιστήμιο όπως το Πανεπιστήμιο της Πάτρας περνάει ο άλλος και μάλιστα κάποιοι από αυτούς σε σχολές πολύ σημαντικές, έτσι. Μετά από φροντιστήρια, μετά από κόπους.
0: Που ούτε που τις κοιτούσαμε εμείς.
1: Ιατρικής και δεν πάει.
0: Ναι.
1: Στην τηλεφωνική μας γραμμή το πρόσωπο που ανέδειξε το θέμα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Χρήστος Μπούρας. Κύριε Μπούρα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η απάντηση στο ερώτημα είναι πολυπαραγωγική.
0: Ναι.
2: Εμείς κάνουμε από το 2020 μια μεγάλη ετήσια κυλιόμενη έρευνα αποτύπωσης του φοιτητικού δυναμικού μας, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει το φαινόμενο.
1: Πριν πάμε σε αυτό, μας λέτε εσείς τα νούμερα, τους αριθμούς, κύριε Πρίτανη.
2: Ναι, είναι 400 από τους 4.800.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν ενεγράφησαν.
0: Που πέτυχαν φέτος αυτοί.
2: Ναι, φέτος.
0: Που πέτυχαν φέτος, μάλιστα.
1: Αυτό ήταν και τα προηγούμενα χρόνια.
2: Όχι στον ίδιο βαθμό και στην ίδια ποιότητα.
1: Αλλά ήταν σε μικρότερο βαθμό, λέτε.
0: Και κοιτάξτε, ποιότητα, λέτε, ναι.
1: Σε ποιότητα,
2: ποιότητα εννοώ ότι οι σχολές χαμηλής ζήτησης μπαίνουν και δεν εγγράφονται. Τώρα το φαινόμενο γίνεται ανησυχητικό γιατί εμφανίζεται και στις σχολές υψηλής ζήτησης.
1: Είναι από ό,τι τα στοιχεία που δώσατε 9 στην ιατρική, υπάρχουν άλλες ψηλές σχολές.
2: Ναι, στο Πολυτεχνείο σε σχολές υψηλής ζήτησης 15 κλπ.
1: 15 στο Πολυτεχνείο, μάλιστα.
2: Αλλά να σας πω, κατά την προσωπική μου γνώμη, εκτός από το ότι κάποιοι είναι πάρα πολύ καλοί και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό ή πάνε σε μη κρατικά,
0: ναι.
2: Η μεγάλη τους πλειοψηφία έχει να κάνει με το αν η περιοχή είναι φιλική. Και ναι. Μια περιοχή ορίζεται φιλική αν τα ενοίκια είναι σε λογικές τιμές, ναι. Αν το φοιτητικό εισιτήριο είναι όπως στις άλλες πόλεις και αν η εστίαση κάνει πολιτικές, παραδείγματος χάρη για φοιτητικό μενού κλπ. Πολιτικές δηλαδή των φορέων τέτοιες ώστε να κάνουν τον καινούριο φοιτητή και φοιτήτρια να νιώθει ότι ανήκει σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι, προσπαθώ αρχικά να σκεφτώ κάποια περιοχή της Ελλάδας που οι τιμές των ενοικίων είναι λογικές.
2: Κοιτάξτε, εγώ μιλώ μόνο για την περιοχή ως πρίτανης του Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω να μιλήσω. Έχω ενημερώσει τα τελευταία 3 χρόνια τους φορείς στην περιοχή γιατί πάρα πολλοί γονείς με παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται.
0: Ενδεικτικά μας λέτε έτσι. Θα έχετε μια εικόνα, φαντάζομαι. Ενδεικτικά. Ένα παιδί το οποίο έρχεται στην Πάτρα να σπουδάσει και θέλει να μείνει μόνο του, για παράδειγμα.
2: Θέλει περίπου 1000 ευρώ.
1: Για ενοικιό ή συνολικά.
2: Όχι, συνολικά για να ζήσει.
1: Συνολικά.
0: Θέλει χερικά και για να ζήσει στα όρια, φαντάζομαι.
2: Εμείς, με τη βοήθεια της πολιτείας, επειδή αντιληφθήκαμε το θέμα, έχουμε αυτή τη στιγμή 900 εστίες και έχουμε εξυγχρονίσει τις 300.
0: Ναι.
2: Έχουμε φοιτητικό εστιατόριο και. Έχουμε εξασφαλίσει και σας διαβεβαιώ ότι φοιτήτρια ή φοιτητής που πληρεί τα κριτήρια,
0: ναι.
2: Που είναι 45.000 προς αυξημένα κατά 3.000 ανά παιδί, μέσα στον Οκτώβριο θα πάρει δωμάτιο στην εστία και κάρτα δωρεάν σίτησης και έχουμε εξασφαλίσει,
0: ναι.
2: Ότι όποιος δεν πληρεί τα κριτήρια με 3 ευρώ θα τρώει.
0: Με 3 ευρώ. Μάλιστα. Mm-hmm.
2: Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αλλά...
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω να κάνω για άλλη μια φορά μια έκκληση στο Δήμο, στην περιφέρεια, στους επαγγελματίες της περιοχής, να κάτσουμε όλοι μαζί, να δούμε τα προβλήματα και όλοι μαζί να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του τι μπορεί να λύσει ή να τα αναδείξουμε συνολικά.
0: Τώρα είναι, ξέρετε, ακούγεται εντυπωσιακό ένα παιδί το οποίο κάθεται, διαβάζει, κατεβάζει το κεφάλι του κάτω για να μπει στην ιατρική. Θέλει να γράψει σούπερ, δηλαδή 19-20 άργια, δεν είναι.
2: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Αλλά επειδή.
0: Και τι απογοήτευση είναι για ένα παιδί το οποίο καταφέρνει και μπαίνει σε μια ιατρική σχολή και κάνει όλη αυτή την προσπάθεια και φαντάζομαι και οι γονείς του μαζί και η οικογένεια και όλοι και όλοι και όλοι και όλοι και όλοι και τελικά δεν μπορεί για οικονομικούς λόγους. Ναι.
2: Έχετε δίκιο, αλλά κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι τίποτα μπροστά στο πώς θα επηρεάσει το δημογραφικό πρόβλημα τα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
2: Να σας δώσω δύο νούμερα.
0: Mm-hmm.
2: Φέτος ήταν 70.000 θέσεις.
1: Για τους υποψηφίους
2: μας, όχι συνολικά.
1: Συνολικά, ναι, ναι.
2: Και πέρασαν 60.000. 10.000 έμειναν κενές.
0: Ναι.
2: Το 2040, όχι συνολικά.
1: Συνολικά, ναι, ναι.
2: Και πέρασαν 60.000. 10.000 έμειναν κενές.
0: Ναι.
2: Το 2040.

0: διάσουμε ένα νέο ακαδημαϊκό χάρτη,
1: ναι,
0: που θα δίνει έμφαση στην προσέλκυση ξένων φοιτητών.
1: Ναι.
0: Εμείς τη Δευτέρα εγκαινιάζουμε το ξενόγλωσσο της ιατρικής μας,
1: ναι,
0: για 50 θέσεις, 200 υποψήφια από όλο τον κόσμο,
1: ναι,
0: και λειτουργούμε στην Κίνα αυτή τη στιγμή 6 τμήματα σε συνεργασία με Κινέζικα Πανεπιστήμια,
1: ναι,
0: και φέρνουμε κάθε χρόνο 100 Κινέζους φοιτητές και ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να γίνουν 1000. Αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές, το μέλλον των ελληνικών πανεπιστημίων είναι δυσίωνο.
1: Ναι.
2: Ταυτόχρονα όμως το πρόβλημα για τη χώρα, θέλω να πω, θα παραμένει, γιατί θέλουμε ξένους μετανάστες για το δημογραφικό, θέλουμε μετανάστες για την εργασία, θέλουμε για τα πανεπιστήμια.
0: Θέλει πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας. Θέλει πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας.
1: Ναι.
0: Όσο δεν κάνουμε πολιτικές ενίσχυσης, που ξεκινάνε από βρεφονιπιακούς σταθμούς, από, το δημογραφικό θα εξελίσσεται και σας λέω ότι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Να διαβάσω ένα μήνυμα, κύριε Πρίτανη. Συγγνώμη, πείτε στον κύριο Πρίτανη να υπάρξει σχετικά ένα τμήμα στην περιφέρεια, όπως το Αγρίνιο, που παλεύει 40 χρόνια να δημιουργήσει ορισμένα αξιόλογα τμήματα, ώστε να μην αναγκάζονται οι φοιτητές να μετακινούνται στην Πάτρα και να πλέον είναι
0: εκεί. Να απαντήσω.
1: Ναι.
0: Στο Αγρίνιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, λειτουργεί δύο τμήματα.
1: Ναι.
0: Το ένα παίρνει 9 φοιτητές.
1: Ναι.
0: Και έχω κάνει 10 διαγωνισμούς, γιατί δεν έχω φοιτητική εστία και δεν βρίσκω ξενοδοχεία.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Μπορεί να πάει κάποιος εκεί να σπουδάσει.
1: Ναι.
2: Και μία έτσι αντίληψη ακαδημαϊκή λέει ότι δεν μπορεί να είναι, πώς λέγαμε παλιά, κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Να είναι δηλαδή τα οικονομικά προβλήματα μιας περιοχής, τα οικονομικά προβλήματα, να τα λύνει, να ιδρύσουμε ένα πανεπιστήμιο εκεί.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι και σέβομαι τις τοποθετήσεις. Εγώ από την άλλη μεριά πρέπει να υπερασπιστώ ένα brand name του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι στα 1000 καλύτερα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Το παρέλαβα στα 1000 καλύτερα και θα το παραδώσω στα 1000 καλύτερα.
1: Ναι. Πόσες φοιτητικές εστίες έχει χτίσει το Πανεπιστήμιο Πατρών τα τελευταία χρόνια, ρωτάει ο Νίκος. Νομίζω δώσατε μία απάντηση για τις εστίες που υπάρχουν.
0: Εμείς έχουμε 900 δωμάτια στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι. Στο Αγρίνιο δεν υπάρχει φοιτητική εστία.
1: Ναι.
0: Και έχουμε εξυγχρονίσει 300 δωμάτια.
1: Μάλιστα.
0: Ανακαινήσει και συνεχίζουμε.
1: Και επιπλέον δώσατε τη δυνατότητα σύντηση σε παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε για τα 3 ευρώ και δωρεάν σύντηση, αν καταλαβαίνω καλά. Σωστά.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.
2: Αλλά λέτε ότι δεν αρκεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.
1: Θέλει
0: συνεργασία όλων των φορέων.
1: Ένα χιλιάρικο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρίτανη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Ο Πρίτανης Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κ. Πρίτασης, δεν είναι?
2: Ναι. Χρήστος Μπούρας.
1: Μπούρας, συγγνώμη. Ναι. Ένα χιλιάρικο για ένα. Και φαντάζομαι το μίνιμουμ για ένα φοιτητή. Για δωμάτιο, φαγητό και τα βασικά έξοδα. Καλή μου, πήγε κανένα καφέ ο άνθρωπος, έτσι. Τα βασικά έξοδα.
2: Καταλαβαίνετε τα μείζωνα προβλήματα που δημιουργούνται.
1: No.
2: Έτσι είπαμε, 400 και κάτι φοιτητές δεν ενεγράφησαν, 9 εκ των οποίων στην ιατρική, και δίνει και ένα επιπλέον στοιχείο 15 στο Πολυτεχνείο. Ναι. Ένα καινούριο στοιχείο αυτό που δίνει ο Πρίτανης και λέει επίσης ότι από τις 70.000 που ήταν φέτος στα πανεπιστήμια πέρασαν 60, το 2040 οι φοιτητές θα είναι 35.000.
1: Μας ρώτησες το 2040. Ήθελα να πει κάτι.
2: Λοιπόν, θα είναι 35.000, θα είναι. Όχι, 30 είπε. 30.000, ενώ θα χρειαζόμαστε 70.000.
1: Παιδιά, κλείστε τις τηλεοράσεις.
2: Με τα σημερινά δεδομένα. Λοιπόν.
1: Κλείστε τις τηλεοράσεις, κάτι τίποτα άλλο πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχή, όταν οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και τα πιο μακρινά μέρη, τότε επικοινούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες, με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση την άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και πάμε σε διαλυματάκι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
3: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Καλώς ήρθατε.
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Βυσσινόκηπος. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Για δεύτερη χρονιά το κύκνιο Τσεχοφικό Άσμα, 41 χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο, επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ. Βυσσινόκηπος. Πρεμιέρα 28 Νοεμβρίου. Κεντρική σκηνή κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ρεπορτάζ, ένα ρεπορτάζ, τα γλύφετε τα θυλά σας τώρα.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα 2 από τη φίλη μας τη Βίβιαν Μπενέκο. Κάνει λάθος ο Πρίτανης, λέει. Θα του μειώσει τον Μπράτ Νέιμι, πόλη του Αγρινίου. Φυσικά και μπορείς να σπουδάσεις στο Αγρινίο, γιατί είναι υπέροχη και ασφαλής πόλη με υποδομές και πιο φτηνά. Αλλά αυτό το σκεπτικό έχει καταστρέψει την επαρχία. Το να λες ότι θα χαλάσει το όνομα μια πόλη 100.000 ανθρώπων είναι τραγικό.
2: Ναι. Από εκεί είναι το Αγρινίο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, στην Τολοκανονία θέλω να πω, χωρίς και μια διάθεση, αυτό έχει και πιο ωραίες πόλεις, όπως είναι Αφάκτος για παράδειγμα, λέω το εγώ. Δεν είναι και η ωραίτερη πόλη της. Όχι, θέλω να πω ότι.
1: Βέβαια, είναι ένα δίκαιο τόκι, με συγχωρείτε.
2: Δεν είναι και από τις πιο ωραίες πόλεις της Ελλάδας. Δεν είναι άσχημη, έτσι, ωραία είναι.
1: Της κατηγορίας του Άργου.
2: Είναι. Όχι.
1: Καλημέρα, βέβαια.
2: Αλλά το άλλο είναι η ουσία που λέει και έχει δίκιο στην ουσία. Το αν είναι ωραία ή άσχημη, ξέρει, είναι και λίγο υποκειμενικό τι είναι ωραίο και τι είναι άσχημο. Λέω τώρα εγώ, άλλωστε δεν έχω εμπειρία διακοπών από τα περάσματα που κάναμε στου πολιτικού αρχηγού.
1: Πως ξέρει κανείς να μας την απαντήσει τι σημαίνει, ρε παιδί μου. Ότι έκανε μια επίθεση χθες, νομίζω ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Ηλία Μόσιαλο. Το θυμάσαι τον Μόσιαλο, έτσι. Ότι δεν είναι σοβαρός και ο δημοσιογράφος λέει που του πήρε τη συνέντευξη είναι γκαγκαράγκα. Τι σημαίνει γκαγκαράγκα από το πολιτικό.
2: Πάρε τηλέφωνο τον Όδεν και ρώτησε τον, δεν έχω ιδέα.
1: Γκαγκαράγκα τι σημαίνει.
2: Δεν γνωρίζω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που λέει ανεβαίνω στην Κηφισό και μέτρησα 8 αστυνομικούς που απλά κάνουν τους κόνους. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ας πάνε να κάνουν κάτι άλλο οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι πως οι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται στον Κηφισό δεν μπορούν να κάνουν και σπουδαία πράγματα γιατί δεν έχουν και πού να σπρώξουν τα αυτοκίνητα. Πάτε σπρώξουν, θα πετάξουν στον αέρα. Δεν έχουν δρόμους να φύγουν. Ευχαριστούμε πάντως για την πληροφορία. Ωραία στιγμή στέλνει 48 μηνύματα. Ένα φτάνει. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Το φίλο μας τον Παύλο, διαβάσαμε το μήνυμά του για την ιστορία του Αγρινίου, νομίζω. Και απάντησε όπως απάντησε ο Πρίτανης. Κάθε απάντηση είναι δεκτή ή δεν είναι δεκτή.
1: Όπως και τα σχόλια, παιδιά.
2: Όπως και τα σχόλια, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Έδωσε την απάντησή του και νομίζω. Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν για τυχείο καθημερινά και μας βομβαρδίζουν. Είπαμε. Κάναμε πέρσι ότι μπορούσαμε. Και φέτος κάνουμε μια επανάληψη έτσι μια φορά τη βδομάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα βρεθεί σωτηρία, διότι υπάρχουν άλλοι πιο αρμόδιοι από εμάς να λύσουν τα ζητήματα αυτά. Βαγγέλη, καλημέρα. Έχει τον πόνο του και όχι μόνο τον πόνο του αυτός, έχουν τον πόνο του όλοι οι οδηγοί επαγγελματικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Διότι το πετρέλαιο έχει πάει στα όριστα άγρια βουνά, εξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Θυμάσαι που λέγαμε παλιά να πάρουμε πετρέλαιο στο αυτοκίνητο για να πληρώνουμε ευθυνότερα. Πάει αυτό, ξέχασε το. Είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο από την. Από την αμόλυβδη που και αυτή φθηνή δεν τη λες. Το 50 πια έχει γίνει. Χθες άκουγα μια τέτοια που λέει 35-40 λέει το γέμιζα. Μικρό αμάξι τα έχει και τώρα θέλω 60. Τόσο είναι πάνω κάτω η διακύμανση του ποσού. Και αυτά σιγά σιγά περνάνε και στα σούπερ μάρκετς.
1: Να βρήκατε είναι τον Γκαγκαράγκα. Η Βίβια μας βοηθάει. Γκαγκαράγκα είναι το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision. Μάλλον, ναι. Μάλλον σε άσχημο λέει πάει.
2: Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία, εντάξει, γκαγκαράγκα. Αυτή είναι η απορία που λύθηκε. Καμιά άλλη απορία για καμιά γνωστή λέξη έχετε, παιδιά? Βίβιαν, καλημέρα εσύ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια καθημερινά εδώ στην παρέα μας. Λέει ο Κώστας, λέει καθημερινά, λέει Παλίνη Μοσχάτο, θέλω να πάω 50 ευρώ, λέει το πενθήμερο, χώρια τα Σαββατοκύριακα. Παλίνη Μοσχάτο. Μεγάλη διαδρομή ρε, η Παλίνη Μοσχάτο. Όλοι αυτοί που δουλεύουν. Ή ανάποδα. Συνήθως δουλεύουν βόρεια, γιατί βόρεια είναι δουλειές πολλές. Ανοίγουν εταιρείες μεγάλες, ναυτιλιακές, όλες οι μεγάλες
1: εταιρείες. Δεν άλλαξαν.
2: Κυρίως πάνε στα βόρεια. Ναι. Όλοι αυτοί που ανεβαίνουν τον Κηφισό, με το ξαναπεί και εγώ, θέλω να πω ότι χρειάζονται μια ψυχική βοήθεια. Ναι.
1: Όποιος έχει δικό του σπίτι δεν μπορεί να φύγει από εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
1: όποιος νοικιάζει,
2: ναι.
1: Προσπαθεί να νοικιάσει κοντά. Πολλοί επίσης περιοχές που έχουν πέραση και έχουν και ακριβά νοικιά είναι αυτά που είναι κοντά στο μετρό. Γιατί σε διευκολύνουν πολύ στην μετακίνηση.
2: Ναι. Σωστά. Επίσης, άμα είστε από τους κακομύριδες οι οποίοι δυσκολεύονται, θα ζοριστείτε αλλά θα βρείτε μέσω μαζικής μεταφοράς. Αυτό το κακομύριδες. Να ξέρεις, θα στοιχήσει πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Το λέω και το πιστεύω πραγματικά, χωρίς να έχοντας μια προσωπική, θέλω να σου πω, εκτίμηση στο πρόσωπο που το είπε, που δεν περίμενα να το πει.
1: Αλλά είναι μια προσοχή.
2: Αυτό λέω.
1: Και ευγενέστατο.
2: Δηλαδή,
1: τον τελευταίο άνθρωπο που
2: περνάνε από το μυαλό μου καμιά δεκαριά άλλα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσα να χρησιμοποιήσει τον προφορικό λόγο.
1: Και 30.
2: Άντρες και γυναίκες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση και δεν τη χρησιμοποίησαν.
1: Αν έβαζε quiz στο Τύρι, όντως
2: κανένα. Ποιο το είπε.
1: Ποιο το είπε, κανένα θα έλεγε.
2: Νομίζω πω θα ήταν μέσα στου τρει τελευταίου που θα έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Ο Θεογάρης ζήτησε συγγνώμη βέβαια χθε. Ζήτησε συγγνώμη. Αλλά ξέρει. Μένει αυτό και δημιουργεί για μένα δημιουργεί σοβαρό θέμα το οποίο θα το. Γιατί το λέω σοβαρό θέμα που θα. Γιατί θα το χρησιμοποιούν οι. Εγώ αν ήμουν, λέω τώρα, εγώ Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Βελόπουλος ή Λατινοπούλο ή οποιοδήποτε άλλο, θα έβγαινα και θα έλεγα, παιδιά, σας θεωρούν κακομύριδες. Αυτό θα έλεγα από την αρχή με τέλος προεκλογικής εκστρατείας. Κάτι μάζεψε το.
1: Παραμάζεψαν τα, παραμαζεύτηκαν τα φάλτσα το τελευταίο διάστημα. Ναι. Αύριο έχει υπουργικό συμβούλιο.
2: Ναι.
1: Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, φαντάζομαι.
2: Μιλήσει αυτό, θα μιλήσει γι' αυτό. Ναι.
1: Θα πει γι' αυτό, θα δώσει
2: εντολές. Ναι, θα πει γι' αυτό ότι δεν ξέρω πώς θα το διατυπώσει αυτό ακριβώς για να είμαι ειλικρινής. Θα πει όμως ότι προσοχή στο δημόσιο λόγο, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε όπως θέλουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ από χθες. Ότι θα μιλήσει και θα δώσει αυστηρή εντολή σε υπουργούς κυρίως, υφυπουργούς, αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές δηλαδή, να είναι προσεκτικοί στο δημόσιο λόγο.
1: Αλλά και αυτοί, ρε παιδί μου, είναι δύο ταχυτήτων. Τον Θεοχάρη τον παίρνει και του λες, αδερφέ, σταμάτα το, κάνε δήλωση αυτοεξευτελίσου. Ναι. Άλλους δηλαδή για το θα έρθουν να κάνουν ντου οι Τούρκοι άμα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βγαίνει
2: ναι.
1: Και το ξαναλέει μετά και το ξαναλέει και το ξαναλέει. Είναι έτσι.
2: Ναι, ναι. Ωραία, μου και εγώ και εμείς αγαπάμε που μας ακούς. Λέω, μη στέλνεις πολλά μηνύματα. Δεν πάω διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό λέω, μη στέλνεις πολλά. Στέλνει όσα θες. Στέλνει χίλια μηνύματα την ημέρα. Δεν μας πειράζει καθόλου. Χαρά μας. Είναι ευτυχία. Καλημέρα. Παιδιά, τι ακρίβεια μου λέτε. Δεν μπορώ να καταλάβω. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Καλή σας ημέρα. Ναι. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς. 50 έβαζα εγώ, 50 βάζω. Καμία ακρίβεια δεν υπάρχει. Με τη διαφορά ότι με 50 ευρώ έβγαζα την εβδομάδα, με τώρα με 50 ευρώ βγάζω 3 μέρες με το ζόρι. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, εντάξει, αστεία μας, το καταλαβαίνουμε.
1: Και
2: αστεία μας, να σε καλά.
1: Επαναλαμβάνουμε, θα περάσουν στο σούπερ μάρκετ, θα περάσουν σε άλλα πράγματα και ήδη αρχίζουν και πιέζονται, για παράδειγμα, τα ομόλογα.
2: Αυτό το σούπερ μάρκετ. Πρώτα, τι ομόλογα.
1: Τα ομόλογα.
2: Και με τι μοιάζει το ομόλογο. Με φέτα μοιάζει.
1: Μοιάζει την.
2: Με ομόλογα τη βγάζει. Τρώγονται τα ομόλογα.
1: Λοιπόν. Μοιάζει όμως. Και την ίδια τη χώρα.
2: Ναι, το ξέρω, αστείευομαι. Αλλά λέω ότι σε πρώτη φάση τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα έχουν να κάνουν με το σούπερ μάρκετ, τη μορταδέλα, το τυράκι, το ψωμάκι, το γαλατάκι, το γιαουρτάκι. Τα βασικά προϊόντα, κάτι εδώ δεν έχετε. Τα μακαρονάκια, το αλεύρι, αυτά τα βασικά.
1: Πώς το λένε, η οικονομία είναι. Πιο σύνθετο πρόβλημα.
2: Δεν το συζητώ, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Σου έρχεται και σε άλλα πράγματα.
2: Δεν το συζητώ, κύριε Βασιλάκη, μας έχετε απόλυτο δίκιο. Σωστά, σωστά. Απλώς άκουσα τα ομόλογα μέσα στη συζήτηση αυτή και μου ήρθε λίγο βαριά. Κατάλαβε. Μου είπε λίγο βαριά.
1: Τα ομόλογα είναι αυτά που πληρώνει το κράτος.
2: Έχεις λεφτά.
1: Πάρε ομόλογα.
2: Κάντα ομόλογα ετοβά.
1: Το βάζε από 60 και πάνω για να το θυμάσαι.
2: Ναι, ναι, από 60. Εσύ το θυμάσαι με πάνω αυτή τη διαφήμιση. Είδες ψούπα από 60 και πάνω.
1: Μπορεί να μην θυμάται ότι κάνετε είναι η ΕΤΒΑ.
2: Κάντε λεφτά. Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως. Ε, καλά τα λέω. Έχεις λεφτά. Κάντε ομόλογα ΕΤΒΑ. Τα κάνω ομόλογα ΕΤΒΑ. Λοιπόν.
1: Ποιος έσκησε.
2: Τι εμείς.
1: Η Εθνικάρα.
2: Ποια από όλες τις εθνικές.
1: Η Εθνική έχει sold out στην Τούμπα δύο αγώνες.
2: Δύο αγώνες sold out. Η μία είναι με τη Γερμανία, στην Ολλανδία, έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Απλώς, παιδιά, θέλει προσοχή τώρα. Επειδή τους κερδίσαμε την πρώτη φορά, δεν σημαίνει ότι τους κερδίσουμε για τη δεύτερη εύκολα. Δηλαδή, θα κατέβουν αυτοί για να πάρουν το αίμα τους πίσω. Και όταν καταλαβαίνουν αυτές τις ομάδες για να πάρουν το αίμα τους πίσω, είναι λίγο επικίνδυνες, λέω, θέλω να πω. Και ο Τζολάκης είναι τερματοφυλακάρα, δεν λέω, φοβερός και τρομερός, αλλά δεν παταπιάνει κιόλα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, το λέω γιατί θέλει λίγη σεμνότητα και ταπεινότητα η αντιμετώπιση του μάτς. Η Τούμπα είναι ιδανικό γήπεδο για να δημιουργήσει περιβάλλον, ξέρεις, κολάσεως. Αλλά αυτοί οι επαγγελματίες παίκτες που έχουν παίξει μπροστά σε γήπεδο με 100.000 κόσμο.
1: Εντάξει, καλό είναι.
2: Καλό είναι να υπάρχει ζεστό κλίμα.
1: Πάντα δύο όψεις, αγχώνει τους άλλους. Καμιά φορά δεν ξέρεις.
2: Ζεστό κλίμα, μπράβο παιδιά.
1: Αλλά δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για τον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει στον κόσμο.
2: Ο ενθουσιασμός καμιά φορά πασύρει. Και πρέπει και επειδή είναι νέα παιδιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, όσο να είναι. Ας συνεχίσουν στους ρυθμούς που ήταν μέχρι τώρα. Και ένα μηδέν βαστά.
1: Όχι,
2: μισό μηδέν. Όχι, το γέμισε δύο φορές. Δεν έχει λες. Sold out. Μπράβο στη Θεσσαλονίκη που γέμισε δύο φορές.
1: Λοιπόν, Βίβιαν μας, φίλος ο Δημήτρης ο Γαλκιάς, μας τάπωσε. Μπαγκαράγκα είναι το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision. Και όχι γκαγκαράγκα, λέει.
2: Παιδιά, λίστε τα μεταξύ σας.
1: Σημαίνει θόρυβος, φασαρία, μαστόρεμα. Πρόχειρη κατασκευή, χάος.
2: Γεια σου Μίτσο, καλημέρα. Λύστε τα μεταξύ σας, παιδιά, τα θέματα αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, λέει η διατάση εδώ πέρα, κύριος Πανούλης. Θες να πάμε σε αυτό ή όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, είναι ώρα για διάλειμμα.
1: Βασίλης Δέτσικας, το πιερέστερο. Είναι Βασίλης Δέτσικας.
2: Είναι πρωτοβουλίες, ναι.
1: Βασίλης Δέτσικας, το πιερέστερο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε στο στούντιο. Θα είναι και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Κλέψης Ελευθερίας.

0: ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σχέδιο περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος στις ώρες αιχμής αλλά και του φυσικού αερίου επεξεργάζονται οι Βρυξέλλες μετά την νέα εκτόξευση των τιμών και τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 συναντώνται στο Δουβλίνο, ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα να είναι σε χαμηλό 15ετίας. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. 400 από τους 4.800 επιτυχώντες δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χριστός Μπούρας. Όπως είπε, πίσω από την εξέλιξη αυτή είναι τα αυξημένα ενίκια και το φοιτητικό εισιτήριο, ενώ είπε πως ένας φοιτητής χρειάζεται 1.000 ευρώ το μήνα. Ζήτησε να γίνει σχεδιασμός στον ακαδημαϊκό χάρτη που θα δίνει θέση σε ξένους φοιτητές. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη της διαδρομής του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, έστειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η χάραξη βρίσκεται δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημείωσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίες με την Τουρκία ουδέποτε διακόπηκαν, ενώ για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέλαβε ότι πρόκειται για δικαίωμα της Ελλάδας και ότι παραμένει στη φαρέτρα της. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια έκανε χημειοθεραπείες ενώ δεν υπήρχε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, μια υπάλληλος του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία δεν είχε καταθέσει κατά το προανακριτικό στάδιο στην αστυνομία. Στην κατάθεσή της, γραμματέας στο ιατρείο αναφέρθηκε στην αναστάτωση που επικράτησε την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρεε στο δωμάτιο όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση. Έστειλε μήνυμα στο σύντροφό της, το οποίο ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης. Σκόπιμα εκτιμούν οι αρχές ότι προκλήθηκε η φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Οι δράστες εκτιμάται ότι έσπασαν τις τζαμαρίες του καταστήματος, έριξαν έφλεκτο υλικό υγρό στο εσωτερικό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα. Στο εσωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου του κτηρίου στην Πλάκα επικεντρώνεται η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης με 6 νεκρούς. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας των διπλανών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 28χρονο λαδοπή που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελία κλοπής 50.000 ευρώ και 2 χρυσών ελαιριών. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη Διεθνή Ενημέρωση στη Χιλή η κυβέρνηση ανακοίνωσε παρεμβάσεις με σκοπό να αναζωογονηθεί η οικονομία της χώρας και να δημιουργηθούν 100.000 θέσεις εργασίας με φόντο την αύξηση της ανεργίας. Στα αθλητικά απόψε στις 10, Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου, Αρμάνι Μιλάνο Βιρτούς Μπολόνια και Βαλένθια Μπασκόνια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής, διευθυντής της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κύρκο, εδώ στην κονσόλα του ήχου και σε διάφορα άλλα. 2-11-10-80-8-80. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, Ελληνιτάγκα απαντά για οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε, να μας πείτε, να μεταφέρουμε. Σας είπαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα είναι προσκεκλημένη εδώ στην παρέα μας σε λίγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα κουβεντιάσουμε μαζί της για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που δεν και λίγα εδώ που τα λέμε. Πολλά.
1: Χθες είχε Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι δεν μπορεί μόνο Ελλάδα, Ιταλία να στέλνουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι να συνοδεύουν τα υπόλοιπα, πρέπει να στείλουν και οι υπόλοιποι. Δεν νομίζω ότι πήρε καμία απάντηση από τους υπόλοιπους.
0: Πώς το είπε να δεις, είπε ότι δεν μπορεί μόνο ο Βορράς, υπάρχει και ο Νότος στην Ευρώπη. Έτσι, το είπε πολύ ωραία. Και πρέπει να έχουμε το νου μας και στο Νότο. Ναι, γιατί υπάρχουν μόνο ελληνικά και ιταλικά πλοία τα οποία συνοδεύουν πλοία στις επιχειρήσεις αυτές. Ελλάδα, Ιταλία σίγουρα είναι. Που συνοδεύουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν είναι αυτοί οι ασπίδες, δεν είναι αυτές. Οι ασπίδες είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι, διότι τα πράγματα στο πεδίο το πολεμικό δεν πηγαίνουν καλά. Κλειστό τα στενά του Ορμούς, ανοιχτά λένε είναι. Σιγά μην είναι ανοιχτά, κλειστά είναι. Και από δύο πλευρές τα έχουν κλειστά και οι Ιρανοί, τα έχουν κλειστά και οι Αμερικανοί. Τα πλοία κάνουν το γύρο της Αφρικής. Έτσι,
1: νομίζω πιέστηκε και για αποστολή Patriot στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή, όπως λέει το ρεπορτάζ, να σταλεί.
0: Ναι, είναι στη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, έτσι δεν είναι, την οποία βρίσκεται από χθες ο κύριος Δένδιας. Το άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ο οποίος, να πω μόνο, την Πέμπτη θα είναι στην Κύπρο, θα αντιπροσωπεύσει την ελληνική κυβέρνηση στην επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Επίσης πλησιάζει, να το πούμε, Νοέμβριος μήνας ήταν, το 83. Η μέρα που θα κλείσουμε, πόσο, το 83 δεν έγινε, 43 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Το οποίο πια η Τουρκία το βάζει στο τραπέζι του Κυπριακού, δεν συζητάμε τίποτα άλλο παρά μόνο δύο κράτη και όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός συζήτησης. Θα δούμε.
1: Θα έχουμε μια μάχη εντυπώσεων και όχι μόνο, μιας και πήγαμε στην ιστορία.
0: Ναι.
1: 4 Οκτωβρίου 1974,
0: ναι,
1: ίδρυση Νέας Δημοκρατίας. 18 Οκτωβρίου 1981, αλλαγή με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πασόκ εκδήλωση στο γήπεδο Περιστερίου για την αλλαγή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συγκέντρωση.
0: Ρε παιδί μου, σκέφτομαι
1: και 4 Οκτωβρίου εκδήλωση, την Κυριακή νομίζω είναι, η Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς μικρύναν τους χώρους που κάνουν ανάλυση εκδηλώσεις τα κόμματα. Θυμάμαι ακόμα, σαν το έχω μπροστά μου, την εκδήλωση που έκανε το 83 το Πασόκ για τα δύο χρόνια Πασόκ στην εξουσία. Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Βέβαια. Και όταν έμεινε στην πλατεία Συντάγματος, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι, η πλατεία Συντάγματος ήταν το κεντρικό κομμάτι. Ήταν γύρω-γύρω, είχαν γεμίσει τα πάντα. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος Χάρη Κλίν, επειδή είχαν στήσει, ξέρεις, ο Μπυρσίμου Μακαρίτης είχε στήσει φοβερά έτσι ηχητικά και φωτιστικά και όλα τα λοιπά, έλεγε γιορτάζει το Πασόκ, η Βιοσόλ και η Φίλιπς. Γιατί ήταν γεμάτο από φώτα και γεμάτο επίσης από σκαλοσιές που είχαν μπει παντού, γιατί είχαν μπει πινακίδες, είχαν μπει διάφορα πράγματα. Καλλιτέχνες πάρα πολύ γνωστοί συμμετείχαν τότε, γιατί ξέρετε ότι οι καλλιτέχνες τότε όλοι Πασοκάρα είχαν γίνει όλοι. Ακόμα και κάποιοι που το στρίψαν στην πορεία.
1: Όχι, ναι, μωρά, αλλά πολύ.
0: Πολύ.
1: Εμβληματικά την εποχή εκείνη ήταν ο Μπακαλάκος, ξέρω εγώ.
0: Πολύ. Υπάρχει φωτογραφία, λένε, από την εκδήλωση αυτή και από την παρουσία της Βίκης Μοσχολιού στην εκδήλωση αυτή. Ναι, την έχω δει τη φωτογραφία αυτή.
1: Δημοκρατία, φανατική.
0: Μετά τη δεκαετία του 90, ρε παιδί μου, αλλάζουν τα πράγματα, Αντωνάκη μου, θέλω να πω. Οι καλλιτέχνες είναι και αυτοί οι πολίτες, οι οποίοι μπορεί να αλλάζουν στην πορεία των χρόνων.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και τον είχαμε χθες εδώ.
0: Ναι.
1: 7 η ώρα, αύριο Τετάρτη, συγκέντρωση στο Περιστέρι, Μιχάλης Χρυσογοήδης. Διάλογο με τους πολίτες.
0: Ψάξτε να βρείτε το δεύτερο, παιδιά, εκεί.
1: Λες.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και τίποτα να μην κάνει στο δυτικό τομέα, θα βγει πρώτος και με διαφορά. Άλλοι έχουν ζητήματα εκεί πέρα. Είναι μια εκλογική περιφέρεια δύσκολη. Είναι εκεί η κυρία Αγαπηδάκη που το Μαξίμου θέλει, ναι, ναι, ναι. Θέλει πάρα πολύ. Το Μαξίμου θέλει πάρα πολύ.
1: Έχει συγκέντρωση την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό για το Αλτσχάιμερ στο Περιστέρι.
0: Στο Περιστέρι?
1: Ναι,
0: χαρά
1: ναι.
0: Που θα έχουν πάρει υποψήφοι.
1: Αυτό λένε δηλαδή. Προνομιακή μεταχείριση.
0: Χαρά που θα έχουν πάρει υποψήφοι όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι να του πούμε ποιοι είναι. Είναι ο κύριο Γιάννη Λοβέρδο, είναι η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η πρώην γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλά τα λέω. Ένα βαρύ όνομα το οποίο όμω έχει αποσυρθεί ήταν ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, που όμως έχει αποσυρθεί από την πολιτική.
1: Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος ήταν ξανά υποψήφιος.
0: Δεν το γνωρίζω για να μην είναι. Έχει εκλεγεί μία φορά, ήταν δήμαρχος σε Γάλλο δύο φορές. Γενικά όμως δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη χαρά όταν πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και κάνει εκδήλωση με υποψήφιο εκεί.
1: Στην εκλογική του περιφέρεια.
0: Εμείς θα τον βοηθάει. Επίσης έχουμε και άλλα θέματα.
1: Το Σάνουαρες.
0: Και άλλα θέματα τα οποία άσε να γράψουμε και τίποτα το Σάββατο στα παραπολιτικά με τους εκπροσώπους και τις υποψηφιότητές τους. Ο μόνος υποψήφιος εκπρόσωπος που έχει καθαρίσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος σε περιφέρεια εκλογική είναι ο Κουτσουκαλάς. Ο θα είναι στο επικρατείας του Πασόκ. Καλά, τα λέω.
1: Σωστό.
0: Όλοι οι υπόλοιποι εκπρόσωποι, κυρία Σδούκου, ας πούμε, που είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι στην Α Αθηνών. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης θα είναι εκπρόσωπος στο βόρειο τομέα της Β Αθηνών. Για το κόμμα της κυρίας, του κυρίου Τσίπρα, ακούγεται πως η κυρία Κουφρυνικολάκου θα είναι υποψήφια. Θα είναι, θα δούμε. Στο νότιο τομέα της Β Αθηνών. Και σου λένε όλοι οι άλλοι υποψήφοι, καλά παιδιά, εμείς δηλαδή τι κάνουμε, σε πηγάδι κατουρίσαμε. Θα είμαστε και εκπρόσωποι, δηλαδή θα βγαίνουμε κάθε τρεις και λίγο όποτε θέλουμε στην τηλεόραση, χωρίς περιορισμούς, χωρίς τίποτα. Και οι υπόλοιποι όλοι θα έχουμε τους περιορισμούς της προεκλογικής εξαρτίας.
1: Θα παραμείνουν εκπρόσωποι.
0: Τα ακούει ο κόσμος, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι,
0: δεν θα παραμείνουν λογικά, αλλά.
1: Δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος.
0: Ναι,
1: πρέπει να παραιτηθεί ο
0: εκπρόσωπος. Ναι, βρε πουλάκι, αλλά άμα παραιτηθούν τον τελευταίο μήνα, γιατί τόσο
1: σωστό,
0: πρέπει
1: ναι.
0: να είναι. Και έχουν, κάνει ένα χρόνο προεκλογική εξαρτία με την ιδιότητα αυτή. Όσο και να είναι, κάποια credit έχουν πάρει ήδη από τους αρχηγούς τους. Ναι. Και αυτό λίγο τους θυμώνει τους υπόλοιπους. Και επειδή περνάμε μια περίοδο που στη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα είναι λίγο έως πολύ.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί και πρώτη με 28-30%
0: ναι.
1: θα βγάλει 120 περίπου βουλευτές. Αυτό
0: ναι.
1: σημαίνει ότι επειδή θα εκλεγούν και κάποιοι καινούργοι,
0: ναι.
1: ότι μίνιμουμ 50 ναι. από τους σημερινούς 156 δεν θα ξαναεκλεγούν.
0: Ακριβώς.
1: Είχε χθες τα παραπολιτικά ο Δημήτρης Τσοκουνιάς ένα ρεπορτάζ και με τις φωτογραφίες. Ναι. Τα φαβορεί γι' αυτό.
0: Φαβορεί για να μην εκλεγούν. Χαρά που θα πήραν και αυτοί.
1: Τελευταία
0: δημοσκόπηση αυτή η οποία αναφερόσουν χθες ήταν τη Σύντερβιου, δεν ήταν? 26,9 η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Ελλάς στο 14%, Πασόκ 12,7. Είναι τη μοναδική η δημοσκόπηση που δίνει τόσο κοντά τα δύο κόμματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη.
1: Η άλλη νούμερα,
0: πάνω από δύο-τρεις μονάδες.
1: Τα νούμερα αυτά ακριβώς που είπαμε χθες, χωρίς να αναφέρουμε την εταιρεία, όπως και το θέμα που υπάρχει με την ημερομηνία που έγινε. Επαναλαμβάνω, και εγώ και ο Σωτήρης είχαμε δεχθεί στα mail μας, επειδή είναι ιντερνετική η δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, mail για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Αλλά ως δημοσιογράφοι δεν συμμετέχουμε εμείς.
0: Λοιπόν, ακολουθούν η πρόθεση πρέπει. Ψήφου Ελληνική Λύση με 7,9, το ΚΚΕ με 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρστιανού στο 4%, η Φωνή Λογική στο 3,5%, Μέρα 25 στο 3%, η Πλεύση Ελευθερία στο 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Η αναποφάσιστη φτάνει στο 9,1%, αλλά ξαναλέω, είναι μια δημοσκόπηση η οποία έχει δεχθεί πειρά τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ και γενικά.
1: Στην αρχή της, όταν έδωσε μια μεγάλη διαφορά υπέρ του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω, είναι.
0: Τώρα είναι καλή.
1: Να σου πω, πόσο πριν κυρία Κωνσταντοπούλου, μια και δεν έχουμε σε λίγο εδώ.
0: Κάτσε να δω, μην κάνω κανένα λάθος.
1: Όχι.
0: Ναι, όχι, προ Θεού, διέβεσαι. Λοιπόν, 2,7%.
1: 2,7%
0: στην πρόθεση ψήφου.
1: Στην πρόθεση, ναι.
0: Στην ξερή πρόθεση ψήφου, εικόνα για τη διακυβέρνηση κλπ. Έχει διάφορα στοιχεία μέσα δημοσκόπηση. Αλλά γίνεται ιντερνετικά, ξαναλέω αυτό. Έτσι.
1: Έχει και, και εκτίμηση Σωτήρη.
0: Τώρα δεν το έχω μπροστά.
1: Δηλαδή βγάζει ουσιαστικά την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπαίνει στη Βουλή ένα τέτοιο ποσοστό.
0: Το 65% θα ψηφίσει με βάση το κριτήριο ποιον επιθυμεί να λάβει διακυβέρνηση. Το 25% αναφέρει ως βασικό κριτήριο ποιος θέλει να απομακρυνθεί από την διακυβέρνηση.
1: Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, η interview δίνει την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην πρόθεση ψήφου 2,7%. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ και θα τη ρωτήσουμε.
0: Γενικά πάντως οι δημοσκοπήσεις, οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις των πιο μεγάλων εταιριών και πιο όμως των εταιρεών.
1: Ναι, είναι
0: η τελευταία της μέτρων γύρω στο 6%.
1: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Σε λίγο θα μας πει αν δεν κάνω λάθος, αλλά νομίζω επειδή το κοίταξε.
1: Σε ένα διαφημιστικό χρόνο να πάμε.
0: Θέλεις, ωραία, να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο. Μισό λεπτάκι.
1: Με χρόνο.
0: Να σας πούμε τα εξής, ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε παροιγμένες υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο παρέα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
6: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Βασίλης Κουρής.
0: Σωτήρης Ξενάκης.
1: Και στο στούντιο μαζί μας και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Χαίρετε, κυρία Κωνσταντοπούλη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία πρόσκληση. Και για να σας ευχαριστήσω, θα σας δώσω και εγώ πρόσκληση.
1: Για πέστε μας εδώ.
2: Για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, βλέπει ο Βασίλη, αυτοεξυπηρετείται.
1: Ομιλία Ζωή Κωνσταντοπούλου, Τζόρτζια Κεφαλά, Μπλε, Άισι Χτύρ, Τζο Ντί και Χριστίνα Κουλάκου. Είναι... Θέατρο Ρεματιά, Χαλάνδρη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα.
2: Μπράβο, 7 ανοίγουν οι πόρτες. Είναι το Φεστιβάλ Ελευθερίας που το ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, γιατί φέτος η Πλεύση Ελευθερίας κλείνει 10 χρόνια. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτό το πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ το καλοκαίρι στις 5 Ιουλίου, στα γενέθλιά μας τα λιπάσματα. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Είχαμε αυτή την πολύ πρωτοποριακή και καυστική σατυρική μουσική παράσταση του Τζο Ντί. Και τώρα κάνουμε τη δεύτερη, το δεύτερο event στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρη, γιατί και πολλοί κόσμος από πιο έτσι κεντρικά, αλλά και από τα δικά μου τα μέρη, τις δικές μου τις περιοχές, αγαπάει πάρα πολύ αυτό το μέρος, το θέατρο Ρεματιάς. Έχουμε συνδέσει μνήμες και εμπειρίες με αυτό. Και θα κάνουμε, είναι θεματικό αυτό το φεστιβάλ, ναι. Στις 3 Οκτωβρίου. Έχει 4 θέματα: νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, Παλαιστίνη. Η δικαιοσύνη είναι και η πλήρης θεματολογία της ημέρας, γιατί είναι η μέρα της δικαιοσύνης η 3 Οκτωβρίου. Είναι του Διονυσίου Αρεπαγίτου, που στην Ελλάδα θεωρείται η μέρα της δικαιοσύνης. Ναι. Και για μας είναι και άλλα γενέθλια, γιατί εμείς όλο γενέθλια γιορτάζουμε. Είναι τα 10 χρόνια που ξεκίνησε τη δράση της η πρωτοβουλία μας, η νομική και η κινηματική, η δικαιοσύνη για όλους, που παρεμβαίνει για τους πληστηριασμούς, που παρεμβαίνει για τις γυναικοκτονίες, που παρεμβαίνει για τα θέματα του χρέους, για τα funds, για τις υποθέσεις διαφθοράς.
0: Έχει 10 χρόνια η Πλεύση Ελευθερίας.
2: Αμέ. Έχει 10 χρόνια για να καταλάβεις πόσο ανθεκτικοί είμαστε.
0: Ναι, ναι. Γιατί.
1: Καλά λέει και είπε 7, ανοίγουν οι πόρτες, γιατί το πρόγραμμα αρχίζει 8.30
2: ώρα. 8.30 με τη δική μου ομιλία. Και μετά θα είναι η Τζόρτζια η Κεφαλά, η βουλευτήνα μας, αλλά και η φοβερή ροκστάρ με τους Μπλε, τους αγαπημένους.
0: Θα είναι, νόμιζα ότι λες η Τζόρτζια Κεφαλά τον Μπλε, νόμιζα ότι λες. Δηλαδή θα έχει μουσική με τη, θα τραγουδήσει η Τζόρτζια.
2: Η Τζόρτζια θα τραγουδήσει, ναι. Τι θες να τη βάλει να κάνει εισήγηση, θα κάνει στη βουλή αυτά. Το θέμα είναι αν θα τραγουδήσω κι εγώ. Έχω πει δεν θα τραγουδήσω. Ακού, μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια, μου αρέσουν πάρα πολύ οι συναυλίες. Δεν το έχω. Αν και δίστανται οι απόψεις.
0: Το έχετε δοκιμάσει πάντως. Πρόβες έχετε κάνει δηλαδή.
2: Όχι, δεν έχω κάνει πρόβες. Απλώς έχω αυτή την ιδιότητα ότι ξέρω απ' έξω όλα τα τραγούδια, όλους τους στίχους τραγουδιών. Είμαι φοβερά συναυλιακός τύπος. Έχω μάθει τώρα και βλέπω ότι κυκλοφορεί και πάρα πολύ έντονα. Εσείς δεν ξέρω αν το ξέρετε και αν έχετε παιδιά και ποιας ηλικίας. Απαγορεύουν στα παιδιά τα ανήλικα να πάνε σε συναυλίες, το οποίο σε κλειστούς χώρους. Αυτό είναι τρομερό. Οι συναυλίες είναι πάρα πολύ σημαντική εμπειρία για ένα παιδί και για έφηβους, για να διαμορφώσουν και βιώματα και όνειρα και προοπτική.
0: Συναυλίες λέτε στο θέατρο Βράχων, στο Κατράκιο, κλειστά ή στο Παλάς, ξέρω εγώ.
2: Από ό,τι μαθαίνω στους κλειστούς χώρους, τώρα το θέατρο Ρεματιάς είναι ανοιχτός χώρος, θα βγάλουμε και ένα ωραίο βίντεο μέσα στην ημέρα που δείχνουμε το χώρο και κάνουμε τα δικά μας, γιατί ξέρετε εμείς είμαστε έτσι λίγο δημιουργητικοί τύποι. Όμως το να εμποδίζεις παιδιά να πάνε σε κλειστό χώρο σε συναυλία, το διανοείστε εσείς? Εγώ τρελαίνομαι που σκέφτομαι κάτι τέτοιο και λέω, ποιοι είναι αυτοί που κυβερνάνε?
1: Τα παιδιά είναι ενήλικα.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι με πρόσχημα το αλκοόλ. Αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία λύνονται όπως λύνονται για κάθε χώρο. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να είμαστε σε μια εποχή που προσπαθούν να αποκλείσουν τα παιδιά και τη νέα γενιά από τα ερεθίσματα, από τα βιώματα. Βλέπουμε βέβαια και στο διεθνές στερέωμα ότι Γενικά υπάρχει πρόβλημα με τις συναυλίες. Είδατε ότι λογοκρίνονται συναυλίες στο εξωτερικό όταν λένε ελευθεριά στην Παλαιστίνη, Free Palestine. Καλλιτέχνες αναγκάζονται να εξωθούνται εκτός προγράμματος. Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς. Ένα τεράστιο κύμα καλλιτεχνών οι οποίοι μιλάνε, παρεμβαίνουν για την ειρήνη, παρεμβαίνουν κατά του πολέμου και υπερασπίζονται την Παλαιστίνη και το λαό της Παλαιστίνης κατά της γενοκτονίας.
0: 10 χρόνια.
2: Έχει σοκαριστεί εσύ με τα 10 χρόνια, βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου φάνηκε σαν να ήταν χτες.
2: Είναι η πλεύση που γεννήθηκε το 16.
0: Και σας δίνει εδώ 2,7 η ίντερνετ.
2: Λύσαξες με το 2,7.
1: Πάμε στην τελευταία που ήταν χρονικά τελευταία. Η μέτρο ανάλυση ήταν τελευταία χρονικά. Να πάμε εκεί.
2: Εγώ είδα μία προχτές που με δίνει πρώτη σε δημοτικότητα. Αλλά αυτές δεν τις αναφέρουν ούτε οι αντίπαλοι μας, ούτε οι δημοσιογράφοι. Και νομίζω είναι μεγάλη εταιρεία. Όμως εμείς ό,τι και να μας δίνουν.
0: Εγώ
1: διαβάζω
2: γιατί κόλλησε η βελόνα. Είσαι μάλλον με τις κολλημένες βελόνες.
1: Στη μέτρο ανάλυση λοιπόν διαβάζω ότι η πλεύση ελευθερίας έχει, πόσο είναι, μισό λεπτάκι, 4,9% από 4,7% που ήταν τον Ιούνιο, γιατί μετά δεν ξανά έγιναν δημοσκοπήσεις. Αυτό διαβάζω. Και ότι στην καταλήλωτα για Πρωθυπουργία Μητσοτάκης 30, Τσίπρας 13, Ανδρουλάκης 7, Κωνσταντοπούλου 5. Αμέσως μετά τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα δεν ξέρω πια. Προσπαθώ να ψάξω να βρω αυτό που λέτε.
2: Δεν το πειράζει. Εμείς ούτως ή άλλως είτε καλές είτε κακές. Δεν βασιζόμαστε.
1: Τέταρτη στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών. Αυτό σας έχουν. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα έχει ίσως όλα εδώ που βλέπω, οπότε δεν πρατάω.
2: Ναι, εντάξει. Εμένα μου ανέφεραν, με την έδειξε ένας από τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, πρώτη σε δημοφιλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά δεν πειράζει. Οι αντίπαλοι μας θέλουν πάση θυσία να μας συρρυκνώσουν.
1: Ποιοι είναι οι αντίπαλοι σας, όλοι?
2: Το σύστημα.
1: Ποιοι είναι οι βασικοί αντίπαλοι
2: σας? Το σύστημα. Αυτοί που έχουν κυβερνήσει, αυτοί που κυβερνάνε και αυτοί
1: να
2: που τους στηρίζουν.
1: Κάτι. Ποιοι εννοεί, να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Να. Εσείς έχετε μια εμπειρία, είστε νέα, έχετε μια εμπειρία στην πολιτική μεγάλη. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, θα δικούσατε, δηλαδή ψηφοφόρο, ας πούμε, που θα ψήφιζε από δεξιά έως πιο δεξιά, δεν τον περιμένετε, φαντάζομαι, και κάποιες ηλικίες.
2: Από παντού μας
1: περιμένετε ψηφίζουν. Περιμένετε από πιο νέες ηλικίες, ίσως.
2: Μας ψηφίζουν άνθρωποι. Καταρχάς, εγώ δεν βάζω τους ανθρώπους σε μαντριά και σε δεξαμενές και σε καλάθια.
1: Παραδοσιακούς ψηφοφόρους κομμάτων.
2: Να σας απαντήσω. Δεν υπάρχουν παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Υπάρχει τεράστια ρευστότητα και η πλεύση ελευθερίας αυτό που κατάφερε ήταν ακριβώς να απεγκλωβίσει τον κόσμο τα διάφορα αδιέξοδα, και γι' αυτό είναι και το σύνθημά μας απέναντι σε όλα τα αδιέξοδα και την απελπισία που θέλουν να ενσταλάξουν στον κόσμο. Το δικό μας σύνθημα είναι: η πλεύση είναι η λύση. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση για τα προβλήματα. Δεν υπάρχουν προβλήματα χωρίς λύσεις και δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
1: Ωραία, αλλά
2: θα σας απαντήσω. Ναι. Ρεαλιστικά είναι όλα αυτά που σας λέω.
1: Ναι.
2: Αλίμονο. Εδώ έχει αλλάξει ο ρούς της ιστορίας σε πολύ σοβαρότερες καταστάσεις. Ο ρεαλισμός είναι να ξέρεις ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και να αλλάξουν τον κόσμο. Δεν είναι ρεαλισμός η προπαγάνδα που λέει στον κόσμο ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και είναι καταδικασμένος να ζει τη ζωή του με αυτούς τους κυφίνες που του τρώνε το ψωμί και του πίνουν το αίμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε το κόμμα η κυρία Καριστιανού, πολλοί προβλέπαν ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πλεύση της ελευθερίας, θα μείνει εκτός Βουλής.
2: Πολλοί το θέλανε. Δεν είναι, ακούστε, δεν είναι προβλέψεις αυτά. Το θέλουν. Θέλουν να πάνε στη ΣΥ, γιατί εγώ τους ενοχλώ στη Βουλή.
0: Την ερώτηση.
2: Ναι.
0: Εδώ βλέπουμε κατέρευσε το κόμμα, δημοσκοπικά τουλάχιστον, της κυρίας Χαριστιανού. Δεν έχει. Εκτιμάτε ότι αυτό έκανε ζημιά και στο θέμα των τεμπών? Σε ένα μεγάλο κίνημα που υπήρχε.
2: Κύριε Σκουρή, Βασίλη μου και Σωτήρη μου, η δική μου άποψη είναι, και το λέω ξεκάθαρα για να μην με βάλετε πάλι σε μια διαδικασία να σας απαντάω, ότι έχω ένα συγκεκριμένο ρόλο και μια συγκεκριμένη αποστολή και ένα συγκεκριμένο καθήκον στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών. Είμαι συνήγορος οικογενειών θυμάτων και συνήγορος τραυματία, επιζήσαντα. Εκπροσωπώ λοιπόν 15 ανθρώπους ανθρώπους τους οποίους τιμώ. Ως πολιτικό
0: σας ρωτώ, δεν σας ρωτώ ως δικηγόρο.
2: Δεν αλλάζω εγώ καπέλα.
0: Αλίμονο,
2: δεν
0: δηλαδή,
2: αλλάζω καπέλα.
0: Αλίμονο, καταλαβαίνω να θέλετε να τοποθετηθείτε. Εντάξει,
2: όχι, αλλά... όχι, θα με αφήσετε να τοποθετηθώ. Εννοείται. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ. Πότε δεν έρθουμε να τοποθετηθώ. Εγώ δεν αλλάζω καπέλα. Δεν λέω άλλα στη Βουλή και άλλα στο δικαστήριο. Ούτε λέω τώρα θα σας μιλήσω ως βουλευτής και πολιτική αρχηγός και τώρα ως δικηγόρος. Διότι αν το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι τίποτα από αυτά που λες δεν το πιστεύεις. Απλώς υποδίεσαι συγκεκριμένους ρόλους. Εμένα λοιπόν είναι αποστολή μου από κάθε μετερίζει από το οποίο παλεύω αυτή την υπόθεση του αγώνα για το έγκλημα των τεμπών να τη φέρω εις πέρας. Και εις πέρας τι σημαίνει? Σημαίνει να πάνε φυλακοί όλοι αυτοί που σκότωσαν τα παιδιά, που σκότωσαν τους 57 ανθρώπους, που προκάλεσαν αυτούς τους φοβερούς τραυματισμούς. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει
0: και
2: ένα παιδί.
0: Πρόσωπα σε αυτούς.
2: Φυσικά, πρωτίστως δηλαδή... τα πολιτικά πρόσωπα και ο Καραμανλής και ο Μητσοτάκης πρωτίστως. Πρωτίστως. Ο Καραμανλής και ο Μητσοτάκης πρέπει πρωτίστως να πάνε φυλακή. Και αυτό είναι ένας στόχος από τον οποίο εγώ δεν αφίσταμαι. Το ότι εγώ είμαι στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης που δίνουμε εδώ και 3,5 χρόνια, σχεδόν 4 σε λίγο, με έχει βάλει και στο στόχαστρο. Στο στόχαστρο επιθέσεων, στο στόχαστρο προπαγάνδας, στο στόχαστρο όλης αυτής της διαδικασίας να μου κάνουν δικογραφίες και να έρχονται στη Βουλή δικογραφίες, να έρεται η ασυλία μου.
0: Αλλά για τον κύριο Καραμαλή υπάρχει να εξελίξει δικαστική έρευνα. Για τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπάρχει.
2: Θα υπάρξει.
0: Πώς?
2: Τι εννοείται πώς?
0: Πώς το λέτε, ποια στοιχεία αυτό λέω.
1: Θα γίνει αυτό διαδικαστικά? Πώς
2: διαδικαστικά θα γίνει όταν αλλάξει η πολιτική κατάσταση, ναι. Σταματήσουμε να έχουμε αυτόν τον πρωθυπουργό ο οποίος παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη για να σώσει το τομάρι του και θα ελεγχθούν όλοι εκείνα που μπορούν να ελεγχθούν και πιστέψτε με, επειδή η υπόθεση και του εγκλήματος των τεμπών, όπως και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και η υπόθεση των υποκλοπών, είναι υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης για τις οποίες δεν μπορεί να επικαλεστεί προστασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Όλα αυτά θα ελεγχθούν.
0: Ποιο πρωθυπουργό μπορεί να το κάνει? Λίγο τώρα να καταλάβω. Ποιο πρωθυπουργό μπορεί να το κάνει αυτό? Δηλαδή, ενδυνάμει πρωθυπουργείο τώρα με βάση τι δημοσκοπήσεις.
2: Γιατί το πάτε έτσι, ποιο πρωθυπουργό? Αυτό είναι θέμα του να αποφασίσει ο λαός ότι θέλει πραγματικά την κάθαρση και τη δικαιοσύνη. Και εγώ είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες το θέλουν αυτό. Οι πολίτες πραγματικά δεν αντέχουν άλλο αυτή την καταπίεση αυτού του εγκληματικού συστήματος. Αισθάνονται τις παρεμβάσεις που γίνονται στη δικαιοσύνη γιατί είναι εξόφθαλμες. Αισθάνονται ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό τον οποίο ο στενός του συνεργάτης και ανιψιός του τον ονομάζει το αφεντικό για το οποίο τρώμε τη σφαίρα. Αυτή είναι φρασιολογία μαφίας. Τι είναι η μαφία? Ο ορισμός της εγκληματικής οργάνωσης.
0: Εσείς πιστεύετε, εσείς δηλαδή θα ψηφίζατε για ένα διευθυντικό δικαστήριο αν υπήρχε εισήγηση για τον κύριο Μητσοτάκη?
2: Μα εννοείται, εγώ το πιστεύω και θα γίνει.
1: Πρακτικά.
2: Θα γίνει και αυτό είναι που φοβούνται.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να...
0: Μητσοτάκη.
2: Μα εννοείται, εγώ το πιστεύω και θα γίνει.
1: Πρακτικά.
2: Θα γίνει και αυτό είναι που φοβούνται.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου.

0: δημοσκοπήσεις και από δικογραφίες επίορκων δικαστών και αστυνομικών. Ναι. Γιατί ξέρουν ότι εγώ αποτελώ κίνδυνο.
1: Τώρα με βάση τα κόμματα, ναι. Με βάση τα κόμματα, δημοσκοπικά είναι δεύτερη Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
0: Σόπα καλέ, παιδιά, εντάξει.
1: Θα τα πείτε αμέσως.
0: Θα φτάσουμε να βγάζουμε και σύνθεση Βουλής, αυτού που έφυγε από τη Βουλή, αφού προηγουμένως ήταν βοβός στη Βουλή, δεν έβγαζε άχνα. Ναι. Θα φτάσουμε να βγάζουμε Βουλή με τις δημοσκοπήσεις που είναι παραγγελμένες.
1: Θα σας ρωτήσουμε ειδικά για τον κύριο Τσίπρα αμέσως μετά. Απλώς θέλω να πω ότι το δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά είναι ο κύριος Τσίπρας, το τρίτο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ένας από τους δύο θα είναι, φαντάζομαι.
0: Εγώ φαντάζομαι κάτι εντελώς διαφορετικό και θα δούμε ποιος θα έχει δίκιο. Γιατί και όταν όλοι φανταζόσασταν το 2012 ότι ο δικοματισμός θα είναι στο 80%, εγώ έλεγα να μην πάρουν ούτε 50% και εγώ βγήκα αληθινή. Και όταν όλοι φανταζόσασταν ότι θα βγει το ναι στο δημοψήφισμα και υπήρχαν και δημοσκοπήσεις που δίνανε το ναι στο δημοψήφισμα, εγώ έλεγα για το όχι, το οποίο υποστήριζα, υποστηρίζω και υπερασπίζομαι και είναι εμβληματικό σημείο της ιστορίας μας, έλεγα. Θέλω το 70, πιστεύω στο 60.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου πρωθυπουργός, αυτό λέτε. Εμένα πιέζει αυτό, αν μπορώ να καταλάβω.
0: Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακριβής πρόβλεψη.
1: Αυτό λέτε.
0: Αν λέω Ζωή Κωνσταντοπούλου πρωθυπουργός, ναι. Αυτό θα το πούν οι πολίτες.
1: Αν είναι αυτό στόχος, σας ρωτώ.
0: Φυσικά είναι στόχος μου. Αλλά ο στόχος μου δεν είναι για την καρέκλα. Είναι για να κάνουμε όλα αυτά που δεν έχουν γίνει.
1: Σε αυτές
0: τις εκλογές. Δεν αγάπησα εγώ ποτέ την καρέκλα.
1: Σε αυτές τις εκλογές.
0: Μην πάτε τώρα να το μικρύνουμε και
1: όχι,
0: να το.
1: Όχι, το μικρύνω, ούτε το έχει ιδεοποιώ. Ούτε το έχει ιδεοποιώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Καταλαβαίνω
0: εγώ
1: το νόημα.
0: Εγώ έχω αποδείξει ότι είμαι στο δρόμο και στον αγώνα ακατάπαυστα. Και έξω από τη Βουλή και μέσα στη Βουλή και παντού δεν συνέδεσα ποτέ ούτε την παρουσία μου ούτε τον αγώνα μου με κάποια καρέκλα. Γι' αυτό και άφησα τη μεγαλύτερη καρέκλα, την τρίτη τη τάξη της Προέδρου της Βουλής, όταν κάποιοι πούλησαν τον κόσμο. Και έκτοτε από το 2015 και μετά πορεύτηκα μέχρι το 2023 που μπήκε η πλεύση ελευθερία στη Βουλή. Πορεύτηκα με συνέπεια, κινηματικά, δικηγορικά, νομικά, πολιτικά. Χωρίς ποτέ μου να ανταλλάξω τις ιδέες μου, χωρίς κανένας να με δελεάσει να ξεπουλήσω τις ιδέες μου και τις αρχές μου. Μπήκε η πλεύση ελευθερία στη Βουλή παλικαρίσια απέναντι σε τρομερό πόλεμο, το μεγαλύτερο πόλεμο που έχει υπάρξει σε κίνημα και κόμμα στην νεότερη ιστορία, το μεγαλύτερο πόλεμο. Μπήκαμε παλικαρίσια, τους έχουμε χαλάσει τη σούπα, αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Τους ενοχλούμε γιατί είμαστε εκεί, τους ενοχλούμε γιατί δείχνουμε πώς είναι η αντιπολίτευση απέναντι στη σικαία αντιπολίτευση που είχαμε τόσα χρόνια με τον Τσίπρα και το Πασόκ και διάφορους έτσι δήθεν αντιπολιτευόμενους που όμως είναι καλοβολεμένοι στις καρέκλες τους και δεν πατάνε. Όλο αυτό το πράγμα έχει λοιπόν ανακοινήσει και μία μεγάλη προσδοκία και μια μεγάλη εμπιστοσύνη των πολιτών και ιδίως των νέων.
2: Πιστεύετε, δηλαδή,
0: η πλεύση το ξέρετε ότι είναι πρώτη στη νέα γενιά.
2: Πιστεύετε,
0: αφού παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, πάτε καλά. Πιστεύετε
0: πρώτοι είμαστε, δεν πάμε καλά. Είμαστε πρώτοι στη νέα γενιά.
2: Και, μάλιστα, να πω αυτό,
0: και όσο πάνε οι νεότερες γενιές, τόσο ενισχύεται αυτό.
2: Να πω τώρα, αυτό είναι άσχετο, αλλά εμβόλυμο, επειδή τόσο στριντινό που τα λέγαμε αυτά, ο Δημήτρης Κανελόπουλος που έχει το τετράδιο, θα το ξέρει, φαντάζομαι.
0: Δημήτρη.
2: Λέει, ισχύει αυτό που λέει η ζωή, είναι χαμός το Σάββατο στο Φλόιτ, λέει, δεν έχω ιδέα γιατί μιλάει. Μεταφέρθηκε στην αυλή, λέει αυτό και αυτό και έμεινα να παίξω παιδιά. Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
0: Γεια σου Δημήτρη, να έρθει και στη Ρεματιά και να κάνουμε και συνέντευξη.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Μου δημιουργείται απορία. Εσείς δηλαδή πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό την επομένη των εκλογών?
0: Ανατρεπτικό.
2: Δηλαδή,
0: το βλέπω
2: θα δούμε 12, ας πούμε, ξανά. Θα δούμε δηλαδή διάλυση των δύο. Αν και δεν υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα, υπάρχει μια νέα.
0: Θα δούμε διάλυση του συστήματος, το πιστεύω. Και γι' αυτό εργάζομαι.
2: Άρα βλέπετε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου καταρχήν. Υποθέτω ότι βλέπετε μεγάλη συμμετοχή του
0: ναι,
2: κόσμου.
0: Ναι, και θα δουλέψουμε για τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και αυτή τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου την φοβάται το σύστημα. Γι' αυτό προσπαθεί όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις που εγώ τις αμφισβητώ. Ναι. Πού κατατείνουν? Κατατείνουν στο να απελπίσουν τον κόσμο και να του πούνε ότι δεν πάνε να βγει και στο δρόμο. Δεν πάνε να έγινε λαοθάλασσα για τα Τέμπη. Δεν πάνε να διαδήλωσες για δικαιοσύνη. Δεν πάνε να είσαι ενεργός. Δεν αλλάζει το σκηνικό. Αυτό του λένε.
1: Μια έκτακτη είδηση να την πω. Μας στέλνει η Κατερίνα Πλατή. Συναγερμός στην εισαγγελία Πειραιά, δύο απειλητικά τηλεφωνήματα για βόμβα.
2: Ας ελπίσουμε ότι είναι φάρσες. Ας ελπίσουμε ότι είναι
1: φάρσες. Πολλές φορές γίνονται φάρσες, ναι.
2: Θες να πάμε στο διάλειμμα για να συνεχίσουμε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Τέλεια. Και μετά το καθόλου. Και μετά το διάλειμμα θέλω να μου βάλετε το τραγούδι μας.
1: Το έχουμε εννοείται. Τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Σας έχω στείλει δύο τραγούδια.

0: Το ένα είναι το σύνθημά μας, η πλεύση είναι η λύση. Και το άλλο είναι το κάλεσμά μας για την συναυλία του Σαββάτου.
1: Κάνετε τραγούδι, ύμνο του κόμματος.
0: Τραγούδι του κόμματος. Εμείς τραγουδάμε, τραγουδάμε. Έχουμε και άλλα τραγούδια. Θα έχετε ακούσει το τραγούδι της Τζόρτζας και τον Μπλε, Άκου τη ζωή.
2: Αυτό το ακούσαμε.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονίες θα δείτε καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με ποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου σε πολύ λίγο μαζί για τα τραγούδια και όλα τα υπόλοιπα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: αυτό είναι ο ύμνος του κόμματος.
1: Σας αρέσει, είναι το τραγούδι.
2: Μουσική,
0: τι νόση είναι.
1: Τα γράφει, αυτά τα κάνει ο Τζον Ντι, ο οποίος είναι το δώρο που μας έκανε με το που κάναμε τη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ και σχεδιάζαμε μαζί την συναυλία για τις 3 Οκτωβρίου. Αυτά τα κάνει λοιπόν ο Τζον Ντι, ο Δημήτρης Ιωακιμίδης, που είναι ένας άνθρωπος που ζει στη Χάγη, στην Ολλανδία, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας πάρα πολύ ενεργός πολίτης που όλα αυτά τα χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή με γραφιστικά, με παρεμβάσεις και με τραγούδια.
2: Άρα σας πιστεύει και σας βοηθάει.
1: Και εμείς τον πιστεύουμε.
2: Ναι, καλά.
1: Και τον
2: είναι,
1: αγαπάμε.
2: Είναι καταπληκτική η μουσική. Το λέω εγώ που ηλικία μου δεν είναι στις μουσικές αυτές.
1: Το κάνει, την κάνει αυτή τη διαδικασία. Ωραία, ναι. Επειδή δεν είναι ο ίδιος μουσικός, αλλά είναι ευαίσθητος και δημιουργικός. Την κάνει αυτή τη διαδικασία αξιοποιώντας το AI και στη συνέχεια αυτό που το έχει συνθέσει με τη βοήθεια του AI το παραδίδει στους ανθρώπους για μουσική εκτέλεση, γιατί δεν ξεχνάμε βέβαια ότι η καλλιτεχνική δημιουργία και, και ο πολιτισμός χρειάζονται τους ανθρώπους. Οπότε κάνει κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό με το AI.
2: Πολύ ωραία. Πολύ
1: σας άρεσε?
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία. Να το βάλετε για ξανά στην.
2: Να το ξαναβάλω.
1: Είδα ότι διαφημίζατε διάφορες εκδηλώσεις και διαφόρες.
0: Για βάλτε το λίγο ακόμα. Θα το τραγουδίσει πρόεδρος.
2: Εκεί που λέει πλεύση είναι λύση.
1: Εσείς θα το τραγουδίσετε.

0: ωραίο.
1: Λοιπόν.
0: Ανεβαστικό.
2: Δεν είναι.
1: Τώρα καταλαβαίνω την επόμενη ερώτηση που θέλετε εσύ. Τσίπρας.
2: Που θέλω. Δεν επιλέγω εγώ ερωτήσεις. Αυτά τα κάνει ο Μητσοτάκης. Τα κάνει και ο Τσίπρας βέβαια, γιατί είδα ότι στις ερωτήσεις του φίλου μου και συναδέλφου σας, του Χρήστου Αβραμίδη, για τον σιδηρόδρομο και για τις σιδηροδρομικές μεταφορές δεν απάντησε, δεν είχαν χρόνο. Του είπανε δεν έχουμε χρόνο, ναι. Δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ακούστε, πάμε. Να πούμε κάτι σύντομο για να μην σας αφήσω παραπονεμένους.
0: Για όλους θα ρωτήσουμε, δεν θα ρωτήσουμε. Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ θα σας πω για την πλεύση ελευθερίας και τα 30 νομοσχέδια που θα καταθέσουμε από Δευτέρα. Για τον Τσίπρα τι να πούμε τώρα, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει αγγλικά, που παριστάνεται ξέρει αγγλικά, που πηγαίνει στις ΗΠΑ και τον κάνουν ρεζίλι και μας κάνει ρεζίλι, που έχει έναν υπεύθυνο οικονομικών που δεν ξέρει να διακρίνει τον πολλαπλασιασμό από τη διαίρεση. Ποιο? Και σου λέει, πώς λέγεται, παπάς? Αυτός που είπε ότι 400.000 ευρώ λέει είναι αυτό το μέτρο, το έχουμε κοστολογήσει. Είναι 400.000 ευρώ, είπε, για ένα χρόνο. Για τέσσερα χρόνια, όχι, είπε και αυτό. Υπάρχει μεγάλη γκάμα. Για τέσσερα χρόνια λέει πόσο είναι? Όταν για ένα χρόνο είναι 400.000, για τέσσερα χρόνια πόσο είναι? Είναι λέει 400.000 δια 4. Άρα 100.000. Καταλαβαίνετε τώρα σε ποιον τα νύχια θέλει να μας στείλει. Ο κόσμος τα έχει ζήσει αυτά, τα έχει αξιολογήσει, τα έχει συχαθεί και δεν πρόκειται ούτε Τσίπρες, ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε άλλες τέτοιες παραλλαγές να έχουν τύχει.
1: Με τον Νίκο Ανδρουλάκη είχατε μια πολύ καλή προσωπική σχέση όλο το προηγούμενο διάστημα τουλάχιστον. Δεν ξέρω το τελευταίο διάστημα.
0: Συζητούσατε δηλαδή.
1: Συζητούσατε, ήσασταν και σε ανοιχτή γραμμή. Μάλιστα από ένα διάστημα και μετά καταθέσατε και κάποιες κοινέ πρωτοβουλίες στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Μετά,
2: κάνανε μεγάλο μπούλινγκ όμως, ότι είναι ουρά τη Κωνσταντοπούλου και ξανά ουρά τη Κωνσταντοπούλου. Και ξανά ουρά τη Κωνσταντοπούλου. Και τελικά τι έκανε ο Ανδρουλάκη, τι κατάφερε να κάνει την προηγούμενη εβδομάδα? Έβαλε το Πασόκ να ψηφίσει με επιστολή. Ψήφο, ψήφισε όλο το Πασόκ με επιστολική ψήφο. Το 91% των βουλευτών του Πασόκ ψηφίσανε με επιστολική ψήφο. Τι λέτε? Όπως η Νέα Δημοκρατία ψήφισε με επιστολική ψήφο το 90% να μην διωχθεί ο Βορύδης και ο Βιεννάκης, ο Ανδρουλάκης ψήφισε με 91% επιστολική ψήφο να γίνει άρση ασυλίας σε μένα για μηνύσεις αστυνομικών και δικαστών κατ' εντολή Φλωρίδη και Μητσοτάκη για την δράση μου στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών.
1: Θα σας ρωτήσω αμέσως μετά για το
2: αυτό. Ντροπή.
1: Θα σας ρωτήσω αμέσως μετά
2: ντροπή.
1: Για το...
2: Εγώ πίστευα, για το... να απαντήσω, γιατί θέλω να είμαι ολοκληρωμένη. Εγώ θεωρούσα ότι ο Ανδρουλάκης, επειδή δεν έχει λερωμένα χέρια από τα μνημόνια, θα μπορούσε να αξιοποιήσει ένα προσωπικό νεαρότερο. Αυτό φαίνεται ότι θέλησε να είναι υποχείριο του Βενιζέλου και της Διαμαντοπούλου, που είναι οι πρώτοι που θα τον πετάξουν από το τρένο βεβαίως, διότι η Διαμαντοπούλου είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Φλωρίδη, κολλητή με το Φλωρίδη, και ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή απλώς κάνει τζατζαρίσματα, διότι δεν τον έκανε πρόεδρο Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης.
1: Έχουμε...
2: Διαφορετικά μια χαρά τα βρίσκουν με τη Νέα Δημοκρατία, και τελικώς αυτό που βλέπουμε από αυτή τη στάση του Πασόκ, για την οποία πάρα πολύ λυπάμαι και δεν θα σιωπήσω, αυτό που βλέπουμε είναι τι? Ότι δυστυχώς υπάρχει η μικρόνοια να νομίζουν ότι ο κόσμος θέλει ξανά νουδού Πασόκ. Δεν θέλει ο κόσμος ξανά νουδού Πασόκ και γι' αυτό θα βάλω τα μόντρα.
1: Τελευταία ίσως ερώτηση, έχουμε 2 λεπτά. Κουκουέ.
2: Να σας πω, να πούμε για την πλεύση ελευθερίας. Το Κουκουέ είναι 52 χρόνια στη Βουλή. Ό,τι έχει να πει και να κάνει, 52 χρόνια στη Βουλή, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ο κόσμος του Κουκουέ, παρόλα αυτά, είναι κόσμος που έχει και ιδεαλιστική διάθεση και γνήσιοι αγωνιστές. Τον σέβομαι πάρα πολύ. Έχω άλλη άποψη όμως για το ποια είναι η αντιπολίτευση.
1: Και λέτε όχι.
2: Δεν είναι θέμα ηγεσίας, είναι θέμα μηχανισμών, γραφειοκρατιών και ούτω καθεξής. Για μένα η αντιπολίτευση σημαίνει μάχη. Μάχη σημαίνει υπερασπίζομαι όποιον βάλεται, ακόμα και αν δεν είναι δικός μου. Μάχη σημαίνει πηγαίνω μέχρι τέλους στο να ρίξω αυτή την εξουσία, και βεβαίως σημαίνει και προτάσεις. Γι' αυτό και η πλεύση ελευθερίας έχει προτάσεις. Δεν μιλάει μόνον αντικρούοντας τη διακυβέρνηση. Προτείνει και παρεμβαίνει. Καταθέτουμε από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, που είναι η πρώτη μέρα της νέας τακτική συνόδου αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου, που θα μας πάει και στις εκλογές, καταθέτουμε 30 νομοσχέδια, με πρώτο την επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού, 13ης, 14ης σύνταξης, δεύτερο την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και την ανάκτηση των 46 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει δώσει το δημόσιο, δηλαδή ο ελληνικός λαός, στις τράπεζες, τρίτο την κατάργηση των funds και των πληστηριασμών, τέταρτον το πάγωμα των ενοικίων για 4 χρόνια, πέμπτον την θεσμοθέτηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς κακουργήματος και την θεσμοθέτηση μηχανισμών καταγραφής των περιστατικών έμφυλης βίας και γυναικοκτονιών. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο...
1: Είναι τελευταίο, πρόεδρε, πρέπει να σας κόψω, δυστυχώς πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Είδατε άντρες, άντρες. Λοιπόν, το είπα 5. Θα σας πω λοιπόν, επιλέγω ως έκτο να πω ένα πολύ εμβληματικό νομοσχέδιο, αφορά τις γυναίκες και μάλιστα τις μητέρες, αφορά το δημογραφικό, 1000 ευρώ το μήνα, εισόδημα μητρότητας για κάθε γυναίκα που κάνει παιδί μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού της. Είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει ουσιαστική στήριξη στις γυναίκες και να γίνουν ανεξάρτητες και ταυτόχρονα δοκιμάζει
3: και
2: την...
3: Και σας, όπως ρωτάμε όλους. Και τα λεφτά από πού? Είναι πολλά λεφτά αυτά που λέτε.
2: Είναι πολλά.
3: Είναι
2: πολύ ακούγονται λιγότερα. Πολλά, ναι, ακούγονται πολλά. Αυτοί λοιπόν που τα βρίσκουν πολλά και είναι... ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στο αλεύρι ή αντίστροφα το λέμε. Λοιπόν, αυτοί που τα βρίσκουν αυτά πολλά πετάνε τα υπερπολαπλάσια, τα πολλαπλάσια σε απευθείας αναθέσεις, σε μυστικά κονδύλια, σε προπληρωμή του χρέους. Δεν είναι καθόλου πολλά για τη στήριξη της κοινωνίας. Είναι απαραίτητα. Υπάρχει, και πρέπει να κόψουμε το λαιμό μας, να αναδιαρθρώσουμε τον προϋπολογισμό, ούτως ώστε να στηριχθεί η κοινωνία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναγκαζόμαστε να σε κόψουμε, να γίνεται διαφορετικά. Δεν έχετε παράπονο από το ραδιόφωνο, φαντάζομαι. Εδώ ήταν παραπολιτικό.
2: Το ραδιόφωνο είναι μουσικό, οπότε θα μου βάλετε και άλλο τραγούδι για να με κόψετε. Είναι η προϋπόθεση για να κοπώ.
1: Είναι μουσικό, θα βάλουμε. Θα βάλουμε διαφημίσεις. Λοιπόν, και αμέσως μετά πρέπει να πάμε στα δελτία ειδήσεων.
2: Μου κόψανε το τραγούδι, λοιπόν, το κάλεσμά μας για τις 3 Οκτωβρίου. Θα παίξει.
3: Θα κάνει ενδερσία. Θα κάνει ενδερσία και θα
1: ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Κουρούλη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
2: εγώ.
3: Τελειώσαμε. Χρωστάω τίποτα εγώ. Όχι.
1: Αμέσως μετά Βασίλης Ντέτσικας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και μετά τα παιδιά.
3: Με το Θανάση Φουσίδη σας περιμένουν σε πολύ λίγο. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Εγώ θερμά.
4: Πότε με γέλιο, πότε με δάκρυ και με πόνο. Και ξέρεις έχουμε ο ένας τον άλλον μόνο. Και για αιώνιο εχθρό κι οι δυο.

Para Política, en el 90,1. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
12: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εκενώθηκαν τα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στο κτίριο. Πυροτεχνολογία ελέγχου τους χώρους του δικαστικού Μεγάρου στην οδό Σκουζέ. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Νοταράν. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόνισε ότι Καραμαλής και Μητσοτάκης θα πρέπει να πάνε φυλακή για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον κ. Μητσοτάκη στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Εκτίμησε πως μετά τις εκλογές το σκηνικό θα είναι ανατρεπτικό και πως θα υπάρξει διάλυση του συστήματος. Προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά και η άνοδος της παγκόσμιας ζήτησης ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο Επίτροπος Ενέργειας, σε επιστολή του προς ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα που ενισχύουν τις προμήθειες ή περιορίζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκτός στην αμολύβδη βενζίνη στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη της διαδρομής του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, έστειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η χάραξη βρίσκεται δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημείωσε ότι οι διεύλοι επικοινωνίας με την Τουρκία ουδέποτε διακόπηκαν, ενώ για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέλαβε ότι πρόκειται για δικαίωμα της Ελλάδας και ότι παραμένει στη φαρέτρα. 400 από τους 4.800 επιτυχώντες δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας. Όπως είπε, πίσω από την εξέλιξη αυτή είναι μεταξύ άλλων τα αυξημένα ενίκια, ενώ τόνισε πως ένας φοιτητής χρειάζεται 1.000 ευρώ το μήνα. Σ' άλλο, προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε ΕΔΕ, ενώ αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο σχολείο. Στη διεθνή ενημέρωση, την οριστική απάντηση της Ουάσιγκτον στη νέα πρότασή της για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ αναμένει η Τεχεράνη. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Λεμάν Άρης για το Eurocup, στις 8 το βράδυ Βάκιφ Μπανκ Πανιόνιο στο βόλεϊ γυναικών.
7: Τα νέα των αγορών.
12: Οριακές απώλειες 0,09% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιουργεί τον ενιαίο κόμβο ακινήτων, ένα ψηφιακό σύστημα που θα συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για τα κίνητα σε ενιαίο περιβάλλον.
7: Ο καιρός.
12: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Τρίτη, παιδιά, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα εδώ, στο εκείνη και εγώ, τη Τρίτη, στο δεύτερο της εβδομάδος. Και προχωράμε δυναμικά σε αντίθεση με τον καιρό που, από ό,τι μας λένε οι γνωρίζοντες και πάσης φύσεως μετεωρολόγοι, πρόκειται να αλλάξει δραματικά, να κατέβει η θερμοκρασία και πιο κάτω από τα δεδομένα της εποχής, φαντάσου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άλλες εποχές, αρχές Οκτωβρίου κάναμε μπάνιο, κανονικό άτομο.
0: Ισχύει, όχι μόνο
1: χρόνια,
0: αυτό, ναι. και τέλη Οκτωβρίου,
1: Οκτωβρίου.
0: Οι πιο θαραλέοι από εμάς κάναμε τα μπάνια μας, τέλος πάντων τώρα... Θα κάνουμε τον μπάνιο στην μπανιέρα και με το θερμοσύφωνα με ρέγουλα, γιατί ξέρετε ότι γράφει και θα έρθει ο λογαριασμός και τρέχα γύρευε μετά. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 8 80, από όπου και αν βρίσκεστε. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Εμείς τουλάχιστον, καθώς, εγώ τουλάχιστον καθώς κατέβαινα, για να μην πω το εμείς, την ώρα που κατέβαινα, περί τις 10, ήταν σήμερα η κυκλοφορία normal. Το λέω αυτό γιατί διέσχισα και τα ξεκίνησα δηλαδή και από το Μέγαρο Μουσικής, πέρασα το σημείο που είναι το Hilton. Καλή ροή. Σήμερα είχαμε πολύ καλή ροή, να το πούμε και αυτό. Τυχαίο, δεν ξέρω.
1: Πάλι...
0: Το καταθέτω έτσι σαν εμπειρία, γιατί ήταν μία από τις ευχάριστες εμπειρίες. Αν είστε οδηγοί ταξί και βρίσκεστε κάπου και μπορούμε κάπως να βοηθήσουμε, ή οδηγοί σε λεωφορεία και τα σχετικά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματα. Το τηλέφωνο 211 10 80 8 80.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι. Α, μια και το ξεκινήσαμε έτσι. Εγώ να δει τη ροή είχα από το νέο Φάληρο.
0: Είχε
1: εδώ, τίποτα.
0: Α, καλά, τίποτα. Σαν, δεν έχει.
1: Και παρά το γεγονό. Διαχρονικά τίποτα, γιατί εγώ περνάω τη Συγκρού, παραλιακή Συγκρού και φτάσαμε. Αλλά πέραν τούτου, παρά το γεγονός ότι γίνονται κάποια έργα από τον Δήμο, νομίζω υπηρεσία Πρασίνου είναι, δεν ξέρω τι είναι. Εκεί σε,
0: έχουμε και τέτοιες υπηρεσίες σε αυτή τη χώρα, Πρασίνου και ναι. Ανάπλασης.
1: Εκεί ξέρεις, στο κράσπεδο που χωρίζει την άνοδο από την κάθοδο της Συγκρού. Παρόλα αυτά, Δήμος Νέας Σμύρνης είναι από εκεί, η άλλη πλευρά είναι Νέα Σμύρνη. Η από εδώ, δηλαδή όπως κατεβαίνουμε προς Πειραιά, είναι Καλλιθέα για όσους το γνωρίζετε. Η άνοδος είναι Νέα Σμύρνη. Παρά λοιπόν τις παρεμβάσεις που κάνουν εκεί πέρα οι αρμόδιοι, μια χαρά ροή έχει, γιατί έχουν κλείσει, λέω, σε ένα σημαντικό κομμάτι την αριστερή λωρίδα, έτσι. Πάμε.
0: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές που ακούτε ήδη. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο, διότι δεν είναι και λίγα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Έχουμε διαλέξει κάποια με το Θανάση να τα μοιραστούμε. Αναλυτικά θα τα ακούσετε όλα βεβαίως στο μαγκαζίνο. Σε γενικές γραμμές, όπως έχουμε ξαναπεί, υπάρχει μία ένταση. Σήμερα να πούμε ότι θα ανοίξουμε το φάκελο της παιδείας, υπό την έννοια ότι έχει πολλές πτυχές, αλλά επειδή ο σταθμός και από τις προηγούμενες μέρες άνοιξε σε άλλες εκπομπές το σκέλος των υποδομών, θα δούμε μετά τις διαφημίσεις ποια είναι η κατάσταση σε αρκετά σχολεία στην Κρήτη ενδεικτικά. Καταλήψεις
1: έχουμε,
0: βέβαια.
1: Συγγνώμη,
0: έχω
1: τα 5 χρόνια από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε σε τι συνθήκες στην περιοχή κάνουν ακόμα τα παιδιά σχολείο. Τέτοιες μέρες συμπληρώνονται
0: και 5
1: χρόνια.
0: Θα δούμε και στους άλλους νομούς τι γίνεται. Επίσης, πολλές δυσκολίες καταγράφονται από αυτά που μας λένε οι ειδικοί και σε άλλες περιφέρειες στη χώρα και στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη και όχι μόνο. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο, επειδή ακούσατε στους σκουρίδες και στους ξενάκηδες τον κύριο Μπούρα για το θέμα που έχει να κάνει με τα παιδιά τα οποία έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις, τους επιτυχόντες δηλαδή, που ο Πρίτανης είπε ότι δεν μπήκαν στη διαδικασία να εγγραφούν. Και μιλάμε τώρα για κόσμο, για ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι έχουν πετύχει σε σχολές όπως είναι η ιατρική, οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ πέρα. Δεν μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να φάει τα μάτια του, να διαβάζει τόσα χρόνια, για να μπει σε τέτοιες σχολές με πολύ ψηλές βάσεις, για να έρθει ένα πρωί και να πει «Α, δεν πηγαίνω γιατί έτσι μου έρχεται». Υπάρχει σοβαρός λόγος για να μην πηγαίνει.
1: Και επειδή το λέγαμε το πρωί, τουλάχιστον πήγαινες, έκανες την εγγραφή σου και περίμενες κάποια πιθανή μεταγραφή, εάν το δικαιούσε ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ πέρα περάσαν ιατρικοί τα παιδιά, θέλω να καταλάβουμε το μέγεθος. Και θυμηθείτε, γιατί το ζήσαμε κι εμείς στα χρόνια μας, θυμηθείτε τι ήταν για τη μέση ελληνική οικογένεια να επιτύχει το παιδί σε μια πολύ σημαντική σχολή, πολλό δε μάλλον την ιατρική, όχι πολλές δεκαετίες από τώρα, όχι πολλά χρόνια από τώρα. Ήτανε... Πώς να το πω, ήταν στόχος ζωής για μια ολόκληρη οικογένεια, όχι μόνο για το παιδί που έδινε πανελλαδικές τότε. Και δεν πάνε καν να εγγραφούν και να περιμένουν κάποιοι εξ αυτών τη μεταγραφή τους ή οτιδήποτε άλλο. Ουδής πήγε εκ των φοιτητών, 9 νομίζω ήταν τον αριθμό στην ιατρική, ουδήξεις εξ αυτών των παιδιών πήγε έστω για να εγγραφεί, ρε παιδί μου, και να πει δεν θα πάω.
0: 9 φοιτητές στην ιατρική, 15 στο Πολυτεχνείο, σε σχολές υψηλής ζήτησης. Ξαναλέμε, είναι αυτά που είπε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μπούρας στον Σωτήρη και στον Βασίλη, όπου ήταν στο Πανεπιστημίο Πατρών. Ο ίδιος συνδέει το γεγονός με το κόστος ζωής. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει και η πολιτεία. Κατά το πρόγραμμα ήταν σήμερα να συνομιλήσουμε με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την αρμόδια υπουργό παιδείας, η οποία τελευταία στιγμή ακύρωσε τη συνέντευξη αυτή. Θα έχουμε τη χαρά τουλάχιστον να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, που είναι υφυπουργός.
1: Και ο Σονούπο, ευελπιστούμε να έχουμε και την υπουργό.
0: Εντάξει, ο Σονούπο.
1: Έγινε και το περιστατικό εκείνο, παιδιά, με τον
0: υπουργό. Το λέω γιατί ο κόσμος μπορεί να πει, ρε παιδιά, γιατί δεν βγάζετε την υπουργό. Το λέμε τα πάντα εδώ πέρα.
1: Βγάζουμε τον
0: τίποτα.
1: Υφυπουργό, πολλό δε μάλλον επειδή συζητάμε αυτό το θέμα, τον πρώην Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, για όσους δεν θυμούνται, και απολύτως αρμόδιο για τα ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είχαμε βεβαίως και αυτό το περιστατικό με εκείνη την διευθύντρια στον υπηαγωγείο που άρχισε να μπινελεί και τα πεντάχρονα και τα πεντάχρονα, όχι μικρότερα ήταν τα παιδιά, τα τρίχρονα και τα τετράχρονα στο σχολείο, επειδή κάνανε ζημιές και μετά πήγαν οι γονείς και τις επιτεθήκαν από ό,τι μάθαμε.
0: Εκεί
1: και όλα τα συναφή θα το δούμε.
0: Είναι μια άλλη τροπή το περιστατικό αυτό που λέει ο Θανάσης, γιατί έχει προκύψει ένα βίντεο που δείχνει η γονέα να βιοπραγεί έναντι της νηπιαγωγού, που προφανώς και δεν εφήρμοσε ενδεδειγμένες παιδαγωγικές τακτικές, αλλά έχουμε πει ότι δεν απαντάμε τη βία με βία. Τώρα θα βάλουμε μια ανωτελεία, να δούμε και 2-3 άλλα θέματα, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα ξαναγυρίσουμε σε αυτά. Θέλω να πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Έχουμε ξαναπεί ότι περιμένουμε το κόμμα Σαμαρά, που προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός το κρατάει έτσι επτασφράγει στο μυστικό το πότε. Θέλω να ακούσουμε ένα στιγμιότυπο που διημήφθη χθες μεταξύ του κυρίου Βλάχου, του βουλευτή, και του κυρίου Μαρκόπουλου στην Βουλή. Πήγε ο κύριος Μαρκόπουλος να απαντήσει σε μια ερώτηση του κυρίου Βλάχου.
1: Ο Βλάχος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γνωστός καραμαλικός. Έχει πραγματοποιήσει μαζί με άλλους συναδέλφους του πολλές ενοχλητικές επίκαιρες ερωτήσεις σε υπουργούς.
0: Μπορούμε να το ακούσουμε.
2: Δεν ήρθατε τώρα να μου απαντήσετε σήμερα. Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει ή δεν ξέρω τι άλλο. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Ξέρετε, είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει.
3: Αυτό αποκαλέσατε τον εαυτό σας ως παράξενο, ότι σε περίπου ένας παράξενος ήρθε εδώ και μου είπε, δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε. Δεν θα αφήσουμε κανέναν χωρίς έλεγχο. Όπως και εσείς υποστηρίζετε, ελπίζω, και νομίζω ότι είμαστε στην ίδια μεριά της βάρκας, μαγικές συνταγές τάζουν αυτοί οι οποίοι κάποτε και ήμασταν απέναντι και δίναμε τον αγώνα, τάζουν μαγικές συνταγές με μεγάλη ευκολία.

0: Λοιπόν, για όσους...
1: Καταπληκτικό το κλίμα στην κυβέρνηση, έτσι. Μιλάμε τώρα για κέφι αστήρευτο. Δηλαδή βλέπουν ένα τον άλλον και πρέπει πολύ κομψά να το πω, να αντιπαθιούνται το λιγότερο. Τι να πει κανείς. Συμβαίνουν αυτά μετά από 7
0: Εντάξει,
1: χρόνια.
0: Όποιον δεν του αρέσει μπορεί να πάει στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γενικώς,
0: ναι,
1: όποιον δεν του αρέσει στη ζωή μπορεί να πάει κάπου άλλο.
0: Λέω,
1: δηλαδή, π.χ. δεν σ' αρέσει αυτός ο καφές που ψήνει ο τάδε.
0: Αλλάζει
1: καφετέρια. Πα στην επόμενη. Έτσι. Βέβαια, αυτό είναι και στη ζωή.
0: Βέβαια, για να μην είμαστε και ακραίοι, τα κόμματα δεν ανήκουν στον εκάστοτε αρχηγό. Έτσι. Ανήκουν και στο ηλικιακό δυναμικό, ανήκουν στη βάση του. Αλλά θέλω να πω ότι όπως έλεγε ο έμνηστο ο Παύλο Μπακογιάννη στην δημοσιογραφία, και στη δημοσιογραφία. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν άδεια έξοδα, για παράδειγμα, επειδή έχουμε πιάσει τα σχολικά. Ακούω μια ωραία πρόταση που έκανε η κυρία Λατινοπούλου, στην οποία επανέλθε. Πάμε.
2: Η ανταπόκριση από γονείς, και όχι μόνο από γονείς, και από μαθητές και από μαθήτριες. Mm-hmm. Οι ίδιοι μαθητές επιθυμούν το. Θέλουν να μπει μια ωραία στολή. Μπορεί να είναι το πουκαμισάκι τους, το πουλοβεράκι τους, το παντελόνι, η φούστα. Υπάρχουν διάφορα ρούχα για να επιλέξεις. Μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι γαλάζιο, μπορεί να είναι χρώματα, τα οποία έχουμε δει εικόνες.
3: Εικόνες
2: από σχολεία στο εξωτερικό.
0: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να φανταστώ την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου σαν μελαχρινή Λίζα Πετροβασίλη στο χτυποκάρδι Σαθρανία με την ποδίτσα.
1: Radio παπάκι παραπολικά.gr να μας πείτε πώς ακούσατε εσείς αυτή την
0: Λίζα
1: πρόταση.
0: Λίζα Λάμδα Πετροβασίλη.
1: Πιστεύετε ότι έχει ένα νόημα να γυρίσουμε, ας πούμε, αν και η ίδια είπε ότι δεν είναι αναχρονιστικό αυτό, δεν παραπέμπει στην ποδιά. Το είπε επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που εκ των πραγμάτων ζορίζονται για να αντίσουν τα παιδιά τους, και επειδή υπάρχει σύγκριση στα παιδάκια στο σχολείο. Δεν ξέρω πώς το ακούτε εσείς αυτό. Εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, τώρα δεν τρελαίνομαι ως προς το θέμα.
0: Ποιος τρελαίνεται, παιδί μου?
1: Βρε Θανάση, κάτσε να πω την άποψή μου, να με την πω. Εντάξει, τώρα γιατί το λες αυτό? Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, εντάξει, μην πω τη δικιά μου εμπειρία, άστο. Υπάρχουν κάποια σχολεία στην Αθήνα, θα πω, στην Ελλάδα. Έτσι,
0: γιατί εσύ φοράγα το ιδιωτικό σχολείο που πήγαινε ποδιά, όμως.
1: Αφήσέ με να το πω, ρε παιδί μου. Να το πω ένα λεπτό. Δεν μιλάμε για ποδιά εδώ πέρα. Ούτε η κυρία Λατινοπούλου είπε για ποδιά. Είπε για ρούχα, τα οποία μπορεί να έχουν κάποια χρώματα. Γαλάζια, βέβαια. Γαλάζια μπλε. Δηλαδή το πράσινο, το κόκκινο απαγορεύεται. Έτσι. Και είπε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν και δημόσια σχολεία που το κάνουν αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ στην Ελλάδα. Μόνο ιδιωτικά σχολεία είναι αυτά τα οποία, στο δημοτικό τουλάχιστον, μέχρι την έκτη δημοτικού, έχουν μία σειρά από φορεσιές, ρούχα για τα αγόρια και τα κορίτσια, για να μην υπάρχει, ας πούμε, αυτός ο διαγωνισμός ως προς το τι φοράει το ένα παιδάκι, αν είναι μάρκα, αν δεν είναι μάρκα.
0: Λίγα σχολεία όμως είναι αυτά που έχουν
1: απομείνει. Δεν λέω ότι είναι πολλά, είναι λίγα.
0: Σε ό,τι έχει
1: όμως
0: να κάνει με την καθημερινότητα. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ, ειδικά κάποια ιδιωτικά σχολεία που έχουν κάποια παράδοση. Βεβαίως και έχουν την ιδιαίτερη στολή τους.
1: Μα δεν το κάνουν μόνο για την παράδοση.
0: Στις γιορτές, στις παρελάσεις,
1: δεν το κάνουν για την παράδοση. Ναι. Το κάνουν κάποια σχολεία επειδή πολύ απλά. Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα παιδάκια, δηλαδή γυρίζει το παιδάκι στο σπίτι και σου λέει: να σου πω κάτι, θέλω να μου πάρεις αυτά τα παπούτσια που φόραγε ο Φουσκίδης, που μπορεί να κάνουν δεν ξέρω εγώ πόσα ευρώ. Και μια οικογένεια, ρε παιδί μου, να μην έχει αυτή τη δυνατότητα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να συμβεί, αλλά εμείς αυτό που θα προτιμούσαμε γενικότερα είναι όλοι οι άνθρωποι να ενισχύεται το εισόδημά τους για να μπορούν εκ των πραγμάτων να προσφέρουν στα παιδιά τους όσο περισσότερα γίνεται. Όχι, λέω ότι εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, το κατάλαβα μόνο. Κοίταξε, αυτό γίνεται συνήθως στα ιδιωτικά σχολεία τώρα, για να μην γελιόμαστε.
1: Αυτό είπα.
0: Το πάρε μου και εμένα αυτό το παπούτσι.
1: Όχι, είπε η κυρία Λατινοπούλου ότι στα ιδιωτικά σχολεία δεν γίνεται μόνο. Τα παιδάκια, όταν είσαι σε μια ηλικία, είσαι έφηβος, σε όποιο σχολείο και να πηγαίνεις, εκ των πραγμάτων υπάρχει ένας μιμητισμός, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: και...
1: δεν λέω αν θα είναι αυτό ακριβό ή όχι. Μπορείς να φοράς μια μπλούζα που να κάνει 2 ευρώ και να την έχεις κάνει, πώς το λένε, τάση στο σχολείο.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Πολύ λίγα, εγώ δεν έχω δει. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ λίγα τα σχολεία τα οποία έχουν στην καθημερινότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πας με συγκεκριμένη φορεσιά στην καθημερινότητά σου για τα παιδάκια. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι γνωστό της πάση είναι ότι υπάρχουν κάποιες πολύ ωραίες στολές κιόλας.
1: Αλλά που, δεν είναι γαλάζιες.
0: Που καταδεικνύουν, καλά, ναι, που καταδεικνύουν έτσι και την παράδοση ενός ιδιωτικού σχολείου με παρακαταθήκες στην εκπαίδευση, σε βάση περιπτώσει, αλλά τη φοράνε στις παρελάσεις, στις γιορτές. Ναι. Θέλω να πω, δεν έχω εντοπίσει εγώ σχολείο, ακόμα και ιδιωτικό. Υπάρχει. Θα υπάρχουν σίγουρα.
1: Υπάρχει.
0: Θα υπάρχουν.
1: Ειδικά στις τάξεις του
0: αλλά στην καθημερινότητα.
1: Υπάρχει σχολείο, στο λέω εγώ, στις τάξεις του δημοτικού.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα προτείνει με φόντο το γεγονός ότι ο ίδιος είναι αυτός που βάζει στο επίκεντρο της πολιτικής σου δράσης και ρητορικής και μάλιστα κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία και τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έχει απομακρυνθεί από αυτές τις ρίζες. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αν θα πάρει κάποια θέση περιποδιάς, περιστολής ή οτιδήποτε
1: Ιωάννης,
0: άλλο.
1: Η ναι. πρόταση Λατινοπούλου, λέει, παιδιά, πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων, ενισχύει το πνεύμα της ομάδας. Mm. Για να μην υπάρχει, ας πούμε, τύπου διαφοροποίηση. Εντάξει, είναι μια. Να, άλλο λέει να καταργηθούν οι πανελλαδικές. Άλλο λέει να επιστρέψει ή να υπάρχει μια.
0: Ωραίοτατη.
1: Ένα ένδυμα, για παράδειγμα, έτσι. Για να μην χοντράρονται, ας πούμε, τα πιτσιρίκια.
0: Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, επαναλαμβάνω εγώ ότι θέλω να δω Αντώνη Σαμαράς που έχει θέσει στο επίκεντρο την επιστροφή της ελληνικής οικογένειας στις παραδόσεις και την απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από αυτές τις ρίζες της. Τι θα πει και δει, τι θα πούνε στελέχοι σαν τον Αλέξη Παπά.
3: Εγώ ακούω πάρα πολύ το σύμπαν και παίρνω μηνύματα από το σύμπαν. Κάνω διαλογισμό με τα τσάκρα μου.
4: Εχθές 7 η ώρα ήμουνα σε ραντεβού με την Αθηνά. Νομίζω ότι πριν μιλήσει το σύμπαν πρέπει να μιλήσουμε μεταξύ μας.
0: Αυτό ήταν απόσπασμα από την αλήση του μνήμης εκπομπή Bachelor, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο κύριος Αλέξης Παπάς προκειμένου να επιλέξει την κοπέλα που ο ίδιος θα επιθυμούσε μεταξύ καμιά εικοσαριά που το διεκδικούσαν και όπως σας λέγαμε χτες, θυμάστε τους αγώνες που κάνανε προκειμένου να προσεγγίσει ο κύριος Αλέξης Παπά, κυλιώτησαν στις λάσπες, κάνανε ορειβασία, παίζανε ποδόσφαιρο. Καταλάβατε, μία λοιπόν από αυτές τις κοπέλες έλεγε αυτά περί τσάκρα και ούτω καθεξής. Και ο κύριος Αλέξης Παπάς εξέφρασε την αγωνία του. Φαντάζομαι αντίστοιχες αγωνίες θα έχει και στους κόλπους της νέας εκδοχής της πολιτικής άνοιξης για το πώς θα βγει ραντεβού με την κοπέλα. Βάλε κι άλλο ένα απόσπασμα και να πάμε έτσι ωραία από τον κύριο Παπά.
5: Παίζω πιάνο, παίζω ταμπουρά, παίζω και βιολί.
6: Περίμενα να ακούσω ότι θα παίζεις κάτι κοντά στο σαξόφωνο, δηλαδή κανένα κλαρίνο, καμιά φλογέρα.
0: Αυτό θέλω να πω ότι θα είναι η πεμπτουσία του αφηγήματος του πολιτικού του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, πλησιάζει μια κοπέλα, τη ρωτάς. Παίζεις κάποιο πνευστό, σαξόφωνο, οτιδήποτε άλλο, φλογέρα, κλαρίνο. Αυτό είπε. Προσέγγισε γυναίκα με αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Δεν το κάναμε εμείς. Ο υποψήφιος του πρώην πρωθυπουργού θα το κάνει.
1: Τι να πούμε τώρα, παιδιά.
0: Τι να πω εγώ.
1: Με αυτά και με αυτά θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι, δεν αργούμε πολύ. 2-3 λεπτάκια.
0: Και με κλαρίνα θα παίξουμε.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούνο μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Καλώς ήρθατε κυρίες και
10: κύριοι. Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Διαβάστε στην απογευματινή 5 μέτρα ενίσχυσης σε εισοδήματα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές για 2 εκατομμύρια οικογένειες. Η αλβανική μαφία πίσω από τον εμπρισμό στο καφέ που κατέκαψε την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Η αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας και το κρίσιμο σημείο που άλλαξε σε σχέση με την αρχική κατάθεση. Σχέδιο Αλανάτο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
14: Μα το σημάδι.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
14: Πόσο σ' αγαπώ.
15: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
14: Μοιάζει με ένα ψέμα.
15: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Παραπολιτικά 90.

0: Λοιπόν, κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, Στέλλα, και αφού είχαν συνεργαστεί πρόταση Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Καράς γράφει δύο τραγούδια στην νεοεμφανιζόμενη τότε, πρώτο εμφανιζόμενη τότε, Δέσποινα Βανδύ. Το ένα είναι αυτό, στο οποίο βεβαίως έδωσε άλλη διάσταση ο Γιάννης Πάριος με τη μοναδική δεύτερη φωνή που της έκανε, και το Γέλα μου. Ήταν επί της ουσίας η πόρτα που άνοιξε η Δέσποινα Βανδύ για να περάσει από τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης στην αθηναϊκή νύχτα και στην εγχώρια δισκογραφία. Και κάπως έτσι ωραία, αφού θα σκεφτώ πάρα πολύ καλά, αφού ήταν, γιατί μου στείλανε μηνύματα διάφοροι, τέτοιο φλερ πρέπει να κάνεις κι εσύ για να βρεις παραδοσιακή γυναίκα. Λέω, αφού ο Αλέξης Παπάς ήταν πρότυπο Εργένη τότε.
1: Σωστό.
0: Πρότυπο Εργένη. Όλη η Ελλάδα έβλεπε όλη η Ελλάδα ποια θα κατακτήσει τον παπά και πώς θα την κατακτήσει και ο ίδιος. Σωστά. Το βλέπει όλη η Ελλάδα. Και αφού τον βάζει ο Σαμαράς ο κόμμα, ο μοναδικός τρόπος, Στέλλα, για να κάνουμε παραδοσιακή ελληνική οικογένεια είναι να κάνουμε το φλερτ που μόλις ακούσαμε πριν από λίγο να κάνει ο παπάς στην κοπέλα.
1: Κατόπιν τούτον σπεύσατε.
0: Με τα πνευστά, αυτό που
1: ρώτησε. Με ό,τι τέλος πάντων που μπορεί ο καθένας.
0: Που τη ρώτησε, ναι, ο Χριστός και η Παναγία. Ναι.
1: Επειδή
0: για το σαξόφωνο και τα συναφή.
1: Σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με τα θέματα που άπτονται των θεμάτων της παιδείας. Θα πάμε στον συνάδελφό μας, τον Δημήτρη Σκουλούδη, που είναι στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, για να πάρουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει κάτω στα σχολεία. Στο νομό, είπαμε εμείς για το Αρκαλοχώρι, με αφορμή βεβαίως το γεγονός ότι συμπληρώνονται 5-6 χρόνια από τότε που είχε γίνει ο σεισμός στην περιοχή. Δεν είναι μόνο το Αρκαλοχώρι. Θα μας πει ο Δημήτρης τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό μεσημέρι, καλημέρα.
2: Γεια σου, Στέλλα, γεια σου, Θανάση.
0: Γεια σου, Δημήτρη μας, πώς είσαι?
1: Εδώ, το παλεύουμε.
0: Την καλημέρα μας, Αχανιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Με το Αρκαλοχώρι νομίζω ότι σας τα έχουν πει τα περισσότερα πόσα χρόνια και εκεί περιμένουν και δεν έχει γίνει τίποτα με τα κοντέινερ, όμως δεν είναι μόνο αυτή.
0: Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει τίποτα, έχουμε εικόνα από αυτό?
2: Έχουμε εικόνα, το ψάξαμε κιόλας.
0: Ναι, για πες.
2: Έχει να κάνει μόνο με τη γραφειοκρατία και τίποτα άλλο. Ενώ μόλις έγινε ο σεισμός, το θέσανε τα πάντα σε έκτακτη ανάγκη, μόλις έφυγε η έκτακτη ανάγκη, τα ξεχάσανε.
0: Δεν προχώρησαν, λες, οι παρεμβάσεις εκείνες στις υποδομές για να ξαναγυρίσουν τα παιδιά στα σχολεία. Και όχι μόνο, φαντάζομαι.
2: Και στο Αρκαλοχώρι το πρόβλημα είναι ότι ακόμα σκέφτονται τις μελέτες.
1: Ακόμα δηλαδή, σκέφτονται τις μελέτες.
2: Ακόμα τις σκέφτονται τις
1: μελέτες. Αυτό, συγγνώμη, είναι μόνο για τα σχολεία ή και για, τους, και για τα σπίτια? Γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, Δημήτρη, δεν είναι μόνο. Είναι δυστυχώς, γενικότερα η κοινωνία σε μια αναμονή εκεί.
2: Δυστυχώς, επειδή το απλώσαμε το ρεπορτάζ μετά τα σχολεία, συνειδητοποιήσαμε ότι τα 500, 400 και μάλλον σπίτια που ήταν ουσιαστικά να κατεδαφιστούν και να υπάρχουν για να μείνουν οι κάτοικοι σε κάτι καινούριο, κάτι ασφαλές, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Οι κάτοικοι έχουν γυρίσει σε αυτά τα... Δεν έχει απλά αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Και ακούνε μόνο αυτά. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έστω για παράδειγμα να πήγαινε υπουργός παιδείας από εκεί πέρα να δει πώς είναι 5 χρόνια τα κοντέινερ.
0: Δεν έχει...
2: Και ωραίο να έστω για παράδειγμα να πήγαινε υπουργός παιδείας από εκεί πέρα να δει πώς είναι 5 χρόνια τα κοντέινερ.

0: και άλλες περιοχές.
1: Έχουμε πληροφορηθεί ότι και άλλες περιοχές έχουν ανάγκες από υποδομές.
2: Θα σας πω εδώ πέρα στα Χανιά.
1: Συγγνώμη Δημήτρη, για να σε ακούμε καλά, επειδή κάνει κάποιες διακοπές, αν μπορείς κάπου να σταθεροποιηθείς.
2: Ναι, ναι, ναι, ένα λεπτό. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα την Κίσαμο που είναι 35 χιλιόμετρα. Εκεί από μετά το σεισμό.
0: 35 χιλιόμετρα από τα Χανιά, γιατί δεν ακούς και καλά, επειδή πάλι χάθηκε
2: ναι,
0: το σύνολο.
2: Ναι, είμαι σταθερός τώρα.
0: Τώρα είσαι πολύ
2: λοιπόν,
0: καλά.
2: Έχουμε και λένε. 2019 ο σεισμός εκεί, κρίθηκαν ακατάλληλα. Προσέξτε, 7 χρόνια. Από το 2020 βάλανε τα παιδιά σε κοντέινερ. Είπαν ότι θα γίνει και εκεί fast track. Λοιπόν, 2026 σήμερα έχουμε τα παιδιά ακόμα σε κοντέινερ. 7 χρόνια σε κοντέινερ. Η μία μελέτη πάμε στην άλλη μελέτη, την άλλη μελέτη ξανά στην άλλη μελέτη. Το αποτέλεσμα, παιδιά, ποιο είναι? Ένα παιδί που μπήκε στην πρώτη γυμνασίου τότε, έχει αποφοιτήσει τώρα και έκανε μόνο μάθημα σε κοντέινερ.
1: Βέβαια, εδώ πάμε για δεκαετία σχεδόν. Σε λίγο θα έχουμε και 27, να πούμε. Έτσι.
2: Εδώ έχουμε μελέτη εγκεγριμένη από την περιφέρεια, η οποία ενώ το 19-20 ήταν 11 εκατομμύρια, με την καθυστέρηση πήγε 19. Και όταν θα εγκριθεί και όταν θα ξεκινήσει, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας. Καλημέρα. Την καλημέρα μας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση αυτή τη στιγμή. Έχουμε την πληροφορία περί παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της διαχείρισης μετά την τραγωδία της επιχωμάτωσης, το μπάζωμα. Πείτε το όπως θέλετε. Έχουμε παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, επαναλαμβάνω, στο ειδικό δικαστήριο. Νομίζω έχει ανέβει η είδηση στο παραπολιτικά.gr. Θα μπούμε και εμείς να σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Γεια σας, καλό μεσημέρι, Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για τη μουσική σας επένδυση.
2: Σας ευχαριστούμε. Να πούμε ότι ο Υπουργός θα είναι και υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Μην το λησμονούμε αυτό, γιατί πλησιάζουν κάλπες και βασική ιδιότητα αυτή του υποψηφίου.
0: Λοιπόν, πριν πούμε, Υπουργέ, για τα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον συνάδελφό μας πριν από λίγη ώρα από την Κρήτη. Αναφέρθηκε σε κάποια από τα περιστατικά που έχουμε, αλλά είναι πολύ χτυπητά. Γιατί μιλάμε για περιοχές που επλήγησαν από σεισμούς πριν από 5-6 χρόνια και ακόμα υπάρχουν παιδιά που κάνουν μαθήματα σε σχολεία. Γιατί αυτό να συμβαίνει, σε μαθήματα
1: υπάρχει,
0: σε κοντέινερ.
1: Προφανώς για να υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ, νομίζω κάπου το είδα και εγώ σε κάποιες από τις πρωινές εκπομπές, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση. Τώρα, το... Για να είμαι, θέλω να είμαι
2: ποια είναι απόλυτα... λύση θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα
1: σοκοντέινερ τα παιδιά. Επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία περνάει σίγουρα μέσα από την τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης και την περιφερειακή και στη συνέχεια το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια, ξεκάθαρα και τίμια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι πραγματικά δεν γνωρίζω.
0: Απλώς ξέρετε, εμείς τώρα σας το λέμε, γιατί ο κόσμος που μας ακούει
1: πρωί,
0: κάτω από την Κρήτη, σου λέει,
1: σήμερα
0: άμα ένας υπουργός δεν ξέρει το γιατί, εγώ πότε θα το μάθω.
1: Σωστή παρατήρηση. Αύριο το πρωί να σας απαντήσω. Βγήκε πριν από 2-3 ώρες.

0: Εσείς, συγγνώμη κύριε Παπαϊωάννου, τόσα χρόνια, δεν το λέω για σας τώρα προσωπικά, στο Υπουργείο θέλω να πω.
1: Ναι,
0: δεν είχατε ποτέ αναρωτηθεί, ρε παιδί μου, εκεί πέρα οι άνθρωποι που έγινε σεισμός πριν από 6 χρόνια.
1: Μισό λεπτάκι. Είναι σαν να μου λέτε ότι στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ή στο όποιο πανεπιστήμιο πριν από 4 χρόνια υπήρχε ένα πρόβλημα στο τάδε τμήμα, εμφανίστηκε τώρα τι έχει γίνει. Πραγματικά, αν θέλετε, επικοινωνούμε αύριο να δω τι στοιχεία υπάρχουν και να δώσω και μια απάντηση σαφή. Εγώ θέλω να είμαι πάντα χρήσιμος και χρηστικός.
2: Ωραία. Τώρα, επειδή Υπουργέ, εσείς εκτός των άλλων υπήρξατε και πρίτανης. Πριν να αναλάβετε το χαρτοφυλάκιο αυτό, θέλω να μου πείτε πώς ακούτε ως μέλος της κυβέρνησης αυτής, πάμε στη μετέπειτα και σημερινή ιδιότητά σας, αλλά και ως πρώην πρίτανης ενός εκ των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της χώρας, το γεγονός ότι περάσανε παιδιά σε πανεπιστήμιο κορυφαίο. Μιλάμε για την ιατρική
1: της
2: Πάτρας, έτσι. Μιλάμε για την ιατρική, θέλω να μείνω στη σχολή όμως, γιατί έχει σημασία του.
1: Βεβαίως.
0: Και στο Πολυτεχνείο.
2: Και στο Πολυτεχνείο, πολύ σωστά, στους μηχανολόγους εκεί, από τα κορυφαία πανεπιστήμια, μάλιστα, του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ευρώπη, στο κομμάτι αυτό. Παρόλα αυτά όμως, Υπουργέ, δεν πάνε ούτε καν να εγγραφούν. Όχι να πούν ότι πάω να γραφτώ και αναμένω κάποια μεταγραφή ή οτιδήποτε άλλο, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ. Λόγω ανέχειας προφανώς οικονομικής ή και άλλων λόγων δεν έχουν γραφτεί καν τα παιδιά σχολές. Πώς σας φαίνεται
1: χθες, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε όμως να ολοκληρώσω τη σκέψη.
2: Εννοείται, πάντα σας αφήνουμε.
1: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος πρίτανης που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το κόστος στέγασης και μετακίνησης. Το συνέδεσε με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου το δημογραφικό. Αυτά είναι δεδομένα που ο ίδιος ο Πρίτανης έθεσε.
0: Βγήκε σήμερα εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγη ώρα, τα είπε, τα επιβεβαιώνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν αφίσταμε αυτόν που λέει ο κύριος Μπούρας, φίλος μου, εξαιρετικός Πρίτανης. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι, γιατί και εγώ πατέρας είμαι, τα παιδιά μου ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εγώ σπούδασα πριν από χρόνια. Παιδί δημοσίων υπαλλήλων, δάσκαλοι ήταν οι γονείς μου. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχόντες δεν εγγράφησαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και μια οικογένεια που σπουδάζει ένα παιδί μακριά από το σπίτι της, πληρώνει και νίκη και φαγητό και μετακινήσεις. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως, δηλαδή, τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία που δεν τα έκανε παλιότερα. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις εστίες. Τι σημαίνει φοιτητικό στεγαστικό επίδομα? Σημαίνει ότι σε πανεπιστήμια εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ο κάθε φοιτητής που έχει πρόβλημα, γιατί θα δεχθούμε ότι ένα από τα προβλήματα είναι το κόστος ζωής. Και πρώτος το λέω.
0: Ανέκαθεν υπήρχε το κόστος ζωής, βέβαια.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι έχει και κάνει η πολιτεία για. Στην Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα. Αν θέλω να μείνω μόνος μου, μου δίνει 2.000 το χρόνο. Αν θέλω να συγκατοικήσω με ένα φίλο μου, και οι δύο θα πάρουμε 5.000 ευρώ μόνο για στεγαστικό επίδομα. Λύνει το πρόβλημα το στεγαστικό επίδομα? Προφανώς και όχι, όμως είναι κάτι σε σχέση που πριν από το 19. Δεν γινότανε.
0: Ναι, απλά πριν από το 19 θα σας πει κάποιος ότι δεν ήταν και το κόστος ζωής όπως είναι σήμερα.
1: Πάντα το κόστος ζωής υπήρχε και πάντα όλοι λέγανε.
0: Καλά, δεν το λέμε εμείς. Η Ελστάτ λέει ποιες ήταν οι τιμές το 19, ποιες είναι οι τιμές σήμερα.
1: Είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι. Όλα τα χρόνια θυμάστε οι φοιτητικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα. Όλοι οι γονείς συζητούσαν.
0: Σύμφωνα.
1: Τελικά είναι δωρεάν η ανώτατη εκπαίδευση.
0: Να σας πω τώρα κάτι άλλο όμως, Υπουργέ.
1: Μισό
0: λεπτό, κάνουμε συζήτηση. Θα ολοκληρώσουμε, δεν σας κλείσουμε.
1: Κάντε τα ερωτήματα.
0: 400 άνθρωποι όμως που δεν εγγράφησαν τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε τέτοια αντίστοιχα ποσοστά. Αυτό θέλω να μου πείτε από την εμπειρία σας.
1: Τα ποσοστά αυτή τη στιγμή ξέρω μόνο για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ζήτησα από τον κύριο Μπούρα, δεν μου τα έχει στείλει ακόμα. Τα ποσοστά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα λέω έτσι ξεκάθαρα, είναι ίδια τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Των Ιωαννίνων, λέτε.
1: Των Ιωαννίνων.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν του κυρίου Μπούρα τα ζήτησε και δεν μου τα έχει δώσει ακόμα.
0: Τα υπόλοιπα τα έχετε ζητήσει.
1: Επανέρχομαι να ολοκληρώσω. Λοιπόν, γιατί το να πετάμε τέτοια νούμερα και να δημιουργούμε εντυπώσεις γιατί θα φτάσω και στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ναι. Λοιπόν, άρα έχουμε το στεγαστικό επίδομα. Είναι πάντα η λύση, είναι ένα μέρος της θεραπείας. Τι κάνει η πολιτεία, πρέπει να φτιάξουμε και δυτικές εστίες. Πάνω από ένα δις σε 6 πανεπιστήμια, Κρήτη, Θεσσαλία, Θράκη, Δυτική Μακεδονία και Δυτική Αττική. Και όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Πατρών, να το πούμε και αυτό, το 25-26 δόθηκαν από το Υπουργείο 14 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές, εκ των οποίων τα 4 εκατομμύρια
0: αφορούν φοιτητικές. Δεν συμφωνούμε.
1: Αυτό το ρωτήσετε τον κύριο Μπούρα. Φοιτητικές εστίες και φοιτητικό εστιατόριο. Και έχει κάνει.
0: Ναι. Γιατί τα παιδιά δεν γράφτηκαν. Ο κόσμος τώρα που μας ακούει αυτό θα έχει στο μυαλό του.
1: Θα ρωτήσω λίγο. Έχετε κάνει εσείς κάποια έρευνα? Έχουμε στοιχεία γιατί δεν γράφτηκαν?
0: Όχι, αυτό ρωτάω εσάς, αν σας έχει προβληματίσει, Υπουργέ.
1: Προσπαθώ να σας δώσω τις πιθανές αιτίες.
0: Να το πω διαφορετικά. Εσείς που είστε και υπουργός και έχετε και πατέρας και έχετε και τα παιδιά σας που το είπατε, θεωρείτε ότι άνθρωποι που έχουν φάει τα μάτια τους για να περάσουν ιατρική ή στο πολυτεχνείο.
1: Θα έρθω εκεί.
0: Είναι πολύ εύκολο εκεί να αποφασίσουν να μην γραφτούν στο πανεπιστήμιο. Εκεί. Αυτό ρωτάω.
1: Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω?
0: Γιατί σας διακόπτη κανένας?
1: Όχι, θα έρθω εκεί.
0: Εκτός να σας πειράζει ο διάλογος.
1: Λοιπόν, έχουμε τη στέγαση. Έχουμε το φαγητό, τη σύντηση και έχουμε και τις μετακινήσεις. Σε όλα αυτά, στη σύντηση, το 95% των φοιτητών που κάνουν αίτηση για να φάνε, τρώνε. Από εκεί και πέρα όμως, όντως έχουμε ένα πρόβλημα. Αυτό το οποίο λέτε. Και πάμε λίγο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Την ιατρική την αφήνω τελευταία. Λέει ο φίλος μου ο Πρίτανης. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια έχει μία απώλεια εγγραφών, θα το πω έτσι, στα πολυτεχνία, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Και ρωτάω τον κύριο Πρίτανη και όλους μας. Υπάρχει κάποιο μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που να έχει τέτοιο τμήμα? Όχι. Άρα δεν είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έχει πρόβλημα στη φαρμακευτική. Υπάρχει, εκτός από ένα από όλα τα υπόλοιπα, που αυτό παίρνει 50 άτομα, που να μην έχει, πώς το λένε, να έχει φαρμακευτική. Όχι, άει και αυτό. Και όσον αφορά τη φαρμακευτική, για παράδειγμα, εσείς θέλατε να μπείτε ιατρική. Είναι κάτι καθημερινό. Και η οικογένειά σας σας είπε ότι, κορίτσι μου, αν δεν μπεις ιατρική, θα πας στο εξωτερικό, θα πας οπουδήποτε. Έχει τη δυνατότητα η οικογένεια. Κάποιες έχουν. Η πλειοψηφία δεν έχει.
2: Λέτε ότι από κάποιοι από αυτούς τους 9 μπορεί και να προτιμάνε κάποια σχολή του εξωτερικού? Γιατί η ιατρική δεν ανήκει 9, σε αυτές τις κατηγορίες.
1: Όχι, για την ιατρική θα μείνω, κύριε Πουσκίδη, για την ιατρική θα πάω στο τέλος. Γιατί δεν είναι μόνο να πετάμε ένα νούμερο για μια σχολή που όντως είναι πια σταδιάρικη. Εδώ είναι 400 άτομα. Δεν είναι μόνο τα 9.
0: Όχι, δεν είναι τα 9. Είναι και άλλες σχολές, βέβαια. Δεν είναι μόνο τα
1: πολυτεχνία. Σα αποδεικνύω ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια που το έθεσε ο Πρίτανης και το είπα και συμφώνησε, δεν παίζουν κανένα ρόλο σε αυτήν την ιστορία.
2: Θα συμφωνήσω εγώ.
0: Άρα πού καταλήγουμε?
1: Πού καταλήγουμε? Ότι κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές. Γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία. Θα πρέπει λογικά εσείς να ζητάτε από τα πανεπιστήμια. Κάντε μια ανάλυση.
0: Εμείς το ρεπορτάζ, δουλειά μας είναι να κάνουμε το ρεπορτάζ 100%.
1: Και εγώ λοιπόν σας δείχνω, σας λέω τώρα, όσον αφορά την ιατρική, προφανώς η λογική λέει ότι τα παιδιά αυτά δεν ενεγράφησαν λόγω κόστους λύσης.
2: Αυτό όμως ήθελα να σας πω. Πράγματι, παιδιά, εγώ το δέχομαι ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα μη κρατικά, ειδικά στο σημείο που βρίσκονται στην Ελλάδα όλες οι διαδικασίες σχετικές, δεν επηρεάζουν. Το κόστος της στέγασης όμως επηρεάζει, και επειδή είναι βασικό στοίχημα της κυβέρνησης αυτό, φαίνεται ότι ειδικά στο κομμάτι των φοιτητών που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, δεν έχουν υπάρξει αποτελέσματα εκείνα
1: που θα έπρεπε. Είμαι εγώ που το παιδί μου μπήκε στην ιατρική Πάτρας και δεν μπορώ να του δώσω το μήνα 200 ευρώ για να ζήσει. 300, δεν μπορώ παραπάνω. Με τα 300 ευρώ μπορεί να ζήσει? Όχι.
2: Ξέρετε, γιατί,
0: για καταλήξτε.
1: Όμως, εάν χρησιμοποιήσω το επίδομα στέγασης και συγκατοικήσω με κάποιον και αν τη σύντησή μου καθημερινά την έχω στην εστία, που μπορώ να την έχω, μπορώ να σπουδάσω.
0: Ναι, μπορεί, άρα γιατί δεν πα να γραφτεί.
2: Όχι, δεν μπορεί. Τα παιδιά αυτά κρίναν ότι δεν μπορούν.
0: Αυτό σου λέει τώρα εδώ ο υπουργό ότι στηρίζει η πολιτεία με την αιστεία, στηρίζει με τη σύντηση, στηρίζει με μια συγκατοίκηση.
2: Προφανώς για τις οικογένειες αυτές δεν είναι αρκετό. Προφανώς για τις οικογένειες αυτές.
1: Για κάποιον πιθανόν δεν είναι αρκετό. Όμως η πολιτεία από το τίποτα δίνει όλη αυτή τη στήριξη. 93 εκατομμύρια στεγαστικό επίδομα. 55 εκατομμύρια σύντηση. Τρώνε όλοι. Άρα, εάν και όλα αυτά δεν τα θέλω και πάλι δεν μπορώ, εγώ πραγματικά υποκλίνομαι σε αυτόν τον πατέρα που δεν μπορεί και στενοχωριέμαι για το παιδί που δεν θα σπουδάσει. Όμως δεν τα ισοπεδώνουμε όλα.
2: Όχι,
1: και πρώτος είπα ότι το κόστος ζωής είναι σημαντικό.
2: Απλώς σε μια πολιτεία και σε μια κυβέρνηση που ομνύει στην αριστεία, τα ξέρετε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
2: Κάποτε λέγαμε να μην χάνονται μυαλά στο εξωτερικό. Τώρα βλέπουμε ότι χάνονται μυαλά στο εσωτερικό. Εκεί είναι το θέμα.
1: Μισό λεπτάκι. Πάμε τώρα στα μυαλά στο εξωτερικό.
2: Το και να κλείσουμε, Υπουργέ.
1: Να κλείσουμε, κύριε Φουσκίδη. Είναι θέμα της πολιτείας το αν μια οικογένεια πει, έχει προγραμματίσει το παιδί της να μπει ιατρική, μπει και φαρμακευτική. Και δεν θέλει να σπουδάσει φαρμακευτική. Να το πάει έξω είναι θέμα της πολιτείας.
2: Όχι.
0: Όχι, αλλά είναι θέμα της πολιτείας αν 400 άτομα από ένα πανεπιστήμιο αποφασίσουν να μην εμφανιστούν, να το δει. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας.
1: Όχι μόνο η πολιτεία,
0: αυτό συμφωνούμε.
1: Αλλά και το πανεπιστήμιο.
0: Και το πανεπιστήμιο δεν τον έχουμε βγάλει απ' έξω. Το πανεπιστήμιο δεν το έχουμε βγάλει απ' έξω.
1: Δεν είναι θέμα της πολιτείας, επειδή τώρα πάμε στα ακαδημαϊκά, τα δικά μου. Τι προγράμματα σπουδών στα τμήματα προσφέρει το πανεπιστήμιο. Δεν λέω ότι είναι κακό, είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Το ερώτημα είναι, μπήκα. Αν δεν με ενδιαφέρει αυτή η σχολή και βρήκα κάτι άλλο ενδιάμεσο, πρέπει σ' και καλά να πάω.
0: Ναι.
1: Αυτονόητο. Θέλω να μπω, πώς το λένε, για να μην θίξω σχολές. Θέλω να πάω για το.
0: Άρα λέτε, Υπουργέ, ότι ευθύνη έχει και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Εν μέρη. Καλά
1: ευθύνη,
0: το καταλαβαίνω.
1: Όχι την ευθύνη. Την όλη παρουσία.
0: Μάλιστα.
1: Το αν θα εγγραφώ ή δεν θα εγγραφώ είναι θέμα προσωπικό του κάθε μαθητή. Εάν επέλεξε να μπει ή να μην μπει, γι' αυτό συζητάμε, φτάσαμε τώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και γι' αυτό συζητάμε το νέο λύκειο και το νέο τρόπο εξετάσεων. Άρα λοιπόν, το εάν εγώ μπήκα, το σύστημα με έβαλε σε ένα τμήμα που δεν μου αρέσει, απλώς εγώ το έβαλα για να φανεί ότι το έβαλα. Και δεν πάω. Φταίει η πολιτεία γι' αυτό.
2: Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Όλα πανάκριβα, λέει ο Γιώργος, δεν βγαίνει με τίποτα να πείτε στον Υπουργό. Το είπαμε, ο Ανδρέας λέει: το Υπουργείο πέταξε την μπάλα στην κερκίδα σχετικά με το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων 450.000 αποφύτων πρώην τεχνικών σχολών. Ενώ ο ίδιος Υπουργός είχε ανακοινώσει επίλυση του θέματος.
0: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση πως είναι δυνατόν τα ρεπορτάζ να πηγαίνουν
2: Λένα,
0: και να
2: καλημέρα.
0: Έρχονται για τα παιδιά που κάνουν ακόμα μάθημα στα κοντέινερ και να μην ξέρουν τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν το θεωρείτε αυτό
2: υπερβολικό. 5 χρόνια μετά, ρε παιδί μου, αφού φοβερό. 5 χρόνια μετά. Δηλαδή είναι 5 χρόνια μετά το σεισμό.
0: Είναι normal αυτό.
2: Όχι, δεν είναι. Εγώ θα κρατήσω και το γεγονός ότι δεν έχει πάει υπουργός παιδείας, όπως μας είπε ο φίλος ο Δημήτρης Σκουλούδης εκεί ο συνάδελφος, 5 χρόνια. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το σκέλος του Πανεπιστημίου των Πατρών, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς και ήταν και. Και ευγενής ο υπουργός που αποφάσισε να μπει στη διαδικασία να μας απαντήσει.
0: Γιατί δεν ήταν ευγενής, δουλειά του είναι.
2: Αυτό λέω. Ναι, λέω ότι δεν είναι αυτονόητο στις μέρες μας.
0: Α, αυτό, ναι. Εντάξει.
2: Δεν είναι αυτονόητο στις μέρες μας.
0: Ευχαριστούμε τώρα για την ευγενία.
2: Εδώ που έχουμε φτάσει στα πράγματα.
0: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω το εξής. Για να μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι, τα προγράμματα σπουδών, ναι, τα εξωτερικά. Οι άνθρωποι δεν πήγαν να σπουδάσουν στη συντριπτική του πλειοψηφία γιατί δεν είχαν τα λεφτά. Να στεγαστούν είτε μόνοι τους, είτε 2-2, είτε 3-3, όπως κάναν κάποτε οι φοιτητές, σε τίποτα. Διαφωνούμε σε αυτό.
0: Εμείς.
2: Ναι. Να τελειώνουμε.
0: Δεν διαφωνούμε καθόλου.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ζήσε μια μέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές. Μπες σε κλήρωση και μπορεί να δεις το παιδί σου να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Επιπλέον 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης από κοντά. Μην χάνεις χρόνο, κάνε τώρα τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μια μέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε και πάλι αύριο.
0: Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχεται κεντρικό μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου, στη Μία Ελληνοφρένεια, και τα λέμε αύριο στις 11.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος με αιχμή την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Ντεμπών, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Μετά τις ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις για δύσκολο χειμώνα και τις παρενέσεις για οικονομία στην κατανάλωση, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών προετοιμάζονται για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Την ανάγκη συντονισμένης απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου αναμένεται να θέσει η ελληνική πλευρά. Ποιες χώρες συντάσσονται, αναλυτικό ρεπορτάζ. Τελευταίες πινελιές για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Κούρεμα 30 με 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, παράταση στο ντίζελ και παρέμβαση έκπληξη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα καλπάζουν οι τιμές με την Ελλάδα να έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις τρεις πρώτες θέσεις ισχυρές οικονομίες. Δανία, Ολλανδία, Φιλανδία. Αδυνατούν να σπουδάσουν στην επαρχία οι φοιτητές λόγω της ακρίβειας. 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν γράφτηκαν στη σχολή, όπως καταγγέλει στα Παραπολιτικά 90,1 ο Πρίτανης. Εκτός ακόμη και φοιτητές ιατρικής και πολυτεχνείου. Μας προβληματίζει το γεγονός, είπε ο Υπουργός Παιδείας πριν από λίγο, Νίκος Παπαϊωάννου, στα Παραπολιτικά 90,1, ενώ δήλωσε άγνοια για τα μαθήματα σε κοντέινερ στο Αρκαλοχώρι. Σάλος από το περιστατικό με την υπηαγωγό που σε έξαλλη κατάσταση φώναζε σε μικρά παιδιά στα Λιώσια. Ίδια καταγγέλει πως δέχθηκε στη συνέχεια επίθεση από συγγενείς μαθητών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα διατάχθηκε δε σε βάρος της. Καρφιά Κωνσταντοπούλου προς κάθε κατεύθυνση μέσω του Παραπολιτικά 90,1. Αντίπαλός μας το σύστημα και όσοι έχουν κυβερνήσει, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Ξεκαθάρισε πως δεν αλλάζει καπέλα στο θέμα της τραγωδίας των Ντεμπών και επέμεινε ότι οι Μητσοτάκης και Καραμαλής πρέπει να πάνε φυλακή. Να ροκανίσει τη δημοσκοπική διαφορά με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα αναζητεί ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, κορυφαία στελέχη στις λαϊκές περιοχές της Αττικής. Με επίκεντρο την ακρίβεια κατεβαίνει στην περιφέρεια ο Άλεξη Τσίπρα, θα περιοδεύσει σε χωριά της αρχαίας Ολυμπίας. Έλεγχο και στο ιατρείο της Καριστιανού προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο απαγορεύεται, είπε η Ματίνα Παγώνη. Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, αλλά πρώτα απ' όλους για τα μέλη της κυβέρνησης, απαντάει η Μαρία Καριστιανού. Λουκέτο στην ιδιωτική κλινική που έκανε χημοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Κακοποιητική συμπεριφορά καταγγέλουν συγγενείς ασθενών. Θρίλερ με τη χορήγηση μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, ενώ την ίδια ώρα ανασκεύασε την κατάθεσή της μια εργαζόμενη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Παραιτήθηκαν από την περάσπιση της γιατρού οι δικηγόροι του συζύγου της. Μαράς προστίμων για δήλωτη εργασία και ψηφιακή κάρτα στο πρώτο οκτάμινο του έτους. Πάνω από 1.100 παραβάσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων. Καταλήψεις σε δεκάδες σχολεία της χώρας, υποδομές και συγχωνεύσεις τμήματων βγάζουν στους δρόμους τους μαθητές. Αγωνία για τη χρηματοδότηση των σχολείων στα βόρεια της χώρας που πρέπει να καλύψουν και τη θέρμανση. Ο κοινωνικός άλλος στέλνει την 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ πίσω στο σπίτι της όλη τη νύχτα στους δρόμους Ισπανοί ενάντια στη στεγαστική κρίση. Παροξισμός για ένα εισιτήριο της Εθνικής για τα δύο παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλαγή σκηνικού από αύριο με πτώση της θερμοκρασίας. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Η Βάσο Παλαιού θα μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες γύρω από την εξέλιξη, τη δικαστική εξέλιξη με τον Χρήστο Τριαντόπουλο να παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Βάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών θα έχουμε σε λίγο διάστημα, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών αποφάσισε σύμφωνα με πληροφορίες με αμετάκλητο βούλευμά του να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση αφορά τις καταγγελίες για το επωνομαζόμενο μπάζωμα του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Η υπόθεση είχε φτάσει στον Άριο Πάγο μετά την άρση ασυλίας του κυρίου Τριαντόπουλου από τη Βουλή και την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος. Σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι και ο εισαγγελέας, ο κύριος Δημήτρης Μητρουλιάς, είχε προτείνει την παραπομπή του πρώην υπουργού στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, χθες είχαμε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις για ένα δύσκολο χειμώνα, παρενέσεις για την οικονομία, στην κατανάλωση. Και βεβαίως σήμερα είναι αυτή η άτυπη σύνοδος Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, από την οποία, όπως μας είχε εξηγήσει χθες η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, δεν περιμένουμε και πολλά. Είναι χαμηλές οι προσδοκίες. Ωστόσο, έχει σημασία να δούμε πώς θα κινηθούν όλες οι χώρες και ποια θα είναι η θέση και η στάση που θα κρατήσει η ελληνική πλευρά. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πριν από λίγο πράγματι ξεκίνησε η σύνοδος. Μην ξεχνάμε ότι το Δουβλίνο είναι 2 ώρες πίσω. Και τον τόνο των συζητήσεων θα δώσει, όπως διάβασε και στα τελευταία δημοσιεύματα, πράγματι αυτή η επιστολή του Επιτρόπου Γιόργκινσεν, την οποία συζητήσαμε και χθες, η οποία με μέτρα ευχολόγια, λίγο ασπιρίνες του τύπου σβήστε τα φώτα, χαμηλώσει το δημόσιο δοχοτισμό, κάτι εξοικονόμηση.
1: Αυτό, Λαλέλα, θυμίζει λίγο ότι κάνει ένας νοικοκύρης απλά στο σπίτι του. Απλά περιμέναμε ενδεχομένως από το Γιόργκινσεν να πει κάτι πιο, έτσι, να ανακοινώσει κάτι πιο δραστικό από μια παρένεση, ας πούμε.
3: Είναι γεγονός, Έρη, αλλά όπως λέγανε και αρμόδιες πηγές που συζητούσαμε στην Αθήνα, είναι σαν επινοβατή η Ευρώπη στην κρίση για άλλη μια φορά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, ότι είναι πολλές φορές που η Ευρώπη πραγματικά κινητοποιείται την τελευταία στιγμή ή κάποιες φορές και στο και πέντε. Και αρχίζει να λαμβάνει πιο αυστηρά μέτρα. Η Ελλάδα πάντως θα κατέβει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Το μήνυμα, νομίζω, που θα δοθεί από ελληνικής πλευράς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι ότι απαιτείται μια πολύ πιο δυναμική απάντηση από αυτή που σχεδιάζεται ή που δίδεται μέχρι τώρα. Θα προταθούν και συγκεκριμένα μέτρα στο τραπέζι, όπως τώρα απελευθερωθούν περισσότερα αποθέματα πετρελαίου, κάτι που είχε προτείνει και η γαλλική πλευρά. Από εκεί και πέρα, μια άλλη ιδέα που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να χαλαρώσει ο στόχος για το υποχρεωτικό ποσοστό πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, ο οποίος αυτή τη στιγμή δίνει σήμα για αυξημένες τιμές για το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά υπάρχει και ένα θετικό, για να τα λέμε και, να λέμε και του Στραβού το δίκαιο και του Γιόργκινσεν το δίκαιο. Έχουμε και μια θετική εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι κάνει πίσω η Κομισιόν ένα κανονισμό, ο οποίος είχε προκαλέσει πολύ μεγάλο προβληματισμό, Έρη, και είχε προκαλέσει φόβο ότι θα προκαλούσε περιορισμό στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μέση Ανατολή.
1: Μιλάς για τον κανονισμό του μεθανίου, σωστά.
3: Ακριβώς. Είναι ο κανονισμός του μεθανίου, ο οποίος υποτίθεται ότι θα είχε τεθεί, ότι θα, σύμφωνα με το όπως προγραμματιζόταν, θα ετήθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027 και προέβλεπε πάρα πολύ αυστηρές υποχρεώσεις. Παρακολούθηση και καταγραφή των εκπομπών. Είχαν ταστεί κάθετα εναντίον και η Αμερική και το Κατάρ και πάρα πολλές χώρες. Είχε προβλέψει ο κ. Εξάρχος σε μια συνέντευξη στο Financial Times πριν από λίγες μέρες, όπου είχε μιλήσει την προηγούμενη Τετάρτη, ότι είχε προβλέψει ότι η Κομισιόν θα αναγκαστεί να κάνει πίσω και να αναβάλει αυτή την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, προκειμένου να δώσει μια ανάσα και να μην κατηγορηθεί ότι σφίγγει κι άλλα τα λουριά των εισαγωγών. Και πράγματι, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να το κάνει. Ο κ. Γιόργκινσεν πριν από 2 μέρες μίλησε στον Bloomberg και αποκάλυψε ότι έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες Κομισιόν να εξετάσουν την αναβολή της εφαρμογής αυτού του κανονισμού για τουλάχιστον 1 χρόνο. Είναι κάτι αυτό, είναι μια αρχή, αλλά περιμένουμε σίγουρα πολύ πιο δυναμικά μέτρα για το επόμενο διάστημα. Ιδάλλως ο χειμώνας προμηνύεται βαρύς. Ναι. Αύριο περιμένουμε την παράταση επιδότησης στο Diesel να ανακοινωθεί. Ναι. Μεθαύριο πρώτου μηνός θα ανακοινωθούν τα τιμολόγια ρεύματος, τον Οκτώβριο προμηνύονται αυξημένα σε σχέση με το Σεπτέμβριο.
1: Λαλέλα.
3: Τώρα
1: η Ελλάδα πιθανότατα θα ζητήσει αυτό να γίνει μια συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Έτσι, υπάρχει περίπτωση αυτό να το ζητήσει και κάποια άλλη χώρα? Υπάρχει κάποια χώρα με την οποία θα λειτουργήσουμε έτσι συνδραγμένα, ή η κάθε χώρα θα λειτουργήσει αυτόνομα στη σημερινή άτυπη σύνοδο?
3: Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε εκείνη την ώρα, διότι γενικώς, όπως ξέρεις και από προηγούμενες συνόδους, υπάρχουν διάφορα μέτωπα τα οποία συντάσσονται, δημιουργούνται. Δεν μπορούμε από τώρα να προδικάσουμε ποιες χώρες θα συνταχθούν, και να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι και όλη την ίδια κατάσταση. Ας πούμε, υπάρχουν χώρες οι οποίες μπαίνουν στην κρίση με τις αποθήκες αρκετά γεμάτες. Mm-hmm. Έχουμε και πολύ μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες με τις αποθήκες στο 82%, οι οποίες ανησυχούν λιγότερο και έχουν μικρότερο κίνητρο, ας πούμε, να ζητήσουν έκτακτα μέτρα. Υπάρχουν και χώρες όπως η Γερμανία, η οποία μπαίνει με τις αποθήκες του αερίου το 57%. Εμείς, ας πούμε, τα δηληστήριά μας στηρίζουν, γενικώς δεν ανησυχούμε για την επάρκεια εφοδιασμού, σαφώς ανησυχούμε για τις τιμές, οι οποίες είναι αυξημένες. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή το πώς συντάσσεται κάθε χώρα δεν είναι απλά ένα θέμα, συνήθως δηλαδή αυτά εξαρτώνται από διάφορα πράγματα και υπάρχει πάντοτε ένα μεγάλο πάρε δώσε, το οποίο εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ακόμα, θα έλεγα, νωρίς να πούμε τελικά ποια μέτωπα είναι ρευστή κατάσταση και είναι νωρίς να πούμε τι είδους συμμαχίες θα διαμορφωθούν στο τέλος της ημέρας σήμερα στο Δουβλίνο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, από το powergame.gr για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Βαγγέλη Μανδραβέλη να δούμε πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η εικόνα στις διεθνείς αγορές, στην πραγματικότητα, εδώ στην Ελλάδα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, εκεί που πραγματικά βλέπουμε να μην υπάρχουν μειώσεις, αλλά να φοβόμαστε ότι πιθανότατα αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Βαγγέλη Μανδραβέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Αίρη. Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι δεν έχουμε δει ακόμη τα συμπτώματα της ακρίβειας στο ράφι. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα το βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή από το τελευταίο τρίμηνο του έτους μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2027, βαριά το δεύτερο τρίμηνο του 2027, εκεί θα δούμε το δεύτερο κύμα που προκάλεσε αυτή η ενεργειακή κρίση και η οποία προκάλεσε, χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο, είναι ενεργός ο χρόνος, δηλαδή η κρίση υφίσταται. Δηλαδή,
1: σωστά.
4: Το γεγονός ότι έπεσε το Brent κάτω από τα $100 δεν σημαίνει...
1: Ναι. Δεν σημαίνει καταρχάς, κάτι... Βαγγέλη, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, η Ελλάδα έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τρεις πρώτες χώρες είναι χώρες με ισχυρές οικονομίες. Ναι. Μιλάμε τώρα για τη Δανία, την ναι. Ολλανδία, τη Φιλανδία... Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς ως οικονομία με αυτές τις χώρες και παρόλα αυτά είμαστε η έκτη χώρα της Ευρωζώνης που πληρώνεται τόσο
4: έχουμε
1: ψηλά.
4: Έχουμε πολύ υψηλή φορολογία, Έρη, γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολύ. Όπως αυτές οι χώρες έχουν πολύ υψηλή φορολογία, αλλά έχουν υψηλή φορολογία σε ένα εισόδημα το οποίο την αντέχει αυτή τη φορολογία. Δηλαδή, έχει στη Δανία και στην Νορβηγία ο βασικός μισθός ξεκινάει από 2,5-3 χιλιάρικα. Και εδώ ξεκινάει από 9 εκατοστάρικα. Και ο μέσος μισθός μπορεί να φτάνει στα 5. 7 χιλιάρικα, ας πούμε, ενώ εδώ ο μέσος μισθός είναι στο 1,5 χιλιάρικο. Δηλαδή η αναλογία είναι ακόμη χειρότερη, ας πούμε, όταν πάει σε μέσο επίπεδο. Λοιπόν, είναι πανάκριβη η ελληνική βενζίνη. Το 50%, πάνω από το 50% της βενζίνης, της ελληνικής βενζίνης, της αμόλυνσης, της 95 οκτανίου, είναι φόροι και στο πετρέλαιο η κίνηση είναι περίπου στο 43-45%. Παλιότερα, όταν ήταν χαμηλότερη τιμή του προϊόντος, οι φόροι, τα καύσιμα αέρη, φτάναν στο 60% της τιμής της αξίας του καυσίμου που αγόραζε στο πρατήριο ο καταναλωτής. Τώρα, επειδή αυξήθηκε η τιμή του προϊόντος, η αναλογία φόρων και τέτοιο βελτιώθηκε προς την αξία του προϊόντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής πληρώνει πολλά περισσότερα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω τι θα ανακοινώσουν αύριο, όλοι μυριζόμαστε τι θα ανακοινώσουν αύριο. Δυστυχώς όμως η ακρίβεια συνεχίζεται. Δηλαδή η τιμή της βενζίνης είναι 2,2 και 2,2 και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.
1: Και είναι κάτι που διαρκεί εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Δηλαδή αύριο έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων, αλλά η ακρίβεια και βεβαίως όλα αυτά που συμβαίνουν στο καύσιμο είναι κάτι που έχει προημερών προηγηθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες στα καύσιμα. Τώρα αύριο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα περίφημα αυτά μέτρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί εξετάζεται μια μείωση της τιμής 30-40 λεπτά. Βεβαίως είναι πολλά τα όπλα στη φαρέτρα. Επίσης το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα ανακοινωθεί σε δεύτερη φάση. Θα είναι κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες θα έχουν δύο φάσεις. Πρώτα θα είναι για το πετρέλαιο, για το ντίζελ και αμέσως μετά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί βεβαίως περιμένουμε, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου, μια έκπληξη. Ποια θα είναι αυτή? Ας ελπίσουμε ότι θα μας την πει τώρα ο Κώστας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Θα μας την πει στην έκπληξη.
5: Θα ήθελα και εγώ να την ήξερα για να την πω, αλλά η αλήθεια είναι ότι την κρατάνε ως επαστάγιο στο μυστικό, δηλαδή αυτό το οποίο έχω μάθει το ρεπορτάζ είναι ότι είναι ένα μέτρο το οποίο πέρα από τα. Γιατί είχα καλέσει χθες το βράδυ τους ηθήνοντες ΝΟΕΣ εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Υπουργείο Οικονομικών, για να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε για τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Πάνω κάτω μπορεί να είναι απόλυτα τα μεγέθη, θα μάθουμε αύριο από τον Πρωθυπουργό. Αυτά θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά στον επόμενο και από μια έκπληξη. Να πούμε τα πάνω κάτω, γιατί και αυτά δεν είναι λίγα τα μέτρα τα οποία αναμένουμε. Μιλάμε για δύο φάσεις ανακοινώσεων αύριο, δηλαδή 14 Οκτωβρίου, αλλά μην τα πούμε το σύνολο, τέλος πάντων, ποιο είναι το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε αν τελικά είμαστε σήμερα 16 μέρες πριν την έναρξη, 17 πριν την έναρξη της διάθεσής του, αν η τιμή παραμείνει εδώ που είναι σήμερα, δηλαδή στα 2 ευρώ, αν υποτιθέσει το ξεκινούν στη διάθεσή του σήμερα, να πέσει ακόμα και κάτω από το 1,60, δηλαδή να γίνει μια παρέμβαση συνδυαστική και από τα δηληστήρια και από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε από τα 2 να πέσει 40 λεπτά τουλάχιστον να πάει δηλαδή στα 1,60. Δεύτερο μέτρο είναι που θα ανακοινωθεί αύριο, είναι για τη συνέχιση του μέτρου της επιδότησης στο δίζελ 10 λεπτά ανά λίτρο. Στην Αγγλία είναι αυτό. Τρίτο μέτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και πάλι οριζόντια αύξηση για όλους τους δικαιούχους, δηλαδή πιθανώς να κινείται στην περιοχή του 20%, χωρίς όμως να αλλάξει τα συνδεδεματικά κριτήρια, αυτά που ξέρουμε, δηλαδή αυτά που ίσχυαν και πέρυσι, ισχύουν και φέτος, δεν διευρύνεται δηλαδή η περίμετρος, αλλά πέρα από την αύξηση του επιδόματος θα αυξηθεί και την περαιτέρω για όσους μένουν σε πιο ορεινές περιοχές που προφανώς έχουν και πιο χαμηλές θερμοκρασίες, ήδη εξάλλου το βλέπουμε και τώρα σε περιοχές στη Φλόρα, τον Ιμφαίο, τον Βέρμιο και αλλού, ήδη χρειάζονται θέρμανση. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το είχαμε αναφέρει την περασμένη φορά, την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει σχετικά, βλέπω να υποχωρεί ναι. Σκέψη και σχεδιασμό της κυβέρνησης. Υπάρχει κάποια διαμαρτυρίες και από τους πρατηριούχους, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι μεγάλο το περιθώριο κέρδους που έχουν, να το πούμε στους ακροτές, το καταλάβουν. Αν, ας πούμε, βάζεις 2 ευρώ βενζίνη, αμόλυβη, δίζελ, οτιδήποτε, το κέρδος του πρατηριούχου είναι περίπου στα 8-9 λεπτά. Δεν είναι δηλαδή εκεί το μεγάλο παιχνίδι, να το πούμε έτσι, που γίνεται. Η μεγάλη δεν επηρεάζει τόσο πολύ την τελική τιμή. Και φυσικά το μέτρο το οποίο περιμένει να δώσει το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλήξει κάπου εκεί ακόμα. 15 Οκτωβρίου και 16 είναι η σύνοδος κορυφής. Θα δούμε αν εκεί μπορέσουν να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Είναι για να μπορέσει να μειώσει η Ελλάδα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς αυτό να μετρήσει τις λεγόμενες οροφές δαπανών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης.
6: Εδώ λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες και το ξαναλέω. Τα λεφτά που δίνουμε είναι λεφτά των ανθρώπων που μας βλέπουν. Το γεγονός ότι έχουμε επιτέλους μια κυβέρνηση που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, επειδή αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή και δημιουργεί θέσεις εργασίας με τις επενδύσεις που υπάρχουν στη χώρα, τις εξαγωγές και μια λογική αναπτυξιακή, αυξάνει τα έσοδα και έτσι μπορεί να δώσει κάποια λεφτά. Και εγώ θα ήθελα να είναι παραπάνω. Όλοι μας θα θέλανε να είναι παραπάνω. Αλλά δεν φυτρώνουν από κάπου τα λεφτά. Θα δώσουμε λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε για να φέρουμε στην αντιπολίτευση για να πάρουμε αυτό το μέτρο.
1: Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε και ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
7: Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει και ηγείται της συνολικής προσπάθειας για την συνοδεία πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι επιχείρηση ευρωπαϊκή, επιχείρηση ασπίδες. Η Ελλάδα ήδη παρέχει ασφάλεια σε υποδομές στην Σαουδική Αραβία, οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για την δική μας ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και συνολικά για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Και βεβαίως θα συζητούσαμε να συμμετέχουμε και σε μια ευρωπαϊκή αποστολή, μια αποστολή η οποία θα βρίσκεται υπό τη σκέπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Βεβαίως όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες πολέμου, διότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα ασφάλειας. Υπό συνθήκες πολέμου στον Περσικό κόλπο που βρισκόμαστε σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αποστολή, αλλά η απάντηση είναι σαφής. Όσο διαρκεί ο πόλεμος δεν μπορεί να υπάρξει και μια ειρηνευτική αποστολή.
1: Ανωδικά κινούνται πάλι και οι διεθνείς τιμές. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή τη στιγμή το Brent, με την αγορά πετρελαίου να παραμένει σε αναβρασμό και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να κρατούν ψηλά την αβεβαιότητα για την προσφορά. Την ίδια ώρα και το ελληνικό φυσικό αέριο Έρη κινείται κοντά στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, εντείνοντας τις ανησυχίες εν όψη του δύσκολου χειμώνα. Πλέον, Έρη, η τιμή της αμόλυβης έχει παγιωθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το Brent. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών υγρό καυσίμων, η απλή αμόλυβη κινείται πανελλαδικά γύρω στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο, ενώ το diesel πωλείται ακόμα πιο ακριβά, Έρη, στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Στα νησιά και συγκεκριμένα στις Κυκλάδες, οι τιμές στα καύσιμα φτάνουν τα 2 ευρώ και 39 λεπτά, ενώ στα δωδεκάνησα διαμορφώνονται γύρω στα 2 ευρώ και 29 λεπτά. Και όπως είπαμε και χθες, έτσι το λέμε και σήμερα, φυσικά πρόκειται για τις μέσες τιμές. διότι στην Αγγλία υπάρχουν πρατήρια όπου η αμόλυβη έρη ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 €, ενώ το παρατηρητήριο καταγράφει επίσης ανώτερες τιμές κοντά στα 2,5 € το λίτρο σε αρκετές μάλιστα περιοχές έρη. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε ένα χρόνο οι τιμές του καυσίμου στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 16%, με το ντίζελ να καταγράφει άνοδο 6,4% μόνο μέσα σε ένα μήνα έρη. Λοιπόν, τώρα, με τη μέση τιμή της αμόλυβης να έχει φτάσει στα 2,20 €, για τον οδηγό αυτό σημαίνει ότι για ένα γέμισμα 50 λίτρων θα πρέπει να κοστίζει 110 €. Μιλάμε ότι το πρόβλημα δεν σταματά βέβαια μόνο εκεί, καθώς τα ακριβά καύσιμα μεταφέρονται στις μεταφορές, στη διανομή και τελικά στις τιμές των προϊόντων. Λοιπόν, όλα τα βλέμματα τώρα στρέφονται στις ανακοινώσεις θα κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός Έρη για τον ντίζελ κίνησης, για να πάρουν σειρά στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο οι ανακοινώσεις αυτές θα γίνουν μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του. Με το μειωμένο τον ειδικό φορό κατανάλωσης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, δυνατούν να σπουδάσουν στην επαρχία φοιτητές λόγω της ακρίβειας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν γράφτηκαν στη σχολή. Αυτό καταγγέλει εδώ, στο σταθμό μας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου. Μάλιστα, εκτός του Πανεπιστημίου βρίσκονται και φοιτητές, παιδιά που πέρασαν στην ιατρική σχολή και στο Πολυτεχνείο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ, στο σταθμό μας, ο κύριος Μπούρας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου των Πατρών, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
9: Είναι 400 από τους 4.800 οι οποίοι δεν ενεγράφησαν.
10: Αυτό ήταν και τα προηγούμενα χρόνια.
9: Όχι στον ίδιο βαθμό και στην ίδια ποιότητα. Οι σχολές χαμηλής ζήτησης δεν εγγράφονται. Τώρα το φαινόμενο γίνεται ανησυχητικό γιατί εμφανίζεται και στις σχολές υψηλής ζήτησης. Στο Πολυτεχνείο σε σχολές υψηλής ζήτησης 15. Η μεγάλη τους πλειοψηφία έχει να κάνει με το αν η περιοχή είναι φιλική. Και μια περιοχή ορίζεται φιλική αν τα ενίκια είναι σε λογικές τιμές. Αν το φοιτητικό εισιτήριο είναι όπως στις άλλες πόλεις και αν η εστίαση κάνει πολιτικές, παραδείγματος χάρη, για φοιτητικό μενού κλπ.
10: Ένα παιδί το οποίο έρχεται στην Πάτρα να σπουδάσει και θέλει να μείνει μόνο του, για παράδειγμα.
9: Θέλει περίπου 1.000 €.
1: Ενδεικτικό λοιπόν το τι περνούν πραγματικά οι φοιτητές, οι οποίοι περνούν σε μια κορυφαία σχολή στο Πανεπιστήμιο στην επαρχία και αδυνατούν δυστυχώς να πάνε στη σχολή που πέρασαν. Τώρα, για το θέμα αυτό και πολλά ακόμη, μίλησε πριν από λίγο ο κύριος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας, ο Νίκος Παπαϊωάννου, εδώ, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη. Αναφέρθηκε και στο θέμα αυτό, αλλά και σε πολλά άλλα που απασχολούν γονείς, μαθητές και καθηγητές. Η Στέλλα Γκαντώνα είναι μαζί μας να μας πει τι ακριβώς είδηση βγήκε από αυτήν εδώ τη συνέντευξη, που πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι πολλά τα θέματα της παιδείας. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σου, Έρη. Καλό μεσημέρι σένα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Για μένα η είδηση είναι το γεγονός ότι βγαίνει ένας υπουργός μετά από αρκετές ημέρες που το θέμα το έχει αναδείξει, το έχουν αναδείξει τα παραπολιτικά και τα μέσα ενημέρωσης, για να μας πει ότι ο ίδιος δεν έχει εικόνα για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό στο Αρκαλοχώρι. Ξεκινάω με αυτό.
1: Ναι.
11: Μου κάνει εντύπωση πως είναι δυνατόν να είσαι υπουργός, να έχουν περάσει 5 χρόνια. Και να μην ξέρεις για ποιο λόγο τα παιδιά εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ.
1: 700 δηλαδή, παιδιά είναι, Στέλλα.
11: Αν δεν ξέρει ένας υπουργός, ποιος μπορεί να ξέρει τότε να μας πει, δηλαδή να μυρίσουμε τα νύχια μας. Θέλω να πω,
1: 700 παιδιά και 170 οικογένειες που ζουν μέσα σε κοντέινερ. Και τα παιδιά κάνουν μάθημα και δεν έχουν, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους ένα κανονικό σχολείο.
11: Ναι, αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση προσωπικά. Και επίσης το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία, όπως εξήγησε ο κ. Παπαϊωάννου, ότι περνάει μέσα στην τοπική εκπαίδευση, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γνωρίζει ένα Υπουργείο πώς κυλάνε αυτές οι διαδικασίες, αν κυλάνε, αν είναι κολλημένες, γιατί δεν ξεκολλάνε.
1: Ναι.
11: Οπότε δεσμεύτηκε να απαντήσει σε άλλο χρόνο για το θέμα αυτό.
1: Τώρα αναφέρθηκε βέβαια και στο θέμα των φοιτητών που δεν καταφέρουν να γραφτούν στη σχολή που πέρασαν.
11: Ναι, επειδή άκουσα και να λες προηγουμένως ότι βγήκε ο πρίτανης στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, για το θέμα αυτό το Υπουργείο δια του αρμόδιου Υπουργού, όπως είπαμε, έτσι, ναι. Του Υπουργού μάλλον, είπε ότι okay, είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει, το οποίο και το ακούω εξίσου γενικόλογα αυτό.
1: Ναι.
11: Έκανε προφανώς μια αναφορά στο κόστος ζωής που υπάρχει, όπως και στα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση για τη φοιτητική στέγη, για την όποια πρόοδο υπάρχει στις εστίες. Και επίσης ως προς την παράμετρο των μη κρατικών πανεπιστημίων, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τμήματα συγκεκριμένα που υπάρχουν στην Πάτρα αντίστοιχα σε μη κρατικά πανεπιστήμια, οπότε το άφησε στην διακριτική ευχέρεια μιας οικογένειας, ας πούμε, και ενός παιδιού που έχει δώσει πανελλαδικές.
1: Πάντως, Στέλλα, είναι τραγικό. Είναι τραγικό να περνάς στο πανεπιστήμιο, στο πολυτεχνείο, στην ιατρική και δυστυχώς οι γονείς σου να μην έχουν χρήματα να σε στείλουν.
11: Το εντυπωσιακό στην ιστορία αυτή είναι ότι βλέπουμε ότι από τα 400 αυτά παιδιά που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 9 είναι στην ιατρική σχολή και 15 στο πολυτεχνείο. Ναι. Και δεν μπορώ εγώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν κάποιος να αλλάζει την απόφασή του να περνάει στην ιατρική και να μην εμφανίζεται να γραφτεί στο πανεπιστήμιο. Επίσης μας είπε ότι περιμένει να δει και τα συγκριτικά της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς σε σχέση με τη φετινή. Γιατί είπε για παράδειγμα ότι στα Γιάννενα δεν υπάρχει καμία μεταβολή ως προς τον αριθμό των φοιτητών πια που δεν εμφανίζονται. Αυτά.
1: Μάλιστα. Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν φυσικά και θα μπορούσαν να έχουν λυθεί πολλά από αυτά με φοιτητικές εστίες, σύγχρονες φοιτητικές εστίες όπως υπάρχουν στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, διότι τα πανεπιστήμια μας δεν στερούνται γνώσεων, επιτυχιών κτλ. Σε σχέση με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά σίγουρα στερούνται από τις φοιτητικές εστίες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα Καντώνα.
11: Καλό μεσημέρι.
1: Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου σχετικά με τα πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας εν προκειμένου, που δεν μπορούν να γραφτούν οι φοιτητές.
12: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον πρίτανη του Πανεπιστήμιου Πατρών, ο οποίος πρίτανης που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι? Με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχόντες δεν εγγράφησαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή, τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις εστίες. Κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές. Γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία.
1: Άγνοια δήλωσε ο κύριος Παπαϊωάννου για το θέμα, για το αλκαλοχώριο που ακούσατε νωρίτερα από την Στέλλα Γκαντώνα. Ένα θέμα που έχουμε αναδείξει εδώ στα παραπολιτικά, επιμένουμε σε αυτό το θέμα, διότι μιλάμε για μια περιοχή με 5.000 κατοίκους και με πάρα πολλούς από αυτούς να μένουν ακόμη και σε κίτρινα σπίτια, μέσα σε αποθήκες και τα παιδιά να μην κάνουν μάθημα σε σχολεία κανονικά.
12: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση τώρα. Για να είμαι, θέλω να είμαι
13: ποια είναι η λύση θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα νοσοκοντέινερ.
12: Επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια, ξεκάθαρα και τίμια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι πραγματικά δεν γνωρίζω.
1: Παραμένουμε στον χώρο της παιδείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές καταλήψεις σε δεκάδες σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Οι καταλήψεις γίνονται γιατί υπάρχουν προβλήματα σε κτίρια, σε υποδομές, γίνονται συγχωνεύσεις τμήματων και αυτά τα προβλήματα είναι αυτά που βγάζουν τους μαθητές στους δρόμους. Μάλιστα, οι καθηγητές κάνουν λόγο και για μια αγωνία που έχουν για το χειμώνα, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου πρέπει με το κονδύλι της χρηματοδότησης του Δήμου για το σχολείο να καλυφθεί και η θέρμανση στα σχολιά μας. Να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη από τη Ροδόπη.
14: Υπάρχουν προβλήματα όπως και στην Ξάνθη τώρα, άμα γνωρίζετε, για δύο σχολικές μονάδες, οι οποίες υπάρχει θέμα στατικότητας. Εκεί που υπάρχει το θέμα είναι ότι υπάρχουν μικρές υποδομές όπου βάζουν τα παιδιά πάνω από 25 στο ανατμήμα. Οι υποδομές είναι πάρα πολύ παλιές και θα πρέπει να γίνει ένας συνολικός, θα λέγα εγώ, προγραμματισμός για να μπορέσουμε να έχουμε καινούργιες σχολικές μονάδες με καλύτερη, πιο ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά.
1: Η χρηματοδότηση καλύπτει να είναι το σχολείο ζεστό καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.
14: Ενδεχομένως σε μεγάλους δήμους όμως, που έχει περισσότερα, που έχουν πολλά σχολεία, γιατί ο δικός μας ο Δήμος εδώ στην Ανατολική Ροδόπη είναι μικρός, οπότε μπορεί να καλύψει τα έξοδα αυτά που λέτε, τα ενεργειακά, να το πω έτσι. Ενδεχομένως σε μεγαλύτερους δήμους, ναι, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα.
1: Παραμένουμε λοιπόν στα θέματα παιδείας. Σάλος έχει δημιουργηθεί μετά από ένα περιστατικό με μια ανηπιαγωγό σε έξαλλη κατάσταση να φωνάζει σε μικρά παιδιά στα λιώσια. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραμολυτικά.gr θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να δούμε τι έχει γίνει στα Νολιώσια. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι σε άλλο νηπιαγωγείο μετακινείται η διευθύντρια που φώναζε και απειλούσε παιδιά. Ειδικότερα, καταγράφηκαν αδιανόητες εικόνες την Δευτέρα στο πρώτο νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, όταν κάμερα κατέγραψε την διευθύντρια να ουρλιάζει και να απειλεί παιδάκια στη μέση μάλιστα του προαυλίου. Σε βάρος της έχει διαταχθεί η ΔΕΔΕ ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μετακινείται άμεσα σε άλλο νηπιαγωγείο. Το εξοργιστικό επεισόδιο έγινε γνωστό όταν συγγενής παιδιού ανέβασε στα social media βίντεο με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου να προπυλακίζει τα νήπια που κοίταζαν σοκαρισμένα την έκρηξη του θυμού της.
1: Ναι, επειδή χάλασαν την τραμπάλα και
15: ακριβώς,
1: δημιούργησαν προβλήματα στο κτίριο.
15: Ναι. Απλό. Και συγκεκριμένα, μερικές από τις σκληρές φράσεις που χρησιμοποίησε η εκπαιδευτικός κατά μάλιστα παιδιών 4 με 5 ετών ήταν: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια». Τώρα, περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν αντέδρασαν και τη ζήτησαν το λόγο για τη συμπεριφορά προς τα μικρά παιδιά, με την ίδια να απαντά: «Ό,τι θέλω θα κάνω, ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα». Και μάλιστα πρόσθεσε: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά, φέρε μου 5 χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα». Η υπόθεση ωστόσο πήρε ακόμη ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου κατήγγειλε πως δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Οι τελευταίες προφορίες αναφέρουν πως τις επιτέθηκαν γονείς ή συγγενείς των παιδιών που είδαν ή έμαθαν το εξοργιστικό συμβάν. Η διευθύντρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, έχοντας κάταγμα στη μύτη και κακώσεις στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις προφορίες, η Ρωμά μητέρα παιδιού συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται στα όρια του αυτοφόρου για απειλή και σωματική βλάβη, καθώς φέρεται να είναι το άτομο που χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Η προγιαγιά τώρα του παιδιού καταγγέλει πως η διευθύντρια το χτύπησε προτού ξεκινήσει να του φωνάζει. Ναι. Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Διονύσιος Αναστασόπουλος, είπε από την πλευρά του χαρακτηριστικά πως ο θυμός του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Ωστόσο, ναι, συμπλήρωσε: «Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση σε βάρος λειτουργού κατά την άσκηση καθηκόντων του».
1: Η βία γεννά βία. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να δούμε τι εξέλιξη έχουμε γύρω από την έκρηξη στην Πλάκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Συνεχίζονται οι έρευνες εδώ και από το κλιμάκιο της πολεοδομίας και από άλλες τεχνικές υπηρεσίες και από εντεταλμένους της Αμερικάνικης πρεσβείας. Το είπα και χθες, γιατί έχουμε 4 νεκρούς Αμερικανούς πολίτες. Ναι. Οι Αμερικάνοι, όπως το καλοκαίρι, οι Βρετανοί και οι Δανείοι, με το θανατηφόρο δυστύχημα που είχαμε με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στο Πόρτο Γερμανό, ναι, έτσι και τώρα δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτές τις έρευνες. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως η φωτιά προκλήθηκε από την διαρροή σωλήνα αερίου στο ενεργειακό τζάκι ή στην κουζίνα του δευτέρου ρόφου όπου έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, ενώ οι συγγενείς κατάφεραν χτες αργά να δώσουν DNA τους ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία με τις σωρούς των 6 θυμάτων. Τις επόμενες μέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες και παραδοθεί ο χώρος, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των μπάζων. Και το λέω αυτό, Έρη, διότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί το πρωί είδα και υπαλλήλους από διάφορα δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με την υπόθεση των Ντεμπών που τραβούσαν φωτογραφίες από το σημείο, καθώς σήμερα είναι η τέταρτη μέρα που γίνονται έρευνες και ο χώρος είναι αποκλεισμένος. Είναι αποκλεισμένος με
1: κοπές. Και θα παραμείνει για αρκετό καιρό εκεί αποκλεισμένος.
16: Και θα παραμείνει για αρκετές ημέρες, όπως είχε παραμείνει και στο Πόρτο Γερμανό. Ναι. Ενώ αντίθετα στην υπόθεση των Ντεμπόν δεν είχε συμβεί αυτό, με αποτέλεσμα προηγουμένως, όπως μεταδώσετε, να παρευθούν στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριανταφύλλος και ο κ. Τριανταφύλλος και οι υπόλοιποι υπεύθυνοι επιτελείς εκεί του σημείου. Είναι σημαντικό αυτό που συνέβη. Έχουν χάσει τη ζωή τους 6 άνθρωποι, 4 Αμερικανοί πολίτες. Και σύμφωνα με πληροφορίες από ό,τι λέγανε προηγουμένως, ένας ξένος συνάδελφος είχε έρθει από ΜΜΕ του εξωτερικού. Θα υπάρξουν και δημοσιεύματα τις επόμενες μέρες στο διεθνή τύπο για αυτά που σημειώθηκαν στην πλάκα το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Θα υπάρξουν και δημοσιεύματα τις επόμενες μέρες στο διεθνή τύπο για αυτά που σημειώθηκαν στην πλάκα το πρωί της περασμένης Παρασκευής.
1: Και δεν μπορώ να μη

0: και όχι μόνο, παραχώρηστα παραπολιτικά είναι τα κομμένα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας, αρχικά αναφέρθηκε στο Φεστιβάλ Ελευθερίας που θα διοργανώσει το κόμμα για τα 10 χρόνια από την επέτειο της ίδρυσής του. Ενώ στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης υποστήριξε ότι οι δημοσκοπήσεις είτε είναι θετικές είτε αρνητικές για το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας δεν καθορίζουν τη στρατηγική της σε καμία περίπτωση, μιλώντας έτσι για ρευστότητα στο εκλογικό σώμα και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τους ψηφοφόρους ως κομματικές δεξαμενές, αλλά επιχειρεί να απευθυνθεί σε πολίτες από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η τόνη που κράτησε και για την υπόθεση των Τεμπών, καθότι επανέλαβε τις καταγγελίες περί πολιτικών και ποινικών ευθυνών, υποστηρίζοντας ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Καραμαλής θα πρέπει να λογοδοτήσουν ποινικά. Σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησε παράλληλα και στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας τη δημοσκοπική δυναμική που του αποδίδεται και υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί από την επιστροφή παλαιών πολιτικών πρωταγωνιστών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Από τα πειρά της, βέβαια, δεν ξέφυγε ούτε το Πασόκ, καθότι με αφορμή τη στάση που διατήρησε το κόμμα της Χαριλάου Τρικούμπη σε ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της, επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζεται πολιτικά τόσο από την Άννα Διαμαντοπούλου όσο και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, απορρίπτοντας ταυτόχρονα ένα ενδεχόμενο επιστροφής πολιτικού διπόλου Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, όπως θυμόμασταν και τις προηγούμενες δεκαετίες. Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε την κατάθεση 30 νομοθετικών προτάσεων από το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προτάσεις όπως η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, θεσμοθέτηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελού κατοικουργήματος και εισόδημα μητρότητας 1.000 ευρώ το μήνα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Ανθουλάκη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το θέμα της δίκης των Τεμπών.
2: Εμένα λοιπόν είναι αποστολή μου από κάθε μετερίζει από το οποίο παλεύω αυτή την υπόθεση του αγώνα για το έγκλημα των Τεμπών να τη φέρω εις πέρας. Και εις πέρας τι σημαίνει? Σημαίνει να πάνε φυλακή όλοι αυτοί που σκότωσαν τα παιδιά
3: πολιτικά
2: και ένα παιδί.
3: Πρόσωπα σε αυτό.
2: Φυσικά, πρωτίστως τα πολιτικά πρόσωπα και ο Καραμανλής και ο Μητσοτάκης πρωτίστως. Ο Καραμανλής και ο Μητσοτάκης πρέπει πρωτίστως να πάνε φυλακή. Και αυτό είναι ένας στόχος από τον οποίο εγώ δεν αφίσταμαι.
4: Διαδικαστικά πώς
2: Διαδικαστικά θα γίνει όταν αλλάξει η πολιτική κατάσταση. Ναι. Σταματήσουμε να έχουμε αυτόν τον πρωθυπουργό ο οποίος παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη για να σώσει το τομάρι του και θα ελεγχθούν όλοι εκείνα που μπορούν να ελεγχθούν. Και πιστέψτε με, επειδή η υπόθεση και του εγκλήματος των Τεμπών, όπως και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και η υπόθεση των υποκλοπών, είναι υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης για τις οποίες δεν μπορεί να επικαλεστεί προστασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών, όλα αυτά θα ελεγχθούν.
1: Βεβαίως από τα πειρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν γλίτωσε και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Όσο και να είναι το Πασόκ της δημοσκοπήσεις, εγώ πιστεύω στο τέλος ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. Και διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη γιατί...
2: Του κάνανε μεγάλο μπούλινγκ όμως, ναι, ότι είναι ουρά της Κωνσταντοπούλου και ξανά ουρά της Κωνσταντοπούλου. Εγώ θεωρούσα ότι ο Ανδρουλάκης, επειδή δεν έχει λερωμένα χέρια από τα μνημόνια, θα μπορούσε να αξιοποιήσει ένα προσωπικό νεαρότερο. Αυτό φαίνεται ότι θέλησε να είναι υποχείριο του Βενιζέλου και της Διαμαντοπούλου, που είναι οι πρώτοι που θα τον πετάξουν από το τρένο, βεβαίως. Διότι η Διαμαντοπούλου είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Φλωρίδη, κολλητή με το Φλωρίδη, και ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή απλώς κάνει τζατζαρίσματα, διότι δεν τον έκανε πρόεδρο Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης. Διαφορετικά, μια χαρά τα βρίσκουν με τη Νέα Δημοκρατία και τελικώς αυτό που βλέπουμε από αυτή τη στάση του Πασόκ, για την οποία πάρα πολύ λυπάμαι και δεν θα σιωπήσω, αυτό που βλέπουμε είναι τι, ότι δυστυχώς υπάρχει η μικρόνοια να νομίζουν ότι ο κόσμος θέλει ξανά νουδού Πασόκ. Δεν θέλει ο κόσμος ξανά νουδού Πασόκ και γι' αυτό θα βάλει τα μούτρα. Για τον Τσίπρα τι να πούμε τώρα, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει αγγλικά, που παριστάνεται ξέρει αγγλικά, που πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κάνουν ρεζίλι και μας κάνει ρεζίλι, που έχει έναν υπεύθυνο οικονομικών που δεν ξέρει να διακρίνει τον πολλαπλασιασμό από τη διαίρεση. Αυτός που είπε ότι 400.000 ευρώ λέει είναι αυτό το μέτρο, το έχουμε κοστολογήσει, είναι 400.000 ευρώ είπε για ένα χρόνο. Για 4 χρόνια λέει πόσο είναι, όταν για ένα χρόνο είναι 400.000, για 4 χρόνια πόσο είναι, είναι λέει 400.000 δια 4, άρα 100.000, καταλαβαίνετε. Φαίνεται τώρα σε ποιον τα νύχια θέλει να μας στείλει. Ο κόσμος τα έχει ζήσει αυτά, τα έχει αξιολογήσει, τα έχει συχαθεί.
1: Αυτά λοιπόν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον κύριο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε λοιπόν στο στρατόπεδο της Χαριλάου Τρικούπη να συναντήσουμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, εκεί όπου το Πασόκ επιχειρεί να ροκανίσει τη δημοσκοπική διαφορά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: Και μάλιστα κορυφαία στελέχη ξεκινούν σιγά σιγά και περιοδίες, ιδιαίτερα εδώ με έμφαση την Αττική. Ανδρέα Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Έχουμε χάσει δυστυχώς τη γραμμή, όμως μπορούμε να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από το Μέγκα πριν από λίγο.
1: Όσο και να είναι το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, εγώ πιστεύω ότι τώρα ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. Και διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος, ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη, γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Αυτά τα σενάρια της αλαζονίας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους και με τον ένα και με τον άλλο. Εμείς τι λέμε? Θετική ψήφο στο Πασόκ. Για το πρόγραμμά του, για το πολιτικό του προσωπικό, για την πολιτική του αυτονομία από συμφέροντα, διότι χωρίς εξαρτήσεις μπορεί να υλοποιήσει αυτά που λες, με εξαρτήσεις δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα, η δική μας πολιτική αλλαγή ενώνει τον κόσμο, δεν τον διχάζει.
0: Αυτά από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ανδρέα Παπαδόπουλε, είπε και λίγο πολύ στην χθεσινή σύσκεψη εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως με κορυφαία στελέχη να ρίχνονται στη μάχη και κυρίως της Αττικής. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, όπως είπες και εσύ και το λέγαμε και χθες στο δελτίο μας το μεσημέρι, υπήρχε σύσκεψη του κ. Ανδρουλάκη με οργανωτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την Αττική, εν όψη και της μεγάλης εκδήλωσης που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου, ανήμερα της επετείου για τα 45 χρόνια από την ιστορική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981, με συγκέντρωση στο κλειστό γήπεδο του ΕΓΑΛΕΟ. Να σου πω ότι σήμερα το πρωί ο κ. Ανδρουλάκης από την συχνότητα του Μέγκα και την πρωινή του εκπομπή επανέλαβε ότι αντίπαλός του είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο έριξε και τα πυρά προς το πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, τον οποίο τον τοποθέτησε στο χθες που ο κόσμος έχει απορρίψει, όπως θεωρεί ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ότι είναι απορριπτικά και τα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς. Θεωρεί ότι η αλαζονία που εκπέμπουν και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ελλάς θα αποτυπωθεί και στην ψήφο των πολιτών εναντίον τους στην κάλπη. Έρη.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Τώρα στο στρατόπεδο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και εκεί πραγματικά γίνεται μια μάχη για την ακρίβεια. Ο Αλέξης Τσίπρας θα περιοδεύσει σε χωριά της αρχαίας Ολυμπίας, με επίκεντρο φυσικά την ακρίβεια. Χθες είχε μάλιστα και συναντήσεις εκεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η Ελένη Καλογιουροπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα θα μιλήσει στο φόρουμ το οποίο γίνεται στην Ολυμπία και ένα από τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται είναι το θέμα της ενέργειας και προφανώς η κρίση και οι αυξήσεις που υπάρχουν στις τιμές. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να κρατήσει ψηλά το θέμα αυτό, δηλαδή πάντα θα επικεντρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στο θέμα της ακρίβειας και προφανώς στο θέμα της ενεργειακής κρίσης. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή της ομιλίας που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας το απόγευμα, τώρα το πρωί αναμένεται να συναντηθεί με τους αγρότες της περιοχής της Ηλίας, προκειμένου να μιλήσει και αναλυτικά για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες εκεί της περιοχής. Χθες εντωμεταξύ, μιλώντας στο εμπορικό επιμελητήριο, ο κύριος Τσίπρας μεταξύ άλλων κατέθεσε τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μεταξύ άλλων είπε ότι μία από τις προτάσεις του είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, η μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%, η απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης, αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, έκπτωση φόρου για οικογένειες με παιδιά, μηδενισμός συμμετοχής στα φάρμακα για κάθε ασφαλισμένο. Επεσήμανε το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές είναι πλήρως κοστολογημένες και δεν έχουν καμία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό. Και από εκεί και ύστερα, αναφερόμενος στην τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα θέματα τις ενέργειες. Είπε ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει μέτρα από τον προηγούμενο Μάρτιο, ενώ αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η 7η χώρα της Ευρώπης, ακριβότερη δηλαδή, του κόσμου mm-hmm. ακριβότερη στα θέματα της ενέργειας, ενώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά.
0: Ακριβώς.
3: Προφανώς, σήμερα θα ακούσουμε και τι άλλο έχει να πει ο κύριος Τσίπρας, ειδικά για τα θέματα της ενέργειας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
4: Για να στηρίξουμε λοιπόν τους εργαζόμενους και τις οικογένειες, επιλέγουμε μια σειρά πολιτικών ελάφρυνσης που θα φτάσουν στην αγορά. Ενδεικτικά σας αναφέρω, ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά που θα βελτιώσουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, η μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%, θα εξηγήσω αργότερα πώς, η απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης, οι αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς γιατρούς, νοσηλευτές, η έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, ο μηδενισμός συμμετοχής στο φάρμακο για κάθε ασφαλισμένο. Πρόκειται για στοχευμένες ελαφρύνσεις που όλες είναι κοστολογημένες και χωράνε στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο της επόμενης τετραετίας.
0: Τώρα έλεγχο στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η ίδια φυσικά απάντησε και τοποθετήθηκε και η κυρία Ματίνα Παγώνη. Ο Βασίλης Βενιζέλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Μαρία Καριστιανού δήλωσε ότι είναι ευπρόσδεκτος ο έλεγχος. Βέβαια, λέει, πρέπει πρώτα να ελέγχονται αυτοί που έχουν εξουσία. Ως σχόλιο.
0: Ναι, τα μέλη της κυβέρνησης.
5: Τα μέλη της κυβέρνησης. Είπε κάτι η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ότι αυτό το μηχάνημα της βιοανάδρασης που δηλώνει και διαφημίζει η κυρία Καριστιανού για το ιατρείο της, περιλαμβάνεται σε αυτά τα ματζούνια της ολιστικής και κυβατικής ιατρικής.
0: Ναι.
5: Είπε η κυρία Παγώνη, βέβαια αυτό δεν είναι στην πλασμαφαίρεση, δεν κάνει κακό. Εγώ θα έλεγα ότι δεν κάνει κακό σε υγιή παιδιά. Αν όμως ένα παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, ακριβώς επειδή είναι ματζούνι αυτό το πράγμα, θα το αφήσει έκθετο.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ξεκίνησαν βέβαια, να πούμε, Βασίλη, για όσους δεν γνωρίζουν.
5: MedWatch.
0: Ναι, από το MedWatch. Σωστά,
5: είναι η ψηφιακή προέλεγχη του Υπουργείου Υγείας και των Ιατρικών Συλλόγων που εντοπίζουν διαφημίσεις ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, ιατρείων και κέντρων αισθητικής ευζωίας.
0: Σωστά.
5: Που είναι πιθανώς παρανομούντα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Ματίνα Παγώνη.
6: Η κυρία Καριστιανού, το μηχάνημα αυτό που βρέθηκε χτύπησε κόκκινο, δηλαδή με τη μέθοδο τι που γίνεται πλέον στα ιατρία. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που είναι μια μέθοδος που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα βέβαια αυτό το μηχάνημα, επειδή η κυρία Καριστιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί.
7: Όχι, ιατρικά αυτό το μηχάνημα το παραδέχεστε?
6: Απαγορεύεται, όχι. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καριστιανού το χρησιμοποιεί.
0: Αυτοί οι έλεγχοι πραγματικά έχουν αποδείξει απίστευτα πράγματα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βυργινία Δημαρέση, καθώς μπήκε λουκέτο σε μια ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Βυργινία, καλό μεσημέρι.
8: Καλησπέρα, Έρημου. Δυστυχώς δεν τα λέμε για καλό συνήθως.
0: Ναι,
8: έτσι και αυτή τη φορά. Να σας ξεκινήσω από τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση που προκάλεσαν τα ευρήματα για την ιδιωτική κλινική που είπες, η οποία, να σημειώσουμε, είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, σε κεντρικό δρόμο, λίγες εκατοντάδες μόλις μέτρα από το αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεαγένειο. Έχει τη σημασία του και αυτό.
0: Βέβαια, γιατί σκεφτόμαστε ότι όσοι άνθρωποι δεν μπορούσαν δυστυχώς να έχουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να κάνουν τις θεραπείες τους, πολύ πιθανότατα να πήγαιναν
8: Πάνω στην απελπισία τους, πάνω στον πανικό τους. Ξέρουμε όλοι πώς είναι όταν αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση.
0: Ακριβώς.
8: Έχουμε λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση με βάση τα ευρήματα που γνωστοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική. Έχουμε σήμερα πριν από τις 12 το μεσημέρι τους δύο δικαστικούς επιμελητές που επέδωσαν την απόφαση για το σφράγισμα της κλινικής. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα έξω από την κλινική, από νωρίς το πρωί, ήταν συγγενείς που είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στην κλινική και αναρωτιόταν τι θα γίνει με τους ανθρώπους τους. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μιλάμε για κατάκητους ανθρώπους, για ανθρώπους που δεν έχουν ευκολία μετακίνησης, μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, και αναρωτιόταν τι θα γίνει. Ταυτοχρόνως έξω από την κλινική, οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από αυτούς, έκαναν και νέες καταγγελίες για μεταχειρίσεις ασθενών, οι οποίες δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε.
0: Κακομεταχείριση.
8: Για ανθρώπους που έφυγαν από εκεί αφυδατωμένοι.
0: Ναι.
8: Μια άλλη κυρία κατήγγειλε ότι είδε νοσηλεύτρια να χτυπάει ασθενή. Δηλαδή έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν για την κλινική αυτή.
0: Ισχύει, Βιργινία, ότι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου μαγαζιού, γιατί μαγαζί είναι, δεν είναι ιατρείο αυτό. Ισχύει λοιπόν ότι είχε και άλλο τέτοιο στη Λάρισα, σε άλλη πόλη, χωρίς βέβαια να εμπλέκεται, ενώ...
8: Ναι, χωρίς να λέμε ότι όλα λειτουργούσαν κατά τον ίδιο τρόπο.
0: Ακριβώς.
8: Αυτά πρέπει να αποδειχθούν έτσι και αλλιώς και δεν είναι δουλειά μας τώρα να το κάνουμε αυτό.
0: Ακριβώς.
8: Ισχύει ότι είχε και σε άλλες περιοχές και ισχύει επίσης, γιατί μίλησα εγώ με τον κύριο Γιουτίκα το πρωί, εδώ στο Στάτους, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης, που έβαλε την τελική υπογραφή για το σφράγισμα της επιχείρησης. Μας είπε ότι πριν από λίγες μέρες υπέγραψε ο ίδιος το κλείσιμο μιας άλλης κλινικής ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου ανθρώπου για κάποιες άλλες παραβάσεις. Απλά μου είπε χαρακτηριστικά στο τηλεφώνου μου ότι αυτό δεν είχε πάρει, λέει, τόση έκταση όπως πήρε αυτό τώρα.
0: Ναι.
8: Που σημαίνει ότι έχουν βρεθεί και άλλα προβλήματα σε μονάδες που λειτουργούσε ο ίδιος άνθρωπος ή είχε ο ίδιος άνθρωπος. Η συγκεκριμένη τώρα κλινική ελέγχθηκε. Η αρχική καταγγελία έγινε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, από ό,τι μας είπε και ο Μιχάλης ο Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, φαίνεται να ξεκίνησαν όλα. Και είναι μια σωρία παραβάσεων στην πραγματικότητα. Μιλάμε για ογκολογικό που δεν είχε άδεια. Μιλάμε για γιατρούς που δεν είχαν συμβάσεις. Μιλάμε για τρομερή υποστελέχωση και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Μιλάμε για θεραπείες οι οποίες γράφτηκαν, για χημειοθεραπείες ή θεραπείες ογκολογικές, να το πω έτσι, οι οποίες γράφτηκαν σε ασθενείς που δεν φαίνεται να είχαν ογκολογικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, τους βάζανε μέσα για λίγες μέρες, από ό,τι λένε οι καταγγελίες, τους έδιναν τη συγκεκριμένη θεραπεία. Κύριος είδε για ποιο λόγο και τι. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας ασθενής που είναι υγιής να παίρνει ογκολογικά φάρμακα. Εκεί πιθανώς θα πρέπει να δούμε από τον ΕΟΠΗ τι γίνεται με τα φάρμακα αυτά και τα κόστη, γιατί μιλάμε, όπως ξέρεις και εσύ, για ακριβές θεραπείες.
0: Και εγκληματική κατάσταση τώρα εκεί, σε ανθρώπους υγιείς να δίδονται φάρμακα ογκολογικά την ώρα που κάποιοι άλλοι τα περιμένουν.
8: Έτσι. Αν τα πήραν τα φάρμακα αυτά,
0: ή αν γράφτηκαν απλά. Ναι.
8: Μπράβο. Εγώ σε κάποιον, ένας γιατρός σε κάποιον, και αυτά απλά γράφτηκαν εκεί και απλά για να πάρει το κόστος η επιχείρηση από τον ΕΟΠΗ, μπορεί να γινόταν το πιο πιθανό από ό,τι καταλαβαίνουν να γινόταν αυτό.
0: Μάλιστα.
8: Δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ έκανε χημειοθεραπεία στη συγκεκριμένη κλινική, αυτό καταγγέλλεται, με ένα ογκολογικό που έτσι κι αλλιώς δεν είχε άδεια για να γίνονται όλα αυτά. Ένας γιατρός εκεί, πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση στην πραγματικότητα με την κλινική αυτή. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Και μιλάμε για πράγματα που δεν ξέρουμε για πόσο χρονικό διάστημα συνέβαιναν. Γιατί προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν είναι πράγματα που γινόταν ένα μήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ. Για όλους εσάς που είστε αυτή την ώρα στο δρόμο, πριν από λίγα λεπτά είχαμε μια καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία. Το τροχαίο έγινε στο ύψος της οδού Νιρβάνα, στην περιοχή των Πατησίων, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο εκεί στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος των Πατησίων. Πάμε στον Γιώργο Μάλτη, διότι είναι πολλά τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μέχρι τέλος του χρόνου έχουν προγραμματιστεί 74.000 έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης, ανεξάρτητο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Έχουν γίνει περίπου 55.000 έλεγχοι και έχουν πέσει πρόστιμα ύψους περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ στο 8μηνο τώρα αυτό, Ιανουαρίου-Αυγούστου. Πρόκειται για το 33% των προστίμων επιβλήθηκαν από την επιθεώρηση εργασίας για τις εργασιακές σχέσεις και το 27% των κυρώσεων αφορούν παραβάσεις που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Τώρα, στην ψηφιακή κάρτα, η ψηφιακή κάρτα φαίνεται ότι δουλεύει και δουλεύει καλά στις περιπτώσεις αυτές. Τα πρόστιμα του οκταμήνου έφτασαν τα 10 εκατομμύρια, δηλαδή παραβάσεις που σχετίζονται ή δεν τηρούνται οι όροι της ψηφιακής κάρτας.
0: Πολλές περιπτώσεις όμως για τη μη καταβολή δεδουλευμένων, Γιώργο.
9: Έτσι, έτσι, και έχουμε και για μη καταβολή δεδουλευμένων, έχουμε και για παράνομη εργασία, υπερεργασία. Ιδιαίτερα ψηλός είναι ο αριθμός των παραβάσεων που συνδέονται με την, όπως είπες, με την μη καταβολή μισθών και λοιπόν απολαβών, δηλαδή επιδομάτων, εορτών, Πάσχα, καλοκαιριού.
0: Όσο γίνονται έλεγχοι, Γιώργο, τότε το πράγμα πάει πάντα πολύ καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Καλύτερα, δεν είναι μόνο οι έλεγχοι, είναι βέβαια και η κάρτα εργασίας.
0: Σωστά, σωστά.
9: Και, και στα έσοδα βεβαίως για, για τον ΕΦΚΑ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Αλέξανδρος Όμογλου για τις αθλητικές ειδήσεις. Η μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας φυσικά έφερε και πάρα πολλούς Έλληνες οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα μαγικό χαρτάκι τώρα για τις επόμενες αναμετρήσεις. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρημου. Τούμπα, ναι. Πέμπτη βράδυ με την Ολλανδία. Κυριακή βράδυ και τα δύο παιχνίδια 10 παρατέταρτο ξανά με τη Γερμανία. Χθες το μεσημέρι τέθηκαν σε διάθεση τα εισιτήρια. Εξαντλήθηκαν μέσα σε 3 ώρες με την αναμονή να φτάνει να ξεπερνά τους 100.000 ετούντες. 100.000 φίλαθλοι έκαναν έτσι για να έχουν ένα εισιτήριο σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
0: Και ποιος δεν θα ήθελε να είναι μέσα.
10: Ναι, πλέον μιλάμε για μια πολύ ερωτεύσιμη εθνική ομάδα που θέλουμε όλοι να τη βλέπουμε, να τη χαζεύουμε τηλεοπτικά, πόσο μάλλον να είσαι στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, σήμερα Ολυμπιακός. Σήμερα Ολυμπιακός παίζει.
10: Έχουμε την πρώτη διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Σήμερα παίζει Ολυμπιακός, αύριο Παναθηναϊκός Άκτορ. Σήμερα Ολυμπιακός είναι το πρώτο του πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πέμπτο παιχνίδι που θα δώσει σε διάστημα 8 ημερών. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι και εξαλληλευτικό το πρόγραμμα. Πάει στο Κάουνας. Βρίσκεται ήδη στο Κάουνας. 8 η ώρα με τη Ζάλγκυρης. Την Ζάλγκυρης του Γιώνας Μπαλαντσιούνας που έχει βάλει στόχο φέτος ακόμη και θέση στο Final Four του Αμπουντάμπι.
0: Άρα λοιπόν σήμερα το βράδυ θα έχουμε έναν αγώνα που θα μας κάνει έτσι λίγο να αναθαρίσουμε μέχρι να δούμε βέβαια τι θα γίνει με την εθνική μας που έχω την αίσθηση ότι και πάλι.
10: Το καρδιοχτύπι στη EuroLeague είναι ακόμα πολύ νωρίς. Το καρδιοχτύπι είναι για την εθνική ομάδα πλέον.
0: Σωστά,
10: και νομίζω
0: σωστά
10: ότι όλοι μετράμε αντίστροφα να δούμε τα δύο τους παιχνίδια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολίτικα στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.

0: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν υπομονετικά τον έλεγχο στο τελωνείο των Ευζώνων. Προορισμός τους, πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα γεμίσουν το ντεπόζιτο με φτηνή βενζίνη.
2: Όμως κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μπαλώσουμε.
0: Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι!
3: Ουρές πολλών μέτρων και στο τελωνείο των Ευζώνων. Με την τιμή της αμόλυβδης να είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, μας λένε ότι αξίζει την αναμονή.
4: Εννοείται πηγαίνουμε για βενζίνη.
3: Βάζετε, φουλάρετε και γυρνάτε.
4: Κάθε δύο εβδομάδες, αφού εδώ πέρα στην Ελλάδα με 2,20 δεν βγαίνει.
2: Κι όμως τι κύμα θα βάλω, θα έρθει κάτι άλλο.
5: Ένα αρχίδι.
2: Και θα ξελασπώσουμε.
0: Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι!
1: Στον προμαχώνα, κάτοικοι των Σερών, της Δράμας και του Κιλκής διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία, όπου η αμόλυβδη είναι φθηνότερη κατά 56 λεπτά και το ντίζελ κατά 33 λεπτά.
3: Με πόσο φουλάρατε?
6: Με 60 ευρώ.
3: Ενώ στην.
6: 90.
0: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ εσάς σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι γενεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
3: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από πόλεις της Βορείου Ελλάδος εδώ στη Βουλγαρία προκειμένου να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
7: Γι' αυτό την κάνουν όλοι και πάνε στις άλλες χώρες. Να γιορτάσουμε την καλύτερη εξαετία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ακούμε εδώ τη δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας του Άδων Γεωργιάδη ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα και προέτρεψε με Έλληνες να πάρουν το αεροπλάνο και να πάνε σε άλλες χώρες να κάνουν το τεστ. Για να τεστάρουμε και να δούμε όλοι ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Φεύγουν οι Έλληνες, είναι η αλήθεια, αλλά πάνε να βάλουν βενζίνη. Πάνε στις γειτονικές χώρες. Όλα τα σύνορα είναι γεμάτα. Έχουν ουρές. Από αυτούς που φεύγουν, πάνε, γεμίζουν και ξανάρχονται. Τέτοια ευτυχία και τέτοια επιτυχία όντως έχει να έρθει πάρα πολλά χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες. Όπου φύγει. Πάνε να γεμίσουν στις φτηνές χώρες τα ρεζερουάρ. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό. Μια άλλη μεγάλη επιτυχία και νιώθουμε πολύ τυχεροί που είμαστε Έλληνες, όπως λέει και ο Υπουργός Υγείας, είναι αυτό που έγινε στην Πάτρα. Βγήκε ο Πρίτανης και το ανακοίνωσε ότι δεν έρχονται εδώ να γραφτούν παρά το ότι πέρασαν 9 γιατροί και 20 μηχανολόγοι.
8: Έχουμε αρκετούς φοιτητές που μπήκαν στο πανεπιστήμιο μας, όμως 400 από αυτούς δεν έκαναν εγγραφή καν.
9: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν ενεγράφησαν στην ιατρική.
0: Τι τυχερός που είσαι! Αυτό σου λένε!
10: Έτσι λένε!
0: Παντού!
9: Μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο που είναι οι καλύτερες σχολές μας και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
2: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Αγαπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε.
11: Μαλώνετε!
12: Μαλώνω ρε!
11: Μη με αφήνεις.
12: Ένα λεπτό κι ο Σωτήρη.
11: Μην ακούς πελεύθερος, άστον εσύ, εσύ κράτα μου κόντρα.
13: Σε κρατάω.
2: Ρίβουμε ουρανούς μες στην καρδιά.
14: Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός.
15: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.

0: Αν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Όντως παντού, αυτό ακριβώς λένε, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται εδώ. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τι είπε, ότι έχουμε 9 γιατρούς, δηλαδή 9 οικογένειες όλη την προηγούμενη χρονιά, δεν έκαναν τίποτα στα σπίτια τους, 9 μαθητές, υποψήφοι φοιτητές, διάβαζαν, τα κατάφεραν, πέρασαν ιατρική και δεν πήγαν να γραφτούν. Για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει, 20 μηχανολόγοι σε μια από τις καλύτερες σχολές που έχει εκεί το Πανεπιστήμιο και 400 συνολικά. Εντάξει, μέσα στους 400 μπορεί να είναι πολλοί λόγοι, αλλά γιατροί και μηχανολόγοι και να μην πάνε στην Πάτρα, αυτό δείχνει πόσο τυχεροί πραγματικά είμαστε εδώ οι Έλληνες και είναι η καλύτερη εξαετία αυτή η τελευταία που ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν νοσταλγούμε τους προηγούμενους.
3: Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο.
4: 5735 με την πρώτη.
3: Με κόστος επικοινωνιακό, αν θέλετε.
4: 6838.
3: Αλλά είναι αυστηρά κοστολογημένο.
4: 7856. Τώρα μαθαίνω το 89.
3: Άλλωστε, όλοι καλά γνωρίζετε ότι εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
5: Αιωνία σου η μνήμη. Αξιομακάριστε και αείμνηστε, αδερφέ ημών.
3: Και αποκατέστησε την αξιοπιστία της αγορές. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια το 2018 και αποκατέστησε την αξιοπιστία της αγορές το 2018.
5: Πότε πήγες, πότε ήρθες.
3: Τα βρήκε στρωμένα η σημερινή κυβέρνηση αυτά, δεδομένα.
6: Γιατί θυμιάτιζες.
5: Είναι πρωτομηνιά με το κινέζικο ημερολόγιο.
3: Για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Όχι, τι να ξεχνιόμαστε. Αυτά τα θυμόμαστε. Είναι δυνατόν. Λαός χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον. Και πολύ καλά κάνει. Καλά κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και μας θυμίζει ότι το 2018 βγήκαμε από το μνημόνιο που μπήκαμε το 2015. Που μας έβαλε ο ίδιος. Δεν θυμίζει πώς μπήκαμε, αλλά θυμίζει πώς βγήκαμε. Ωραίο είναι αυτό. Ο καθένας διαλέγει την αισιόδοξη πλευρά, μισογεμάτο το ποτήρι και άλλα τέτοια. Και επειδή ακριβώς ο ίδιος ολοκλήρωσε το μνημόνιο, έρχεται σήμερα να μας το παρουσιάσει όλο αυτό ως κάτι πολύ επιτυχημένο που πρέπει να το ξαναδοκιμάσουμε, γιατί είναι αυτός που μας έβγαλε από το μνημόνιο του. Που δεν θα ερχόταν κανένα μνημόνιο και καταψηφίσαμε τους προηγούμενους που είχαν φέρει δύο μνημόνια για να έρθει ένας τρίτος που να μην φέρει μνημόνιο, αλλά το έφερε και αυτός, που τελικά βγήκαμε. Ουσιαστικά δεν έχουμε βγει ούτε από το πρώτο, ούτε από το δεύτερο, ούτε από το τρίτο μνημόνιο, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν είναι της παρούσης, γιατί μία λύση είναι ο Τσίπρας, μάλλον μία λύση είναι ότι είναι η καλύτερη εξαετία της κυβέρνησης της χώρας να γίνει δεκαετία, δηλαδή να τσιμπήσουν άλλα 4 χρόνια, να τους εκλέξουμε. Μία επιλογή. Μια δεύτερη επιλογή είναι ο Τσίπρας που μας έβγαλε το 18. Η τρίτη επιλογή είναι αυτή που έρχεται.
7: Με ρώτησε ένας φίλος. Ωραία, μου λέει, ρε πρόεδρε. Γίνεσαι πρωθυπουργός. Πώς θα κυβερνήσεις. Έτσι θα κυβερνήσω υπέρ λαού.
8: Για

0: Θέλω 3-4 χρόνια για να οικοδομήσω μια πολιτική οικονομική. Δεν θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά μια και μιλάμε για την ακρίβεια, τα καρτέλ, τον υγιή ανταγωνισμό και την εσκοκέρδεια, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλεις να κάνεις ένα κράτος ισχυρό?
1: Ναι. Είναι η απάντηση και θα ακούσουμε τώρα τις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι κοστολογημένες όπως είπε ο Τσίπρας, αλλά είναι συγκεκριμένες. Εδώ έχουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος θα μας αναλύσει τώρα τον τρόπο που θα κυβερνήσει και έχει τρία παραδείγματα για τρία καυτά φλέγοντα θέματα της ελληνικής κοινωνικής ζωής.
0: Τι θα κάνω την πρώτη στιγμή ή τους πρώτους μήνες που ξεκινάω να γίνω πρωθυπουργός και να κυβερνήσω? Μία κεντρική κρατική τράπεζα που θα βρεις τα χρήματα. Το έχω πει κι άλλη φορά, τα χρήματα υπάρχουν. Το μαύρο χρήμα 40 με 45 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο Στουρνάρας, θα τα κάνω κρατική τράπεζα. Θα τους πω, ελάτε εδώ, φέρτε το ως αποταμίευση κατάθεση στην τράπεζα αυτή. 10% θα πάρει το κράτος, θα μείνουν τα λεφτά εκεί και δεν θα σας πει κανένας που τα βρήκατε. Θα μου λέει ο άλλος, μα αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι παράνομο, γιατί γίνεται με τους Τούρκους, Σκοπιανούς, Αλβανούς, που ξέρω εγώ, Ρουμάνους, που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, δεν τους ελέγχουν το πόθεν έσχες. Άρα λοιπόν κάνω μία μαγιά απευθείας. Αν θουν 20 δις, από τα 40 σας λέω εγώ, 10% είναι 2 δις το βασικό κεφάλαιο και από εκεί πέρα οι καταθέσεις γίνονται 20 δις, 22 δις.
2: Αχ Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και τεκμηριωμένο μέτρο, γιατί υπολογίζει 40 με 45 ο Στουρνάρας δισεκατομμύρια την μαύρη οικονομία. Θα έρθει ο Βελόπουλος ως πρωθυπουργός και θα πει: ελάτε, φέρτε τα σε μια τράπεζα κρατική που θα έχει φτιάξει. Και θα πάνε όλοι. Αν όχι όλοι, μισή. Περίπου η μισή, 20 δις. Είναι τεκμηριωμένο όλο αυτό, δεν είναι στο πόδι, σχεδιασμένο. Έχει υπολογίσει ότι μισή θα πάνε. Και θα το κάνουν άσπρο το μαύρο χρήμα. Και θα δεχτούν να μπουν όλοι αυτοί μέσα στην τράπεζα και να ξέρει η τράπεζα από πού βρέθηκαν τα λεφτά και ποιος είχε τόσο καιρό μαύρα και δεν τα δήλωνε και δεν και δεν. Όλο αυτό το θεωρεί πολύ φυσιολογικό, γιατί θα εγγυηθεί το τότε κράτος του Βελόπουλου. Δεν θα πειραχτούν όλοι αυτοί που ήταν απατεώνες όλα τα προηγούμενα χρόνια και κάναν ξεπλήματα και θα γίνουν ισότιμοι. Από αυτά τα 20 δις θα γίνει η μόχλευση, η περίφημη, και θα τα απολαύσουμε όλοι εμείς. Πολύ ωραίο το ένα μέτρο. Σοβαρό, αξίζει να το δοκιμάσουμε.
0: Ακούστε όμως, η κρατική τράπεζα θα αναγκάσει τις ιδιωτικές να σταματήσουν να κλέβουν τους Έλληνες. Είτε από προμήθειες, είτε από ποσοστά που παίρνουν στις μεταφορές χρημάτων, για να καταλάβετε τι εννοώ, είτε από υψηλά επιτόκια δανεισμού και χαμηλά καταθέσεων. Θα είναι μια ανταγωνιστική κρατική τράπεζα, ισχυρή τράπεζα. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τους ιδιώτες, θέλουμε όμως να τους νουθετήσουμε. Δεύτερον, ο ΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο Εθνικός Οργανισμός Κατοικίας, γιατί λειτουργεί χωρίς χρήματα. Όπως λειτουργούσε κατά το παρελθόν, για να έχει κάθε Έλληνας ένα σπίτι. Αυτό σημαίνει κρατικό, ισχυρό κράτος. Γιατί τώρα δεν είναι κρατικό το κράτος, είναι ιδιωτικό. Οι ιδιώτες κάνουν τα κουμάντα. Τρίτο, ακραίο μεν, αλλά πραγματικό για να αλλάξει η κατάσταση.
1: Ότι δεν ήταν ακραία τα δύο προηγούμενα, αυτό ειδικά με τις τράπεζες. Μην μπει στον τραπεζίτη ότι θα σε νουθετήσει το κράτος, αμέσως υποχωρεί. Τα παρατάει όλα και λέει: δίκιο έχει, αφού θα έρθει ένα κράτος να με νουθετήσει μέσω της τράπεζας της κρατικής που θα υπάρχει, θα υπάρχει αυτή η τράπεζα. Στην περίπτωση που δεν έρθουν τα 20 δις και έρθει ένα δις, τι ακριβώς κάνουμε εκεί με τη μόχλευση και με όλα τα υπόλοιπα? Είναι μια απορία, γιατί στην τύχη είναι όλα αυτά, στον αέρα, αέρας, κοπανιστός. Οπότε γίνονται υπολογισμοί, 40 μαύρο χρήμα μάλλον, 20 θα έρθουν μάλλον, ό,τι μείνει από εκεί θα μοχλευτεί και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Πάμε να ακούσουμε όμως το τρίτο που δεν μοιάζει με τα άλλα.
0: Δηληστήριο κρατικό. Έχουμε δύο ιδιωτικά, όπου οι ιδιώτες κοιτούν πώς θα εσχροκερδίσουν, είτε μέσω των εξαγωγών, είτε μέσω της δήλησης και των υποπροϊόντων που βγάζουν, κάνω ένα κρατικό για να είναι ανταγωνιστική η οικονομία μου. Για να μπορώ ως κράτος να έχω και το όπλο μου για να νουθετήσω τα δύο, τον Λάτσι και τον Βαρδινογιάννη, να μπουν στη σωστή ρότα. Κρατική ενέργεια. Κρατική ενέργεια. Έχω ιδιώτες παροχούς, δεν υπάρχει κρατικό ρεύμα. Όλα είναι ιδιωτικά δυστυχώς. Ανήκουν σε ομίλους. Άρα δημιουργώ και επαναφέρω μια κρατική δομή στο ρεύμα, ώστε να μπορώ να κάνω και εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος χωρίς να ρωτάω κανέναν ιδιώτη. Και να αναγκάσω και τους ιδιώτες να μην παίρνουν την ανώτατη μισθοκριματιστήριο επίτηδες, για να έχουν παραπάνω τιμή μονάδος ρεύματος, να τους αναγκάσω να είναι ανταγωνιστικοί. Αυτό σημαίνει ανταγωνισμός στην ιδιωτική οικονομία.
1: Θα γίνει της νουθέτησης το κάγκελο, όπως καταλάβατε, γιατί θα νουθετήσουμε και τα δηληστήρια. Μαζί με τα δύο ιδιωτικά μεγάλα που υπάρχουν, από τους επιχειρηματίες που τους ανέφερε, θα μπει και ένα τρίτο κρατικό. Αυτά γίνονται και εύκολα εντωμεταξύ. Τι είναι ένα δηληστήριο, το φτιάχνεις αμέσως. Η μακέτα να σας τη φτιάξω εγώ στο AI, αν την παραγγείλουμε, την έχουμε αύριο. Έτοιμη τη μακέτα, τι θέλει μετά να φτιαχτεί. Μετά θα κλείσει τις διεθνείς συμφωνίες. Η Ευρώπη θα τα κοιτάει όλα αυτά, αμέριμνη, θα τα παρακολουθεί και δεν τα επιτρέπει όλα αυτά η Ευρώπη. Γι' αυτό φτιάχτηκε άλλωστε η Ευρώπη, για να μην γίνονται τέτοια και να μην λέγονται. Εδώ τα λέμε και τα κάνουμε. Θα τσιμπήσει πολλοί κόσμος τώρα σε αυτά του Βελόπουλου, γιατί ακούγονται ωραία και αν κατάλαβα θα γίνει και κρατική ΔΕΗ. Βέβαια, αυτό το έχει πει και ο Πολάκης ή κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε κρατική τράπεζα, κρατικό δηληστήριο, το δικό μας δηληστήριο να μας πουλάει φθηνότερα για να νουθετιστούν οι άλλοι. Θα έχουμε και κρατικό ρεύμα. Τι άλλο θέλουμε, έχουμε και τα ψώνια και τα τρόφιμα.
0: Επανασύσταση και λειτουργία μιας κρατικής αεροπορικής εταιρείας όπου θα βάλει μυαλό σε αυτούς τους δύο που βγάζουν λεφτά από τεράστια ποσά. Δεν μπορεί με τη ίδια εταιρεία να πηγαίνω στο Λονδίνο με 250 ευρώ πηγενέλα και Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι 370 ευρώ. Δεν γίνεται, παιδιά. Άρα η κρατική εταιρεία θα τους αναγκάζεται να βάλουν χαλινάρι. Και η ρηξική ελεύθερη πρότασή μας, η οποία εφαρμόζεται κατ' ελάχιστον, αφού οι σούπερ μαρκετάδες κάνουν μαγκές, κάνουν μια κρατική βιομηχανία τροφίμων, προσεκτικά θέλει διαχείριση επιχειρήν, ή κάνουν μικρά σούπερ μάρκετ κρατικά. Κρατικά σούπερ μάρκετ για να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά δεν θέλει management. Ποιος το κάνει, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, οι άεργοι, ώστε να μπορούν να δίνουν τα τρόφιμα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Διότι τα σούπερ μάρκετ βγάζουν δικά τους προϊόντα, φακές, ρύζια κτλ. Με ονομασία του σούπερ μάρκετ, αλλά οι τιμές δεν είναι ίδιες, ελάχιστα κάτω από τις τιμές των brand name είναι. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει αυτό? Πώς δεν γίνεται? Στα στρατιωτικά πρατήρια γίνεται. Έχουμε στρατιωτικά πρατήρια με χαμηλότερες τιμές. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρεφερές ως μικρά κρατικά σούπερ μάρκετ τα βασικά είδη διατροφής?
1: Είναι κεφάτι, γυρίζει από το Βελόπουλο, θα λέμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα έχουμε και την κρατική Ολυμπιακή ξανά μανά και θα έχουμε όμως και τα κρατικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο αυτά τα ιδιωτικά τα μεγάλα που πας εκεί και είναι φάκες, σου πιάνουν το χέρι, το πορτοφόλι, οτιδήποτε στα ταμεία. Θα έχουμε κρατική βιομηχανία τροφίμων. Όλα αυτά γίνονται, δεν είναι κάτι. Δηληστήριο θα φτιάξουμε αμέσως. Ένα δηληστήριο είναι πανεύκολο. Κρατική βιομηχανία με τα παραρτήματα της εγκαταστάσεις ακόμη πιο εύκολο. Σούπερ μάρκετ στη γειτονιά, θα νοικιάσουμε και κάτι υπόγειο κτλ. Θα τα κάνουμε κρατικά σούπερ μάρκετ και έτσι λοιπόν θα τρέφεται ο πληθυσμός στους Βελόπουλους.
0: Αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αφή Βελόπουλη. Τα πιο ποιοτικά προϊόντα της αγοράς στις καλύτερες τιμές. Μακαρονικών, απορρυπαντικών, μαλακτικών, ταμπών, ζαμπών, μπέικον, κοτοπουλικών, αυγών, ματιών και γενικά πλήρες πρωινών για τα Χριστούγεννα μελομακαρονικών, κουραμπιεδικών, χριστουγεννιάτικο δεντρών και για το Πάσχα σοκολατένιων αυγών, κοκορετσιών, σπλιναντερών και για το χέσιμο καθαρτικών. Αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αδελφή Βελόπουλη και των επιστολών του Ιησού το γάλα.
1: Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ είμαι στα όρια να ψηφίζω Βελόπουλο για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι πολύ ρεαλιστικές συγκροτημένες προτάσεις που δεν είναι ανοησίες όπως σε κάποιους ίσως έχουν φανεί.
0: Άρα λύσεις υπάρχουν. Μυαλά δεν ξέρω αν υπάρχουν για να κάνεις ένα ισχυρό κράτος. Έτσι θα κυβερνήσω.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
4: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε.
5: Ναι, φιλούνται, αγκαλιάζονται.
4: Κόβουμε στη μέση την μπουκιά.
6: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
4: Και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε.
0: Πώς θα κυβερνήσω? Έτσι θα κυβερνήσω. Σας είπα μερικούς άξονες. Ανάλυση υπάρχει στο πρόγραμμά μας και βλέπετε ότι εγώ βγαίνω και λέω τα στοιχεία για το πώς θα κάνω την Ελλάδα καλύτερη. Το πώς σχεδιάζουμε, έχουμε πρόγραμμα. Δεν λέμε ανοησίες.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό. Επιτέλους ένας ηγέτης πολιτικός εν όψει και εκλογών που δεν λέει ανοησίες. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που μόνο ανοησίες λένε. Τα ακούσαμε εδώ, εμείς τα μεταδώσαμε. Νομίζω είμαστε και οι πρώτοι που τα μεταδίδουμε. Μας αρέσουν σαν ιδέες, τις πουσάρουμε όπως μπορούμε. Και μακάρι όλα αυτά να γίνουν πράξη κάποια στιγμή. Παρόλο ότι έχουμε κυβέρνηση, Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι όλων των Ελλήνων, δεν το ξέρετε αυτό. Μας το λένε 2-3 στελέχη από χτες. Να ακούσουμε τον πρώτο.
7: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες. Σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
8: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
7: Αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται.
1: Πολύ θετικά όλα αυτά και πολύ αληθινά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, μιλώντας, απαντώντας ερώτηση για τον Θεοχάρη που είπε κακομύριδες όλους τους υπόλοιπους πλην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας που είναι νοικοκύριδες. Είναι μια χώρα κακομύριδων γιατί το 60% όσων ψήφισαν, άρα παραπάνω, 70-80 πόσο είναι, 75 νομίζω, είναι κακομύριδες. Και το 25% μόνο είναι οι καλοί νοικοκυρέοι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Την χαρακτήρισε ο Μαρινάκης, τη σύμπτωση του ίδιου και Ραμαίος.
9: Καταρχάς, ο κύριος Θεοχάρης ανασκεύασε, εξήγησε, ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του.
10: Όταν χρειάζεται να ανασκευάσει, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι λάθος η δήλωση.
9: Ναι, και, αλλά έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος γνώμης σου, όπως το έκανε ο κύριος Θεοχάρης, να βγει και να εξηγήσει. Και να πει φάουλ. Ξέρετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είστε πάρα πολλά χρόνια στη τηλεόραση.
10: Δεν υπάρχει νοοτροπία τέτοια.
9: Προφανώς, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αν κάτι πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα μέχρι κάθε μέρα που είμαστε πραγματικά στη διακυβέρνηση της χώρας, είναι ότι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
11: Τι γλυκό!
9: Όλων των Ελλήνων.
12: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι.
13: Πάλι!
12: Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε.
14: Βελώνα και κλωστή γρήγορα. Βελώνα και κλωστή.
15: Βελώνα και κλωστή.
16: Βελώνα και κλωστή.

0: Σβήστε τα φώτα. Ναι, αυτό βέβαια. Λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ, λοιπόν, μας λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
2: Ρωτάει ο Δημήτρης Οικονόμου την Αφροδίτη Λατινοπούλου που την είχε το πρωί εκεί, ότι η Ευρώπη, οι προτάσεις της Ευρώπης είναι πάρτε το kit, φτιάξτε ένα kit 72 ωρών γιατί θα γίνει πόλεμος και κουβέρτες, πολύ καλές κουβέρτες, όχι κάτι φλισάκια εκεί που δεν κάνουν τίποτα αυτά, που κάνουν δηλαδή, αλλά το άλλο είναι ωραίο που ντύνεις ολόκληρος και περιφέρεις το φάντασμα μες στο σπίτι, κουτουλώντας σε τείχους, γωνίες, οπουδήποτε, δεν έχει βλήγηση όλο αυτό, αλλά όμως δεν κρυώνεις. Αυτά περίπου τα λέει, τα ψελίζουν σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι, θα γίνουν και επίσημοι πολιτικοί, είμαι σίγουρος, στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς η κρίση με άλλους τρόπους. Δεν μειώνουν φόρους, συστήνουν στον κόσμο κουβέρτες και κάθεται ο κόσμος, τα εφαρμόζει όλα αυτά, ειδικά οι Ευρωπαίοι που είναι και πιο ευκολόπιστοι, αγοράζουν κουβέρτες, έχουν αγοράσει όλοι τα kit και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το κακό που έρχεται. Τα ρωτάει αυτά όλα ο οικονόμος στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και αυτή απαντάει ως εξής.
0: Σβήστε τα φώτα. Αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ, λοιπόν, μας λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
1: Ποιος σας είπε ότι οι ελίτ των οικονομία. Βρυξελών δεν είναι σοσιαλιστές. Λοιπόν, ποιος σας λέει ότι οι ελίτ των Βρυξελών και αυτοί οι οποίοι είναι στις Βρυξέλλες, η Φόντερ Λάιν και όλη η παρέα αυτή, δεν είναι σοσιαλιστές.
0: Στολίσατε κανονικά την Ούρσουλα
1: προχθές. Εννοείται τι έπρεπε να
3: είναι. Ρατσίστρια την είπατε.
1: Μα είναι. Αυτή η ομιλία έκανε ρεκόρ όλων των εποχών. Επικροτήθηκε από εκατομμύρια Ευρωπαίους και όχι μόνο πολίτες. Η οποία, ναι, η οποία και ανέδειξε την Ελλάδα φυσικά και ανέδειξε αυτά τα οποία έπρεπε να υποθούν επιτέλους.
2: Η ομιλία της Λατινοπούλου στην Ευρώπη προχθές που την κοίταζε και η Ούρσουλα από απέναντι και έλεγε εκεί η Λατινοπούλου τα δικά της και τώρα εδώ μας είπε ότι όλοι αυτοί είναι σοσιαλιστές, γι' αυτό εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις με τις κουβέρτες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτι είχαμε καταλάβει ότι στο τιμόνι της Ευρώπης βρίσκονται σοσιαλιστές, φαίνεται η Ούρσουλα είναι από τα παλιά. Στην εισαγγελία Νίκο Βέση που είναι του Τσαουσέσκου, όπως έλεγε η βούλτεψη κληρονόμος, έχει μεγαλώσει εκεί και μισεί όλους τους ανθρώπους. Οπότε, όντως, όλες τις μεγάλες θέσεις τις έχουν καταλάβει σοσιαλιστές. Είπαμε βούλτεψη. Η βούλτεψη τοποθετήθηκε για τη δήλωση Θεοχάρη, όπως τοποθετήθηκε λίγο πριν ακούσαμε τον Μαρινάκη, την Κεραμέως. Περίπου όλοι λένε τα ίδια, ότι έχει ανασκευάσει και δεν είναι αυτό, δεν είμαστε αυτό που λέει ο Θεοχάρης, είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η βούλτεψη όμως, επειδή ξεχωρίζει και δεν είναι κάτι τυχαίο όπως όλοι, διάλεξε έναν άλλον τρόπο να πει και να αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα και μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
4: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση του νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
5: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Όταν λέει χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, έχει πάει εκεί με εξυπαστές, δώρο, ένα βερμούτ, κάτι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον στο τηλέφωνο εννοεί, στο άλλο τηλέφωνο που το έχει μέσα και εδώ η βούλτεψη, λοιπόν, γι' αυτό ξεχωρίζει και είναι πρώτη, είπε ότι είναι όλων των Ελλήνων αυτό το κόμμα, αλλά το έδωσε με παράδειγμα. Δηλαδή, στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, στο ένα της αυτή, έχει τον Τάσο τον υδραυλικό από την Καλλιθέα, που της λέει χρόνια πολλά, Σοφία μου, και τι ωραία που περνάμε, και να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Και από την άλλη, ο άλλο αυτή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δείχνει το εύρος, τι μεσολαβεί, ο εγκέφαλος της Σοφίας Βούλτευση. Ο υδραυλικός, ο εγκέφαλος και ο Κυριάκος, όλοι αυτοί δείχνουν την γκάμα, το εύρος, τη βεντάλια που αναπτύσσεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς το είπε, τηλέφωνο με τον υδραυλικό.
5: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κυρία Σοφία. Ο Τάσος είμαι, ο υδραυλικός από Τζιτζιφιές.
5: Έλα Τάσο μου, τι κάνεις? Ήμουνα σίγουρη ότι θα έπαιρνες να μου ευχηθείς για τη γιορτή μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Α, έχετε γιορτή κυρία Σοφία. Δεν το ήξερα. Εγώ για το καζανάκι του σπιτιού σας πήρα που έχει χαλάσει. Έχω ένα κενό σήμερα στις 5 το απόγευμα.
5: Μισό λεπτό, Τάσο μου. Με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Πρωθυπουργός να μου ευχηθεί. Σε βάζω στην αναμονή.
6: Κυρία Σοφία, όχι, βιάζομαι. Να κανονίσουμε το ραντεβουδάκι πρώτα. Μη κυρία Σοφία, μη. Βιάζομαι, κυρά μου, σου είπα. Πόρε γαμότο! Κλείσε το μαλάκα να συνεννοηθούμε. Βιάζομαι, σου λέω. Πρέπει να πάω πατήσια που βούλωσε η χέστρα μιας γριάς και έχει γεμίσει σκατά όλο το μπάνιο.
5: Να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω: χτυπάει από μέσα ο πρωθυπουργός. Συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Πάντως, εγώ αν είχα στο ένα τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, και στο άλλο τον υδραυλικό θα επέλεγα. Δεν τον βρίσκεις εύκολα. Τον πρωθυπουργό κάπου θα του συναντήσεις, πάει σε μια συνέντευξη, κάτι θα του πεις. Και τι να σου λύσει κιόλας ο Μητσοτάκης και ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Καθόλου χρήσιμος. Μην πω άχρηστος, όχι ο συγκεκριμένος, όλοι και ο συγκεκριμένος μαζί. Ενώ ο υδραυλικός τον θες πάντα, είναι, δεν τον βρίσκεις, πνίγεται και όλους γενικά τους εργάτες. Οπότε. Πολύ καλά, πολύ άσχημα μάλλον έπραξε εδώ η κυρία Βούλτεψη που έκλεισε τον έναν, τον έβαλε στην αναμονή για να μιλήσει με τον πρωθυπουργό. Με αυτά τα ωραία, αυτά τα ωραία συμβαίνουν σε αυτή την χώρα. Έτσι συμπεριφέρεται και έτσι μιλάει το πολιτικό προσωπικό. Και πήγε ο νους μας λίγο στα παλιά γιατί πέσαμε πάνω σε ένα βίντεο. Είναι περίπου 15 χρόνια πριν. Θα καταλάβετε γιατί το θυμηθήκαμε αυτές τις μέρες.
3: Σε σαφάρι έχει εξελιχθεί για τους οδηγούς η αναζήτηση φθηνής βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές το 1 ευρώ το λίτρο.
7: Πριν από δύο ημέρες, στο συγκεκριμένο πρατήριο στην οδό Κλισθένου, στο Γέρα Κατοικής, η βενζίνη πολλούνταν προς 85,8 λεπτά το λίτρο. Σήμερα πωλείται προς 88,8 λεπτά το λίτρο και εξακολουθεί να είναι ένα από τα δύο πιο φθηνά πρατήρια της Αττικής.
8: Πάλι!
9: Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε.
10: Βελώνω και κλωστή γρήγορα.
9: Κι όμως στοίχημα τα βάλω.
11: Για μένα προσωπικά, η Χούντα, πραξικόπημα, δικτατορία, αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα.
9: Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε.
12: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη.
13: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.

0: Είχε πάει η βενζίνη 1 ευρώ και το κάνανε θέμα ρεπορτάζ. Εξελίσσεται καλά ο πλανήτης, εξελίσσεται καλά η χώρα και όντως αυτή η εξαετία είναι η καλύτερη εξαετία στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. 2-11-10-80-8-80 είναι μέσω αποστόλη, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Χίρκος είναι εδώ, πατάει τα κουμπιά, φεύγει ο πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Ήσουν εκπληκτικό το Σάββατο. Συγχαρητήρια για την παράστασή σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Προσπάθησα να έρθω να σε χαιρετήσω, αλλά άντεξε, ήταν αδύνατο.
2: Γιατί ήταν αδύνατο?
1: Ήταν αδύνατο γιατί ίσαν που ιδρυθήκαμε και χαιρετηθήκαμε, αλλά μετά μου την κοπάνισε. Δεν σε πρόλαβα.
2: Τι την κοπάνισε, εκεί ήμουν, ξαναγύρισα μετά στον κόσμο. Για λίγο πήγα να πιώνω νερό.
1: Ελπίζουμε μέσα στο χειμώνα να ξεκινήσει κάποια παράσταση. Δώσε να σου πω κάτι.
2: Να δώσω spoiler.
1: Δώσε, δεν θα κάνει καμιά παράσταση τώρα.
2: Θα δώσω. 11 Νοεμβρίου πρεμιέρα στο Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή. Νέα παράσταση.
1: Ωραία.
2: Προύφα, δεν το περίμενε.
1: Όχι, όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση, μια και σε έπιασα σήμερα. Ο Άδωνης κάποτε σου είχε πει στη συνέντευξη που του είχε πάρει ότι δεν ήξερε τι είναι το χόρτο και ο μπάφο. Δεν ήξερε.
3: Μπάφο έχετε κάνει?
4: Μπάφο δεν έχω κάνει ποτέ.
3: Ξέρετε τι είναι?
4: Έχω ακούσει, αλλά δεν έχω κάνει.
2: Από τότε έμαθε, από ό,τι φάνηκε.
1: Α, από τότε έμαθε, εντάξει.
2: Η πολύ παρέα με τον Καρανίκα, ίσως τον βοήθησε, δεν ξέρω.
5: Όμως για την περίπτωση τη φαρμακευτική κάναβη, για την προσπάθεια να νομοθετηθεί και να ανοίξουν οι δρόμοι στην ελληνική αγορά. Η παρουσία του κυρίου Νίκου Καρανίκα ήταν εφεντική.
6: Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και τα ευγιά μαζί μου.
1: Αν πηγαίνω μαζί και στα drag show που πηγαίνουν.
2: Δεν ξέρω. Κάτι κλινικές για μπάφους, κάτι νομιμοποίηση, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, κοίτα ξαναδεί.
2: Αλλά δεν είναι κακό να μαθαίνεις πράγματα.
1: Αν ήμουν παντρεμένος και εγώ με τη σύζυγο του Άδων, ίσως και εγώ να είχα ξεκινήσει τα drag. Όχι τα show, αλλά σίγουρα τα drag.
2: Δηλαδή σε αυτό το σπίτι η σύζυγο είναι το πρόβλημα, πιστεύεις?
1: Όχι, αλλά σίγουρα.
7: Εγώ μάλα καλώ έχω σήμερα.
1: Θα ήθελα να ήμουν γείτονα του Άδωνη με αυτή τη φωνή που δεν το λένε ούτε Χιούι, ούτε Λιούι, ούτε Λιούι, να τον ακούω να κάνει έρωτα. Δηλαδή να ακούω
2: τώρα. Άδωνη... Too much information. Έλα, πάμε παρακάτω.
8: Εμπρός.
2: Τη γη κολλασμένη.
8: Αυτό ακριβώς. Αποστόλη, μας είπανε φτωχάτζες, μας είπανε κακομύριδες.
9: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου?
10: Τα έδωσες ένα φτωχό.
8: Τι ντεκαντάνς, Θεέ μου.
2: Τώρα δεν πειράζει, θα ζήσουμε με αυτό.
8: Θα ζήσουμε και με αυτό, λες.
2: Αλλά προκειμένου να μην είσαι φτωχάτζα και κακομύρης, είσαι νοικοκύρης αυτής της κάστας που λένε.
8: Αχα, νοικοκυρέος δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς. Κακομύρης. Χίλιες φορές κακομύρης.
8: Έτσι, δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ. Βόηθαμε φτωχέ μου να μην σου μοιάσω.
2: Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη.
8: Σωστό και αυτό.
2: Αυτά.
8: Αυτά εν ολίγης.
2: Και εμπολής. Λοιπόν, χάρηκα, γεια.
8: Σώσε με, βοήθεια, YouTube.
2: Να σου δώσω να πιεις το δηλητήριο. Σώσε.

0: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τσανούλα αυτό, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν είναι τσανούλα, αλλά είναι καρβέλα. Να εκτιμάμε.
0: Έτσι, με κυνηγάνε, με κατατρέχουν. Φρικιά και δαίμονες.
1: Φρικιά και δαίμονες. Όχι, φρικιά, ναι.
2: Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν. Φρικιά και δαίμονες. Πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Τα μυαλά μου που γεννήσει δαίμονες.
3: Αποστόλη Φρέν, καλώς ήρθατε.
1: Yeah.
3: Να σου πω, έχω ακούσει τόσα πολλά στη ζωή μου. Ας πούμε, έχω ακούσει κάτι αχάριστο στους κομμουνιστές που τρώγανε φακί στα νησιά που κάνανε διακοπές και από τα 10 σπηλιά ήταν 8 πέτρες. Έχω ακούσει κάτι άλλο που τρώγανε κάτι παστίτσια στο Παρίσι, ταλαιπωρημένους. Αλλά αυτά ρε φίλε που ακούμε τις τελευταίες μέρες δεν τα χωράει το μυαλό μου.
1: Ήσως είναι το μυαλό μικρό.
3: Ναι, ίσως είναι και αυτό, αλλά η βούρτεψη να λέει ότι είναι το κόμμα της εργατίας και όπως διάλογο το έλεγε.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων. Είμαστε εμείς.
3: Τώρα σήμερα τον Άδωνη με όλες αυτές τις μαλακίες που λέει, αυτό το κάθαρμα, αυτό.
1: Εμείς βρίζετε, αυτό, κύριε.
3: Το απόβρασμα.
1: Το ίδιο χρήστε, χωρίς χαρακτηρισμούς.
3: Πώς θέλει να το χαρακτηρίσει. Πες εσύ πώς να το χαρακτηρίσει αυτό το κάθαρμα.
1: Μα μόλις είπα χωρίς χαρακτηρισμούς. Άρα δεν θα το χαρακτηρίσει.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση. Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό.
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κύριε Βελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κύριε Βελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει.
3: Μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas

0: κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
1: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ως ένα λαϊκό κόμμα έχει και πρωθυπουργό και υδραυλικό. Εκεί να καταλήξουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταλάβαμε, το είπα και πριν, ξέρουμε ποιος είναι πιο χρήσιμος και πιο αναγκαίος στη δύσκολη στιγμή. Οπότε να ξέρετε ότι να, τα μεγάλα λαϊκά κόμματα με απεύθυνση έχουν τα πάντα μέσα. Αυτά τα λέει η Σοφία Βούλτεψη, δεν λέει μόνο αυτά βεβαίως, λέει και άλλα.
0: Έχω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία της ακρίβειας όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν θα τα
2: τα μέτρα τώρα για την ενέργεια λέμε τώρα. Αφήστε το. Κυρία Βούλτε,
3: ψηφίζουμε στο φτάνει και στον πλαστηρά. Πού φτάνει.
0: Όχι, όχι, το 2003 και το 1999 που δεν είχατε ούτε για νεογνά δωμάτια στα νοσοκομεία. Λοιπόν, και το λένε το σώμα τη
2: θεραπεία.
0: Όχι, όχι, εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
2: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
0: Εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
2: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
1: Χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Έγινε αυτή η έκρηξη του φυσικού, του αγωγού φυσικού αερίου που έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης, επειδή θα γινόντουσαν εκεί τα, οι εξκαφές και όλα αυτά τα που έχουμε ακούσει για το έγκλημα στα Τέμπη. Πώς χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία? Τι εννοεί εδώ η Σοφία Βούλτεψη όταν λέει εγώ ζω με το ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
2: Που ανακοινώνεται.
0: Λέω λοιπόν το εξής. Ακούστε.
3: Όταν χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία.
0: Μόλις την είχαμε πάρει με τον πόλεμο του 97, τη χάσαμε από την. Να μην
3: πάμε τώρα στο 1800.
2: Για τα μέτρα την Τετάρτη.
0: Όχι, η ιστορία διδάσκει, Δημήτρη μου.
2: Ρε παιδιά, sorry, εγώ ρωτάω για την Τετάρτη.
0: Αφήστε με να μιλήσω.
2: Αφήνω, αλλά.
0: Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω.
1: Μα έχει τη Βούλτεψη. Είναι εκεί τρεις δημοσιογράφοι, τέσσερις. Ο Γιώργος, ο Πιέρος, ο Τάκης, εδώ πάλι γνώριμοι. Και λέει η Βούλτεψη, μιλώντας για το σήμερα, για την ακρίβεια του 2026, ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία στον πόλεμο του 1897. Και την αφήνεις και την κλείνεις. Την αφήνεις. Μιλήστε, κυρία Βούλτεψη, για το σήμερα, για την ακρίβεια του σήμερα και πώς αυτό το μυαλό συνέδεσε τον πόλεμο τότε που χάσαμε όντως και είχαμε φτάσει μέχρι Θεσσαλία τότε, τη χάσαμε προσωρινά, αλλά τη βρήκαμε μετά πάλι. Και με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ το 2026. Ποιο μυαλό είναι αυτό που μπορεί να κάνει αυτό το συγκερασμό? Ένα μόνο, ένα. Που την παίρνει ο υδραυλικός και ο Μητσοτάκης από την άλλη. Αυτό λοιπόν το μυαλό το αφήνεις. Δεν το περιορίζεις. Να μιλήσει μισή ώρα, μονόλογος. Τι καλύτερο. Απορώ δηλαδή εκεί πώς τις την πέσανε και ρωτάει ο Τάκης πώς μπερδεύονται. Μπερδεύονται τα δύο, εννοείται μπλέκονται. Άστι να μας τα εξηγήσει, να δούμε πώς όλο αυτό και πού θα καταλήξει. Μείναμε με την περιέργεια. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
4: Καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα.
4: Είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα.
5: Γεια σου, Φωτεινή.
4: Λοιπόν, άκου να δεις, αγόρι μου. Κάθε φορά που σε βλέπω, λέω εντάξει, πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει. Το Σάββατο, λοιπόν, που σε είδαμε πάλι, ήσουν πόσο πιο ψηλά να φτάσεις. Όσο οι άλλοι πέφτουν χαμηλά, εσύ ψηλώνει. Ειλικρινά σου μιλάω, η ενότητα εκείνη με το άσμα ασμάτων και τους Μετάλλικα και αυτό που είπε στο προσωπικό σου. Και λέω, τι παλικάρι είναι αυτό. Αλήθεια, δεν μπορώ να κάνω πλάκα, δεν μπορώ, επειδή πριν άκουγα όλα αυτά που έχουν υποθεί ότι είμαστε κακομύριδες και όλα αυτά, εσύ αγόρι μου είσαι το κάτι άλλο πραγματικά. Ειλικρινά σου μιλάω, μας συγκίνησες, κάθε φορά που σε βλέπουμε είσαι όλο και καλύτερος, αλήθεια.
5: Μα τα παραλέτε.
4: Όχι, Αποστολή, και μπορείς.
5: Έτσι πλάκα. Το είπα για να πω κάτι, ξέρεις. Ξέρω και λίγα λέτε.
4: Να το, αυτός είναι ο Αποστόλης. Γιατί εμάς, βάζω και τις κόρες μου, μας συγκίνησες, δεν μας έκανες απλώς να γελάσουμε. Μα συγκίνησες και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι μέσα από τα αστεία σου, μέσα από διάφορα, μας συγκινείς απεριόριστα. Αλήθεια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Αποστολή.
5: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Επίσης.
6: Ήθελα να σου πω ότι η Δύση ξεσκίστηκε εκεί πέρα στο ΆΚΑ με 100.000 κόσμο. Στο πάρκο Τρίτσι κάθε μέρα σχεδόν είχε 100.000 κόσμο. Επί τέσσερις μέρες.
5: Εκεί τι θες, κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Έγινε, εντάξει.
6: Τα τσοντοκάναλα.
5: Εκεί το περιμένει, δεν θα το πούνε. Στη Δύση είναι περίεργο που πήγε ο κόσμο. Αυτό θα πούνε. Σου λέει αν είναι δυνατόν.
6: Αποστολή, τα

0: είναι, είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό δεν το λένε.
1: Δεν θα μιλάς εσύ.
0: Μιλάμε παράλληλα, δεν γίνεται.
1: Αυτό το κάναλα δεν αφιερώσανε ούτε 5 λεπτά εκτός από ένα δίλεπτο για να πούνε για τον Κουτσούμπα.
0: Ευτυχώς.
1: Και οι άλλοι.
0: Ευτυχώς. Εσύ δηλαδή από εκεί περιμένεις. Ευτυχώς που δεν είπανε.
1: Όχι, αλλά υπάρχει κόσμος.
0: Για τη Βύση να λένε. Και να διαβάζει λιγότερο Μπογιόπουλο, ε.
2: Ναι, πάντα.
0: Λιγότερο, όχι πάντα, πάντα λιγότερο.
2: Πάντα λιγότερο.
0: Γιατί έχει και μου τα λες μετά αμάστα όπως τα γράφει ο Μπογιόπουλος.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, ημερόδρομος.
3: Αποστόλου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Πού είσαι τώρα για κάτι ρήμα έστεινα και δεν το σηκώνεις αυτήν την ώρα.
0: Λογαριασμό θα σου δώσω.
3: Ε, εντάξει τώρα, είμαι τόσα χρόνια ακροατής, έχω και εγώ δικαίωμα μια φορά να σε πάρω να πω και εγώ μια μπιπ, μαλακία.
0: Ναι, πες τι, άντε.
3: Φύρα να σου πω ότι ήρθαμε βεραίως και σε είδαμε στο φεστιβάλ.
0: Ναι.
3: Σάββατο ήρθα μαζί με το γιο μου 9 χρονών, πρώτη φορά που τον παίρνω μαζί μου σε φεστιβάλ.
0: Ωραίος.
3: Και σε άκουσα κάποια στιγμή που έλεγε για τα κάκα λαχτών και να μα πείτε ποιο έχει ψηφίσει κάτι άλλο και τέτοια εδώ πέρα. Και μετά παραδέχτηκε ότι η μαμά σου και ο μπαμπά σου ήταν Πασόκ και. Εμένα, η μαμά μου και ο μπαμπά μου ήταν και οι δύο Νέα Δημοκρατία και ΕΠΕΜ. Τη μαμά μου τη μονιμοποίησε ο Παπαδόπουλο. Εγώ δεν έχω τέτοιε ρίδε. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγα σε εκείνο την έκθεση για του διακόφιση και Σαριανής. Δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, με πιάσαν τα κλάματα. Ήμουνα μαζί με το παιδί. Μετά λίγο παρακάτω πάω και βλέπω μια τυπογραφική μηχανή. Και ήταν μια αφιέρωμα στο Φώτη τον Αγγουλέ. Τώρα τα μαθαίνω εγώ αυτά. Είμαι καινούριο. Και έγραφε ένα πείμα: μην καρτεράτε. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε.
0: Ούτε για μια στιγμή.
4: Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Είτε για μια στιγμή.
3: Μην δώσω στην κακοκαιρία λιγάει το κυπαρίσι.
4: Μην δώσω στην κακοκαιρία. Λιγάει το κυπαρίσι.
3: Έχουμε τη ζωή πάρα πολύ αγαπήσει.
4: Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.
3: Γι' αυτό αυτόν τον άνθρωπο τον φυλακίσανε τον Φώτη, τον άλλον τον συνάδελφό του που ήταν μαζί τον σκοτώσανε. Αυτή είναι κομμουνιστές, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω από πίσω ούτε παππούδες στην αντίσταση ούτε τίποτα. Απλά ανατριχιάζω με αυτή την ιδέα, ανατρίχιασα με την ομιλία του Κουτσούμπα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι εκεί πέρα.

0: Με την ευκαιρία και το τραγούδι από τον Μπακαλάκο, να μην το ξεχνάμε. Αυτά λοιπόν με το φεστιβάλ, όντως πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά συναισθήματα, ειδικά το σημείο εκεί με τις φωτογραφίες, το στήσιμό του, η ουρά για να μπει κάποιος εκεί, τα συναισθήματα, πώς έμπαινες, πώς έβγαινες, πώς ένιωθες απέναντί τους ακριβώς. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως να τα ξαναπούμε και τα λέμε συνεχώς. Το θετικό, για να γυρίσουμε στα πολιτικά, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο, όπως μας λέει το στέλεχος του κινήματος, η κυρία Αναστασίου.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο, θα το αποδείξει και ο κόσμος βέβαια, ότι το ΠΑΣΟΚ θα τον περάσει τον Τσίπρα. Αλλά δεν είναι ο στόχος να περάσουμε τον Τσίπρα, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Έστω και με μία ψήφο διαφορά. Συνεπώς, και θα μου επιτρέψετε. Ενδεχομένως για τον κύριο Ρωμανό είναι τοπικό. Για μας αυτό είναι ο ρεαλιστικός μας στόχος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω.
2: Βρένα Βασιά μου, συγγνώμη.
1: Το
2: πιστεύει κανείς σας αυτό?
1: Πιστεύω.
2: Ότι θα είστε πρώτοι.
1: Θυμάστε το 23 που μας δείχνανε στα Τάρταρα. 7, 6, 5. Και μας λέγανε με ποιους θα πάτε. Εξαφάνιση, Πασόκη, τίτλοι. Και έρχονται οι εκλογές και είμαστε πάνω από 12. Double score από τις δημοσκοπήσεις. Να περιμένουμε. Ψυχραιμία.
0: Όλοι περιμένουμε προφανώς. Πολύ σωστή προσέγγιση. Πάει για πρώτο. Με μία ψήφο δεν θα είναι δύο. Με μία ψήφο διαφορά θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται αυτό παντού στην κοινωνία έξω. Όλοι αυτό δεν λένε. Αυτό ακριβώς. Και ο Υδραυλικός πήρε τη βούλτευση. Αυτό της είπε μετά μόλις έκλεισε με το Μητσοτάκη. Η βούλτευση. Θα ακούσουμε άλλη μία βούλτευση. Φωνάζουν όλοι από πάνω. Έχουν, καλούν τη βούλτευση και τη διακόπτουν. Αυτό είναι πραγματικά έγκλημα. Πρέπει εσύ κάτι να κάνει. Να το αφήσει ελεύθερο τη βούλτευση, να μιλάει μόνη της και να κάνουν την ερώτηση και να περιμένουν. Δύο λεπτά να ολοκληρώσει την άποψή της. Δεν ολοκληρώνει σε δύο. Θέλει 22. Αλλά στα δύο μπορεί να τη διακόψει. Αλλά άστην λίγο. Πόσο μάλλον όταν μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη.
3: Είχε βγει πριν λίγες μέρες, κυρία Βούλτευση, και είχε πει ότι ο ΕΦΟΚΟΥ δεν έχει καμία σημασία.
4: Ποτέ
3: και
4: δεν το είπα.
3: Και ότι το είπατε στο Κόντρα προχθές.
4: Ποτέ δεν το είπα.
3: Θα στο βάλω το βίντεο μετά.
4: Το διαβάσατε.
3: Και ότι χώρες, ακούστε, που τον έριξαν, ναι, τον έχουν επαναφέρει.
4: Επαναφέρει.
3: Μπράβο. Ναι. Το έβαλα στο ChatGPT αυτό το πράγμα.
4: Α, δεν ξέρω.
3: Και ξέρετε τι μου λέει. Όχι, λέει. Η δήλωση της Σοφίας Βούλτευση,
4: ναι, ναι, ναι,
3: ότι όλες οι χώρες που μείωσαν τον ΕΦΟΚΟΥ τον έχουν επαναφέρει, τα σημερινά δεδομένα τη διαψεύδουν. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε την αξιοπιστία της κυρίας Βούλτευση, η οποία φωνάζει και νομίζει ότι με τη φωνή της, ότι με τη φωνή της δεν θα ακουστούμε.
4: Και δεν έχω μία με μία διάψευση.
3: Εντάξει.
4: Και περιμένω τεχνητή νοημοσύνη που
5: λοιπόν
4: παίρνει όλες τις βλακίες που γράφονται στο ίντερνετ.
3: Ωραία.
4: Και σας τη σερβίρει.
3: Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη της κυρίας Βούλτευση.
4: Ναι, εγώ έχω φυσική νοημοσύνη, δεν χρειάζομαι τεχνητή. Είναι φυσική νοημοσύνη.
3: Η πρότασή μας είναι.
0: Αυτός μου λέει από πάνω, ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Παράκληση, αυτό τώρα εδώ υπήρχε μία σύγκρουση και μία σύγκριση της φυσικής νοημοσύνης της κυρίας Βούλτευση, όπως είπε η ίδια, με την τεχνητή νοημοσύνη. Το αφήνεις αυτό να ξεδιπλωθεί. Διψάμε όλοι, ανθρωπότητα, τώρα που καταστρέφεται. Δεν θέλει να έχει ως παρακαταθήκη το δρυμή κατηγορό της Σοφίας Βούλτευση κατά της τεχνητής νοημοσύνης, κατά του AI. Βούλτευση, Σοφία, κατά AI, γίνεται για αναγραμματισμός με το ΙΑ. Άι. Οπότε αυτό θα γράψει πολύ ωραίο σαν ταμπέλα. Την αφήνεις να τα πει. Έβαλε κατά της τεχνητής νοημοσύνης ότι την διέψευσε, που δεν έχει διαψευστεί ποτέ στα 40 χρόνια δημοσιογραφίας, και την αδιαψεύσει άλλωστε. Οπότε πολύ κακός έπραξε εκεί το στέλεχος. Πολύ κακός και οι δημοσιογράφοι που δεν τον πάβανε για λίγο. Για να, εκεί που πρέπει να λειτουργήσουν οι δημοσιογράφοι δεν λειτουργούν, και αλλού και αλλού κάνουν. Εδώ είναι ιερό καθήκον όλων να αφήνουμε τη Σοφία Βούλτευση ελευθεριά. Στη Σοφία Βούλτευση να μιλάει και να ξεδιπλώνει την άποψή της, τα αφηγήματά της και την νόησή της. Έχουμε να κερδίσουμε μόνο όλοι από αυτό. Τελεία. Σε όλα αυτά, τέχνη τώρα, πολιτισμός. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, δηλαδή σήμερα κλείνει ο Γιώργος Νταλάρας, έτσι όπως τον βλέπουμε, αυτόν τον έφηβο που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και τους βάζει όλους κάτω, κλείνει 77 χρόνια. Έχει φτάσει 77 ετών. Να τον χαιρόμαστε, να τα υπερτριπλασιάσει με την ίδια ακμή, φωνάρα, έτσι όπως είναι, δύναμη, πάθος, και το πάθος δεν είναι μόνο στο τραγούδι όπως θα ακούσουμε τώρα, αλλά και στις απόψεις.

0: Λόρκα, Μίκης Θοδωράκης και Γιώργος Νταλάρας από live εμφάνιση, εκτέλεση. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις, αμέσως μετά κακά κορίτσια, γεια σας.
1: Τι κάνεις μισή ώρα, Μπαγκλάμα, τον ίδιο στο καφέ σου.
2: Τον πίνω τώρα.
1: Δεν τελείωσα ακόμα. Λοιπόν, εγώ είμαι από τους κακομύριδες.
2: Όχι, Σιριζέος.
1: Όχι, ρε, δεν είμαι τόσο κακομύρης. Είμαι και με κακομύρης.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
1: Οπότε χθες αποδείχτηκε ότι πήγανε στο Ολυμπιακό Στάδιο 100.000 και 100.000 κακομύριδες πήγανε στη ΣΝΕ. Στη μία είχαν τηλεοράσει όλε τα πάτα, όλη την ημέρα. Στο άλλο δεν είπε τίποτα. Αυτοί είμαστε οι κακομύριδες. Είμαστε εμείς που ακούμε Λεωτή, που ακούμε Μίκη και τα λοιπά και άλλοι ακούνε, για πες.
2: 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα, δεν κατάλαβα.
4: 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
2: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν πνίγει το παράπονο, τι.
4: Που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό.
1: Ναι, κακομύριδες. Όλο μπίνια είμαστε και φτωχολογιά που βάζει τώρα ο Σπίτροφος.
2: Μιζέρια,
1: έλεγε μια κουβέντα. Δεν έχουμε να φάμε. Λοιπόν, εγώ προτιμώ αυτούς που λένε την αλήθεια. Και η κυβέρνηση μιλάει με την αλήθεια, εντάξει.
2: Α, τους ναι, ναι, αυτό ήθελα να σου το πω κι εγώ.
1: Τους αγαπάω πολύ. Mm. Να λένε έτσι την αλήθεια. Εμείς είμαστε οι κακομύριδες και αυτή είναι η ελίτ.
2: Να πας στη Βύση να γίνεις άνθρωπος. Τέλειωνε. Γεια.
1: Ούστρε.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Προχθές δεν με χαιρέτησες, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν σε χαιρέτησε πού, στη συναυλία?
5: Την παράστασή σου.
2: Και δεν σε είδα ανάμεσα στους 5.000 που κοιτάγαν από κάτω. Ναι, επίτηδες το έκανα.
5: Εμείς οι κακομύριδες, τρεις βραδιές, περάσαμε τέλεια στο φεστιβάλ με όλες και τις ομιλίες και τις συναυλίες. Ό,τι μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε, γιατί βάζουν τόσα πολλά πράγματα και είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσουμε και ήμασταν πάνω από 300.000.
2: Να κάνεις καταγγελία στο Κουκουέ που βάζει τόσα πολλά πράγματα.
5: Θα κάνω καταγγελία, εννοείται. Θα πω δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να δούμε όλα τα τέτοια. Ήρθαμε σε σένα. Μείναμε πίσω-πίσω. Δεν μπορούσαμε καν να προχωρήσουμε από τον κόσμο. Πήγε συγχαρητήρια και για το τραγούδι. Φοβερό, μπράβο.
2: Ποιο τραγούδι, καλέ, πολλά είχε.
5: Ένα τραγούδι δεν είπες, βρε. Το τέλος.
2: Α, καλά. Ένα είδες.
5: Ένα είδες.
2: Α, πάρα πολύ ήρθες.
5: Όχι, ρε φίλε. Ένα τραγούδι είδα. Άκουσα, μάλλον. Όχι.
2: Για να άκουσες ένα τραγούδι σημαίνει ότι ήρθες 5 λεπτά μόνο.
5: Αλήθεια.
2: Ναι.
5: Μπορεί. Όχι, καλή. Τι είπε 5 λεπτά και εσύ. Πόση ώρα ήμασταν εκεί πέρα. Πάνω από 20 λεπτά ήμασταν εκεί. 25. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην Κλέν και στο Κουκουέ για την άψη. Η οργάνωση που είχαν εκεί πέρα και ήμασταν όλοι χωρίς λιποθυμίες. Δεν πήγαμε εμείς με τους εμμύριδες, ήμασταν με τους κακομύριδες και περάσαμε τέλεια. Αύριο στη χωριστή έχει 81 χρόνια από τη σφαγή τη χωριστή από τους Βούλγαρους που σκότωσαν 167 συγχωριανούς μου. Μεταξύ αυτών ήταν ο παππούς μου Ιωάννης Βουτσινάς και ο θείος του συντρόφου μου, ο πρωτεργάτης του κινήματος των Τριών Ημερών, ο Θανάσης ο Δρανόβαλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το 25 λεπτό που απολαύσαμε με σένα.
2: Ποιο 25 λεπτό, Μαρίδη, είχε κι άλλο. Τόσο.
5: Έτσι, μέχρι να έρθουμε εκεί πέρα, πέρασε η ώρα. Τι να καίγουμε, ήταν πιο μπροστά στην ομιλία του Κουτσούπα.
2: Α, από ναι, ναι, και εγώ ήμουν καπάκι, σωστό, πού να προλάβει.
5: Μέχρι να έρθουμε από εκεί, πανικό γινόταν. Α, δεν μπορούσα να κατουρίσω κιόλα, και δεν μπορούσα να κατουρίσω. Άστο κι αυτό.
2: Μη με σκάς τώρα.
6: Έλα, ακούω αυτή τη ρουβιά να πάρει τη βούλτεψη.
2: Και τι θα γίνει, και δεν την ακούς.
6: Που λέει για την ενέργεια.
7: Στην Κύπρο δεν την πουλάνε τη βενζίνη, είναι 60. Από εμά ψωνίζουν.
8: Δεν θέλω να σχολιάσω. Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
7: Γιατί?
8: Έτσι θέλω.
6: Και σκέφτομαι και λέω ηλίδιος εγώ, ένας λαουτζίκος. Λέω ότι έχουμε το λιγνίτι, έχουμε όλα αυτά. Δικό μας, πρωτογενές, καύσιμο. Και πάμε και ανατινάζουμε τον εξκαφέα. Για να μην έχουμε, να μην μπορούμε να βγάλουμε το λιγνίτι. Να πούμε LSD, πως λέγεται αυτή η μαλακία.
2: Όχι, δεν λέμε αυτό που έχει πάρει. Ναι, LNG.
6: Λοιπόν, και ο Ρώσο. Από πάνω μας έδινε πολύ φθηνό αέριο και πετρέλαιο. Τον έχουμε αποκλείσει.
2: Εσένα σε λίγο.
6: Όλη η Ευρώπη.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Και εμείς με ποιους είμαστε εμείς.
2: Εγώ όχι με σένα πάντως. Τίποτα, κάτι δικά μου.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Ναι, εδώ.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
8: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Πέτρου Ράλη έως τη Λένορμαν, καθυστερήσεις στην κάθοδο της Παραλιακής στο ύψος του Πάρκου Φλίσβου, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στην Αμαλίας και τη Σταδίου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Στραντόπουλος για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Ο πρώην υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχείων, καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί περί συλλογή όλων των θυμάτων. Με δήλωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Στραντόπουλος ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως στις επικείμενες εθνικές εκλογές δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητά του πλέον αποτελεί διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Ναι, από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για άρση απορρίτου σε 6 κινητά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκης, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η κλινική θα ασφραγιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα, καθώς φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόνισε ότι Καραμαλής και Μητσοτάκης θα πρέπει να πάνε φυλακή για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον κ. Μητσοτάκη στις υποθέσεις του ΠΚΠ και των υποκλοπών. Εκτίμησε πως μετά τις εκλογές το σκηνικό θα είναι ανατρεπτικό και πως θα υπάρξει διάλυση του συστήματος. Άγνοια για τους λόγους που γίνονται μαθήματα σε κοντέινερ στο Ακαλοχώρι 5 χρόνια μετά το σεισμό, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τι έγινε αυτά τα χρόνια, ενώ είπε ότι πως προφανώς οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Σε ό,τι αφορά τους 400 επιτυχώντες που δεν εγγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τόνισε πως πρέπει να μας προβληματίσει. Εκτίμησε πως μπορεί να μην προχώρησαν στην εγγραφή τους και επειδή δεν τους ενδιαφέρει το τμήμα ή επειδή άλλαξαν προσανατολισμό. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Ο νεαρός, στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της εξέδρας. Σάλο προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Νελόσκια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 με 5 ετών. Σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε δε ενώ αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο σχολείο. Στη διεθνή ενημέρωση, μια 69χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων είναι παιδί, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο του Στασκόφ στη Βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Ζαλγίρης Κάουνας Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Χάπολη Τελαβίβ, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και Βαλένθια Μπασκόνια.
4: Τα νέα των αγορών.
8: Άνοδος 0,55% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μόνο ένα στους 6 αγοραστές κατοικίας στην Ελλάδα χρησιμοποιεί στεγαστικό δάνειο έναντι 45% του ευρωπαϊκού μεσόρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
4: Ο καιρός.
8: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Παραπολιτικά 90,1.
0: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
9: αλλά καλό στη δική τους.
10: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
0: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Παιδιά, τι γίνεται, θα καταψύξουμε ψάρια, τι θα γίνει τελικά?
11: Έχουμε εδώ πέρα όταν...
0: Έλα ο καλός μπακαλιάρος εδώ στα κακά κορίτσια, έλα
11: έχουμε...
0: μπακαλιάρος Ατλαντικού.
11: Όταν έχουμε μπισμπίκι στο... στα ντεκ, να το πω έτσι. Όταν
0: είναι
11: έχουμε...
0: ένα καυτό αγόρι που υδρώνει αυτό, τεστοστερώνει τριχάκια αυτά. Ωρε τι γίνεται!
11: Είναι καυτός, πιο καυτός από ποτέ και κατεβάζει θερμοκρασία και μπαίνουμε εδώ πέρα και είμαστε.
0: Με τα μπουφάνια!
11: Λες και θα δώσουμε οάρια. Από αυτά που δεν έχουμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Α, σφίξου!
11: Θα λες και θα τα καταψύξουμε τα οάρια μας. Λοιπόν, παιδιά,
0: φίξου, το καλό αυγό αργεί να γίνει.
11: Έχει πιαστεί ο ποπός μου, τα μπούτια μου,
0: τι
11: τα αυτά μου.
0: Τι έπαθες,
11: και να είχα πάει ένα γυμναστήριο να πω ότι πήγα γυμναστήριο και
0: τίποτα.
11: Πήγα μια φίλη μου η οποία είχε. Την έχει χειρουργήσει λίγο το πόδι της και πήγαμε να βγάλουμε τα ράματα.
0: Οχ! Και έκανε την αδερφή νοσοκόμα.
11: Και έστρωχνα λε καρότσι. Την βάλαμε σε καροτσάκι για να την πηγαίνουμε.
0: Βουίουα. Έπρεπε να κάνει. Να σου πω, να χτυπά και κλάξον έπρεπε.
11: Δεν έχει.
0: Να είσαι...
11: Άμα είχε, θα... δεν έχει. Όχι. Το καροτσάκι.
0: Παιδί
11: με το
0: πι πήγε.
11: Με το μεταξύ.
0: Συγγνώμη, δεν την έβαλε στο αυτοκίνητο.
11: Ήρθε με το πι.
0: Ναι.
11: Την κατέβασα από κάτω. Από πάνω.
0: Από πάνω, από κάτω μα έχει.
11: Και εγώ μπερδεύτηκα. Είμαι λίγο.
0: Σου ήρθε επίσκεψη με το πι.
11: Όχι,
0: σου ήρθε στο σπίτι.
11: Πήγα σπίτι και την πήρα. Πώ αν άρθει το καημένο. Πήγα σπίτι και την πήρα. Κατέβηκε με το πι. Το πι, παιδιά, δεν ήξερα ότι τα πι πλέον κλείνουν. Είναι αυτό. Πατά ένα κουμπί. Βγαίνει αυτό, κάνει έτσι το πι.
0: Με το πι πάει.
11: Ναι, με το πι πάει.
0: Είμαι καρότσι πάει.
11: Πάει με το πι στο σπίτι τη. Κυκλοφορεί με το πι, έχει φοράει μπότα.
0: Ναι,
11: μπότα.
0: Μέσα στο σπίτι, αλλά έξω σε καρότσι.
11: Ούτε σε καρότσι έξω.
0: Α.
11: Δεν βγαίνει έξω, πού να βγει να πάει, στο μπαλκόνι βγαίνει.
0: Α, ωραία.
11: Ή την πάνε κανένα βόλτα.
0: Τι έπαθε, άξιγα,
11: όξιγα. Γλίστρησε σε ένα πολύ, σε ένα τώρα μιλάμε δύο πόντους. Πεζοδρομιάκι, πολύ ολισθηρό και νόμιζε. Και τον γύρισε το πόδι τη και νόμιζε ότι απλά έχει πάθει ένα κάταγμα και τελικά ένα συγκεκριμένο κόκαλο το βρήκε κακό και γυρουργήθηκε. Βάλε λάμα,
0: παιδιά, τέτοια. Δεν ξέρετε τι έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό.
11: Ναι, άστο,
0: ο Μπολιατζής μου έσπασε 3 δαχτυλάκια.
11: Να,
0: τα οποία έχουν γίνει μαύρα, τον έστειλε η εντατικολόγο στο Ασκληπείο Βούλας. Μία φίλη μου περπατούσε στο Κολωνάκι, κάνει μία. 6 το πρωί τώρα μιλάμε, έτσι.
11: Που πάει και αυτή 6 το πρωί και περπατάει.
0: 6 το πρωί μια τρύπανα και λέει παιδιό αστραγαλός μου. Και πέφτει κάτω
11: ναι.
0: και να μην μπορεί να σηκωθεί στη μέση του δρόμου, έτσι. Ναι. Περνάει μια σκουπιδιάρα και λέει εσύ οδηγέ τη σκουπιδιάρα, σας παρακαλώ βοηθήστε με. Τη σήκωσα.
11: Τη σήκωσαν
0: οι άνθρωποι από, το,
11: καθαρισμό.
0: Από τον καθαρισμό. Την έβαλαν εκεί σε ένα καρεκλάκι που βρέθηκε δεν ξέρω τι. Και τηλεφωνούσα μου λέει τι να έρθει 6 ώρα το πρωί. Ποιος να έρθει να με μαζέψει.
11: Τι πήγε να κάνει 6 ώρα το πρωί στο
0: καλά,
11: κολονάκι. Έχουν ανοίξει καταρχήν τίποτα στο 6 ώρα το πρωί στο κολονάκι.
0: Παιδί μου η γυναίκα έχει γραφείο, έχει δουλειές.
11: Α, έχει δουλειές.
0: Ναι, κάνεις και κοντρόλ.
11: Είμαι 6 ώρα το πρωί.
0: Ο αστράγαλος δεν είναι το χειρότερο
11: σου λέω,
0: σημείο.
11: Σκόπηκε ένα κοκαλάκι που συγκεκριμένο και έχει βάλει λάμα, σου λέω.
0: Α.
11: Και πήγαμε σήμερα να βγάλει τα ράματα και, και με το πι.
0: Αχ, θα σας τον τσαχπίνε.
11: Κατέβηκα μια
0: αχ,
11: ράμα.
0: Τσαχπίνες.
11: Την βάλαμε σε ένα καρότσι. Πήγα να παρκάρω. Πού να παρκάρω, να βρω να παρκάρω.
0: Πού, εκεί σε
11: που
0: ποιο
11: ήταν,
0: νοσοκομείο.
11: Από τώρα στην Γλυφάδα, παιδιά. Έκανα 25 γύρους και λέω στην ευχή και το βάλα από ανέβηκα σε ένα πεζοδρόμιο
0: έλα,
11: πάνω.
0: Έλα, έλα, πες μου τι έκανες τέτοια.
11: Έκανα τέτοια, απαλά μη σπάσω και το αυτοκίνητο, είναι κρίμα από το Θεό. Πολύ ωραία όμως.
0: Ναι.
11: Περπάτησα λίγο, πήγα που κάτι στενά, κάτι χωράφια δεξιά μου, αριστερά μου είχε κάτι γύβια. Αυτό πήγε.
0: Ήταν πού καλέ στην Γλυφάδα, έχει γύβια.
11: Όχι, Γλυφάδα, εκεί λίγο αυτά. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα.
0: Στη Βούλα, καταλαβαίνετε.
11: Ούτε. Και άστο τώρα, ρε παιδί μου, και εσύ που ήταν και που ήταν. Λοιπόν, και μετά ήρθε ένα παλικάρι με ένα καρότσα. Τη βάλαμε στο καροτσάκι και την πήγαινε στο σωρόφο σαν σανζέρ πάνω να την πάμε στο γιατρό.
0: Έκανες καμιά σούζα με το καρότσι.
11: Δεν έκανα, αλλά κάποια στιγμή μπαίνουμε στο σανζέρ και λέει η φίλη μου σήμερα λέει έχει πολύ ηρεμία λέει, το νοσοκομείο. Μη το λες αυτό, της λέει ο άνθρωπος. Πω πω λέει το πες τώρα θα πέσει χρουσοσιά. Πω πω μου λέει τι μου έκανες τώρα λέει θα γεμίσει το νοσοκομείο κόσμο.
0: Και τι έγινε.
11: Ήρεμα. Ήταν ήρεμα, δεν είχε γινόταν να παίζουν μπουνίδια. Τα χαλαρά. Της βγάλανε τα ράματα. Και θα πρέπει να την ξετσιρωτιάσουν πάλι και σε τρεις εβδομάδες θα τα ξαναλένε.
0: Έχεις πάλι.
11: Εντάξει, χαλαρά μωρέ ήταν. Εντάξει, το πτυχίο πήγαμε μέσα από στενά. Μέσα από στενά δεν κατάλαβα κίνηση. Πήγα και την πήρε κατημένη άλλη μου και με γυρίσαμε.
0: Μάλιστα. Αλλά... Έκανε την καλή σου πράξη.
11: Έκανα δηλαδή. Και άσκηση, παιδιά, με το καρότσι. Διότι το καρότσι.
0: Αυτό είναι
11: το...
0: γυμναστική.
11: Δεν είναι. Και έσπροχνα, έσπροχνα, έσπροχνα. Γύρναγα, ήθελε να μιλήσει στην γραμματεία. Τι γύρναγα από την γραμματεία. Ήθελε να μιλήσει στον γιατρό. Τι γύρναγα από τον γιατρό.
0: Για να δω το πρατσάκι, το βλέπω.
11: Μιλάμε.
0: Το φρουίζε, λέει γιο. Ναι, μετά... Είναι πιο σφιχτό σήμερα.
11: Ήθελε να μπει στο σανσέρ, την έβαζε στο σανσέρ.
0: Τι
11: έβαζε στο σανσέρ.
0: Τι λέει μου, τι μου τόνισε.
11: Μιλάμε για χαμούλι.
0: Εγώ, παιδιά, για να παρκάρω εδώ σήμερα είχε αύριο σκάμουνε γύρω γύρω. Το έχεις δει?
11: Όχι, τι.
0: Έχουν βάλει κάτι πλαστικά και κάτι
11: πάντα όλη μέρα το κάνουνε.
0: Όχι. Είδα εγώ τα παλικάρια τα.
11: Ναι.
0: Λέω ψ, ψ, ψ. Λέει παρακαλώ. Μου λέει ο αρχιμηχανικός.
11: Ναι.
0: Λέω κοιτάξτε, σκάβεται γύρω γύρω, βλέπω μπουλντόζες κλπ. Να το αφήσω το αυτοκινητάκι μου στον κεντρικό δρόμο ή θα μου το σηκώσετε γιατί δεν αντέχω άλλες ατυχίες.
11: Ναι.
0: Παιδιά, έχει παντού κάμερες, έτσι. Τις οποίες τις συνειδητοποίησα μετά, αφού πέρασα διάφορα.
11: Γι' αυτό και εγώ βάφομαι κάθε μέρα, γιατί θέλω τουλάχιστον να με πιάσει κάμερα να είμαι στις ομορφιές μου.
0: Ξέρεις πόσο πάει, ξέρεις πόσο πάει το μαλάκι στο κόκκινο. Ε,
11: δεν
0: το
11: περνάω.
0: Μία...
11: Μιλάμε για κόκκινα
0: με
11: τώρα.
0: Πορτοκαλί.
11: Α, όχι, εγώ μιλάω, μήπως. Ξέρεις τι παθαίνω εγώ.
0: Ναι. Χτυπάει πορτοκαλί.
11: Όχι, καλέ.
0: Δεν κοκαλώνει, παιδιά, το αυτοκίνητο.
11: Εγώ τώρα και με πράσινο που το βλέπω και μου. Είναι πολύ ωραίο πράσινο. Σταματάω πριν πιάσει το πορτοκαλί. Αλλά εγώ παθαίνω άλλο. Χτυπάει το κινητό
0: ναι.
11: ή έχετε κάτι στο κινητό και αυτόματα κάνω την κίνηση να το πιάσω και το αφήνω.
0: Και μετά βαράς το άλλο χέρι
11: και ναι, και
0: με το ένα χέρι
11: δεν το κοιτάω κακομοίρα, το πιάνω. Και μετά λέω τώρα άμα με δει η κάμερα το πιάσα, απλά τα κούμπισα, δηλαδή δεν το έχω δει.
0: Γενικά τα πιασίματα δεν επιτρέπονται.
11: Του κινητού.
0: Δηλαδή αν το έχω εδώ στα μπούτια μου, με πιάνει.
11: Άμα
0: αν το έχω στα μπούτια μου, αλλά δεν το κοιτάω. Ή μπορεί να το έχω ανοιχτό και να κατεβάσω το κεφάλι.
11: Άμα φαίνεται ότι είναι το κινητό, ναι.
0: Ναι.
11: Μία φίλη μου το έβαλε, μία φίλη μου για να μην φαίνεται, λέει, το έβαλε μέσα στο καντράν που είναι οι ταχύτητες. Και μου λέει, ωραία είναι, αλλά δεν βλέπω πόσο τρέχω. Τι στροφές έχω, αν έχω βενζίνη. Μου λέει, δεν βλέπω τίποτα.
0: Παιδιά,
11: λέω, μα είναι δυνατόν.
0: Να σου πω κάτι, ας βγάλουμε μια τεχνολογία, δεν παιδιά,
11: μπορώ,
0: παιδιά, που
11: παιδιά, είναι όλες... Εντάξει, προσέχουμε. Δεν μπορώ άλλη καταπίεση. Μην να μην μιλάω στο κινητό. Η αβέτα σαρώνει όλα. Έχει κάμερα και στην υποτρυπή. Μην πω τίποτα χειρότερα, να μακουνηθούμε. Δεν μπορώ αυτό το Big Brother. Πραγματικά θέλω να φύγω να πάω στο τσιρίκο, το σκέφτομαι.
0: Το σκέφτεσαι.
11: Θα
0: το,
11: κάνω να πάμε στην μπαμπακία. Να μαζεύω πεπόνια.
0: Μην νομίζεις.
11: Και κολοκύθια.
0: Και έχουν τα δικά τους προβλήματα.
11: Όλοι έχουν προβλήματα. Δεν θα έχω κάμερες, αυτά δεν θα έχω την κίνηση. Θα με αυτό βασικό με το πρωί. Θα πηγαίνω να βουτάω στη θάλασσα σαν τον δελφίνι. Θα γυρνάω.
0: Πού, χειμώνα.
11: Το καλοκαίρι λέω. Άνοιξε. Από πριν
0: ξεκινάει. Για την τρέλα κάνει καλό και το χειμερινό μπάνιο.
11: Και έχουν εκεί πέρα, έχουν και κοπελίτσα που κάνει πιλάτες, που έχουν τα μαλλιά, όλα είναι όλα οργανωμένα.
0: Εσύ, μας, εσύ δεν πας καλοκαίρι, καλέ. Θες να πας τώρα το χειμώνα.
11: Ναι, είμαι σήμερα από ό,τι αλήθεια είναι αυτή. Σεβασμό στην εμπειρόπαυση. Να τα λέμε και αυτά. Και αυτά.
0: Είσαι σταθερός χαρακτήρας τελικά, έτσι.
11: Είμαι, παιδιά, ακούστε, ζω ένα-δύο χρόνια τώρα που είμαι, δεν ξέρω τι με έχει βρει. Δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω να πάω, δεν θέλω να πάω. Θέλω να σηκωθώ το πρωί, δεν θέλω να σηκωθώ το πρωί. Θέλω να σηκωθώ το μεσημέρι, δεν θέλω να σηκωθώ. Ζεσταίνω, με κρυώνω. Θέλω να πάω γυμναστήριο, πηγαίνω, μετά δεν ξαναπατάω. Μετά κλαίω που δεν πήγα γυμναστήριο, ξαναπηγαίνω. Λέω τι ωραία που πήγα, μετά κάθομαι σπίτι και λέω να ξαναπάω. Πηγαίνω, λέω τι χάλια που πήγα, δεν ξαναπατάω.
0: Πάει έχω συνδρομή. Μία φορά ήταν
11: συνδρομή. Ένα μήνα πήρα επιβίωση, δεν έκανα βλακίες. Που είχε πάει μία φίλη μου Λάρτ και λέει εγώ λέει τώρα θα κόψω και το νήμα. Και πήγε και πλήρωσε μία χρονιά ολόκληρη, δεν ξέρω πόσα έδωσε.
0: Εγώ είδα μία προσφορά. Στην Κηφισίας 79 ευρώ ο χρόνος.
11: 79 ο χρόνος.
0: Ναι.
11: Τι κάνεις εκεί, μπαίνεις και πηδάς μόνο.
0: Όχι, λέει, όλη η χρήση είναι προσφορά, σούπερ προσφορά. Όλα τα μηχανήματα.
11: Θα κάνετε δύο-δύο στα μηχανήματα. Θα κάθεσαι πάνω, θα κάνει ο άλλος.
0: Ωραίο είναι. Κάνεις και κοινωνικές γνωριμίες.
11: Θα κάνει ο άλλος τα μπούτια του και θα κάθεσαι πάνω και θα κάνετε μαζί.
0: Για δεν είναι ωραίο αυτό.
11: Έχουμε κι εμείς ένα στην Γλυφάδα, δεν θα πω ποιο, που είναι, ήταν 60 ευρώ ο χρόνος, που είπες κι εσύ.
0: Παίζανε χαστούκια.
11: Πήγα να ρωτήσω. Δεν πήγα να πληρώσω, πήγα να ρωτήσω. Πέρυσι αυτό.
0: Και περίμενες μία ώρα.
11: Κάνε, λες και ήμουν στη συναυλία της Βύση. Έκανα έτσι από τα πλήθη για να καταφέρω να φτάνω στη γραμματεία. Και όπως βγήκα, μπήκα.
12: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
13: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
14: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
13: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
14: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
13: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
14: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
13: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
14: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Παραπολιτικά 90,1.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
20: Και εδώ και εκεί.
19: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
21: Μα το σημάδι.
1: ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
21: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
23: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βάλε μια οθόνη, Χρυσόπου, λοιπόν, βάλε μια οθόνη.
11: Ο Νίκος, ο ακροατής μας, πρέπει να μας έχει για πάρα πολύ.
0: Πλούσιες.
11: Γρέας. Λοιπόν, λέει: καλησπέρα, κορίτσια. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα μπορούμε να συνδέουμε το κινητό μας μέσω Bluetooth με το σύστημα του αυτοκινήτου και να μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση κλπ. Το ξέρουμε, βρε Νίκο. Με μένα το δικό μου αυτοκίνητο δεν έχει οθόνη. Είμαι με ένα καλωδιάκι. Και με το καλώδιο μιλάω και ακούω μουσική από το κινητό μου και μπυρί, μπυρί, μπυρί, μπυρί. Αλλά τι γίνεται. Με το Bluetooth που λες σωστά, δοκίμασα να το κάνω και το Bluetooth δεν το βλέπει. Το αυτοκίνητο δεν βλέπει το κινητό μου. Έχει τραβομάρα.
0: Είναι παλιά τεχνολογία. Είναι παλιά τεχνολογία.
11: Έχει.
0: Άρα τι
11: αλλά
0: έχει
11: δεν το βλέπει το κινητό.
0: Πήγαινε καλέ στον κύριο που έχει εκεί πέρα το μηχανικό.
11: Μα κάνω τη δουλειά μου με ένα καλωδιάκι, μια χαρέμα πλάτα. Χτυπάει το κινητό. Πρέπει να πατήσω απλά ένα κουμπί για να απαντήσω. Γιατί δεν έχω εγώ iPhone που έχει την Τερέζα, πώς τη λένε αυτή, και τη λέει σήκω στο κινητό και πώς τη λένε.
0: Σύρι.
11: Τη Σύρι, Τερέζα, κλαίω.
0: Σύρι.
11: Τη Σύρι. Εσύ τη χρησιμοποιείς, τη Σύρι.
0: Όχι.
11: Μα για όνομα της Παναγίας.
0: Δεν είναι η Σύρι, είναι.
11: Σύρι είναι.
0: Και η γυναικείο είναι.
11: Ναι, καλέ, κοριτσάκι είναι. Και τη λέει Σύρι, wake me up. Και τη έχω σπίτι. Ναι, λέει η άλλη. Hey Σύρι, κάνει Σύρι.
0: Play music. Ένα φίλο μου λέει Σύρι.
11: Play music. Παίζει αυτή η μουσική. Λέει Σύρι. Κάνει αυτή. Λέει wake me up at 7 o'clock. Ή Σύρι, call dad. Σύρι, call mom. Και τέτοια. Και είναι ειδουλικό. Το δικό μου το
0: τάντρο
11: δεν έχουνε.
0: Θα μου δείξει μετά πώς δουλεύει η Σύρι.
11: Η Σύρι. Ναι. Το δικό μου.
0: Σύρι και.
11: Ναι.
0: Άμα δεν κάνει η Σύρι τα ακούει αυτά, τη λέει Σύρι και.
11: Το δικό
0: από
11: μου
0: αυτό.
11: Δεν έχει ένα δουλάκι να του πω να κάνει εκείνο να κάνει
0: κάτι. Θες και δουλάκι. Έχει μπουρούχα και τηλέφωνο και αυτοκίνητο και θες και δουλάκι.
11: Τι να κάνω.
0: Πώς γίνεται μετά.
11: Όχι, έπρεπε το Android.
0: 200
11: θέμα...
0: ευρώ το πλήρες το τηλέφωνο. Εμείς τα δώσαμε, τα σκάσαμε.
11: Έπρεπε να και το Android μία δουλίτσα να σου κάνει δουλίτσα. Να τη λες, δεν έχει, έψαξα, έχω ψάξει και αν έχει application, τίποτα, είναι μία η οποία ήταν κουβάλογο. Κατέβασα μία, ήταν Κινέζα και κάνε τσι.
0: Βάλτε σε μετά.
11: Και έλεγα, τίποτα. Καλέ, έλεγα, τίποτα. Πα έφυγε, γιατί είχαν βγάλει κάτι application με δουλάκια τέτοια. Ψηφιακά.
0: Θες και υπηρεσία, θες τα ρομπότ σου, θες τα δουλάκια σου.
11: Εγώ...
0: Άμα είχε βγει η δουλάκι, θα το είχε τρελάνει. Εδώ το ChatGPT θέλει να σου δώσει μια φάπα κάποιες στιγμές.
11: Καλά,
0: το ρωτάς δηλαδή με, από τα ψυχολογικά σου, τα ερωτικά
11: ψυχολογικά
0: σου.
11: Ψυχολογικά μου το ρωτάω, τα γολλημένα. Αλλά πρόσεξε να μην τη ρωτάω και ας πούμε, λέω, έχει γίνει αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Έτσι?
0: Τι νομίζεις.
11: Και εγώ είπα αυτό και εκείνο και τ' άλλο και έκανα αυτό το χειρίστηκα, σωστά. Μιλάμε.
0: Τι νομικά θέματα ή.
11: Τι νομικά, καλέ, τι νομικά. Νομικά, μα δεν πα δεν πειράζει.
0: Κάτι φιλικά θέματα.
11: Ναι, κάτι φιλικά σε μια διαχείριση, μια σχέση φιλική, ρε παιδί μου. Ή μια συμβουλή σε μια φίλη.
0: Δηλαδή και εμπιστεύεσαι το ChatGPT.
11: Βέβαια, και είναι και πάρα πολύ αντικειμενικό. Και πολλές φορές που εγώ είμαι εξαλή.
0: Για αυτό παιδιά σκοτωνόμαστε μετάξυμα.
11: Εγώ είσαι το ανάποδο. Και πρώτα μου γυρίζει το μάτι και λέω αυτό, κύριε, κοίτα και, και έχω άδικο. Και γράφει. Δεν έχει άδικο. Ωστόσο, ο καλύτερος ο χειρισμός είναι αυτό και αυτό και σε ηρεμή. Δεν σου λέω καλύτερος χειρισμός να πάρεις το του fake και να πας να σκοτώσεις.
0: Ναι. Είχε τα βραβεία, ποια βραβεία είχε, παιδιά, κάτι μουσικά βραβεία είχε πριν λίγες μέρες. MTV.
11: MTV, μπράβο.
0: Μάτ, τώρα
11: και εγώ κόρχα να
0: μπερδεύτηκα. Στην Αμερική, μάτ. Λοιπόν, τα MTV, τα τσιγαριλίκια λέει επί σκηνής.
11: Τι!
0: Κάπνισαν εκεί Μπάφο και
11: παίζαν καλέ.
0: Και άφαντες λέει Lady Gaga και Grande. Γιατί? Γιατί βραβεύτηκε φυσικά τα σάρασε όλα η Super Madonna.
11: Εντάξει,
0: η
11: τι
0: οποία
11: έγινε,
0: έχει πάθει παλιμπεδισμό, δείχνει τα μπούτια τη, τα βρακιά τη.
11: Γιατί να είναι άφαντες οι άλλες? Τι πρόβλημα, τι ζόρτι θα πάρει, αφού υποτίθεται ότι είναι η διάδοχος της Madonna η Lady Gaga.
0: Δεν τη άρεσε. Εν τω μεταξύ τη Madonna από την πολλή προσπάθεια σκίστηκε και το καλσόν. Είναι αυτό που λένε. Μη σκίσει κανένα καλσόν. Στην κυριολεξία.
11: Τα σάρωσε όμως τα βραβεία, λέει,
0: Τα σάρωσε, ναι, πολύ καλή.
11: Ιδές.
0: Πολύ καλή στα βραβεία δηλαδή.
11: Ιδές.
0: Λοιπόν, το... radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα καγά κορίτσια. Να σας πούμε ότι το. Ακολουθεί διαφήμιση. Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σας την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνετε ωραίο φαγάκι μαζί με ένα ποτήρι μπύρα. Κρασί μόνο, άκου τιμή, με 6 ευρώ.
11: Καλά χαμό, τα αφεντικό τρελάθηκε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά 111-4. Παίξτε υπεύθυνα. Θα πάτε, θα περάσετε ωραία. Θα γεμίσετε τη τσέπη σας χρηματάκι αν παίξετε με σύνεση. Έχει μεγάλους διαγωνισμούς για ωραία αυτοκίνητα καινούρια που έχουν και οθόνη και συνδέονται με τον Bluetooth και θα καεί το πελεκούδι. Λοιπόν, αξίζει πραγματικά να πάτε. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
11: Λοιπόν, βγήκε η... Αχ, πώς την έκανε που έπαιζε στη λάμψη η Θεάρα με τα λευκά μάλια, τώρα κόλλησα.
0: Η
11: Λουκία Παπαδάκη και είπε, παιδιά, λέει, κάνω διατροφή, προσέχω τη σιλουέτα μου και πολύ καλά κάνει και τρώω, λέει, 3 πατάτες τηγανητές το χρόνο.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι προσέχω τη σιλουέτα μου.
11: Όχι 3 τηγανητές πατάτες, όχι μερίδα. Θα φάω 3 το χρόνο τηγανητές πατάτες. Παιδιά, εγώ τρώω και παραπάνω. Όπα!
0: Σαν την Άννα Βίση.
11: Τι?
0: Σαν την Άννα Βίση.
11: Η Βίση μυρίζει, δεν τη τρώει. Μου έχει πει.
0: Παιδιά, έχει
11: την παίρνει και την μυρίζει την πατάτα.
0: Η Βίση τρώει μία πατάτα.
11: Ναι.
0: Τη δεύτερη την τρώει μισή.
11: Ναι.
0: Και την άλλη μισή απλά τη μυρίζει.
11: Εντάξει, τρώει άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι τρώει αυτά που πρέπει.
0: Ακριβώς.
11: Λοιπόν, που δεν παχαίνουμε κιόλας. Είδα ένα δημοσίευμα που έλεγε για τη Χριστίνα Πονίτη που δεν ήταν απούσα από το ΆΚΑ, ήταν απούσα από το Καμαρίν, ήταν απούσα από εκεί, απούσα. Έβαλα από εντάξει, αφού έχει τελειώσει αυτή η σχέση. Γιατί διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ μια κυρία η οποία ασχολείται με τα κοσμικά ότι η καινούρια τη φιλενάδα έχει κάνει παύσει στι παλιέ φιλίε. Έχει κάνει πάουζα, λέει φίλη μου.
0: Πάντω δεν ισχύει αυτό.
11: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώ έτσι.
11: Τι έγινε, πε με εσύ, θέλω να μάθω τι έγινε. Διψάω για γνώση.
0: Η Χριστίνα Πολίτη ή το πολύ καλή φίλη.
11: 30 χρόνια.
0: Και
11: τη είχε αφήσει, νομίζω, η Βύση το ένα τη παιδί, καλά ξέρω.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Πολύ πιθανό.
11: Ναι.
0: Κάνανε πολύ στενή παρέα, πηγαίνανε μαζί,
11: σε σπάσει την
0: Ισπανία κλπ. Πέρσι, που ναι, δεν έκαναν παρέα, τη έστειλε πρόσκληση για το Καλλιμάρμαρο.
11: Ναι.
0: Και πήγε η Αναβίση και, και πήγε η Χριστίνα Πολίτη και ήταν πολύ ζεστή κλπ. Μπήκε στο καμαρίνι τη και ήταν πολύ ζεστή.
11: Α, μπήκε στο καμαρίνι.
0: Βεβαίως.
11: Γιατί έλεγαν ότι δεν την άφησε να μπει, δεν τη επιτρέπει η είσοδο.
0: Ήταν φίλο μου μαζί και η Χριστίνα Πολίτη μπήκε στο καμαρίνι. Τελεία και παύλα σίγουρα.
11: Και μετά
0: από πρώτο
11: βγήκε,
0: χέρι.
11: Τι έγινε μετά?
0: Και
11: μπήκε,
0: μετά άρχισαν να λέγονται κάποια πράγματα. Και λέγεται ότι ήταν μέσα σε αυτές τις συζητήσεις η Χριστίνα Πολίτη. Έφτασαν στα αυτιά της και ενοχλήθηκε, παιδιά. Έλα μπορεί να την αποδομήσουμε. Γιατί δεν πήγε ο Καρβέλας, γιατί δεν πήγε η Πολίτη.
11: Ο Καρβέλας, εντάξει, δεν πήγε. Δεν μπορεί να τα πλήθει ο Καρβέλας, το ξέρουμε.
0: Γιατί δεν ήταν ο Καρβέλας, γιατί δεν ανέβασε τον Καρβέλα, γιατί δεν πήγε η Ανίτα Πάνια, γιατί έχει γάτα μου.
11: Καλέ, την άλλη φορά που είχε ανεβάσει τον Καρβέλα, δεν γελάγαμε 5 εβδομάδες. Καλύτερα είναι που δεν τον ανέβασε και που δεν πήγε.
0: Μετά πήγε και στο
11: δεν του αρέσουν αυτά του Καρβέλα.
0: Και τον είχε το άκουφτο.
11: Σε πληροφορώ ότι έδωσε συνέντευξη και πολιτικοποίηση. Είπε: δεν έχουμε ηγέτες, λέει. Έχουμε να δούμε ηγέτη, λέει, από τον Βενιζέλο και από τον Καποβίστρια που το φάγανε και λάχανο. Μεγάλες κουβέντες μεγάλων ανδρών.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ωφρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή εδώ και τώρα στα κακά κορίτσια.

0: Σήμερα έχουν στο σπίτι μου γενική καθαριότητα.
1: Σήμερα που είναι βροχερή μέρα, βρήκε και εσύ.
0: Έτσι, μέσα στο σπίτι έχει σκόνη.
1: Αν δεν κάνετε τζάμια και τέτοια.
0: Βέβαια θα κάνουμε τζάμια, αλλά προστατεύονται τα τζάμια. Τα περισσότερα είναι, έχουν σκέπαστρο από πάνω. Δεν μαθαίνουν τίποτα.
1: Ναι, παιδιά, τι? Άμα βρέχει χοντρά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σκέπαστρο και μένα το μπαλκόνι.
0: Και τι?
1: Επιτσιλάει, πώ να σου το πω.
0: Επιτσιλάει
1: τα
0: μπαλκόνια
1: κακοπίνα. Και κάθομαι στα σκοτάδια κάτι. Δεν μπορώ να δω. Λοιπόν, έχει βγει. Μπράβο.
0: Έλα.
1: Έχει βγει ρομπότ. Όχι ρομπότ άνθρωπος με χέρια, ρομπότ το οποίο καθαρίζει τα τζάμια.
0: Δηλαδή πως είναι του. Σαν βεντουζάκι.
1: Λοιπόν είναι ένα, το κιαλάρο θέλω να τσεκάρω, θέλω να το
0: από την Κίνα με αγάπη.
1: Το έχουν γνωστά καταστήματα με, πολλά γνωστά καταστήματα με ηλεκτρικά είδη. Είναι λοιπόν ένα τετράγωνο. Σαν πόσο μεγάλο να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Είναι...
0: Σαν α4.
1: Σαν α4. Λίγο πιο μικρό από α4. Λίγο πιο μικρό.
0: Με βεντουζάκια.
1: Περίμενε, καλέ. Λοιπόν, το βάζεις στην πρίζα αυτό. Έτσι. Έχει μεγάλο καλώδιο. Και είναι παχύ σαν ένα κλειστό λάπτοπ, φαντάσου. Εντάξει. Το βεντουζώνεις πάνω στο τζάμι και το αφήνεις.
0: Και αυτό πάει πάνω.
1: Και αυτό
0: κάτι...
1: κάνει. Πι-πι. Βέβαια, με ρυθμού χρυλώνα. Τι με νοιάζει εμένα, θα το αγχώσω εγώ το μηχάνημα. Με την ησυχία του. Και κάνει. Και καθαρίζει όλο το τζάμι.
0: Τι ρεύμα είναι αυτό, τσουτσουτσουτσου.
1: Σιγά μου, τσουτσουτσουτσου. Μέχρι να φά να γυρίσει, να πάρει ένα μπάνιο να πάρει ένα καφέ και να γυρίσει. Και είναι τα μπάνιο.
0: Θα το αφήσω το μηχάνημα να ξεβεντωθεί.
1: Θα κερδίσει την εμπιστοσύνη σου, αφήσω ότι καθαρίζει καλά. Παιδιά είναι τέλειο. Και ρωτάγανε κιόλα μία που το είχε πάρει και έλεγε τι ωραίο που είναι. Εάν. Κάνει για τζάμια, ρε παιδί μου, ορόφου παραθύρου εξωτερικά.
0: Αν θέλει και εξωτερικά, μη σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, παιδιά.
1: Αυτό λέει, αν βεντιζώνει καλά, λέει και δεν πέσει κάτω. Και κάνει για...
0: κοίτα, κινδυνεύουμε από πολλά πράγματα.
1: Εγώ δεν με νοιάζει. Εγώ δεν έχω παράθυρο που να είναι προ τα έξω. Εμένα με νοιάζει για τι μπαλκονόπορε που είναι κάτι θηρία. Εν τω μεταξύ κάνει 250 ρο, τέτοια είναι. Θα περιμένω το δοκιμάσω να είναι δικοκέρι μα που είναι καλό.
0: Υπάρχει πιο ωραίο από εκείνο
1: μέρα.
0: Το ματσούκι, παιδιά, με το λάστιχο.
1: Α, σε με καλή με
0: το
1: λάστιχο.
0: Ωραίο.
1: Εγώ δεν μπορώ με αυτό να σκουπίσω καλά.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, αφήνει γραμμούλες, γραμμούλες, γραμμούλες.
0: Καλά, τι σε πειράζει.
1: Και τι κάνω, η κακομοίρα, παίρνω ένα σκαλοπατάκι που έχει δει τι σκαλοπατάκι και αρχίζω με το χέρι σαν την κυρία Μαρία που φέρναμε σπίτι. Και δώσ' του. Και κάνε.
0: Παιδιά, πώς τα κάνανε οι παλιές. Πώς τα γλύφανε, πες μου, πώς τα γλύφανε.
1: Εσύ, δεν μπορώ να καθαρίζω τόσο καλά όσο καθαρίζανε.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Λέω για τα τζάμια, λέω γενικά. Γενικά, μιλάμε, δεν ξέρω τι κάνανε.
0: Είχαμε
1: PhD στο καθάρισμα. Δηλαδή,
0: όχι,
1: εγώ το καθαρίζω.
0: Βαριόμαστε εμείς.
1: Σώμα καλέ βαριόμαστε. Κάνω την παραμικρή λεπτό με βαριέμα. Ναι, αλλά δεν κάνω. Ξέρω πότε κάνω όσα βλέπει πεθερά που λένε και ξέρω πότε κάνω πράγμα κατά καθαριότητα εις βάθος.
0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, πώς μαζεύουν έτσι σκόνη.
1: Τη σκόνη είναι
0: δηλαδή,
1: αυτή, ρε παιδιά.
0: Τι είναι αυτό που βρίσκεται αυτή η σκόνη.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Έχουμε και στα πνευμόνια μας τόσο σκόνη. Παναγία μου, μαυρίζουν οι τείχοι δε. Στα 2-3 χρόνια που έχεις βάψει, μαυρίζουν οι τείχοι.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν και μέσα στα κάδρα. Αυτό που μπαίνει σκόνη μέσα στα κάδρα.
1: Παντού.
0: Το έχεις δει. Το έχεις παρατηρήσει.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Ειδικά αν έχεις plexiglass, μπαίνει η σκόνη μέσα.
1: Δεν έχω plexiglass γι' αυτό. Λοιπόν, για σκορτσάρι όμορφε, λέει η Βανθία, κάνει μια ερώτηση. Είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι μαζί μας εδώ, είναι αλλού.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε.
1: Ναι. Αυτά. Αλλά πολλά φιλάκια στην φίλη μας την Ευανθία.
0: Λοιπόν, παιδιά, radio-parapolitica.gr. Είπαμε, να σου πω, Νικολάκη, είπαμε ότι κρυώνουμε, αλλά εσύ μας το έκανες σαχάρα. Κάτσε, έχουμε πάει σε όλες τις υπήρους. Μέσα σε 3 τέταρτα ξεκινήσαμε από την Ρωσία με αγάπη στο Λίσναγια και έχουμε φτάσει στο πέρα από την Αφρική.
1: Λοιπόν, πήγε ο Κασελάκης στο Κάσεντρας.
0: Και τι, για να
1: κάνει τα σημικά της μαμάς του, λέει.
0: Για τα σημικά της μαμάς του.
1: Κάτι πράγματα της μαμάς του, λέει, πήγε.
0: Τα εκτιμάει την πρίκα, έτσι.
1: Τώρα, να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω.
0: Πήγε να τα πουλήσει.
1: Να τα πουλήσει, καλέ.
0: Να τα.
1: Και τα χρήματα, λέει, που θα βγάλει,
0: ναι.
1: Θα είναι, δεν ξέρω βέβαια αν τα πουλήσει τελικά, θα είναι για καλό σκοπό.
0: Α, θα είναι στο χαμόγελο του τεκνού.
1: Όχι, μωρέ, και εσύ σταμάτα.
0: Όχι του παιδιού, του τεκνού.
1: Όχι.
0: Είναι το τεκνόν με τα... Καλά, τον έχω πετύχει, παιδιά, με τον αγαπημένο του στο Κολωνάκι. Με το σύζυγό του, με το σκυλάκι. Αχ, ο κύριος χαϊδεύει το σγουρό του σκυλάκι για ταξί. Περιμένει, μένει στο Κολωνάκι. Είναι φθητενής. Είναι
1: καραγυμνασμένος.
0: Καραγυμνασμένος. Τσίτα τα γκάζια.
1: Ωραία, είναι ωραίος άντρας, θα τα λέμε.
0: Ναι,
1: ωραίος.
0: Το παντελόνι τσίτα.
1: Ναι.
0: Διαγράφονται τα μπουτάκια.
1: Γενικά
0: και
1: τα αγόρια αυτά, τα αγόρια αυτά. που αγαπάουν αγόρια, ντύνονται με πιο στενά ρούχα. Βέβαια, παιδιά έχουν κάτι κορμιά. Σου φεύγουν τα σαγόνια.
0: Και ο καλός είναι περισσότεροι.
1: Ωραίος, λιγασμένος. Δεν μπορώ αυτή τη χωρίστρα εγώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ τον άντρα με τη χωρίστρα τώρα.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' άρεσε η χωρίστρα, λες και πηγαίνει, θα τον έχουν στο κολέγιο μέσα εσόχληστο και βγήκε, θα τον πάρει μαμά του το Σαββατοκυριακό. Δεν μπορώ.
0: Είναι λίγο.
1: Το θέλω λίγο πιο αναλαμπανιασμένο τον άλλο να τον βλέπω.
0: Δεν τον θέλει για άπειο.
1: Κάνα τη γνώμη μου, λέω, για τον παντρευτό κιόλα. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ο Στέφανος Κασελάκης πήγε στην εκπομπή τη Δέσποινας Μιραράκη μία γαλατιέρα και μία ζαχαριέρα του οίκου Muffin and Web. Ο οίκος λέει αυτός, ο Muffin and Web.
0: Muffin.
1: Καθόλου μάπα. Ιδρύθηκε το 16ο αιώνα, θέλω να σου πω, στο Σέφιλντ. Και από το 87 με βασιλικό διάταγμα είναι υπεύθυνος για να περιποιείται τα βασιλικά κοσμήματα.
0: Δηλαδή τι πήγαν
1: το Σέφιλντ και από το 87 με βασιλικό διάταγμα είναι υπεύθυνος για να περιποιείται τα βασιλικά κοσμήματα.

0: Να δώσει κάπου άνθρωποι.
1: Κοίταξε να δει. Του έδωσε ο Κασελάκης τηλεθέαση γιατί βγήκε στην εκπομπή του. Και αυτό τον πληρώσανε, βρε.
0: Τέλος
1: είπε,
0: πάντων.
1: Θα έρθω, αλλά θα μου τα υπερεκτιμήσετε.
0: Έγινε ωστόσο.
1: Διότι έχω και πολλά έξοδα.
0: Καλά,
1: πληρώνω το γυμναστήριο του αγοριού μου, αυτός του αγοριού απέναντι.
0: Αυτό έχει λεφτά, εγώ νομίζω το αγόρι. Δεν περίμενα του Κασελάκη.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί η πεθέρα να πληρώνει συνέχεια.
0: Είναι
1: σου λέει, Στέφανε, πάρα πολλά τα έξοδα. Μαζευτείτε λίγο, αγόρια. Έρχεται η οικονομική κρίση. Μας τα έλεγε χθες και ο κύριος Γιάννης. Ανεβαίνει, λέει, το φυσικό αέριο. Δεν ξέρουμε τι θα. Τα κολοκυθάκια, ξέρεις πόσο θα φτάσουν. Οι ντοματούλες, ξέρεις πόσο θα φτάσουν.
0: Καλά, σε μετά τα αγχωθώ εγώ τώρα. Τριτιάτικο, όχ. Όσο τάξο το θέλουν. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Παιδιά. Εμένα η Σίτα φύτεψε ντοματάκια στην γλάστρα. Παίρνει και ένα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Μία οδοντογλυφίδα και παρενοχλεί τα λουλουδάκια.
0: Ναι, ναι, τα αυτόνι για να τελειώνουν.
1: Τα αυτόνι, τα παρααυτόνι.
0: Ναι, για να. Τα τσιγκλάει που λέμε.
1: Και έχουμε ντοματάκια.
0: Ορίστε.
1: Μιλάμε, πεινάς. Θέλει σαλατούλα.
0: Ναι.
1: Έχουμε φρέσκο ντοματάκι από τον κήπο.
0: Βάλε
1: μας
0: και κολοκυθάκια, βάλε και τίποτα άλλο.
1: Σε λίγο όλους μας βλέπω έτσι.
0: Έτσι.
1: Στις ζαρντινιέρες θα βλέπετε, παιδιά. Μπρόκολα.
0: Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, η διαδικασία της δημοπρασίας, ενώ της δημοπρασίας που έγινε εκεί πέρα στο Κάστρο Τρας ξεκίνησε και ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος ο Κασελάκης, γιατί το ποσό ήταν, λέει, που του δίνανε 200 ευρώ. Εντάξει.
1: 200 ήταν.
0: Τελικά, λέει, η συμφωνία έφτασε στα 1000 ευρώ με την Άννα Μαρία Ρογδάκη, που είπε ότι εγώ θα τα δώσω τόσα μου, είναι ενισχύω, ότι την πήραν από μέσα και τη είπα: δώστε κάτι παραπάνω. Θα φύγει ο Κασελάκης μετά μου τα κατεβασμένα. Και
1: η Ρογδάκη είναι μια παχουλή κυρία από την Πάτρα.
0: Αχ, θα σε γελάσω τώρα, μου βάζεις δύσκολα.
1: Αυτή η Ρογδάκη είναι μόνιμη εκεί, έχει πιάσει τα σύνδεση.
0: Όχι, τους έχουν αλλάξει από την άλλη, από τότε που βγήκε ο άλλος με τα Ευαγγέλια και τα τέτοια.
1: Ωραία, τι έγινε αυτός ο κύριος με τα ωραία τα έργα.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι
1: τα
0: καλά.
1: Κλαίνε, όσοι τα πήρανε.
0: Μια κυρία που
1: Τσαγκαράκη
0: είναι. Ναι. Ρογδάκη Μαρία, Άννα Μαρία λέει.
1: Μια παχουλή είναι.
0: Μια δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παντού είχαμε εγχωμένο στην Αστέρα Δημοκρατία. Είναι ένα τρομερό πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό. Και τελικά τα πήρε η κυρία Ρογδάκη για να πάνε για καλό σκοπό που ήθελε ο κύριος Κασελάκης.
1: Άντε και σε καλή μεριά.
0: Και σε καλή μεριά. Και
1: στο χαμόγελο του τεκνού.
0: Αυτά. Όχι, μωρέ, το είπε και ποιο είναι το ίδρυμα, ο οργανισμός. Φανταδώσει τώρα, δεν τον θυμάμαι. Υπαρκτός και εσύ αμέσως. Έχει ανάγκη ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης έχει ανάγκη από λίγη δημοσιότητα. Καλή. Γιατί μέχρι τώρα το βλέπαμε με τα χώρια του να πηγαίνει το σκύλο βόλτα, δεν είδαμε και τίποτα παραπάνω. Και τα
1: θα κατέβει σε εκλογές.
0: Δεν ξέρω. Δεν με πολύ νοιάζει κιόλας να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι σε επιλογές μου.
1: Πάμε σε τραγούδι.
0: Άντε να πάμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκατη το μισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Είχα πει χθες,
2: ναι,
12: ότι ο Άσι, ο Μοχάμεντ Άσι έκανε το πρώτο ρούχο.
2: Γυναίκα νόμιζα εγώ ότι μου λέγεις χθες, την κοσμάρα μου.
12: Σαουδάραβας, ο οποίος έχει έδρα στο Παρίσι και είναι haute couture.
13: Ωραίο ρούχο τη έκανε, δεν μπορώ να πω.
12: Το δερμάτινο, το άσπρο που, που έμοιαζε λίγο σκιαπαρέλι.
13: Ναι, με λίγο μπούστο, με λίγο τέτοιο, με κάτι ρίγες στο πλάι, κάτι τέτοια.
12: Πολύ ωραίο, με κάτι. Τι έχεις.
13: Τι με δίνει σημασία. Λοιπόν, και ο οποίος έχει ντύσει τη ζενταγιά. Αυτή η ζεντάγια, παιδιά, εντάξει, είναι ζεντάγια, πώς τη λένε, πώς την.
12: Ζεντάγια.
13: Αυτή λοιπόν ενώ είναι πάρα πολύ κομψή, είναι πολύ ωραίο κορίτσι, είναι παντρεμένη με τον Μουχόλα, είναι το πιο καυτό ζευγάρι της showbiz αυτή την στιγμή, γιατί είναι και πολύ αγαπημένη και αυτά. Αυτός κάνει τον το Spider-Man και σε πολλά άλλα έχει παίξει και είναι πολύ και στο Dune, είναι πολύ. Αλλά αυτό το κοριτσάκι, σαν ηθοποιό, βέβαια δεν έχω δει το Euphoria, να το πω, δεν το έχω δει, αλλά όπου την έχω δει έχει μία έκφραση, αυτό. Είναι λίγο συνοχλειωμένη, την έχει βρει κακό.
12: Πουλί.
13: Πουλί, γιατί είναι πάρα πολύ κομψή και είναι, έχει κάτι εξωτικό, έχει εξωτική ομορφιά.
12: Αφού πουλί, τελείωσε.
13: Λοιπόν, η Ζενταγιά φοράει τον Μοχάμεντ. Η Κάιλι Τζένερ φοράει τον Μοχάμεντ.
12: Η Ράνια φοράει
13: τον Μοχάμεντ. Η Λέιντι Γκάγκα τον Μοχάμεντ. Το Μπογιορτσέ τον Μοχάμεντ. Όλοι τον Μοχάμεντ φοράει.
12: Για να βρει, φοράει τον Μοχάμεντ.
13: Τον Μοχάμεντ, έρσαλα. Και η τέτοια το φοράει το Μοχάμεντ.
12: Θα βάλουμε και ένα αραβικό τραγουδάκι μετά αυτό το.
13: Και η Μόνικα Μπελούτσι φοράει το Μοχάμεντ.
12: Η Μόνικα Μπελούτσι δεν φαίνεται ότι φοράει το Μοχάμεντ.
13: Το φοράει το Μοχάμεντ και είναι λέει φαν του Washi Studio Fall Winter 26 και λοιπά.
12: Και λοιπά και λοιπά.
13: Και ήταν μάλιστα λέει φωτογραφημένη η Μπελούτσι,
12: ναι,
13: με ρούχα του Μοχάμεντ.
12: Πού?
13: Στη Vogue, στη Vogue, στο issue of the China, China Vogue.
12: China Vogue, όχι Arabia Vogue.
13: China Vogue, το 25.
12: Μάλιστα.
13: 24-25.
12: Και το δεύτερο κομμάτι το είχε κάνει αυτή η στυλιστριά της.
13: Μπράβο.
12: Haute Couture.
13: Ναι. Και η Cardi B το έχει φορέσει, τον Mohamed. Πρέπει να πήρε πολύ ύφασμα για την Cardi B, γιατί έχει μια.
12: Έχει μια κολάρα, πες όπως πρέπει.
13: Έλα και εσύ τώρα. Και η Πέστηνα. Και η Dua Lipa.
12: Και η Dua Lipa. Και η Dua και η Lipa.
13: Και η Dua και η Lipa. Η οποία ήταν σε ένα. Και η Dua και η Lipa. Και η. Τι είπαμε την Kylie Jenner, εντάξει. Και η Dua Lipa είχε πάει σε ένα αρβανικό πανηγύρι. Αρβανίδα.
12: Να σου πω κάτι. Μην το λες έτσι.
13: Αλβανίδα είναι.
12: Και αυτή είναι στην Αλβανική Ριβιέρα.
13: Ήταν σε μια γιορτή κάτι και είχε βάλει ένα ποτήρι κρασοπότηρο στο κεφάλι της και χόρευε.
12: Κατά τα άλλα είναι high class και ήθελε και το δικό μας το ρομάν του Γαβρά. Δεν το αφήνει το αγόρι μας κάτω.
13: Ο Γαβράς είναι με την άλλη, με τον Ποντίκη.
12: Τώρα είναι με τη Ρατακόφσκι.
13: Πολύ πιο ωραία η Dua Lipa από τη Ρατακόφσκι, παιδιά. Να τα λέμε. Η Ρατακόφσκι είναι σαν ποντίκι.
12: Η Ρατακόφσκι είναι σαν ποντίκι, αλλά είναι και Βικτόρια Σίκρετ, ήταν και αυτά. Ενώ η Dua Lipa είναι συμπέθυρη από τα Τύρανα.
13: Και τι έγινε που είναι από τα Τύρανα το κοριτσάκι.
12: Και αυτή το εξοχικό σου είπε ότι θα είναι στην Αλβανική Ριβιέρα.
13: Μια χαρά.
12: Έτσι λέει, φτιάχνεται
13: η Αλβανική. Γέλα, εσύ μα παίρνει τουρισμό αυτή, μια χαρά είναι. Και οι Τούρκοι και οι Αλβανοί, κουκλάκια ζωγραφιστά.
12: Μωρέ, εδώ πέρα είμαστε. Ήρθε ο Μητσοτάκαρος και το έκανε το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου. Θα έρθουνε, λέει, οι Άραβες. Θα έρθουνε οι Ισραηλινοί. Θα έρθουνε, λέει, οι επενδυτές. Θα έρθουνε τα φαν.
13: Και Τούρκοι έχουν έρθει, πρέπει.
12: Θα έρθουνε τα φαν να μας τα φαν.
13: Μας τα τρών ήδη.
12: Γι' αυτό ανεβαίνουν, βρε, το κόστος της ζωής. Γιατί ήρθαν επενδυτές, δεν ήταν φραγκάτι.
13: Αχ, τι τραβάμε,
12: έρχονται οι καμήλες. Έρχονται σιγά σιγά οι καμήλες. Από την έρημο φορτωμένες με πετρολοδόλαρα. Τι κι αν τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά.
13: Μην λες παιδιά πετρέλαιο, μην λες λέξη πετρέλαιο, δεν κάνει τώρα. Είναι Gs, είναι Gs. Αλλά θα μας δώσει ο Μητσοτάκαρος που είπε και εσύ το fuel pass.
12: Ναι. Πας.
13: Παιδιά, ωραίο αυτή. Έλα να ΦΠΑ, δεν δείχνουν το ΦΠΑ. Πρόσεχε. Έχουμε γίνει με τη γλώσσα έξω. Δεν
12: έχουμε γνώση στο στόμα.
13: Δεν μας φτάνει τίποτα. Μας κοροϊδεύουν και όλες ότι δεν φτάνει. Ότι ζούμε σε μία αυτή ευημερία.
12: Σε ένα παράδεισο.
13: Ως ένα παράδεισο. Ότι αν υπάρχει.
12: Σε το ουρί. Το ουρί του παραδείσου.
13: Αυτοί νομίζω κάνουν μπάφους που λέει ο άνθρωπος. Όχι οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ότι αν υπάρχει Έλληνα ο οποίο να μην έχει θαυμάσει, λέει το Μητσοτάκι. Δηλαδή, παιδιά βγαίνουν και τα λένε και τα πιστεύουν.
12: Απλώσε το χέρι σου.
13: Όποιο δεν ψηφίζει, λέει το Μητσοτάκι, κάποιο είπε, βουλευτή ήταν, τι ήταν, δεν είναι νοικοκύρης. Ό,τι να έχουν τρελαθεί.
12: Άπλωσε το χέρι σου. Γιατί προεκλογικά θα στάξουν ψυχουλάκια.
13: Άσε με και εσύ τώρα. Τέλος πάντων.
12: Άπλωσε το χέρι σου λοιπόν, για να πιάσει τα ψυχουλάκια που θα στάξει.
13: Δεν απλώνω τίποτα, ό,τι μπορώ με τα χεράκια μου. Λοιπόν, ξανά βγαίνει η Μπέκαμ στο τραγούδι.
12: Α,
13: για λίγο, για χάρη
12: για
13: του,
12: καμία αρπαχτή.
13: Για χάρη του γιού της, μωρέ παιδί μου.
12: Γιατί, πού θα τραγουδάει στα φανάρια της Oxford Street.
13: Αυτός ακολουθεί. Άκου, αυτά τα δύο παιδάκια. Επειδή δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη δόξα των γονιών τους, που ήταν εντάξει,
12: είναι λίγο
13: είναι λίγο τεμπελοχανάκια. Τεμπελοσκυλάκια, όπως είπες εσύ. Λοιπόν, ο ένας μαγειροτσικαλίζει και δεν κάνει και τίποτα, που δεν τους μιλάει κιόλας. Και ο άλλος που τους μιλάει θέλει να ακολουθήσει τα μουσικά βήματα της μαμάς του. Και έχει ξεκινήσει την πορεία του στη μουσική βιομηχανία. Χώνει από πίσω ο Μπέκαμ, κακομίζει, ξεφραγιαστεί. Μία ή άλλη με τα παντελόνια τη, μία αυτό με τα τέτοια, τέλος πάντων. Και τώρα λέει για να μπορέσει να γίνει πιο γνωστός, έβαλε και στο στούντιο τη μάνα του να τραγουδήσουν μαζί, να πούνε εκεί πέρα ένα τραγούδι.
12: Κακομίρα αυτή η Μπεκαματζούτσι. Τι τραβάει
13: και αυτή.
12: Λοιπόν.
13: Βέβαια στρίγκ λένε και αυτή, αλλά τέλος πάντων. Τα παιδιά τη όμως γίνεται θυσία.
12: Λοιπόν,
13: με την ύφη ζωρίστηκε αυτή. Εκεί τα χάλασε.
12: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά μετά τις ειδήσεις εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών.
14: Adesso ricantiamo una bella canzone italiana. Allora, solo!

0: ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Πέτρου Ράιλιο στη Λένορμαν, καθυστερήσει στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στην Αμαλίας και τη Σταδίου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Στραντόπουλος για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Ο πρώην υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της υδροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των θυμάτων. Με δήλωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κύριος Στραντόπουλος ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως στις επικείμενες εθνικές εκλογές δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητά του πλέον αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Ναι, από το Συμβούλιο Πλημμυλητικών για άρση απορρίτου σε 6 κινητά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Ανακαλείται η έργα λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η κλινική θα σφραγιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα, καθώς φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου ενώπιση του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημοσίου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου, παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόνισε ότι Καραμαλής και Μητσοτάκης θα πρέπει να πάνε φυλακή για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον κύριο Μητσοτάκη στις υποθέσεις του ΠΚΠ και των υποκλοπών. Εκτίμησε πως μετά τις εκλογές το σκηνικό θα είναι ανατρεπτικό και πως θα υπάρξει διάλυση του συστήματος. Άγνοια για τους λόγους που γίνονται μαθήματα σε κοντέινερ στο Αγαλοχώρι 5 χρόνια μετά το σεισμό, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός Παιδείας και Δισκεμάτων Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τι έγινε αυτά τα χρόνια, ενώ είπε πως προφανώς οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Σε ό,τι αφορά τους 400 επιτυχώντες που δεν εγγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τόνισε πως πρέπει να μας προβληματίσει. Εκτίμησε πως μπορεί να μην προχώρησαν στην εγγραφή τους, είτε επειδή δεν τους ενδιέφερε το τμήμα, είτε επειδή άλλαξαν προσανατολισμό. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Ο νεαρός στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τυχείο της εξέδρας. Σε άλλο προκαλεί βίντεο, ο πολυνηπιαγωγείος Στάνο Λιώσκιας, στο οποίο φέρεται να καταγράφει τη διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Σε βάρος της διευθύντριας διατέθηκε ΕΔΕ, ενώ αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο σχολείο. Στη διεθνή ενημέρωση, μια 69χρονη καθηγήτρια έχασε τη ζωή της, ενώ άλλη μια 44 ετών και ένα παιδί τραυματίστηκαν σε επίθεση που διαπράχθηκε από μαθητή σε σχολείο της Τασκόβ στη βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι αρχές της χώρας. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Για το Nations League στο ποδόσφαιρο, στις 7, Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, Νήσι, Φερόε. Στις 14, Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σλοβακία, Καζακστάν, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Άνοδος 0,33% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μόνο ένα στους 6 αγοραστές κατοικίες στην Ελλάδα χρησιμοποιεί στεγαστικό δάνειο, έναντι 45% του ευρωπαϊκού μεσόωρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα Κακακοίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
7: Και μέσα σε όλα τα καλά ανεβαίνουν και οι αντικειμενικές αξίες των σπιτιών.
8: Τέλεια! Τι σημαίνει αυτό, ε!
7: Τι!
8: Καλό σερφία πιο ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά.
7: Όχι, δεν το πιστεύω.
8: Εύκολα.
7: Δεν το πιστεύω με αυτή την κυβέρνηση τη Βελούδινη.
8: Αχ, μα τι πραγματικά Βελούδινη.
7: Φροντίζει τόσο πολύ τους επενδυτές που έρχονται στην Ελλάδα.
8: Καταρχήν, εγώ είχα μείνει ότι. Είχαμε μείνει και εγώ. Όλοι. Με τον Εύη, ότι ήταν θέμα. Πώς το λένε, οικονομικής κρίσης. Και
7: καλέ, ότι...
8: βάλαμε πλάτη. Δεν έχουμε πλάτη, έτσι. Έχουμε πάθει όλοι. Είμαστε για φυσιοθεραπεία. Βάλαμε πλάτη, βάλαμε όμους, αυτό και θα καταργηθεί ο Εύη και αυτά και εδώ πέρα την καταργηθεί. Εδώ ανεβαίνω.
7: Γράψτε μας παράπονα, παιδιά. Τι παράπονα έχετε από την κυβέρνηση? radio@parapolitica.gr.
8: Δεν νομίζω ότι θα γράψει κανείς, γιατί ζούμε στην αυτή της επαγγελίας.
7: Της απαγγελίας. Οι πολιτικοί λένε το ποιματάκι τους και εμείς λέμε τα δικά μας.
8: Λοιπόν, εμείς κομπανιόμαστε και σε πληροφορώ στην πλατφόρμα αυτή που αγοράζω εγώ second hand. Τι πουλάνε, βρε!
7: Τι!
8: Πουλάνε τα βραχιολάκια της Βύσης.
7: Μη μου πεις! Μη μου πεις! Και το άφησα στο αυτοκίνητο της ξαδέρφης.
8: Πήγαινε, πες την ξαδέρφη σου, φέρτο όπως είσαι, φέρτο. 50 ευρώ το ένα.
7: Καλά, κάποιοι το πουλάνε, κάποιοι άλλοι τα αγοράζουν.
8: Βεβαίως και τα αγοράζουν, διότι υπάρχουν μικρά... Σε αυτή την πλατφόρμα δεν είναι μόνο
7: δηλαδή,
8: νέα κορίτσια της ηλικίας μας, είναι και πιο νέα. Είναι 20χρονα, 25χρονα.
7: Θα δώσουν 50 ευρώ για το βραχιολάκι, το πλαστικό.
8: Αν δεν μπορούν να δώσουν για το εισιτήριο, μπορεί να δώσουν και μετά να κάνουν και story ότι ήταν στη Βύση και το χάνε χάσει.
7: Ήμουν
8: και
7: εγώ στη Βύση.
8: Ναι. Οπότε σε πληροφορώ ότι τα είδα με τα μάτια μου.
7: Ξαδέρφη, φέρε το βραχιολάκι πίσω.
8: 50 ευρώ.
7: Που τα άφησα στο αυτοκινητάκι σου. Έχω και το αδιάβροχο, αυτό κράτησε. Το αδιάβροχο από τη συναυλία. Δεν γράφει όμως τίποτα.
8: Δεν πειράζει.
7: Τι.
8: Πες είναι από τη συναυλία της Βύση. Μυρίζει Βύση, πες.
7: Να βάλω και μια ψεύτικη υπογραφή να πω ότι το υπέγραψε.
8: Όχι, ξέρουν πως είναι, δεν είναι ντροπή. Λοιπόν, άκου τώρα να γελάσεις πάρα πολύ. Ήταν ο Τζόνι Ντεπ του Κακόμοιρου, κάτι το έχει βρει αυτό. Ήταν ο Τζόνι Ντεπ, λέει, σε ένα πάρτι στο Las Vegas και τον έπιασε η κάμερα. Τον φωτογράφησαν και πίσω του ήταν μια πρασιά η οποία ήταν όλη με τεχνητά φυτά που φτιάχνουν διακοσμήσεις πάρα πολύ ωραία. Και ήταν υπό πίσω του μια πρασιά. Πάρα πολύ ωραία με λουλούδια και γύρισε όπως τον φωτογραφίζανε και δάγκωσε την πρασιά, άρπαξε ένα φύλλο και άρχισε να το μασπλάει.
7: Το πλαστικό. Αυτός θα είχε πάει για θεραπεία.
8: Πλασμαφαίρεση.
7: Στη γάκα.
8: Πλασμαφαίρεση
7: σίγουρα,
8: που μυρίζει.
7: Σίγουρα είναι για τη γάκα.
8: Παιδιά.
7: Η οποία λέει
8: υπάρχει
7: γάκα,
8: βίντεο, έτσι.
7: Η οποία λέει γάκα. Άτου κακομύρι. Πόπο.
8: Το δάγκωσε και το έκανε κέντρο. Θα το φίδι.
7: Ανοιγό κλείνε το γλωσσίδι του.
8: Τώρα το πήρε για αληθινό, το πήρε για ψεύτικο.
7: Ναι, εκτός αν ήθελε
8: το
7: να μάσισε, δει τι γεύση έχει.
8: Το πέρασε για κάτι άλλο και πήγε να το μασίσει. Ήτανε μπερδεμένα, μα τα μάσανε γενικά.
7: Η
8: ο Τζόνι
7: Ντεπ λέει μη με πυροβολείτε.
8: Γιατί?
7: Ήθελα να τον σώσω εγώ τον Γιώργο. Ναι. Και ήξερα, είχα τον κόπο. Τον τρόπο.
8: Τον τρόπο είχε. ούτε κόπο είχε.
7: Τώρα παιδιά βγήκαν ότι.
8: Δεν έκανε καν τον κόπο δηλαδή.
7: 11 άτομα ήταν στο ιατρείο. 11 άτομα στο ιατρείο. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Καταρχάς του έκανε. Την καθαρισμό του εντέρου την προηγούμενη μέρα, που σημαίνει ότι παθαίνει αφυδάτος ο οργανισμός. Δεν μπορείς να κάνεις, λέει, αυτή τη θεραπεία που έκανε την επόμενη μέρα, γιατί πέφτουν οι σφιγμοί, τα υγνοστοιχεία κλπ. Και μάλλον υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να του έδωσε και μέθη. Μεθυσμένη πολιτεία.
8: Μα το έγραψε σε ένα μήνυμα με μία βοηθός που ήταν εκεί και είπε: «Οχ, αμάν», κάτι τέτοιο έγραψε και το έστειλε κάπου. Του έχει κάνει μέθη.
7: Εν τω μεταξύ. Δεν άκουγε άνθρωπο αυτή. Δηλαδή, τη λέγανε οι νοσοκόμοι εκεί πέρα, κυρία Γάκα μου κλπ. Και έλεγε: «Σιωπή! Δεν ξέρετε, εγώ αρχηγού παρόντος
8: Πάντως αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, που μιλάμε, έχει περάσει από τη φυλακή, λέει, και η μητέρα της Γάκα, η οποία της έδωσε βαφή μαλλιών οικολογική και αντιαλλεργική.
7: Έλα, πες μου τα σοβαρά θέματα. Αυτά
8: αυτό,
7: είναι. Στον κορίδαλο.
8: Προϊόντα προσωπικής περιποίησης, σαμπουάρ, μαλακτική κρέμα με ουδέτερο pH.
7: Δηλαδή, το ότι ζητάει παιδιά.
8: Επίσης, δεν μπορεί να φάει σαλάτα σε οτικιώτη από ό,τι αυτό.
7: Θέλει βρώμη και τέτοια.
8: Τρώει μόνο βιολογικά προϊόντα. Γιατί και εκφράζει ανησυχίες, μήπως έχουν ρίξει, λέει, φυτοφάρμακα μέσα στις σαλάτες και θέλει να ξέρει τι τρώει. Και έχει δυνατότητα να παραγγέλει, λέει, φαγητό μέσω delivery.
7: Πάει, θα τα φάει. Ό,τι έβγαλε, θα τα φάει.
8: Ναι. Αυτά.
7: Τώρα ανοίγουν και λογαριασμούς και λοιπά. Και υπάρχουν κάτι μύρια, λέει, από εδώ και από εκεί και παραπέρα. Και μάλλον ήταν και το παιδί του, λέει, στο ιατρείο.
8: Τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα.
7: Βγαίνει σαν πληροφορία ότι ήταν και το παιδί του, ότι το παιδί του τηλεφώνησε στο ΙΚΑΒ.
8: Ναι, τι να πω. Μπορεί να ήταν.
7: Αμαρτίες γονέων.
8: Το παιδί, ναι, δεν μπορεί να έχει τώρα ιδέα τι γινόταν και τι δεν γινόταν ακριβώς.
7: Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, είπε ο γιατρός. Μούγκαφον, Βόνταφον, γιατί είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
8: Και εμείς, λέει, και εγώ και εσύ, εννοεί.
7: Όχι,
8: δεν τρόμαξα.
7: Η 11. Κατάθεση φωτιά, λέει, από συνταξιούχο νοσηλεύτρια για τον πανικό που επικράτησε, λέει, στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης του Μαζονάκη. Το χαοτικό κλίμα, τα κρίσιμα λεπτά και η ατάκα του Ηλία Θεοδωρόπουλου στους εργαζόμενους στο χώρο. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Μου καθείτε γιατί χανόμαστε. Ήταν το μήνυμα.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr.
8: Λοιπόν, πούλησε μία έπαυλη τζολή γιατί δεν μπορεί άλλο. Βαρέθηκε να κυκλοφορεί στο ίδιο σπίτι. Θέλει να κάνει μία αλλαγή στη ζωή της. Τα παιδιά της έχουν βγάλει το πίτα από το επίφετο και γενικότερα έχει χάσει τα δικαστήρια με τα κρασά. Αλλά.
7: Τα χασε.
8: Ναι.
7: Έλα, πάει. Ναι.
8: Κερδίζει τώρα πια το άλλο. Ούτε ρόγα στα φίλη με τσέμινε.
7: Κάτσε, ρε παιδί μου. Αυτή τα είχε κερδίσει στην αρχή.
8: Στην αρχή, αλλά μετά ανάκαμψε ο Πιτ. Ο Πιτ Ουράθ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή έχει μια εντυπωσιακή εμβληματική
7: τώρα,
8: κατοικία.
7: Στο... πάνω από τα βαρέλια να μαλώνουν και να τσακώνονται και να παίζουν χαστούκια ντροπή.
8: Λοιπόν, αυτή πούλησε μια ιστορική έπαυλη στο Λος Άντζελες για περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια. Ρυχική τιμή ήταν 29,5.
7: Το ρίξε.
8: Δεν τα έδινε κανείς και έπεσε και την πούλησε.
7: Αυτή εδώ μεταξύ πρέπει να είναι και. Δεν είναι και πολύ παστρικιά. Πρέπει να έχει μπίχλα η έπαυλη.
8: Ναι, μωρέ, αυτό ήταν. Αφού έχει γυναίκες και τις καθαρίζουν και εσύ αυτό σε πείραξε.
7: Είναι τσιγκούνο.
8: Δεν ξέρω. Αυτή λοιπόν η κατοικία διαθέτει 6 δωμάτια, 10 μπάνια. Και παλιά ανήκε σε έναν πολύ γνωστό σκηνοθέτη. Γι' αυτό έχει, λέει, ξενώνα στούντιο, πισίνα, 12 μέτρα πισίνα, έτσι.
7: Το είχε με τον Πίτ αυτό το σπίτι, ή είναι δικό τη.
8: Δεν ξέρω. Μπορεί να το είχαν πάρει και μαζί. Γυμναστήριο ανεξάρτητο, γκαράζ και δωμάτια προσωπικού στο υπόγειο, στην υπόγειο το προσωπικό. Έτσι.
7: Του προσέχει ο Πίτ.
8: Εονόβια δέντρα κλπ. Πανοραμική θέα προ λόγου του Χόλιγουντ. Χαμό. Και σπίτι του 13 τώρα, έτσι. Λοιπόν, και είχε πάει εκεί, όχι, πήγε, να, είδες. Πήγε ένα χρόνο μετά το χωρισμό της από τον Brad Pitt.
7: Το αγόρασε, ναι, αυτό.
8: Ναι,
7: το
8: είχε αγοράσει ένα χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Brad Pitt.
7: Αυτή
8: δεν
7: σου κάνει ότι είναι λίγο. Λοιπόν, ένας φίλος μου που έχει δουλέψει μαζί της μου είπε ότι είναι τελείως μουρλή. Τελείως μουρλή. Και ότι αυτόν τον είχε πρίξει. Αυτός είναι, λέει, πολύ καλό άτομο.
8: Να, τα παιδιά τόσο πολύ τα επηρέασε, μωρέ παιδί μου, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
7: Τι?
8: Τα παιδιά τόσο πολύ τα επηρέασαν.
7: Αυτή είναι, λέει, δεν υπάρχει. Αυτά που κάνει και ναι. Κάνει και Μαρκιό και άλλα πράγματα.
8: Τι κάνει.
7: Κάνει. Βουντουμούντου.
8: Αλήθεια.
7: Ναι.
8: Φαινόταν. Και... άκου τώρα.
7: Μαριολί ότι... και Καριολί.
8: Δεν ξέρω που φτάνει, αλλά ότι φαίνεται ότι είναι λίγο σαν ψιλοδιαταραγμενούλα.
7: Το ψηλό, μου
8: ναι,
7: άρεσε.
8: Τώρα δεν ξέρω βέβαια με τον Brad Pitt τι έχει γίνει. Και... θα είναι κρίμα δηλαδή αν ο Μπιτ όντως δεν έφταιγε και τα παιδιά όλα έχουν στραφεί εναντίον του. Πολύ θα στεναχωρηθώ. Εντάξει, βέβαια ο Πιτ με τη μικρούλα και με τα. Πώς το λένε και με ένα ταξίδι εκεί και με ένα από εδώ ξεχνιέται. Εμείς πώς θα ξεχαστούμε.
7: Εσύ είπαμε άπλωσε το χέρι.
8: Που μας έχουν βρει.
7: Θα πέσει ψυχουλάκι.
8: Αχ, Παναγία μου.
7: Θα πέσει τώρα πριν τις γιορτές γερό ψυχουλάκι.
8: Λοιπόν, ο Νίκος, κορίτσια τον υπνοτιστή, έτσι να τον αφήσουν να το ασκηθεί κάποια δίωξη, αφού αυτό ζήτησε το Μαζονάκη στην Γάκα.
7: Έχει ηθική αυτούργια, δεν έχει.
8: Κάτι θα πάθει κι αυτό. Δεν μπορεί.
7: Α, ωραία.
8: Θα τον τακτοποιήσουμε κι αυτόν, όπως είπε κι αυτό στη Γάκα.
7: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ, στα παραπολιτικά.
9: Η ώρα είναι 3 και 4
10: και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
11: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
12: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
11: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
12: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
11: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
12: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
11: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
14: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
14: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Καλώς ήρθατε. Έφτασε!
21: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
20: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
22: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
23: Μα το σημάδι.
24: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
23: Πόσο σ' αγαπώ.
24: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
23: Μοιάζει με ένα ψέμα.
24: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
25: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
26: Είμαι ο Φιλέας.
27: Και εγώ η Φογκ.
26: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
27: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
26: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
27: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
26: Και πώς γίνεται αυτό?
27: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
26: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
27: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, λέγεται Μιχάλης Δρούγκας και είναι το αγόρι μας. Είναι το αγόρι των social media στα Παραπολιτικά 90,1.
28: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
7: Τι κουρεματάκι είναι αυτό, καταρχάς, να ξεκινήσουμε?
28: Έχω κάνει κάτι διαφορετικό.
7: Αυτό είναι το διαφορετικό, γιατί όλους στην ηλικία σου έτσι τους βλέπω.
0: Ναι, όμως ο καθένας λέει ότι είναι διαφορετικό, οπότε και εγώ οφείλω να πω ότι είναι διαφορετικό.
7: Δηλαδή, μπορείς να μου πεις, όταν πηγαίνεις στο κομμωτήριο.
0: Ναι.
7: Τι, στο κουρέα σου, ξέρω εγώ.
0: Τι λέω.
7: Τι λες, ναι.
0: Σαν τον προηγούμενο.
8: Σαν το προηγούμενο ή σαν τον προηγούμενο.
0: Σαν τον προηγούμενο.
7: Σαν τον ναι, προηγούμενο. Γιατί είναι απόλυτη μόδα. Να πούμε ότι η μόδα στην νεολαία. Χειροκρότησε μας που σε είπαμε νεολαία καταρχάς.
8: Μα είναι νεολαία, καλέ και εσύ.
7: Να έχει μαλλί μπροστά μαλλί και
0: πέρα,
7: πίσω.
0: Fade, fade, είναι το σβήσιμο.
8: Ναι.
0: Σβήσιμο στο πλάι. Και ουσιαστικά πάνω ό,τι έχεις. Εγώ πλέον αρχίζω να μην έχω. Οπότε πάει λίγο κυκλάδες. Λίγο εδώ, λίγο εκεί.
7: Ωραία.
8: Ωραία.
7: Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πολύ κουβέντα για τα social media και ναι, για τους haters κλπ. Δηλαδή όλους αυτούς που γράφουν τα κακά σχόλια. Τα οποία η αλήθεια είναι να τα διαβάζεις μερικές φορές και λες, είναι δυνατόν ο κόσμος να σκέφτεται και να ενεργεί και να εκφράζεται έτσι.
0: Ναι, φυσικά είναι. Και είναι γιατί πολύ απλά δεν έχει καμία συνέπεια. Ξεκινήσουμε από εκεί, πρώτον. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να μπει και να γράψει την μπούρδα του όπως θέλει, όποτε θέλει, πίσω, κρυμμένος μάλλον, πίσω από την ανωνυμία. Δηλαδή εγώ γράφω κάτι για σένα, για τον οποιοδήποτε, δεν έχω καμία ευθύνη, αυτό που λέω, δεν έχω καμία απολύτως συνέπεια.
8: Η αλλά συνέπεια αυτό... είναι το θέμα,
7: δηλαδή,
8: δεν έχει συνέπεια.
7: Σε...
0: Μα είναι και θέμα νοοτροπίας, γιατί λέω ευθύνη, γιατί πρέπει, δεν έχουμε μάθει να έχουμε ευθύνη αυτό που λέμε. Δηλαδή όταν εγώ λέω κάτι που είναι πολύ άσχημο, προσβλητικό, λέω για θεούς, δαίμονες, μανάδες, οικογένειες.
8: Καλά, αρρώστιες, απίστευτα, εύχονται. Μπράβο, είναι τρομερά εύχονται, πράγματα.
0: Δηλαδή, και την ώρα αυτή, εγώ δεν έχω καμία απολύτως ευθύνη. Αρχικά, ως πολίτης, σαν άνθρωπος. Και μετά, δεν έχω και καμία τιμωρία. Νομίζω ότι αυτό είναι η βασικότερη αιτία που ο καθένας κρυμμένος από την ανωνυμία του και είναι θρασίδηλο εντελώς. Σαν πράξη.
7: Δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να μας προστατεύει από τα ψεύτικα προφίλ.
0: Εδώ είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί από τη μία πλευρά δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ότι δεν μπορώ να σε αφήσω να κάνεις ένα προφίλ. Γιατί πολύ απλά υπάρχουν κάποια προφίλ τα οποία στηρίζονται, είναι εμπορικά ας πούμε, στηρίζονται πάνω σε επιχειρήσεις η ονοματοδοσία τους.
7: Αυτά... Άλλο τα εταιρικά.
0: Θέλω αλλά... ότι αλλά... λόγω αυτών δεν έχει δημιουργηθεί ένας άλλος μηχανισμός. Ας πούμε ένα προφίλ από μια εταιρεία, ξέρω εγώ, που πουλάει τηλεοράσεις, άμα μπεις στο Facebook ή στο Instagram, έχει ημερομηνία γέννησης. Ή γενέθλια, κανονικά. Έχει δικαίωμα αν αυτός που κάνει σελίδα να βάλει συγγενείς. Τα πάντα όλα. Έχει δηλαδή μια δομή ανθρώπινη, γιατί έτσι είναι κατασκευασμένο. Δεν έχει προβλεφθεί δηλαδή κάτι αυτό να αλλάξει.
8: Μας έλεγες και πριν ότι υπάρχουν και προφίλ όμως που κρυφά. Ναι. Υπάρχει λόγος, έχουν λόγο ύπαρξη. Δηλαδή, είναι... γονείς που θέλουν να ελέγξουν λίγο τα παιδιά τους στα social media, σωστά.
0: Βέβαια. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο τώρα, δηλαδή είναι και συζήτηση κυβερνητική αυτή, για να περιοριστεί η χρήση των νέων social media. Ο περιορισμός από μόνος του φέρνει και σε αυτόν που του επιβάλλεται και σε αυτόν που τον επιβάλλει, τον φέρνει απευθείας σε μία. Κάνουν μία γωνία αυτοί οι δύο. Αυτή η γωνία έχει αποτέλεσμα. Είτε να υπάρχει ένας περιορισμός επιφανειακός, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να μπω επειδή είμαι 16 χρονών ας πούμε, ή κάνουν ένα ψεύτικο προφίλ, γιατί πολύ απλά δεν ελέγχεται αυτόματα ότι εγώ δηλώνω ότι είμαι 25 χρονών. Ωραία. Όταν μπαίνεις στην τράπεζα, σου λέει είσαι 25, ωραία, κάνε μια ταυτοποίηση μέσω του Gov, έλα εδώ, βάλε ταυτότητα.
8: Έτσι.
0: Θα γίνει μια επικαιροποίηση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στο media.
7: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Από πού ξεκινάει, από το Gmail,
0: από τις πλατφόρμες.
8: Δηλαδή από TikTok, Facebook, Instagram. Τις πιο βασικές λέμε τώρα.
0: Δεν μπορεί δηλαδή κάθε κυβέρνηση, κάθε πολιτεία ή κάθε ξέρω εγώ οτιδήποτε να παρέμβει σε αυτό. Δεν είναι, είναι δύσκολο. Και εγώ καταλαβαίνω και τον αντίλογο ότι είναι δύσκολο αντικειμενικά. Το TikTok
7: γιατί
0: έχει...
7: είναι δύσκολο, αν...
0: Γιατί το TikTok έχει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρήστες. Δεν μπορεί να είναι custom λειτουργία για τους 4,5 εκατομμύρια
8: χρήστες. Εγώ λέω κάτι άλλο. Αν ήταν το προφίλ ψεύτικο ως προς εμένα που το βλέπω, αλλά το Facebook ή το TikTok ήξερε ποιος είναι από πίσω, δηλαδή τον είχε ταυτοποιημένο, ναι, θα μπορούσα εγώ τουλάχιστον να βγάλω άκρη με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος εμπέκτηκε με βρίζει, λέμε κάθε μέρα.
0: Για μένα το πιο σημαντικό είναι να, μιας και τώρα έχουμε και το AI στη ζωή μας, μπορεί να γίνουν πάρα πολλά φίλτρα περιορισμού της,
7: το ψεύτικο προφίλ.
0: Ψεύτικο προφίλ και της υβριστικής φρασιολογίας. Τι εννοώ. Αν εγώ ανεβάσω κάτι το οποίο ας πούμε είναι το θεωρήσει βάσει τους όρους κοινότητας, όπως λέγεται, γυμνό, φαίνεται λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, το στήθος, μην έχει σημασία να είναι γυναίκα, οτιδήποτε. Μπορεί απλά να μου κατεβάσει το post απευθείας. Αυτό το πράγμα πρέπει να συμβεί τώρα που έχουμε και τόσα μοντέλα AI μέσα στο κομμάτι των σχολείων.
7: Γιατί όμως δεν γίνεται αυτό? Γιατί δεν γίνεται όταν γράφει ο άλλος σχόλιο σε έναν δικηγόρο, σε έναν δημοσιογράφο, γιατί να πεθάνεις, να πάθει τάδε το παιδί σου.
0: Και όχι μόνο δεν γίνεται.
7: Είσαι ένας ξεφτυλισμένος, τον βρίζουνε. Γιατί
0: και όχι μόνο δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα τροφοδοτεί πολλαπλασιαστικά και τον αλγόριθμο.
8: Αυτό που λέγαμε,
0: δηλαδή,
8: το λέγαμε αυτό.
0: Όσο πιο πολλά σχόλια έχεις,
8: ανεβαίνει.
0: Ολόδε μάλλον όταν τα σχόλια είναι όχι απαραίτητα αρνητικά, αλλά είναι πολλά. Και όταν τα σχόλια είναι πολλά.
8: Και τα αρνητικά συνήθως είναι αυτά που πολλαπλασιάζονται.
0: Είναι στα άκρα. Ή θα είναι όλα μπράβο τι έκανες, είσαι μεγάλος, ή πάνε.
7: Ποτέ δεν είναι μπράβο, είσαι μεγάλος.
0: Σπάνιο, αλλά ναι. Εγώ λοιπόν τι λέω. Εγώ λέω ότι θα ήταν πολύ καλό να υπήρχε ένα φίλτρο το οποίο να λειτουργούσε αυτόματα. Δηλαδή, γράφει ο άλλος να πάει να πεθάνεις. Ωραία. Με το που το κάνω εγώ σε αυτόματα και το δημοσιεύω, να το παίρνει το AI tool, ας πούμε, ξέρω πώς θα το κάνουν.
7: Και να το κατεβάζει.
0: Τι είπες τώρα εδώ, απαγορεύεται.
7: Χάνεις
0: το δικαίωμα να σχολιάσεις αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό μέχρι τώρα υπάρχει μόνο ανάποδα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω να κάνω απόκριση σχολείων ως αυτός που έχω ο δημιουργός με τις δημοσίευσεις ή να περιορίσω εγώ τα σχόλια. Να πω ότι θα σχολιάζουν μόνο όσοι ακολουθώ και με ακολουθούν, που θεωρητικά τους γνωρίζω. Για μένα το ζήτημα είναι λίγο και λίγο πιο κοινωνικό. Με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητα, προβλήματα, ακρίβεια, όλα συσσωρεύονται. Κρυμμένα λοιπόν πίσω από την ανωνυμία και τη μία επιβολή ποινών, αυθαιρεσία στο έπακρο, βγαίνω στο social media. Και ακόμα και μια καλή πράξη. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε, ξέρω εγώ, ένα χρηματικό έπαθλο κάπου. Και αντί να πεις ένα μπράβο στον άνθρωπο που έστω έδωσε δύο από τα εκατοντάδες που έχει, τουλάχιστον τα έδωσε, τα πήρες πουλημένος, τα πιάνεις, τα κάνεις, τα ράνεις. Άρα αυτό το πράγμα, χωρίς να τον ξέρουν τον άνθρωπο. Και μπορεί να είναι οι ίδιοι άνθρωποι που άμα το γνωρίσουν, να πούν, α, είναι εξαιρετικός. Είναι απίστευτος. Και μετά από δύο ώρες να τον βρίζουν στο social media.
7: Σοκάρεσαι από τα σχόλια που διαβάζεις?
0: Εγώ σοκάρομαι κυρίως από την πρόθεση. Δηλαδή, να πω ένα κλασικό παράδειγμα. Ο Αλέξανδρος Τζουβέλλας μοιράζει απεινιδιωτές στις παραστάσεις του. Είναι μια πράξη πάρα πολύ σημαντική. Είδαμε και στο πρόσφατο θάνατο του Μαζονάκη, ο απεινιδιωτής, τι ρόλο θα μπορούσε να έχει παίξει. Και γενικότερα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που πρέπει να υπάρχει σε σχολεία, σε δημόσια κτίρια, παντού. Μοιράζει λοιπόν απεινιδιωτές. Αυτή δεν είναι μια πράξη
8: αλληλεγγύης, σίγουρα.
0: Που μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει. Έχει εμπορική προέκταση στο Τζουβέλλα? Μπορεί να έχει. Και εγώ ρωτάω. Είναι ένα προϊόν. Και αυτός, η εταιρεία του, κάπως το αγοράζει. Δεν γίνεται να είναι τζάμπα. Και η δωρεά κάπως την πληρώνει, δεν είναι τζάμπα. Ωραία. Όταν λοιπόν εμείς τώρα εστιάζουμε στο ναι, το κάνει. Ναι, το κάνει όμως. Πρώτον. Και δεύτερον, για ποιο λόγο πρέπει να πεις ναι όμως, εσύ το δίνεις για αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο και τα παίρνεις από εκεί. Είναι το κάνει και είναι σημαντικό. Εμείς θεωρώ ότι στεκόμαστε εκεί. Θέλουμε ένα άλοθη, θέλουμε ένα πρόσωπο, ένα εξελαστήριο θύμα να τα ακούσει. Γιατί εγώ μπορεί να μην έχω λεφτά, ξέρω, ή μπορεί να έχω άλλα προβλήματα. Ποιος τώρα είναι?
8: Ξεσπούν έτσι.
0: Ναι, ποιος πουλάει αυτός, πάμε να τον σκίσουμε.
7: Το θέμα είναι ότι με τα social media μήπως αγρίεψε ο κόσμος περισσότερο και απέκτησε η κακή φωνή.
0: Πάντα νομίζω ότι υπήρχε αυτό.
7: Δηλαδή, όταν δεν είχαμε social media, δεν βριζόμασταν τόσο χάλια. Δεν επικοινωνούσαμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Να σου πω κάτι, ίσως ήταν και πιο ειλικρινές όμως. Τότε γιατί τον έβριζες τον άλλον κατά πρόσωπο? Ή δεν τον έβριζες? Δηλαδή, ήξερες, ρε παιδί μου, ότι ο Μιχάλης δεν με κουστάρει. Με βλέπει, τον βλέπω, δεν μιλάμε, δεν κάνουμε. Ενώ τώρα μπορεί εγώ να έχω κάνει ένα ψεύτικο προφίλ, ας πούμε, να σε βρίζω το πρωί μέχρι το βράδυ, τι λένε αυτές κάθε μεσημέρι και Παναγιά μου βόηθα. Να σε βλέπω εδώ στο. Α, εξαιρετικές, μιλάμε. Όλα είναι υπέροχα.
8: Καλά, αυτό η διαφορά τώρα με παλιά, για να μην τρελαινόμαστε ότι ήταν καμιά εποχή παλιά, είναι ότι απλά τώρα τα γράφουν κιόλας. Πριν τα λέγανε.
0: Μα είναι όπως τη
8: μεταξύ τους, πίσω από τις πόρτες, δεν είναι, δεν αλλάζει.
7: Όχι όμως τόσο να πεθάνεις και να κάνεις και μπορεί, να τόσο ξέρεις, χοντρά.
0: Πάντα έτσι ήταν.
8: Πάντα έτσι ήταν.
0: Εγώ δεν πιστεύω.
8: Απλά τώρα το γράφουν.
0: Απλά τώρα, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά δυστυχώς, όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία αντικατοπτρίζονται στα social media ή το ανάποδο. Τα έχουν θέσει όλα χρονικά, ας πούμε, λένε πριν και μετά τον COVID. Δεν υπάρχει για μένα αυτό, πριν ή μετά. Πάντα οι ίδιοι άνθρωποι ήταν.
7: Έχεις διαβάσει τόσο ισχυρό σχόλιο που σαν όμιλος αναγκάστηκες να το ψάξεις περισσότερο?
0: Φυσικά. Ας πούμε, σε πάρα πολλά post εγώ κάνω έρευνα για να δω τι είναι αυτοί που γράφουν.
7: Και έχεις καταλήξει.
0: Είναι προφίλ τα οποία είναι 100% ψεύτικα. 100% ψεύτικα. Έχουν δημιουργηθεί μόνο για να σχολιάζουν.
8: Και μπορεί να είναι από ανταγωνισμό ή μπορεί να είναι και ένα αιμονικό.
0: Και τα δύο. Και τα δύο. Το θέμα είναι ότι είτε αιμονικό είναι είτε ανταγωνιστή είναι. Ή...
8: Μπορεί να τον βρει όμω. Αν... Αυτό είναι το θέμα
0: είναι,
8: τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μια αυτεπάγγελτη διαδικασία.
8: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δηλαδή δεν γίνεται εγώ να κάθομαι να με υβρίζουν, να μου λένε για ό,τι μπορεί να φανταστεί και να μην υπάρχει καμία ενέργεια η οποία να γίνεται από μόνη της, γιατί πρέπει εγώ να πάω
7: στον εισαγγελέα.
0: Στον εισαγγελέα να μου δώσει άδεια να ανοίξουν οι λογαριασμοί, ποιοι είναι. Να είναι αυτοί και άντε, εγώ σου λέω.
8: Και δεν είναι αυτό, να ξοδέψεις και χρήματα. Μπορεί ο άλλος να μην τα έχει.
0: Μπράβο, και δεν είναι μόνο αυτό.
8: Δεν μιλάμε μόνο για εταιρείες δηλαδή.
0: Και πού
7: στον εισαγγελέα δεν χρειάζεσαι χρήματα. Όχι, με...
0: γιατί όμως.
8: Μετά όμως λέω.
0: Θέμα ποιο είναι. Γιατί σου λέει. Και τι σου λέει ο εισαγγελέας, πάμε στη δίωξη, όλα καλά, θα το ανοίξει. Το ανοίγει η δίωξη και τι σου λέει, ξέρω εγώ, Μιχάλης Νέτ, Πέτρου Ράλι 7 στην Νίκαια. Ιντερνετ καφέ. Άρα, μηδέν αποτέλεσμα. Υπάρχει δημόσιος υπολογιστής, το IP, ας πούμε, η ταυτότητά του αλλάζει συνεχώς, καλή τύχη. Δεν έχει νόημα.
8: Ή κάνει ανώνυμη περιήγηση, μπορεί να μπει με VPN,
0: δεν υπάρχει.
8: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο από τους haters. Είναι και αυτό σοβαρό. Με τα fake news τι γίνεται, που μπορεί να διαβάζει μια πληροφορία.
0: Μα δεν έχει δει πόσο
8: και να μην ξέρει τι θα πιστέψει και
0: ο
8: τι
0: ένας
8: όχι.
0: Πέθανε, α, τελικά δεν πέθανε. Με ποιον ήταν, με τον Μάγκα. Με τον Μάγκα που τον είχαν πεθάνει και τελικά λέω που έκανα λάθος. Ο οποίος ήταν ο Μπιμπίλας, είπα ότι τελικά ζει. Ή βέβαια. Μα το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και το deepfake που τα δημιουργεί όλα λες και είναι αληθινότατα. Δηλαδή τώρα, αυτό τώρα που κάνουμε μπορεί να το προβάλλουμε κάπου αλλού, ίδια ακριβώς, ίδια ρούχα, τα πάντα όλα. Το κινητό σε αυτή τη θέση, όλα, και να είναι ψεύτικο. Και εγώ να είμαι στην Ουρουγουάη και να πίνω καφέ. Ίδια ακριβώς.
7: Είναι λίγο φοβιστικά όλα αυτά, η αλήθεια.
0: Για μένα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα...
8: Πλαίσιο.
0: Πλαίσιο, πολύ βασικό. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι χρειάζεται παιδεία, όχι με αυτό το κλασικό, αν διαβάζουμε κανένα βιβλίο μόνο. Απλά πράγματα. Να συμπεριφερόμαστε.
8: Ψηφιακή παιδεία καταρχήν. Γιατί είναι
0: υπάρχουν... Πρώτα, εγώ πιστεύω πρέπει να μιλήσω πρώτα για την.
7: Ουσιαστική παιδεία.
0: Για την ουσιαστική παιδεία και για την real, ας πούμε, life και time συμπεριφορά μας. Και μετά για τα social media. Γιατί η καθρέφτιση είναι αυτό. Δεν είναι... Ο αλγόριθμος αυτή τη στιγμή τι αναπαράγει. Πολέμους, βία, όπλα, κακές ειδήσεις. Θα μου πεις, φταίνει δημοσιογράφη. Ναι, έχουμε και εμείς βάζουμε. Εμείς το χεράκι μας, σαφέστατα. Αλλά την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό τρεντάρει. Τρεντάρει το κακό. Γιατί αναζητούμε, ξεχνάμε, είναι σαν την Βουλή. Λέμε αυτοί που είναι μέσα. Ποιος τους έβαλε μέσα, εμείς τους βάλαμε μέσα. Έτσι είναι και ο αλγόριθμος. Ό,τι ψάχνουμε θα μας δώσει.
7: Υπάρχει τρόπος να προστατευτεί κάποιος, έστω και minimum.
0: Νομικά.
7: Όχι.
0: Νομικά δεν υπάρχει κάτι. Σου δίνει επιλογές η πλατφόρμα, η οποία πλατφόρμα σου λέει, κοίταξε να δεις. Μπορεί να κάνουμε το προφίλ μας κλειστό, μπορούμε να απαγορεύσουμε να μας σχολιάζουν όσοι δεν μας ακολουθούν, να κλείσουμε τα σχόλια στις δημοσιεύσεις, τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να σου κάνει κάτι, γιατί στην τελική μην ξεχνάμε ότι είναι ένα δωρεάν μέσο, ειδικά του social media, είναι δωρεάν και είναι και στα πλαίσια της δημοκρατίας αυτό. Εγώ δηλαδή, αν το δούμε και τελείως κοινικά, ως τι εγώ σε απαγορεύω να έχεις άποψη. Μπορώ να σου απογορεύσω αυτό. Είναι δηλαδή και αυτό normal να σου λέω. Τώρα θα μιλήσει, δεν θέλω.
8: Δεν πάει έτσι, γιατί μπορεί η άποψή σου να, είναι, να προωθεί τη βία, μπορεί να προωθεί το σεξισμό, μπορεί να προωθεί το μίσος. Δεν είναι αυτό.
0: Απριόρι δεν μπορώ να το ξέρω όμως αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ.
8: Όταν, τι, όταν λες.
0: Όχι, εγώ σου λέω κάτι άσχετο. Δηλαδή, ανεβάζω μια φωτογραφία μου, εγώ δικιά μου. Δεν μπορώ να ξέρω εκ των προτέρων ότι εσύ θα μπει μέσα και θα με στείλει.
8: Αυτό εννοεί, ναι.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω. Και δεν μπορώ να. Και θεωρητικά, ας πούμε, σαν...
8: Απλά αυτό επί δημοκρατίας έχει κάποια όρια αυτό.
0: Ναι,
8: αυτό.
0: Γιατί η δημοκρατία λειτουργεί ανάποδα. Είναι πρώτα ευθύνη απέναντι ακριβώς. Σε κάποιον και μετά ακριβώς. Να. Εφόσον
8: αλλά
0: είμαστε.
8: Δημοκρατία, εντάξει, αλλά στην δοσία. Αυτό είναι.
0: Το έχουμε θέμα. Το δικαίωμα να κάνουμε κάτι. Αλλά πρώτα έχουμε την ευθύνη απέναντι σε κάποιον. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησα στην αρχή να λέω ότι είναι θέμα ευθύνης. Το τι λέμε. Λέμε κάτι υβριστικό. Θα σε βρίσκουν, θα σε βρίσκουν. Είναι δεδομένο.
7: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα
0: και
7: πολύ.
0: Και εγώ.
7: Ευχόμαστε να έχουμε μόνο καλά σχόλια. Άμα βλέπεις κακά σχόλια σε εμάς τα κακά κορίτσια, βγάζε ψαλίδι.
0: Όχι, θα τα λέμε εδώ. Θα τα λέμε εδώ. Θα κάνουμε expose. Κάτι, να πω κάτι τελευταίο.
8: Συμφωνώ.
0: Κάτι το οποίο είναι τη μόδα τώρα τελευταία είναι το expose.
8: Ναι.
0: Και το απίστευτο τη υπόθεση.
7: Εξήγησε στον κόσμο τι είναι.
0: Τι είναι δηλαδή. Γράφω εγώ, Μιχάλη Τρούγκα, η Μαρία Αντωνοπούλου, έτσι όπω δήθηκε, είναι χάλια. Ωραία. Ανεβαίνει. κάνει ένα βίντεο η Μαρία Αντωνοπούλου και λέει: ο Χρήστης Μιχάλη Τρουγκάς έγραψε αυτό. Του εύχομαι να έχει καλύτερη άποψη, ας πούμε. Ακόμα και ευγενής να είναι. Εάν δημοσιοποιήσει το όνομά μου, εγώ μπορώ να τη κάνω μήνυση. Να, αυτό δεν μπορεί να μου κάνει. That's life.
7: Α, pardon.
0: That's life.
7: Μάλιστα.
8: Γιατί... Πάντως, τώρα που είπες expose, υπάρχει και το άλλο που μπορεί να το κάνεις υπέρ σου. Βγαίνουν πολλοί. Ξεκίνησε από το εξωτερικό. Ναι. Που διαβάζουν τα σχόλια τα αρνητικά, διάσημοι, και απαντούν με χιούμορ.
0: Αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή, δεν απαραίτητο να το κάνεις τον άλλον ξεφθύλα.
8: Ή το άλλο που βάζουν φωτογραφίες. Ή το έχεις δει το άλλο που βάζουν φωτογραφίες. Δηλαδή, είναι μια κοπέλα η οποία φοράει ένα μίνι. Και είναι διάφοροι τώρα από κάτω άντρες και γράφουν πώς είναι έτσι αυτή και γέρας και έκανες. Και αυτή η οποία βάζει φωτογραφία, όχι απαντάει.
7: Τους δείχνει.
8: Τους δείχνει τη φωτογραφία. Φωτογραφία.
7: Κοιτάξτε το χάλι μαύρο που με σχολιάσε.
0: Αυτό απαγορεύεται. Σημειωτέων. Δεν επιτρέπεται.
8: Μα είναι φωτογραφία του προφίλ του αλουνού.
0: Άμα έχει κλειστό προφίλ αυτός που το κάνει, δεν είναι δημόσιο, απαγορεύεται.
7: Μάλιστα.
8: Εντάξει, άμα είναι ανοιχτό όμως.
0: Συνήθως είναι κλειστά αυτά τα προφίλ.
7: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, και μια και μιλάμε για social media, ήταν πάρα πολύ κακά τα σχόλια, λέει, στο X για τα βραβεία MTV. Έγραφαν από κάτω, τραβήξτε την πρίζα, κλείστε τα, είναι τα χειρότερα βραβεία, είναι σαν κηδεία, βαριόμαστε, χασμουριόμαστε και άλλα τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπω δε την Paris Hilton που πήγε ντυμένη δισκόμπαλα. Τελείως γυαλιστερή. Τι να πω.
1: Λοιπόν, γράφει ο Χαράλαμπος, καλησπέρα σε αν δεν μπουν κανόνες κακοποιοί, προστατεύονται εις βάρος των νόμιμων πολιτών. Η παιδεία δεν περιορίζει το έγκλημα, απέναντίας έχει γίνει γραφική λέξη που τη χρησιμοποιούν οι οπαδοί των παράνομων ενεργειών, μας λέει ο Χαράλαμπος. Λοιπόν, και μια Κροάτρια λέει, κάτσε που είναι. Λοιπόν, καλησπέρα κορίτσια μου. Δεν πήρα την έκπτωση στη φορολογία όπως μου είχαν υποσχεθεί, αφού άνοιξα προς ενοικίαση κλειστό ακίνητο τριετίας και ούτε λόγω της ανακαίνησης που έκανα. Βρήκαν μια δικαιολογία του ποπού και με απέρριψαν. Ξεφτιλίδες που λέει για το κακό κορίτσι.
0: Ναι. Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν κάποιοι κανόνες και πας να κάνεις μια αίτηση κλπ. Και δεν το κερδίσεις πάντα.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται και με αυτούς τους κανόνες.
0: Ναι, υποτίθεται ότι είναι κάποια επιδοτούμενα και λοιπά και κάποιοι δεν τα παίρνουν. Το έχω ακούσει και από αλλού,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: ότι ισχύει
1: και
0: αυτό.
1: Και μετά και όσοι καταφέρουν και μπουν στο πρόγραμμα για να
0: βάζουν από την τσέπη τους
1: και τα... και την προηγούμενη δεν ξέρω αν τα έχουν πάρει ακόμα στο προηγούμενο πρόγραμμα που είχε βγει. Λοιπόν, η Θούκησα νομικού θεά στην ίδια πασταρέλα μαζί με την Γκέτα Τζιάλα και την Άντι Μαγκτζάουα.
0: Α, πού, στα Λορεάλ κάτι.
1: Στα Λορεάλ κάτι.
0: Φτιάξε μπουκλα, τσίκλα μπουκλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην επίδειξη μου όμως στη Λορεάλ βρέθηκε και η Θούκησα νομικού δίπλα σε αυτά τα καυτά ονόματα.
0: Απαρή. Απαρή.
1: Απαρή. Δηλαδή, φιλέ, walk your worth. Μια εντυπωσιακή επίδειξη μόδας που λέει δούλεψε. Όχι, όχι δούλεψε, περπάτα μέχρι την αξία σου, την αξία σου πάνω. Πάτα την.
0: Εντάξει τώρα, περπάτα με την αξία σου. Αυτό είναι υψηλή κομμωτική.
1: Ναι μωρέ, εντάξει τώρα. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα να γελάσεις. Ένας τύπος ο οποίος χώρισε από κάποια κοπέλα, τη είχε φερθεί απέσια κλπ. Η τύπησε αυτή τον μπλόκαρε από παντού. Από social media, δεν μπορούσε δηλαδή να την βρει με τίποτα, να επικοινωνήσει μαζί της. Και τι σκέφτηκε, βρέω άτιμο.
0: Για να την εκδικηθεί.
1: Όχι να την εκδικηθεί, για να την παρενοχλεί. Άρχισε να τη κάνει καταθέσεις με Άιρις 10 λεπτά, 20 λεπτά, 50 λεπτά και εκεί που είναι η δικαιολογία της κατάθεσης, τη άφηνε και ένα μήνυμα.
0: Α, ότι θέλουν να
1: ξαναβρεθούν. Την βομβάρδιζε, λέει, με μηνύματα Άιρις, ένας 35χρονος από τη Θεσσαλονίκη. Ερωτικά και απειλητικά. Και ερωτικά θα σου κάνω, θα μου κάνεις. Και αν δεν αυτό θα σου κάνω εκείνο και θα τέτοιο. Και απασχόλησε, λέει, και η κοπέλα. Εννοείται ότι πήγε στην αστυνομία και πάρα πολύ καλά έκανε. Και αυτός έχει καταδικαστεί για ενδοικογενειακή απειλή.
0: Οχ.
1: Παιδιά, άκου τώρα τι βρήκε τρόπο άλλος να επικοινωνήσει μαζί της.
0: Πού το σκέφτηκε, παιδιά, πού το σκέφτηκε αυτό.
1: Και είπε η κοπέλα αυτή ότι είχαμε κάνει, λέει, μία σχέση. Και πήγαινε καλά για ένα μήνα και μετά από λίγο καιρό αυτός άρχισε να ζηλεύει πριν να γίνουν όλα αυτά. Άρχισε να ζηλεύει τους πάντες στη δουλειά μου. Απλά και μόνο επειδή ήταν άντρες. Έγινε επιθετικός. Με έβριζε στις κλήσεις με τα μηνύματα. Με απειλούσε ότι θα μιλήσει με άτομα στο χώρο εργασίας μου και θα με καταστρέψει.
0: Καλά,
1: ότι θα
0: πήγαινε
1: να
0: δει
1: έναν και τον άλλον. Και όταν, λέει, τελικά κατάλαβα ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάποια ψυχική νόσο και απομακρύνθηκα. Και άρχισε, ερχόταν, λέει, στο σπίτι μου, μου χτύπαγε και τα κουδούνια. Μάλλον ψέματα. Άρχισε να μου στέλνει μηνύματα και λοιπά, τον μπλόκαρα από παντού. Άρχισε με τα Άιρις και μετά αφού τον πήγε στην αστυνομία, άρχισε να χτυπά και το κουδούνι. Πήγε να χτυπά και τα κουδούνια. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Και τελικά πήγε στην αστυνομία και πάρα πολύ καλά έκανε και νωρίς πήγε, ευτυχώς. Γιατί έχουμε ακούσει τι γίνεται.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φάκελος Μέριλιν Μονρόε. Κωδικός ΙΡΕΙΣ, η παράσταση φόρος τιμής στο είδωλο του Hollywood για δεύτερη χρονιά στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ντύνεται με το μύθο της Μονρόε και πεθαίνει όπως έζησε και εκείνη, έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι και τα χάπια παραδίπλα, σε ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της. Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός ΙΡΕΙΣ, δεύτερος χρόνος. Κείμενο Ροδή Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Στο ρόλο του αφηγητή ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Παράπονα από τον κύριο Κουρτάκη. Φάγαμε τα πάντα χθες στην, πώς λέγοντανε, στη Βοσκοπούλα. Στη Βοσκοπούλα, πάρα πολύ ωραία ταβέρνα στη Λαμπρινή. Λοιπόν, έφαγα ένα γύρο, ένα παϊδάκι, παιδιά. Καλά, διπλό χάπι χοληστερίνης πήρα χθες το βράδυ, αλλά τώρα ήθελα και λίγο γουρουνοπούλα, η αλήθεια είναι. Ήθελα λίγο γλίτσα. Λίγο γλίτσα, έτσι, μία πετσούλα, ρε παιδί μου. Λίγο πετσούλα και λίγο κρεατάκι. Αλλά εξαιρετικά. Παιδιά, έχουμε το πιο καλό γκουρμέ, έτσι. Μπορεί λίγο να σου έρχεται κανένα εγκεφαλικό από τη χοληστερίνη, αλλά η αλήθεια είναι και τα σουβλάκια και όλα έχουμε. Δηλαδή, καλά λένε ότι το σουβλάκι είναι πλήρης τροφή. Έχει και την πίτα, έχει και την ντομάτα του. Άμα βάζεις και πατάτες
9: και
8: μέσα.
9: Και βάζεις μέσα και πατάτες και βάζεις και διπλή σως.
8: Εσύ
9: και
8: το τρως με πατάτες. Όχι, παιδιά, δεν είναι ωραίο. Χάνει τη γεύση του με την πατάτα.
9: Τρώω το παλιό καλό σουβλάκι. Βάζω μέσα ή ντομάτα και κρεμμύδι ή ντομάτα και τζατζίκι.
8: Δηλαδή ντομάτα, κρεμμύδι και τζατζίκι δεν το τρώω.
9: Μου χαμογραφτεί ότι θα πεθάνω.
8: Γιατί μωρέ, το τζατζίκι είναι τόσο.
9: Και τζατζίκι και κρεμμύδι δεν μπορώ, ρε φίλε, όλα μαζί. Ναι. Γι' αυτό δεν βάζω το ένα από τα δύο. Δεν μπορώ. Και βάζω και γύρω.
8: Α, ο γύρος. Χθες το βράδυ σου λέω στη Βοσκόπουλα. Ένας γύρος, παιδιά, δεν υπήρχε. Καλά, έφαγα μισή μερίδα και μετά έφαγα και παϊδάκι. Ήρθε το λιπάκι εκεί πέρα καλοψημένο. Μπράβο! Και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, κουκλάκι ζωγραφιστών, next top model.
9: Νοστιμός.
8: Ναι, γυρνούσα πίσω, λέω αυτό το κουκλάκι τι είναι. Λέω εσείς τι είσαστε, λέω ιδιοκτήτης. Λέω μπράβο. Θα ξανάρθω στη Βοσκοπούλα. Αλλά θέλω να το ρωτήσω τον άνθρωπο, πώς του ήρθε το όνομα Βοσκοπούλα?
9: Εντάξει, μωρέ μου, αφού έχει τέτοια κρέατα αυτά.
8: Δεν σου κάνει ότι θα σε
9: μου κάνει κάτι βουκολικό. Μου κάνει βουκολικό, γιατί έχει ωραία κρέατα.
8: Να.
9: Λοιπόν.
8: Το έλεγε ο Τσοπάνης.
9: Υπάρχει και Τσοπάνης, νομίζω. Είπε να βάλει κάνει κάτι που δεν το αυτό. Λοιπόν, και Τσολιάς υπάρχει και Τσοπάνης υπάρχει. Από κλιματαριά, 100 ταβέρνες και κλιματαριά υπάρχουν.
8: Στην Πλάκα υπάρχουν τέτοια.
9: Ναι, πολύ πράγμα.
8: Κλιματαριά και λοιπά.
9: Η αυλή. Είναι, έχει, αλλά η αυλή δεν είναι βουκολικό. Ενώ τώρα η γλίτσα. Ε, δεν έχει τέτοια. Το βοσκοτόπι.
8: Η γλίτσα σου κάνει ότι θα είναι βρώμικο το φαγητό.
9: Όχι, όχι γλίτσα, γλίτσα.
8: Α, η γλίτσα.
9: Έχει κάτι
8: σε μια ταβέρνα που τη λένε η γλίτσα.
9: Αμέ και με λέγανε και γλίτσα θα πήγαινα εγώ.
8: Άμα ήταν και γλίτσα θα ήταν και πιο νόστιμο.
9: Αλλά ήταν πολύ νόστιμο. Λοιπόν, το νέο trend σε πληροφορώ στα social media μέχρι να συζητάμε είναι οι Έλληνες οι οποίοι βγάζουν φωτογραφία ή τραβάνε βίντεο από τα άδεια τους ψυγεία.
8: Συγγνώμη, είμαστε με τα καλά μας.
9: Είμαστε με τα καλά μας.
8: Παιδιά, δεν το πιστεύω.
9: Ναι.
8: Δηλαδή,
9: σε λίγο λίγο θα τα βγάλουμε και από την πρίζα γιατί μας πιάνουν χώρο.
8: Καλά, έχω μία φίλη που έχει καταργήσει την κουζίνα.
9: Καλά, αυτή
8: την και την έχει κάνει γραφείο.
9: Αυτή την έχει καταργήσει, δεν μαγειρεύει. Εδώ σου λέει.
8: Ναι, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα σπίτι, ρε παιδιά, που να μην έχει κουζίνα. Sorry δηλαδή. Δεν θα ζεστάνει ένα γάλα. Δεν θα.
9: Δεν έχει κρατήσει ένα αυτό το πετρογκαζάκι.
8: Τίποτα.
9: Καλά, αυτό έχει κάνει γιατί δεν μαγειρεύει. Εδώ λέμε τώρα το έχουν κάνει γιατί σου λέει ότι το ψυγείο μας είναι μονίμως άδειο λόγω της ακρίβειας.
8: Όπα. Ναι, ναι, η νέα μόδα είναι αυτή.
9: Ναι, και ανοίγουν το ψυγείο και έχει, ρε παιδί μου. Δεν είπα ότι είναι άδειο.
8: Έχει νερό.
9: Αντιλαλό, έχει νερό. Ένα τυρί του τόστ, ένα ψωμί του τόστ, δύο αυγά, ένα βούτυρο, τελειώσαμε.
8: Καλό και για δίαιτα.
9: Που παλιά, παιδιά, θυμάμαι εγώ ότι είχαμε.
8: Ξεχύλιζε.
9: Όχι, δεν κατάλαβε εμεί. Σαν οικογένεια λέω τώρα. Είχαμε σε άλλο δωμάτιο καταψύχτη και είχαμε τα κρέατα μέσα και τα μπουγκώναμε εκεί να τα έχουμε τα κρέατα. Και ήταν ο καταψύχτης και ξεχύλιζε. Ήθελες να πάρεις ένα παγωτό να το βάζεις στην οικογενειακό να το βάζεις και δεν χωράγανε τα παγωτά από την κατάψυξη τη γεμάτη. Και τώρα την ανοίγω την κατάψυξη και έχω παγάκια.
8: Μπαίνεις
9: και
8: εσύ.
9: Και έχω
8: μπαίνεις
9: παγάκια.
8: Και εσύ να παίρνεις τον αέρα σου.
9: Μα ναι, δηλαδή είναι τρομερό. Αυτό το τρέντ έχει να κάνει με την ακρίβεια.
8: Ναι.
9: Ότι,
8: ούτε παγάκια τώρα.
9: Τίποτα.
8: Και τα παγάκια στοιχίζουν, ναι.
9: Πανάκριβα και τα παγάκια.
8: Ναι, πήγα εγώ στην Εύβοια να πάρω παγάκια.
9: 4 ευρώ λέει του σακούλα τα παγάκια.
8: Ναι, δεν χαλαρώστε
9: δουλειά λίγο, κουλάρετε.
8: Ξέρεις πόσο ρεύμα έχει κάψει για να σου κάνει εσένα το παγάκι.
9: Θα τα κάνω μόνη μου τώρα τα παγάκια αυτά κι εγώ. Θα πάρω κάτι ωραία ποτηράκια και θα τα βάζω τα παγάκια μέσα πλαστικά.
8: Τι.
9: Με τυχείο με οι φοιτητές που δεν έχουμε. Δεν το έχουμε πει, το έχουμε κάνει.
8: Δίκιο,
9: έχουν δίκιο απόλυτο.
8: Έχουν δίκιο οι φοιτητές από τυχείο. Λοιπόν, να πω ότι ακολουθεί διαφήμιση και να ξαναπώ ότι το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Combo Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το βράδυ και την Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Να πούμε ότι η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Αχ, τι τα είπαμε όλα αυτά για τις γουρουνοπούλες και τις τσοπάνιδες και την κλίτσα και τη γλίτσα και όλα τα αυτά. Τρέχουν τα σάλια μου τώρα. Σκέφτομαι το χθεσινό γύρο και λέω γιατί το υπόλοιπο που δεν έφαγα δεν το πήρα μαζί, γιατί.
9: Δεν το φάγες όλο τελικά.
8: Έχεις φάει γύρο με ομελέτα.
9: Όχι, θα πεθάνω, δεν μπορώ.
8: Γιατί.
9: Δεν μπορώ.
8: Αντί να βάλεις μπέικον, βάζεις γύρω.
9: Γιατί βάζω μπέικον.
8: Δεν βάζεις. Πω, σε κάτι
9: δεν μπορώ, δεν αντέχετε το, δεν μπορώ.
8: Είναι μερικά στο Παρίσι, παιδιά, που είναι τόσο κρατσανιστά. Μ' αρέσει το μπέικον όταν είναι πολύ τηγανισμένο και έχει γίνει σαν τσίπς, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πω, γέμισε ο ματσαλιάγκας μου σάλια. Λοιπόν, παιδιά, τι είναι, φάτε μάτια ψάρια, έτσι. Και γενικώς, ρε παιδί μου, άμα συζητάς πολύ για φαγητό, μετά σου έρχεται μία βουλημία. Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4, μη λείψει κανείς γιατί ως γνωστό...
9: Θα βάλουμε απουσίες.
8: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώ σα απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο τη λεωφόρου Κηφισού στο ύψο Πέτρου Ράλι και τη Λένορμαν. Καθυστερήσει στα δύο ρεύματα τη παραλιακή αλλά και τη Κηφισία ανατμήματα. Χαμηλέ ταχύτητε στην κάθοδο τη Βασιλή Σοφία και τη Βασιλέω Κωνσταντίνου, στη λεωφόρα Μαλία και την Φιλελίνων. Ναι, από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών στο αίτημα του ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων τη ψηφιακή επικοινωνία σε 6 κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπό είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακλειδωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή μία ακόμη μάρτυρη, 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου τον τελευταίο 1,5 χρόνο και δεν είχε καταθέσει προανακριτικά καθώς δεν είχε κληθεί. Τόνισε πως βοηθούσε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα, κάτι που έκαναν όλες τους καθημερινά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Στραντόπουλος για την υπόθεση που αποκαλούμε μπαζώματος στα Τέμπη. Ο πρώην υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της υδροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμοξοστοιχείων, καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των θυμάτων. Με δήλωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Στραντόπουλος ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως στις επικείμενες εθνικές εκλογές δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητά του πλέον αποτελεί διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκης, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η κλινική θα σφραγιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα, καθώς φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Ο προϊστάμενος Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίκουσας προκατακτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Καινή γραμμή στην αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου ενώπιση του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που τα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόνισε ότι Καραμαλής και Μητσοτάκης θα πρέπει να πάνε φυλακή για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή τον κύριο Μητσοτάκη στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Εκτίμησε πως μετά τις εκλογές το σκηνικό θα είναι ανατρεπτικό και πως θα υπάρξει διάλυση του συστήματος. Άγνοια για τους λόγους που γίνονται μαθήματα σε κοντέινερ στο Αργαλοχώρι 5 χρόνια μετά το σεισμό, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τι έγινε αυτά τα χρόνια, ενώ είπε πως προφανώς οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Σε ό,τι αφορά τους 400 επιτυχώντες που δεν εγγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τόνισε πως πρέπει να μας προβληματίσει. Εκτίμησε πως μπορεί να μην προχώρησαν στην εγγραφή τους είτε επειδή δεν τους ενδιαφέρε το τμήμα, είτε επειδή άλλαξαν προσανατολισμό. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Γαβάλας που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Νεαρός στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της εξέδρας. Σε άλλο προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Νελιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφει τη διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε δεν ενώ αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο σχολείο. Παράλληλα, στη σύλληψη μιας μητέρας παιδιού που φέρεται να επιτέθηκε σε διευθύντρια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της περιοχής μετά που μήνυση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, ενώ αναζητείται ακόμη και ο σύζυγός της. Στη διεθνή ενημέρωση, μια 69χρονη καθηγήτρια έχασε τη ζωή της, ενώ άλλη μια 44 ετών και ένα παιδί τραυματίστηκαν σε επίθεση που διαπράχθηκε από μαθητή σε σχολείο της Στασκόβ στη Βορειοδυτική Σλοβακία. Ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι αρχές της χώρας. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 Λεμάν Άρης για το Eurocup, στις 8 το βράδυ Βακί Πανκ Πανιόνιος στο βόλιο γυναικών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,45% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μόνο ένα στους 6 αγοραστές κατοικίας στην Ελλάδα χρησιμοποιεί στεγαστικό δάνειο έναντι 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία αύριο. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά 90,1. Εμείς Έλληνες, Ελλάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε και απόψε. Υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο, θα το πούμε. Έχουμε πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν βγει και μόλις ολοκληρώσουμε την παράθεσή τους θα καταλάβουμε πώς δημιουργείται ο νέος χάρτης στην περιοχή. Υπάρχουν συναντήσεις που δεν έχουν βγει στο φως δημοσιότητας. Υπάρχουν κινήσεις οι οποίες γίνονται και αναδιαμορφώνουν όλο τον χάρτη από τη Μέση Ανατολή μέχρι εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το επόμενο διάστημα εκτιμώ, προσωπική εκτίμηση, ότι μέχρι τις Ισραηλινές εκλογές στις 27 Οκτωβρίου θα έχουν προηγηθεί πολλά. Κατά τη γνώμη μας και μια αναζωπήρωση των στρατιωτικών συγκρούσεων με επίκεντρο το Ιράν. Και όχι μόνο. Άνω τελεία. Τώρα, αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα σε επίπεδο ακρίβειας κόστου ζωής, ενέργειας, κατά τη γνώμη μας, θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις σε όλο το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη, το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο να διαχειριστεί την κατάσταση. Σήμερα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενεργειακή πολιτική εντός εισαγωγικών του Γιόργενσεν ήταν: μην ανάβετε πολύ τα φώτα, κλείστε τη θέρμανση, περιορίστε τις μετακινήσεις. Αυτό είναι ενεργειακή πολιτική. Επειδή όμως αυτό θα φτάσει από την Αγγλία στο ράφι και επειδή μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης λιπασμάτων θα φτάσει η τιμή των τροφίμων σε επίπεδα τα οποία θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμα, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με αυτό, διότι το θεωρώ στρατηγικό. Θα παράγει σε διάρκεια αυτό πολιτικά και γεωπολιτικά αποτελέσματα. Εννοώ το κόστος τροφίμων που θα ξεκινήσει και από την έλλειψη λιπασμάτων. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτό και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Μινέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, μία από τις συζητήσεις που γίνονται είναι τι γίνεται με τα λιπάσματα, αν θα υπάρχει έλλειψη και αν αυτό το πράγμα θα ενισχύσει, θα αυξήσει περαιτέρω τις τιμές των τροφίμων, αν θα τα βρούμε στο ράφι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι και έλλειψη, ειδικά στα ζωτούχα λιπάσματα θα υπάρχει. Θυμάμαι ότι συζητήσαμε πριν 6 μήνες στην εκπομπή σας και λέγαμε ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να το κράτος να πήγαινε τότε να κλείσει μακροχρόνιες συμφωνίες, κυρίως με την Αίγυπτο, και να εξασφαλίσει τις ποσότητες. Αυτό δεν έγινε. Σήμερα λοιπόν ουσιαστικά, λόγω του προβλήματος που υπάρχει στον κόλπο του Ορμούς, γιατί τα αζωτούχα λιπάσματα φτιάχνονται από χρήση φυσικού αερίου, είναι εκεί πέρα, είναι οι 4-6 μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες. Οι άλλες δύο είναι Ρωσία και Κίνα. Η Κίνα, σκεφτόμενη τον εαυτό της, ουσιαστικά έχει μπλοκάρει τις εξαγωγές πέρα από πολύ φίλες χώρες. Στη Ρωσία δεν πάμε εμείς. Οπότε η μοναδική πηγή αζωτούχων λιπασμάτων έχει μείνει για όλη την Ευρώπη και κατ' επέκταση για τον κόσμο. Έχει πάει και έχει μείνει η Αίγυπτος. Θα σας πω μάλιστα ότι σε πρόσφατες έρευνες, τέλος Αυγούστου, αναφέρανε ότι 49 μονάδες σε Ινδία, Πακιστάν και Μπαγκλαντές έχουν ουσιαστικά κλείσει.
0: Λόγω έλλειψης φυσικού αερίου.
1: Λόγω έλλειψης ακριβώς, λόγω έλλειψης πρώτης ύλης, ναι, για την παραγωγή. Αυτό λοιπόν φέρνει και εκτείναξη στην τιμή, αλλά και το χειρότερο που λέγαμε και τότε, δεν θα έχουμε απαιτούμενες ποσότητες.
0: Μείωση παραγωγής.
1: Βέβαια, μείωση παραγωγής. Αυτό τι σημαίνει? Δεν θα έχουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγρότες για θρέψη στην καλλιέργεια. Άρα μειωμένη παραγόμενη τροφή. Άρα εκτείναξη μόνο και μόνο από αυτό της τιμής. Αν βάλουμε και το κόστος στην καλλιέργεια ότι εκτινάσεται, είναι και ένας δεύτερος παράγοντας που εκτινάσει την τιμή. Βέβαια δεν είναι μόνο, κύριε Γαλάρη, τα ζωτούχα λιπάσματα. Πρόσφατα η Ελστάτ έδωσε ότι τέλος Ιουλίου βρήκαμε μεσοσταθμικά 11,3% αύξηση τιμών στο σύνολο των λιπασμάτων και ουσιαστικά τέλος Αυγούστου είχε φτάσει 739 ευρώ ο τόνος στα φωσφορικά λιπάσματα, τα οποία δεν έχουν την πίεση που περιέγραψε στα ζωτούχα, από 5,69 πέρσι. Δηλαδή μία αύξηση 30%. Άρα ερχόμαστε και επηρεάζουμε το σύνολο των λιπασμάτων με αυξητικές τιμές πολύ μεγάλες, μαζί με την έλλειψη των αζωτούχων που είναι κύρια λιπάσματα. Έχουμε μία ορολογιακή βόμβα στη γεωργία και στην παραγόμενη πρώτη ύλη.
0: Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατροφική κρίση λόγω έλλειψης τροφής, λόγω έλλειψης παραγωγής τροφίμων.
1: Βεβαίως. Γιατί όπως σας είπα, η Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές έχουν μπει σε πάυση. Άρα θα επηρεάσει και όλες αυτές τις χώρες. Δεν υπάρχει λογική. Εντάξει, η Ευρώπη θα πάει να βρει από τρίτες χώρες ρύζι, και όλα αυτά. Συν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Δεν είναι κινδυνολογία το να βλέπουμε την πραγματικότητα και ότι η χώρα μας πρέπει να δράσει και να κλείσει συμφωνίες μακροχρόνιες. Δηλαδή, οι προβλέψεις στην οικονομική σκακέρα λένε ότι αυτή η ιστορία με τα λοιπάσματα θα μας φτάσει μέχρι και το 28. Είναι δεδομένο ότι θα είναι όλο το 27. Εμείς πώς ενεργούμε σε αυτή τη σκακέρα?
0: Μα θυμάμαι που το λέγατε πριν από κανένα εξάμεινο, οπότε είχαμε μιλήσει, και λόγω της ειδικής σχέσης που έχουμε με την Αίγυπτο, θα έπρεπε, έχετε δίκιο, να έχουμε κινηθεί ήδη με μια προνομιακή συμφωνία. Λόγω και της γεωπολιτικής συνεργασίας που έχουμε.
1: Ακριβώς. Μας ήταν να το πω εκλακευμένα βούτυρο στο ψωμί μας να το κάνουμε. Αλλά γιατί δεν το βλέπαμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι οι επιστημονικοί φορεί στο γεωτεχνικό μελλοντέ το έλεγε. Δράστε, πηγαίνετε, κλείστε μια συμφωνία να έχουμε, να μπορούμε να παράγουμε.
0: Αυτό πότε θα φανεί, σε ποια παραγωγή τροφίμων θα φανεί η έλλειψη που ξεκινά τώρα και η οποία θα επιδεινώνεται όπως περιγράφεται?
1: Σε 6 μήνες.
0: Σε 6 μήνες, μάλιστα.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Άρα θα στην αρχή, στο πρώτο τρίμηνο, περίπου δίμηνο τρίμηνο του καινούργιου χρόνου, θα αρχίσει να φαίνεται και να κορυφώνεται η έλλειψη.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε. Και αυτό θα έρθει να χτυπήσει όχι μόνο τη γεωργία και την κτηνοτροφία, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή το σανό, τριφύλλο και όλα αυτά είναι φουλ καλλιέργειες που θρέφουν την κτηνοτροφία μας, φουλ καλλιέργειες που θέλουν να ζωτούχω λίπανση, άρα δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική, θα ανέβει το κόστος, δεν θα υπάρχουν η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν λοιπάσματα, άρα σε όλο το φάσμα θα μπούμε σε αυτή την κρίση. Μαζί με όλα τα άλλα που αντιμετωπίζουμε στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, καταλαβαίνετε το μείγμα. Κάποιοι προβλέπουν μεγάλη αποχώρηση από την πρωτογενή τομέα εργατικό δυναμικού αγροτών.
0: Αυτό θα είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, διότι είναι ένας τομέας ο οποίος ήδη δοκιμάζεται από τη μειωμένη απασχόληση και
1: ακριβώς
0: από τα προβλήματα. Αν προσθεθεί και αυτό, θα μείνει η χώρα χωρίς παραγωγή. Και εφόσον έχει τέτοια διάρκεια που λέτε, δηλαδή αν αρχίσει να κορυφώνει, να κλιμακώνεται από το νέο έτος και φτάσει σε βάθος μέχρι το 28, θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις στην κοινωνία.
1: Ακριβώς. Και σε όλη την ελληνική κοινωνία, γιατί διατροφικά από εκεί και πέρα θα έχουμε όλες αυτές τις πιέσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Σας λέω, ούτε οι εισαγωγές θα είναι εύκολες. Μη σκεφτόμαστε ότι οι τρίτες χώρες θα μας φέρουν να μας ταΐσουν, γιατί και εκείνοι έχουν πρόβλημα. Παναλαμβάνω, η Κίνα σταμάτησε τις εξαγωγές για να καλύψει τη δική της παραγωγή και δίνει μόνο σε πολύ φίλιες χώρες, κάνοντας γεωπολιτική.
0: Ναι.
1: Αυτό που έπρεπε να κάνουμε και εμείς
0: με την Αίγυπτο.
1: Με την Αίγυπτο. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαρδιγιώτη, σε επαφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Yes. Μενελός Γαρδιγιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλάβατε τι έρχεται. Γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Είναι βαθιά γεωπολιτικό το ζήτημα και καταλαβαίνει κανείς τι καραμπόλες θα έχει, και πολιτικές και γεωπολιτικές. Λοιπόν, η γεωπολιτική των τροφίμων είναι βασική, διότι η κακουχία σε αυτόν τον τομέα ασκεί τεράστια κοινωνική πίεση και τεράστια κοινωνική πίεση παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4:15.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90 λαμπρό σε καλάρι, τη συνεχίζουμε. Επειδή είδα διάφορα μηνύματα για την είδηση που είπαμε χθες και το είπαμε πρώτη, ότι στην επίσκεψη που έγινε αυτή η μερών αστραπία και κρατήθηκε μυστική μέχρι να τελειώσει του Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ήταν το Κατάρ, ήταν η Σαουδική Αραβία, ήταν η Ιορδανία, ήταν το Μαρόκο και ήταν και ο ιός Χάφταρ από τη Λιβύη. Κρατήστε το αυτό για να το πούμε στην πορεία. Γιατί υπάρχουν διεργασίες οι οποίες θα μεταβάλουν τον χάρτη και τις οδεύσεις στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, αναμένουμε την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, μια επίσκεψη η οποία έχει προφανές ενδιαφέρον, ειδικά αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιμένουμε. Έντζε Μενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HALC, του Hellenic American Leadership Council. Αγαπητός Έντζε, καλησπέρα Έντζε.
1: Καλησπέρα Λάμπρο.
0: Λοιπόν, αναμένουμε τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Τι βλέπεις και τι αναμένουμε και τι πρέπει να προσδοκούμε, αν πρέπει.
1: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, γιατί είναι μια ιδιαίτερη επίσκεψη, γιατί ο Υπουργός ο Ρούμπιο έχει σπάνια κάνει επίσκεψεις για διμερείς λόγους. Όταν ταξιδεύει, συνήθως ταξιδεύει, και να μην ξεχάσουμε τις ευθύνες του, γιατί είναι και Υπουργός Εξωτερικών και National Security.
0: Και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας πλέον.
1: Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Και αυτός συνήθως ταξιδεύει όπως ταξίδεψε στη Τουρκία, μόνο επειδή ήταν ένα διεθνής συνέδριο. Ότι έρχεται στην Ελλάδα μόνο για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό και μας θυμίζει, μας δείχνει τι σκέφτεται και αυτός για αυτές τις σχέσεις.
0: Άρα το ταξίδι έρχεται μόνο εδώ, δεν πάει γενική περιοδία, μάλιστα. Σημαντικό.
1: Προς το παρόν έρχεται μόνο στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να γίνουν εξελίξεις, αλλά τώρα ενημερώνουν το τύπο και το Κογκρέσο ότι μόνο για Ελλάδα πάνε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ξανά πολύ σημαντικό που θα έχουμε τον Υπουργό να κάνει το στρατηγικό διάλογο. Στα χρόνια πριν πάντα είχαμε υπουργό, είχαμε και τον Πομπέο, είχαμε και τον Μπλίνκεν, αλλά σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτή τη θητεία Τραμπ, βλέπουμε μόνο τους υφυπουργούς να κάνουν το στρατηγικό διάλογο. Ο Μάρκο Ρούμπιο ο ίδιος έχει κάνει μόνο το στρατηγικό διάλογο της Ινδίας. Για να έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο να κάνει, που έχει κάνει μόνο της Ινδίας, κάνει της Ελλάδας ξανά.
0: Σημαντικό.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ σαφές μήνυμα εδώ στην Αμερική. Και σε αυτή την περίοδο που προσπαθούν να σκεφτούν πώς τελειώνουν ένα πόλεμο, δεύτερο πόλεμο, και ποιοι είναι οι πιο οι πιο σταθεροί σύμμαχοι, μεγάλο μήνυμα είναι αυτό από τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Βέβαια, γιατί τώρα σκέφτομαι αυτό που έλεγες, Ινδία και Ελλάδα έχει και ένα συμβολισμό, τον IMEC, έτσι ξεκινάει από την Ινδία, καταλήγει στην Ελλάδα. Yeah. Και επειδή ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος ήταν μαζί με τον Μενέντες ο αρχιτέκτονας της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, και με το East Med και λοιπά τότε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που ξέρει την περιοχή και ξέρει τα θέματα εδώ.
1: Έχει ένα στρατηγικό όραμα ο Μάρκο Ρούμπιο που τα είχε για πολλά χρόνια, δεν ήταν μόνο γερουσιαστής. Μην ξεχάσουμε ότι ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής για Intelligence.
0: Πληροφοριών.
1: Ναι. Είναι πράγματα που ήταν υποψήφιος για πρόεδρος, είναι υπουργός εξωτερικών, είναι σε μια θέση που μπορεί, φυσικά με αρκετούς προορισμούς, γιατί είναι σε μια κυβέρνηση που υπάρχουν και άλλα οράματα.
0: Ναι.
1: Του J.D. Vance, έχουμε ένα πρόεδρο που μερικές φορές βλέπει τον κόσμο όχι με γεωστρατηγικό όραμα, αλλά με γεωοικονομικό όραμα. Και υπάρχει διαφορά, υπάρχει μεγάλη διαφορά, αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο ο ίδιος έχει ένα γεωστρατηγικό όραμα.
0: Και επειδή έχει εναντιθέσει με άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ έχει καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, ξέρει και την Κύπρο πολύ καλά. Στο πλαίσιο του 3-1, αυτό είναι χρήσιμο, γιατί κάποια στιγμή το 3-1 είχε ατονίσει. Τώρα η έλευση του Ρούμπιο στην Ελλάδα, με φόντο το όλα τα υπόλοιπα, έχει ιδιαίτερη σημασία. Και έχουμε και τις εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Αλλά γενικά έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, εν αντιθέσει με άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
1: Έχει τρομερές σχέσεις με το Ισραήλ. Έχει εκφράσει και τη δυσαρέστεια του με κάποιες κινήσεις του Νετανιάχου. Αλλά είναι κάποιος που τον από όλους στην κυβέρνηση το Ισραήλ εμπιστεύεται τον Μάρκο Ρούμπιο πιο πολύ, και οι Αμερικανοεβραίοι εμπιστεύονται τον Μάρκο Ρούμπιο πιο πολύ. Αλλά το βλέπεις. Παίζει με χαμηλούς τόνους. Δεν παίζει. Όταν το συγκρίνουμε με τον Παμπέο που λίγο πιο έντονα επηρίαζε τον Πρόεδρο, ο Μάρκο Ρούμπιο καταλαβαίνει ότι, μην ξεχάσουμε, το Μάγκα δεν τον πήγαινε το Μάρκο Ρούμπιο. Όταν τον δήλωσε, όταν δεν τον ήθελε και όταν τον δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ σαν υπουργό, υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια,
0: να μπει ο Γκρενέλ στη θέση του. Και να μπει ο Γκρενέλ.
1: Τώρα, το γεγονός που ο Μάρκο Ρούμπιο όχι μόνο, και έχουμε και μια εξέλιξη που την τελευταία εβδομάδα που πήγε απρόσεχτη, αλλά ο Τραμπ έβγαλε το προσωρινό από το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Τώρα, όσο μείνει ο Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και Υπουργός Εξωτερικών.
0: Πολύ σημαντικό για την επιρροή που θα έχει. Βέβαια.
1: Ναι, και ο μόνος που είχε τέτοια επιρροή ήταν ο Κίσιντζερ. Αλλά ακόμα λίγο προσέχει ο Ρούμπιο τι λέει. Ξέρουμε ότι δεν συμφωνεί με τον Μπάρακ σε πολλά θέματα, αλλά δεν του κάνει κριτική, δεν τα βγάζει προς τα έξω. Ξέρουμε ότι με την κατάσταση τώρα και τις εξελίξεις με την έρευνα του Wall Street Journal και τα λοιπά, είναι δυσαρεστημένος, αλλά δεν τα βγάζει προς τα έξω. Έχει καταλάβει ότι η καλύτερη του επιρροή απέναντι από τον πρόεδρο είναι να κρατάει τους τόνους του χαμηλούς. Αλλά σε κάθε φορά που είχε μια σύγκρουση ο Ρούμπιο με άλλους, και στο Ιράν και στη Βενεζουέλα, το έχουμε συζητήσει σε αυτή την εκπομπή, ο Γκρενέλ πήγαινε να κάνει το αντίθετο στη Βενεζουέλα. Κάθε φορά έχει η πολιτική του Ρούμπιο κερδίσει. Τώρα, πού θα καταλήξει αυτό, θα δούμε. Αλλά είναι κάποιος με τεράστια επιρροή και που έχει και την κάτι που έχει ο Ρούμπιο που δεν είχε και ο αντιπρόεδρος, επειδή είχε πολλά χρόνια στην Γερουσία, έχει και σύμμαχους στο Κογκρέσο που τον εμπιστεύονται, και αν χάσει οι Ρεπουμπλικάνοι το Κογκρέσο, μπορεί να είναι και αυτό και πιο σημαντικό.
0: Έχει επιπλέον σημασία, επειδή αναφέρθηκε στον Μπάρακ, ότι ο Ρούμπιο εκπροσωπεί μία στρατηγική στην περιοχή που είναι αντίθετη από αυτή που προωθεί ο Μπάρακ. Συγκρούονται δύο στρατηγικές για την περιοχή. Η μία κλασική, αυτή του Μπάρακ, Μενέντες, Πομπέο κλπ, που στην ουσία είναι ο ΆΙΜΕΚ, αυτός ο διάδρομος, έτσι. Και η άλλη που προωθεί ο Μπάρακ, και η άλλη πλευρά που θέλει να βάλει μέσα την Τουρκία, την Συρία και γενικά. Ένα επισφαλή, επικίνδυνο διάδρομο ούτως ή άλλως, αλλά βάση περιπτώσει συγκρούονται δύο διαφορετικά σχέδια για την περιοχή. Και έχει σημασία ότι ο Ρούμπιο είναι στην από εδώ πλευρά.
1: Είναι, γιατί τώρα, επειδή έτσι πως αυτό που ξέρουμε, σίγουρα έχουν χάσει τη Βουλή οι Ρεπουμπλικάνοι. Τώρα για πρώτη φορά πάμε από τα... πριν ένα χρόνο θα έλεγα υπήρχε 55% πιθανότητα ο Τραμπ να αυξήσει το πλεονέκτημά του. Τώρα εχθές βγήκε το περίφημο political report και δίνει τους δημοκρατικούς 54% πιθανότητα να πάρουν και τη Γερουσία. Αυτά που έχουμε δει τελευταίως, στα τελευταία χρόνια, που δεν είναι τυπικά δεν είναι τυπικά να έχεις ένα πρέσβη της Τουρκίας να έχει κυριαρχία όχι μόνο στη Τουρκία αλλά στο Ιράκ, στη Συρία, στο Λέβανο, να έχουμε αυτό που βλέπουμε τώρα με την πρέσβερα της Ελλάδος να πηγαίνει η Ρουμανία, η Αλβανία. Όχι, αν μπουν μέσα οι δημοκρατικοί μπορεί να γίνει και πιο δυνατός ο Ρούμπιο, γιατί θα έχουν απέτηση τα τυπικά πρωτόκαλλα να υπάρχουν, να
0: εφαρμόζονται. Ναι.
1: Να εφαρμόζονται. Και ο Ρούμπιο ξέρει να παίζει αυτό το παιχνίδι. Και εγώ, αν μείνει, εγώ νομίζω θα μείνει γιατί έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να κατεβεί σαν πρόεδρος. Mm-hmm. Και αν δεν θα κατεβεί σαν πρόεδρος, δεν υπάρχει πλέον λόγο να φύγει.
0: Κόλλημα να
1: γιατί,
0: φύγει.
1: Ναι. Και αν μείνει, μάλλον θα γίνει και πιο
0: ισχυρός.
1: Θα έχει μεγαλύτερη επιρροή. Ναι.
0: Μάλιστα, αναμονή. Ωραία, τα λέμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έντι, για την εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ. Έντι Ζεμελίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Σκαλαρίτης, συνεχίζουμε λοιπόν. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στη στρατιωτική διάσταση. Αυτά από την επικείμενη επίσκεψη Ρούμπιο, σημαντικά το μας είπε ο Ντίνης Ζεμενίδης. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τη στρατιωτική διάσταση, γιατί λέγαμε για το 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ο Ρούμπιο είναι από τους υπέρμαχους, βασικά από τους αρχιτέκτονες αυτής της πολιτικής. Ο Πομπέο το έφτιαξε, αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Μενέντες ήταν αυτοί που έκαναν την πολιτική της Ανατολικής Μεσογείου. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, με την Κύπρο, τι γίνεται και με τα άρματα, την ιστορία η οποία είχε τελματώσει? Είχαμε προσφέρει κάποια Λέοπαρντ, η Κύπρος δεν τα ήθελε, κοίταγε τα Μερκάβα των Ισραηλινών.
1: Για την ακρίβεια, ξεκίνησε ανάποδα το θέμα. Οι Κύπροι είχαν έρθει σε συμφωνία με τους Ισραηλινούς για Μερκάβα. Mm. Και μάλιστα Μερκάβα 4. Αναφερόταν αναβαθμισμένη έκδοση, ουσιαστικά επρόκειτο για ανακατασκευασμένα, γιατί καινούργια δεν υπάρχουν, ανακατασκευασμένα σε επίπεδο καινούριου. Τον αριθμό δεν τον είχαν αποκαλύψει ποτέ. Αλλά για να ξεκινήσουμε καλύτερα το πλαίσιο, να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Φρουρά διαθέτει τα εξής άρματα μάχης για τις δύο μεγάλες μονάδες με μηχανοκίνητες θωρακισμένες τις οποίες έχει. Στα χαρτιά είναι 82 TAF-80, είναι μια έκδοση γιού. Θα εξηγήσω αμέσως μετά γιατί είναι ιδιαίτερη. Και 52 άμυχη 30 V2. Άμυχη 30 είχαμε δώσει και εμείς στην Κύπρο από αυτά που είχαμε αποσύρει. Τα άμυχη 30 χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα, ήταν αγορά Χούντας. Χρησιμοποιήθηκαν για ένα χρονικό διάστημα, ήταν πρακτικά το άρμα που μπήκε στο Πολυτεχνείο, έτσι. Δηλαδή από εκεί είναι γνωστό δυστυχώς το συγκεκριμένο όχημα. Είχαμε δώσει και εμείς πρόσθετα και είχαν αποκτηθεί και από τη Γαλλία. Τα δικά μας αποσύρθηκαν εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Τα άμυχη 30 V2 είναι αυτά τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσία. Οι αριθμοί είναι 52 σε αυτά εδώ πέρα. Τα 82, τα 80, ήταν μια αγορά η οποία έγινε σε δύο δόσεις, ανάμεσα στο 1997-98 και στο 2010 περίπου. Ήταν μια περίεργη έκδοση και ήταν μια επιλογή ανάγκης εκείνη την εποχή.
0: Γιατί δεν υπήρχε μπάρκο και δεν μπορούσαν να πάρουν δυτικά όπλα.
1: Και όχι μόνο αυτό, ακόμη και στη Ρωσία αυτά επιλέχθηκαν κάτω από πολύ ιδιάζουσες συνθήκες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της έκδοσης του TAF-80 του γιού είναι ότι, όπως και τα Abrams, τα αμερικανικά, έχουν στροβιλοκινητήρα. Το οποίο έχει ορισμένα σαφή πλεονεκτήματα, διότι είναι μικρά ο βάρος, πολύ μεγάλη ισχύ, η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη, αλλά από την άλλη μεριά έχει τρομερές καταναλώσεις και όταν έρχεται η ώρα της συντήρησης,
0: μαζεύεται σκουπίδι, υπάρχει.
1: Γίνεται, όχι μόνο αυτό, γίνεται όπως είναι αεροπορικό υλικό. Ναι. Δηλαδή, ο ίδιος κινητήρας που είναι τοποθετημένο σε αεροπορικό υλικό είναι τοποθετημένο και στο άρμα μάχης. Άρα γίνεται με προδιαγραφές αεροπορικού υλικού. Ναι. Μεγάλα τα κόστη.
0: Κόστος.
1: Στα χαρτιά είναι αυτά τα 82 και 52, αλλά στην πραγματικότητα οι αριθμοί είναι μικρότεροι.
0: Ωραία, για πάμε. Λοιπόν, άρα πού είμαστε τώρα?
1: Για τη σταδιακή αντικατάσταση κλείστηκε μια συμφωνία για τα Μερκάβα. Αλλά αυτό είχε γίνει πριν από τον πόλεμο. Σήμερα οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν. Το έχουν πει αρκετές φορές ότι δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν. Δεν αρνούνται τα Μερκάβα, αλλά δεν μπορούν να τα αποδεσμεύσουν. Οπότε έρχονται οι Κύπροι, δεδομένου μάλιστα ότι οι κατοχικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και μάλιστα ο λόγος που κοιτούσαν για τα Μερκάβα ήταν η ενίσχυση των κατοχικών δυνάμεων, διότι οι Τούρκοι είχαν Mi-48 δύο εκδόσεις δικές τους εξυγχρονισμένες. Κάποια στιγμή στην Κύπρο πήγανε Leopard 2 Α4. Τότε κοίταξαν τα Μερκάβα. Μερκάβα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κοιτούσαν εναλλακτικές λύσεις. Leopard 2 δεν υπάρχει ούτε για δείγμα στην Ευρώπη. Δηλαδή είδα δημοσιεύματα του κυπριακού τύπου ότι κοιτούσαμε και κοιτάμε προς τα Leopard 2. Leopard 2 δεν υπάρχουν. Ό,τι υπήρχε...
0: Δόθηκε Ουκρανία.
1: Ακριβώς, και ό,τι θα υπάρχει ανακατασκευάζεται πλέον σε ανώτερο επίπεδο, όπως έγινε στην Τσεχία για παράδειγμα. Εμείς κάποια στιγμή είχαμε σκεφτεί να αποδεσμεύσουμε κάποια δικά μας και να μπουν σε ένα πρόγραμμα όπου οι Κύπροι θα βοηθούσαν εμάς να εξυγχρονίσουμε τα υπόλοιπα και θα παίρνανε 50 τόσα που ήταν η ανάγκη. Ούτε και αυτό εδώ πέρα προχώρησε. Αυτό το οποίο υπήρξε, αλλά για κάποιο λόγο δεν προχώρησε, είναι ότι προσφέρθηκαν από ελληνικά αποθέματα μη Leopard 1α5. Θα μου πει κάποιος ότι Leopard 1α5 απέναντι σε Leopard 2α4. Τα σύγχρονα πυρομαχικά των 105 χιλιοστών έχουν πολύ μεγάλες ικανότητες και αν ρωτήσει τους αρματιστές και έχω ρωτήσει και έχω πολλές φορές συζητήσει μαζί τους, λένε το εξής. Δεν πας να σκοτώσεις απαραίτητα ένα άρμα μάχης. Μια βολή από πυροβόλο
0: να το βγάλεις επάνω, εκτός.
1: Ακινητοποιεί το άρμα, σβήνουν τα πάντα μέσα και ώσπου το εξουδετερώνει τουλάχιστον για ικανό χρονικό διάστημα. Ναι. Πάβει να είναι απειλή. Και πολλές φορές το βγάθηκε εκτός πεδίου μάχης. Άρα με σύγχρονα πυρομαχικά τα Leopard τα δικά μας θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εμείς τι κάναμε? Βγάλαμε από τα 500 τόσα που είχαμε περίπου 125 με 130 είναι πλεονασματικά. Διότι μειώσαμε, κλείσαμε μονάδες, μειώσαμε τις οροφές και αυτά τα άρματα ήταν διαθέσιμα. Υπήρξε εντολή να μαζευτούν στην Αυλώνα χωρίς να υπάρξει αποψήλωση. Ακριβώς με την προϋπόθεση ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαν είτε να μεταπολιθούν είτε να υπήρχε αυτή η κυπριακή απέτηση. Οι Κύπροι ήρθαν εδώ πέρα, δεν τους άρεσε πολύ όλη η ιστορία και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι ήρθανε τυπικά. Ήρθαμε, τα είδαμε, εξακολουθούμε να θέλουμε τα Μερκάβα. Πότε θα έρθουν τα Μερκάβα είναι άγνωστο. Ενδιάμεση λύση τα Leopard θα μπορούσε να υπάρξει.
0: Αυτό μου να σε ρωτήσω, ως ενδιάμεσο δεν εξυπηρετεί?
1: Αυτό είναι το θέμα. Και μάλιστα εδώ πέρα υπάρχει και άλλο ζήτημα. Ναι, χρειάζονται αναβάθμιση. Υπάρχει πακέτο αναβάθμισης, τουλάχιστον μία πρόταση από τη γνωστή μας εταιρεία η ODH Θεσσαλονίκη, η οποία το παρουσίασε και για την ελληνική υποψηφιότητα. Εμείς όμως δεν ενδιαφερόμαστε να κάνουμε τα Leopard 1α5 σε ανώτερο επίπεδο. Θέλουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Κινητήρα και θερμική κάμερα. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσαν να κάνουν και οι Κύπροι σαν ενδιάμεση λύση. Με πολύ χαμηλότερο κόστος, διότι τα χρήματα που ακούγονται είναι ότι το Μερκάβα συζητάμε για 10 εκατομμύρια.
0: Το κομμάτι.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Το κομμάτι.
1: Το κομμάτι. Η πλήρης αναβάθμιση του Α5, του 1α5, με νέα θωράκιση, διατηρώντας το πυροβόλο και με τέταρτης γενιάς πυρομαχικά, δεν ξεπερνούσε το λογαριασμό στην τελευταία φορά, στην τελευταία ΔΕΦΕΑ που συζητούσαμε για ελληνική αναβάθμιση, δεν ξεπερνούσε τα 6 με 7 εκατομμύρια. Για μας ήταν ακριβό. Γιατί δεν είχαμε πρόθεση να κάνουμε ούτε τα μισά από τα 500. Γιατί δεν έχουμε την ανάγκη. Αλλά για τους Κύπρους θα μπορούσε να είναι μια λύση. Μαζί με την
0: αναβάθμιση επίπεδου όπως τα τσεχικά.
1: Όχι, εκείνα τα είναι α4. Εκείνα είναι 2α4. Είναι όμως με ικανότητες οι οποίες ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε άρμα με πυροβόλο των 105 χιλιοστών στο δυτικό προστάσιο. Η πρόταση μάλιστα αυτή, το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή πριν από μερικές εβδομάδες, στη δυτικό προστάσιο. Η πρόταση μάλιστα αυτή, το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή πριν από μερικές εβδομάδες.

0: διαμάχες στην Ουκρανία αποδείχθηκαν ότι δεν έχουν την ίδια αξία πλέον σε εποχές περιπλανών πυρομαχικών και ντρόουν κτλ. Όταν οι Τούρκοι κατεβάζουν, λέω, Παρτίο Α4 και μάλιστα εξυγχρονισμένο από ό,τι φαίνεται σε κάποιες παραμέτρους. Άρα,
1: άρα πρέπει να βρεθεί μια διάμεση λύση.
0: Να το δούνε διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Φέδων Καρασιουφίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε Μπρυξέλλες μόλις γυρίσουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
9: Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες τώρα να δούμε τι γίνεται και με τα ενεργειακά, γιατί είχαμε και το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, αλλά και γενικά τώρα δεν είναι σοβαρή η εικόνα που εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αφού έριξε ενεργειακά την Ευρώπη στα βράχια, τώρα βγαίνει και δίνει οδηγίες του τύπου μην ανάβετε πολύ το φως, χρησιμοποιήστε λίγο θέρμανση, περιορίστε τις μετακινήσεις. Αυτό δεν είναι ενεργειακή πολιτική, αυτό είναι κατάντια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη.
1: Γεια σας κύριε Καλαρίτη, ήσασταν λίγο σκληρός βέβαια στην
0: Ευρωβουλευτική. Είμαι σκληρός, αλλά όταν βγαίνει ο Γιώργης, ο αρμόδιος επίτροπος, και λέει αντί για ενεργειακή πολιτική, κλείστε τα φώτα, μην ανάβετε θέρμανση, υπερπατήστε λίγο. Αυτά τα λένε οι Ιρανοί στο καθεστώς του Ιράν, επειδή έχουν θέματα. Δεν πάει να τα λέει η Ευρώπη.
1: Ας προσπαθήσουμε λίγο να δούμε ποια είναι η κατάσταση, γιατί δυστυχώς είμαστε σε μια συγκυρία όπου τώρα θα πληρώσουμε τα λάθη του παρελθόντος, τα δικά μας λάθη δηλαδή της Ευρώπης, και ταυτόχρονα έχουμε μερικές μικρές ασφαλιστικές δικλείδες για να μειώσουμε την ένταση αυτή. Να σας πω με δύο λόγια. Καταρχήν, το γεγονός ότι ο Επίτροπος μας ζήτησε το αυτονόητο, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε σοφός ούτε Επίτροπος για να ζητήσει να μειωθεί η κατανάλωση και να μειώσουμε και τις μετακινήσεις. Αυτό δείχνει ακριβώς πού έχει οδηγήσει αυτή η αιμονή που είχε τα προηγούμενα 10-15 χρόνια η Ευρώπη να κοιτά μόνο και αποκλειστικά και με αιμονικό τρόπο μόνο τα ανανεώσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το λέω αυτό όχι για να κατηγορήσω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι το μέλλον του πλανήτη. Τα ανανεώσιμα πρέπει να πάνε. Αυτό που ξέχασε η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια, και όταν λέω Ευρώπη, πρέπει να καταλάβετε, ενώ κυρίως τις κυβερνήσεις, γιατί οι κυβερνήσεις, τα ευρωπαϊκά συμβούλια είναι αυτά που καθορίζουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες και το κοινοβούλιο επίσης, αλλά κυρίως οι κυβερνήσεις αποφασίζουν. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι οι κυβερνήσεις άφησαν την Ευρώπη να πάει μονομερώς στα ανανεώσιμα, αγνοώντας μερικές απλές αλήθειες. Θα σας πω μία βασική αλήθεια. Τα ανανεώσιμα είναι καλά και πρέπει να τα προωθούμε, αλλά είναι μόνο για τον ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός είναι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Το υπόλοιπο 80% είναι 30% μεταφορές και 50% ψήξη θέρμανση. Mm. Άρα, ό,τι και να κάνουμε με τα ανανεώσιμα, στο καλύτερο επίπεδο να φτάσουμε, τώρα είμαστε κοντά στο 50% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, θα ασχολούμαστε, αυτό αφορά το 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνουμε με τη γεωργία, τι κάνουμε με τη βιομηχανία, τι κάνουμε με την ψήξη θέρμανση, τι κάνουμε με τις μεταφορές. Αυτά λοιπόν αγνοήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Όπως επίσης αγνοήθηκε και μια δεύτερη αρχή, είναι το λεγόμενο τρίλημα, όχι δίλημα, ναι, το τρίλημα της ενέργειας. Το τρίλημα της ενέργειας είναι ότι οι κοινωνίες θέλουν να έχουν πράσινη ενέργεια, αλλά επιπλέον θέλουν να έχουν φτηνή ενέργεια και επαρκή ενέργεια. Εμείς ασχοληθήκαμε μόνο με το πρώτο, δηλαδή την πράσινη ενέργεια. Αγνοήσαμε το ότι η πράσινη ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλεί αυξημένες τιμές, άρα τα νοικοκυριά πληρώνουν ακριβά, και αγνοήσαμε και το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, που είδαμε πώς εξελίχθηκε με το ρωσικό φυσικό αέριο, που είχαμε μονοδιάστατη εξάρτηση μόνο από τη Ρωσία και βρεθήκαμε μετά το 2021-2022 στην κατάσταση που είμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Mm-hmm. Δυστυχώς με την...
0: Υπάρχει κάποιο σχεδιασμός τώρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, γιατί έρχεται χειμώνας. Οι δεξαμενές δεν είναι...
1: Η αποθήκες είναι κάτω από τα ελάχιστα της τελευταίας πενταετίας. Να. Άρα έχουμε θέμα. Και το πρόβλημα είναι ότι έτσι όπως εξελίσσονται οι τιμές, κυρίως στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί περί αυτού μιλάμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξευρεθούν ποσότητες και σε κάπως ανεκτές τιμές προκειμένου να γεννήσουν οι ευρωπαϊκές αποθήκες. Γιατί ό,τι ποσότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου παράγεται εκτός μακροχρόνιων συμβολέων, να ξέρετε ότι φροντίζουν αμέσως οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Ιαπωνία και κάποιες φορές και η Κίνα, και τα αγοράζουν σε οποιαδήποτε τιμή με αποτέλεσμα η Ευρώπη να μένει χωρίς φυσικό αέριο.
0: Θα πληροδοτούν οι Ασιάτες, μονίμως πληροδοτούν.
1: Βεβαίως πληροδοτούν, και ήταν πάντα ο μεγάλος μας κίνδυνος, δηλαδή όταν υπάρχει ένα φορτίο σπότ στη Μεσόγειο. Δυστυχώς τα κράτη-μέλη είναι το καθένα μόνο τους, δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη την ενοποίηση των προμηθειών φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα μια οικονομία, για παράδειγμα, όπως η ελληνική ή η βουλγάρικη ή η λιθουανική, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να ανταγωνιστεί την τιμή που θα δώσει η Κίνα ή η Νότια Κορέα ή η Ιαπωνία.
0: Αυτό είναι δεν θα ήταν, κύριε Μανιάτη, δεν είναι βασικό, γιατί μιλάμε για ενοποιημένη Ευρώπη. Σε αυτόν τον τομέα που είναι κρίσιμο, που είναι υπαρξιακό, χωρίς ενέργεια τη σβήνει η Ευρώπη. Έτσι. Τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα να υπάρχουν κοινές αγορές. Κοινό χρέος δεν θέλαν για γνωστούς λόγους. Γίνονται προσπάθειες για κοινόπλικα συστήματα κλπ. Ωραία. Σε αυτό που είναι βασικό, δεν θα πρέπει για οικονομίες κλίμακος, για να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε τους Ασιάτες κλπ.
1: Μου ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα, θα σας απαντήσω, γιατί έχω προσωπική συμβολή σε αυτό το ζήτημα. Όταν έγινε η εισβολή, η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία το 2014, σας θυμίζω η Ελλάδα είχε την Προεδρία. Εγώ είχα τότε, ήμουν προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1927. Mm-hmm. Λοιπόν, αφού τέλειωσε η κρίση, εγώ έκανα τις βασικές διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, με τον Επίτροπο, με τους Αμερικάνους κλπ. Τελείωσε αυτό, έκανα ένα κείμενο, μια επιστολή, εμπιστευτική βέβαια, απολογισμού και προτάσεων. Μία από τις πέντε προτάσεις που έκανα στον τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον περίφημο Μπαρόζο, για όσους τον θυμούνται, ήταν αυτό ακριβώς που λέτε. Δηλαδή είπε ότι είναι αδιανόητο το κάθε κράτος μέλος να πηγαίνει στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και να προσπαθεί μόνο με τις δικές του μικρές δυνάμεις, γιατί είναι 1 προς 27 οι δυνάμεις του κάθε κράτους μέλους, να αγοράσει και να ανταγωνιστεί σε τιμές, ενώ θα έπρεπε να έχουμε κοινές προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή να το πω απλά, κάθε εξάμηνο να δηλώνουν σε μια πλατφόρμα τα κράτη πόσο φυσικό αέριο θα χρειάζονται το επόμενο εξάμηνο. Μπράβο. Να βγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού και να λέει: έχω 7 κράτη-μέλη που θέλουν το επόμενο εξάμηνο να αγοράσουν τόση ποσότητα. Με αποτέλεσμα να αγοράζεις στα σίγουρα και να αγοράζεις και σε πολύ φτηνότερη τιμή από αυτό. Αυτή η πρότασή μου που είναι μια αυτονόητη πρόταση. Εσείς χωρίς να το ξέρετε, κάνατε αυτό το σχόλιο. Είναι, το λέει η απλή λογική. Εγώ το έχω κάνει επισήμως.
0: Και από τότε, 12 χρόνια μετά, τίποτα.
1: Πρόσφατα ξεκίνησαν και υλοποίησαν έναν καινούριο κανονισμό, το Aggregate EU, που προσπαθεί να ενώσει τέτοιες δυνάμεις, αλλά τώρα πια, μετά το ξέσπασμα της δεύτερης κρίσης, μετά τον πόλεμο, το ξέσπασμα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Τέλος πάντων, κύριε Καλαρίτη, για να είμαστε δίκαιοι. Η Ευρώπη καλά κάνει και πάει στα πράσινα. Αυτό που όμως δεν μπορεί να συγχωρεθεί είναι το ότι αγνόησε όλες τις άλλες διαστάσεις ενέργειας.
0: Τις πολέμησε, έτσι αγνώρισε, τις πολέμησε κιόλας. Γιατί αν είχε διευκολύνει τις έρευνες και τις γεωτρήσεις, θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση τώρα. Την έπιασε η μονομανία και έσπευσε να κηρύξει ήδη άχρηστο και μη αναγκαίο το φυσικό αέριο, το πετρελαίο κλπ. Λες και είχαμε περάσει άλλη εποχή που δεν υπήρχε η απαραίτητη
1: τεχνολογία. Και προσάξτε το ακόμη χειρότερο ποιο είναι. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το φυσικό αέριο θα είναι το καύσιμο μετάβασης τα επόμενα 30 με 40 χρόνια. Δηλαδή από τη μια λέει δεν θέλω ούτε να ακούσω, έλεγε τουλάχιστον, ούτε να ακούσω για φυσικό αέριο, και ταυτόχρονα λέει ναι, αλλά θα το χρειάζομαι για τα επόμενα 40 χρόνια. Δηλαδή έλεγε στα κράτη-μέλη αγοράστε από ξένους. Αυτό ξέρετε παρέστηκε και την Ελλάδα. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση σημερινή, αν δείτε πριν 2 χρόνια, ούτε μία αναφορά δεν είχε κάνει στο φυσικό αέριο, καμία, σε γεωτρήσεις και λοιπά, απολύτως τίποτα.
0: Ούτε ήθελε. Και αν δεν είχε βγει και ο Τραμπ, ακόμα εκεί θα ήμασταν.
1: Ο Τραμπ, όταν βγήκε ο Τραμπ, ο κύριος Πρωθυπουργός, έκανε μια κυβίστηση απολύτως και αγάπησε μάλλον το φυσικό αέριο, για το οποίο είχε πει το 21 ή το 22 στα Ηνωμένα Έθνη, ότι είναι καύσιμο του παρελθόντος και εμείς πρέπει να προχωρήσουμε μόνο με τα ανανεώσιμα. Σοβαρά λάθη, κύριε Καλαρίτη, σοβαρά λάθη τα οποία τα πληρώνουμε τώρα. Ελπίζω να μαθαίνουμε από αυτό που ζούμε, γιατί ενεργειακές κρίσεις δυστυχώς μας διδάσκει η παγκόσμια ιστορία ενεργειακής κρίσης. Τα έχουμε κάθε 5, 6, 7 χρόνια.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή επίκειται εκτός απρόοπτου η γεώτρηση στο Ιόνιο. Έτσι, στο Ιόνιο. Τι βλέπετε εκεί, τι εκτιμάτε,
1: επειδή είστε είναι αισιόδοξο. Ναι, είναι αισιόδοξο, γιατί ξέρω εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή πριν ακόμη μπει η ExxonMobil, όταν ήταν το TAL, εδώ και αρκετό καιρό, γιατί τα παρακολουθώ όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε. Εμείς τα προχωρήσαμε, τα ξεκινήσαμε. Ξέρουμε ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν τουλάχιστον 2 στόχοι, οι οποίοι θα μας δώσουν, εκτιμάμε τουλάχιστον, θα μας δώσουν καλά αποτελέσματα. Ο αρμόδιος υπουργός έκανε και κάποια δήλωση. Υποθέτω ότι έχει κάποια δεδομένα πιο αναλυτικά.
0: Για περίπου 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εκτιμάται.
1: Για περίπου 10 δις σε συνολική αξία, 10 δις ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα από εκεί αναμένουμε και σημαντικά έσοδα για τα δημόσια ταμεία. Mm. Άρα για να κλείσουμε. Εμείς θα δεχθούμε με θετικό τρόπο να ξεκινήσει η γεώτρηση και να αρχίσει η Ελλάδα επιτέλους να γίνεται παραγωγός. Ελπίζω να μην ξανακάνουμε, μιλώ και για αυτή την κυβέρνηση και για όποια κυβέρνηση εκλεγεί μετά τις επόμενες εκλογές, τα ίδια λάθη. Να συνεχίσουμε.
0: Έχετε δει και επειδή συζητάμε χρόνια μαζί για αυτό το θέμα, γνωρίζετε καλύτερα από πολλούς ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη πιθανούς στόχους κοιτασμάτων. Έτσι, η
1: ελληνική... Είναι 32, τους έχουμε μετρήσει με τα δεδομένα που ξέρουμε σήμερα. Σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη έχουν εντοπιστεί 32 πιθανοί στόχοι. Άρα έχουμε 32 πιθανές περιοχές στις οποίες αξίζει τον κόπο να ψάξει κανείς περισσότερο. Mm-hmm.
0: Και κάτι τελευταίο σε σχέση με το καλώδιο, επειδή εκτός απρόοπτου και ελπίζουμε θα εκδοθεί η ναύτεξη εντός του Οκτωβρίου για να προχωρήσει το καλώδιο. Είναι ένα έργο να υπενθυμίσουμε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πολύ υψηλή, μάλλον η μεγαλύτερη για ενεργειακό έργο, 657 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί τι βλέπετε?
1: Θέλω να ελπίσω ότι αυτή η κίνηση που έγινε και η οποία από τη μια βέβαια δείχνει την αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης μόνοι μας να κάνουμε αυτό που μας επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Δώσαμε το 60% του καλωδίου στους Γάλλους, δηλαδή ουσιαστικά άλλαξε η ιδιοκτησία του καλωδίου. Εν τη αυτή περιπτώσει θέλω να ελπίζω ότι οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει είναι τέτοιες που πραγματικά το γαλλικό κύρος και η γαλλική συσσαγωγικά δύναμη πυρός στα διεθνοπολιτικά θα μας βοηθήσει ώστε να προχωρήσει το καλώδιο, γιατί το καλώδιο αυτό ξέρετε πολύ καλά όταν το σχεδιάσαμε το 2011 είχε τη λογική να άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, να συνδέσει για πρώτη φορά ηλεκτρικά την Ασία με την Ευρώπη και βεβαίως να φέρει και φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα και βεβαίως ασφαλώς να μειώσει και την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από άλλες πηγές. Μακάρι να προχωρήσει, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθήσουμε και να στηρίξουμε την όποια θετική προσπάθεια για όφελος των εθνικών συμφερόντων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μανιάτη, καλή συνέχεια. Γιάννης Μανιάτης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Ρέντι ως την Αχανών και στην κάθοδο από τη γέφυρα Καλυφτά και ως τον Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις της Κηφισίας ανατμήματα, χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και τη λεωφόρο Αμαλίας. Νέα από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών, στο αίτημα του ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας, 6 κινητά, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή μια ακόμη μάρτυρα, 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου τον τελευταίο 1,5 χρόνο και δεν είχε καταθέσει προανακριτικά καθώς δεν είχε κληθεί. Τόνισε πως βοηθούσε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα, κάτι που έκαναν όλες οι εργαζόμενες καθημερινά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Στραντόπουλος για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Ο πρώην υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο του σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχείων καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η πρεσυλλογή όλων των θυμάτων. Με δήλωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Στραντόπουλος ανέφερε ότι ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη πως στις επικείμενες εθνικές εκλογές δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητά του πλέον αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αυθότητάς του. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ενδιάμεσο στάδιο. Συνεπώς, το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις, σχολίασαν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές. Ανακαλείται η άδεια λειτουργία ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η κλινική θα σφραγιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα, καθώς φιλοξενούνται και οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε την ενέργεια κατεπίκουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Δραματικές εξελίξεις αναμένονται σε όλη την Ευρώπη καθώς θα κλιμακωθεί η έλλειψη λιπασμάτων από το 2027 μέχρι το 2029, δημιουργώντας μια μεγάλη διατροφική κρίση και εκτόξευση στις τιμές των τροφίμων. Όπως τόνισε σήμερα ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Μενέλος Γαρδικιώτης, μιλώντας στην εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη στα Παραπολιτικά 90,1. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζει το σενάριο να συνεχιστούν οι εκτόσεις στην αμόλυβη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα ελεγχθεί ο Γιώργος Πατούλης, όπως ανακοίνωσε πριν λίγο στη συνέντευξη τύπου για το MedWatch ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Υγείας, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη έστειλε όλες τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον Γιώργο Πατούλη στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και εκείνος, όπως είπε, ως όφιλε, διαβίβασε το φάκελο στην Αρχή Διαφάνειας. Και ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε: «Δεν το κάνω για να τον εκδικηθώ, όπως λέει η κυρία Καριστιανού. Άλλωστε είναι φίλος μου. Το κάνω γιατί όταν ελέγχουμε, ελέγχουμε τους πάντες και αφού έχει προκαλέσει την κοινή γνώμη αυτή η ιστορία, πρέπει να ελεγχθεί και ο κ. Πατούλης». Την άρση της Βουλευτικής Ασυλίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 163 ναι, 64 όχι και 9 παρών μετά από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για τα αδικήματα της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμισης με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καταγγέλει πολιτική στοχοποίησή της. Για την υπόθεση του Παύλου Πολάκη, έπειτα από μήνυση του νυν εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτη Πουλή, ψήφισαν 234 βουλευτές. Υπέρ της άρσης τάχθηκαν 159 κατά 72, ενώ παρών δήλωσαν 3. Για τους υπουργούς Μετανάστευσης και Ανάπτυξης, Στάνο Πλεύρη και Τάκη Θοδωρικάκο, η Ολομέλεια αποφάσισε να μην αφήσει ασυλία τους. Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στο Κηφισό. Σε άλλο προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε ΕΔΕ, ενώ αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο σχολείο. Μετά το περιστατικό και τη φερόμενη επίθεση που σύμφωνα με την ίδια δέχτηκε από γονείς, η διευθύντρια κατέθεσε μήνυση κατά του ζευγαριού. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του παιδιού να αναζητεί το σύζυγός της. Σε βάρος του πατέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποβλήθηκε μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που πλήττει την Ισπανία. Στα αθλητικά, αρχικό σερβίς αυτή την ώρα για το διεθνές τουρνουά βόλεϊ γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλιας, που φιλοξενείται στη Νέα Σμύρνη, με τον αγώνα Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ, ενώ στις 8 Πανιώνιος θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βάκη Μπανκ. Απόψε στις 8 για την Ευρωλίγα στο μπάσκετ, Ζαλγίρης Κάουνας Ολυμπιακός.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,23% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μόνο ένα στους 6 αγοραστές κατοικίες στην Ελλάδα χρησιμοποιεί στεγαστικό δάνειο έναντι 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσει με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έβγαλε ένα δημοσίευμα η Jerusalem Post που λέει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού και η Μοσάντ στοχοποιούν το τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι θεωρούν ότι αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Στοχοποιούν πλέον όχι την Τουρκία γενικώς, αλλά και ειδικώς τις επιμέρους κινήσεις και πολιτικές της. Είπαμε και το παρασκήνιο, και για να μην καθυστερώ, θα καλησπέρισω τον επόμενο καλεσμένο και φίλο, Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και φίλος. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, οι Ισραηλοί στοχοποιούν ανοιχτά πλέον το τουρκολιβικό μνημόνιο. Jerusalem Post λέει ότι η Μοσάντ και η intelligence του στρατού στοχοποιούν και το θεωρούν απειλή για την ασφάλεια. Έγινε γνωστό, μάθαμε ότι στην επίσκεψη του Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που κρατήθηκε μυστική, ήταν και ο γιος Χάφταρ, η δυτική Λιβύη, έτσι. Mm-hmm. Άρα, εδώ έχουμε μια ευκαιρία, εφόσον το Ισραήλ θα αυξήσει την πίεση στην Τουρκία, το θέμα τι κάνουμε εμείς, πώς το αξιοποιούμε.
1: Ναι, και είναι πολύ φυσιολογικό, Λάμπρο, αυτή η αντίδραση, πολύ φυσιολογική αυτή η αντίδραση του Ισραήλ. Για τον απλούστατο λόγο, δεν χρειάζεται καμία, δεν είναι νευροχειρουργική, δεν είναι πυρηνική φυσική. Δηλαδή, μια ματιά, αν ρίξει κανείς αυτό το παρανοϊκό πράγμα που είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, μια ματιά αν ρίξει το χάρτη, θα δει ότι δημιουργεί ένα τείχος και κλείνει το Ισραήλ μέσα σε μια μεγάλη φυλακή. Δηλαδή, μετατρέπει ένα κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου που είναι το Ισραήλ σε λίμνη και την αποκόπτει από την υπόλοιπη Μεσόγειο. Συνακόλουθα, είναι πολύ φυσιολογικό το Ισραήλ να νιώθει ότι βρίσκεται υπό πολιορκία, δεδομένου ότι γενικότερα αυτή τη στιγμή το Ισραήλ βρίσκεται σε μια πολύ περίεργη κατάσταση, πολύ επικίνδυνη κατάσταση, άσχετο αν σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται το ίδιο για την κατάσταση αυτή, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είναι φυσικό και επόμενο να δημιουργείται μια πολύ μεγάλη έτσι αντίδραση αντί της Τουρκίας. Και αυτό που είχαμε συζητήσει και μαζί, και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να το κατανοούμε στην Ελλάδα, ότι πλέον το Ισραήλ ως χώρα, όχι ως καθεστώς Νετανιάχου, έχει πρόβλημα πάλι με την Τουρκία ως χώρα, όχι ως καθεστώς Ερντογάν. Δηλαδή αυτό θα ήταν πολύ κακή κατάσταση για το Ισραήλ και δύσκολα θα τυχόνευε, ακόμη και αν στην Τουρκία υπήρχε ένα φιλοτουρκικό, να το πούμε έτσι, και μαλικό καθεστώς, πολλό δε μάλλον που δεν υπάρχει. Δηλαδή η Τουρκία τίνει να μετατραπεί σε απειλή πρώτης γραμμής για το Ισραήλ. Επιπροσθέτως, το τουρκολιβικό μνημόνιο απειλεί σαφώς, είναι υπαρξιακή απειλή για την ίδια την έννοια, για την ίδια την έννοια της Ελλάδος ως χώρα. Θα μου πεις, ρε μεγάλε, μα τι λες τώρα, τι δουλειά έχει, δεν μας απειλούν, θα μας κατακτήσουν κτλ. Όταν όμως αντιμετωπίζουν, όχι απλώς το αντιμετωπίζουν θεωρητικώς, αλλά εν την πράξη δημιουργούν μια τεχνητή γεωγραφία, θεωρώντας ότι η Κρήτη ολόκληρη, δεν μιλάμε τώρα τα υπόλοιπα νησιά, δεν υπάρχουν, αυτομάτως αυτό μετατρέπει την Ελλάδα σε μια χώρα. Δεν έχω άλλο τρόπο να το πω, θα το πω σε μια μη χώρα. Δηλαδή, ναι. Που ένα μεγάλο κομμάτι της εδαφικής της επικράτειας, που μιλάμε για τα νησιά, δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα, άρα δεν υπάρχει. Ναι. Και επειδή μια χώρα είναι ένα και ενιαίο, ένα ενιαίο πράγμα, δεν διαφέρει η Άμφισσα από την Κάσο ή το Καρπενήσι από το Ρέθυμνο, είναι δεδομένο ότι η ενέργεια αυτής της Τουρκίας επιχειρεί να εξαλείψει, γιατί περί αυτού μιλάμε, την Ελλάδα ως φυσιολογική χώρα. Θα μου πεις και τι νοιάστηκαν τώρα οι Ισραηλινοί για αυτό το πράγμα. Νοιάστηκαν, ναι. Γιατί δημιουργείται μια εντελώς νέα γεωγραφική πλέον πραγματικότητα εδώ και η εξαφάνιση της Ελλάδος ουσιαστικά δημιουργεί μια υπερτουρκία η οποία τη μετατρέπει σε στρατηγική απειλή για το Ισραήλ. Άρα, ανεξαρτήτως εάν αγαπάς το Ισραήλ ή το μισείς, εάν έχεις και καλά κάνεις και έχεις πολύ σοβαρές ανησυχίες ή και πολύ μεγάλη απέχθεια για τις Ισραηλινές πρακτικές στη Λωρίδα της Γάζας ή γενικότερα, ή άνθρωποι σαν και εμένα που θεωρούν ότι το Ισραήλ σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει εγκλωβιστεί σε μια εντελώς αντιπαραγωγική, χρησιμοποιώ έναν πολύ ήπιο όρο, στρατηγική ακόμη για τον ίδιο του τον εαυτό, το γεγονός παραμένει ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ για δικούς του λόγους αντιμετωπίζει την Τουρκία ως υπαρξιακή απειλή και την επιβίωση της Ελλάδος ως πολύ πολύ σημαντικό θέμα γι' αυτό. Και φυσικά μιλάμε και για την Κύπρο. Τα λέμε Ελλάδα, εννοούμε το Ελλαδικό Κράτος, Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Προς επίρρωση αυτού που λες, επειδή δημιουργούνται πλέον όχι αντιπαλότητες χωρών στην περιοχή, αλλά αντιπαλότητες συστημάτων, αξώνων. Και τα συστήματα έχουν αλληλεξαρτήσεις. Μιλώντας με Ισραηλινό διπλωμάτη που τον ρωτούσα γι' αυτό, μου έλεγε το εξής απλό. Μου λέει: θεωρούμε την περιοχή ως ένα νέο σύστημα, όπου επειδή ακριβώς διαμορφώνονται άξονες, εάν ένα μέρος του ενός συστήματος έχει πρόβλημα, έχει όλο το σύστημα. Άρα μου λέει: αν η Ελλάδα έχει πρόβλημα, έχουμε και εμείς. Αν αποκτήσουμε εμείς πρόβλημα, θα έχετε και εσείς. Αν Ελλάδα και Κύπρος αύριο υποστούν μία πίεση στρατιωτική, θα την υποστούμε και εμείς. Αν εμείς την υποστούμε, θα έχετε ανάκλαση σε εσάς. Δηλαδή, το θεωρούν πλέον, βλέπουν την περιοχή ως σύστημα αλληλεξάρτησης που δεν μπορεί να λειτουργεί όπως λειτουργούσε ενδεχομένως μέχρι πριν κάποια χρόνια η Ελλάδα, Κύπρος και χωριστά του Ισραήλ μόνο του. Γιατί ακριβώς και απέναντι έχει ένα σύστημα που απειλεί όλο το άλλο σύστημα το απέναντι εδώ.
1: Είναι, είπες Λάμπρο τη μαγική λέξη σύστημα και εδώ πέρα, δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε και τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, ωραία, είναι το Ισραήλ, Τουρκία και Ελλάδα. Το είδαμε αυτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτή. Είναι, ας πούμε, η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος τι θα κάνει? Εάν η Τουρκία επιτύχει, είτε de facto, είτε δια κάποιου συμβιβασμού, ο Θεός να τον κάνει, να επικρατήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο, η Ελλάδα πετιέται απ' έξω ουσιαστικά από την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αίγυπτος, ναι, η Αίγυπτος έχει πολύ καλές σχέσεις με εμάς αυτή τη στιγμή και έχει και ένα modus vivendi με το Ισραήλ. Λοιπόν, αλλά η Αίγυπτος δεν είναι καθόλου σίγουρο τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση. Κατ' εμέ, το πιο πιθανόν είναι ότι θα προσπαθήσει και θα τα βρει με την Τουρκία, δεδομένου ότι η Ελλάδα θα είναι απ' έξω, θα κινηθεί και αυτή εναντίον μας, όχι ότι θα μας επιτεθεί, αλλά ώστε να αποκτήσει πρόσβαση κυριαρχική σε αυτό που είναι δυνητικά η ελληνική ΑΟΣ κλπ. Οπότε θα δημιουργηθεί αργά ή γρήγορα ή ενδέχεται να δημιουργηθεί ένας γενικότερος μουσουλμανικός άξονας στην περιοχή, που θα δούμε και τι θα γίνει και με τη Λιβύη στο μέλλον, και το Ισραήλ, αυτή η φυλακή που λέγαμε πριν, πλέον θα γίνει ασφικτική ακόμη και με στρατιωτικούς όρους. Yeah. Δηλαδή, αν πέσει η Ελλάδα, δεν είπαμε, επαναλαμβάνω, να μας κατακτήσουν, αλλά αν διπλωματικά πεταχτούμε απ' έξω.
0: Ναι, αν απομειωθεί η σχέση μας. Ναι.
1: Ακριβώς, και προκύψει και μια υπερτουρκία με την οποία κατά ανάγκη η Αίγυπτος τα βρει, προκύπτει μετά και ένας μουσουλμανικός άξονας πολύ μεγάλων στρατιωτικών δυνατοτήτων, δεδομένου ότι και τις τελευταίες δεκαετίες η Αίγυπτος από εκεί που ήταν μια χερσαία δύναμη έχει γίνει κυρίως αεροναυτική δύναμη. Όλη αυτή την πορεία το Ισραήλ δεν μπορεί να την αγνοήσει. Είναι μια πολύ πολύ πολύ επικίνδυνη δυνητική κατάσταση γι' αυτό. Πάρα πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι είναι η Χεσμολάχ, η Χαμάς και δεν ξέρω και εγώ όλοι άλλοι στην περιοχή. Εν μέρει ακόμη και το Ιράν. Γιατί αν εξαιρέσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι όντως ένα τρομακτικό θέμα για το Ισραήλ, που την άλλη το Ιράν δεν μπορεί να καταστρέψει το Ισραήλ.
0: Πλέον έχει δίκιο. Ναι. Και αυτοί το βλέπουν, ότι ο σουνητικός άξονας είναι η μείζον απειλή πλέον και όχι ο σιητικός που είναι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε αποδρομή. Και επίσης, αν το Ισραήλ χάσει πόλεμο, χάνεται. Στην κυριολεξία. Η Ελλάδα, αν ομιγέννητο υποστεί μια στρατιωτική πίεση ή οτιδήποτε, δεν χάνεται, ενώ δεν θα πρόκειται να εκλείψει. Το Ισραήλ θα εκλείψει.
1: Ακριβώς. Και επειδή είπες για τον σουνητικό άξονα, να πούμε και κάτι άλλο. Ο κόσμος αλλάζει. Δεν έχουμε πάρει ακόμη χαμπάρι πόσο πολύ αλλάζει. Το φιάσκο το αμερικανικό στο Ιράν αποδόμησε εν πολλής την επιρροή των Αμερικανών στις πετρελαιομοναρχίες του κόλπου. Πρώτη και καλύτερη η Σαουδική Αραβία, αλλά και όλες τις υπόλοιπες. Οπότε αυτές πλέον αναζητούν εναλλακτικές δομές. Μπορεί να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με την Κίνα, θα το δούμε. Αλλά το πιο πιθανόν ότι θα συσσωματωθούν, θα ενισχυθούν οι μεταξύ τους δεσμοί. Δηλαδή πλέον δημιουργείται ένας μηχανισμός αλληλεξάρτησης μεταξύ των σουνητικών χωρών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου έχουμε και την Τουρκία, το οποίο δεν είχε υπάρξει τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό είναι στρατηγική απειλή για το Ισραήλ. Και η χώρα που περισσότερο την απασχολεί δεν είναι φυσικά η Σαουδική Αραβία, είναι η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία ενδέχεται με βάση μια σειρά, μάλλον εξαιτίας μιας σειράς δυνητικών εξελίξεων στην περιοχή, να καταστεί νούμερο ένα απειλή για το Ισραήλ. Άρα εξαντικειμένου λέω, ανεξαρτήτως τι πιστεύει κανένας για το Ισραήλ ή πόση εμπιστοσύνη μπορεί να του έχει, το Ισραήλ τίνει να μετατραπεί σε έναν πάρα πάρα πολύ σημαντικό σύμμαχο της Ελλάδος, εάν η Ελλάδα αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει, και όταν λέει, είπαμε, όταν εγώ λέω Ελλάδα, ενώ την πλήρη Ελλάδα, δηλαδή Ελλάδα το ελλαδικό κράτος και την Κύπρο, να αποφασίσει να ορθώσει ανάστημα έναντι αυτής της τουρκικής, του τουρκικού υβριδικού πολέμου.
0: Να κάνει αυτό που τσαναλογεί και να μην είναι παρατηρητής. Ευχαριστούμε, Κώστα, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κωνσταντίνος Γρίβας, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με Chill Out Vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύντα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Qu'elle va κακή, qu'elle va κακή.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε εξελίξεις γενικά σε όλο το διεθνές σύστημα. Ένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα είναι ότι οι ηττημένοι πρωταγωνιστές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επανέρχονται στο νέο σύστημα, με την πλευρά βέβαια πλέον την ευρωατλαντική και όχι απέναντι, αλλά έχει σημασία ότι μοτίβα επαναλαμβάνονται και μιλάμε για δυνάμεις, έθνη τα οποία είναι στρατιωτικά, είναι μιλιτεραστικά, έχουν στρατιωτική ιστορία και ήταν θέμα χρόνου να ξαναπιάσουν το νήμα καθώς φθήνουν οι μεταπολεμικοί περιορισμοί. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα.
0: Έχεις αναφερθεί πάρα πολλές φορές και έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί για την επανάκαμψη Γερμανών και Ιαπώνων, δύο στρατιωτικά έθνη και κράτη, τα οποία ξαναπιάνουν το νήμα από εκεί που το είχαν αφήσει μετά την ήττα του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεφορτώνονται σιγά σιγά τους μεταπολεμικούς περιορισμούς.
1: Ναι, και επί της ουσίας λόγω των τεκτονικών αλλαγών που έχουν συμβεί στο διεθνές σύστημα, αυτές οι χώρες επανακάμπτουν στη λογική των κανονικών δυνάμεων. Η Ιαπωνία αλλά και η Γερμανία πλέον αναδιατάσσουν τις υπηρεσίες πληροφοριών τους στο κομμάτι του εξωτερικού κινδύνου. Δηλαδή ασχολούνται πλέον με μια αναβάθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών στη λογική της εξάλειψης ενός εξωτερικού κινδύνου. Και αυτό σημαίνει και επιχειρήσεις στο εξωτερικό βέβαια. Οι μεν Γερμανοί πλέον έχουν ξεκάθαρο στόχο τη Ρωσία. Οι δε Ιάπωνες την Κίνα. Και ειδικά για τους Ιάπωνες, Λαμπρό, η Τακάιτσι έχει συγκροτήσει ένα...
0: Ο Πρωθυπουργός, ναι.
1: Η Πρωθυπουργός, ναι. Έχει συγκροτήσει ένα πάνελ από μια δεξαμενή ειδικών συμβούλων για το κομμάτι των υπηρεσιών πληροφοριών και στη λογική που ότι οι Αμερικανοί με τους Κινέζους έχουν αναπτύξει μια εταιρική σχέση, μια σχέση μάλλον και εταίρου στον ειρηνικό αλλά και ανταγωνιστή, και οι Ιάπωνες δεν θέλουν να εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από το intelligence που τους παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θεωρούν ότι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θεωρούν ότι χρειάζονται ένα πολύ σημαντικό βαθμό αυτονομίας τις πληροφορίες που λαμβάνουν.
0: Ναι, γιατί οι Αμερικανοί θα φιλτράρουν τις δικές τους πληροφορίες αναλόγως τις σχέσεις με την Κίνα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Οι Ιάπωνες φοβούνται πάρα πολύ τη διάβρωση που έχουν υποστεί αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών από τους ίδιους τους Κινέζους.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή θεωρούν ότι οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι σκόπιμα διαστρεβλωμένες ή παραποιημένες από τους Αμερικανούς προς τους Ιάπωνες, αλλά μπορεί να μην είναι ακριβείς ή μπορεί να υποκλεπτούν, μπορεί να υποκλεπτούν από τους ίδιους τους Κινέζους. Αυτό σημαίνει ότι ο συσχετισμός ισχύως στον Ινδοειρηνικό μεταβάλλεται διαρκώς με διάφορους ποιοτικούς, σε βάση διαφόρων ποιοτικών δικτών, ένας εκ των οποίων είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης του λεγόμενου competitive edge, δηλαδή της επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτό το στοιχείο οι Ιάπωνες δεν το είχαν στο παρελθόν. Προσπάθησαν με τον Σίντζο Άμπε, αυτές είναι προσπάθειες του Σίντζο Άμπε, να αυτονομηθούν, αλλά φαίνεται ότι γίνονται πράξη από την αντίπαλό του, από την Τακάιτσι, η οποία έχει δανειστεί πολλά στοιχεία από την πολιτική του Σίντζο Άμπε. Δηλαδή είναι σαφές αυτό. Το στίγμα του Σίντζο Άμπε παραμένει πολύ ισχυρό στην Ιαπωνική.
0: Εξέφραζε την εποχή του, γι' αυτό εξέφραζε την αλλαγή νοοτροπίας, μάλλον την επανάκαμψη της Ιαπωνικής κοινωνίας στις βασικές της ρυθμίσεις, έτσι.
1: Ναι, σαφώς. Μην ξεχνάμε ότι η Ιαπωνία είναι ένα κράτος με πολύ μακρά ιστορία, πολύ μεγάλη στρατιωτική παράδοση, μιλιταριστική παράδοση στον 20ο αιώνα, και υπέστηκε ένα σοκ, τρομακτικό σοκ από τις δύο ατομικές βόμβες. Είναι η μόνη χώρα που έχει υποστεί ατομικά πλήγματα. Δεν είναι μια χώρα τυχαία. Είναι μια χώρα που έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες και μπορεί και να αναπτύξει σημαντικές δυνατότητες ακόμα και ατομικών όπλων. Αυτό σημαίνει Το κυριότερο όμως είναι το εξής, Λαμπρό, ότι πλέον οι Αμερικανοί έχουν μπει σε μία διελκυστίνδα όπου αντιμετωπίζουν κατά αναλογία εταίρους και εχθρού και αντιπάλους με έναν τρόπο που αφήνει και τις δύο πλευρές ανικανοποίητες. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι των αντιπάλων που μπορεί οι Αμερικανοί εκεί που νομίζεις ότι είναι σε μία κατάσταση στην οποία τον ανταγωνισμό τον πάνε μέχρι το τέλος, δηλαδή υιοθετούν στρατηγικές αντιμετώπισης ενός επίδοξου ανταγωνιστή peer-to-peer όπως είναι η Κίνα, ταυτόχρονα όμως προσπαθούν, και αυτό είναι ένα κατάλοιπο του ψυχρού πολέμου, προσπαθούν να βρουν ένα modus vivendi με την Κίνα. Αυτό ενοχλεί την Ιαπωνία. Ναι.
0: Το κάνουν με όλους τους
1: συμμάχους. Δεν είναι ξεκάθαρο το μπλοκ αυτό.
0: Το κάνουν με όλους τους συμμάχους. Το κάνουν με εμάς, με την Τουρκία, με το Ισραήλ, με την Τουρκία,
1: με τη Βρετανία,
0: με όλους.
1: Με τη Γερμανία,
0: με τη Ρωσία.
1: Το ζήτημα πλέον είναι το εξής, ότι παγιώνεται ένα μοτίβο στις συμμαχίες, στο κομμάτι των συμμαχιών, όπου η διαμερισματοποίηση επικρατεί. Και οι συμμαχίες λειτουργούν εν παραλλήλω με πολιτικές που είτε τις υπονομεύουν de facto, ναι, μέσω μακροπρόθεσμα, είτε τις ενδυναμώνουν de facto μέσω μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν αντιστατικές πολιτικές ως προς αυτό.
0: Δεν είναι διαχωρισμένα τα στρατόπεδα και
1: οι σχέσεις. Δεν είναι διαχωρισμένα ακριβώς αυτό. Ναι. Τα στρατόπεδα ενώ φαίνονται ξεκάθαρα, δεν είναι ξεκάθαρα. Ναι. Υιοθετούνται πολιτικές που, και αυτό είναι σημαντικό, υιοθετούνται πολιτικές που τους κλασικούς ευρωατλαντικούς συμμάχους οι Ηνωμένες Πολιτείες τους αντιμετωπίζουν με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση, ξενίζει πάρα πολύ με αυτό που συνέβαινε στο ψυχρό πόλεμο. Ναι.
0: Να μείνουμε λίγο.
1: Και προωθούν και την εδώ είναι το. Ακούγεται παράδοξο αυτό. Προωθούν με αυτόν τον τρόπο και την αυτονομία αυτών των εταίρων.
0: Ναι.
1: Η δυνατότητα αυτονομίας. Μέχρι ενός σημείου, βεβαίως.
0: Αυτό συμβαίνει με όλους. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εταίρος ή σύμμαχος των ΗΠΑ που να μην αναζητά διευρυμένο πεδίο αυτονομίας, ακριβώς επειδή δεν είναι βέβαιος πλέον ότι οι αμερικανικές εγγύσεις ισχύουν.
1: Αυτό δηλώνει μια πολύ χαρακτηριστική τάση των ΗΠΑ, η οποία έχει τις απαρχές της στα τέλη του 19ου αιώνα και πιο πριν. Mm-hmm. Αλλά επί της ουσίας εκεί σταματάει τον απομονωτισμό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ξεκάθαρη ροπή του αμερικανικού πολιτικού συστήματος προς τον απομονωτισμό. Δεν είναι δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το παραβλέψουμε, γιατί ακόμα και στον Ινδοειρηνικό προωθείται μια ατζέντα από τους Αμερικανούς που δεν είναι ξεκάθαρη εναντίον της Κίνας αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρα αφορά την ανάσχεση της Κίνας σε μέσω μακροπρόθεσμο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα επειδή δεν υπάρχει και ένας μηχανισμός ασφαλείας στον Ινδοειρηνικό, ταυτόχρονα προωθείται μια εξισορρόπηση και των υπολείπων ανταγωνιστών, δηλαδή ένα σύστημα εξισορρόπησης των πάντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και αυτό που φοβούνται οι Αμερικανοί, αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι, και αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές, δίνουν τέτοιου είδους προφορίες και στους Κινέζους, ότι οι Αμερικανοί επιδιώκουν να είναι οι βασικοί συνομιλητές των πάντων. Αυτοί να καθορίζουν την ατζέντα για να μην ξεφύγουν είτε οι επίδοξοι ανταγωνιστές που είναι η Κίνας, που είναι η Ιαπωνία ή η Κορέα ή οι Φιλιππίνες, παραδείγματος χάρη, να μην αποκτήσουν μια ατζέντα η οποία να είναι ολοκληρωτικά δική τους και να τεθούν πρωτοτελεσμένων γεγονότων, που σημαίνει ότι παράλληλα με την ανάσχεση της Κίνας λειτουργούν και με έναν τρόπο την ανάσχεση όλων των υπολείπων από το να υιοθετήσουν μια ατζέντα αναθεωρητική και αυτή.
0: Εξορροπούν όλους με όλους.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Αυτό κάνουμε. Αυτό βέβαια είναι ευαίσθητη ισορροπία και δεν είναι εύκολα διατηρήσιμη έτσι, χωρίς την παρουσία. Προς επίρρωση αυτών που λέμε, βγήκε προχθές ο Μπαρζανί, ο αρχηγός των Κούρδων του Ιράκ, με πολύ σκληρή δήλωση κατά των Αμερικανών, επειδή αποχωρούν οι Αμερικανοί από το Ιράκ, έτσι αποχωρούν αύριο 30 του μηνός, φεύγουν μετά από 2 δεκαετίες, λέγοντας ότι μας δημιουργήσε ο Μπαρζανί τώρα, έτσι, που δεν το λες, ας πούμε, και δεν ήταν και από τους πολέμαρχους, ενώ δεν ήταν ούτε αντιαμερικανός, ούτε τίποτα. Ίσα, οι Αμερικανοί τους εξόπλισαν, τους εκπαίδευσαν κλπ. Τους εκπαίδευσαν και λέει, μας δημιουργήσατε προσδοκίες. Μας κάνατε κοινωνούς σχεδίων, φτιάξατε τη μεγαλύτερη διπλωματική παρουσία, γιατί το προξενείο στο Ερμπίλ είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό κτίριο των Αμερικανών που υπάρχει, τεράστιο, έτσι, και τους έδωσε να καταλάβουν, παιδί μου, θα το κάνουν πρεσβεία, ότι πήγαινε για Κουρδιστάν εκεί, και τώρα λέει ξαφνικά φεύγετε και δεν μας αφήνετε ούτε τη στοιχειώδη προστασία σε οπλικά συστήματα. Πολύ σκληρός. Αυτό, ναι, το ότι μας δημιουργήσατε προσδοκίες.
1: Είναι παντού αυτό, Λαύρο. Θα σου πω, ακόμα και στα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι φαινομενικά ο Τραμπ φαίνεται να ευνοεί τον Ερντογάν, χωρίς να του δίνει κάτι χειροπιαστό.
0: Τίποτα μέχρι στιγμής.
1: Αυτό που και εκνευρίζει την Τουρκία αυτό. Ναι. Δηλαδή, αντιστοίχως, θα μπορούσε να εκνεύριζε και εμάς η διαρκής επίκληση του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Λέγοντας τις γνωστές εκφράσεις, πόσο φίλος είναι, πόσο ισχυρός.
0: Δεν το έχει δώσει μέχρι στιγμής πάντως και στη Συρία που τον έβαλε.
1: Όλο το πλαίσιο αυτό της εξισορρόπησης των πάντων εμπεριέχεται σε μια στρατηγική προσέγγιση, ναι, που την υιοθέτησε και έχει βγάλει ένα εξαιρετικό βιβλίο ο νυν σύμβουλος του Τραμπ, ο Έλμπριτς Κόλμπι, τη στρατηγική της άρνησης, το Strategy of Denial. Mm-hmm. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο από το Yale, το οποίο αναφέρει μέσα αυτού του τύπου τη στρατηγική. Βεβαίως, ο απότερος στόχος ποιος είναι? Ο απότερος στόχος, αρχικά τουλάχιστον, είναι να ελεγχθεί το δυτικό ημισφαίριο. Αυτό τους ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Πρωτίστως είναι αυτό. Στη συνέχεια, ταυτόχρονα, υπάρχει μια επιλεγμένη εμπλοκή των Αμερικανών, λόγω χάρη στη Μέση Ανατολή ή στη συνέχεια στον Ινδοειρηνικό, όπου επί της ουσίας εξισορροπούνται οι φιλοδοξίες της Κίνας. Αντίστοιχα στην Ουκρανία εξισορροπούνται οι φιλοδοξίες της Ρωσίας. Ναι. Με έναν τρόπο που ενοχλεί τόσο τους Ουκρανούς όσο και τους Ρώσους.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο το 9 και θα επανέλθουμε κυρίως στο θέμα των μυστικών υπηρεσιών, επειδή και η Γερμανία και η Ιαπωνία, δύο χώρες με στρατιωτική παράδοση, δίνουν πλέον μεγάλη έμφαση στις μυστικές υπηρεσίες ως βραχίωνα της
1: Ισραήλ. Τις υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά εδώ μπαίνουν και στη λογική όταν αναβαθμίζεις τις υπηρεσίες πληροφοριών σε ένα πλήρες φάσμα επιχειρήσεων, σημαίνει δυνητικά και μαύρες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις
0: εκτός συνόρων κλπ.
1: Εκτός συνόρων και όλο το πακέτο.
0: Το οποίο αυτό, επειδή έτσι λειτουργούν όλοι από εδώ και πέρα, καλό είναι να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.
1: Να είσαι καλά, Λαμπρόπουλο.
0: Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρέτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λέγαμε νωρίτερα για ένα παρασκήνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη, που δείχνει οι καραμπόλες στην Μέση Ανατολή. Και επειδή μας αφορά το θέμα, να επιθυμίσουμε ότι με την Λιβύη βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση ΑΟΣ από το 2004. Δεν κατέληξαν ποτέ γιατί είχαν μεγάλες απαιτήσεις οι Λίβοι να κλείσουν τον κόλπο της Σύρτης κλπ. Μετά ήρθε το τουρκολιβικό και μπλέξαμε χειρότερα. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια διαχείρισης να αποτραπεί η αναγνώριση, η κύρωση του τουρκολιβικού από την Ανατολική Λιβύη, έτσι, από τον Χάφταρ, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Υπάρχει όμως μια εξέλιξη, την είπαμε νωρίτερα, πάμε να τη συζητήσουμε, που δείχνει ότι τα πράγματα μπορούν και να αντιστραφούν. Γιώργος Φίλης είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λαύρο μου. Καλησπέρα στις φίλες.
0: Λοιπόν, η πληροφορία είναι ότι όταν ο Νετανιάχου επισκέφθηκε εν κρυπτό προχθές τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτημερών, μία μέρα πριν πάει ο Φιντάν, πήγε να τον προλάβει, προφανώς για τους S400, έτσι, να μην πουν τα Εμμυράτα στη λογική να πάρουν τους S400, είχαν πάει και άλλοι εκεί πέρα. Ήταν οι Σαουδάραβες, ήταν οι Ιορδανοί, ήταν το Μαρόκο, ήταν το Κατάρ, ο φίλος της Τουρκίας, και ήταν και ο ιός Χάφταρ από, από την Ανατολική Λιβύη. Έτσι. Αυτό έχει σημασία για μας, ο Χάφταρ.
1: Ναι, ναι, βέβαια, φυσικά. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε μία αναδιάταξη των συμμαχιών, ούτως ή αλλιώς οι συμμαχίες, έτσι όπως λειτουργεί ο πλανήτης αυτή τη στιγμή, δεν είναι απολύτως ξεκάθαρες, φίλε Λαύρο. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο φυσικός, αν μπορώ να το πω έτσι, αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι, σύμμαχος με μια άλλη χώρα, αλλά σε γενικές γραμμές λειτουργούμε τις διεθνείς σχέσεις σε ένα πλαίσιο αυτό που λέμε διαμερισματοποίηση. Αλλά σε γενικές γραμμές λειτουργούμε τις διεθνείς σχέσεις σε ένα πλαίσιο αυτό που λέμε διαμερισματοποίηση.

0: μίληση για το τεκτενόμενα στο Ορμούς, στην...
1: Αυτό προκύπτει. Γιατί όλη αυτή η σύνθεση, αν είναι εκεί πέρα, αν Σαουδί και οι Σαουδάραβες, το Κατάρ, το Κατάρ, ο κατεξοχήν
0: συμβαθμός. Ακριβώς, το Κατάρ. Βέβαια, άρα λοιπόν, εδώ είναι ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό, ότι πώς ακριβώς κολλάει ο ιός Χάφταρ. Δηλαδή, ο στρατάρχης Χάφταρ υπερνιάζει στην όλη εξίσωση. Αυτό μπορεί ευκόλως, μπορεί να εξηγηθεί με τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, η οποία τι μας λέει, όπως ο Ινδοειρηνικός έχει καταστεί ένα γεωπολιτικό θέατρο ενοποιημένο, δηλαδή και ο Ινδικός και ο Ειρηνικός, έτσι όπως το λέμε αυτό, Ινδο-Πασίφικ πλέον, και θεωρείται ως ένα κοινό θέατρο, έτσι λοιπόν έχει ενοποιηθεί στην πραγματικότητα ο γεωπολιτικός και γεωστρατηγικός και γεωοικονομικός χώρος του Ορμούς, της Ερυθράς Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα λοιπόν είναι ένας χώρος ο οποίος η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει, είναι ένας χώρος στον οποίο στρατηγικός πλέον δεν θεωρείται ανεξάρτητη η Ερυθρά Θάλασσα από το Ορμούς, όπως πολύ καταλαβαίνουμε πολύ καλά όλοι μας, αλλά δεν θεωρείται πλέον και η Ερυθρά Θάλασσα και το Ορμούς από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή υπαγορεύουν ότι θα πρέπει να συναντηθούν χώρες οι οποίες από τη μία μπορεί κάποιος να σκεφτεί, η μία είναι στην Κεντρική Ασία, η άλλη Κεντρική Ασία και Νότια Ασία, ενώ έτσι τις χώρες που είναι δηλαδή πλησίων του Ιράν. Άλλες μπορεί να τις πει στη Μέση Ανατολή, άλλες θα τις πει στη Βόρεια Αφρική. Άρα λοιπόν, επίσης είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε αυτό υπόψη μας, για να καταλάβουμε λοιπόν και την κεντρική θέση της πατρίδος μας σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Γιατί εμείς από τη μία μπορούμε να πούμε ότι είμαστε η δυτικότερη πλευρά, η ανατολικότερη πλευρά της Δύσης σε σχέση με αυτά τα οποία λαμβάνουν τώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, αλλά μπορεί επίσης μέσω αυτής της, το πώς θα δεις το χάρτη και θα το διαβάσεις σε γεωστρατηγικό επίπεδο, να αντιληφθεί κάποιος ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή της αυτής της περιοχής, η οποία δεν μπορεί κάποιος να της πει ότι έχει όνομα, έτσι δεν είναι ακόμα, δεν έχει ονομαστεί κάπως αυτό όλο το, αυτή όλη η περιοχή, όμως σε αυτή την περιοχή η Ελλάδα έχει ένα κεντρικότατο ρόλο. Και το απότατο άκρο αυτής της περιοχής είναι η Λιβύη. Δηλαδή είναι από την Κεντρική Μεσόγειο έως και τα στενά του Ορμούς. Άρα λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα τη νέα, να το πω έτσι...
1: Συγγνώμη Γιώργο, κάτι ξέχασα. Ήταν και το Μαρόκο εκεί. Άρα αυτό το που περιγράφεις πιάνει από το Γιβραλτάρ, στην ουσία, έτσι, ήταν και το Μαρόκο, συγγνώμη το ξέχασα.
0: Αυτό λοιπόν, το ότι είναι και το Μαρόκο, εδώ δείχνει ότι όλη αυτή η περιοχή είναι η ευρύτερη περιοχή της, αυτό που λέμε Βορείου Αφρικής, Μέση Ανατολής και Βορείου Αφρικής, η Middle East and North Africa, αλλά όμως επειδή αυτή τη στιγμή αυτή δεν θεωρείται ως ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, βλέπουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πραγματικότητα σε κεντρικό σημείο όλης αυτής της περιοχής. Επίσης, το ότι είναι το Μαρόκο είναι πολύ πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ότι λίγο πολύ αυτές οι χώρες οι οποίες συναντήθηκαν είναι χώρες οι οποίες έχουν μια θετική τοποθέτηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, είναι ξεκάθαρο το συγκεκριμένο θέμα. Παρόλο που υπάρχει τεράστια εσωτερική αντιπαλότητα μεταξύ τους σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το ότι γεγονός το οποίο πολύ σωστά σχολίασες έχει να κάνει και με το Κατάρ, έτσι, το ότι είναι το Κατάρ εκεί, είναι παράτερο αν δεχτούμε το πώς κάποιοι σύμμαχοι Αμερικών κατηγορούν το Κατάρ.
1: Συγγνώμη, φαντάσου την έκπληξη του Φιντάν, γιατί ήταν την επομένη ο Φιντάν να πάει στα Εμιράτα. Πού πήγε? Φαντάσου ότι μαθαίνει ότι πριν πάει ο ίδιος στα Εμιράτα ήταν εκεί ο Νετανιάχου μαζί με όλους αυτούς.
0: Εδώ λοιπόν, εκεί λοιπόν φαίνεται, δεν είναι εντυπωσιακό ότι η Τουρκία δεν ήταν?
1: Προφανώς και δεν ήταν.
0: Αυτό λοιπόν, αυτό είναι το εντυπωσιακό λοιπόν. Αυτοί όλοι, περισσότεροι, είναι δυνητικοί ή σύμμαχοι των πραγμάτων, πιο θετικά να το πω έτσι, διακείμενοι με την Ελλάδα, προς την Ελλάδα, ή πολύ στενοί πλέον σύμμαχοι, υπό την έννοια ότι τα συμφέροντά μας συμπίπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι όπως είναι, δεν το συζητήσουμε για το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αμερικά Εμιράτα. Η Τουρκία λοιπόν, η οποία κάποιοι εδώ πέρα τη λιμανίζουν ως το παγκόσμιο παίχτη και ο απαραίτητος ενδιάμεσος για κάθε κρίση σε όλη την Ευρασία κτλ. Πολύ απλά δεν προσκαλέστηκε για να λάβει μέρος σε αυτού του τύπου της διεργασίας. Λοιπόν, άρα

0: εμείς μπορεί να μην έχουμε προσκαλεστεί, διότι δεν είμαστε.
1: Μα, συγγνώμη, δεν αφορά εμάς, ούτε θα μπορούσε. Αυτό,
0: ακριβώς,
1: αυτό το κανόνισε.
0: Αυτό
1: το κανόνισε, το κανόνισε ο Νετανιάχου, του κάλεσε. Δεν του κάλεσε. Άρα πήγαν όλοι εκεί πέρα.
0: Το δέχτηκαν όμως οι άλλοι να πάνε. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Το δέχτηκαν για να είμαστε ακριβείς. Τα Εμιράτα τους προσκάλεσαν για λογαριασμό του Ισραήλ. Έτσι. Άρα βρέθηκαν εκεί, γιατί προφανώς ο Νετανιάχου δεν μπορούσε να προσκαλέσει απευθείας το Κατάρ. Τα Εμιράτα όμως, που είναι ο μπρόκερ της υπόθεσης, τους παίρνουν όλους αυτούς. Πηγαίνουν να υπενθυμίσουμε ότι το Μαρόκο έχει υπογράψει συμφωνία του Αβραάμ. Οι Σαουδάραβες, παρότι είναι σε κακή σχέση με το Εμιράτα, πήγανε. Το Κατάρ, παρότι είναι αντίπαλος του Ισραήλ, πήγε. Άρα τα Εμιράτα λειτουργήσαν ως μπρόκερ της περιοχής. Χωρίς την Τουρκία, χωρίς την Τουρκία, χωρίς τη Συρία. Χωρίς τη Συρία.
0: Ναι. Χωρίς άρα λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η Τουρκία, ενώ το Κατάρ παρευρέθη σε αυτή τη συνάντηση, έστω και ως μπρόκερ να είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα μπορούσε με το ίδιο σχήμα να παραβρεθεί και η Τουρκία. Καλά, για τη Συρία είναι πολύ δύσκολο βέβαια, έτσι όπως είναι η κατάσταση, αλλά τουλάχιστον η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν δεν ήταν, όπως πολύ σωστά είπε, ούτε η Συρία ήταν, δηλαδή βλέπουμε ότι αυτές τις χώρες οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πλήρη αποσταθεροποίηση στην περιοχή, ειδικά την Τουρκία, δεν τη θέλουν οι άλλοι, ακόμα και αν είναι και σύμμαχοι των Αμερικανών ή λιγότεροι σύμμαχοι των Αμερικανών ή περισσότεροι σύμμαχοι με το Ισραήλ ή λιγότερο σύμμαχοι με τον Ισραήλ. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται αυτό το οποίο έχουμε πει, ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν θέλει την Τουρκία στην Ελλάδα. Κανείς δεν θέλει για τους δικούς λόγους. Οι Άραβες δεν τη θέλουν γιατί έχουν από πίσω όλη αυτή την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι Άραβες δεν ήταν ευχαριστημένοι. Όποιος ρωτήσει Άραβα θα καταλάβει. Οι Σαουδάραβες δεν τη θέλουν γιατί γνωρίζουν ότι θέλουν να του πάρει την προπαθεντρία στον σουνιτικό μουσουλμανικό κόσμο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν τη θέλουν διότι αντιλαμβάνονται πως πέσουν σε διάφορα παιχνίδια με το Κατάρ. Οι Αιγύπτιοι, εν πάση περιπτώσει δεν ήταν, αλλά οι Αιγύπτιοι δεν τους θέλουν και πάρα πολύ γιατί παίζουν με την μουσουλμανική αδεσπότητα. Άρα λοιπόν.
1: Το κρατάμε, συγγνώμη.
0: Εδώ φαίνεται η σημασία των εξελίξεων. Εδώ φαίνεται ότι δημιουργείται μια κρίσιμη μάζα στην περιοχή, η οποία δυνητικώς, μια κρίσιμη, μάλλον δεν θα το πούμε συμμαχία, μια. Να το πούμε alignment στα ελληνικά.
1: Μια ευθυγράμμιση.
0: Εναντίον τουρκικών συμφερόντων. Και αυτό λοιπόν πρέπει η Ελλάδα να το εκμεταλλευτεί.
1: Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν όλοι αυτοί σε δεύτερο-τρίτο χρόνο μπουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Γιατί εγώ βλέπω στο μενού, από τη σύνθεση βλέπω στο μενού Τουρκία και Ιράν. Έγινε Γιώργο Μιλάν.
0: Είναι ξεκάθαρο, απλά να πω μόνο αυτό. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ζήτημα με το Ιράν.
1: Γι' αυτό μαζί.
0: Και οι Αμερικανοί δυσκολεύονται πάρα πολύ να του συγκύθουν την ασφάλειά του.
1: Γι' αυτό μαζί. Ευχαριστούμε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1. Λαμπρός Καλαρίτσης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εξελίξεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο θέμα του μεταναστευτικού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάγκα θα υπήθονται. Λοιπόν, εκεί φαίνεται ότι θα υπάρξει στροφή επιτέλους. Θα δούμε, βέβαια, έτσι. Γιατί δεν είμαστε σίγουροι με την Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ. Απόστολος Μπιστόλας, εκλογικός και πολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται έτοιμη να εξετάσει την γενική, να εξετάζει και να εγκρίνει την γενική αναστολή χορηγήσεων ασύλου σε περιόδους κρίσης υβριδικών επιθέσεων. Ό,τι είχαμε πάθει εμείς στον Εύρο, έτσι.
17: Ναι, αλλά αυτό είναι μετά από την Φέουτα και μετά από αυτό που γίνεται στη Λευκορωσία. Δηλαδή πάλι τρέχουμε πίσω από τα, από τα γεγονότα και είναι κάτι το οποίο δεν λύνει το πρόβλημα. Διότι το πρόβλημα για μας, για παράδειγμα, η καραβιά που έρχονται από τη Λιβύη δεν θεωρείται κάτι τέτοιο. Δεν θεωρείται δηλαδή κάτι έκτακτο και υβριδικό κλπ. Οπότε δεν μπίπτει μέσα σε αυτό. Δηλαδή το να λέμε ότι εδώ χρειάζονται πράγματα τα οποία δεν, όχι να τα συζητήσουν καν, δεν τα σκέφτονται καν. Χρειάζεται όσοι έρχονται να πηγαίνουν να εξετάζεται το άσυλο όταν αυτοί ευρίσκονται σε κέντρα υποδοχής τα οποία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Υπήρου.
1: Αυτό θα προωθηθεί από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε εξελίξεις και υπάρχει πρόταση της Ελλάδος για αυτό, να το θυμίσουμε, μαζί με 4 άλλες χώρες. Φαίνεται ότι υιοθετείται. Για να δούμε.
17: Μόνο έτσι το λύνει το θέμα και όχι μόνο για τα έκτακτες περιπτώσεις, για όλα.
1: Σωστά. Γενική αναστολή ασύλου.
17: Γενική αναστολή ασύλου και το άσυλο εξετάζεται στα κέντρα υποδοχής που είναι σε περιοχές εκτός Ευρώπης.
1: Επειδή το επιμένω σε αυτό μέχρι την Παρασκευή, επειδή θα υπάρχει σύνοδος των υπουργών των αρμόδιων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη πίεση να γίνει δεκτή η πρόταση αυτή για εξωχώρια κέντρα κράτησης, δηλαδή στην Αφρική, και εκεί να εξετάζεται το αίτημα ασύλου. Αυτό θα είναι μια καλή αρχή.
17: Αυτό θα είναι μια εξαιρετική αρχή, έστω και αν είναι, αν θέλετε, είναι μόνο για αυτή την ειδική περίπτωση, γιατί ανοίγει τα εξωχώρια κέντρα υποδοχής από την ειδική να πάει στο γενικό μετά.
1: Ναι. Η Ελλάδα και η Λιβύη το θέλουν ως γενικό μέτρο, δηλαδή να σταματήσουν να εξετάζονται τα αιτήματα εντός ευρωπαϊκής επικράτειας.
17: Το κατανοώ και αυτό είναι το σωστό. Απλά εμείς το θέλουμε ως γενικό μέτρο, αλλά η Ευρώπη κινείται, για την Ευρώπη νομίζω ότι είναι κάτι εξωπραγματικό αυτό το οποίο της έρχεται τώρα να κάνει.
1: Αυτό που θα συμβεί αν δεν το κάνει, θα τη συμβούν άλλα εξωπραγματικά πράγματα, έτσι.
17: Δεν διαφωνώ καθόλου. Ελπίζω να το κάνει, έστω και αν έχουμε φτάσει στο αργά. Γιατί αυτό σταματάει τις ροές, γιατί οι ροές όταν έρχονται κατευθείαν φεύγουν, και σου δίνει χρόνο να λύσεις το εσωτερικό πρόβλημα της εισαγόμενης εγκληματικότητας.
1: Να πούμε ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση και επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί, είδα μία δήλωση της Σαμπάνα Μαχμούτ, που είναι η Σαμπάνα Μαχμούτ, είναι υπουργός εσωτερικών της Βρετανίας, η οποία βγήκε χθες ανακοίνωση και είπε ότι θα φέρουμε μετανάστες από όλο τον κόσμο που δεν είναι σε καλές συνθήκες, θα τους δεχτούμε εδώ στη Βρετανία για να τους δώσουμε μια νέα ευκαιρία. Και η Βρετανία βράζει και η συγκεκριμένη βγαίνει και λέει θα πάρουμε από όλες τις δομές σε όλο τον κόσμο για να τους δώσουμε μια νέα ευκαιρία στη Βρετανία. Θα πάει για αιματοχυσία εκεί πέρα, έτσι.
17: Και λέει ότι το 25% θα είναι, ξέρω εγώ, έδωσε και ένα παράδειγμα, νομίζω, Αφγανές, μανάδες και παιδιά. Και το υπόλοιπο 75% τι θα είναι. Δηλαδή, αυτοί τι λένε, θα πάρουν λίγους από παντού. Γιατί θεωρούν ότι έτσι θα σταματήσουν οι ροές με τα μικρά καράβια που πηγαίνουν. Ποιος τους το είπε αυτό? Δηλαδή, επειδή θα πάρεις νόμιμα κάποιου, οι παράνομοι που δεν εμπίπτουν μέσα στις κατηγορίες από αυτές που θα πάρεις, γιατί να συνεχίσουν να έρχονται? Γιατί να σταματήσουν να έρχονται, συγγνώμη. Νομίζω ότι θα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
1: Προφανώς όταν βγαίνει και δεν έχει παγκόσμιο σήμα, του καλεί ότι θα πάρουμε από παντού κιόλας. Και λέει, δεν λέει ότι όσοι έρχονται, λέει, θα πάρουμε από δομές που δεν περνούν καλά, που υποφέρουν αυτό. Δηλαδή θα πάει και θα του φέρει μόνη τη. Δεν θα πάει, θα πηγαίνουν και να του δέχεται.
17: Είναι πάρα πολύ ωραία να συμφωνήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τους δώσουμε όμως τους θέλουν.
1: Αυτό είναι καλή αρχή. Νομίζω διάβαζα τα σχόλια από κάτω, τα οποία είναι αυτά που φαντάζεστε και φανταζόμαστε όλοι και δεν μπορώ να τα μεταφέρω κιόλας. Αλλά δεν πτωούνται. Παρότι η Βρετανία είναι στα πρόθυρα επαναλαμβάνω του εμφυλίου.
17: Πώς την λένε την κυρία, την Υπουργό Εσωτερικών?
1: Σαμπάνα Μαχμούτ.
17: Τέλος.
1: Ναι.
17: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνουν από την πίεση από κάτω ότι αυτό το πράγμα θα σκάσει και θα πάνε σε εσωτερική αναταραχή. Είναι προφανές ότι θα γίνει έτσι.
17: Εν τω μεταξύ, η εργατική ήταν σε μία περίοδο και είναι σε μία περίοδο στην οποία είχαν βγει από πάνω από το reform και έδειχνε ότι ενδεχομένως και να μπορούσαν να ισορροπήσουν το πράγμα και να κάνουν μία συγκυβέρνηση με κάποιον άλλον. Με αυτά που κάνουν, θα πέσει πάλι και ο Μπέρναμ.
1: Ναι.
17: Έχουν 3 χρόνια μπροστά τους, βέβαια, σχεδόν. Είναι πολύς χρόνος. Αλλά
1: αν σε αυτά 3 χρόνια κάνουν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω αν θα έχουν 3 χρόνια. Γιατί το πράγμα στη Βρετανία κάθε μέρα υπάρχουν 1, 2, 3, 4 περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας που έχουν να κάνουν με εκρήξεις λόγω μεταναστευτικού. Είτε επιθέσεις.
17: Έχουν 3 χρόνια, διότι πολύ απλά ακόμα και με το εκλογικό του σύστημα, ακόμα και με το 33% που πήρε που έγινε η εργατική στο Στάρμερ στις εκλογές. Έχουν πολύ ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή. Οπότε θα τη βγάλει τη θητεία ο Μπέρναμ, εκτός αν έκανε πρόορες για αυτό που σας λέω. Αλλά φαίνεται ότι θα τη βγάλει. Το θέμα είναι πώς θα είναι η Βρετανία όταν τη βγάλει τη θητεία. Yeah. Μην δεν τη βγάλει η Βρετανία μέχρι τότε.
1: Λοιπόν, θα έχουμε νέα την Παρασκευή και δεν το λέω τυχαία, επειδή θα σας έχουμε πρώτο αυτή μια έκπληξη την Παρασκευή εδώ και θα έχουμε ένα πρωτογενές ρεπορτάζ για το μεταναστευτικό από Ευρώπη και θα έχει τελειώσει και η Σύνοδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Απόστολος Μπιστόλας. Απόστολος Μπιστόλας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωτάθως για αύριο στις 4 εδώ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Ελαβήθης.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Φάλε έως Στρατηγού Καλάρη στα Πατήσια και στην κάθοδο από τη Γέφυρα Καλυφτά και έως τον Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στη Λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού Απολογομιτζή και στην Αμαλίας. Νέα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών στο αίτημα του ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας σε 6 κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή 53χρονη νοσηλεύτρια που ήταν παρούσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή και η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, η οποία φέρεται να ανέφερε όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά» και επικράτησε πανικός. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Στραντόπουλος για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Ο πρώην υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχείων καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των θυμάτων. Με δήλωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Στραντόπουλος ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Κυριακό Μητσοτάκη πως στις επικείμενες εθνικές εκλογές δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητά του πλέον αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο, συνεπώς το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις, κολλήσαν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια που πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η κλινική θα σφραγιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα, καθώς φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου ενώπιση του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας, το ζήτημα που θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Αύριο επίσης αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκτόσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δραματικές εξελίξεις αναμένονται σε όλη την Ευρώπη, καθώς θα κλιμακωθεί η έλλειψη λιπασμάτων όλο το 2027 και ως τα τέλη του 2028, δημιουργώντας μια μεγάλη διατροφική κρίση και εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων, όπως τόνισε σήμερα ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Μενέλεος Γαρδικιώτης, μιλώντας στην εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη στα Παραπολιτικά 90,1. Από την Αρχική Αρχή Διαφάνειας στελεχθεί ο κ. Πατούλης, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου για το MedWatch ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Υγείας, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαρτίνα Παγώνη έστειλε όλες τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον Γιώργο Πατούλη στον Άδωνη Γεωργιάδη και εκείνος, όπως είπε, ως όφιλε, διαβίβασε τον φάκελο στην Αρχή Διαφάνειας. Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε: «Δεν το κάνω για να τον εκδικηθώ, όπως λέει η κ. Καριστιανού, άλλωστε είναι φίλος μου, το κάνω γιατί αν ελέγχουμε, ελέγχουμε τους πάντες και αφού έχει προκαλέσει την κοινή γνώμη αυτή η ιστορία, πρέπει να ελεγχθεί και ο κ. Πατούλης». Ερωτηθείς για την Μαρία Καριστιανού με αφορμή τον εντοπισμό του ιατρείου της από το MedWatch όσον αφορά την κυβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοανάδρασης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα ελεγχθεί όπως και όλοι οι άλλοι, καθώς το σύστημα την έβγαλε στο κίτρινο. Την άρση τη βουλευτική ασυλία τη Ρίσκο Σταντοπούλου αποφάσισε η Λεμέλεια τη Βουλή με 163 ναι, 64 όχι και 9 παρών μετά από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για τα αδικήματα τη εξύβριση και τη οικοχατική δυσφήμιση με την πρόεδρο τη Πλεύση Ελευθερία να καταγγέλει πολιτική στοχοποίησή τη. Επίση για την υπόθεση του Παύλου Πολάκη, έπειτα από μήνυση του νυν εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Υγεία Σταμάτη Πουλή, ψήφισαν 234 βουλευτέ, υπέρ τη άρση στάχθηκαν 159 κατά 72, ενώ παρών δήλωσαν 3. Για του Υπουργού Μετανάστευση και Ανάπτυξη, Τάνο Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκο, η Λεμέλεια αποφάσισε να μην αρθεί η ασυλία του. Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησε ένα αστυνομική στη μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στο Κηφισό. Σε άλλο προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο Στάνο Λεώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφει τη διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών, σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε δε, ενώ αποφασίστηκε μετακίνηση της άλλου σχολείου. Μετά το περιστατικό και τη φερόμενη επίθεση, που σύμφωνα με την ίδια τάχθηκε από γονείς, η διευθύντρια κατέθεσε μήνυση κατά του ζευγαριού. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του παιδιού, ενώ αναζητείται ο σύζυγός της. Σε βάρος του πατέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποβλήθηκε μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης για να αντιμετώπιση την κρίση της στέγης που πλήττει την Ισπανία. Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνεται στο διάταγμα Marie Carmen, από το όνομα της 87χρονης που εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι, στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη, μετά την αγορά του από εταιρεία κινήτων. Η έξωση αυτή προκάλεσε κατακραυγή, μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και επανέφερε στο προσκήνιο την κρίση της στέγης, ενώ πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, Τζιαγκίρης Κάουνας Ολυμπιακός. Ενώ στις 9 για το EuroCup, Le Mans Άρης.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Με οριακή άνοδο 0,08% στις 2.709,91 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μόνο ένας στους 6 αγοραστές κατοικίας στην Ελλάδα χρησιμοποιεί στεγαστικό δάνειο, είναι 45% του ευρωπαϊκού μεσόρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
4: Νεφώσει με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί όπως κάνουμε κάθε μέρα για τις επόμενες 3 ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, τα μικρόφωνα του σταθμού ανήκουν σε εσάς.

στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 2 11 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 2 11 10 80 880. Η ενέργεια, παιδιά, αυτό φαίνεται ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα, αυτό φαίνεται ότι είναι το μεγάλο θέμα, όχι μόνο σε επίπεδο χωρών, κρατών, υπήρων, αλλά και σε επίπεδο καθημερινότητας. Και θα ήθελα πολύ και σήμερα να το συζητήσουμε.

Είναι ένα ζήτημα για το οποίο μιλάνε πάρα πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κεραυνός ενεθρία, για να είμαστε ειλικρινείς. Το οποίο δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει την αποκλιμάκωση που πολύ, πάρα πολύ θα θέλαμε. Και λέω πάρα πολύ, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτών, αλλά και σε επίπεδο ολόκληρων χωρών και κρατών. Από την ημέρα ειδικά που ούτως ή άλλως είχε προβλήματα με το Ρωσία-Ουκρανία, τον πόλεμο, το κομμάτι της ενέργειας, από την ημέρα ειδικά που έκανε και την επίθεση ο Τραμπ με το Ισραήλ στο Ιράν, όλους αυτούς τους μήνες, μια δύσκολη κατάσταση έχει γίνει πάρα πάρα πολύ πιο δύσκολη και προσπαθεί και ο πλανήτης τώρα να δει πώς θα βγει από αυτό, διότι δυστυχώς χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν την δύναμη να επηρεάσουν πράγματα και καταστάσεις είναι, με συγχωρείτε, είναι ουσιαστικά υπεύθυνες. Ωστόσο, μην ξεχνάτε στη διάρκεια του ανεμολογίου το σημαντικό η σημαντική δυνατότητα που δίνεται και όποιος θέλει την αξιοποιεί είναι ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιος να σχολιάσει θέματα επικαιρότητας ή δισογραφίας. Πάρα πολλές φορές μου έχετε πει πάρα πολλοί ακροατές ότι νιώθετε κάποιες φορές τα θέματα της καθημερινότητας που σας απασχολούν περισσότερο δεν προβάλλονται όσο θα πρέπει. Ρε Κωνσταντίν, εντάξει, να ακούσουμε και για το τάδε πολιτικό κόμμα και τι κόντρα έχει αυτός ο υπουργός με εκείνον τον βουλευτή, αλλά εμένα που είμαι, ας πούμε, κτηνοτρόφος και τα κοπάδια μου τα έχω χάσει και ακόμη δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να ξαναμπώ στην παραγωγική διαδικασία, όσο να είναι, αυτό είναι κάτι που με επηρεάζει και με απασχολεί πολύ περισσότερο. Τι θέλω να πω? Από τον συνακροατή μας που μας έλεγε ότι δεν έχει αποζημιωθεί 13 μήνες μετά από την ασφαλιστική του εταιρεία από την πυρκαγιά του Αυγούστου. Μέχρι το παράδειγμα που σας ανέφερα πριν λίγο, μπορείτε, και είναι ακόμα καλύτερο, να χρησιμοποιείτε το δημόσιο βήμα. Φεύγετε από το στενό κύκλο. Δεν σας ακούνε 2-3 γνωστοί. Σας ακούει όλος ο κόσμος. Όλη η Ελλάδα και όλοι στο εξωτερικό που ακούνε την εκπομπή και το σταθμό. Έχετε λοιπόν εσείς οι ίδιοι τη δυνατότητα θέματα που νιώθετε ότι δεν αναδεικνύονται όσο θα έπρεπε. Να τα αναδείξετε. Περιμένω λοιπόν πολύ περισσότερη συμμετοχή και πολλά περισσότερα τέτοιου είδους θέματα από εσάς. Επαναλαμβάνω, στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Οι πρώτοι ακροατές έχετε ήδη καλέσει, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ξεκινάμε να σας ακούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά.

0: του Las Vegas.
1: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
0: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
0: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Καλώς ήρθατε, κύριε
9: Σκεφτή. Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Στη ρύθμιση του ήχου, Πισμπίκης Νίκος, το τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη. Στην μουσική επιμέλεια, Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο, Λαβίθης Κωνσταντίνος.

0: Ξεκινάμε, όπως σας είπα, με τους ακροατές μας και πρώτος είναι ο Άγρας. Γεια σου, Άγρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλώς το να.
1: Εγώ, Κωνσταντίνε, δεν θέλω να μιλήσω για την ακρίβεια, γιατί...
0: Δεν είπα, αυτό έκανα... Δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος.
1: Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι λόγω αδιαφορίας, ούτε ζω στην κοσμάρα μου, έτσι, βλέπω γύρω μου...
0: Καμία σχέση.
1: Και το ζω.

0: Μπορεί να σκέφτεσαι κιόλας ότι θα μιλήσουν τόσοι πολλοί άλλοι, οπότε θα αναφερθώ σε κάτι άλλο.
1: Απλά τα λέω συνέχεια εδώ πέρα με το στον κύκλο μου και θέλω να πω κάτι διαφορετικό, ας πούμε, εδώ πέρα τώρα.
0: Όπως.
1: Είμαι κι εγώ ένας απλός άνθρωπος εργατικής τάξης, δεν είναι ότι, ότι δεν έχω προβλήματα, έτσι. Θα ήθελα, Κωνσταντίνε, να συμπληρώσω χθες που μίλησες με τον κύριο Κώστα Μποζογράφου. Ζωγράφο, καλά το λέω.
0: Σωστά.
1: Και σου είπε ότι έδωσε τον ορισμό του επαναστάτη για αυτόν, που είπε ότι είναι κάποιος που θα δώσει τη ζωή του για να προστατέψει κάτι από την παράδοσή του, αλλά και θα δώσει τη ζωή του για να απορρίψει κάτι από την παράδοσή του. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις, αλλά κάτι τέτοιο είπε. Σωστά, δεν τα θυμάμαι.
0: Εντάξει, και εγώ δεν θυμάμαι λέξεις
1: προς λέξεις, αλλά το νόημα, αλλά το νόημα αυτό είναι, ναι. Το θέμα με αυτό είναι ότι τι θα κρατήσει κάποιος και τι θέλει να διώξει.
0: Εκεί είναι η διαφωνία η μεγάλη.
1: Γιατί
0: μπορεί και εσύ να θες να το κάνεις, αλλά για το α, ενώ άλλος το α να μην θέλει να το θέλει για το β. Εκεί αρχίζει η διαφοροποίηση.
1: Και δεν είναι μόνο γιατί μπορείς να πεις, για παράδειγμα, άλλα θέλαν να κρατήσουν και να διώξουν οι Ισπανοί το 1936 που εξεγέρθηκαν, άλλοι οι Μπολσεβίκοι, άλλοι οι Μεξικό επαναστάτες.
0: Βεβαίως. Ακόμα και στην ίδια τη χώρα, σε άλλη εποχή.
1: Αυτό πήγα να πω, ακόμα και στην ίδια χώρα, άλλο η Ιακωβίνη, άλλο η Γυροντίνη, άλλο η, πώς λεγόντουσαν, η Ζανκυλότ. Η Γαλλική Επανάσταση, τέλος πάντων. Αβράκωτη, νομίζω λέγω.
0: Η Αβράκωτη, μάλιστα.
1: Νομίζω, ναι.
0: Εντάξει.
1: Οπότε είναι τι θες, δηλαδή είναι διαφορετικά το πόσο σκέφτεται ο καθένας. Και είναι και ειδικά σε εμάς, μάλιστα, που η παράδοσή μας εμπεριέχει σχεδόν τα πάντα. Για παράδειγμα, σε μια περίπτωση όπως είναι η Ελλάδα, μπορείς να δεις τον πίνακα τη σχολή των Αθηνών. Εκεί θα δεις 10 διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Η παράδοσή μας περιλαμβάνει όλες αυτές τις κοσμοθεωρίες.
0: Ναι.
1: Οπότε ποια από όλες θα διαλέξεις και ποια θες να διώξεις.
0: Λέγαμε και χθες ότι τον Αριστοτέλη έχουν κρατήσει στη Δύση. Τον Πλάτωνα τον έχουν πιο μεταφυσικό, πιο λιγότερο ορθολογικό.
1: Ναι, είναι πιο...
0: Μα είχε διαφωνήσει και αυτό τον κράτη. Μα και αυτοί διαφωνούν μεταξύ τους. Δεν είναι θέμα.
1: Ναι, εννοείται διαφωνούν.
0: Ρεύματα που κρατάς, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση, το ρεύμα ή την ανάγκη για φιλοσοφική αναζήτηση. Πώς να σου πω τώρα, ίσως να κρατάς το γενικό περιεχόμενο και όχι το αποτέλεσμα αυτής της. Την κατηγορία και όχι το αποτέλεσμά της. Την δραστηριότητα και όχι το συμπέρασμα της δραστηριότητας. Δεν κρατάω αυτό το φιλοσοφικό ρεύμα ή εκείνο το φιλοσοφικό ρεύμα. Κρατάω και θυσιάζομαι για τη δυνατότητα να εξερευνούμε φιλοσοφικά ρεύματα και να διαφωνούμε πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω, προσπαθώ και εγώ να βρω λίγο μια... Επειδή είναι ωραίο το ερώτημά σου.
1: Παρεπιπτόντως να πω
0: Ναι. Ότι μία από τις μεγάλες κόντρες που συγκρούσεις που υπάρχουν, άμα ρωτήσεις 10 ανθρώπους για τις ιδέες σου, ναι, θα σου πούνε, ας πούμε, παράδειγμα. Μετά όμως οι ιδέες του ενός έρχονται σε τόση κόντρα με τον άλλον που αρχίζουν μεταξύ τους να σκοτώνονται.
1: Βέβαια. Και μάλιστα και για... μπορεί να είναι να συμφωνούν και στα 99 και να διαφωνούν στο ένα, αλλά να είναι πολύ σημαντικό αυτό το ένα.
0: Ο κύριος Κώστας από Ζωγράφου, πρώην Νίκαια, τώρα είναι λίγο άδικο αυτό που κάνω γιατί δεν μπορεί να βγει και στον αέρα. Ή φαίνεται ότι είναι βαθύτατα επηρεασμένος, αν και δεν είναι ο ίδιος μαρξιστής, βαθύτατα επηρεασμένος. Παίρνει δηλαδή μια γενίκευση ότι ο λαός θέλει αυτό. Ο εργάτης θέλει και πάνω σε αυτό στηρίζει ένα οικοδόμημα. Το οποίο προφανώς δεν ισχύει και γι' αυτό το οικοδόμημα δεν μπορεί να στεριώσει. Είναι θεμελιώδες το λάθος, δηλαδή είναι εκ της δομής το λάθος, είναι δομικό.
1: Δεν ξέρω αν είναι, μπορεί να ήταν και να μην είναι πλέον. Παρεπιπτόντως να πω ότι όποιος θέλει, άμα δεν έχει δει τον πίνακα αυτό, να το δει, είναι καταπληκτικός.
0: Για τους ακροατές. Η σχολή των Αθηνών.
1: Δηλαδή, το νόημα που μπορείς να πάρεις από ένα τέτοιο πίνακα είναι εκπληκτικό, κατά τη γνώμη μου.
0: Βλέπω εδώ Ραφαήλ.
1: Ναι, Ραφαήλ.
0: Το αριστούργημα. του Ραφαήλ.
1: Είναι αριστούργημα, πραγματικό αριστούργημα. Και μόνο, δηλαδή τα χέρια, τα βλέμματα, είναι, είναι
0: πώς έπεσε,
1: καταπληκτικό.
0: Πώς έτυχε, τώρα πρόσφατα έτυχε να τον ξαναδείς πριν από καιρό και σου έχει μείνει και γι' αυτό το αναφέρεις, πώς και αναφέρεσαι στη σχολή των Αθηνών.
1: Γιατί όχι, είναι να πάρεις πάρα πολύ, δεν έπεσα τώρα τελευταία, του χρόνια το ξέρω, πάρα πολλά χρόνια.
0: Και από την αρχή σε είχε εντυπωσιάσει και σου είχε...
1: Ναι, είναι ο πίνακας που μπορεί να μην πεις ότι είναι ο πιο ωραίος με την έννοια ότι μου αρέσει πιο πολύ εμφανισιακά, είναι ο πίνακας με τη μεγαλύτερη, με το μεγαλύτερο νόημα, πώς να το πω. Μπορεί να δώσει το μεγαλύτερο νόημα.
0: Και από αυτόν τον πίνακα εσύ βγάζεις όλα αυτά τα... πώς να το πω, εξάγεις όλες αυτές τις σκέψεις, τα ρεύματα, οι διαφωνίες, ποιον κρατάμε, η παράδοση κτλ.
1: Πόσο... Καλά, τώρα το σύνδεσα με, το, με την πανέμβαση του κ. Κώστα. Έτσι.
0: Ναι, αλλά πόσο ωραίο είναι από έναν απλό πίνακα. Απλό. Από έναν πίνακα, τι άλλα μπορεί να. Τι άλλες σκέψεις μας δημιουργούνται όταν έχουμε.
1: Είναι ένας... Εγώ δεν είμαι πολύ των τεχνών, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει.
0: Δεν
1: κάποια, μ' αρέσει,
0: μ' αρέσει, μ' αρέσει η ρομαντική. Αμέσως, εντάξει.
1: Μ' αρέσει η ρομαντική εποχή.
0: Ναι,
1: μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι ένας από τους λίγους πίνακες που δεν ανήκει βέβαια στην εποχή. Είναι ένας από τους λίγους πίνακες που μπορώ να τον κοιτάω ώρες και να τον αναλύω. Λοιπόν, και όπως σου είπα, στην πραγματικότητα, Κωνσταντίνε, το μόνο κοινό που έχουν όλοι οι επαναστάτες στον κόσμο είναι ένα. Είναι η οργή για το σήμερα και τα κηρύγματα για το αύριο. Αυτή είναι το μόνο κοινό που έχουν. Οι λόγοι της οργής αλλάζουν πάλι και οι προσδοκίες και ελπίδες για τα κηρύγματα του αύριο και αυτοί αλλάζουν. Αλλά αυτά τα δύο ισχύουν.
0: Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που κατέληξες μετά από χρόνια ενασχόλησης, δηλαδή το πίστευες στα 20 ή στα 20 ήσουν απλώς η οργή. Και αφού εγώ οργίζομαι με αυτό, όλοι είναι οργισμένοι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να ζητάς επανάσταση χωρίς να κοιτάξεις το αύριο.
0: Ναι, αλλά στα 20
1: αυτό
0: το κάνεις.
1: Αυτό είναι αναρχία, η σκέτη οργή είναι αναρχία.
0: Το έκανες στα 20.
1: Αναρχία με την έννοια, όχι την ιδεολογική, αναρχία.
0: Μπορούσες να το δεις στα 20, το αύριο, τις διαφορές της οργής και τα λοιπά. Γιατί σκέφτομαι ότι αν. Ναι, τόσο νωρίς. Εντάξει, μπράβο. Οι περισσότεροι οριμάζουν και αρχίζουν και κάνουν αυτές τις σκέψεις πολύ μετά.
1: Όχι, εγώ είμαι πολιτικοποιημένος από παλιά. Μπορεί να πέρασα διάφορα σαν διάφορα.
0: Ωραία, πολιτικοποιημένοι είναι, αλλά στέκονται πιο πολύ στο θυμικό και στη γενίκευση παρά στις διαφοροποιήσεις και στις λεπτές αποχρώσεις.
1: Η σκέτη οργή είναι χουλιγκανισμός, δεν είναι επανάσταση.
0: Όχι, όχι, δεν το πάω έτσι, αλίμονο. Λέω η οργή ότι αφού εγώ είμαι οργισμένος με αυτό, όλοι είναι οργισμένοι με αυτό και είμαστε πολλοί και είμαστε όλοι με το ίδιο και θέλουμε, έχουμε τις ίδιες προσδοκίες. Αυτό το διαχωρισμό που έκανες ότι διαφέρει η οργή και διαφέρει η προσδοκία. Αν τον είχες από τα 20, μπράβο. Οι περισσότεροι κάνουμε πολύ πιο μετά.
1: Αυτό το βλέπεις, γύρω. Άλλοι έχουν.
0: Εγώ το βλέπω τώρα και εδώ και κάποια χρόνια. Στα 20 δεν έβλεπα τίποτα. Αυτό θέλω
1: δηλαδή,
0: να πω.
1: Δηλαδή, τι πίστευες ότι η οργή του φιλελεύθερου επαναστάτη και η οργή του μπολσεβίκου επαναστάτη ήταν η ίδια?
0: Δεν η οργή ήταν μόνο αυτή που εγώ πρέσβευα. Οι άλλοι δεν είχαν οργή.
1: Αυτό εννοώ. Κατάλαβα. Τι εννοείς. Εντάξει.
0: Αφού αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό και το ασπάζονται όλοι.
1: Ναι. Αυτό είναι άλλο. Αυτό έλειπε. Άμα δεν θεωρήσεις ότι εσύ έχεις το σωστό, τότε δεν αξίζουν οι ιδέες σου.
0: Ο Μπέρτραν Ράσελ έχει πει ότι εγώ δεν θέλω να πεθάνω για τις ιδέες μου, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Άμα δεν είσαι σίγουρος για τις ιδέες σου, τότε δεν έχει νόημα. Να μην προσπαθήσεις.
0: Μπορεί να κάνω λάθος, σου λέει. Γιατί να πεθάνω για μια ιδέα που μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένη.
1: Ναι, αλλά έτσι δεν πας πουθενά.
0: Εντάξει. Νομίζω ήθελε να προάγει περισσότερο ότι προχωράμε με τη σκέψη. Αλλά θα μου πεις. Ναι, ο κόσμος αλλάζει και με βία και με αίμα και τα λοιπά, σωστό. Εντάξει, Άγρα, έβαλες ωραίο θέμα και ελπίζω κι άλλοι να το...
1: Μπορώ να πω ένα 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε, ναι.
1: Πριν μία εβδομάδα περίπου, μία κυρία πήρε και σου είπε κάτι για πεμπτοφαλαγγίτες. Δεν έχει σημασία τώρα η πανέμβαση. Είπε κάτι για πεμπτοφαλαγγίτες.
0: Μην
1: καλέσει
0: η κυρία. Μην παίρνει τώρα η κυρία. Άκουσα το όνομά μου. Εντάξει, μην το...
1: Δεν είπα το όνομα.
0: Ναι, δεν το πες.
1: Και ένας άλλος σου είπε για παράσιτα. Και τους επανέφερε στην τάξη. Είπε να μην λένε αυτά τα λόγια.
0: Επανέφερα, ναι. Δεν κλείνω και τη γραμμή, αλλά του ζητάω του άλλου. Εντάξει, παιδί μου, βγαίνει. Ναι.
1: Άλλη φορά όμως, άλλος ακρότης, πάλι δεν θα πω όνομα, σου έχει πει για καθάρματα εθνικιστές. Δεν μπορείς, Κωνσταντίνε, και δεν του είπες απολύτως τίποτα. Δεν μπορείς, Κωνσταντίνε, μάλλον όχι, δεν μπορείς. Μια χαρά μπορείς.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Δικιά σου είναι εκπομπή. Εγώ, όχι, μισό λεπτό. Εγώ, άμα είχα την εκπομπή σου, θα άφηνα να λένε τα πάντα εναντίον των οπαδών του κοσμοπολιτισμού, για παράδειγμα. Και τίποτα κατά των διεκδικητών. Αλλά εγώ θα το λέγα από την αρχή, θα το παίζα αντικειμενικός.
0: Όχι, εγώ πιστεύω, θέλω να είμαι όσο γίνεται λιγότερο υποκειμενικός. Οπότε, αν.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το κάνεις έτσι, απλά πες το μας.
0: Όχι. Είναι προφανές ότι δεν θα κάνω πάντα σωστή διαχείριση ή ακόμα και κάποιες φορές που μπορεί να θεωρήσω σωστή τη διαχείριση, κάποιος να τη θεωρήσει λάθος και να έχει δίκιο, να μην είναι απλώς συγγνώμη το ότι είναι λάθος, όντως να είχα κάνει λάθος. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η πολύ ωραία δυνατότητα που μου κάνει την κριτική και την ακούνε και όλοι οι υπόλοιποι και με εκθέτει και στους υπόλοιπους.
1: Όταν λέω κατά του κοσμοπολιτισμού, είτε αριστερού είτε δεξιού, δεν εννοώ τον κοσμοπολιτισμό.
0: Τον τόσο... παράδειγμα
1: της παγκοσμιοποίησης εννοώ αυτό.
0: Ωραία, ωραία. Δεν είναι τόσο. Είναι πιο απλό. Είναι ότι δεν κάνω πάντα. Κάνω και λάθη στη διαχείριση. Δεν είναι κάτι που έχει από πίσω σχεδιασμό. Το ακούω
1: ναι,
0: που το
1: και
0: λες
1: να
0: και καλώς.
1: Και εμένα δεν με ενοχλεί αρκεί να μας το πεις. Αυτό θέλω να καταλήξω, γιατί η εκπομπή είναι δικιά σου, δεν είναι δικιά μου. Εσύ καλά και εσύ βάζεις κανόνες.
0: Όχι βέβαια και καλά κάνεις και ελπίζω να παίρνουν αφορμή και άλλοι που σε ακούνε τώρα για να μου κάνουν την κριτική στον αέρα.
1: Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου Άγρα, να είσαι καλά. Να, ιδέες μας και αν αξίζει να πεθαίνουμε για αυτές. Πάρα πολύ ωραία σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών θεματική. Τι συμβαίνει όμως? Η κάθε ώρα της ημέρας έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το ανεμολόγιο δεν αλλάζει. Το ανεμολόγιο αλλάζει. Πάντα το ανεμολόγιο είναι η επικοινωνία με τον κόσμο. Το ανεμολόγιο είναι πάντα επικοινωνία και ενημέρωση. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Διαφορετικά θέματα όμως συζητάς στις 9 το βράδυ, διαφορετικά θέματα στις 12 το βράδυ, διαφορετικά στις 8 το πρωί και διαφορετικά στις 6 το απόγευμα. Όπως κάνουμε άλλωστε και στην καθημερινότητά μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπομπή. Οπότε μην θεωρείτε ότι μα άλλαξε η εκπομπή. Δεν άλλαξε η εκπομπή, αλλά προσαρμόζεται και στα δεδομένα της ώρας την οποία μεταδίδεται.

0: Τώρα, πριν επιστρέψουμε στους ακροατές μας, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα του σήμερα, του 2026, και ίσως να έχουμε αργήσει κιόλας ως ανθρωπότητα, είναι τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, που πάρα πολλοί πλέον δεν την χαρακτηρίζουν αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση. Το να ασχολούνται λοιπόν και ειδικά νεότεροι άνθρωποι με δράσεις και δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τη διαχείρισή του, είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο και είναι κάτι που θέλω από την εκπομπή να αναδεικνύουμε. Έτσι λοιπόν θα συνομιλήσουμε με τον Σοκράτη Βλαχάκη, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα βιωσιμότητας, κλιματικής δράσης και ανθρωπιστικών προγραμμάτων, συνιδρυτής της Sinera Climate Action, μια νέα αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση για το κλίμα και το περιβάλλον. Καλησπέρα κύριε Βλαχάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερως καταρχάς που βγαίνω ζωντανά στην εκπομπή, μια εκπομπή που είχε τύχει να ακούσω πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν θα προδώσω προς τα χρόνια τώρα.
0: Καλώς ήλθες. Που ακούγατε, να είστε καλά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που δίνετε χώρο.
0: Και εγώ πραγματικά χαίρομαι. Πριν περάσουμε στο αντικείμενο της συζήτησης, κάποια λόγια για εσάς τον ίδιο, το βιογραφικό σας και για την Sinera.
1: Βεβαίως. Αν και Σοκράτης, δεν θα εντρυφήσω στα φιλοσοφικά θέματα με τα οποία καταπιαστήκατε νωρίτερα.
0: Ωραία ήταν αυτά, αλλά ναι, άλλη φορά τα συζητάμε.
1: Αλλά ναι, θα σταθώ λοιπόν σε κάτι πιο πρακτικό. Έχω δουλέψει πάνω από 10-11 χρόνια σε προγράμματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης, κυρίως με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε θέματα κλιματικής προσαρμογής, νερού, ανθεκτικότητας των κοινοτήτων. Νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι και μαζί με τον Γιώργο τον Κομνηνό, ιδρύσαμε τη Sinera Climate Action, όπως είπατε και εσείς, μια οργάνωση για το κλίμα και το περιβάλλον με μια πιο κοινωνικοκεντρική ματιά.
0: Για πείτε μας αυτό πώς έτσι ναι, λειτουργεί στην πράξη.
1: Νιώσαμε καταρχάς λίγο την ανάγκη για να ιδρύσουμε την οργάνωση, γιατί βλέπαμε ένα κενό. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα, μια κατακαιρματισμένη αρμοδιότητα σε διάφορους φορείς και σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και ένα αρκετά σύνθετο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, ο περισσότερος κόσμος, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα στην εκπομπή για τα προβλήματα της καθημερινότητας, δυσκολεύεται πάρα πολύ να καταλάβει πώς όλα αυτά αγγίζουν τη δική του καθημερινότητα. Ακούει συνεχώς αρνητικές ειδήσεις για το κλίμα, νιώθει αυξανόμενο άγχος και στο τέλος καταλήγει στο ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Επομένως, εμείς θέλαμε να μετατρέψουμε αυτή τη γνώση, να την κάνουμε πιο απλή και πιο χρήσιμη και να αναδείξουμε ότι υπάρχουν λύσεις, αλλά και άνθρωποι που ήδη τις εφαρμόζουν.
0: Έχετε ξεκινήσει την εργασία σας στην δραστηριότητα στην ΚΕΑ, στην ΤΖΙΑ.
1: Πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι...
0: Την έχετε επιλέξει ως... Πώς, γιατί η ΤΖΙΑ, έδρα της οργάνωσης?
1: Ήταν μια συμβολική επιλογή και ίσως στάθηκε η αφορμή για αρκετές ιδέες. Έτσι από ένα χρόνο που περάσαμε στο νησί φέτος, νωρίτερα φέτος, υπήρξε έτσι λίγο μια πολύ σημαντική αφορμή, καθώς συνειδητοποιήσαμε ότι πολλοί κάτοικοι δεν γνωρίζουν το φυσικό πλούτο που έχουν δίπλα τους. Η Διά, για παράδειγμα, έχει ένα ξεχωριστό δάσος βελανιδιάς με πολύ μεγάλη αξία για την βιοποικιλότητα του νησιού, όπως επίσης αποτελούσε και ιστορικά έτσι ένα πολύ βασικό μέσο βιοπορισμού.
0: Συγγνώμη, και αυτό ακόμα και οι ίδιοι κάτοικοι δεν το γνωρίζουν? Όχι, δεν βλέπουμε τώρα τουρίστας ή επισκέπτης, λέτε και οι κάτοικοι δεν το...
1: Ναι, μπορεί να το συναντάνε καθημερινά έτσι, στο πέρασμά τους, αλλά να μην συνειδητοποιούν είτε την αξία τους, είτε τη σημαντικότητα, είτε το ότι αποτελεί ας πούμε, ένα διαφορετικό κομμάτι σε σχέση και συγκριτικά με άλλα νησιά του Αιγαίου. Επίσης δεν γνωρίζουν το τι παρήγαγαν αυτά τα δέντρα παλαιότερα ή πώς βοηθούσαν και συνέδραμαν και αυτά στην οικονομία του νησιού. Επομένως, θέλουμε να θυμίσουμε ότι κάθε τόπος έχει τη δική του φύση που αξίζει να τη γνωρίσουμε, να την αγαπήσουμε και να την προστατεύσουμε. Και όταν ξέρεις τι έχεις, όταν μια κοινότητα ξέρει τι έχει, το φροντίζει και περισσότερο, ειδικά όταν κινδυνεύει.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Τώρα, στο πλαίσιο της, όπως είπατε κι εσείς, βιωσιμότητας, κλιματικών δράσεων που να μπορούν να συσχετιστούν με την βιωσιμότητα, ποια είναι τα βασικά στα οποία θέλετε να επικεντρωθείτε, ποια έχετε εντοπίσει ως, ας το πούμε έτσι, προτεραιότητες? Όχι τα μοναδικά, σίγουρα θα είναι, υπάρχει μια ποικιλία θεμάτων, αλλά ποια θεωρείτε προτεραιότητα, κύριε Βλαχάκη?
1: Σωστά. Έχουμε αναγνωρίσει 9 θεματικούς πυλώνες, αν θα μπορούσα να πω, στους οποίους θέλουμε να εργαστούμε και να υλοποιήσουμε αρκετές δράσεις.
0: Ναι.
1: Κατά προτεραιότητα έχουμε δει το θέμα της διαχείρισης των υδάτων, της ίδρευσης. Αποτελεί έτσι μια πολύ μεγάλη ανησυχία για τους κατοίκους, ειδικά νησιών του Αιγαίου, αλλά και περιοχών της ενδοχώρας.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Πολύ σωστά. Αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι η Γεωργία καταναλώνει περίπου το 70-80% του νερού της χώρας. Πολύ συχνά με παλαιά συστήματα άρδευσης. Ωστόσο υπάρχουν προσιτές λύσεις, όπως για παράδειγμα οι αισθητήρες υγρασίας. Υπάρχει στάγδιν άρδευση που ουσιαστικά παρεμβαίνει στη ρίζα του φυτού, που πρέπει να φτάσουν στα χωράφια με στήριξη προς τους αγρότες και την αγροτική κοινότητα.
0: Ναι, το λέτε γενικά. Αν μπορεί να μας ακούει κάποιος αγρότης που μπορεί να λειτουργεί τέτοιες πρακτικές, μιλάμε τώρα για τον γενικό κανόνα, έτσι. Μην νιώσει κάποιος, ναι, παιδιά, εγώ το κάνω. Εντάξει, αλλά μιλάμε γενικά τι γίνεται.
1: Και πιστεύετε ότι. Μου δίνετε την πάσα, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, βεβαίως,
1: να αναφέρω ότι αυτές τις περιπτώσεις που πραγματικά ακούνε και υλοποιούν ήδη έτσι, με κάποια καινούργια τεχνογνωσία, κάποια καινούργια πρακτική, εμείς θέλουμε να την αναδείξουμε. Θέλουμε να αναδείξουμε τέτοιες καλές πρακτικές ώστε να υλοποιηθούν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Επομένως, είναι και ένα από τα κομμάτια που θα ήθελα να απευθύνω στο κοινό σας.
0: Βεβαίως.
1: Οποτεδήποτε αισθάνεστε ότι κάτι σας απασχολεί στο δικό σας περιβάλλον, στον τόπο σας, ή έχετε μια πολύ καλή ιδέα, μια πολύ καλή πρόταση, μια πρακτική που υλοποιείτε και θέλετε να την αναδείξετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί ουσιαστικά είναι και ένας από τους στόχους της οργάνωσης.
0: Πώς επικοινωνείτε?
1: Και θέλετε να την αναδείξετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί ουσιαστικά είναι και ένας από τους στόχους της οργάνωσης.
0: Πώς

0: Επομένως θέλουμε να δούμε λίγο αυτό τον παλμό για να μπορέσουμε κι εμείς, βοηθάει πάρα πολύ στο σχεδιασμό των προγραμματικών δράσεων που θα έχουμε. Και επίσης δίνεται η δυνατότητα να αντλήσουμε στοιχεία πρώτη φορά πιο ανθρωποκεντρικά σχετικά με την κλιματική αλλαγή
1: τα οποία δεν υπάρχουν.
0: Τα οποία δεν υπάρχουν, σωστά. Σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αφορούν είτε τα μοτίβα των καιρικών φαινομένων και των συνθήκων, είτε την επίδραση που έχουν αυτές οι συνθήκες και οι αλλαγές στην οικονομία. Είναι κυρίως αυτές οι δύο κατηγορίες πληροφοριών που συνήθως βρίσκουμε στις εκθέσεις.
1: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο και η πολιτεία θα μπορούσε να συνδράμει. Κάτι στο οποίο θα μπορούσε και η πολιτεία να συνδράμει, να βοηθήσει. Έχετε
0: προφανώς
1: κάποια επαφή, έχουν μιλήσει μαζί σας, βρίσκετε κλειστές πόρτες, ακόμα δεν έχετε φτάσει, είστε ακόμα στην καταγραφή και μετά θα δείτε με τα στοιχεία πώς θα λειτουργήσετε.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά όσον αφορά το ρόλο και της πολιτείας. Αυτό όμως που θέλαμε να κάνουμε εμείς και ο λόγος κιόλας που προχωρήσαμε την ίδρυση της οργάνωσης είναι ότι θέλουμε να αποτελέσουμε μια γέφυρα. Γιατί, για παράδειγμα, οι τεχνολογίες για καθαρό νερό γίνονται όλο και πιο προσιτές, όμως πολλοί δήμοι, πολλές κοινότητες, πολλοί αγρότες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές ή δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Επομένως, θέλουμε να φέρουμε κοντά όλους αυτούς τους φορείς, δήμους, πολίτες, ερευνητές, καινοτόμες εταιρείες, γύρω από μία από τις μεγαλύτερες, μην πω τη μεγαλύτερη πρόκληση της γενιάς μας, και να ενώσουμε δυνάμεις με όσους δουλεύουν ήδη πάνω σε αυτό. Όπως σας είπα, σταδιακά θα δουλέψουμε σε νέες θεματικές, από τα απόβλητα και τη διατροφή μέχρι την ενέργεια, την καθαρή μετακίνηση και τον βιώσιμο τουρισμό. Ξεκινάμε όμως με το νερό και τη βιοποικιλότητα, γιατί εκεί έχουμε εντοπίσει την πιο άμεση ανάγκη για παρέμβαση.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, δεν θέλετε απλώς να κάνετε μια καταγραφή των προβλημάτων, αλλά θέλετε να δείτε περιπτώσεις που αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα με τρόπο αποτελεσματικό και αυτές να τις κοινοποιήσετε έτσι ώστε να δοθεί, να το δει ο άλλος και ως μια λύση που μπορεί να έχει στο αντίστοιχο ζήτημα που αντιμετωπίζει. Και σιγά σιγά αυτό να αρχίσει να διαδίδεται. Σωστά το καταλαβαίνω ή διορθώστε
0: με. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και απλά να αναφέρω ότι γενικότερα για τα ευρύτερα εθνικά και τοπικά σχέδια κλιματικής δράσης, είτε τα περιφερειακά σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όλο αυτό το νομικό πλαίσιο που υπάρχει έχει διαμορφωθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιητικά, αλλά χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου και της κοινότητας. Δηλαδή, να πει η κοινότητα που επηρεάζεται περισσότερο, ποιες είναι οι ανάγκες της, ποιοι είναι οι ρεαλιστικοί τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης και τι πραγματικά χρειάζεται. Επομένως, αυτό το κενό θελήσαμε κάπως να καλύψουμε και πέρα από την συζήτηση και το διάλογο με τις τοπικές κοινότητες για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, θέλουμε να βοηθήσουμε και να λειτουργήσουμε σαν γέφυρα για να πάμε τώρα στο κομμάτι της υλοποίησης, από εκεί που ήμασταν στο κομμάτι του σχεδιασμού.
1: Μέχρι στιγμής στη Τζιά η πρώτη υποδοχή που είχατε, οι αντιδράσεις,
0: το θέμα του περιβάλλοντος γενικά είναι κάτι που βλέπουμε ότι αποτελεί έτσι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της παράδοσης και της υπερηφάνειας, αν θα μπορούσαμε να πούμε, του τόπου. Ναι. Αυτό που με στεναχωρεί εμένα προσωπικά κάποιες φορές είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη υπερηφάνεια για τον τόπο παρά δράση και προσοχή και προστασία αυτού του περιβάλλοντος. Αλλά όσον αφορά τη Διά, είδαμε έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη, με πολύ χαρά αντιμετωπίσαν αυτό το πρόγραμμα και
1: ναι,
0: την πρωτοβουλία.
1: Ανταποκρίθηκαν,
0: θέλησαν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Συγκεκριμένα αναφέρω τις Βελανιδιές, γιατί υπήρξε ένα άρθρο από εμάς που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη μοναδικότητα αυτού του δάσους, και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να μοιραστούν πληροφορίες, να υπάρξει ανάδειξη του προβλήματος, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε αυτές οι Βελανιδιές μειώνεται και η έκτασή τους, αλλά και αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα λόγω της ξηρασίας. Επομένως βλέπουμε ότι και από τα κάποιοι δημοσιογράφοι επικοινώνησαν μαζί μας θέλοντας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες, οπότε ήταν πάρα πολύ θετική η πρώτη ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα.

0: Επόμενες πρωτοβουλίες.
1: Αξίζει να αναφέρω, γιατί θέλω έτσι κάπου να κλείσω και με ένα πιο θετικό τόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι τον Οκτώβριο στη Σαντορίνη θα γίνει το συνέδριο Health Summit Aegean. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που θα συναντηθούν άνθρωποι από τα νησιά, την αυτοδιοίκηση, την έρευνα, επιχειρήσεις, ουσιαστικά για να μιλήσουν για το μέλλον του Αιγαίου. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε εκεί, γιατί τα θέματα που συζητήσαμε και λίγο σήμερα, το νερό, η φύση, η πίεση του τουρισμού, που επίσης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, είναι ακριβώς αυτά τα προβλήματα που ζουν καθημερινά οι νησιώτες. Επομένως θέλουμε να ακούσουμε, να μοιραστούμε ό,τι μαθαίνουμε και να χτίσουμε και άλλες συνεργασίες. Η αλήθεια είναι ότι, χωρίς να το ξέρω κι εγώ, ήταν πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ ευχάριστο και ελπιδοφόρο που είδα πόσοι φορείς συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο και πόσες μικρές πρωτοβουλίες υπάρχουν στα διάφορα νησιά, αλλά εννοείται και στην Ενδοχώρα σε περιοχές πιο απομακρυσμένες.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και πότε είπατε ότι είναι αυτό το συνέδριο στη Σαντορίνη?
1: Είναι 23 με 25 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, επαναλαμβάνω εγώ ότι μπορεί οποιοδήποτε έχει μια απορία, κάτι να μεταφέρει, να επικοινωνήσει μαζί σας στο sinera.org, στην ιστοσελίδα.
1: Σωστά. Θεωρώ
0: εξαιρετικά ελπιδοφόρες τέτοιες δραστηριότητες. Μακάρι να αρχίσουν και άλλοι να σας μιμούνται, εσάς και τους συνεργάτες σας, κύριε Βλαχάκη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για τον χρόνο σας και τα καλά νέα, τα καλά νέα
0: κάτι τελευταίο. Αυτό, ναι, πείτε μας κάτι τελευταίο.
1: Ότι
0: έτσι
1: υπάρχουν
0: για να...
1: υπάρχουν λύσεις, πολλές από αυτές είναι απλές προσιτές ή υλοποιούνται. Αν τις μοιραστούμε και αν δουλέψουμε μαζί, μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε πάρα πολλά.
0: Αυτό και μόνο που είπατε με την άρδευση που καταναλώνει το 70% και που μπορεί να μειωθεί σημαντικά με απλό τρόπο, όχι με κάτι, πώς να το πω τώρα, μαγικές συνταγές.
1: Σωστά.
0: Αυτό από μόνο του δείχνει. Χάρηκα πολύ για τη συνομιλία μας και θα είμαστε σε επαφή και επικοινωνία.
1: Εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Σωκράτης Βλαχάκης, ειδικός σε θέματα βιωσιμότητας, κλιματικής δράσης και ανθρωπιστικών βιοπρογραμμάτων, για ένα από τα μεγαλύτερα, για πολλούς το μεγαλύτερο ζήτημα της εποχής μας. Την κλιματική αλλαγή, κάθετος κλιματική κρίση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε στον επόμενο ακροατή μας. Πριν του δώσουμε τον λόγο, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Signature, σας περιμένουν Signature και Classic Spritzes, συνοδεία αλμυρών πλατό, λαχταριστής πίτσας, με μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα, μια απόλυτη βραδινή απόδραση κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείνετε τραπέζι στο 210-24-21-055. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξτε, αλλά υπεύθυνα. Παίρνει το λόγο λοιπόν ο Μυρμηδόνας. Θυμίζω, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Χαιρετώ την παρέα, τους πάντες και τις άπασες, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στο φίλο μου τον Άγρα. Ήθελα να πω, ήθελα να αρχίσω απεσιόδοξα, αλλά τέλος πάντων. Πόσο απεσιόδοξος θέλεις να είμαι?
0: Θα είναι, δηλαδή,
1: από το 0 μέχρι το 10, λέγε.
0: Όλη η τοποθέτηση θα είναι φούλα απεσιόδοξη. Αν είναι, ξεκινάμε ήρεμα, με λίγο απεσιόδοξο.
1: Ήρεμα και να κλιμακώνει.
0: Και μετά λοιπόν, να φτάσουμε στο ματαιότητων.
1: Ματαιότητων
0: τα πάντα ματαιότη.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Τη Λιβεράς λέει, βρήκε μια 34χρονη μέσα σε ένα Airbnb. Την κοιμόταν αυτή, δεν ξέρω, δηλαδή είχε πάρει υπνοτικό, τι είχε κάνει. Πώς το άνοιξε, να πούμε, ανοιχτές πόρτες, πώς τις βρήκε αυτός?
0: Δεν, πραγματικά.
1: Ναι, την δεν δίνουν, λέει, τα στοιχεία του δράστη, του φερωμένου ως δράστη. Δηλαδή η εταιρεία του, εκεί που συνεργάζεται. Δεν λένε ποιος είναι.
0: Mm.
1: Αυτό το σου, το διέλαθε της προσοχής σου που λέω τώρα.
0: Δεν το είχα υπόψη μου, το ακούω τώρα.
1: Αυτό είναι το συγκλονιστικό πιο απ' όλα. Λοιπόν, δεν δίνουν τα στοιχεία του η εταιρεία. Πώς ποιοι τηλεβεράδες είχαν εκεί η βάρδια εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα?
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, που με πάει σε άλλα επίπεδα. Εγώ, όταν σου λέω εγώ, πλέον φοβάμαι να κυκλοφορώ και κατά τύχη ζούμε, να, αρχίζω και τα τεκμηριώνω ένα-ένα. Οι άλλοι που κάνανε μπουρλότο όλη την πολυκατοικία, δηλαδή μένεις από πάνω από την καφετέρια τώρα εσύ.
0: Αυτό είναι πιο τρομακτικό.
1: Α.
0: Γιατί είναι στατιστικά πιο εύκολο να συμβεί από το άλλο. Δεν...
1: Μπράβο, γι' αυτό σου λέω κατά τύχη. Συνεχίζω το κατά τύχη εγώ. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Κατά τύχη, ναι. Πάμε τώρα και στο άλλο. Ιδιωτική κλινική, λέει, στη Θεσσαλονίκη, έκανε χημειοθεραπείες και χωρίς, καλά, δεν είχε άδεια εννοείται. Έγραφαν και φάρμακα ακόμη, λέει, και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Τι γίνεται εδώ, ρε? Μην εκφραστώ, άσε να τα λέω κόσμια.
0: Ακραίο, έτσι.
1: Ακραίο. Είδε, κλιμακώνω. Εγώ το πηγαίνω λαού, είδες. Βλέπεις, αλλά πάω και κάνω κι άλματα.
0: Περιμένω.
1: Όλοι να έχουν κακοήθεια, τους γράφαν φάρμακα.
0: Δε, περιμένω να συναντηθώ πάλι με αυτόν τον γιατρό που είναι στην παρέα που βλέπουμε μπάλες, που την άλλη φορά μου λέγε, βρήκατε κι εσείς ένα, οι δημοσιογράφοι, και το αναδείξατε, και πού να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται. Και τώρα που αρχίζουν οι έλεγχοι, θα φτάσουμε σε λίγο. Ήδη φτάσαμε. Τι θα πει χημειοθεραπεία χωρίς να έχει, δηλαδή είναι ένα τρελένες.
1: Ναι, λοιπόν, έχει χαθεί τελείως, τι να σου πω, να χρησιμοποιήσω τη λέξη αποκτήνωση, δηλαδή γύρω μας κυκλοφορούν πρώην ανθρώπινες υπάρξεις που έχουν αποκτηνωθεί πλήρως.
0: Εσείς να το βλέπετε που ακούτε γιατρός και πίνετε νερό πριν πείτε το όνομά του, που νομίζετε ότι είναι τίποτα, πώς το λένε, απεσταλμένη του Θεού εδώ στη γη.
1: Ναι.
0: Μηχανική αυτοκινήτων είναι, απλώς ασχολούνται με κάτι λίγο πιο σοβαρό από το αυτοκίνητο, η υγεία. βάζουν, βγάζουν εξαρτήματα.
1: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, τα πράγματα είναι, εγώ έχω φρικάρει. Έχω φρικάρει.
0: Το παράκανε κι εγώ, αλλά είμαι και λίγο προβοκάτορας.
1: Λοιπόν, εντάξει, μου έχει, κοίτα, καταπιέζομαι τώρα, το καταλαβαίνεις. Έβγαινα στην εκπομπή σου, αμόλαγα, θυμάσαι τι γινότανε. Λοιπόν, τώρα βάζω χειρόφρονο, πάω να το συγκρατηθώ, να τα πω κόσμια. Δεν μου βγαίνει, ρε. Εγώ είμαι το άλλο, αφού με θυμάσαι, με ξέρεις. Θέλω να τα πω χήμα και τσουβαλάτα.
0: Πιο καλά τώρα... όμως είναι έτσι. Πιο ωραία είναι. Είναι και ώρα τέτοια. Είναι τώρα... και 7 το απόγευμα.
1: Πιο καλά είναι τώρα.
0: Ναι, είναι πιο... με πιο προσοχή σε ακούει ο άλλος.
1: Εγώ αυτό την εκπομπή σου σκεφτώ. Σέβομαι το ψωμί που βγάζει. Το... Σέβομαι την εργασία του. Και του συνεργάτε σου. Λέω, άσε τώρα είναι άλλου είδου κοινό, δεν είναι προετοιμασμένοι να ακούσουν. Οι αχές.
0: Να συνηθίσουν λίγο. Γιατί αλλιώς θα τρομάξουν και θα. Λοιπόν, βάλε μια νοτιλία, είναι το δελτίο. Κλείσε μάλλον, να σε καλέσουμε εμείς. Μην περιμένεις. Δελτίο με τον Παναγιώτη Μπρίπο και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση ανά τμήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες στην Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Βύρονα, στη Σταδίου και την Αμαλίας. Στο ειδικό δικαστήριο παραβέμονται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση αλλά για ενδιάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του μετά το σημερινό βούλευμα. Την παρέτηση Φλωρίδη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις εξελίξεις με την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Άλλος, ο Πρωθυπουργός πρέπει να τον απομπέψει, είπε ο Πρόεδρος της Ελλάς. Προσθέτοντας ότι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς τη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα κατά την άποψή μου. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διεύθυνση ήταν περιττή, διαρωτάται το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου και σημειώνει ότι αποδεικνύει όσα η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια σχετικά με τις ευθύνες για τη συγκάλυψη της υπόθεσης. Ναι, από το Συμβούλιο Πλημμυλιωτικών, στο αίτημα του ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας σε 6 κινητά, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες του κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, κατάθεση νοσηλεύτριας που ήταν παρούσα στο ιατρείο Τσόδου Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή και η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, έλαβε σήμερα ο ανακριτής. Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά και επικράτησε πανικό. Φέρεται να ανέφερε η μάρτυρας. Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων του MedWatch θα παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην έκτακτη συνέντευξη τύπου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και σε σημαντική μείωση στις παράνομες ή μη σύνομες διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία του MedWatch. Διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας στη μεταμόρφωση, τα οποία κατέληγαν στο Κηφισό ποταμό, εντόπισαν οι αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη χθες ένας 55χρονος υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Πρέπει πραγματικά να επανεξετάσουμε τη συνολική μας προσέγγιση στην ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται το συνεχώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και από κοινού αντιμετώπιση του. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν εκτόσεις στην αμόλυβη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με αφορμή την προγραμματισμένη για την άνοιξη 27 γεώτρηση στο Ιόνιο από την ExxonMobil, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 και το Λάμπρο Καλαρίτη, ανέφερε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν διαπιστωμένοι 32 πιθανοί στόχοι κοιτασμάτων φυσικού αερίου από το Ιόνιο ως την Κρήτη. Ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι αν επιβεβαιωθούν και αξιοποιηθούν, η χώρα μας θα γίνει σημαντικός παραγωγός υδρογόνων ανθράκων και θα αλλάξει επίπεδο. Χειροπέδεσε ένα 48χρονο πέρασε η αστυνομική στην Αθήνα μετά από πολυήμερη έρευνα, καθώς είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκιση 35 ετών για απάτη και πλαστογραφίες κατά συρροή. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε καταδικαστεί με 5 επαντικαταστατικές αποφάσεις σε συνολική ποινή φυλάκιση 35 ετών για ξυπνών για απάτη, πλαστογραφίες, χρήση πλαστού εγγράφου, ηθική αυτουργία και στις ανωτέρες πράξεις και ανυπτοταξία. Στη διανή ενημέρωση, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολίων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που πλήττει την Ισπανία. Στα αθλητικά, για τον Άσος Λίγκ στο ποδόσφαιρο, αυτή την ώρα Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, νήσι Φερόε. Στις 8 το απόγευμα για την Ευρωλίγα στο μπάσκετ, Ζαλγκίρις Κάουνας, Ολυμπιακός.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλείτε να βγαίνετε στον αέρα και στο δημόσιο βήμα, σας ακούνε και 5 παραπάνω άνθρωποι, να αναφερθείτε στο θέμα, στα θέματα που σας προβληματίζουν. Που δεν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, να είναι επικαιρότητα η δισογραφία. Πολλές φορές μας λέτε και σε έρευνες καταγράφετε, νιώθετε ότι δεν αναδεικνύονται πάρα πολύ ζητήματα από την καθημερινότητά σας. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Θέματα που πιστεύετε ότι δεν ακούγονται τόσο να ακουστούν. 2-11-10-80-8-80 τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Τώρα, θα συμπληρώσει ο Μυρμηδόνας και περιμένει και ο Θοδωράκης για τη συνέχεια, περιμένει και ο Κώστας, περιμένει και ο Σάκης και βεβαίως εσείς διαρκώς καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή. Μέχρι τις 9 έχουμε 2 ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Μυρμηδόνα, συμπληρώνεις.
1: Ναι, από ακροαστικό φυλάκιο Μυρμηδόνος, συμπλήρωση αναφοράς. Όταν άκουσα την εξοχότατη την πρέσβυρα, θυμάσαι όταν απολύονταν οι παλιοί που φωνάζανε μέσα στο θάλαμο, απολύω με στραβάδια, δεν κοιμάμαι πια τα βράδια.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι, που ξυπνάγανε τον κόσμο να πούμε μετά 12 η ώρα το βράδυ για χαβαλέ αυτοί. Επειδή δεν κοιμόντουσαν αυτοί, ξύπναγαν όλο το λόχο. Να μην κοιμηθεί ο καημένος ο στρατιώτης να πάει μετά στη Σκοπιά ξεκούραστος. Τα θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Και θυμήθηκα τώρα, τι θυμήθηκα. Αυτή είναι του στυλ, ρίχνω κυβερνήσεις, ρε τσογλάνια. Βάλτε, συμπληρώστε μετά την υπόλοιπη κατάληξη όπως θέλετε. Το απολύω με στραβάδια δηλαδή, το έκανε ρίχνω κυβερνήσεις, ρε τσογλάνια. Με κατάλαβες? Δεν ξέρω αν με νόησες.
0: Σε εννόησα.
1: Όχι, γιατί άλλοι μόλις τα ακούσαν αυτά, τίποτα. Ούτε κλήθη λέει για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αβαβά, πέρασε το θέμα ντούκου. Κατάλαβες? Σαν να μην υπόθηκε τίποτα. Λοιπόν, 108 το δολάρια το βαρέλι, να ξέρεις. Μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε τέρμα, λέει, τα πακέτα προσφορών και τέτοια. Είχαμε χορτάσει από πολλές προσφορές, βλέπεις. Οπότε τώρα ανακοίνωσε τέρμα, λέει, δεν κάνουμε άλλα. Τελείωσε το καλάθι του νοικοκυριού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το υπήρες είδηση και αυτό. Ακούστε, γίνεται, αυτά σοβαρά θέματα. Έρχεται μια ψιλοπίνα, καλή μας τύχη. Εσύ θέλεις να μην σου χαλάμε την εκπομπή τώρα, να την κρατάμε αισιόδοξη, ας πούμε, και καλά.
0: Λίγο να έχει, ρε παιδί μου, πώς βλέπεις τα πρωινάδικα και νομίζεις ότι...
1: Πρωινάδικο, θα πας
0: όλοι,
1: πρωινάδικο.
0: Όλοι
1: θα
0: πάνε και ένα γιαούρτι χαρούμενοι.
1: Αν θες πρωινάδικα, θα πας, όχι, θα είναι νωρίς, θα πας 9 η ώρα, 9.30.
0: Λέω, όχι τα ραδιοφωνικά, τα τηλεοπτικά σου λέω. Θέλω να είναι σαν διαφήμιση για γιαούρτι η εκπομπή.
1: Πώς?
0: Θέλω να είναι σαν διαφήμιση για γιαούρτι. Πισίνες, το Αιγαίο από πίσω.
1: Ναι.
0: Κοκτέιλ.
1: Και να περνάνε οι διαφημίσεις, να αγοράζουμε προϊόντα με λεφτά που δεν έχουμε στην τσέπη.
0: Να καταναλώνετε. Άμα δεν καταναλώσετε, πώς θα βγάλει.
1: Να είμαστε καταναλωτές.
0: Πώς θα ζήσει, πώς θα πάει ο άλλος διακοπές.
1: Να είμαστε καλοί καταναλωτές.
0: Καλοί καταναλωτές.
1: Ναι.
0: Ενεργοί.
1: Λοιπόν, εντάξει. Με τρύπιες τσέπες. Λοιπόν, εντάξει, Κωνσταντίνε μου. Φτού, πιπέρι στο στόμα. Τέλος πάντων, με καταπιέζεις. Θέλω να εκφραστώ αλλιώς.
0: Είναι καλό όμως, γιατί...
1: Καλά ήταν όταν είχες κυρίες και κύριοι.
0: Είσαι αντίθασος και χρειάζεται κάποιος έτσι λίγο να...
1: Έχεις χάσει επεισόδια, περίμενε παραγωγή να κάνω διαφήμιση εκπομπή σου. Εσύ που έχετε χάσει επεισόδια, τον ξέρουμε εδώ και μια 20ετία τον κύριο, 21 χρόνια περίπου. Παλιά είχε μια εκπομπή 12 με 5, 12 με 6 το βράδυ και όποιος αντέξει, μιλάμε έπος. Και έβγαινε ο κάθε πικραμένος, λαλημένος, πείτε το πως θέλετε, και έβγαζε τα άχτη του, ρε παιδί μου, έβγαζε τα ισόψυχά του, τα έλεγε χήμα και τσουβαλάτα, μηδέν λογοκρισία. Τώρα έχει κάτι χρόνια, που το πάει 11, 10, 9, 8, 7, 6, κάτω 9 η ώρα το πρωί να πούμε να βγαίνουμε να χορεύουμε κιόλα. Ρε μεγάλε, έτσι, ξέρω εγώ, να χορεύουμε, να κάνουμε χουλά. Έμα, λοιπόν, μας καταπιέζεις.
0: Εντάξει, μην πειδώνω. Να είσαι καλά.
1: Καλά. Σου, λοιπόν, μιλώνα. Από Μπίχλα Republic. Από Μπίχλα Republic.
0: Όχι, από ακροαστικό φυλάκιο, αυτό μου αρέσει.
1: Είπα, ακροαστικό φυλάκιο Μυρμηδόνος, ανέφερα. Από πού ανήκει αυτό το φυλάκιο, σε ποια
0: χώρα.
1: Μπίχλα Republic. Λοιπόν, βάλτε τα προσμητικά, ψεκάστε.
0: Γεια σου, Μυρμηδόνα.
1: Ψεκάστε για την βρώση σκύλο που καμοκοπήσαμε.
0: Για να δούμε, λέει ο Γιώργος νωρίτερα, το δελτίο θα είναι συνέχεια της κλιμάκωσης του ακροατή σε απεσιοδοξία. Εσύ τώρα θέλεις να είσαι αισιόδοξος, Γιώργο, και λες ας ακούσω δελτίο ειδήσεων, να μου φτιάξεις το κέφι. Θα πας στο γαλλικό εστιατόριο και θα τους πεις μία γύρω. Τι γύρω? Γύρω-γύρω όλοι. Σε λίγο παίρνει το λόγο επόμενος ακροατής. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Στέλνει για την καλησπέρα του στον Άγρα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη. Ποια ατάκα? Όταν σας έλεγα άλλο επιστήμη και άλλο επιστήμονας, εσείς βγάζατε σπαθιά. Χαχά, λέει ο κύριος Κυριάκος. Έβγαζα σπαθιά. Όχι γιατί είναι άλλο επιστήμη, άλλο επιστήμονας, αλλά διότι είχατε θεοποιήσει, σας είχα πει. Κατηγορούσατε αυτούς που θεοποιούν τις ιδεολογίες, αλλά και εσείς θεοποιείτε κάτι άλλο. Η διαφορά είναι στο τι θεοποιεί ο καθένας. Δεν έχετε τόση διαφορά στον τρόπο σκέψης. Γεια σας, κυρία Δήμητρα, από Αγία Παρασκευή. Να είστε καλά. Την καλησπέρα του ο Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη και στην Ειρήνη. Έχει βάρδια, Γιώργο, η Ειρήνη. Τώρα συντονίστηκες, λίγο βιαστικό μήνυμα να δώσω παρόν λόγω τρεξίματος. Να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Μιχαήλ. Καμία από τις υποτιθέμενες δημοσκοπήσεις δεν δημοσιεύει τη μεθοδολογία της όπως λέτε. Δημοσιοποίηση δεν είναι να πω ότι έκανα μία δημοσκόπηση σε δείγμα ενός εκατομμυρίου και η μισή ήταν νέοι. Μεθοδολογία που δημοσιεύεται σημαίνει αναλυτικά βήμα-βήμα τι ακολουθήθηκε. Δηλαδή, πώς έγιναν οι ερωτήσεις που βρήκαμε τα τηλέφωνα, ότι είναι όλα από δημοσίους υπαλλήλους. Τι ποσοστό ήταν δημόσιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το ποσοστό των ερωτηθέντων ανά ηλικία κ.ο.κ. Για να φαίνεται τι σχέση έχει το δείγμα με το σύνολο και αν έχει καμία σχέση. Εγώ επιμένω, αλλά δεν μπορώ όμως να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι το κάνουν όλες οι εταιρείες και όλες οι δημοσκοπήσεις. Αλλά έχω υπόψη μου σε αρκετές περιπτώσεις, επειδή μπαίνω στις ιστοσελίδες τους και όχι μόνο στο κείμενο που δημοσιοποιείται σε ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, αλλά στην ίδια την εταιρεία, που υπάρχει αρκετά αναλυτική παρουσίαση. Τώρα, αν δεν καλύπτει, κατά τα λοιπά μου γράφει ο Μιχαήλ, γιατί αποσιωπάτε το κόμμα Παύλα Κίνημα, κατ' ουσίαν που ξέρετε ότι περίπου το μισό εκλογικό σώμα και λίγο παραπάνω εμπιστεύεται. Είναι το μόνο που όλα τα ίδια κόμματα φοβούνται, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, το ξέρει όλος ο κόσμος. Φαντάζομαι εννοείται την αποχή. Δεν αποσιωπώ καθόλου την αποχή, ίσα ίσα, αλλά είμαι αντίθετος. Το να αναφέρεσαι σε κάτι και να είσαι αντίθετος και να λες τη διαφωνία σου, δεν πάω σπίτι το κρύβεις. Φανερά το λέω. Συνεχίζουμε. Κύριος Θοδωράκης από το Χαλάνδρη. Γεια σας.
2: Καλησπέρα κύριε Λαβίδη.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε φίλους και ακροατές. Ετοίμασα ένα θέμα και αποφάσισα σήμερα να το παρουσιάσω. Ελπίζω
0: τι
2: να
0: θέμα?
2: Μου δώσετε ένα-δύο λεπτά παραπάνω για να.
0: Όχι, όχι, δεν θα δώσω ένα-δύο παραπάνω, αγαπητέ. Θα έχετε όπως όλοι. Μην μου ζητάτε παραπάνω χρόνο από τους άλλους. Πάμε.
2: Θα συνεχίσω μία άλλη φορά.
0: Πάμε.
2: Το θέμα είναι η κλιματική κρίση. Δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι ειδικός. Απλά είμαι ένας πολίτης που πολλές φορές, καμιά φορά, βγαίνω ως μικρός ρεπόρτερ, παίρνω κάποια στοιχεία και βγάζω τα δικά μου συμπεράσματα. Οπότε, ό,τι και να ακουστεί, δεν χρειάζεται να τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Ο σκοπός που βγήκα να μιλήσω είναι περισσότερο να αφυπνίσω, όχι να τρομοκρατήσω.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ας δούμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα πάνω στη γη. Να ξεκινήσω με τα δύο τελευταία που είχαμε πέρσι και ήταν η βόμβα χιονιού που παρουσιάστηκε στην Ρωσία και στην Ιαπωνία, όπου το ύψος χιονιού έφτασε και πέρασε τα 5 μέτρα. Έχουμε τη βόμβα παγετού που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πέρσι στις ΗΠΑ και 200 εκατομμύρια πολίτες περίπου βίωσαν για πολλές ημέρες θερμοκρασίες μείον 48 με μείον 50 βαθμών Κελσίου. Έχουμε τη βόμβα νερού. Μεγάλες ποσότητες νερού που θα έπεφταν σε ένα ή δύο χρόνια, τώρα πέφτουν σε ένα 24ωρο, δύο ή τρία, και δημιουργούνται λιμνοθάλασσες και καταστρέφονται περιουσίες και ακόμα έχουμε την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Έχουμε τη θερμική βόμβα που παρουσιάστηκε στην Ονδούρα με θερμοκρασίες 50 βαθμών Κελσίου και στη Μέση Ανατολή που έχουν περάσει και τους 50. Σε όλα αυτά, να θυμίσω τα δύο ακραία καιρικά φαινόμενα που γνωρίζαμε ήταν. Οι φωνικοί τυφώνες που είναι κοντά στις ΗΠΑ πολιτείες και η φωνική ανεμοστρόβιλη και η υδροστρόβιλη. Τα δύο τελευταία αυτά φυσικά φαινόμενα πιστεύαμε όλοι ότι είναι αναπτύσσει τη δυναμική τους κοντά στις ΗΠΑ πολιτείες.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι το τελευταίο καιρό παρουσιάζονται και σε άλλες περιοχές της γης, αλλά είναι με μικρότερη ένταση. Αυτά όλα που είπα δεν είναι το α και το ω της κλιματικής κρίσης. Είναι ένα από τα στάδια. Τα επόμενα στάδια είναι να αυξηθεί η ένταση των φαινομένων αυτών και να γίνουν από ακραία καιρικά φαινόμενα, ακραία φωνικά φαινόμενα για τον άνθρωπο και κάθε ζωντανό οργανισμό πάνω στη γη. Ένα τρίτο στάδιο που έχει η κλιματική κρίση είναι να φύγουν οι θερμοκρασίες, οι τιμές που γνωρίζουμε, από τις καθιερωμένες τιμές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα και είναι 20 με 40-42 βαθμούς στην Ελλάδα και να πάνε στους 20 με 52 βαθμούς Κελσίου. Τις θερμοκρασίες αυτές άνω του 45 βαθμών Κελσίου δεν μπορούν να αναπτυχθούν τα φυτά, δεν μπορούν να καρποφορήσουν τα δέντρα, δεν μπορούν να ζήσουν τα ζώα και τα ψάρια που είναι σε χαμηλά βάθη και δεν μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος. Σκεφτείτε ότι με 40 βαθμούς Κελσίου είχαμε χιλιάδες νεκρούς στην Ευρώπη, τι θα γίνει αν πάμε στους 50. Το αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι να δημιουργηθεί επιστημιστική κρίση και έλλειψη νερού. Οι συνέπειες των δύο φαινομένων αυτών έχουν σαν αποτέλεσμα τη μετακίνηση πληθυσμών και κατοίκων όπως είναι η Αφρικανική Ήπειρος προς την Ευρώπη και σε άλλες περιοχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν σήμερα και αύριο και στο μέλλον όλους τους μεγάλους της γης αλλά και τους μικρούς. Αυτό που θα πρέπει να γίνει κατά τη δική μου την άποψη είναι να δημιουργηθεί μια διεθνής επιτροπή επιστημονική και εκεί θα προσπαθήσουν να καταγράψουν τα όσα ακριβώς συμβαίνουν και να βρουν κάποια μέτρα που θα μπορέσουν να ακολουθήσουν και να υιοθετήσουν οι μεγάλοι και οι μικροί για να μπορέσουμε να διασώσουμε το κλίμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα.
0: Και να κάνετε επίλογο σιγά σιγά, αγαπητέ.
2: Ναι, δεν πειράζει. Όποτε θέλετε μπορείτε να με διακόψετε. Θα συνεχίσω μια άλλη φορά.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε. Δεν θέλω να είμαι ακινής να σας διακόπτω απότομα.
2: Ναι, καλά, αλλά... ναι. Είναι
0: προτιμώ να το ολοκληρώσετε.
2: Πρέπει
0: το.
2: Να το συμπληρώσω. Ναι, πρέπει να
0: συμπληρώστε το, βέβαια. Πείτε το.
2: Το δίλημα που θα τεθούν να αντιμετωπίσουν είναι θα συνεχίσουν να κερδοσκοπούν πουλώντας τον ορυκτό πλούτο ή θα αποφασίσουν να διασώσουν το κλίμα. Αν επιλέξουν να έχουν κέρδη από την πόλη του ορυκτού πλούτου, θα χάσουν το κλίμα. Αν χάσουν το κλίμα, χάνεται η κάθε μορφή ζωής πάνω στη γη.
0: Έτσι.
2: Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση που θα πρέπει να πάρουν. Θα πρέπει να σκεφτούν την κάθε μορφή ζωής πάνω στη γη, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μετά από χρόνια, το λέω εγώ αυτό και πει ο Στίβεν Χόκινγκ, ότι υπάρχει ο κίνδυνος μετά από 500 ή 1000 χρόνια να κινείται ο πλανήτης της γης γύρω από τον ήλιο, χωρίς να έχει καμία μορφή ζωής πάνω του, να είναι ένας νεκρός βράχος με το όποιο νερό διαθέτει. Αυτά.
0: Αγαπητέ, σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Γεια σου, μαύρη τουλίπα, τι κάνεις, πως είσαι? Όχι, δεν μπορείς να μας ακούσεις. Περιμένουμε να γίνει ψηφιακό το ραδιόφωνο και εκεί θα μπορεί να ακούγεται επαναλλαδικά. Ο Status FM 107,7 μεταδίδει, αλλά μετά τις 12, για 2 ώρες, την εκπομπή του Μάνου Τσιλιμίδη στην Θεσσαλονίκη ενώ. Από διαδίκτυο βέβαια μας ακούς όπου και να είσαι, στη γη, στη θάλασσα, στον αέρα, ελπίζω κάποιος την ώρα που πιλοτάρει. Δεν ξέρω οι επιβάτες πώς θα το έκριναν αυτό, αλλά ο επόμενος ακροατής μας, Παππούς Κώστας από το Κουκάκι. Γεια σου, Παππού Κώστα.
1: Καλησπέρα, μόλι μου.
0: Καλησπέρα.
1: Ελπίζω να είναι καλά η σύζυγος και ο Μιχαλάκης σου. Λοιπόν, δύο θέματα. Γρήγορα, για να σε αφήσω και για τους άλλους συνακροατές μας. Πρώτα, αυτό που συνέβη...
0: Μισό λεπτάκι, να διορθώσω. Δεν εννοούσε την αποχή ο Μιχαήλ νωρίτερα που μου είπε «Η μισή και πλέον το στηρίζουν», αλλά εννοούσε το «Ελπίδα» της Καριστιανού, φαντάζομαι, για την Δημοκρατία.
1: Αχα.
0: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού». Μιχαήλ μου... Κυρία Καριστιανού, τώρα θα έχει άλλα θέματα με τη βιοανάδραση να αντιμετωπίσει. Κάτσε να δούμε αν θα μπορέσει να κατέβει για συγκεκριμένε.
1: Εγώ αναφέρομαι σε αυτήν την.
0: Ναι, το συμπληρώνω απλώς. Βάλτε μια νοτελή. Έπρεπε να κάνω. Έπρεπε να κάνω πρώτα μια διακοπή και μετά να σας δώσω το λόγο. Εγώ το ξεχάστηκα, οπότε σας διακόπτω για λίγο τώρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ανεμολόγιο.
0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο και δίνουμε πάλι το λόγο στον παππού Κώστα από το Κουκάκι. Ουσιαστικά τώρα ο παππούς Κώστας.
1: Ναι,
0: έλαβε εδώ είμαι. Κώστα, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα κάποτε πριν από 2-3 εβδομάδες ότι κατρακυλάμε. Κοίταξε πόσο αληθινός έγινα. Αυτή η γελιότητα η οποία υπάρχει στο θέμα της υγείας και οι άνθρωποι αυτοί που είναι τρεταγμένοι να μας προστατεύουν μας θεωρούν μόνον χρήμα, ο μολόχ του χρήματος είναι φοβερός. Μας έχει στείλει στην κατρακύλα και δεν έχει τελειωμό. Αυτό τελείωσα μέχρι εδώ. Είμαι στενοχωρημένος, θυμωμένος, ό,τι θέλεις πέσω. Είμαι ένας καλοδεχούμενος, σωστός πολίτης και αυτά τα πράγματα με εκνευρίζουν και με κάνουν έξαλλο. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος αυτός ο οποίος είπε για την πώς το είπαμε, για το κλίμα,
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε θαυμάσια να κάνει ένα ταξίδι στο Ισραήλ. Εκεί θα μάθει πάρα πολλά πράγματα.
0: Η υγροπονία είναι πρωτοπόρη. Έχουν μια μέθοδο που θεωρείται πρωτοποριακή. Την ανακάλυψαν επί... Τους έκαναν οι συνθήκες μέσα στην έρημο και αναγκάστηκαν. Αλλά ναι, θεωρείται ριζοσπαστική μέθοδος
1: των Ισραηλινών. Επειδή εγώ το διάβασα, δεν είναι τώρα της ώρας να κάνουμε πολύ μεγάλη διάλεξη, αλλά επειδή εγώ το διάβασα με μεγάλη προσοχή, γιατί μου άρεσε και με εξυπηρέτησε στη δική μου τη, στο δικό μου το μικρό σπιτάκι που έχω στην Κερατέα, έχουν λύσει το πρόβλημα. Το λύσανε το πρόβλημα. Στην άγωνη περιοχή έχουν κάνει ένα δάσος. Ένα δάσος το οποίο το ζήλεψαν οι άλλοι και θέλουν να τους το φάνε. Και
0: εντάξει, είναι λίγο πιο σύνθετο.
1: Το κρατάνε με τα δόντια.
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο σύνθετο.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που
0: να
1: με
0: άκουσες. Να είστε καλά, παππού Κώστα. Σε ευχαριστώ και εγώ που πήρες.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ, παππού. Είναι 95, αν 96. Μην μιλάτε. Να φτάσουμε τα χρόνια του και να έχουμε τη διάβγεια πνεύματός του. Πώς λέγανε τώρα, στα 20 επιτυχία είναι να... το έχω ξαναπεί, γι' αυτό γελάς Νίκο, και ήσουν και εσύ, ή το έχεις ακούσει. Στα 20 επιτυχία να είσαι, θυμάμαι τώρα, να κάνεις πολύ σεξ, κάπως έτσι, στα 30 να είσαι επιτυχημένος επαγγελματικά, ή στα 40, στα 40 ή στα 50 να έχεις κάνει οικογένεια, στα 80 να ζεις, επιτυχημένος είσαι άμα ζεις. Μακάβριο τώρα, εντάξει, μας ακούνε και... Αλλά, τέλος πάντων. Σε λίγο με τις επόμενες ακροάτριες και τους επόμενους ακροατές, καθώς έχουμε μια... Μάλλον δεν έχουμε διακοπή, θέλω εγώ να πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι για απόψε. Λίγο Παύλο Σιδηρόπουλο, σας είπα, ο Βούτσινος μου βγάζει 10 τραγούδια, 5 ελληνικά, 5 ξένα, και επιλέγω εγώ από αυτή τη δεκάδα, πλην κάποιων ειδικών περιστάσεων ή εξαιρέσεων που έχω όρεξη ή έχω επιθυμία να βάλω κάποιο που εγώ έχω επιλέξει, αλλά επιλέγω γενικότερα από αυτή τη, εκτός δεκάδας εννοώ, δικό μου, επιλέγω από αυτή τη δεκάδα κάτι που να ταιριάζει κιόλας με το ακροατήριο της εκπομπής, και θεωρώ κυρίως ροκ το ακροατήριο της εκπομπής. Οπότε ένας Παύλος από γευματάκι Τρίτης, 7:30, 29 Σεπτεμβρίου, ό,τι πρέπει.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένη, ακούτε το ανεμολόγιο και περιμένει ο επόμενος ακροατής μας, ο Σάκης από τον Πειραιά. Καλησπέρα κύριε Σάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Λανίδη μου.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρομαι πολύ που μιλάω πραγματικά ολόψυχα μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Κάνετε το άνοιγμα με όλους τους ακροατές που τους θεωρώ φίλους μου και πραγματικά παρέα μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ολικά τυφλός και έχω παρέα μου το σκοτάδι. Είμαι 100% τυφλότητα και συγγνώμη και χίλια συγγνώμη στα ψυχή μου για την ομιλία μου, γιατί για κάτι προσωπικές ανάγκες που έχουμε όλοι οι άνθρωποι έπεσα και έχω σπάσει και τα δόντια μου. Χίλια συγγνώμη που μιλάω με αυτόν τον τρόπο.
0: Μα είμαι τώρα και μόνο που το λέτε, αν είναι δυνατόν.
1: Πήρα το θάρρο.
0: Να το παίρνετε, κάποιος, ναι. Πείτε μου.
1: Είχε πάρει κάποιο άλλο κύριο που έλεγε για το παιδί του κάποιε τρελικέ μέρε που στέλνει το σχολείο, κάτι που του έλεγε.
0: Κύριο Στέλιο από την Κυψέλη, ναι. Έχω μιλήσει με του ανθρώπου εδώ στο σταθμό να το.
1: Ναι. Και πραγματικά σας θεωρώ παρέα μου μέσα από την ψυχή μου, γιατί μου κάνετε παρέα, γιατί εγώ 24 στην ημέρα έχω το σκοτάδι παρέα. Και θέλω να δω λίγο τις απόψεις μου για την ασυδοτία αυτή της κοινωνίας που ζούμε και δεν κοιτάνε τις ανθρώπινες από πού να ξεκινήσουν, από τα τέμπη, από το μάτι, από τα τρένα, από την υγεία, από την παιδεία, από πού. Δηλαδή και μας έχουν βέβαια επιδομά. Εγώ δηλαδή έχω πάθει, έχω ολική ρήψη και να το ρίξει τώρα στο αριστερό και δεξί μάτι έχω πάθει αποκόλληση αυτή την τροειδού. Που έχω κάνει αποκόλληση, δεν έχει το μάτι μου, το δεξί δεν έχει χρώμα. Έχει ένα άσπρο χρώμα η ύλα μου και έχω και φόβου ρήξη μορμού. Δηλαδή μου έχουν πει να μην σκύβω, να μην σηκώνω την καρέκλα, να μην πάω στην τουαλέτα, με συγχωρείτε. Δηλαδή ζούμε πράγματα αδιέξοδα και δεν έχουμε δηλαδή τη βοήθεια και τη στήριξη κανενός. Με ένα επίδομο μας πετάνε να ζήσουμε με αυτή την κοινωνία που έχει τόσα έξοδα. Δηλαδή πού να ζεις και πού εγώ που πρέπει να βάλω γυάλινη πρόθεση στο μάτι μου για να μην χάσει, να μην μου πέσει ο μολυβός. Δηλαδή πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά, λέω καλύτερα ο θάνατος είναι ένα παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Μα σε αυτήν το αδιέξοδο αυτή η κοινωνία και όχι μόνο αυτή που είναι πάνω και οι προηγούμενοι και άλλοι και άλλοι. Και δηλαδή οι 300 βουλευτές που είναι, δηλαδή από μόνοι τους από 20-30 ευρώ να βάζανε να βοηθούσαν τους ανθρώπους που έχουν τις ανάγκες τις πραγματικές όμως. Όχι σαν τους άλλους που λέγανε που ήταν τυφλοί και οδηγούσαν.
0: Ταξί.
1: Ναι, μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, πρέπει ο ένας άνθρωπος να κοιτάει τον άλλον. Γιατί άμα δεν κοιτάξει ο ένας τον άλλον, δεν μπορούμε να προχωρήσει αυτή η κοινωνία. Δηλαδή σας το λέω από τα βάρη της καρδιά μου και η καρδιά μου είναι ματωμένη με όλα αυτά που σου είμαι 53 χρονών και πραγματικά δηλαδή ντρέπομαι και με τον λόγο ομιλίας που μιλάω τώρα.
0: Πόσο είστε?
1: Στα ποδιά μου.
0: Πόσο είστε?
1: 54.
0: Νέος άνθρωπος.
1: Και έχω λίγη δυσφέρεια και η λαμπίδη μου κεφαλαία μου και λέω όχι εγώ θα ντύθω. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω όπως ακούω ειδήσεις μόνο με τα αυτιά και με την αφή μου να καταλάβω τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Δηλαδή έναν άνθρωπο που θα τον γνωρίσω και ότι πιάσω το χέρι, μπορώ να καταλάβω δηλαδή το 50% τι άνθρωπος είναι. Γιατί
0: πιστεύω.
1: Δεν έχω τα μάτια μου και έχω τι μου έχει δώσει ο Θεός άλλες.
0: Μπορεί να το είπατε στην αρχή, αλλά να μην το άκουσα εγώ.
1: Ναι.
0: Από πότε είστε 100%, είπατε γενετής ή...
1: Όχι, όχι γενετής. Στην πορεία του ζωής είχα χτυπήσει μικρός με μηχανή, αλλά από εκεί πέρα από την ζωή την πήρα πάνω μου. Δούλεψα, έκανα, έδειξα, παρέλα, οικογένεια, έκανα, ένα παιδάκι έχω. Και πραγματικά δηλαδή πάλισα στη ζωή μου να την νιώθω. Αλλά έπαθα την ιολική τυφλότητα τώρα και 20 χρόνια. Έχω πάθει ιολική τυφλότητα από αποκόλληση αυτή τη φθοειδού. Μην είσαι καλά τώρα.
0: Σωστά το είπατε, ναι, σωστά.
1: Ναι. Και το άλλο έχει πάθει ιολική ψυχή τώρα και να τη δείχνει τώρα και δεν βλέπω τίποτα. Δηλαδή, μόνο ένα άσπρο φως.
0: 20 χρόνια τώρα,
1: είναι 22 χρόνια περίπου. Δηλαδή και πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά, δηλαδή κι όμως παλεύω να είμαι και να μου έρθω να πάω μια βόλτα συγχωμένο να κρατάω, τον κρατάω από τον νόμο και του λέω εσύ με κατευθύνεις. Δηλαδή λόγω ψυχολογικού δεν μπαίνουν ούτε μπαχτούνι. Γιατί θέλω να νιώθω όπως είμαι ένας από τους άλλους ανθρώπους. Αλλά με ένα επίδομα κύριε Λαμπίδη μας πετάνε. Εγώ δηλαδή επειδή στο νοσοκομείο κάνεις με το ταμείο σου, πας κοιτάς τα μάτια σου, την καρδιά σου, οτιδήποτε είναι. Αλλά τώρα εγώ που πρέπει να βάλω για άλλη πρόθεση, μου λένε είναι καλό να τη βάλεις για να μην πέσει ο βολμός του ματιού.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν το κάνω στο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Και πώς να μπορείτε να το κάνετε.
1: Ναι, και αυτό εγώ που ρώτησα σε ιδιωτικό οφθαλμολογικό κέντρο, μου είπαν πως χρειάζεται 2.000 ευρώ. Oh. Εγώ δεν έχω δόντια να φτιάξω, έχω 2.000 ευρώ να βάλω την υγεία. Δηλαδή εκεί που μιλάω μπορεί να μου φύγει το μάτι εμένα.
0: Λοιπόν, να μην τρέπεστε που λέτε τώρα που είπατε συγγνώμη αυτό, συγγνώμη εκείνο. Καλά κάνατε και πήρατε και θέλω να ξαναπάρετε και να ξαναπάρετε.
1: Με
0: πόνο, εγώ θα είμαι εδώ.
1: Με πόνο ψυχή σας το είπα και πραγματικά όλοι
0: θα παίρνετε και εγώ θα σας δίνω εδώ φωνή και θα ακούνε και οι αρμόδιοι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν που το ακούνε, αλλά τουλάχιστον ακούνε και τι συμβαίνει γύρω, να έχουν μια επαφή με την πραγματικότητα, την καθημερινότητα.
1: Και πραγματικά όλους θα
0: όχι μόνο τα μεγάλα, αλλά και τα απλά τα καθημερινά.
1: Ναι, και αν δεν σας κάνει βάρος ο δύσκολο, εγώ αφήσω το τηλέφωνο μου να το κάνετε κάποιο μόνο για στήριξη, για συμπαράσταση, για μια ομιλία, να γίνω παρέα.
0: Εντάξει κύριε Σάκη μου, όποτε θέλετε.
1: Το τηλέφωνο μας δεν είναι κανείς εδώ πάντως.
0: Να είστε καλά κύριε Σάκη.
1: Κύριε, ευχαριστώ και χάρη καμία στον τυχαίο.
0: Ελπίζω να καλέσετε σύντομα πάλι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά κύριε Σάκη. Ελπίζω να καλέσετε σύντομα πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Κύριος Σάκης. Μα δεν είναι μόνο ο κύριος Σάκης. Είναι. Εντάξει, προβλήματα έχουν όλοι. Διαφέρει το μέγεθος και η σοβαρότητα του προβλήματος. Και διαφέρει ανάλογα και με την περίοδο, έτσι. Κάποιος δεν έχει σήμερα, θα έχει αύριο. Έχει σήμερα, δεν θα έχει αύριο. Και ούτω καθεξής. Δεν είναι. Οι κατηγορίες δεν είναι αυτοί που έχουν και αυτοί που δεν έχουν προβλήματα. Είναι ανάλογα και με τη χρονική στιγμή. Πολύ εύκολα κάποιος περνάει από τη μία κατηγορία στην άλλη. Κυρίως από αυτή που δεν έχω προβλήματα. Στην κατηγορία του έχω. Το μόνο που διαφέρει λοιπόν είναι το μέγεθος. Λιγότερο σοβαρά, περισσότερο σοβαρά. Από τη στιγμή λοιπόν που νιώθετε ότι, όπως έλεγα νωρίτερα, κάποια ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με τη μεγάλη εικόνα, τα οικονομικά της χώρας, την εξωτερική και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, αλλά έχουν να κάνουν ανάλογα με το πώς κρίνει ο καθένας με βάση τις δικές του εμπειρίες, έχουν να κάνουν με τι αντιμετωπίζεται στη διάρκεια της ημέρας. Ό,τι καλύτερο να αναδεικνύονται εδώ στην εκπομπή αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει και υπάρχει και η διάθεση αυτά τα ζητήματα κυρίως να αναδεικνύονται. Να νιώθει δηλαδή ο ακροατής ότι η εκπομπή είναι μέρος της κοινωνίας, που πάντα είχε αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά παραλαμβάνω ειδικά τώρα που είναι πιο απογευματινή, διότι τις πιο βραδινές με τα μεσονύχτιες ζώνες μπορούσε να πάει και σε κάποια ζητήματα πιο ιστορικά, πιο πώς να το θέσω τώρα, επιστημονικά κτλ. Τώρα είναι η πλέον κατάλληλη χρονική ζώνη για να αναδεικνύεται αυτό που λέμε κοινωνία. Πριν πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέψουμε και συνεχίσουμε με τους ακροατές μας, σας θυμίζω τον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή και στη συνέχεια, όταν έρθει η σειρά σας, ανάλογα με το πόσοι περιμένουν πριν από εσάς, σας καλούμε εμείς και βγαίνετε στον αέρα. Σας ακούμε και συζητάμε. 2-11-10-80-8-80. Αυτή η φράση του κυρίου Σάκη, βγαίνω και κρατάω από τον νόμο χωρίς μπαστούνι γιατί θέλω να νιώσω φυσιολογικός, και το φυσιολογικός είναι μέσα σε άπειρα εισαγωγικά. Ρε παιδί μου, τέτοιες φράσεις πόση δύναμη έχουν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
9: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η ερωτελεστία, η επιτυχία επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Μικρές ιστορίες ανθρώπων που καταλήγουν στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι που αγαπήθηκαν παθιασμένα, που θυσιάστηκαν, που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας, που τους έκλαψαν ή που δεν τους αναζήτησε κανείς, επιστρέφουν στο Εθνικό Θέατρο. Η ερωτελεστία του Γκιγιόμ Πουά. Πρεμιέρα 1η Οκτωβρίου. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένη, ακούτε ανεμολόγιο καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Οι τηλεφωνικές γραμμές της εκπομπής, τα μικρόφωνα της εκπομπής, ή το μικρόφωνο της εκπομπής μάλλον, και το δημόσιο βήμα του σταθμού είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε σε αυτό το τρίωρο 6 με 9, όσοι θέλετε να μας καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε το θέμα που σας απασχολεί και να συζητάμε. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Και πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ζαφυρόπουλο. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Λαβίφη.
0: Γεια σας κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Τι κάνετε? Τη συμπάθειά μου στον κύριο που μίλησε.
0: Βέβαια, στον κύριο Σάκη πριν. Αλήμωνο.
1: Στον κύριο Σάκη το έχω πάθει δύο φορές.
0: Αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι είναι, βεβαίως. Την πρώτη φορά ήταν το 1980, μία μέρα πριν αρχίσω τα σχολικά μαθήματα.
0: Δεν το γνώριζα. Μιλάμε πολύ καιρό, αλλά αυτό δεν το γνώριζα.
1: Για 40 ολόκληρες μέρες δεν μπορούσα να δω από το δεξιμάτι. Με χτύπησε μία λευκή Mercedes ενός διάσημου προσώπου εκείνη την εποχή. Δεν θα αναφερθώ στο πρόσωπο αυτό. Μάλιστα. Πολλοί μπορεί να το γνωρίζουν. Στους αμπελόκηπους ήταν.
0: Είναι εν ζωή αυτό το πρόσωπο?
1: Νομίζω ναι, αλλά δεν με απασχολεί. Τη δεύτερη φορά, ύστερα από λίγα χρόνια, πάλι στο ίδιο μάτι, στο δεξί μάτι, με σιδερένια γροθιά από μια συμμορία που μου πήρε το πορτοφόλι και κάτι άλλα μικροπράγματα τα οποία είχα. Και αυτό έγινε κάπου στην Άπολη εξ αρχείων εκεί πέρα. Είναι τρομακτικό πραγματικά να μην βλέπεις για 40 ή 45 μέρες, φαντάσου μια ολόκληρη ζωή ή 20 χρόνια ή 30 χρόνια. Φυσικά οξύνονται οι άλλες αισθήσεις, οξύνεται η αφή, η ακοή.
0: Εντάξει, αλλά...
1: Ναι. Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά η όραση. Το περίεργο είναι ότι εγώ δεν έπαθα αποκόλληση εμφυλιστροειδούς. Ήταν γερό το μάτι μου. Η αποκόλληση εμφυλιστροειδούς εμπολής, για να μαθαίνει και ο κόσμος, οφείλεται είτε σε στενόχωρες καταστάσεις, δηλαδή ο άνθρωπος που στενοχωριέται αυξάνεται η πίεση κτλ. Και η πίεση του ματιού αυξάνεται. Και το κουβάλιμα βαρών, δεν πρέπει να κουβαλάς πολύ μεγάλα βάρη. Δηλαδή καλό είναι να μην είναι, όχι βάρη πάνω από 5-6 κιλά, 7 κιλά, όχι παραπάνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν θα κάνω τους γιατρούς εδώ. Εγώ ήθελα να μιλήσω πιο πολύ για αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Έχω πεθάνει στα γέλια και θα ήταν πολύ κωμικό αν δεν ζούσαμε σε αυτή την ίδια χώρα που λέγεται Ελλάδα. Ρήτρα διαφυγής. Εδώ χρειάζονται έξοδο διαφυγής αυτοί και εμείς χρειαζόμαστε μια έξοδο διαφυγής, γιατί η ρήτρα διαφυγής σημαίνει πολύ απλά ότι θα μας κάνουν τη χάρη, ας πούμε, να μειώσουν λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να μην πεθάνουμε από το κρύο. Ξέρετε κάτι, αυτά έχουν ξανασυμβεί και εμείς εδώ έχουμε μιλήσει από αυτή τη φιλόξενη συχνότητα και από άλλες φιλόξενες συχνότητες μαζί, και ξέρετε, είχα πει πάντα ότι τα κουπόνια αργά ή γρήγορα θα έρθουν. Θα είναι ψηφιακά τώρα τα κουπόνια, δεν θα είναι κουπόνια όπως αυτά που δίνανε επικατοχής για να πάρεις μια φασολάδα ή ψωμί, πόσο δίνανε, ήταν περίπου το 1/4 της ΟΚΑΣ νομίζω για κάθε άτομο. Θα είναι κατοχικά κουπόνια, εντός εισαγωγικών τα κατοχικά κουπόνια, ευρωπαϊκά κουπόνια, ψηφιακά, όπου θα μπαίνεις σε πλατφόρμα και θα σου αναλογούν τόσα τρόφιμα. Δεν θα μπορείς να ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ όσα χρειάζεσαι, ακόμα και αν έχεις τα χρήματα, γιατί θα πρέπει να ψωνίζουν και άλλοι. Ουσιαστικά δηλαδή αυτές οι νομοθετικές διαδικασίες, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τους δικούς μας εδώ τους ντόπιους εγχώριους, ας το πούμε, διαχειριστές, ναι, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Ουσιαστικά ζητούν μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Μια Ελλάδα δηλαδή όπου, και από ό,τι βλέπω, γιατί εγώ γυρίζω και τις γειτονιές, οι μόνοι οι οποίοι θα μπορούν να επιβιώσουν, γιατί χρειάζονται 3.000 ευρώ πλέον το μήνα για να επιβιώσει, 2.500-3.000 ευρώ για να επιβιώσει ένα άτομο, είναι αυτοί οι παράξενοι μόνιμοι κάτοικοι από το εξωτερικό που έχουν μπει σε όλα τα ελληνικά σπίτια, είτε σε Airbnb είτε οπουδήποτε αλλού, και βλέπεις τελικά μόνο Γάλλους, Γερμανούς, Ολλανδούς, ακόμα και στην Καλυθέα, στο Μέτς, στους Αμπελόκηπους, στο Γκίζι, στο Μοσχάτο ακόμα, στον Πειραιά οπωσδήποτε, όπου αν δεν μιλάς Ολλανδέζικα ή Γερμανικά δεν σε παίρνει κανείς τα σοβαρά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, απλά αλλάζει ο πληθυσμός της χώρας, αλλάζει και η γη κάτοχο. Περνάει δηλαδή σε πλούσιους συνταξιούχους η ελληνική γη, γιατί πουλάνε τα σπίτια. Και εδώ είναι και η εξήγηση, και το έχω αναφερθεί και άλλες φορές αυτό, ότι κάποιοι μπορούν ακόμα να επιβιώσουν. Γιατί έχουν πουλήσει τα σπίτια τους είτε με χρυσή βίζα είτε χωρίς χρυσή βίζα σε ξένους, από Γερμανούς, Ολλανδούς, Εγγλέζους, Αμερικανούς, Ισραηλίτες, Τούρκους στα νησιά, όπου τρώνε από τα έτοιμα. Δηλαδή έχουν πάρει 200 χιλιάρικα, ξέρω, 300 χιλιάρια, 250 χιλιάρες, και ουσιαστικά χωρίς να το καταλάβουν γίνονται έρμεα του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος. Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο, που θα έλεγε και κάποια ψυχή που μας ακούει από πάνω. Γιατί καπιταλιστικό είναι το σύστημα, όπου ξέρουν οι σούπερ μαρκετάδες και ξέρουν και οι διάφοροι μαγαζάτορες κάθε μορφής φύσεως και ναι, κάθε μορφής και φύσεως, ότι υπάρχει χρήμα εκεί έξω ή εκεί μέσα στις τράπεζες δηλαδή, οπότε αυξάνονται οι τιμές τεχνητά. Είναι φυσικό, γιατί και εγώ όταν πιθανότατα αν δεν ήμουν αντικαπιταλιστής θα σκεφτόμουν ότι εφόσον αυτός έχει χρήματα στην τράπεζα και το ξέρω ότι έχει χρήματα στην τράπεζα, γιατί να μην του βάλω καπέλο π.χ. Γιατί να πληρώσει π.χ. αυτό το πράγμα 15 ευρώ και να μην το πληρώσει 20 ευρώ. Οπότε ανεβαίνουν τεχνητά οι τιμές και οι άνθρωποι αυτοί σε 2-3 χρόνια, όσοι έχουν αποταμιεύσει τα χρήματα από την πώληση του ακινήτου, του αγροτεμαχίου, του χωραφιού κτλ., σε λίγο θα μείνουν χωρίς χρήματα. Είναι φυσική απόλυξη της όλης ιστορίας. Θα μείνουν εδώ οι πλούσιοι συνταξιούχοι, ντόπιοι και ξένοι. Θα μείνουν οπωσδήποτε αυτοί που έχουν αγοράσει σπίτια εδώ, ξένοι δηλαδή, και θα μείνει και μία ομάδα εντός εισαγωγικών.
0: Και να κάνετε επίλογο, κύριε Ζαφυρίδη.
1: Θα κάνω επίλογο, τελειώνω, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο.
0: Δεν κουράζετε, είναι θέμα διαχείρισης του χρόνου.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μείνει και μία ομάδα, πόσο θα είναι αυτή η ομάδα δεν γνωρίζουμε, μπορεί να είναι και ένα εκατομμύριο, μπορεί να είναι 400.000, μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια, σε μια δεκαετία, οι οποίοι θα έχουν χρήματα για να επιβιώσουν, γιατί η ζωή στην Ελλάδα πλέον έχει γίνει με τιμές Ελβετίας. Τελειώνω εδώ λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι μια τράπεζα ουσιαστικά, μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που τυπώνει το νόμισμα και δεν θέλει να πληθωριστεί, ουσιαστικά δεν είναι όλη η Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν και χώρες Ευρώπης που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρωζώνη ουσιαστικά. Η Σερβία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία, η Αγγλία και ένα σωρό άλλα κράτη δεν έχουν χαρτονόμισμα το οποίο να τυπώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και το νόμισμα, τελειώνω αυτό και σας λέω, είναι το εργαλείο όπλο κάθε λαού αν θέλει να αντιμετωπίσει είτε μορφές φτώχειας είτε και την πιθανή πτώχευση. Κανείς δεν χρεοκόπησε σε εθνικό νόμισμα. Όλοι σε ξένα νομίσματα χρεοκόπησε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, γεια σας κύριε Ζαφυρόπουλε. Μπορεί, δεν το ξέρω, δεν είναι και το αντικείμενό μου, να έχουν χρεοκοπήσει και σε εθνικά νομίσματα. Το θεωρώ το πιο πιθανό, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί και να όντως να μην έχει συμβεί. Το λέω διότι στην εκπομπή μην κρίνετε τον ακροατή που θα βγει να μιλήσει, την ακροάτρια, με την ίδια βαρύτητα που θα κρίνετε κάποιον που μιλάει πάνω στο αντικείμενό του, εκτός κι αν ο ακροατής ή η ακροάτρια που καλέσει πει ότι εμένα αυτό είναι το αντικείμενό μου και πάνω σε αυτό θέλω να μιλήσω.

Σύντο ότι εγώ θέλω στην εκπομπή να προκύπτει και ένας εσωτερικός διάλογος, μια εσωτερική διαφωνία, δηλαδή ακούτε κάποιον που λέει κάποια πράγματα με τα οποία διαφωνείτε, δεν το να μην κάθεστε απλώς να κρίνετε την εκπομπή, μα τι λέει και γιατί τον ακούει και γιατί δεν του λέει αυτό και γιατί δεν του λέει εκείνο, διότι πολύ απλά η εκπομπή υπάρχει έτσι ώστε όσοι έχετε μια διαφωνία, εσείς οι ίδιοι να βγείτε και να την πείτε και να ακούσουμε οι υπόλοιποι και να βγάλουμε ανάλογα με το ποιος μας παρουσιάσει καλύτερα επιχειρήματα και να πούμε τελικά έχει δίκιο αυτός. Ω, τελικά έχει δίκιο ο άλλος. Στην αντεπίθεση διαβάζω η κυρία Καριστιανού για την κβαντική βιοανάδραση μέσω του ελέγχου με το MedWatch για το ιατρείο της που διαφημίζει μηχανήματα βιοανάδρασης ότι διαθέτει, η οποία κυρία Καριστιανού τα βάλε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργο Πατούλη, την πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, ότι κάνουν πολιτική 100%. Εγώ δεν έλαβα, είπε, καμία ενημέρωση για έλεγχο. Προσπαθεί ο Υπουργός Υγείας να με τρομοκρατήσει χωρίς να έχει γίνει έλεγχο σε μένα και να λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχος. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι δεν χρειάζεται άδεια για το μηχάνημα βιοανάδρασης, όλοι έχουν, και ότι είναι υπαρκτή η κβαντική ιατρική. Τι σημαίνει δεν χρειάζεται άδεια? Δεν το λέω μόνο για την Καριστιανού, το λέω γενικότερα. Δηλαδή, αν θέλω, εγώ πάω σπίτι μου και παίρνω ένα μηχάνημα που έχω λεφτά, ελάτε να σας κάνω κβαντική βιοανάδραση?

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για έναν διάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του μετά το σημερινό βούλευμα. Η παράτηση Φλωρίδης ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις εξελίξεις με την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Άλλος ο Πρωθυπουργός πρέπει να τον αποπέψει, είπε ο Πρόεδρος της Ελλάς. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε ότι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς τη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα κατά την άποψή μου. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου και σημειώνει ότι αποδεικνύει όσα η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκαλύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια σχετικά με τις ευθύνες για τη συγκάλυψη υπόθεσης. Ναι, από το Συμβούλιο Πλημμυρωτικών, στο αίτημα του ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας 6 κινητά, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, κατάθεση νοσηλεύτριας που ήταν παρούσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή και η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, έλεβε σήμερα ανακριτής. Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντα της και είπε: Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά και επικράτησε πανικός, φέρεται να ανέφερε μάρτυρας. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Τα διαβίβασε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κ. Πατούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, τα οποία κατέληγαν στο Κηφισό ποταμό, εντόπισαν οι αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη χθες ένας 55χρονος υπεύθυνος για διατήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Πρέπει πραγματικά να επανεξετάσουμε τη συνολική μας προσέγγιση στην ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται το συνεχώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και η από κοινού αντιμετώπιση του. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκτόσεις στην αμόλυβη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου, παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με αφορμή την προγραμματισμένη για την άνοιξη του 27 γεώτρηση στο Ιόνιο από την ExxonMobil, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 και το Λάμπρο Καλαρίτη, ανέφερε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν διαπιστωμένοι 32 πιθανοί στόχοι κετασμάτων φυσικού αερίου από το Ιόνιο στην Κρήτη. Ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι αν επιβεβαιωθούν και αξιοποιηθούν, η χώρα μας θα γίνει σημαντικός παραγωγός υδρογονανθράκων και θα αλλάξει επίπεδο. Χειροπέδες ένα 48χρονο πέρασε στην αστυνομική στην Αθήνα μετά από πολυήμερη έρευνα, καθώς είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκιση 35 ετών για απάτη και βλαστογραφίες κατά συρροή, ηθική αυτουργία, στις ανωτέρω πράξεις και ανυποταξία. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα σοβαρά, όταν σημειώθηκε έκρηξη από άγνωστη κακομοιρία σε μια πολυκατοικία στο Νεσατέλ της Βορδυτικής Ελβετίας, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία του Καντόνιου. Στα αθλητικά, ένοχη Manchester City για 9 χρόνια οικονομικών παραβάσεων σε Premier League, πάνω από 900 εκατομμύρια αγγλικές λίρες στο ύψος των παραβάσεων, καθώς η ομάδα χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Ο σύλλογος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κάτω των πορισμάτων της ανεξάρτητης επιτροπής ως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και μέχρι τότε η υπόθεση θα συζητείται και κλεισμένων των θυρών. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 σετ της Γαλατασαράι και προκρίθηκε στο τελικό του διεθνές τουρνουά γυναικείου βόλεϊ Κωνσταντίνος Καρέλιας. Ο αντίπαλος του θα προκύψει από το ζευγάρι Πανιώνιος Βόκιμπανγκ που αγωνίζεται αυτή την ώρα. Για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, Τζάμπολ αυτή την ώρα στην αναμέτρηση Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός.
0: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη ώρα. 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στην πατρίδα. Για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, βραδάκι σιγά σιγά Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Και είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε την εκπομπή Ανεμολόγιο καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Σε αυτές τις 3 ώρες το μικρόφωνο του σταθμού είναι στη διάθεσή σας, ανήκει σε εσάς. Μπορείτε όσοι θέλετε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα και εκεί να αναφερθείτε στα θέματα που σας απασχολούν και να συζητήσουμε. Καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χρήστο από Ανατολική Αττική, τον επόμενο ακροατή μας για να ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα, έλεγα λοιπόν νωρίτερα με αφορμή τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού ότι δεν χρειάζεται άδεια για το μηχάνημα βιοανάδρασης, όλοι έχουν, και ότι είναι υπαρκτή η κβαντική ιατρική. Με μία υπερβολή το είπα, αλλά δεν ξέρω πλέον τι θα προκύψει. Αν έχει κάποιος τα χρήματα και το βίτσιο, ο άλλος έχει... Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις. Ο άλλος συλλέγει γραμματόσημα. Ο άλλος μπορεί να θέλει να έχει μηχανήματα ιατρικά στο δωμάτιο, σε έναν ξεχωριστό χώρο του σπιτιού. Μπορεί να πάρει μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για να αγοράσει κάποιος ένα μηχάνημα για ιατρική χρήση να έχει πρώτα ένα χαρτί που να του πιστοποιεί, ας πούμε, ο ιατρικός σύλλογος ή το Υπουργείο, ότι ο ΤΑΔΕ μπορεί να αγοράσει αυτού του είδους το μηχάνημα. Δηλαδή για να αγοράσεις ένα ιατρικό μηχάνημα να πρέπει να προσκομίσεις μια βεβαίωση. Δεν ξέρω αν ακούγεται γραφειοκρατικό, θα μπορούσε να γίνεται και ψηφιακά αυτό. Κάποιος να παίρνει, να καταθέτει ψηφιακά το αίτημα και να εγκρίνεται. Να μην χρειάζεται να τρέχει ενός ταμεία. Τέλος πάντων, Χρήστος από Ανατολική Αττική, ελάτε κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη.
0: Γεια σας, καλώς τον.
1: Συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας που την παρακολουθώ εδώ και λίγο καιρό, πολύ πιστά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαι ο εφευρέτης του συστήματος προστασίας των τρένων, ΣΥΠΡΟΤΡΕ, όπως το λέω συντομογραφικά. Έχουμε ξαναμιλήσει παλιότερα.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει πριν από πολύ καιρό, το θυμήθηκα τώρα.
1: Ναι. Ήθελα να σας αναφέρω, γιατί κατάλαβα ξεκινώντας την εκπομπή σας ότι θα κάνετε κάποια αναφορά σε θέματα ενέργεια σήμερα. Ίσως δεν κατάλαβα καλά.
0: Για την ακρίβεια, για την ενέργεια και για το κόστος της ενέργειας. Δεν θα έκανα εγώ συγκεκριμένα αναφορά, αλλά βεβαίως να αναφερθείτε.
1: Ναι. Αν και δεν είναι θεματική βραδιά, αλλά νόμιζα ότι δώσατε ένα τέτοιο προσανατολισμό.
0: Παρακαλώ.
1: Να σας πω λοιπόν ότι μία από τις εφευρέσεις μου αφορά στην οικονομία καυσίμου που μπορεί να κάνουν τα αυτοκίνητα, καίγοντας απλή βενζίνη αντί για σούπερ, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και ταυτόχρονα πετυχαίνοντας μια οικονομία που είναι πιστοποιημένη από την ΝΑΚΑ. ΝΑΚΑ είναι η μην ΝΑΣΑ. Πριν από κάποιες δεκαετίες λεγόταν ΝΑΚΑ. Είχε κάνει λοιπόν δοκιμές σε κάποιους πινθυριστές, στα ελληνικά μπουζί τα λέμε, είναι οι καθομιλουμένοι, οι οποίοι αυτοί οι πινθυριστές είχαν μια ειδική κατασκευή χωρίς ηλεκτρόδιο γύρωσης. Και έχει πιστοποιηθεί ότι αυτός ο τύπος μπουζί μπορεί να κάνει 6% οικονομία. Εγώ λοιπόν χρησιμοποίησα έναν τέτοιο τύπο μπουζί, βελτιωμένο μετά από αρκετή μελέτη ετών που έχω κάνει και έρευνας και συνεχούς βελτίωσης, και έχω πετύχει αφενός μεν αυτήν την οικονομία τουλάχιστον στην κατανάλωση, που είναι πιστοποιημένη από την NASA δηλαδή ουσιαστικά, και παραπάνω, αλλά λέω για τα πιστοποιημένα πράγματα. Και έχω πετύχει και την λειτουργία ενός κινητήρα που χρειάζεται βενζίνη σούπερ. Δεν λέω αμόλυβδη, γιατί δεν ξέρω γιατί όλοι τη λένε αμόλυβδη. Η μολυβδομένη βενζίνη έχει καταργηθεί εδώ και 40 χρόνια. Θα πρέπει να λέμε σούπερ βενζίνη, απλή βενζίνη και η ενδιάμεση που υπάρχει. Τέλος πάντων. Έχω πετύχει λοιπόν αυτοκίνητο που απαιτεί ο κατασκευαστής την χρήση βενζίνης 100 οκτανίων να λειτουργεί με βενζίνη 95 οκτανίων και 3,5% περιεχόμενο σε εθανόλη, όπως τώρα έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα, χωρίς να έχει το παραμικρό πρόβλημα. Την λέω την εφεύρεσή μου Joanna Dual Arc, στα ελληνικά δηλαδή Ιωάννα διπλού σπινθήρα, διότι όλο αυτό το αποτέλεσμα παράγεται επειδή έχω πετύχει κάτι που πολλά χρόνια προσπαθούν τα πανεπιστήμια να πετύχουν και δεν το έχουν πετύχει, δηλαδή να υπάρχει ταυτόχρονα διπλό σπινθήρα, ένας θερμού και ένας ψυχρού πλάσματος. Ήθελα λοιπόν να σας πω μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο που πιστεύω, λόγω του ότι είμαι και αρχηγός μιας αίρεσης που είναι λίγο ας πούμε εκτός
0: του κατεστημένου. Τι εννοείται αρχηγός μιας αίρεσης αυτό λίγο?
1: Είμαι ιδρυτής και αρχηγός αίρεσης, αλλά όχι θρησκευτικής, αίρεσης αυτοκινήτου, της μοναδικής που υπάρχει στον πλανήτη. Δεν υπάρχει άλλη αίρεση αυτοκινήτου. Η αίρεση αυτή ανάμεσα σε πολλά άλλα πρεσβεύει ότι μας λένε διαρκώς ψέματα, επειδή στα πανεπιστήμια κάποιες χιλιάδες επιστήμονες προσπαθούν να αποδείξουν ότι αξίζει η δουλειά τους και παράγουν πολλές φορές χρήσιμα πράγματα.
0: Θα σας το πω, μα ή είστε πρωτοπόρος και θα αναγνωριστείτε μετά από χρόνια και θα σας μνημονεύουμε, ή δεν ξέρετε τι σας γίνεται, έχετε σαλέψει και κάθεστε και μας λέτε για αιρέσεις αυτοκινήτου, τις μοναδικές στον κόσμο. Ένα από τα δύο συμβαίνουν, αγαπητέ. Είναι τόσο μακάρι να είστε. Πώς ήταν ο Τέσλα, που όσο ζούσε λέγανε ποιος είναι αυτός ο τρελός, και μετά όλοι λέμε ο Νίκολα Τέσλα κτλ. Σας το λέω έτσι λίγο, μα δεν ξέρω αν είναι, αλλά δεν υπάρχει άλλη. Καλό είναι, χρειάζεται.
1: Πάρα πολύ καλά. Ναι. Εδώ τότε θα με αναγκάσετε να αναφέρω ότι μία από τις εφευρέσεις μου έχει βραβευθεί από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Μπράβο. Αυτό ας πούμε δίνει μία εγκυρότητα, γιατί ακούει ο άλλος μοναδικό αυτό, μοναδικό εκείνο, μαζεύεται. Ναι.
1: Κοιτάξτε, το να έχει μια αίρεση και να είναι μοναδική, αυτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πιστοποίηση.
0: Μαζεύεται αν είναι έγκυρος και αξιόπιστος σε αυτά που λέει, ή αν απλώς λέει τα δικά του.
1: Ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου στην υπόθεση με το τρένο και με τα Τέμπη. Γιατί
0: γιατί δεν έχετε κατοχυρώσει, γιατί δεν έχετε επεκτείνει αυτή την εφεύρεση, γιατί δεν είστε πάμπλουτος αυτή τη στιγμή?
1: Γιατί όταν πήγα στα ναυπηγεία Σαλαμίνα, Σκαραμαγκά, γιατί σωστότερα, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά που κατασκευάζουν τέτοια πράγματα, επειδή για να κατασκευαστεί ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί εκατομμύρια. Και τότε ο ΣΕ απαιτούσε δείγμα. Όταν εγώ πήγα για να συνεργαστώ και να κατασκευαστεί ένα δείγμα το οποίο θα έσωζε ανθρώπινες ζωές και δισεκατομμύρια που σπαταλιώνται στα ατυχήματα σε ανταλλακτικά και αποζημιώσεις, μου είπαν από τα ναυπηγεία ότι είμαι υπό το μηδέν. Και εννοούσαν, όχι για την εφεύρεση η οποία βραβεύτηκε, όπως σας εξήγησα, αλλά εννοούσαν ότι δεν έχω τις απαιτούμενες διασυνδέσεις, τις οποίες ούτε και θέλησα να αποκτήσω ποτέ. Λοιπόν, το κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Ήθελα να σας πω τώρα για το θέμα με τα καύσιμα. Λοιπόν, έχω πετύχει μετρήσεις με το σύστημα αυτό.
0: Με αυτό σας έλεγα, για τα καύσιμα. Αυτό γιατί δεν επίσης.
1: Για τα καύσιμα,
0: γιατί δεν
1: προχωράει. Ναι. Να σας πω, γιατί είμαι λίγο σκληροπυρηνικός. Θέλω να στηρίξω την αίρεσή μου και αυτό θα μπορούσα να το διαθέσω μόνο σε αυτοκίνητα που έχουν σχέση με την αίρεση. Αυτό είναι τελείως ρομαντικό και τρελό που σας λέω, το ξέρω. Αλλά άλλωστε η εφεύρεση αυτή ακόμα είναι σε εξέλιξη, δεν είναι προς διάθεση και δεν ξέρω αν ποτέ θα θελήσω να τη διαθέσω. Αλλά είναι εύκολο κανείς να δει δείγμα που υπάρχει σε λειτουργία και να πιστοποιήσει αυτά τα οποία λέω. Και θέλω να σας πω ότι έχω και γραπτές μετρήσεις από μηχάνημα που μου δίνουν μέχρι και μηδέν εκπομπή καυσαερίων με τη λειτουργία του συστήματος και μάλιστα μια σημαντική λεπτομέρεια, χωρίς να έχει καταλήτη ο κινητήρας. Κάτι το οποίο η βιομηχανία προσπαθούσε να πετύχει εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω, να κλείσω, να μην σας κουράσω άλλο, να πω
0: Μην κουράζετε, ίσα.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ολοκληρώνοντας να πω μία σκέψη που μου έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία με τις εφευρές, γιατί αυτές οι δύο που σας ανέφερα για το τρένο και για τα καύσιμα δεν είναι οι μόνες, έχω κάνει πάρα πολλές. Αλλά μου έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι πάρα πολλοί τομείς επιστημόνων είναι πολύ έτοιμοι και με μεγάλη ευχαρίστηση να μας παραπλανήσουν προκειμένου αυτοί να πετύχουν κάποιο σκοπό. Και θα σας πω χαρακτηριστικά τις λάμπες με υδράργυρο, τις οποίες διέθεταν στην αγορά σαν πράσινες οικολογικές λάμπες και που άμα θα σπάσουν θα πρέπει να έχει ειδικό συνεργείο να καθαρίσει το σπίτι. Γιατί η ατμή υδραργύρου είναι εξαιρετικά καρκινογόνη. Και πρέπει κανείς να εγκαταλείψει το σπίτι του για μια εβδομάδα. Και αυτές τις διέθεταν σαν πράσινες λάμπες. Να μην σας πω για τα πράσινα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα της Volkswagen και όλων των άλλων εταιριών. Απλά αυτά έγιναν πιο διάσημα. Τα οποία αποδείχθηκε στην πράξη ότι μόλυναν το περιβάλλον πολύ περισσότερο από την προηγούμενη τεχνολογία που δεν ήταν πράσινη. Αναφέρομαι στο Dieselgate, θα το ξέρετε. Έγινε τόρος, ειδικά στην Αμερική, ναι, και στράφηκαν εκατομμύρια αυτοκίνητα πίσω.
0: Όντως.
1: Να μην σας πω και για ένα σωρό άλλα πράγματα, αν θέλετε ευχαρίστως εγώ να τα πω.
0: Τώρα δεν έχουμε θέσιμα, χρόνο.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλώς το λέω για να στηρίξω τη θέση μου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι για πρώτη φορά είναι διατεθειμένοι να παραπλανήσουν και να κοροϊδέψουν πάρα πολλούς. Κάποτε ήταν οι λίγοι που κοροϊδεύαν τους πάρα πολλούς, κατά τη ρίση Τσόρτσιλ. Τώρα είναι πάρα πολλοί που είναι διατεθειμένοι και έτοιμοι να κοροϊδέψουν πάρα πολλούς χωρίς να έχουν το παραμικρό ηθικό δισταγμό.
0: Μάλιστα. Αυτά. Εντάξει αγαπητέ. Πολύ ωραία η κουβέντα μας. Χάρηκα που μετά από καιρό τα ξαναείπαμε.
1: Και εγώ, και μπορώ να σας πω και για άλλες πολλές ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες εφευρέσεις κάποια άλλη στιγμή που θα είναι και επίκαιρο σε σχέση με τη θεματολογία.
0: Να είναι. Και αν θα προτιμούσα να προχωρήσει κάτι και να είμαι ο πρώτος που θα καλέσετε ενώ έχετε πλέον πριν γίνετε διάσημος παντού και πάμπλητος.
1: Δεν έχω τέτοια πρόθεση καθόλου.
0: Τότε θα τα λέμε
1: δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ναι.
0: Εντάξει, κύριε
1: Αλλά Χριστέ. Μπορώ όμως ευχαρίστω να σας δείξω αν θέλετε κάτι από κοντά. Αυτό είμαστε...
0: Να μην υποσχεθώ στον αέρα γιατί δεν μου αρέσει να υπόσχομαι αν δεν μπορώ να υλοποιήσω. Βάλατε όμως σε μια σκέψη. Να είμαι ειλικρινής. Ναι. Έγινε κύριε Χριστό. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να έχετε
0: και σε εσάς. Και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Και εσείς να έχετε καλή συνέχεια. Θα είμαι όχι κομψός, γιατί δεν έχει να κάνει με το ότι είμαστε στο δημόσιο βήμα. Έχει να κάνει με το ότι άθελά μας με τη χρήση του καθημερινού λόγου στιγματίζουμε ανθρώπους. Και εγώ είπα πριν, τι είναι αυτός τρελός. Λάθος μου που το είπα έτσι. Ένα από τα πρώτα πράγματα που μου έμαθε η εκπομπή είναι η ευαισθησία που υπάρχει στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, όχι με κακία ή με κακή πρόθεση, και που άθελά μας, ακόμα και να μην έχουμε εννοώ κακή πρόθεση, στιγματίζουμε. Ακούς τον κύριο Χρήστο και το πρώτο που νιώθει, οι περισσότεροι αυτό που νιώθουν είναι δυσπιστία, να το πω έτσι το λιγότερο. Δεν μπορεί να είναι αληθινά τώρα αυτά που λέει. Εγώ όμως αφήνω και ένα περιθώριο. Δεν ξέρω, εσείς μπορεί να μην αφήνετε καθόλου, άσερε Κωνσταντίνε, μηδέν. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι όλα όσα λέει είναι έτσι όπως τα λέει. Νομίζω όμως οι περισσότεροι τον ακούμε αρχικώς με μια δυσπιστία. Δεν ξέρω όμως αν αφήνουμε, λες. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, πριν πάρει το λόγο ο επόμενος ακροατής, ο Κωνσταντίνος από το Πέραμα, και βλέπω ότι περιμένει και ο Σωκράτης και η Σοφία και ο Σταύρος και ο Δημήτρης, για να έχετε λίγο την εικόνα της αναμονής, τη σειρά της αναμονής, θα πω λίγο για τα κβάντα. Με αφορμή ένα μήνυμα, θα διαβάσω το μήνυμα ενός ακροατή, το μήνυμα το οποίο είναι η αφορμή για να σας πω λίγο για τα κβάντα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γράφει λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον Κωνσταντίνο από τον Πέραμα, ο Παντέλος, πριν 10 χρόνια ο Μάνος Δανέζης στο Κρήτη TV, στο Σαχίνι, έκατσε ο άνθρωπος, μετέφερε τα πειραματικά δεδομένα της κβαντικής φυσικής όπως είχαν δημοσιευθεί σε όλα τα επιστημονικά περιοδικά και εξήγησε με τον πιο απλό τρόπο τι είναι κβάντα. Και τι λέει η επιστήμη. Έμεινα έκπληκτος. Κανείς δεν ξέρει το Μάνο Δανέζη, η μισή Ελλάδα ξέρει, ενώ κανείς δεν τον ξέρει, ξέρει τα κβαντικά ντεπών, τα νανογκυλέκα, τις κεραλιφές και τον κουρκουμά. Κοίτα, γενικότερα οι άνθρωποι είναι πάντα σε μεγάλα ποσοστά επιρρεπείς. Θα περίμενε κανείς ότι με τα χρόνια, με τη μόρφωση, την τεχνολογία, το ποσοστό αυτό μειώνεται. Από ό,τι βλέπουμε, όχι, παραμένει για έναν περίεργο τρόπο σταθερό. Και αυτό ίσως δείχνει κάτι για το, ή για τη γνώση, ή για το είδος και την εξέλιξη και τη δυνατότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που έχει. Δεν ξέρω αν δεν το γνωρίζει κανείς. Είναι υπερβολή τώρα, φαντάζομαι και εσύ το λες έτσι. Ο Μάνος Δανέζης είναι από τους πλέον γνωστούς επιστήμονες στο χώρο μας. Στη χώρα μας, με συγχωρείτε και λέω στο χώρο μας. Βέβαια, εγώ ίσως να είμαι και λίγο επηρεασμένος λόγω. Στο ραδιόφωνο ο κόσμος που ακούει ασχολείται και περισσότερο με τα κοινά, οπότε να μην είναι και το απόλυτο δείγμα το ραδιόφωνο της ελληνικής κοινωνίας, να είναι λίγο πιο κλειστό δείγμα. Ακούνε ραδιόφωνο και ειδησιογραφικό, ειδικά άνθρωποι που θα διαβάσουν και εφημερίδα, θα δουν και ειδήσεις, θα, καλή ώρα όπως εσύ θα δει μια ενημερωτική εκπομπή, θα δει ένα ντοκιμαντέρ. Υπάρχει όμως αρκετός κόσμος που γνωρίζει τον αστροφυσικό Μάνο Δανέζη. Έχει και εκπομπή στην τηλεόραση, στην ΕΤΡΙΑ. Δεν ήταν η εκπομπή του Δανέζη, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω είχε στην ΕΤΡΙΑ. Τι είναι λοιπόν τα κβάντα? Παλιά είχαμε μάθει με την παραδοσιακή φυσική, αν θυμάστε, για τα άτομα και στη συνέχεια μάθαμε για τα μόρια και στη συνέχεια για τα άτομα. Και ξέραμε ότι τα μόρια είναι πάρα πολύ μικρά, πολύ μικρά σε μέγεθος σωματίδια. Και ξέραμε στη συνέχεια τα μόρια αποτελούνται από άτομα. Κάτι ακόμα πιο μικρό. Δηλαδή ενώνεται μια ομάδα ατόμων και αυτά τα άτομα αποτελούν το μόριο. Άρα τα μόρια δομικά αποτελούνται από άτομα, που σημαίνει ακόμα πιο μικρά. Στη συνέχεια πάμε στα υποατομικά σωματίδια που σχηματίζουν το άτομο, που είναι τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα ηλεκτρόνια, αν θυμάστε. Και μετά έχουμε το κβάντο. Το κβάντο λοιπόν χαρακτηρίζεται, ορίζεται, όχι ως ένα συμπαγές σωματίδιο, δηλαδή τα υποατομικά σωματίδια σχηματίζουν το άτομο, τα άτομα σχηματίζουν το μόριο. Τα κβάντα δεν ορίζονται από ένα συμπαγές σωματίδιο, θεωρούνται, ορίζονται ως η ελάχιστη δυνατή ποσότητα μιας οποιασδήποτε φυσικής οντότητας. Φυσική οντότητα μπορεί να είναι η ενέργεια, μπορεί να είναι το φως, μπορεί να είναι η ορμή. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε παράδειγμα τα κβάντα του φωτός, όπως είναι το φωτόνιο. Το φωτόνιο είναι ένα κβάντο φωτός. Είναι η ελάχιστη δυνατή ποσότητα. Δεν είναι συμπαγές σωματίδιο, αλλά είναι η ελάχιστη δυνατή ποσότητα της συγκεκριμένης φυσικής οντότητας, του φωτός δηλαδή. Όπως έχουμε το φωτόνιο για το φως, έχουμε το φωνόνιο για τη δόνηση, για τον ήχο. Έχουμε το ηλεκτρόνιο για το που θεωρείται κβάντο της ύλης. Εννοείται ότι κάποιος που ακούει και είναι το αντικείμενό του μπορεί να εξηγήσει πολύ πιο αναλυτικά και πολύ πιο κατανοητά. Δεν είναι ένας όρος που απλώς τον κοτσάρουμε σε μια οποιαδήποτε δραστηριότητα για να της δώσουμε δίθεν έγκλη, ειδικά όταν είναι από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Εν τω μεταξύ, αυτό από μόνο του είναι ανέκδοτο. Δεν μπορεί κάποιος τώρα να λέει θα έχω πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τώρα με συγχωρείτε. Μπορεί να είναι η αιχμή της αιχμής. Μπορεί στη Χονολουλού ούτε ο Αϊνστάιν να μην άξιζε να μπει. Αλλά με το που ακούς το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Λοιπόν, πάμε, περιμένει η ώρα. Κωνσταντίνος από το Πέραμα. Ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ακούω τα παραπολιτικά, διάφορα θέματα. Σήμερα πήρα το λόγο να μιλήσω, γιατί μου έφερε 40 χρόνια πίσω.
0: Δηλαδή?
1: Έχω πάει να κάνω στο Ζάνιο μια εγχείρηση, ας πούμε, και με τους γιατρούς, περισσότεροι των ανθρώπων, τους έχουμε θεοποιήσει, μετά το Θεό τους έχουμε, σαν αξία. Έχω πάει να κάνω μια εγχείρηση για τρίτη φορά. Μου έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη ο άνθρωπος αυτός, ο χειρουργός. Έλυσε το πρόβλημά σου, κύριε Μπόβη, να πω. Έβαλε κάτω, με έκοψε. Μια εβδομάδα έφυγα μετά, ούτε ήρθε να με δει. Τέλος πάντων. Γιατί το αναφέρω? Του είπα κάποια στιγμή πριν την εγχείρηση, 2-3 φορές που τον είδα στο γραφείο του, τι υποχρέωση θα έχω απέναντί του. Καμία, κύριε Μπόβη, δεν έχετε λύσει το πρόβλημά σα. Εγώ έλεγα ότι θα πάω σε ένα μεγάλο κατάστημα, να τα αφήσω ένα χαρτζιλίκι, να πάω να πάρει μια γραβάτα. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι σε μια προηγούμενη κουέντα μαζί του, πριν την εγχείρηση, έβλεπα στο γραφείο του μέσα κορνίζες με διπλώματα από το Columbia, από το MIT, ας πούμε. Και του λέω, γιατρέ, δεν υπάρχει μια άλλη κορνίζα, ότι ασχοληθήκατε με 100 άτομα, τα 80 τα επισκευάσατε, τα 10 έτσι και έτσι, και τα άλλα 10 τα στείλατε, ας πούμε. Έβαλα τα γέλια, λέει, κύριε Μπόβη, είστε πολύ ακραίος. Λέω, εγώ είμαι μηχανικός μηχανών πλοίων, ας πούμε, επισκευαστής.
0: Ωραίος. Πρώτος μηχανικός ήσασταν?
1: Όχι, είμαι ναυτικός στεριάς, που λέω. Μόνο πήγαινα, ας πούμε, έκανα ό,τι έκανα και έφευγα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Λέω, εγώ προσπαθώ και ασχολούμαι.
0: Έχω
1: με
0: δικό μου πρόσωπο που είναι... Ετοιμάζεται να αναλάβει πρώτος μηχανικός. Θα πάει τώρα 3 μήνες με τον πρώτο που συνταξιδοτείται, ο πρώτος, και θα αναλάβει αυτός.
1: Και
0: φεύγει αύριο μεθαύριο, πάει Βιετνάμ και θα κινηθούν εκεί στις περιοχές. Για 8 μήνες θα είναι εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Ινδικό ωκεανό κτλ.
1: Καιρός να είναι και τυχερός. Χρειάζεται και τύχη στους ανθρώπους, ας πούμε.
0: 8 μήνες είναι.
1: Όλα κατευχήν, καλές θάλασσες.
0: Έχει 2 ετών κοριτσάκι, είναι γυναίκα του και.
1: Να μην αβάσει κάτι. Αυτή είναι η μεγάλη αξία της ζωής, το παιδί.
0: Ήταν όμως λίγο. Πόσο δύσκολο επάγγελμα είναι, ρε παιδί μου. Του λέω, ρε εσύ, Παύλο, πώς το αντέχεις? Μου λέει, Κωνσταντίνε, όταν μπω στο πλοίο, κλείνω όλα τα υπόλοιπα πίσω, δεν τα σκέφτομαι καν. Γιατί αν αρχίσω και σκέφτομαι τη γυναίκα, το παιδί, το χρόνο που περνάω στη θάλασσα, δεν θα αντέξω, θα χάσω τα λογικά μου. Οπότε μου λέει, τα κλείνω. Και λέω, κοίτα να δεις τι άμυνα έχει για να μπορέσει να... Τα κλειδώνω ακριβώς αυτό.
1: Εγώ όταν πήγαινα στον Προμηθέα, τη σχολή μηχανικών, άκουσα από κάποιον που είχε κάνει μπάρκο, λόγω του ότι είχε πάρει αναβολή από το στράτευμα, και μου λέει, Κωστάκη, το βαπόρι, λέει, είναι 10 βήματα. Καμπίνα, τραπεζαρία, μηχανοστάσιο, επαναφορά, επανάληψη, ας πούμε. Μόλις άκουσα αυτή τη φράση, μου κοπήκανε τα πόδια. Είχα και εγώ ονείρα να μπω στα καράβια, να γνωρίσω άλλους ανθρώπους, άλλες χώρες, ιστορίες και τέτοια, ταξίδια. Και τρομοκρατήθηκα, ας πούμε, και έμεινα απόξω. Και δούλευα εδώ. Πήγαινα αποστολές αεροπλανικά, πήγαινα στην Ευρώπη, πήγαινα στην Αμερική.
0: Κατάλαβα τι κάνατε, κατάλαβα.
1: Έκανα ό,τι έκανα και να αγαπήσω.
0: Και κάνατε την επισκευή.
1: Λίγο τώρα μην κρατάω και τη γραμμή.
0: Εντάξει, πρέπει. Όχι, δεν πειράζει, εγώ σας στείλω. Πρέπει να ήσασταν καλός όμως για να σας στέλνουν αεροπορικά για την επισκευή, και πρέπει να ήσασταν καλός στη δουλειά σας.
1: Πιστεύω ότι ήμουν συνετός, ας πούμε, και σχετικά αξιόλογος το αποτέλεσμα.
0: Μετριοπαθής, μετριόφρον, ωραίο.
1: Μια σοβαρή εταιρεία που ασχολιόμουν, ας πούμε, ήταν, λέγεται Golden Union του Βενιάμιν, ας πούμε. Mm. Με τους Μαρινάκηδες, ας πούμε. Τον πατέρα του Μαρινάκη. Τέλος πάντων, ας πούμε. Περασμένα, ξεχασμένα, γιατί είμαι στα 85 από τώρα.
0: Να τα χυλάσετε. Για πείτε λοιπόν, και του λέγατε του γιατρού 8, 2, 1,
1: ναι.
0: Αυτό ένας, είστε μηχανολόγος εσείς.
1: Ότι προσπαθώ σε ένα άψυχο μηχάνημα να του δώσω ζωή, να πούμε. Και να κάνω καμιά ματσολιά, λέω, να πούμε. Κάπως την παλώνω. Αλλά αν κάνετε εσείς, να μου λέω, κάποια ματσουλιά, κάποιο λάθος, ας πούμε, που καταστρέφεται τη ζωή. Όπως εγώ, μου καταστρέψαν τη ζωή που είχα στη ζωή μου, θαύμαζα τους πιλότους και τους χειρουργούς. Τους πιλότους, αν θυμάσαι, το κλίμα στο δημοτικό που λέγαμε αεροπόρος, θα γινώ τη γη να μην αγγίζω, είχε τυπωσιάσει αυτό το πείμα. Οι πιλότοι με πήγανε τα 3/4 του κόσμου και με φέρανε πίσω. Οι χειρούργοι με βάλανε κάτω, με κόψανε σε ένα ηλίθιο σύμπτωμα κίστη κόκκιγους, αν έχεις ακούσει.
0: Αλήθεια?
1: και την κουβάλαγα από το 60 μέχρι και το 2000, μπορώ να σου πω. Να πω. Και αυτός ο συγκεκριμένος στο Ζάνιο, στην τρίτη φορά που με βάλε κάτω να χειρουργήσει και θα έλυνα το πρόβλημά μου, πάλι δεν έκανα τίποτα, ας πω. Τέλος πάντων, του λέω έτσι και έτσι. Αλλά έχω αυτό το πλεονέκτημα. Λέω, θα σε αποκαλώ συναδέλφους. Και μόλις το είπα να μου λέει, σας παρακαλώ, κύριε Πόβη, υπερβάλλετε, ας πούμε. Πάντως υπερέβαλα κι εγώ, γιατί αυτοί ασχολούνται με χίλια περισσότερα στοιχεία από ότι εγώ με τη μηχανική, ας πούμε. Αλλά είναι αλήθεια αυτό. Δεν έχουν καμιά κορνίζα εκεί στα διπλώματα δίπλα. Να λένε ότι εγώ ασχολήθηκα με 100 άνθρωποι.
0: Άρα με ακούσατε λίγο πριν και είπατε πέστα ρε συνονόματε. Άντε και κάποιος που τα είπε επιτέλους τους έχουν τους γιατρούς και άντε. Αυτό αρχίζω και πρέπει να είμαστε αρκετοί κύριε Κωνσταντίνη, αλλά φοβάται ο καθένας μας να τα πει. Οπότε με το που βγει ένας και πει άντε ας το πω και ας με φάνε, έρχονται και οι υπόλοιποι ασπίδα.
1: Με γύρισες πίσω 40 χρόνια σου λέω.
0: Άντε τώρα έχουν και τουπέ και υφάκι και να μην πω τώρα τέλος πάντων.
1: Και επειδή δεν θέλω εγώ να δίνω χαρτζηλίκι στο γιατρό, ας πούμε, γιατί μάθανε πάνω στο τομάρι του καθενός από εμάς και γίνανε μαστοράκι, ας πούμε, και αυτοί. Γιατί αυτοί είναι μαστόροι της υγείας, να πούμε.
0: Αυτό είπα.
1: Όπως ήμουν εγώ μάστορας στις μηχανές.
0: Αυτό εγώ είπα το παράδειγμα με τα μηχανική αυτοκίνητα. Είναι μηχανική πλοίο. Ναι. Απλά βάλω το εξάρτημα να βγάλω αυτό, να λαδώσω. Να... Αλλά είναι το ανθρώπινο όργανο. Και είναι λίγο. Αυτή είναι η ίδια κατά τα λοιπά.
1: Δεν να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Χαίρομαι.
1: Μου λες, του σηκωθήκαν οι τρίγες της κεφαλής να μου μόλις το έπανα. Δηλαδή προσβλήθηκε.
0: Σιγά
1: έτσι,
0: προσβλήθηκε ο, ναι, ναι, ο, ο ελαίος Θεού, ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη προσβλήθηκε. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ότι με έβαλε κάτω με χειρούργησε μια Πέμπτη και μέχρι την άλλη Πέμπτη με βγάλανε έξω, ας πούμε, δεν ήρθε να με δει από ανθρώπινο ενδιαφέρον, ας πούμε. Γιατί εγώ ήθελα ο γιατρός να είναι πρώτα άνθρωπος και μετά επιστήμονες. Αυτοί τώρα έχουν γίνει αμέσως μετά το πανεπιστήμιο, έχουν γίνει αρπακτικά, ας πούμε.
0: Έπρεπε
1: και δεν το θέλω αυτό.
0: Ήταν η επόμενη μηχανή. Δεν είχε χρόνο για εσά. Μετά. Περιμέναν μηχανές. Μπόλικες.
1: Δεν τη θέλω αυτή τη συναλλαγή. Ας είχε τα παντελόνια, ας πούμε, την αξιοπρέπεια να μου πει, κύριε Μπόβι, εγώ θέλω 100 ευρώ να πούμε ή 200 ή 500.
0: Το κρατάτε όμως, το θυμάστε, έχουν περάσει τα χρόνια, σας έχει
1: μείνει. Αν το θυμάμαι,
0: κοίτα να δεις.
1: Λέω, μου καταστρέψανε τη ζωή να πούμε.
0: Όχι,
1: αυτό το ίδιο.
0: Το, ενώ με το συγκεκριμένο.
1: Με το συγκεκριμένο, ναι, γιατί πήγα στο Ζάνιο συγκεκριμένα, υπήρχε ένας Μπόβις Κωνσταντίνος, πρωτοξάδερφος, τον οποίο δεν είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου να πούμε. Και πήγα να τον γνωρίσω επί τούτου, ουρολόγος ήταν αυτός. Και πήγα να τον γνωρίσω επί τούτου. Και οπωσδήποτε όταν τον είδα του λέω, Κωνσταντίνε, δεν έχουμε γνωριστεί, είμαι εγώ ένας άλλος Μπόβης, του λέω, Κωνσταντίνος. Θέλω να μου πεις ένα χειρουργό με καλό χέρι να μου λύσει ένα πρόβλημα να βρω. Μου λέει, μπαπ, εδώ είσαι, μου λέει, να τα πάμε, λέει, να μην αναφέρω το όνομα του χειρουργού, ας πω. Τον Τάδε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Τάδε είναι αυτά που σου είπα προηγουμένως, ας πω. Και του σηκώθηκε η τρίχα όταν του είπα, πρέπει να σας αποκαλώ συναδέλφους, ας πούμε.
0: Τι ωραίο.
1: Αλλά άκουσα αυτή την παρομοίωση
0: εγώ
1: που έκανες με το συνεργείο.
0: Καλά κάνατε.
1: Και επιμένω η συναλλαγή αυτή, αν είχαν την αξιοπρέπεια να μου πούνε, θέλω ένα χιλιάργο ή να με ρωτήσουν πόσα παίρνεις κύριε Μπόβινα με το μήνα, να τους πω εγώ παίρνω 360 το μήνα σύνταξη, γιατί δεν έδωσα πολλά στο κράτος στις φορές. Δούλευα κάπως με σαν μισθοφόρος τότε, δούλευες σε επιχειρήσεις εδώ στο πέραμα, δούλευες ένα μήνα σου βάζανε 5 ένσημα. Για να μην χαλάσει τη σχέση, δεν διαμαρτυρώσουν, ας πούμε. Και λέει, ξέρω καιρό μπροστά μου. Αλλά έφαγα ένα έμφραγμα το 5, να μην σταμάτησα να δουλεύω, δεν πρόλαβα να συμπληρώσω τη βάση, ας πούμε. Και μου βγάλανε μια σύνταξη με 50% αναπηρία, 302 ευρώ. Και για να κλείσω, για να μην κρατάω όλη τη γραμμή, έβαλα την αίτηση, έκανα το έμφραγμα το 5 που βάλα το βαλονάκι. Έκανα την αίτηση Φεβρουάριο του 6 και με πληρώσανε το 20. Φαντάζομαι ότι τράβηξε από αυτό το σύστημα.
0: Αν είναι, ναι.
1: Σε χαιρετώ, σε εύχομαι τα καλύτερα, δύναμη και επιτυχία στην εκπομπή σου και στη ζωή σου.
0: Περιμένω την... Ό,τι καλύτερο εύχομαι από καρδιάς, περιμένω την επόμενη φορά που θα καλέσετε να τα ξαναπούμε.
1: Να μην να μας κάθεις, να είσαι καλά, καλή
0: γεια
1: βραδιά.
0: Γεια σας κύριε Κωνσταντίνη. Μα τι ωραία περιγραφή, τι ωραία, τι έχει, βλέπεις έναν άνθρωπο ας πούμε, 85 ετών. 85 ετών τώρα τι να μας πει και έχει κάνει στη ζωή του, έχει γυρίσει τα 3/4 του πλανήτη, αυτό εκείνο εμπειρία, η ζωή του μπορεί, είσαι εσύ πιο νέος, Τα νιάτα σου δίνουν μια δύναμη, μια αίσθηση ανωτερότητας, υπεροχής. Έχω μπροστά μου, έχω αυτό, έχω εκείνο. Μεγαλώνοντας, ο ίδιος άνθρωπος που και αυτός στα νιάτα του είχε όλα αυτά τα συναισθήματα, γίνεται πιο ευάλωτος, πιο μαζεμένος, πιο... Και μπορεί να τον κοιτάει ο νέος έτσι με αφιψηλού και να έχει ζήσει ο 85χρονος 8 ζωές που θα πρέπει να ζήσει ο χινέος. Καλησπέρα στη Μαρία από την Αργυρούπολη. Λυπάμαι για τον άνθρωπο που έχασε το φως του. Ο μπαμπάς μου 13 χρόνια ήταν τυφλός, πολύ σκληρό. Είναι ντροπή να μην υπάρχει πρόνοια δωρεάν στον τόπο μας. Να πληρώνει το κράτος για να έχουν άνθρωπο βοήθειας. Γράφει Μαρία από Αργυρούπολη. Καλησπέρα στον Άκη από το Αμβουργό. Άκη, ελπίζω να σε καλά, έχει πολύ καιρό να σε διαβάσω. Πόσο συγκινητικό και ιδιαίτερο όταν οι ακροατές σου σου εξομολογούνται τόσο προσωπικά πράγματα και σου λένε ότι θεωρούν την εκπομπή την πιο γλυκιά παρέα, όπως ο κύριος. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια, να σε καλάκι μου.

0: Ο κύριος Πέτρος από Ηλιούπολη. Καλησπέρα, κύριε Πέτρο.
1: Γεια σας, κύριε Λαβήθη. Είμαι ο Πέτρος που είχαμε μιλήσει πριν λίγες μέρες, αν με θυμάστε.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει και είχαμε πει για να έχουμε μια επικοινωνία για το θέμα αυτό που υπήρχε με το που είχα ζητήσει μια βοήθεια για το θέμα του Υπουργείου και το επίδομα αυτό που δικαιούμαι.
0: Με το ξενώνα.
1: Ναι.
0: Αστεγών.
1: Ναι,
0: θυμάμαι. Ενημερώθηκα ότι υπήρχε μια επικοινωνία για θέμα εργασίας και έμεινα ικανοποιημένος, ναι, ότι εντάξει,
1: δεν
0: θα βρεθεί.
1: Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό, όχι, δεν είναι αρκεί αυτό. Εμένα η βοήθεια που ζητάω δεν είναι το θέμα να βρεθεί εργασία. Εργασία μπορώ να βρω και μόνος μου. Το θέμα είναι ότι εγώ ζήτησα συγκεκριμένα να έχω τη βοήθεια από εσάς για το θέμα του Υπουργείου.
0: Από μένα δεν μπορώ.
1: Δεν
0: μπορώ να βοηθήσω αυτό. Εγώ, αγαπητέ, δεν είμαι ο Υπουργός.
1: Ναι,
0: μπορώ να το αναδείξω το θέμα.
1: Που θα μπορούσε να επέμβει.
0: Όχι,
1: να...
0: βέβαια. Δεν μπορώ να επέμβω εγώ και να αλλάξει ένα Υπουργείο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν σας υποσχέθηκα κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν σας είπα ότι μου υποσχεθήκατε. Απλά εγώ αυτό που σας ζήτησα και δεν ξέρω, ρωτάω αν μπορείτε να επέμβετε ως δημοσιογράφος, να καλεστούν αυτοί οι άνθρωποι και να δώσουν κάποιες απαντήσεις.
0: Για το θέμα του.
1: Για το θέμα του επιδόματος που μου έχουν κόψει και το δικαιούμαι.
0: Προσωπικές απαντήσεις, όχι. Δεν μπορεί να. Ένας υπουργός δεν είναι πάνω από κάθε
1: δεν
0: μία
1: είναι
0: υπόθεση.
1: Υπουργός, ναι, αλλά είναι.
0: Γενικά όμως, τι γίνεται με τα επιδόματα σε αυτή την κατηγορία ή σε εκείνη την κατηγορία, ναι. Αλλά γενικά κάθε υπόθεση.
1: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη να σας απαντήσω.
0: Ναι.
1: Στα υπουργεία δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι και οι υπάλληλοι των υπουργείων. Οι υπάλληλοι των Υπουργείων, λοιπόν, και συγκεκριμένα ένας κύριος που είναι υπεύθυνος του προγράμματος αυτού, θα μπορούσε κάπως ο σταθμός σας να παρέμβει και να ζητηθούν εξηγήσεις και να γίνει αυτό το αίτημα που ζητάω εγώ, να γίνει αυτή η ανάκληση της απεντάξεώς μου. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε κίνδυνο έξωσης. Έχω να πληρώσω ένα μήνα τα ενίκια του σπιτιού μου και μπαίνω στο δεύτερο μήνα και με ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να φύγω από το σπίτι μου. Καταλάβατε, και μένω σε μια πολύ μακρινή περιοχή. Δεν είμαι στην Ηλιούπολη που είπατε πριν.
0: Α,
1: έχει γίνει ένα λάθος.
0: Έχει γίνει λάθος, οκ. Okay.
1: Είμαι αρκετά μακριά και η εργασία αυτή που μου είπατε τις προάλλες είναι στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ το σπίτι που μένω τώρα από το κέντρο της Αθήνας είναι 50 χιλιόμετρα. Να πας και άλλα 50 να γυρίσεις σχεδόν. Είναι δύσκολο
0: θα
1: αυτό.
0: Θα πρέπει να το δω με συναδέλφους από άλλες εκπομπές, διότι.
1: Αν έχετε την καλοσύνη,
0: εγώ έχω
1: τα πράγματα
0: αυτού
1: είναι πολύ σοβαρά
0: του
1: για
0: είδους
1: μένα.
0: Την εκπομπή.
1: Είναι επικίνδυνα. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω την ανάγκη σας, αλλά όχι, δεν μπορώ να σας. Μη σας πω ψέματα.
1: Ναι,
0: δεν μπορώ να σας πω. Ναι, ένα σταθμός θα σταματήσει τα πάντα για να δει.
1: Δεν σας είπα εγώ να σταματήσει τα πάντα.
0: Ή
1: σταθμός.
0: Γιατί μετά θα θέλει ο Δημήτρης, ο Σταύρος, ο έτσι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Εγώ στις ώρες που διαχειρίζομαι. Με χαρά να δώσω το λόγο σε εσάς και να αναδείξετε ένα θέμα. Ο Σταύρος, ο έτσι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Εγώ στις ώρες που διαχειρίζομαι.
1: Όμως,
0: με χαρά να δώσω το λόγο σε εσάς.

0: Πριν έχει τους πάντες.
1: Δεν σας λέω αυτό προς Θεού, καταλαβαίνω.
0: Ίσα ίσα κάνω μια εκπομπή που αναδεικνύονται προβλήματα. Δηλαδή το πρόβλημα του Πέτρου δεν το ακούει και κανένας. Τώρα το ακούνε και 10 νοματέοι. Μακάρι να το ακούει και κάποιος αρμόδιος.
1: Σωστά και, αλλά... και προς τιμήν σας. Απλά το θέμα είναι ότι αν γίνεται ο σταθμός σας, που είναι, έχει αρκετές εκπομπές,
0: το συζητάμε αυτό. Αυτό συζητάμε.
1: Αν έχετε την καλοσύνη, είναι επειδή είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα για μένα και είστε ο μόνος άνθρωπος.
0: Το καταλαβαίνω ότι αναγκάζεστε. Όχι, μην με βάζετε σε αυτή.
1: Να βγω αλλά και σας ευχαριστώ, το εκτιμώ.
0: Να είστε καλά, δεν χρειάζεται, αλλά μην. Δεν... Νόμιζα θα λέγατε είστε ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να με βοηθήσει. Μην μου δίνετε τέτοιο ρόλο, δεν μπορώ να τον αναλάβω. Σας το λέω και ευθέως. Δεν θέλω να υποσχεθώ σε κάποιον ότι εγώ είμαι ο σωσίας.
1: Πήγα να σας πω απλά ότι ήταν ένας άνθρωπος ο μόνος που μου έδωσε ένα βήμα να μιλήσω. Γιατί δεν το κάνουν αυτό όλοι και αυτό είναι προς τιμή.
0: Και δόθηκε και δουλειά. Τώρα λυπάμαι που δεν προχώρησε λόγω απόστασης όπως λέτε, αλλά εγώ νιώθω ότι...
1: Η δουλειά, η λύση, η εργασία σε έναν άνθρωπο είναι κάτι. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να εργάζονται.
0: Τι να σας πω, εγώ νιώθω ότι έκανα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά θέλω να πω δημόσια, κάνω έκκληση στην κυρία Μιχαηλίδου και κάνω και καταγγελία στην κυρία Μιχαηλίδου και την εκάστοτε κυρία Μιχαηλίδου και τον κύριο Καμπούρη, που είναι ο υπεύθυνος του Υπουργείου εκεί πέρα που υπάγεται το πρόγραμμα το δικό μου.
0: Ο κύριος Καμπούρης, ναι, ποια είναι η καταγγελία
1: ναι,
0: συγκεκριμένα.
1: Καμπούρης λέγεται ο κύριος αυτός που είναι προϊστάμενος. Αυτό που έχει γίνει είναι απαράδεκτο και κάνω καταγγελία και μακάρι να μπορούσε να βρεθεί ένας δικηγόρος να έκανα και μηνύσεις και αγωγές προσωπικές στους υπαλλήλους του Υπουργείου.
0: Για ποιο, τι ακριβώς καταγγέλλετε τον κύριο Καμπούρη?
1: Καταγγέλλω ότι... ότι αυτοί οι άνθρωποι, σας είχα πει και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή που βγήκα, καταγγέλλω ότι αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είμαι Έλληνας πολίτης και έχω δικαιώματα με βάση το σύνταγμα της χώρας μου και τους νόμους της χώρας μου και δικαιώμουν ένα επίδομα, με απεντάξαν από αυτό το επίδομα χωρίς κάποιον ουσιαστικό λόγο. Και όταν ετήθηκα γραπτός την ανάκληση της απεντάξεώς μου, την αρνήθηκαν. Έχω φτάσει μέχρι και τα διοικητικά δικαστήρια.
0: Αγαπητέ, νομίζω ότι...
1: Όπου αυτό, αν έχετε τη συγγνώμη λίγο να σας το κληρώσω, όπου αυτό θα εκδικαστεί σε ένα χρόνο σχεδόν.
0: Νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να... Έτσι όπως μου το περιγράφετε τώρα, μάλλον δικαστικά είναι, διότι μου λέτε ότι...
1: Δεν είναι μόνο δικαστικά, κάνω καταγγελία επώνυμα. Θέλω να βγει η κυρία Μιχαηλίδου και ο κάθε υπάλληλος της κυρίας Μιχαηλίδου να με αντιμετωπίσουν με επιχειρήματα. Τα δικαστήρια είναι τα δικαστήρια. Εγώ όμως είμαι ένας Έλληνας πολίτης και έχω ανάγκη. Για αυτή τη στιγμή είμαι σε κίνδυνο και ζητάω μέσω εσάς να ακουστεί το πρόβλημά μου και να φτάσει εκεί που πρέπει. Στο νομικό τμήμα του Υπουργείου, στο οποιοδήποτε. Δεν γίνεται εγώ να είμαι σε κίνδυνο ασθενείας ένας Έλληνας πολίτης και όλοι οι άλλοι, ας πούμε, πρόσφυγες το ένα το άλλο να βολεύονται, να έχουν επιδόματα 500 ευρώ, πληρωμένα τα πάντα και οι Έλληνες να μην έχουν. Και εγώ τώρα να χάνω την αξιοπρέπειά μου και να ζητιανεύω τα αυτονόητα. Τα δικαιώματά μου δηλαδή. Καταλάβατε. Αυτό είναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Η παρακλήση μου.
0: Εντάξει, δεν
1: κίνδυνο,
0: έχουν όλα αυτά που λέτε.
1: Τι πράγμα δεν έχουν.
0: Δεν είναι τώρα. Το θέμα των παράνομων μεταναστών είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που λέτε. Δεν ξέρω αν διαχωρίζετε κιόλας παράνομοι, νόμιμοι.
1: Υπάρχουν. Αλλά όλοι οι μετανάστες είναι παράνομοι.
0: Δεν δίνει το ελληνικό κράτος.
1: Εισέρχονται παράνομα. Τώρα όμως το θέμα δεν είναι οι μετανάστες.
0: Δεν είναι. Εντάξει,
1: το δικό μου το πρόβλημα. Που έχω ανάγκη εγώ. Εγώ απλά είπα για τους μετανάστες και τον κάθε.
0: Καλά κάνατε, αλλά μου λέτε, σας κάνανε ανάκληση. Άντε να τους πω, γιατί έφυγε αυτός ο κύριος, γιατί κάνατε ανάκληση του δικαιώματος αυτού του κυρίου.
1: Ναι,
0: θα μου πούνε διότι παραβίασε αυτό.
1: Ναι,
0: και εγώ τι θα τους πω. Όχι εγώ, καταλάβατε. Έγινε ανάκληση διότι έπρεπε για 12 μήνες.
1: Εκεί θα απαντήσω εγώ.
0: Δεν ξέρω αν θα είστε αγαπητές στο ραδιοφωνικό αέρα και αν απαντήσετε με τον Καμπούρη. Δεν μπορώ να σας πω τώρα κάτι τέτοιο.
1: Αυτό ζητάω από εσάς.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το
1: πω.
0: Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα έχω τον Καμπούρη και εσάς σε συνομιλία.
1: Είναι γραπτός τότε για ποιο λόγο και αυτοί μπορεί να ισχυριστούν το οτιδήποτε μπορεί να ισχυριστούν και να πούν την εκάστοτε δικαιολογία τη δικιά τους για να αποποιηθούν την ευθύνη.
0: Μα αγαπητέ, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αν πείτε ότι γι' αυτό σας ρωτάω πώς είναι ο Καμπούρης. Μου πει, παραβίασε αυτόν τον όρο που υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει κάποια παραβίαση. Δεν υπάρχει κάποια
0: παραβίαση. Μου πει ο Καμπούρης ότι παραβίασε.
1: Ναι, ας το αποδείξει, ας το αποδείξει.
0: Γι' αυτό σας βλέπετε.
1: Και
0: μετά θα πει δικαστήριο, γι' αυτό σας λέω. Δεν ξέρω
1: ναι,
0: γιατί
1: δεν
0: περιμένετε.
1: Γίνεται όμως το δικαστήριο, θα εκδικαστεί σε ένα.
0: Τι να σας κάνω, αγαπητέ κύριε Πέτρο.
1: Τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τίποτε. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι το βήμα που μου δίνετε να πω το πρόβλημά μου. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να ακούσουν κάποιοι άνθρωποι και να υπάρχει μια υπευθυνότητα. Εγώ κάνω επώνυμα και αν θέλετε να πω και δημόσια τα στοιχεία μου για να τελειώνει η ιστορία. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Έχουν απίστευτο τουπέ, έχουν απίστευτο θράσος, έχουν γενικότερα απίστευτα πράγματα η συμπεριφορά τους. Νομίζουν ότι είμαστε, ξέρω εγώ, ότι είναι... όλο αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν γίνεται. ένας

0: πούμε, τώρα στη δικιά μου την κατάσταση και πως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι να έχουν αυτό το πρόβλημα και να ζητιανεύουν τα αυτονόητα και να ζουν οι πολιτικοί και οι βουλευτές και οι πάντες με 8 και 10 χιλιάδες ευρώ το μήνα και να βγαίνουν στις τηλεοράσεις και να λένε τα δικά τους τα τρελά τα πράγματα, τα αστεία και τα γελία. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Είμαι σε κίνδυνο και αν πάρουν την ευθύνη οι άνθρωποι αυτοί που αντί να είναι στην υπηρεσία του πολίτη είναι εχθροί του πολίτη και αντί να βοηθάνε τον κόσμο που τους ψηφίζει, που τους κάνει, που τους δράνει, είναι λες και είναι εχθροί, μετά πάμε σε άλλα πράγματα. Δηλαδή πάμε σε εγκληματίες, πάμε σε ανθρώπους που διαπράττουν έγκλημα. Εγώ λοιπόν τον κύριο Καμπούρη και τον κάθε κύριο Καμπούρη, 10 άτομα να είναι αυτοί και 10 νομικούς να έχουν, μπορώ να αντιμετωπίσω και τους 10. Φτάνει να με αφήνουν να μιλάω, να μην με διακόπτουν. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ζητάω, δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος. Αυτό.
1: Μακάρι να σας ακούνε και να το κοιτάξουν.
0: Εντάξει. Και απλά σας ζητάω και από το δικό σας σταθμό το πρωί, αύριο.
1: Όχι, δεν μπορώ να υποσχεθώ.
0: Κάποιος, εντάξει, δεν σας είπα εσάς, δεν λέω εσείς. Λέω από την αρχισυνταξία.
1: Όχι εγώ, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα κάνει ο σταθμός, αγαπητέ. Δεν είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να σας πω ναι και να μην το ακούσετε, θα μου λέτε ρελαβήθη ψέματα, μου λες.
0: Ναι, εντάξει, κάντε όμως μια παράκληση, γιατί σας έχω. Λόγω εκτίμησης.
1: Αγαπητέ
0: που
1: κύριε
0: σας
1: Πέτρο,
0: έχω, κάντε μια παράκληση.
1: Έχω ήδη κάνει περισσότερα από όσα έχω κάνει για άλλους ακροατές.
0: Εντάξει, αυτά. Να είστε καλά.
1: Και εσείς, κύριε Πέτρο, μου ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ρέση Θανάση από το Εγάλεο. Για ενημέρωσε με αύριο, ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Βεβαίως, το καταλαβαίνω εδώ και με τα μηνύματα. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση προσπαθεί να απευθυνθεί και να μπορέσει να πάρει βοήθεια για αυτό που ζητάει, όπου μπορεί. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, και μόνο το δημόσιο βήμα από μόνο του είναι μια δύναμη. Έχω πει στο παρελθόν ότι καλή ώρα ο κύριος Γιώργος που είχε θέμα με τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Είναι φορές που μπορεί να δίνει και λύση στο πρόβλημα η εκπομπή, είναι φορές που δεν μπορεί να δώσει λύση. Δεν θέλω να σας υπόσχομαι και να σας λέω πάντα και κάθε φορά. Προτιμώ να απογοητεύσω κάποιους από την αρχή παρά να τους... Τι κάνουν πολλοί, υπόσχονται, φτιάχνονται οι άλλοι με την υπόσχεση, σου λέει αυτός είναι καλός. Τελικά δεν γίνεται τίποτα, γιατί υπόσχονται απλώς για να αποφύγουν τη συζήτηση και τους απογοητεύεις διπλά και τριπλά τους ανθρώπους. Ενώ έτσι τουλάχιστον είσαι ξεκάθαρος απέναντί τους. Εφόσον ακούει κάποιος από το πρόγραμμα που ανέφερε ο κύριος Πέτρος, ας καλέσει στο σταθμό να μου πει λιγάκι, να μιλήσουμε λιγάκι, να δούμε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις, τι συνθήκες επικρατούν, τι όχι. Αλλά ναι, θεωρώ το να μπορεί ο πολίτης, να ξέρει ο πολίτης ότι εγώ στη διάρκεια αυτού του απογευματινού τριώρου έχω τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσω ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω, μια κατάσταση που τη θεωρώ άδικη και που μπορεί να είναι άδικη με το κράτος, με τους μηχανισμούς, με την εξουσία. Αυτό από μόνο του εγώ το θεωρώ αρκετά σημαντικό και σε πολλές περιπτώσεις έχει μπορέσει να διορθώσει καταστάσεις. Δυστυχώς όχι σε όλες. Η επικοινωνία όμως συνεχίζεται. Δεν προλάβαμε με τον Σοκράτη, δεν προλάβαμε με τη Σοφία, δεν προλάβαμε με τον Σταύρο, δεν προλάβαμε με τον Δημήτρη. Κρατάμε τα ονόματά σας για αύριο. Έρχεται ο Μάνος Σιλμίδης και εμείς τα λέμε πάλι Τετάρτη στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην Οδό Πανεπιστημίου, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να υποβάλει το τελευταίο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με το αίτημα αυτό ολοκληρώνεται ένας πολυετής κύκλος για το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια των στελεχών της υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι παρακολουθούσε καθημερινά την πορεία υλοποίησης αυτού του τάνιου έργου και τις ασφικτικές προθεσμίες που έπρεπε να τηρηθούν. Παράλληλα με τον Πρωθυπουργό, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι με το τελευταίο αίτημα υποβάλλονται προς αξιολόγηση 123 ορόσημα και στόχοι, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο τον Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμη 4 πρόσωπα για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Κατά το κατηγορητήριο, οι ενέργειες που ακολούθησαν ενωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα την αλλίωση του χώρου και την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Λίγο μετά την παραπομπή του σε δίκιο, ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε πως λόγω των εξελίξεων αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ξεκάθαρος και ειλικρινής με τους πολίτες και την κοινωνία, τα είπε. Ταυτόχρονα υποστηρίζω ότι θα διαλευκαθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του μετά το σημερινό βούλευμα. Την παρέτηση Φλωρίδη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις εξελίξεις και με την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Άλλος ο Πρωθυπουργός πρέπει να το ομοπέψει, είπε ο πρόεδρος της Ελλάς. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου και σημειώνει ότι αποδεικνύει όσα η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια σχετικά με τις ευθύνες για τη συγκάλυψη υπόθεσης. Νέα από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών, στο αίτημα του ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας 6 κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Τα διαβίβασε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κ. Πατούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμασταν, έφερε χαρακτηριστικά ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Μεγάλες πιέσεις προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο αναμένει να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με αφορμή την προγραμματισμένη για την άνοιξη του 27 γεώτρηση στο Ιόνιο την ExxonMobil, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 και το Λάμπρο Καλαρίτη, ανέφερε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν διαπιστωμένοι 32 πιθανοί στόχοι κοιτασμάτων φυσικού αερίου από το Ιόνιο στην Κρήτη. Ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι αν επιβεβαιωθούν και αξιοποιηθούν, η χώρα μας θα γίνει σημαντικός παραγωγός υδρογόνων ανθράκων και θα αλλάξει επίπεδο. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κατά τον οποίο ο ένας σοβαρά, όταν σημειώθηκε έκρηξη από άγνωση ακόμη αιτία σε μια πολυκατοικία στο Νεσατέλη της Βορειοδυτικής Ελβετίας, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία του Καντονιού. Στα αθλητικά, για την Ευρωλίγα στο μπάσκετ, στο ημίχρονο, ο Ζαλγκίδης Κάουνας Ολυμπιακός 44-44. Για το Nations League, στο ποδόσφαιρο, Φιλανδία-Λευκορωσία 0-0 και Μολδαβία-Νήσι Φερόε 1-1. Στις 10 παρατέταρτο ξεκινούν οι αγώνες Ισπανίας-Κροατίας, Τσεχίας-Αγγλίας, Σκωτίας-Ελβετίας, Σλοβενίας-Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας-Εστονίας, Λουξεμβούργου-Ισλανδίας, Σλοβακίας-Καζακστάν, Αγίου Μαρίνου-Αλβανίας.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσει με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη, Φακούλα. Φακούλα του ψάρα, από ρε περιγιάλι, φακούλα, φακούλα του ψάρα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
6: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
6: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλιμίδης.
7: Καλησπέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Θα το σκληρύνουμε λίγο σήμερα το θέμα, γιατί σηκώθηκα ανάποδα Θέλω να μιλήσουμε για την ατιμορρησία. Την ατιμορρησία. Και για το πώς εν Ελλάδη τη βγάζουν καθαρή τα καθάρματα. Αυτό θέλω να εξετάσουμε σήμερα. Για να το πάρουμε από τα πιο πρόσφατα γεγονότα, έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης πρώτα. Έπρεπε να φύγει ο Μαζονάκης από τη ζωή για να ενεργοποιηθούν οι φορείς που ελέγχουν όλα αυτά τα σταυλοειδή ιατρία που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Σαμάνοι γιατροί από την Γκουανταλαχάρα, από τη Χονολουλού. Και τώρα ξαφνικά, που δεν πιστεύω ότι κάνουν και τίποτα σπουδαίο, ότι ερευνούν πραγματικά, γιατί ακολούθα το χρήμα, δεν λένε οι μαφιόζοι. Επίσης, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός δεν ξεβρακώνει τα λαμόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ επιτέλους από κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία, παρά τους αφήνει ατιμόρυτους να τρώνε και να πίνουνε εις υγείαν των κοροϊδών. Και να κυκλοφορούν οι μπαστουνόβλαχοι με πόρσε στα ορεινά χωριά της Κρήτης και να επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής αντί να μαστιγώνονται στις πλατείες και να εκετεύουν για επίκαια. Ποιος θα μου εξηγήσει, παρακαλώ, το γιατί οι απατεώνες που έχουν φάει εκατομμύρια από τα κρατικά λεφτά βγαίνουν στο τέλος λάδι και ο Κοσμάκης χάνει τα σπίτια του για ένα πεντοχίλιαρο χρέος προς την εφορία? Γιατί? Στο πηγάδι κατούρισαν. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν ήδη δικαστικές εξελίξεις. Το Σεπτέμβριο του 26, λίγο πριν δηλαδή, καταδικάστηκαν 19 από τους 22 κατηγορουμένους σε συγκεκριμένη υπόθεση ψευδών δηλώσεων, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραπέμψει 22 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων πρώην υψηλόβαθμα στελέχη και εν ενεργεία βουλευτές, για διαφορετικές πράξεις που φέρονται να συνδέονται με παράνομες αγροτικές ενισχύσεις. Όλοι θεωρούνται βέβαια αθώοι μέχρι τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι της κάθε νύχτας, μιλάμε για την ατιμορρησία. Για εκείνο το αίσθημα που έχει ο απλός πολίτης όταν βλέπει ανθρώπους να ελέγχονται για υποθέσεις εκατομμυρίων και αναρωτιέται τελικά ποιος πληρώνει το βαρκάρι, ποιος θα λογοδοτήσει για όλα αυτά. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν υπάρξει έρευνες, κατηγορίες, παραπομπές και ήδη δικαστικές αποφάσεις. Και το ερώτημα παραμένει, είναι αρκετά όλα αυτά? Ή η κοινωνία δικαιούται να ζητά πολύ πιο γρήγορη και ουσιαστική απόδοση ευθυνών? Γιατί ο πολίτης που χρωστάει λίγα χρήματα στην εφορία γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει προσάυξηση, κατάσχεση, πληστηριασμός και οικονομική πίεση? Όταν όμως μιλάμε για δημόσιο χρήμα, επιδοτήσεις και πιθανές απάτες μεγάλης κλίμακας, ο πολίτης θέλει να ξέρει κάτι πολύ απλό. Πού πήγαν τα χρήματα, ποιοι τα πήραν, ποιοι γνώριζαν και κάνουν το κορόιδο, ποιοι διευκόλυναν τις καταστάσεις αυτές και κυρίως ποιοι τελικά θα λογοδοτήσουν. Δεν ζητάμε λαϊκά δικαστήρια, ζητάμε δικαιοσύνη. Ζητάμε το ίδιο μέτρο για όλους. Γιατί αν η δικαιοσύνη είναι γρήγορη και αυστηρή μόνο απέναντι στον αδύναμο και αργή, νοθρή απέναντι στον ισχυρό, τότε η κοινωνία δικαιολογημένα χάνει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς. Και αυτό είναι το πραγματικό θέμα της απόψινής μας συζήτησης. Υπάρχει ατιμορρησία στην Ελλάδα? Ή μήπως υπάρχει ένα σύστημα που μέσα από καθυστερήσεις, διαδικασίες και παραθυράκια κάνει τον πολίτη να αισθάνεται ότι τελικά οι ισχυροί παίζουν με άλλους κανόνες? Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά για σας. Απόψε μιλάμε για την ατιμορρησία. Γιατί μιλάμε? Για την ατιμορρησία. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στον ήχο, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Ένα τραγουδάκι κερνάω και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το 2-11-10-80-8-8-0. Σήμερα γιορτάζουν οι Κυριάκοι. Οποιοςδήποτε λέγεται Κυριάκος γιορτάζει σήμερα. Εκτός και αν τον έχουν τάξει και γιορτάζει της Αγίας Κυριακής. Ο πρώτος ακροατής που έστειλε γραπτό μήνυμα ονομάζεται Κυριάκος και μου γράφει: συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπες νωρίτερα. Κυριάκο, εύχομαι χρόνια πολλά, εκλεκτά και ευλογημένα, έτσι. Υγεία πάνω απ' όλα. Θυμάμαι η γιαγιά μου, η ευχή που έλεγε ήταν υγεία και πολλούς παράδες. Αλλά στη χώρα που ζούμε τώρα. Γεια σου νεόφυτα από το Μενίδη.
5: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
4: Γεια σου φίλε μου.
5: Συγχαρητήρια για αυτή την υπέροχη εκπομπή που κάνεις πάντα και για τις πολύ καλές θεματικές.
4: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
5: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά.
4: Να πεις.
5: Ο Βάρκα ο Άγρυπνος,
4: ναι.
5: Σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
4: Να είσαι καλά.
5: Κύριε Μάνο, ξέρετε γιατί δεν τιμωριούνται κανένας.
4: Γιατί.
5: Πώς πρέπει. Γιατί οι νόμοι μας είναι για πολύ γέλιο γι' αυτό. Λοιπόν, να σου πω πάρα πολλά παραδείγματα πόσα έχουν γίνει και κανένας δεν έχει τιμωρηθεί πως πρέπει να τιμωρηθεί. Το ίδιο θα μίλαγα και όποια και κυβέρνηση να υπήρχε, εγώ θα έλεγα αυτά που αισθάνομαι. Στη ζωή μου δεν έχω μάθει να φοβάμαι, αλλά είμαι και πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί σε όλες τις εκπομπές που βγαίνω δεν θέλω να φέρνω σε δύσκολη θέση και το δημοσιογράφο και το σταθμό.
4: Για πες.
5: Λοιπόν, να σου πω για αυτή τη γυναίκα που του ρίξαν το βιτριόλι στο πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Και η γυναίκα πέρασε κόλαση και βολγοθά.
4: Και περνάει, και περνάει. Δεν...
5: Ναι. Η Παπασπύρα από ό,τι θυμάμαι, έτσι, ναι. Κυρία Παπασπύρα. Κύριε Μανώλη,
4: ναι.
5: Ακούστηκε ότι αποφυλακίστηκε αυτή που τη στόριξε αυτό,
4: ναι.
5: Που για μένα είναι μεγαλύτερο από έγκλημα και η γυναίκα... Ευτυχώς είχε λίγο τύχη και πήγανε καλά οι εγχειρήσεις,
4: ναι.
5: Και το πρόσωπό της από ό,τι είδα δεν είναι και τελείως καλά, αλλά ξεπεράστηκε αυτό το φοβερό που είχε πάθει.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, άκουσα ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει προστασία από πουδενά, η κυρία Παπασπύρου, είναι πολύ άδικο και αυτή που αποφυλακίστηκε από ό,τι άκουσα στη συνέντευξή της είπε ότι είναι πάρα πολύ αμετάνιωτη και αυτή η γυναίκα αυτή τη στιγμή φοβάται. Γιατί σου λέω, να βρεθεί μπροστά μου, μπορεί να μου ξαναρίξει το πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Τιμωρήθηκε αυτή η γυναίκα σωστά. Εγώ νομίζω, λες και περάσαν δύο χρόνια και βγήκε. Τίποτα. Έτσι. Ναι. Τι να πούμε για τις γενοκτονίες που σφαχτήκαν τόσες γυναίκες τόσο άδικα, που συγγνώμη για αυτό που θα πω. Για μένα είναι και η μεγαλύτερη πόρνη να είναι, κανείς δεν έχει δικαίωμα να τους αφαιρέσει τη ζωή. Έτσι. Δεν σου κάνει, κύριε, χωρίς έτοιμα. Τέλος.
4: Ναι.
5: Όχι να τις σκοτώσεις.
4: Έλατε.
5: Γιατί όλους μας γέννησε μια μάνα.
4: Ναι.
5: Και πες μου, ποιοι έχουν τιμωρηθεί. Κανένας δεν έχει τιμωρηθεί. Και από ό,τι βλέπω εγώ τις καταστάσεις αυτές και δεν πρόκειται να τιμωρηθεί κανένας σωστά, γιατί εγώ πιστεύω είναι και θέμα ανθρώπου στο καθένα μας τι προσφέρουμε σε αυτό το ιερό το τόπο που έχουμε. Αυτά κύριε Μάνο, δεν έχω να πω τίποτα. Θα ακούσω ότι μια εκπομπή που μεγάλη προσοχή και ευχαριστώ που βάλατε και αυτή
4: δεν
5: την
4: μου
5: πολύ...
4: λες. Ναι. Που έβαλα τι?
5: Που έβαλες αυτή την πολύ καλή θεματική.
4: Να σε καλά. Πάντως να σου πω κάτι. Αυτή ναι. η κακαράντζουλα,
5: ναι.
4: η γυναίκα που έριξε το βιτριόλι
5: ναι.
4: στην Ιωάννα Παπασπύρου, λοιπόν, ναι. δεν, πώς να σου πω, ακόμα και όταν έλεγε συγγνώμη, το βλέμμα της δεν έδειχνε ότι έχει μετανιώσει σε τίποτα.
5: Εγώ, κύριε Μάνο, ναι. με πείραξε τόσο πολύ, λες και αυτή η κυρία Παπασπύρου ήταν δικός μου άνθρωπος.
4: Ναι.
5: Δηλαδή το νιώσα έτσι.
4: Ναι.
5: Και είναι άδικο αυτή η γυναίκα να βρεθεί μπροστά και να ξαναγίνει αυτό που έκανε, γιατί είναι πάρα πολύ αμετάνιωτη.
4: Ναι, και άμα κάτι, αυτό είναι το θέμα.
5: Κάτι αυτό. Πρέπει να γίνει. Μπορεί
4: μα
5: να
4: τι να γίνει, φίλε μου νεόφυτε, τι να γίνει. Αφού βλέπεις ότι τα πράγματα πάνε μέρα με την ημέρα όλο και χειρότερα. Γιατί ο ΠΚΠ μου έχει γίνει αμονή ιδέα. Δηλαδή, θυμάμαι εκείνο τον τύπο, να μην πω τώρα γιατί είναι ραδιόφωνο, ο οποίος ναι. έλεγε γιατί να μην έχει Πόρσε το παιδί μου.
5: Ναι.
4: Γιατί, πού τα βρήκες ρε τα λεφτά και πήρες Πόρσε? Όχι, πες μας που βρήκες τα λεφτά και όλα εντάξει. Εάν είναι δικαιολογημένο, εάν ναι. είχες τα εκατομμύρια για να πάρεις το αυτοκίνητο αυτό, εντάξει. Αλλά πες μας που τα βρήκες. Όχι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Μαστίγωμα σε πλατεία ήθελε.
5: Κύριε Μάνο, όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά οι περισσότεροι ότι η τίμια δεν μπορείς να κάνεις τόσα λεφτά. Δεν γίνεται.
4: Ναι.
5: Δεν γίνεται. Λοιπόν, μακάρι να βρεθεί κάποια λύση ναι. για όλους αυτούς που πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί είναι πολύ άδικο, γιατί μπορεί να τύχει αύριο μεθαύριο και σε δική μας οικογένεια.
4: Ναι.
5: Δεν το ξέρουμε αυτό.
4: Βέβαια.
5: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και έχουμε καταλάβει, με λίγα λόγια σε αυτή εδώ τη χώρα, δεν ξέρω αλλού τι γίνεται, νόμος είναι το χρήμα, τελείωσε, τίποτα άλλο.
4: Μάλιστα.
5: Αυτά ήθελα να πω.
4: Να είσαι καλά, νεόφυτε.
5: Καλά συνέχεια, κύριε Μάνο.
4: Καλή σου δύναμη, γεια.
5: Ναι, ναι.

0: Η κυρία Ευτυχία Ζώη μου γράφει: καλησπέρα Μάνου, πολύ σωστά τα είπες. Εύχομαι και εγώ υγεία, για πολλά λεφτά δεν περισσεύουνε, άλλοι τα τρώνε. Η εξουσία για παράδειγμα. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όσους ακούνε. 2 11 10 80 8 80. Υπάρχει ατιμορρησία στην Ελλάδα? Θα μου πείτε, ρητορικό το ερώτημα, ασφαλώς και υπάρχει. Μη σας πω, μόνο ατιμορρησία υπάρχει. Εσάς δεν σας δαιμονίζουν όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και ακούνε τώρα, για παράδειγμα, ο κύριος Χρήστος από το New Jersey, λέω ένα παράδειγμα, ο Απόστολος από τη Γερμανία, όλοι οι φίλοι που ζουν στο εξωτερικό, τι σκέφτονται για αυτά τα πράγματα? Οι ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τη λαμογιοσύνη, εκ του ρωμιοσύνη προκύπτει, περνάνε στα ειδησιογραφικά κανάλια του εξωτερικού άραγε. Γεια σου Πέτρο μου Αδουχαλάνδρη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Ένα θλιβερό θέμα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι η καθημερινότητά μας και η πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε.
0: Εξοργιστικό θα το έλεγα εγώ, είναι, αντί για θλιβερό.
1: Όντως είναι εξοργιστικό και είναι, αν θέλεις, ένα πολύ ιδιότυπο συνέστημα, γιατί αισθάνεσαι ότι μέρος της ευθύνης το είσαι και εσύ ο ίδιος.
0: Mm.
1: Οπότε η αρχιτεκτονική του είναι λίγο, αν θέλεις, δαιμόνια.
0: Mm.
1: Διότι όλο αυτό το σύστημα αδικίας, για να γίνει αποδεκτό και να καμφθεί η αντίσταση και η ένσταση του πλήθους, οφείλεται στο ότι ένα μεγάλο μέρος του πλήθους είναι, αν θέλεις, μέρος του παιχνιδιού. Είναι και αυτό μέσα στην παρανομία, μέσα στην ταλαβουτάει, μέσα στην παραβατικότητα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα μέσα στην οποία, από τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου, αρχίζεις και τη νιώθεις στο πετσί σου και αισθάνεσαι ότι κάτι τέτοιο πρέπει να κάνεις, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να ανεληφθείς ή να επιπλέψεις.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτοι διδάξαντες, οι κυβερνήσεις και ξύσωμο το πολιτικό σύστημα, οι απατεώνες με τα λευκά κολάρα, οι οποίοι μέσα στην υπερβολή της ξετσιποσιάς τους έχουν θεσμοθετήσει την ατιμορρησία τους. Αυτό είναι το πιο εξοργιστικό. Δηλαδή να έχεις την εξουσία, άρα την ευθύνη, και να θεσμοθετείς την ατιμορρησία σου όταν σε πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη,
0: ναι.
1: Αυτό ξεπερνάει κάθε, αν θέλεις, λογική. Τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτή η πραγματικότητα στη χώρα, όλα τα άλλα είναι ψίχουλα.
0: Mm.
1: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ανδρώνεσαι και μεγαλώνεις μέσα σε ένα περιβάλλον ατιμορρησίας, γιατί έτσι το δείχνουν αυτοί. Οπότε αρχίζεις και εξοικειώνεσαι με αυτή την έννοια, καθότι η συνέπεια και το να είσαι νομοταγής δεν ανταμείβεται ποτέ. Μάλλον μένεις πίσω, μάλλον μένεις έξω, μάλλον μένεις κάπου να νιώθεις και βλάκας.
0: Που σε χαρακτηρίζουν κιόλας βλάκα.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Βλέπεις δηλαδή να μην διορθώνεται αυτή η κατάσταση ποτέ, ό,τι και αν γίνεται, όποιος και αν κυβερνάει, πάντα ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Πάντα υπάρχει ένα παρεάκι το οποίο έχει έναν ταραβέρι με την εξουσία και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Βέβαια αυτό είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα, δεν είναι πρωτοτυπία της Ελλάδας. Απλώς στην Ελλάδα, επειδή έχουμε περάσει και μια τουρκοκρατία που μας έκανε πονηρούς και να πρέπει να ξεφύγουμε ο ένας από τον άλλον, πραγματικά ο ένας από τον άλλον, ούτε καν από τον κατακτητή μας.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε και τον συμπατριώτη μας από τον οποίο έπρεπε να ξεφύγουμε, βλέπε κοτσαμπάστηδες. Λοιπόν, όλο αυτό μας έχει καταστήσει μια ράτσα πονηρή, κουτοπόνηρη, που προσπαθούμε να κάνουμε τη λαδιά, μπας και δούμε χαΐρι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο χαΐρι με την Αγιαστούρα δεν γίνεται. Δεν είναι ένα περιβάλλον που επιβραβεύεται ο άξιος, δεν είναι ένα περιβάλλον όπου εκτιμάται η προσπάθεια, είναι ένα περιβάλλον που δυστυχώς έχει γίνει αξία μας η ελάχιστη προσπάθεια, το κόλπο, η κομπίνα, πώς θα καταφέρω πολλά προσπαθώντας λίγο ή καταβάλλοντας λίγο κόπο. Αυτή είναι η εθνική μας κουλτούρα. Οτιδήποτε που αξίζει, είτε το απαξιώνουμε, είτε δεν του δίνουμε σημασία, είτε δεν το προβάλλουμε καν, μη και παραδειγματιστεί και κανένας άλλος έρημος και ακολουθήσει αυτό. Δηλαδή πόσα λαμπρά παραδείγματα από πορείες ανθρώπων που θα έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδος στις ειδήσεις, ούτε καν αναφέρονται και το μαθαίνεις από σπόντα και λες τι λες ρε παιδί μου, είχε κάνει αυτό αυτός μάλιστα, και στις ειδήσεις πρώτη είδηση μπορεί να είναι τι βρακή φορά η Μενεγάκη. Όλα αυτά τα πράγματα κατεβάζουν την αισθητική ενός λαού, ο οποίος πιθανότατα να περιορίζεται μόνο σε ένα πρωινάδικο, ας πούμε, στο να βλέπει ένα πρωινάδικο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν άλλα ερεθίσματα, δεν έχουν άλλα παράθυρα ανοιχτά. Οπότε, μοιραία, και η αισθητική τους και η σκέψη τους είναι περιορισμένα. Και δεν το λέω ούτε απαξιωτικά ούτε υπεροπτικά. Είναι μια πραγματικότητα η οποία επιβεβαιώνεται στην καθημερινότητα. Από ένα λαό λοιπόν, ο οποίος πνευματικά ολοένα υποβαθμίζεται, είτε γιατί ταΐζεται σκουπίδια, είτε γιατί ο ίδιος έχει ευθυγραμμιστεί με αυτό, δεν είναι να περιμένουμε πάρα πολλά. Απόδειξη ότι ένα σωρό άνθρωποι ρίχνουν μαύρη πέτρα και πάνε και προκόβουν σε άλλα περιβάλλοντα. Εκεί τι γίνεται λοιπόν? Δεν υπάρχει η διαπλοκή, δεν υπάρχει η παρανομία. Σαφώς, γιατί αυτά τελικά είναι εγγενή στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης. Απλώς όμως υπάρχουν και κάποια όρια. Υπάρχει ένα κατόφλι. Σε κάποιες πιο σοβαρές χώρες από την Ελλάδα, σύμφωνοι υπάρχουν οι διαπλεκόμενοι που χρηματοδοτούν κυβερνήσεις, πολιτικούς, οπουδήποτε. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως, το κράτος, η σχέση του με τον πολίτη και αυτό το οποίο επιφυλάσσει για την καθημερινότητα του πολίτη είναι σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο, το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Εδώ στην Ελλάδα δεν πιάνουμε πάτο. Δηλαδή πάμε από το κακό στο χειρότερο και δεν υπάρχει πουθενά φρένο. Συνηθίζουμε με μικρές δόσεις όλης αυτής της ανισορροπίας και δεν μας κάνει εντύπωση πια τίποτα. Τα περιμένουμε όλα, δεν εντυπωσιαζόμαστε από τίποτα και πόσο μάλλον δεν ξεσηκωνόμαστε για τίποτα. Σηκωθήκανε και πήγανε 100.000 νοματέοι να ακούσουν την κυρία Δύση. Έτσι. Ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν σηκώνονται να πάνε κάπου να διαμαρτυρηθούν για κάτι ή να τηρήσουν μια ενιαία στάση. Όλοι αυτοί οι 100.000 συμφωνήσανε για το ταλέντο της κυρίας Δύση, για το οποίο εγώ δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Περί αυτού, ναι. Αλλά πραγματικά λοιπόν είναι μια κατάντια για ένα λαό να συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν μέσα στα μούτρα του και η στάση του να είναι τόσο παθητική. Ένας λαός που για το παραμικρό μπορεί, ας πούμε, να ξεκινήσει ένα τσαμπουκά ή να ξεκινήσει ένα καυγά ή οτιδήποτε, έτσι, για πλάκα, δηλαδή τα αίματα ανάβουν για πλάκα, αλλά ανάβουν τελικά προσχηματικά, εκεί που δεν ενδιαφέρεται κανείς και ούτε πρόκειται να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Εκεί που είναι να φέρουμε ένα αποτέλεσμα, είμαστε κότες. Πραγματικά δηλαδή, και λυπάμαι και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Δεν ξέρω τον εαυτό μου, γιατί πραγματικά δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι για αυτό το πράγμα που βλέπω ότι είναι τόσο στραβό.
0: Είδες τι έγινε στη Μαδρίτη με το γεγονός ότι έβγαλαν με φορείο μια ηλικιωμένη από το σπίτι στο οποίο ζούσε 50 τόσα χρόνια, έτσι. Μαζεύτηκαν την πρώτη μέρα 30.000 άνθρωποι οι οποίοι κατασκήνωσαν σε μία πλατεία και έξω από την περιφερειακή διοίκηση της Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ανάγκασαν με τον τρόπο τους, γιατί πήρανε και τσαντήρια και τα στήσανε στην πλατεία, ανάγκασαν με τον τρόπο τους να επιστρέψει η γυναίκα στο σπίτι της. Εσύ το έχεις δει ποτέ αυτό να γίνεται στην Ελλάδα?
1: Όχι, εγώ έχω δει στην Ελλάδα να στείνονται φανς, γιατί είναι μια εντελώς αδιαφανής διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία επιτροπή να ελέγχει το ποιος είναι πίσω από αυτό το φαν και να αγοράζουν τα σπίτια τα οποία... και να αγοράζουν, φίλε μου, τα σπίτια μέσω του φαν τα οποία θα κατασκευθούν επειδή δεν πληρώνουν το δάνειο που πήραν.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε για μεγάλα ποσά, δεν μιλάμε για το σπιτάκι στο Παγκράτη το Διάρη που θα το χάσεις για 10.000 χρέος.
0: Και πολλά λες, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για μια απάτη. Μιλάμε ότι έχουν ξυλώσει την ακίνητη περιουσία του Έλληνα μέσα από αυτό το κολπάκι με τα φάντς, μέσα σε πλήρη αδιαφάνεια και με συμπαιγνία των τραπεζών, τις οποίες έχουμε πληρώσει 100 φορές εμείς.
0: Ναι. Και μη δίνοντας την ευκαιρία σε αυτόν που είναι ήδη μέσα στο σπίτι να πληρώσει το ποσό με το οποίο το φαντ αγοράζει την περιουσία του.
1: Να επαναδιαπραγματευτεί σε τελική ανάλυση.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι. Σωστό αυτό, αλλά σου λέει ότι τι θα γίνει έτσι τότε, τι θα γίνουν όλα τα δάνεια, δεν θα πληρώνει κανένας.
0: Ναι.
1: Σου λέει ότι εκεί είναι
0: το επιχείρημα.
1: Το αφήγημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αφήγημα.
1: Λοιπόν, μέσα σε αυτή την ιστορία, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε γιατριά, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι χέρι-χέρι, πάνε πέντε παρέες με την εκάστοτε κυβέρνηση. Ήδη δηλαδή διάβαζα τις προάλλες ότι το 70% των επιδοτήσεων και των επιχορηγήσεων από τα κοινωνικά ταμεία, από το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Έχει πάει στα καρτέλ. Στα καρτέλ της ενέργειας, στα καρτέλ των τροφίμων, στα καρτέλ των πετρελαίων κλπ. Δηλαδή, όταν όλοι αυτοί γιγαντώνονται και αυτό εμφανίζεται από τις κυβερνήσεις ως αφήγημα ανάπτυξης, εκεί είναι που ο κόσμος τρελαίνεται πραγματικά, γιατί τον μπερδεύουν με τα νούμερα και του παρουσιάζουν, αν θέλεις, επιλεκτικά κάποια στοιχεία για να τεκμηριώσουν ότι πάμε πάρα πολύ καλά και αναπτυσσόμαστε, αποκρύπτοντας κάποια άλλα ταυτόχρονα. Και ο άλλος σου λέει, ναι μεν το ακούω αυτό, αλλά εγώ γιατί περνάω χειρότερα? Εμένα γιατί δεν μου βγαίνει ο μήνας?
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή μήπως κάνω κάποιο λάθος?
0: Ναι.
1: Μήπως δεν μου συμβαίνει? Δηλαδή πάνε να μας τρελάνουν τελείως οι παπατζίδες.
0: Mm.
1: Πάνε να μας τρελάνουν. Γιατί δεν παίρνουν στοιχεία τα οποία δείχνουν πραγματικά την εικόνα? Γιατί υπάρχουν και αυτά τα στατιστικά? Ότι είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη από αγοραστική δύναμη? Μας έχουν ξεπεράσει όλοι οι τελευταίοι που παλιά ήταν και στο άλλο μπλοκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη. Καμία μα καμία ανάπτυξη. Διότι δεν νοείται ανάπτυξη στην οποία δεν συμμετέχει ο λαός. Δεν γίνεται καλύτερη η ζωή του. Και να γίνει καλύτερη, όχι με επιδόματα, όχι με παροχές, όχι. Να του δοθεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να εργαστεί, να αποδώσει, να προσπαθήσει, αλλά να ανταμυφθεί στο τέλος.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν υπάρχει. Αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει. Δεν το βλέπει ο σημερινός νέος. Δεν το αισθάνεται. Προσπαθεί και γι' αυτό είναι απογοητευμένοι ή τέλος πάντων παίρνουν άλλο δρόμο. Το μόνο σενάριο που σου προσφέρεται όταν είσαι νέος είναι να μην πεθάνεις στην πείνα. Θα δουλεύεις, θα σου δώσω μια δουλίτσα υποτυπώδη, θα παίρνεις κάτι, αλλά δεν μπορείς να διανοηθείς αυτό το οποίο δημιουργήσανε τη δεκαετία του 70,
0: ναι.
1: Δύο άνθρωποι που μπορούσαν να είναι χαμηλοαμοιβόμενοι υπάλληλοι σε ένα μαγαζί.
0: Ναι.
1: Σε μια οικογένεια. Αν δουλεύανε οι δύο γονείς, το είδαμε όλοι στη ζωή μας, τι καταφέρανε και κάνανε. Και όλοι θα μου πούνε, μα δεν σπαταλάγανε, δεν είχαν όλα αυτά που έχουμε τώρα. Τρίχες κατσαρές, φίλε.
0: Μωρέ, μια χαρά είχανε.
1: Ήταν όλα σχετικά.
0: Ναι.
1: Ήταν όλα
0: σχετικά. Α, μπράβο, ακριβώς.
1: Έτσι, τα λεφτά που βγάζαν είχαν μια αξία, ακόμα και αν ήταν λίγα, και με ένα στοιχειώδες κουμάντο.
0: Και όταν τα κατέθετες στην τράπεζα, έπαιρνες και
1: ένα τόκο,
0: σημαντικό εσύ. Τόκο.
1: Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα έκανε τις όποιες περιουσίες υπάρχουν στις οικογένειες. Δηλαδή, σήμερα ένα ζευγάρι, ακόμα και υψηλά αμοιβόμενοι,
0: ναι.
1: Μπορούν να φτιάξουν σπίτι και εξοχικό?
0: Όχι, ούτε σπλινάντερο δεν μπορούν, όχι εξοχικό.
1: Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα είναι μια κατάντια.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά μια κατάντια. Και δεν μας κάνει εντύπωση. Και εμείς ακόμα κουνάμε σημαίακια. Λέμε εγώ είμαι αριστερός, εγώ είμαι δεξιός, εγώ ψηφίζω τον ένα, εγώ ψηφίζω τον άλλο. Για κρέμασμα είναι όλοι.
0: Ναι.
1: Μα είναι για κρέμασμα. Και πώς το εκδηλώνουμε αυτό, πώς το εκφράζουμε. Δηλαδή κάθε φορά θυμώνουμε με αυτό που μας συμβαίνει και ψηφίζουμε τον άλλο γαμπρό που μας έχουν προτείνει. Είναι δυνατόν δηλαδή να. Δε μνήμη πια δεν έχουν. Πώς είναι δυνατόν. Χρυσόψαρα είμαστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε. Έχουν εναλλαχθεί τόσα σχήματα και μας πάνε καρφί στην καταστροφή.
0: Mm.
1: Και μας τρομάξανε και κάποια στιγμή με το ψευτοδήλημα και τι θέλετε λέει, να κλείσουν οι τράπεζες, θέλετε να χάσετε τις καταθέσεις, Παναγία μου σώσε μας πατερούλη, ό,τι πεις εσύ. Που αν φτάναμε στο σημείο να γίνει κάτι τέτοιο θα ήταν ένα τόσο έντονο το φαινόμενο ντόμινο για όλη την Ευρώπη που το τελευταίο πράγμα που θα ήταν το πρόβλημα της ιστορίας θα ήταν ότι μπορεί να χάναμε τις καταθέσεις μας. Έγινε όλο το πράγμα, έτσι στήθηκε ώστε να συμπράξουμε και να δεχτούμε, να υποθηκεύσουμε τη χώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το κόλπο. Με το που γύρισε το χρέος από ιδιωτικό σε δημόσιο. Και εκεί βάλαμε την ταφόπλακα. Και έπεται συνέχεια. Και εμείς ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει, δηλαδή το βλέπουμε να αχνοφαίνεται, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει ότι έχουμε απολέσει τη χώρα, ότι δεν την εκμεταλλευόμαστε εμείς. Ένα σωρό εισπράξεις πάνε στο ταμείο, το υπερταμείο ας πούμε, ακόμα και από την Ακρόπολη. Και εμείς ακόμα νομίζουμε ότι έχουμε τη χώρα. Τίποτα, τα σεντόνια θα σκουπίζουμε και τα πιάτα θα πηγαινοφέρνουμε. Αυτή θα είναι η μοίρα μας. Ούτε τον τουρισμό δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε έτσι όπως πρέπει, γιατί δεν υπάρχει πλάνο, μάνα μου. Δυστυχώς δεν μπορεί ο κάθε νησιώτης, ο κάθε αγρότης, ο κάθε. Ούτε τον τουρισμό δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε έτσι όπως πρέπει, γιατί δεν υπάρχει πλάνο, μάνα μου. Δυστυχώς δεν μπορεί ο κάθε νησιώτης, ο κάθε.

0: άνθρωποι στη Μαδρίτη για να προφυλάξουν αυτή την αδικία που συνέβαινε, να πετάνε μία 87χρονη γυναίκα η οποία ζούσε 70 χρόνια στο ίδιο σπίτι στο δρόμο. Μπήκανε με το νταϊλίκι μέσα στο διαμέρισμα και τη βγάλανε με φορείο.
1: Εγώ ντροπή αισθάνομαι που δεν θα το κάναμε εμείς αυτό.
0: Που δεν θα το κάναμε εμείς. Ναι. Που γίνεται κάθε μέρα αυτό.
1: Αισθάνομαι ντροπή ότι δεν υπάρχει μια γειτονιά. Είχαν γίνει κάτι σπασμωδικές προσπάθειες που πηγαίναν έτσι 5-6 εκεί και φωνάζαν όταν πήγαιναν δικαστικοί επιμελητές κτλ. Αλλά από τη μία η αστυνομία, από την άλλη αυτό, 5 ανθρώπους του σπρώχνανε παραπέρα, τελείωνε το. Πήγαινε για κανένα κανάλι έτσι να τους κάνει γραφικούς, να τους καταστήσει γραφικούς και όλα καλά και το κάναμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Και εμείς. Αντιδράσαμε, αλλά τι να κάνεις. Είναι όλα έτσι.
0: Εμείς το μόνο που έχουμε καταφέρει έτσι με μαζικότητα, αντίδραση μαζική, είναι όταν είπαμε να παραμερίσουν λίγο τις ξαπλώστρες, να βάλουμε τις πετσέτες στην άμμο. Δηλαδή, ναι, good morning breakfast.
1: Μας χάλασε η φτιάξη.
0: Ναι. Τι?
1: Μας χάλασε η φτιάξη. Το μόνο που νιώθουμε είναι ότι που θα πλώσουμε το κορμάκι μας. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αυτό είναι. Όλα τα άλλα, ρολόι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι σαν λαός έχουμε χάσει πραγματικά τη λεβεντιά μας.
0: Εάν ένας άνθρωπος, ένας κυβερνήτης έπιθε το κόμμα του που θα έχει την πλειοψηφία, έτσι, να αλλάξει την νομοθεσία και να μην κρατάει έναν αιώνα μία δικαστική διαμάχη και να μην υπάρχει η ατιμωρησία, έτσι, θα άλλαζε κάτι στην Ελλάδα?
1: Είναι αυτονόητο ότι θα άλλαζε,
0: ναι.
1: Όσο αυτονόητο είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Και να σου πω γιατί. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος σαφώς υπάρχει μεταξύ μας. Ένας κανονικός άνθρωπος που να σκέφτεται τόσο καθαρά αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ανεληχθεί μέσα στους κομματικούς μηχανισμούς και να φτάσει να είναι υποψήφιος κυβερνήτης.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν,
0: τα ζώα μου αργά,
1: αν,
0: δηλαδή.
1: αν το καταλάβουμε αυτό,
0: ναι.
1: Θα σταματήσουμε να ελπίζουμε ότι αυτό το σύστημα μπορεί ποτέ να μας οδηγήσει κάπου καλύτερα. Διότι ο οποιοδήποτε αναφαινόμενος πιθανός κυβερνήτης έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά του και τις εξετάσεις του ότι δεν έχει το προφίλ του ανθρώπου που περιέγραψε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι αυτό το επιθυμητό. Από ποιους? Ας δώσει ο καθένας απαντήσεις του για να μην συνωμοσιολογούμε. Αλλά η πραγματικότητα αυτό δείχνει.
0: Ναι.
1: Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να αρθρώσει μια κανονική κουβέντα έχει κοπεί από τα προκαταρκτικά. Δεν θα φτάσει ποτέ να διεκδικεί εξουσία. Υπάρχουν κάποιες φωνές που ακούγονται που ακόμα μπορεί να είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό και έχουν όλη την ευχέρεια να εκφράζονται, αλλά βλέπεις ότι η αντιμετώπιση τους είναι είτε να τους καθιστούν γραφικούς, είτε στο ποσοστό που είναι ακόμα πιθανότατα δεν έχουν ακόμα διαπλακή.
0: Ξέρεις τι διάβαζα νωρίτερα στο διαδίκτυο, σε μια σελίδα, δεν θυμάμαι σε ποια, ότι το εργοστάσιο εκείνο που είχε πάθει τη ζημιά και σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, η μπισκοτοβιομηχανία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Βιολάντα,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, απέλησε όλους εκείνους οι οποίοι είπανε στις αρχές ότι εμείς μυρίζαμε γκάζι πολύ καιρό πριν. Απέλυσε όλο αυτό το προσωπικό. Δεν έπρεπε να έχουν μαζευτεί, ξέρω εγώ, 100.000 άνθρωποι έξω από το εργοστάσιο?
1: Εάν υπήρχε σοβαρό δικαστήριο και σοβαρή δικαιοσύνη, η απόλυση αυτή θα μπορούσε να επιφέρει αποζημιώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους τα εισοδήματα όλων των ετών που θα μπορούσαν μέχρι να βγουν στη σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να το ξετινάξουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιος?
0: Της γαϊδάρας ο ανιψιός.
1: Έτσι. Ποιος? Βλέπεις ότι δεν υπάρχει, δεν λειτουργούν. Και αυτό που είπες προηγουμένως είναι ένας έμεσος τρόπος να μην λειτουργεί η δικαιοσύνη και να μην καταφεύγεις εκεί. Η καθυστέρηση.
0: Η καθυστέρηση, ναι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή υποθέσεις οι οποίες χρήζουν άμεσης επίλυσης, γιατί το να μην επιληθεί το συγκεκριμένο θέμα εγκυμονεί περαιτέρω κινδύνους και καταστροφές. Ναι, και βλέπεις ότι
0: να ακυρωθεί πρώτα απ' όλα.
1: Και βλέπεις ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα. Ναι. Εδώ ναι,

0: εδώ πόσες υποθέσεις έχουν παραγραφεί από την κολλησιεργία της δικαιοσύνης που πες με εμένα τώρα ότι δεν είναι αυτό στημένο.
1: Να.
0: Δεν γίνεται δηλαδή πραγματικά και ξέρεις κάτι. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει η έννοια της δικαιοσύνης είναι ότι πολλές φορές ξεκινώντας από τους πολιτικούς λέει μα ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Άκου τώρα κουβέντα.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει ζημιά εκατομμυρίων, έχει καταστρέψει κόσμο και αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Και πολλές φορές τον καλύπτει το κόμμα του και ξανά τον έχουμε και μπροστά μας. Δηλαδή ότι η πολιτική ευθύνη δεν σημαίνει να πάει και σπίτι του.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι, μια κουβέντα στην άμμο.
1: Ναι.
0: Γραμμένη.
1: Λοιπόν, και, ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά θα σου το πω μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις ότι χάνεις κάθε εμπιστοσύνη και κάθε ελπίδα. Συνεπώς, πολλές φορές δεν κατακέλεις και καταστάσεις γιατί μπλέκεις σε ατέρμονες διαδικασίες. Σε χιλιάδες καθημερινές περιπτώσεις, όπου θα έπρεπε ένα τηλεφώνημά σου να σημαίνει κάτι. Να ξέρεις ότι θα πάρω εκεί και θα γίνει αυτό και θα το μάθω τι έγινε και θα χαρώ. Ότι έχασα το χρόνο μου να καταγγείλω κάτι. Εδώ είναι, πες, ναι, θα πούμε, ναι, θα κάνουμε αυτό. Γεια σας, καληνύχτα.
1: Εάν δεν είχε πεθάνει ο Μαζονάκης, αν ήταν ένας απλός άνθρωπος, δηλαδή όχι ένας καλλιτέχνης δημοφιλής σαν τον Αείμνηστο, θα είχε ξεκινήσει η διαδικασία, νομίζεις?
0: Ακριβώς αυτό λέγαμε το απόγευμα με ένα φίλο.
1: Ναι.
0: Ακριβώς αυτό λέγαμε. Ναι. Ότι έσκασε αυτό το περιστατικό το οποίο ήταν πολύ χτυπητό.
1: Ναι.
0: Ήταν χτυπητό, ήταν αγαπητός ο άνθρωπος αυτός, αλλά άρχισε να αποκαλύπτεται μεγάλη νοσηρότητα που πολλοί δεν φανταζόντουσαν. Από κουβέντα σε κάποιους κύκλους, αυτό ήταν γνωστό.
1: Ναι.
0: Αν έχεις λίγο κάποιους φίλους οι οποίοι είναι λίγο πιο κομψευόμενοι, λίγο πιο πλούσιοι, λίγο πιο ματαιόδοξοι, λίγο πιο αυτό, κάπου έχει πάρει ταυτίς ότι υπάρχουν και κάτι τέτοια.
1: Mm.
0: Δηλαδή, πέρα από το επίπεδο του μπότοξ και της βλεφαροπλαστικής.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Αυτά είναι τα καθημερινά στο κομμωτήριο γίνονται πια.
1: Ναι.
0: Για τα άλλα, για τις αναπλάσεις, για τα κύτταρα, για τις αναζωογονήσεις, για το ένα, για τ' άλλο. Όλο ένα και κάτι παίρνει ταυτί σου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πέτρο μου.
0: Να είσαι καλά, Μάνο.
1: Γεια σου, φίλε. Καλό υπόλοιπο. Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε?
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Πώς λέει και ο Θανάσης Αθανασόπουλος, προσεχώς άγρυπνος. Μετά τις 12. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0. Και έχουμε και ένα email, το οποίο, εντάξει, και να μην το χρησιμοποιείτε δεν πειράζει. Radio Παπάκι πάει στην ποταμιά. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Κυρία Σοφία από την Κυψέλη, καλώς την.
4: Καλησπέρα κύριε Τσιλιμίδη, σας ακούω πάρα πολλά χρόνια.
3: Καλώς ορίσατε.
4: Αλλά δεν είχα το θάρρος, δεν είμαι καλή στην κουβέντα.
3: Δεν φαίνεται αυτό, μια χαρά.
4: Είμαι 95 ετών.
3: Να ζήσετε.
4: Περνάω μία μεγάλη δυσκολία και επειδή είστε άνθρωπος πολύ δίκαιος, γνωρίζετε πάρα πολύ την κατάσταση που περνάει ο κόσμος, θέλω να βρω το δίκαιο μου να μ' ακούσετε, κύριε Τσιλιμίδη.
3: Σας ακούω, καλή μου.
4: Έχω το παιδί μου στο νοσοκομείο, ο γιος μου, από άγνωστη αρρώστια στα πόδια του που δεν μπορούσε να περπατήσει 2 χρόνια.
3: Ναι.
4: Με πατερίτσες.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, μπήκε σε ένα νοσοκομείο, ας μην το πω.
3: Ναι.
4: Ούτε τους γιατρούς θα πω.
3: Ναι.
4: Μπήκε Παρασκευή. Ακόμα δεν έχουμε ήδη. Χθες λοιπόν πήγε επισκέπτης να τον δει, οι φίλοι του πάνε, δεν τον αφήνουν. Και πάνε σε αυτό το νοσοκομείο που νοσηλεύεται για παρέα να δουν τι γίνεται.
3: Ναι.
4: Χθες, συγκεκριμένα χθες, μπαίνει νοσοκόμα και ρωτάει το φίλο του, μάλλον δεν ρωτάει καθόλου τίποτα, του δίνει το αίμα που του πήρανε του παιδιού μου και το δίνει στο φίλο του γιού μου, τον επισκέπτη,
3: ναι,
4: να το πάει στο άλλο νοσοκομείο να γίνει εξέταση.
3: Άκου τώρα. Ναι.
4: Αυτό... Μπορούσε, δεν μπορούσε ο επισκέπτης, ο φίλος του παιδιού μου, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Πήρε το αίμα και πήγε να βγει στο νοσοκομείο που θα κάναν την εξέταση.
3: Ναι.
4: Δεν έχουμε ακόμα απάντηση.
3: Ναι.
4: Και θέλω να σας πω, δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος που να λειτουργεί στο νοσοκομείο παρά περιμένει ποιος επισκέπτης θα πάει για να κάνει εξέταση του αίματος του ασθενούς?
3: Τι να σου πω, Σοφία μου.
4: Πρώτη φορά το βλέπετε
3: ακούω
4: αυτό, κύριε Τσιλιμίδη, που τα λέτε πολύ καλά?
3: Αθλειότητα το βλέπω, αθλειότητα.
4: Τι είναι αυτό, πού φτάσαμε δηλαδή, τριτοκοσμική γίναμε?
3: Τέταρτο
4: επισκέπτης,
3: κοσμική.
4: Δηλαδή πήγαινα εγώ 95 ετών να δω το παιδί μου και θα μου δώναν το αίμα του να πάω να δω στο Ευγενίδιο την απάντηση, για όνομα του Θεού.
3: Να έχεις δίκιο, μάτια μου.
4: Πέστε μου, έχεις... είμαι οργισμένη, είμαι ντροπιασμένη που είμαι Ελληνίδα. Ναι. Έζησα καλύτερα χρόνια, τώρα με τούτους εδώ δεν μπορώ, έχω θυμώσει. Είμαι χειρουργημένη στο ισχύο και μου έρχεται αύριο να πάρω την πατερίτσα μου να πάω έξω από τη Βουλή και να του τα πω, κύριε Τσιλιμίδη.
5: Εγώ μαζί σου.
4: Και η κόρη μου λέει μαζί.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, είμαστε σε κατάσταση άσχημη και επειδή τα λέτε και δεν φοβάστε κανέναν, γιατί έχετε το δίκιο, είστε δίκαιος άνθρωπος και σωστός και τα λέτε. Και μ' αρέσει που τα λέτε και λέω μπράβο του και ο κόσμος σας έχει εμπιστοσύνη και ανοίγουν οι γραμμές και ακούτε πολύ κόσμο και ακούτε πολλά παράξενα.
3: Και
4: κύριε
3: δεν,
4: Τσιλιμίδη.
3: Δεν μου λέτε, κυρία Σοφία, δεν έχουν καθόλου πει τι περίπου συμβαίνει με την υγεία του παιδιού?
4: Ακόμα τίποτα.
3: Τίποτα.
4: Σήμερα θέλω να του κάνω παρακέντηση. να πάρουν ένα υγρό και δεν μπορέσαν να την κάνουν και του λένε αύριο θα την κάνουμε πάλι.
3: Ναι.
4: Και μου λέει ο γιος μου, τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει δεν τα καταφέρανε και θα με πάρουν πάλι αύριο, λέει, να μου κάνουν να πάρουν το υγρό.
5: Είναι άσχετη.
3: Δώστε μου λίγο την κόρη σας.
4: Μάρση, μίλα εσύ παιδί μου. Καλησπέρα σας, είμαι η κόρη της.
3: Ναι, το κατάλαβα.
4: Ναι.
3: Το όνομά σας πώς είναι το μικρό?
4: Μέρη λέγομαι.
3: Μέρη. Κυρία Μέρη, τι ακριβώς δεν καταφέρανε να κάνουν? Από πού θα έπαιρναν
4: δεν
3: το
4: υγρό? Δεν καταφέρανε να κάνουν την παρακέντηση.
3: Μάλιστα.
4: Και δεν ξέρουμε για τι εννοούν δεν τα καταφέραν. Δηλαδή ήταν ανίδεοι, δεν ξέρω. Δεν μπορούν, για ποιο λόγο, δεν το καταλάβαμε.
3: Είχαν σπουδάσει στη Χονολουλού.
4: Μπράβο, μα τι ωραία που τα λέτε.
3: Μα εκεί είχαν σπουδάσει.
4: Μήπως πρέπει να πάμε εκεί τελικά?
3: Εκεί θα πάει τρέλα, δεν πάει αλλού που λέει και το
4: τραγούδι. Εγώ θα ήθελα να πάω σε μια τέτοια χώρα.
3: Ναι.
4: Δηλαδή όνειρο ζωής είναι αυτό.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
4: Ναι, δηλαδή εδώ που ζούμε δεν βγαίνει τίποτα.
3: Και δεν μου λέτε
4: ξέρετε κάτι, ναι. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα τα πράγματα.
3: Ναι, βέβαια, τι θα ήταν. Τι λέει η μαμά?
4: Να τα ακούσει ο κόσμος.
3: Ναι, τα ακούει ο κόσμος.
4: Και ο κόσμος τα ξέρει βέβαια, γιατί όλοι τα περνάνε αυτά. Δεν είμαστε κάτι το σπάνιο. Όλοι με τα νοσοκομεία, όλοι ταλαιπωρούνται φαντάζομαι.
3: Ναι.
4: Δηλαδή αν δεν έχεις μία αποκλειστική να την πληρώνεις αδρά, δεν βγαίνει, δεν γίνεται τίποτα.
3: Μάλιστα.
4: Πιστεύω.
3: Και δεν μου λέτε κάτι, πώς πρωτοεμφανίστηκε η δυσκολία στη βάδιση του αδελφού σας?
4: Ένα λεπτό να σας μιλήσει, ναι.
3: Ναι.
6: Κύριε Τσελεμίδη, γίνονται πολλά άδικα σε αυτόν τον τόπο.
5: Πώς ξεκίνησε, λέει.
6: Η κόρη μου δουλεύει σε οδοντίατρο, δεν θέλω να πω το όνομά του.
3: Θα προτιμούσα, ναι.
6: Τη δηλώνει 2 ώρες 3 φορές την εβδομάδα.
3: Μάλιστα.
6: Καταλαβαίνετε τι ένσημα έχει. 2 φορές 3 φορές την εβδομάδα, από το πρωί μέχρι να σήμερα ήρθε 10, διότι είναι οδοντίατρος, έχει πολλή δουλειά, παίρνει 500, αλλά φαίνονται τα 200, τα 300 είναι στο χέρι.
3: Κατάλαβα.
6: Δεν θέλω να πω όνομα, μη χάσει το παιδί μου τη δουλειά της.
3: Μην το πεις,
6: έχουμε ανάγκη,
3: είμαστε
6: κατεστραμμένοι οικονομικά και ό,τι μας κάνουνε το δεχόμαστε.
3: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε κύριε Τσιλιμίδη που φτάσαμε?
3: Κατάλαβα.
6: Επειδή τα λέτε δεν φοβάστε κανέναν, γιατί έχετε πάντα το δίκιο και το θάρρος και τα λέτε.
5: Ρωτάει πώς ξεκίνησε η αρρώστια του παιδιού.
3: Ναι,
6: πώς ξεκίνησε η αρρώστια του παιδιού μου.
3: Ναι, ναι.
6: Τελείως ξαφνικά, δεν ξέρω, άρχισε να σέρνει το ένα πόδι σιγά σιγά, αστάθεια παρουσίασε, έπεσε μια φορά κάτω,
5: τρεις φορές
6: έπεφτε κάτω, έχει αστάθεια και από νευρολόγο σε νευρολόγο που πήγαινε και πλήρωνε,
3: ναι.
6: Ένας νευρολόγος του δώσε χάπια. Αυτό ήταν το χειρότερο. Τον έκανε και ξύπναγε τη νύχτα να χτυπιούνται τα πόδια του.
5: Αντικαταθλιπτικά πήρε.
6: Πήρε αντικαταθλιπτικά, του δώσε.
3: Μάλιστα.
6: Τον παίρνει τον νευρολόγο, του λέει ξύπνεσα, δεν είμαι καλά. Σταμάτα το, λέει, και έλα να σου δώσω άλλα. Ναι. Να μη σας τα πολυλογώ, μπλέξαμε με γιατρούς ιδιωτικούς. Και τελικά έλεγαν όλοι να μπει σε νοσοκομείο. Μπήκε σε νοσοκομείο, να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Το νοσοκομείο σου λέει, όπως φαίνονται τα πράγματα, φέρε μία αποκλειστική για να σε κοιτάξει.
5: Δεν έχω όμως
6: το χρήμα, ούτε εγώ ούτε το παιδί μου.
3: Ναι, καλή μου, το κατάλαβα.
6: Λοιπόν,
3: να με πάρετε και αύριο, να μου πείτε τι καινούριο έγινε με το αίμα. Μ' ακούτε?
6: Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Αύριο
3: ναι,
6: θα το πάρουμε υγρό.
3: Ναι,
6: το αίμα δεν ακούσαμε, δεν μας είπανε τίποτα. Κοίτα,
3: μου επιτρέπεις να σου πω κάτι?
6: Ναι.
3: Και εγώ όταν κάνω εξετάσεις αίματος, περνάνε 2 και 3 μέρες μέχρι να μου έρθουν οι απαντήσεις. Και το ταμείο των δημοσιογράφων είναι εξαιρετικό ταμείο εδώ ΕΑΠ.
6: Ναι.
3: Κατάλαβες,
6: ναι.
3: Αλλά πάλι περνάνε 2-3 μέρες μέχρι να έρθει στο email μου,
6: ναι,
3: η
6: ναι.
3: Λίστα με τις απαντήσεις, ας πούμε.
6: Ναι, αλλά το θέμα είναι εκείνο που με εξόργησε, ότι βάλαν τον επισκέπτη να πάει αυτό.
3: Καλά,
6: να...
3: ναι, είναι απαράδεκτο αυτό, δεν το συζητώ.
6: Στέλνεις τον επισκέπτη και κάποια ηλικία άνθρωπο ήταν να πάει στο Ευγενίδιο να κοιτάξουν για το αίμα.
3: Είναι.
6: Δεν έχουν προσωπικό. Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς θα εξυπηρετούμε τα νοσοκομεία.
3: Ναι.
6: Πού φτάσαμε, κύριε Τσιλιμίδη, τι κράτος είναι αυτό. Εγώ δεν φοβάμαι, έχω την ηλικία, ας με βάλουν και φυλακή. Δεν πειράζει. Να πάω στη Βουλή επέξω την ώρα που βγαίνει ο κύριος πρωθυπουργός μας και να του τα πω.
5: Αν δεν θα βρω,
6: είσαι άχρηστος. Φύγε. Δεν σε θέλει ο κόσμος. Και ξένοι ακόμα το είπαν, ένας δημοσιογράφος, Άγγλος, Αγερμανός. Παρετήσου, του είχε πει ένας.
3: Μάλιστα.
6: Στην τηλεόραση το είχα ακούσει. Παρετήσου.
3: Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε άκουσα. Θα σε περιμένω αύριο να μου πεις τα νεότερα.
6: Να είσαι καλά.
3: Και εσύ να
6: είσαι καλά, κύριε Μάνο.
3: Υγεία να έχεις.
6: Σ' ακούω χρόνια, αλλά δεν είχα το θάρρος.
3: Εντάξει.
6: Σας ευχαριστώ
3: και, εγώ.
6: Και θα σας ενημερώσω τίποτα, να ξέρετε κι εσείς, να τα ξέρει ο κόσμος, να ξεσηκωθεί ο κόσμος πια.
3: Θα σε περιμένω. Σε φιλώ πολύ.
6: Είμαστε ηλίθιοι. Μας φάσα να γίνουμε.
5: Πρόβατα μας κάνανε, πρόβατα.
6: Καλή σας νύχτα. Επίσης. Και καλή συνέχεια. Θα ακούσω την εκπομπή σας.
3: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λύκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
1: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
0: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
2: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Προσεχώς. Άρε Θανάση. Ο Θανάσης χαιρετάει με αγάπη την κυρία Φτέρπη. Επέστησε να πάρει και κάνα τηλέφωνο αφού την ξέρεις. Είναι ντροπαλή. Να, η κυρία Σοφία νωρίτερα που είπε ότι δεν είχε πάρει τηλέφωνο τόσα χρόνια που άκουγε και πήρε απόψε. Όλα τα τελευταία βράδια από τότε που ξεκινήσαμε 9 η ώρα εμφανίζονται φίλοι οι οποίοι ίσως λόγω της ώρας τους είναι πιο προσιτή η κατάσταση το 9 με 2 από ότι 12 με τα μεσάνυχτα με 5 το πρωί. 2-11-10-80-8-8-0. Υπάρχει ατιμορρησία στην Ελλάδα, Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
7: Καλησπέρα μάνα μου.
6: Γεια σου Βασίλη μου.
7: Συλληπιτήρια στο Γιάννη για τη μητέρα του.
6: Να είσαι καλά.
7: Εύχομαι υγεία στην οικογένεια. Την ατιμορρησία την έχει καθιερώσει μάνα μου η Βουλή.
6: Ναι.
7: Με την άρση της ασυλίας ή όχι. Από εκεί το ξεκίνησαν οι μάγκες και από εκεί έγινε καθημερινότητα σε όλο το λαό, σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς του, σε κάθε παλιαδροπιά, σε οτιδήποτε άλλο είναι. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι στη Βουλή ο Σάκης φέρονται κάποια αγωγή, κάποια μήνυση για κάποιο βουλευτή και θέλει, χρειάζεται ψηφοφορία για την άρση όχι της ασυλίας, όλοι ενσώματοι από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά τι λένε? Όχι, να μην αρθεί. Από εκεί λοιπόν, όταν η κορυφή διδάσκει ατιμορρησία, όλοι οι άλλοι έχουν κάλυψη, γιατί στη συνέχεια οι διάφοροι νόμοι που καταρτίζονται από τη Βουλή μάνο,
6: ναι,
7: σε λίγο καιρό, αν προσέξεις, εγώ λόγω της δουλειάς μου που το πρόσεχα, μετά κάπου λιένεται, πρόσεξε, όταν υπάρχει ένα αυστηρό μέτρο, λιένεται μετά με κάποια άλλα μέτρα τα οποία είναι αστεία, είναι, ξέρω εγώ, για καλή διαγωγή, αν τον φυλακίσουν, για καλή διαγωγή, για καλή συμπεριφορά, για το πρώτερο έντιμο βίο και διάφορες τέτοιες αχλαμάρες. Μα κάθε αγριάδα δηλαδή που προκύπτει από αυστηρότητα, όλο και βγαίνει κάτι άλλο που το μαλακώνει, το λιένει, το φέρνει στο πιο σιγά και βλέπεις τα ισόβια να έχουν καταντήσει ακόμα και 4 χρόνια. Όταν λοιπόν ακολουθείτε αυτή η μεθοδολογία, φυσικό το λόγο, οποιοδήποτε να διεκδικεί τα πάντα και να διεκδικεί την ατιμορρησία και να βρίσκει τρόπους, διότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να αμφισβητήσει την νομιμότητα ενός γεγονότος, γιατί υπάρχουν άλλοι τρόποι και άλλα μέσα και άλλοι άνθρωποι να τον βοηθήσουν σε αυτόν τον άνθρωπο. Στη Μύκονο, η Μύκονος έχει χτιστεί ολόκληρη λάθρα μάνο.
6: Ναι, βέβαια.
7: Θα έχεις ακούσει, θα έχεις διαβάσει ιστορίες ολόκληρες.
6: Βέβαια.
7: ζήτησαν από το εφετείο του Αιγαίου που είναι στη έδρα στην Σύρο κατ' επανάληψη ανακρίσεις, ψάχνε να βρείτε τι συμβαίνει και τι συμβαίνει και τι συμβαίνει. Και ενώ ανέθεταν εκεί στην υπολιοδομία να κάνει ανακρίσεις με εργολάβους και ιστορίες, μέχρι σήμερα, γιατί εχθές άκουσα έναν δημοσιογράφο να το καταγγέλει, τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή η αρμόδια υπηρεσία που ανέθεσε το δικαστήριο να κάνει το ψάξιμο, την έρευνα και να δώσει λογαριασμό στο δικαστήριο για να προχωρήσει, εκόφευσε. Να κοίταξε, δηλαδή, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει να αρνούμαστε και την δικαιοσύνη, την εφαρμογή της δικαιοσύνης. Έχουμε ξεπέσει δηλαδή. Έχουμε πέσει έξω. Και γι' αυτό να πούμε, και βλέπεις η προμετωπίδα τώρα όλων αυτών των ατιμωρησιών, τι είναι? Ο ΠΚΠ ο άτιμος. Ακόμα σέρνεται αυτή η υπόθεση. Κάποια ξενοδικαστήρια, κάτι ιστορίες. Αλλά κοίταξε όμως, ρε Μάνο, να δεις και πώς γίνεται, πώς δρούν όμως και τα ΜΜΕ. Για τον άτυχο αυτόν τον τραγουδιστή,
6: το Μαζονάκι,
7: απασχολείται,
6: ναι,
7: όλη η Ελλάδα. Απασχολούνται όλα τα κανάλια της τηλεοράσης, όλες τις εφημερίδες, τα πάντα.
6: Ναι.
7: Οι πάντες και τα πάντα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για πες μου, πόσοι ασχολούνται. Και εδώ
6: τώρα
7: κατακλέψαν
6: κανείς
7: το δημόσιο, κατακλέψαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξεφτέλησαν το όνομα της Ελλάδας. Για πες μου, πόσα κανάλια το βάλανε μεράκι να ελέγξουν αυτοί οι κυνηγοί της είδησης, κάτι μάγκες δημοσιογράφοι? Τίποτα. Εφημερίδες. Τίποτα.
6: Τώρα ειδικά έχει σβήσει.
7: Βλέπεις.
6: Ναι.
7: Δεν ασχολείται κανένας. Γιατί? Βρήκα τώρα, γιατί πουλάει τώρα ο θάνατος το άτυχο τραγουδιστή και πέσαν όλοι εκεί πάνω, γιατί αυτό, όταν έχει και θάνατο ένα γεγονός, πουλάει πάρα πολύ. Γι' αυτό βλέπεις και το αστυνομικό δελτίο που έχει θανάτους προτάσσεται στις ειδήσεις κάθε φορά.
6: Ναι.
7: Βλέπουμε δηλαδή μια χειραφέτηση των ειδήσεων που όπου έχει αίμα, ναι, έχει και ακροαματικότητα, έχει και κόσμο. Γι' αυτό και βλέπεις όλα τα κανάλια, η πρώτη είδηση είναι αστυνομικό δελτίο. Και μπορεί να γίνεται πόλεμος και να σφάζεται το Ιράν με τους Αμερικανούς. Εδώ το αστυνομικό δελτίο είναι. Όταν λοιπόν ξεκινάμε από τη Βουλή να υπάρχει ατιμωρησία, τότε τι περιμένουμε? Αυτό διαχέεται συνέχεια σε όλο το λαό, σε όλη την κλίμακα. Και ο καθένας κάνει το ίδιο και το ίδιο. Οπότε δεν έχει δυνατότητα αλλαγής να εφαρμόσει κάτι. Τι να φτιάξουν, είναι αυτό που...
6: Δεν σε ακούω, Βασίλη, κάτι έπαθε το τηλέφωνο.
7: Με ακούς τώρα?
6: Τώρα καλύτερα, ναι.
7: Ναι, προφανώς το κούνησα.
6: Ναι.
7: Το γεγονός είναι ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, πάνε ακόμα στο κακό, στο χειρότερο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ορθή απονομή δικαιοσύνης, γιατί επεμβαίνουν χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά ξαναλέω, όταν η Βουλή συνέχεια βρίσκει τρόπους να λιένει τα αυστηρά μέτρα που παίρνουν, έπαιρνε για τον ΟΚΟΚ, το κώδικο δικής κυκλοφορίας.
6: Ναι.
7: Είπαν αμάν αυστηρός, θα κυνηγάνε, θα κάνουν ελέγχους, θα κάνουν μπλοκ, θα κάνουν και τα ρέστα. Εσύ ξέρεις τι πρόστιμα είναι? 70 ευρώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ.
6: Ναι.
7: Οι ίδιοι δηλαδή που θέλουν να αγρέψουν και να επιβάλλουν αυστηρές διατάξεις και αυστηρούς νόμους, απ' την άλλη τι κάνουν, το λιάνουν με δεκάρες. Δεν γίνεται έτσι. Ή αυτούς τα διοικητικά πρόστιμα που λένε στους πυρομανείς, τους εμπριστές, ξέρεις τι πρόστιμα είναι? 200 ευρώ, 500 ευρώ. Μα έχει κάψει δάσος ολόκληρο ο άλλος και του βάζει 500 ευρώ πρόστιμο και τίποτα άλλο. Αντί να το βουτήξει, να μην πω κι εγώ καμιά ακρότητα που λες και εσύ να πω, να το χώσει στην πυρά τον κατά.
6: Μπάρμπεκιου.
7: Που έχει κάψει ολόκληρο το δάσος και του λέει 7 κατοστάρικα, αυτό το επιβάλλει η πυροσβεστική υπηρεσία. και του λέει 700 ευρώ διοικητικό πρόστιμο. Είναι να τα γελάσω και οι πεθαμένοι. Κοίταξε να δεις, πώς, τι να πω, τόσο αστεία πράγματα, τόσο ασύβατα πράγματα με την πραγματικότητα, με το περίφημο περιδικαίο αίσθημα. Ποιο περιδικαίο αίσθημα, τίποτα. Με ανάλογα με το κέφι μας, με την αυτή, τώρα είναι και προεκλογικός καιρός. Έχουμε να δούμε πολλά. Εδώ είδες, εδώ είναι προεκλογικός καιρός. Τι τρέξανε τον Ιούνιο να κάνουν πρώτα? Να αυξήσουν το μισθό των Μητροπολιτών, βρε.
6: Ναι, ναι.
7: Ο λαός περνάει δύσκολα. Ειδικά οι συνταξιούχοι και οι δημοσιοϋπάλληλοι περνάμε πολύ ζόρικα. Και έτρεξαν, κοίταξε να δεις, πράγματα ασύμβατα, ασύμφωνα, ανισόρροπα πράγματα. Χάνει
6: δεν μου
7: η
6: λες...
7: μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
6: Δεν μου λες, Βασίλη, να σου ρωτήσω κάτι. Σκέψαν αυτές που μοιράστηκες μαζί μας, προφανέστατα τις κάνουν και άλλοι ανώτατοι δικαστικοί, δεν είναι?
7: Βέβαια.
6: Ωραία. Εάν βγαίνανε 5 τέτοιοι ανώτατοι δικαστικοί και μιλούσαν και έλεγαν ότι είστε άσχετοι, είναι άδικο το σύστημα, και τι θα τους κάνανε? Τι θα τους κάνανε?
7: Τι είπε, πειθαρχικές ποινές.
6: Ωραία, και...
7: Χαρά στο πράγμα.
6: Ναι, γιατί μετά θα είχαν τον κόσμο με το μέρος τους.
7: Φυσικά. Ναι. Φυσικά θα ήταν με το μέρος τους και θα ήσαν ίσα, θα ήταν σημαία θα ήταν.
6: Ακριβώς.
7: Αλλά είναι αυτό που νομίζω είπες και προηγουμένως που μίλαγες με τον Πέτρο, ότι δεν τολμάει κανείς. Κανείς δεν τολμάει. Είτε φύγεται είτε δεν φύγεται.
6: Ναι.
7: Το μόνο που έγινε αυτό με τα καθίσματα και τα λοιπά, δεν ξανάγεται τίποτα άλλο.
6: Ναι, με...
7: Έχουμε δολοφονίες γυναικών συνεχώς, να πούμε. Ναι. Δεν ξεσηκώθηκε ούτε ένα κόμμα από εκεί, τα αριστερά τα κόμματα δήθεν που νοιάζονται και κόβονται για το λαό και τα αριστερά. Δεν κάνανε μια πορεία αυτή.
6: Όχι, δεν κάνανε.
7: Δεν κάνανε διαμαρτυρία αυτή το κουκουέ που κάνει για ψιλοπίδημα συνέχεια.
6: Δεν κάνανε.
7: Άκρα του τάφου σιωπή. Όταν βλέπεις λοιπόν ένας λαός όταν δεν μιλάει, δεν κάνει. Και γιατί δεν μιλάει, ρε μάνα, αυτή η απορία με τρώει. Τόσο είμαστε ή το παθείς έχουμε γίνει. Γιατί δεν τεγκαρίζουμε? Γιατί βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε έξω να φωνάξουμε? Ένα το παράδειγμα αυτό στην Ισπανία. Που οι Ισπανοί έχουν ξεσηκώνονται συχνά για διάφορα πράγματα.
6: Ναι.
7: Έχουν πιο τσαγαρό εκείνοι από εμάς. Είναι ακαταλαβίστικα πράγματα.
6: Η συμπεριφορά το δείχνει.
7: Και πού. Αλλά λέω, όταν όμως κοίταξε, ξαναλέω, τα ΜΜΕ μάνο, που, τα οποία ακολουθούν την πολιτική, την δική τους, για να πουλήσουν διαφήμιση ή εφημερίδα κτλ., δεν ασχολούνται με εκείνα που καίνε. Είδες, έγινε καμία φασαρία, καμιά ιστορία, κανένας θόρυβος μεγάλος για την συνεχή ακρίβεια και την εισφορκέρδεια? Πού και πού στον δελτίο των ειδήσεων εκεί στα ψηλά προς το τέλος λένε δύο κουβέντες ότι ανέβηκε το λάδι, ανέβηκε το άλλο, τίποτα άλλο. Αντί να το ψάξουν, αντί να κάνουν φασαρία, αντί να κυνηγήσουν τις βιομηχανίες που αυξάνουν το λάδι συνέχεια, άκρα το τάφου σιωπή. Όταν λοιπόν εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να σκορπίσουν τα λάθη και τα ηθελημένα λάθη της κυβέρνησης και των άλλων κυβερνήσεων δεν κάνουν κουβέντα, ο λαός, εγώ θα πει ο Πασάλης μόνος μου, τι μπορώ να κάνω, ποιος να ξεσηκώσω? Θα το πω στον κύκλο μου, θα το πω στους φίλους μου, αν θα σηκωθούμε 100 άνθρωποι θα φάμε και δύο καρπαζιές αν κάνουμε καμιά φασαρία περισσότερο. Και η άκρα του τάφου σιωπή από εκεί και πέρα.
6: Μάλιστα.
7: Δυστυχώς.
6: Δηλαδή είμαστε με δεμένα τα χέρια στην ουσία.
7: Ναι.
6: Δηλαδή είμαστε. Τζάμπα είναι αυτό που λέει το τραγούδι, μ' αγαπάς ή τζάμπα πίνω.
7: Ναι. Μα κοίτα, φτάσαμε στο σημείο πλέον να έχουμε μια τέτοια ητοπάθεια και να τα δεχόμαστε όλα. Φοβερό, ρε. Πρωτοφανές αυτός. Και εκείνο που λέμε του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υποφέρει. Να την πω την γελιογραφία του Κυρ.
6: Ναι.
7: Αλλά να ήξερες πόσο υπέφερε ο πισινός του. Μια φοβερή γελιογραφία. εδώ και χρόνια στην ελευθερωτική.
6: Ή σαν το τραγούδι του Μιλιώκα που λέει: να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες.
7: Α, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικότητες.
6: Ναι.
7: Εκεί φτάσαμε, αδερφέ μου.
6: Μάλιστα.
7: Μάλιστα.
6: Πήγατε βόλτα σήμερα, Βασίλη μου.
7: Βέβαια, βέβαια.
6: Α, εντάξει.
7: Άρα είχε όμως ένα βοηγαδάκι το οποίο μας εδάγκωσε και μετανιώσαμε που δεν πήραμε και ζακέτα.
6: Ναι.
7: Νομίζαμε ότι θα ήταν υποφερτό το περιεχόμενο του αέρα, ναι. Αλλά ο αέρας ήταν βοριαδάκι.
6: Ωραία το είπες. Υποφερτό το περιεχόμενο του αέρα. Τέλειο.
7: Ναι, ωραία.
6: Ποιητικό, ναι, βέβαια.
7: Ποιητικό.
6: Ναι. Άντε, φιλιά πολλά.
7: Φιλιά, καλό βράδυ, για χαρά. Yeah.

0: Ράδιο Βαρκάδας με τον Άγρυπνο, 22 και 33 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Και η κυρία Θησαυρούλα βεβαίως είναι στη θέση της, στο 2-11-10-80-8-8-0, διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγή της ΕΠΚΟΜΠΗΣ. Και στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο αγαπητός φίλος και κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, για χαρά.
0: Γεια σου.
1: Από την Οδυσσία λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις, θυμήθηκα όταν είδα το θέμα ένα φίλο μου παλιόν. Έχει πεθάνει τώρα. Από την Κηφισιά ήταν.
0: Ναι.
1: Πέθανε τον 4ο αιώνα π.Χ.
0: Ναι.
1: Φιλαράκι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μένανδρος είναι αυτός.
0: Mm.
1: Αυτός ο ποιητής. Λοιπόν, είχε πει φύσιν πονηράν, ένα χαρακτήρα εκφύσεως που είναι πονηρός, που είναι κακής ποιότητος, στραβόξυλο δηλαδή,
0: mm-hmm.
1: μεταβαλήν, να το μεταβάλεις, ουράδιον. Δεν είναι εύκολο.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις, δεν είπε φύσιν πονηράν, μεταβαλήν, χαλεπών, ότι είναι δύσκολο. Είπε όχι εύκολο, ουράδιον.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί το να πεις ένα επίθετο με το αρνητικό του αντιθέτου του, αντί να πεις εγώ πολύ λες όχι λίγο, αντί να πεις δύσκολο λες όχι εύκολο.
0: Ναι.
1: Αυτό το χρησιμοποιείς όταν θέλεις να δείξεις πόσο πολύ είμαι, δηλαδή όταν να πω εγώ έφαγε ξύλο ουκ ο λίγο,
0: ναι.
1: Σημαίνω σαπίσανε, σημαίνω κάνε μαύρο.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν λέει φύσιν πονηράν μεταβαλήν ουράδιον, σημαίνει ότι ένα χαρακτήρα κακό, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να τον μεταβάλεις, να τον σηκώσεις, να τον επαναφέρεις, να τον ανατάξεις. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω γιατί υποτίθεται ότι η τιμωρία προσπαθεί, μάλλον προσπαθεί ο άνθρωπος διά της τιμωρίας να επαναφέρει στο σωστό δρόμο κάποιον που έχει παρεκτράπει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ωραία. Η τιμωρία είναι κακή? Όχι, δεν είναι κακή. Για να υπάρχει χρήσιμη θα είναι. Αλλά είναι καλή πότε? Όταν έχεις μετέλθει όλων των άλλων μέσων, των ποιότερων, έκανες ό,τι έπρεπε εσύ, και όμως το πράγμα δεν στρώνει, δεν φτιάνει, αυτό δεν τιμωρείς. Και τιμωρείς και αυστηρά μάλιστα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να έχεις προηγουμένως δώσει ευκαιρίες, να έχεις κάνει αυτό που έπρεπε να κάνεις εσύ ως μεγάλος. Δηλαδή τι, ας πούμε? Δηλαδή ως γονιός στην οικογένεια να έχεις κάνει αυτό που πρέπει, να νουθετήσεις το παιδί σου. Ναι, αλλά σήμερα η οικογένεια όμως κάθε πότε κάθονται μαζί στο τραπέζι να φάνε οι άνθρωποι? Πόσο ζουνε μέσα στο σπίτι μαζί? Είναι τη γιαγιά, δεν πάει γιαγιά? Ούτε από πώς υπάρχει.
0: Όχι.
1: Ούτε τρώμε μαζί την Κυριακή στο τραπέζι, ποτέ. Όχι, γιατί όταν θέλει ο ένας, συνήθως τα μέλη των οικογενειών, ξέρεις που συναντιούνται? Το πρωί έξω από την τουαλέτα.
0: Ναι, και μάλιστα χτυπάνε την πόρτα γιατί βιάζονται.
1: Έτσι βέβαια. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος για να ασκηθεί αγωγή και να περάσουν οι αξίες καθημερινές, τα χρηστά ήθη που λέμε. Ποια είναι τα χρηστά ήθη? Τα χρησιμοποιούμενα, τα αυτονόητα δηλαδή, που κρατάνε μια κοινωνία όρθια ακόμα. Δεν υπάρχει δηλαδή στην οικογένεια κοινή ζωή για να πεις ότι μπορεί το παιδί να νουθετηθεί, να μάθει. Αν και στα σχολιά δεν χρειάζεται να πω και να γκρινιάζω τον προϋπολογισμό του κράτους, να δούμε πόσο το κάθε κράτος σέβεται την παιδεία. Πηδέν. Τριχμό στην Ελλάδα. Γενικά υπάρχει κρίση. Μεγάλη κρίση. Πολύ μεγάλη κρίση. Δεν μπορεί να θες λοιπόν με το που θα επιβάζεις μια τιμωρία αυστηρή, σκληρή, με τσαμπουκά, κυβερνητικό, δεν ξέρω, πολιτικό τσαμπουκά, να βγεις λάδι και να ξεκαθαρίσεις, να ξεπλύνεις το ότι δεν έκανες το καθήκον σου ως κοινωνία, ούτε στην οικογένεια, ούτε στην εκπαίδευση, στην υποχρεωτική παιδεία. Γιατί να είναι μια χρονιά υποχρεωτικά? Είναι μια χρονιά υποχρεωτικά για να κοινωνικοποιήσεις το παιδί, να μην βγει έξω μετά και θα σπάσει όλα. Αυτό κάνει τώρα. Δεν το κοινωνικοποιεί, το μαθαίνει. Και τα μαθήματα τα οποία είναι μαθήματα της κοινωνικοποίησης και της αγωγής, τα έχει πεταμένα. Το κράτος μόνο. Όχι, και οι ίδιοι καθηγητές. Οι μαθηματικοί και οι φιλόλογοι παίρνουν ώρες από τα καλλιτεχνικά και από τη μουσική για να κάνουν φροντιστήριο στα παιδιά και θα δώσουν πανελλήνιες. Σόπα. Θα μείνουν λοιπόν ακαλλιεργητά, θα μείνουν απαίδευτα, εγγράμματοι, αμόρφωτοι. Όσοι είναι εγγράμματοι. Κατά κανόνα μιλάμε. Ναι. Όχι, απολύτως. Επομένως, η τιμωρία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία μέθοδος, αλλά πρέπει να επιβάλλεται όταν προηγουμένως έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα. Ιστορικά. Είναι ένα πρόσχημα ότι εγώ, ξέρεις, τιμωρώ. Έχω κάνει ένα γκώδικα, έχω φτιάσει κάτι νόμους που τιμωρούν, ναι. Και που άσε, φυσικά μπλέκεσαι, γιατί αφού τα τιμωρείς, δεν φυλακές έχεις τίποτα. Και γκρινιάζουν ότι έχουμε φυλακές. Φυλακές δεν έχουμε, ή σχολιά δεν έχουμε? Πόση εκπαιδευτική τώρα που έχει αρχίσει 10 μέρες στο σχολείο είναι αδιόριστη? Πόσα κενά υπάρχουν? Διοριστήκαν τόσες χιλιάδες και δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει πόσες χιλιάδες κενά υπάρχουν, ενώ έχουμε και τόσες χιλιάδες λιγότερους μαθητές. Mm-hmm. Γιατί για τα λεφτά πήγαν κάπου αλλού, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ΟΒΟ κτλ. Και έρχεται και εγώ θα τελειώσω με ένα ανέκδοτο. Το ανέκδοτο το είπες εσύ προηγουμένως.
0: Τι?
1: Γιατί σαν ανέκδοτο λες το Βασίλη του Μπασάλη. Ναι. Αν μαζευόντουσαν κάποιοι δικαστές και τα λοιπά και λέγανε ποιοι μωρέ, αυτοί που έχουν διοριστεί από την κυβέρνηση, ψάχνουν να μιλήσουν για τιμωρησία όταν η ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης είναι εξαρτημένη. Δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη ως σύνολο, ως σύστημα να αυτοκαθοριστεί. Δεν εμπιστευόμαστε να βγάλει αυτή με τους δικούς τους κανόνες, τους λήψεις τους, τους μέγιστους, τους τέλειους, σχετικά τέλειους,
0: ναι,
1: τους άρχοντές της, δηλαδή τους προϊσταμένους της. Θα σηκωθεί λοιπόν, θα σηκωθώ εγώ διορισμένος αρχιδικαστής, να πάω κόντρα στον οποιοδήποτε πολιτικό άντρα με έχει διορίσει εκεί, θα φανώ ότι είμαι αγνώμων. Φανώ. Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς, θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Δεν το πήρε τζάμπα το Νόμπελ ο Ελίτης. Καλά δεν είχε πει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Ανδρέα. Εάν δεν φοβάται κανείς ότι θα τιμωρηθεί, τι τον εμποδίζει να επαναλάβει την ίδια πράξη?
1: Τίποτα, απολύτως. Και εγώ να σου θέσω και εδώ το σκληρότερο ερώτημα, γιατί αυτό που λες είναι πολύ λογικό. Έναν απαίδευτο άνθρωπο, όσο και αν τον τιμωρήσεις, γιατί δεν τον βλέπεις να αλλάζει μυαλά και να βελτιώνεται και γίνεται χειρότερος ακόμα?
0: Γιατί τον κλείνεις στο ίδιο κελί με ένα δολοφόνο.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Μα πάρα πολύ σωστά. Οπότε πρέπει να έχουμε πεντάστερες φυλακές. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε σχολιά σωστά. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε οικογένεια. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε διαλυμένα τα πάντα. Πρέπει να κάνεις θυσίες όμως. Γιατί μπορεί να μην βρεθήκανε, μπορεί 100.000 και 95.000 Ισπανοί να μπήκαν στον δρόμο, αλλά και 95.000 Έλληνες προχτές στον δρόμο ήτανε.
0: Ναι, στο ΆΚΑ.
1: Έτσι, μπράβο. Όπως λέγανε παλιά, κάπου το είχα ακούσει, λεφτά υπάρχουν, οπαδοί υπάρχουν, λαός υπάρχει. Το θέμα είναι πού ευαισθητοποιείται και πού λειτουργεί. Υπάρχει έννοια του ενεργού πολίτη. Ενεργός πολίτης είναι αυτός ο οποίος δεν κοιτάζει να ψηφίζει μόνο ή να πληρώνει τους φόρους του μόνο. Όχι. Ο ενεργός πολίτης είναι αυτός που κοιτάζει, που ενδιαφέρεται αν και ο διπλανός του τηρεί τους νόμους. Δεν είμαι ενεργός πολίτης όταν εγώ καθαρίζω από τα χόρτα, τα ξερά, το οικόπεδό μου. Όχι. Ενεργός πολίτης είμαι όταν φροντίζω και εσύ να το κάνεις. Γιατί τι να το κάνω, να πω, α, εντάξει, καθάρισαμε, εγώ καθάρισα το οικόπεδό μου, αλλά βλέπω ο γείτονας, είναι προσωπικό του θέμα. Όχι, είναι προσωπικό του θέμα καθόλου.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όταν αυτός κάνει μια πυρκαγιά εκεί πέρα.
0: Θα φάει και το δικό σου.
1: Ναι. Θα καώ και εγώ και ο ένας και άλλος. Αυτή είναι η συλλογική ευθύνη. Έχουμε καεί με την προσωπική ευθύνη. Ποια προσωπική ευθύνη? Το σύνταγμά μας μόνο για τους πολιτικούς μιλάει για ευθύνη. Δεν μιλάει για κανέναν άλλον. Εσύ έχεις την ευθύνη του εαυτού σου, αν είσαι ενεργός πολίτης, με το φιλότιμό σου και των υπόλοιπων, γιατί το Σύνταγμα το λέει στο ακρό τελευταίο άρθρο, στο 120, στο 120 άρθρο, παράγραφος 4, λέει.
0: Που ήταν παλιά το 114.
1: Το 114, τι λέει? Λέει ότι εγώ, λέει, τα είπα, σας τα είπα αυτά. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι αν θα τα εφαρμόσετε εσείς. Η τηρήση του παρόντος συντάγματος, το αν θα τηρηθεί αυτό το Σύνταγμα ή όχι και πώς και πόσο, επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Mm. Πόσο πατριώτης είσαι? Άμα δεν είσαι πατριώτης, δεν θα το τηρήσεις. Άμα είσαι και σκέφτεσαι και τον άλλον. Τη στιγμή κατά την οποία πας και πολεμάς για την ελευθερία του διπλανού σου, μόνο για το τομάρι πολεμάς, τι ζωή σου δίνεις? Γιατί όταν είσαι ενεργός πολίτης, όταν είσαι συνειδητός πολίτης, όταν είσαι ο χαδερφιστής, ο χαδερφέ μου τώρα και τα λοιπά, είσαι και εξυθελιστής. Γιατί έτσι θέλω. Δεν μπορεί όταν δεν αισθάνεσαι και δεν αισθάνομαι την ευθύνη απέναντι στο σύνολο, απέναντι στο συλλογικό εαυτό μας, να πάμε μπροστά. Το κάθε πράγμα θα γίνεται όλο και χειρότερο. Δεν είναι αυτό, δεν είναι απεσιοδοξία. Ρεαλισμός καθαρός είναι.
0: Ναι.
1: Μα θα γίνεται όλο και χειρότερο. Δεν είναι αυτό, δεν είναι απεσιοδοξία. Ρεαλισμός καθαρός είναι.

0: πράγματα. Ναι. Πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος για να λες θα πίνω, θα καπνίζω, θα κάνω καταχρήσεις, γιατί υπάρχουν πολύ δραστικά.
1: Θα τρώω τον Αγγλέο.
0: Βέβαια και εγχειρήσεις υπάρχουν και εγώ δεν ξέρω τι πάει. Αυτό θα κάνουμε. Τέλος πάντων τώρα.
1: Ρωτάει ο Ιορδάνης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πραγματική ισονομία όταν ο απλός πολίτης υφίσταται άμεσες κυρώσεις ενώ ισχυροί παράγοντες περιμένουν χρόνια για να λογοδοτήσουν?
0: Ο Ιορδάνης ξέρει πάρα πολύ καλά την απάντηση, γι' αυτό και ρωτάει. Γιατί βεβαίως και δεν υπάρχει ισονομία. Φυσικά και δεν υπάρχει ισονομία. Mm-hmm. Γιατί και να οι ισχυροί, γι' αυτό και λέμε το δίκαιο της στιγμής, το δίκαιο του ισχυρότερου. Ένας ισχυρός που θα σε αδικήσει, τι θα πει? Θα πει το χειρότερο είναι να μου κάνει ένα εξώδικο. Μου κάνεις ένα εξώδικο. Δεν πειράζει, δεν απαντάω. Μετά στο πρωτοδικείο. Δεν πειράζει, δεν εκτελώ την απόφαση του πρωτοδικείου. Γιατί θα πάω στο εφετείο. Αρχίζω τις αναβολές. Του πληρώνω ο δικηγόρος. Έχω πάρα πολλά λεφτά. Δεν έχει δικηγόρος να πληρώνει συνέχεια. Και κάπου βαριέσαι, σταμάτας. Και το εφετείο με καταδικάζει. Δεν πειράζει μου. Θα πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν είναι το κράτος αντιπαλός μου, αν είναι ένας άλλος πολίτης, πάμε στον άλλο πάγο. Με καταδικάζει και άλλος πάγος και εγώ δεν ξέρω τι κάνω κι εγώ μετά από 50 αναβολές και να πληρώσω αυτά που θα έχω κερδίσει εδώ μεταξύ. Είναι πολλαπλάσια αυτό που θα πληρώσω στο τέλος. Κάνεις, ας πούμε, έρχεται το 100 και σε γράφει για διατάραξη μιας υγείας. Το έχω ζήσει αυτό σε χώρο, ήμουν προσκεκλημένος σε κάποιο ο άτομο που έπρεπε για κοινωνικούς λόγους να παρευρεθώ. Δεν είχα καμία διάθεση, αλλά έπρεπε και τα λοιπά. Κάνουν φασάρια. Είπαμε να μετριαστεί ο θόρυβος, όχι, όχι, χάμος, έρχεται το 100. Βάζει πρόστιμο ένα ποσό. Λέει ο εξαιρετικός ιδιοκτής, παιδιά κοιτάξτε, κρατήστε 5 εκατοστάρικα ακόμα, μην ερχόσαστε συνέχεια για να μου κόψετε κλήσεις, γιατί εγώ δεν σταματήσω. Θα συνεχίσω. Για τις επόμενες φορές κόψτε θα πάτε κάτι παραπάνω. Προκλητικά, ανεδέστατα. Χωρίς καμία συνέστηση, χωρίς καμία ευαισθησία, χωρίς καμία ενσυναίσθηση που λέμε, χωρίς να μπαίνουμε και στα παπούτσια του άλλου που λένε και οι Αμερικάνοι. Χωρίς να μπαίνουμε δηλαδή στη θέση του άλλου. Υπάρχουν άρρωστοι, υπάρχουν άνθρωποι που θα ξυπνίζουν το πρωί να πάνε για δουλειά. Υπάρχουν παιδιά μωρά. Εντάξει, τι να πω τώρα. Δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, 10 εκατομμύρια πολίτες και 10 εκατομμύρια αστυνόμους. Δεν γίνεται. Γι' αυτό στο διάλογο του Πλάτωνα τον Πρωταγόρα λέει ότι ο Δίας έδωσε στους ανθρώπους την εδώ και τη δίκη, την εδώ και ντροπή για τις μεταξύ τους υποθέσεις και τη δικαιοσύνη για να μπορέσουν να επιζήσουν. Υπάρχει κάτι άλλο? Αυτά, Μάνο μου.
1: Περίμενε, η κυρία Φανή λέει γιατί κάποιος που καταχράται δημόσιο χρήμα δεν υποχρεούται να το επιστρέψει τα πάντα μέχρι για τεκάρας. Γιατί? Να πάρει παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε. Γιατί? Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, έλεγε το άλλο το... Μην πω.
0: Ναι, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται χωρίς το πατρονάρισμα κάποιου ισχυρού πολιτικού ή οικονομικού παράγοντα.
1: Ναι.
0: Δεν τιμωρείται και γι' αυτό αγανακτεί ο λαός. Γι' αυτό αγανακτεί ο λαός και γι' αυτό μιλάει για δικαιοσύνη. Μια πολιτεία αρχίζει να κλονίζεται βαθιά όταν η ελπίδα του αδυνάμου πολίτη έχει πρόβλημα. Όταν η δικαιοσύνη είναι η ελπίδα του αδυνάμου πολίτη. Παλιά θυμάμαι, ρωτάγαμε εμείς φιλόλογοι τα παιδιά. Παιδιά, ο νόμος δεσμεύει ή κατοχυρώνει την ελευθερία του ανθρώπου? Και λέγανε δεσμεύει, κατοχυρώνει. Μα δεσμεύει, τι αφού δεν με αφήνει, αφού λέει απαγορεύεται. Εάν ο νόμος είναι νόμος των 2, των 5 εξυπνάκηδων δυνατών, βεβαίως δεσμεύει την ελευθερία του ανθρώπου. Αν όμως ο νόμος είναι η συλλογική βούληση, είναι η συνισταμένη της συνολικής βούλησης και του συμφέροντος των πολιτών όλων,

0: το χειλώνει. Γιατί οι μεγαλύτερες επαναστάσεις, οι πιο ματηρές, έγιναν για να κατοχυρωθεί με σύνταγμα η πολιτεία. Συμπατιά συντάγματος, ναι. Γιατί λέμε συντάγματος, για το 1843, 3 του Σεπτέμβρη, έγινε αυτή η ιστορία. Σύνταγμα ζητάγανε οι άνθρωποι. Νόμο ζητάγανε. Και ένας ελεύθερος άνθρωπος, κάθε ελεύθερος άνθρωπος, αυτοπεριορίζεται. Ελευθερία σημαίνει αυτοπεριορισμός. Ελευθερία δεν σημαίνει κάνω τι γουστάρω. Ελεύθερος άνθρωπος δεν είναι ο λιτός άνθρωπος. Λιτός είναι ο σκύλος.
1: Ναι.
0: Ο σκύλος ποτέ δεν είναι ελεύθερος. Ο σκύλος δεν μπορεί να είναι ελεύθερος. Γιατί δεν έχει να απελευθερωθεί από τον εαυτό του. Έχει το ένστικτό του τον προστατεύει. Το ένστικτό προστατεύει το σκύλο, το ζώο, συνεχώς. Ο άνθρωπος, επειδή είναι άνθρωπος, έχει περάσει πάνω από το ένστικτό του, γίνεται και δούλος πολλές φορές. Το ένστικτο είναι ο κόφτης. Θέλει να πατήσεις κι άλλο γκάζι και δεν πάει, γιατί υπάρχει ο κόφτης μέχρι 100 θα πας, δεν πας παραπάνω.
1: Mm.
0: Το ένστικτο είναι ο κόφτης, το σταματάει το σκύλο. Ο άνθρωπος θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλο, έλα ρε, λέει θα το φάω κι ας με φάει μετά. Είναι ωραίο το τζατζίκι τώρα, φέρει άλλο ένα. Λοιπόν, για να γίνουμε ελεύθεροι, πρέπει να νιώσουμε την ευθύνη μας απέναντι στον εαυτό μας. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Να απαλλαγούμε από εμάς. Γι' αυτό είπε ο αρχαίος πάλι φίλος. Ουδείς ελεύθερος εαυτού μη κρατών. Κανείς δεν είναι ελεύθερος αν δεν κυριαρχεί στον εαυτό του. Ο χειρότερος δυνάστης μας είναι αυτός μας.
1: Mm.
0: Βέβαια. Εσύ τι λες.
1: Ποιος
0: δεν έβαλε να καπνίζεις παλιά.
1: Η βλακεία μου.
0: Η κούτρα σου, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μα έτσι είναι.
1: Και το πλήρωσα πανάκριβα με δύο εμφράγματα.
0: Ναι, αλλά όμως τι μυαλό έβαλες, όμως ευτυχώς.
1: Έβαλε, τι να κάνεις.
0: Πολύ λίγοι βάζουν μυαλό.
1: Μα το ξέρω, έχω ένα φίλο ο οποίος χειρουργήθηκε κιόλας και του κάνανε 3 bypass.
0: Mm.
1: Πώς λέγαμε παλιά, Αντρέα, που πας με 3 bypass.
0: ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και καπνίζει 10 τσιγάρα την ημέρα. Του λέω, ρε εσύ, του λέω, τι είναι αυτό που κάνεις. Τον είδα κάπου δηλαδή και κάπνιζε και μου λέει, α, το είπα στο γιατρό. Λέω, και τι σου είπε ο γιατρός. Λέει, κάνω ότι δεν το άκουσα.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Τι να πει ο γιατρός.
0: Τι να πει.
1: Δεν μπορεί να πει τίποτα.
0: Τίποτα. Θέλει σεβασμό στον αδύνατο. Έτσι. Οι πολιτείες οι σημαντικές, το μέτρο για να κρίνεις αν μια πολιτεία είναι σημαντική ή όχι, είναι το πώς συμπεριφέρεται στον αδύναμο.
1: Και το ναι, σωστό. Το πρώτο τσιγάρο που κάπνισα, ξέρεις πότε ήτανε? Στην τρίτη δημοτικού. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή έπεσα κάτω, ζαλίστηκα.
0: Σε πιστεύω.
1: Και έπεσα κάτω. Και παρόλα αυτά, περνώντας τα χρόνια, το συνήθισα.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά το κατάφερες και το...
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Μεγάλη ιστορία. Εγώ διέκοψα το κάπνισμα στις 7 Ιουλίου του 1976.
1: Α, κάπνιζες κι εσύ,
0: Ναι, όχι πάρα πολύ όμως, αλλά για να προφυλάσω τα πνευμόνια μου δεν κατέβαζα τον καπνό και κατέστρεψα το στομάχι μου. Γιατί κατέβαινε κάτω το σάλιο, ανακατεμένο με νικοτίνη και τα λοιπά και πέθανε σε ασθένειες. Τη βλακία την έκανα βεβαίως. Αλλά από τις 7 Ιουλίου του 1976 έχω να το πάω στο στόμα μου.
1: Τι ωραία.
0: Γιατί την άλλη μέρα παντρεύτηκα. Και εδώ τα παιδάκια μου δεν πρέπει να υποστούν οτιδήποτε εξαιτίας της βλακίας του πατέρα τους. Εντάξει, το ερώτημα είναι τώρα, καπνίζουν τα παιδιά? Σίγουρα καπνίζουν, τι να πω, λιγάκι καπνίζουν.
1: Mm.
0: Έτσι είναι, πρέπει να μπορέσουν να αυτοπιταχύσουν όσο γίνεται. Άρα, οι καλές πολιτείες είναι αυτές οι οποίες σέβονται τους αδύναμους, τα αδύναμα μέλη της, αν έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούν για όλους, όπως και οι πλειοψηφίες αποτιμώνται ανάλογα με το πόσο σέβονται τις μειοψηφίες.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κάθε πλειοψηφία στην αρχή ήταν η μειοψηφία η κακομοίρα. Όλα τα πλειοψηφικά κόμματα, τα κόμματα που έχουν έρθει στην κυβέρνηση, κάποτε ήταν μικρά. Θέλει σεβασμό. Έτσι είναι.
1: Ευχαριστώ, Αντρέα.
0: Φιλιά πολλά, μάνα.
1: Γεια σου, αγόρι. Γεια.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω?
3: Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φας?
3: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλά.
3: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι, ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
7: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
8: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
9: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
9: Να σας περιμένω.
1: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
9: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
1: Και εγώ τι σου φταίω?
9: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
9: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
1: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Γελάω κάθε φορά γιατί με κοιτάει εδώ ο Αθανασόπουλος και μου κάνει, ανοιγοκλίνοντας το στόμα για να διαβάσω τα χείλη του, προσεχώς Άγρυπνος, μετά τις 12. Και θα πάμε τώρα στην Κατερίνα από του Γκίζη. Ξέρεις πώς σε είπε, Κατερίνα μου, ο Θανάσης?
1: Πώς?
0: Η κυρία Γκίζη από την Κατερίνη.
1: Τα φεύγει μου, Θανάση.
0: Έχει και έρθει.
1: Εξαιρετικό, μπορώ να το υιοθετήσω.
0: Ναι, ναι. Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, παιδιά, καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Σημειωτέρω ότι γελάω πάρα πολύ όταν σε προσφωνήσει ο κύριος Βασίλης.
0: Ναι.
1: Γελάω μία φορά.
0: Μπαρμπούλη
1: όταν
0: μου,
1: που με λέει. Εθένα, θα γελάω.
0: Αλλά και εγώ τον λέω ανιψιέ μου.
1: Η πλάκα ποια είναι, ότι γελάω μία φορά με εσάς, με το χιούμορ σας, αλλά με ρωτάνε κάποιοι φίλοι που μας ακούνε, εγώ στο χοπί μας ακούνε πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λένε αλήθεια τώρα, είναι ανιψιός, το θέλεις να το ξέρετε. Και μάλιστα λένε ο μικρότερος από την οικογένεια. Ο κ. Βασίλης είναι το πιο μικρό ανιψάκι του πάνω.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Άχρε μάνα, η ζωή χωρίς γέλιο δεν νομίζω να ήταν η ζωή.
0: Όχι, δεν θα ήταν. Γκριμάτσα θα ήταν.
1: Ναι, ναι. Άκουσα κάτι, ήθελα να το διευκρινίσω. Ο Γιάννης μας από το Γέρκα έχασε τη μητέρα του.
0: Ναι, μωρέ.
1: Θερμάσαι και επιτυχία στο Γιάννη. Θερμάσαι και
0: επιτυχία. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, παιδιά, εγώ συντάσσομαι με το στίχο του Μιλιόγκα. Εδώ πάμε για Φούντο και αυτή τη Λιλή στο Χαβά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το στίχο τον θυμάμαι πάντα, ήταν από, από τα αγαπημένα μου σημεία του όλου τραγουδίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδιά, περιστατικό. Περιέχει ένα είδος ατιμωρησίες και Φούντο. Το Σαββάτο γυρίζω από τη δουλειά και βρίσκω το νερό κομμένο.
0: Μάμα.
1: Όντως, το νερό όχι το δικό μου, της γειτονιάς.
0: Α, λοιπόν, υπήρχε πρόβλημα σε κάποιο αγωγό, προφανώς.
1: Πρόσεξε τώρα να δεις. Ναι. Υπήρχε από βραδείς, είχαν βάλει περιοριστικά μέτρα για να μην παρκάρουν,
0: ναι,
1: ότι πρόκειται να γίνουν εργασίες. Ναι. Δεν είχαν βάλει όμως πουθενά ενημερωτικό της για διακοπή το νερό. Και γιατί επιμένω σε αυτό? Γιατί από εδώ και ένα μήνα είχαμε συχνές επισκέψεις της ΕΙΔΑΠ, χωρίς όμως να διακόπτει το νερό. Ερχόντουσαν κάτι, χαρχαλεύαν εκεί πέρα, κάτι κάνανε. Την παραμονή να κοπεί το νερό. Είδα ότι είχαν βάλει μια ταινία περιοριστική και δύο κυκλειδώματα της πλάκας, κάτι κόκκινα και κυκλειδώματα, για να σφαιρεώσουν την κορδέλα. Που προφανώς ανέγραφε απαγορεύεται η στάσμευση. Την ώρα που γύρισα λοιπόν από τη δουλειά, δεν είχαμε νερό. Πήγαινα στα παιδιά που κάναν την εργασία. Λέω, ρε παιδιά, για όνομα, γιατί δεν βάλατε τουλάχιστον μια προανακοίνωση ότι πρόκειται να κοπεί το νερό? Μου λέει, δεν ξέραμε ότι θα είχε βλάβη. Μα πώς, από χτες έχετε βάλει τα περιοριστικά μέτρα? Απάντηση δεν έλαβα. Ανεβαίνω λοιπόν, παίρνω την ΕΙΔΑ από τηλέφωνο, σημειωτέων Σαββάτο, πρέπει να περιμένω και ένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, τα κάποια στιγμή συνδέομαι, πατήστε τον αριθμό, τάδε, φτάνουμε και στη διαζώση επικοινωνία, όπου καταθέτω το παράπονο μου σε μια ευγενεστάτη, θέλω να πω, κυρία, η οποία επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα. Δεν ήταν προγραμματισμένη η εργασία, ήταν βλάβη. Είναι βλάβη. Λέω, αφού δεν είναι προγραμματισμένη, πώς υπήρχαν από χτες τα περιοριστικά μέτρα? Άρα ξέρετε ότι πρόκειται να διακοπεί το νερό. Μη στο απολογώ. Μου έλεγε λοιπόν ότι αν έχετε παράπονο, στείλτε μας ένα email. Σε εξηγώ την κατάστασή μου, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα να περάσει. Ήταν ότι ήθελα να καταλάβω ότι είχαν κάνει λάθος. Η τακτική τους ήταν τελείως λαθασμένη. Δεν μπορεί να προαναγγέλεις να βολεύεσαι, εντάξει, εισαγωγικά, εσύ και να κάνεις τη δουλειά, ορθώς, έτσι, να απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα και να μην με ενημερώνεις εμένα ότι δεν θα έχω νερό. Mm. Επισημαίνω ξανά. Είχαν ένα μήνα το πέρα δόθε που δεν διακόπτεται το νερό. Mm. Οπότε θεώρησα ότι ήταν άλλη μια επαναλαμβανόμενη επίσκεψη. Mm. Η κατάληξη λοιπόν ήταν να μου πει ότι στείλτε ένα αίτημα, μια ενημερωτικό παραπών και τα λοιπά, το οποίο έχω σκοπό να το κάνω. Και θα πάω σε ένα φωτοτυπία να το κάνω, που δεν μπορώ από το κάπου, δεν έχω εγώ πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πού είναι τώρα λοιπόν, παιδιά, το κορύφωμα? Επειδή κάνατε αναφορά στην Ισπανία με τους ανθρώπους που καθήμενοι είστε τα δίρια απ' έξω, κατάφεραν και δικαίωσαν τη γυναίκα. Αφού το απαχώρησαν τη ΕΙΔΑΠ υπεύθυνη, Πρέπει να πήρε όλο αυτό κανένα δύο ώρα τέλος πάντων. Ταυτόχρονα έβλεπα εγώ να αποχωρούν από το μπαλκόνι, έβλεπα να αποχωρούν τα αυτοκίνητα της ΕΙΔΑΠ. Η υπεύθυνη στην ΕΙΔΑΠ με ενημέρωνε ότι θα ήταν, ήταν προγραμματισμένο να επανέλθει το νερό το απόγευμα. Ωστόσο είχε ήδη επανέλθει. Mm. Όταν έκανα όλο αυτό το σκηνικό, πάντα σε κόσμια πλαίσια, βγήκαν δύο-τρεις ήταν στο γελιώτες, γιατί δεν ήξερα με ποιον τοίχο μου να κουτουληθώ. Βγήκαν λοιπόν δύο-τρεις γείτονες, αφού είχε περάσει όλο αυτό, και να μου λένε: τι έγινε, τι πράγματα είναι αυτά, απαράδεκτα, και πώς έγινε, γιατί έγινε. Και, ρε παιδιά,
0: ποια ήταν τα απαράδεκτα, δεν κατάλαβα.
1: Ότι είχαν έρθει και είχαν κόψει το νερό.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, σημειωτέω ότι εγώ έλειπα, είχα πάει στη δουλειά. Ενώ εκείνοι, θεωρητικά έτσι, τι να σκεφτώ, ότι εκείνοι είχαν νερό και δεν είχα μόνον εγώ. Είχαν ζήσει, είχαν βιώσει την στέρηση του νερού από πολύ πιο νωρίς. Mm. Και περιμένει σε μένα, που δεν το λέω, εγώ θα έπαιρνα θέση, αλλά πότε αντιδράς, όταν πλέον έχει λυθεί το πρόβλημα. Αυτό όσον αφορά σε ανταπάτηση, το αν είμαστε κοιμισμένοι, άκουγα και εκείνη τη γυναίκα, την χάρη και την ψυχή μου, η ψυχή μου εκείνη την κυρία 95 χρονών που είπα ότι είναι με το γιο της που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Εύχομαι κακή αποκατάσταση υγείας του ανθρώπου. Και είχε τσαγανό είναι. Και λέει: θα πάω έξω από τη Βουλή και θα διαμαρτυρηθώ. Θα πάρω την πατερίτσα μου και θα πάω.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια. Τίτα, δεν ξέρω, μήπως οι υπνοθεραπευτές υπάρχουν παντού ή μας τρεκάζουν. Μια κοιμισοκατάσταση σε ορισμένους. Όχι. Έχω καταλάβει τι παίζεται, μάνα.
0: Τι παίζεται.
1: Θέλουν να μας περάσουν ότι θα σας κουράσουν. Ότι η κανονικότητα είναι η ατιμωρησία. Θα κάνουμε, θα κάνουμε, θα κάνουμε. Εσείς δεν θα βγάζετε άκρη. Ο κύριος Βασίλης το είπε, από αναβολή σε αναβολή, από δικαστήριο σε εφετείο, από εφετείο. Όλη αυτή την αλυσίδα. Πού θα πάει, θα κουραστεί, θα τα παρατήσει. Εδώ λοιπόν κλείθηκα όσο σ' άκουγα και σκεφτόμουν ταυτόχρονα. Και λέω, ρε παιδιά, μα την αλήθεια, το 112 που έχει πολύ καλύτερη πρόσβαση από οποιαδήποτε από το 100, από την πυροσβεστική, έχω άμεση σύνδεση. Θα φτάσει κάποια στιγμή να έχει τόσο πολύ το τηλέφωνο μου σε πρώτη ζήτηση, που θα με πάρει να πει χρόνια πολλά στη γιορτή μου. Όμως αναρωτιόμουν από το σύρο που σας άκουγα, ποια από όλες τις φορές που έχω καλέσει το 112 θα τη μετάνια, θα έλεγα ήμουν υπερβολική.
0: Ναι.
1: Όταν είχα δει στη Σατοβριάνδου έναν άστεγο να κοιμάται κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, γύρω γύρω ακαθασίες ζώων και από πάνω μύγες. Mm. Έκανα ένα βήμα να προσπεράσω γιατί βιαζόμουν εκείνη ώρα και μετά δεν μπορούσα αρέσει. Δεν μπορούσα, δεν με πηγαίναν τα πόδια μου. Και μάλιστα είχα και μία μερική όχληση, ήταν κάποια παρέα που μάλλον ήταν αλυσβερίσει προαγωγών με ξεριζόμενες γυναίκες. Μιλάω για μέρα μεσημέρι όλο αυτό το σκηνικό.
0: Ναι, σιγά που τον τραπούνε.
1: Ναι, σιγά με τραπούνε, ναι. Ένιωθα δυσφορία, αλλά έλεγα όχι εδώ, το δικό μου θα περάσει. Γιατί το δικό μου όχι είναι ατομικό. Είναι δίκαιο, είναι ένας άνθρωπος κάτος. Λοιπόν, η κατάληξη ποια ήταν τότε. Να πάρω τα 112 που μου συνιστούσε να πάρω το Δήμο. Αφού ενημερώθηκε η αστυνομία, αφού. Να μετανιώσω τη φορά που απευθύνθηκα στο 112 και κρυμόταν επί μακρόν, δεν θυμάμαι πόσο καιρό. Ένα κλαδί δέντρου μουριάς, χοντρό όμως, θα μπορούσε να πει κανείς και κορμό. Για πολύ καιρό και δεν έρχονταν κανείς, δεν ενημέρωνε κανείς την πυροσβεστική. Τελικά θα το κόψα. Κάπου πήγε να μου βάλει την πυροσβεστική χέρι, ότι γι' αυτό μας καλέσατε. Λέω, ναι, γι' αυτό. Αν αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη να πέσει το οποιοδήποτε κεφάλι πέρα από κάτω, τότε ζητώ συγγνώμη. Να αναλάβω την ευθύνη ότι κακώς πήγα το 112 για ένα αυτοκίνητο που ήταν δύο μέρες σχεδόν παρκαρισμένο με ανοιχτό το παράθυρο, και μα το κλέβανε.
0: Ναι.
1: Για ποιον λόγο λοιπόν να υιοθετήσω εγώ την κανονικότητα της ατιμωρησίας, ότι έλα μωρέ, δεν βγαίνει τίποτα. Και να μην αντιδράσω. Εγώ μόνη μου με την πενιντάρα μου την παρέα μου, ο κύριος Βασίλης με την κατοστάρα που ήταν 100 άτομα την παρέα του, 50 από 100 από εκεί, 3, 2, 5, παιδιά μας ευόμεθα. Γιατί αυτό που είδα εγώ για την Ισπανία, πραγματικά θυμούσα πάρα πολύ με εμάς. Δηλαδή αναρωτιόμουν σε μια ανάλογη περίπτωση, θα βγαίναμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι ανάλογο.
0: Όχι βέβαια. Έχουμε κοιμηθεί.
1: Ναι, και το λυπηρό στη φράση σου είναι το βέβαια. Όχι, βέβαια. Εκείνη που Εκεί είναι που πονάει μάνο, στο τι έχουμε πάθει ως λαός. Λοιπόν, δεν ξέρω, απλά δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Δεν μου πάει, δεν σου είπα πριν, δεν μου πήγαινα τα βήματα μου να πάω παραπέρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για την ατιμώρηση. Άκουγα και τον δάσκαλό μας, τον κύριο Μωρίκη, τον καθηγητή.
0: Ναι.
1: Ότι η τιμωρία είναι η λύση όταν δεν υπάρχει χρόνος από την οικογένεια να νοθετήσει, όταν δεν υπάρχει διάθεση του γονέα ο δάσκαλος να παρέμβει στην όποια διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Mm. Δηλαδή εμένα το παιδί μου είναι αστέρι, τι λες τώρα δάσκαλε, εσύ έχεις άδικο. Το παιδί μου είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Μα ξέρετε κάτι, κυρία Κανελάκη, τα κάνει λαμπόγελο. Ελάτε τώρα λαμπόγελο και εσείς υπερβάλλετε. Τι έκανε το παιδί, είχε κάτι νευράκι. Εντάξει, ξέσπασε ένα παράθυρο. Ναι, μα ξέρετε, είναι και άλλα παιδιά εδώ. Εντάξει τώρα, είναι ταΐς, είναι, αλλά δεν είναι πολύ ωραίο παιδί. Δηλαδή, κάτι πράγματα, τα οποία στο μέλλον τα πληρώνουμε. Και όταν βρίσκεται ο τελευταίος τροχός, ενώ ηλικιακά, όπως ήμουν εγώ, της οικογενείας, να λέω στους γονείς μου, να φτάνω εγώ να νοσοθετώ τους γονείς μου ότι ξέρετε κάτι. Εμείς κάνουμε τα χατήρια στον έναν από τους τέσσερις μας. Η κοινωνία δεν θα τα κάνει. Και καλώς δεν θα τα κάνει. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με την ατιμωρησία. Αυτό που αντιλαμβάνομαι μάνο είναι ότι τι να γίνει κανονικότητα.
0: Έχει γίνει η καρδουλά μου εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Έχει γίνει.
0: Έχει γίνει βέβαια. Το θέμα είναι πώς να ξεγίνει. Έτσι.
1: Με την 100 παρέα του κυρίου Βασίλη, με την 50 παρέα τη δικιά μου, με τη δικιά σου τη χιλιάρα, με ό,τι έχει ο καθένας μας, παιδιά. Έστω και με τη μονάδα. Συνήθως όταν κάποιοι μου λένε, έλα Κατερινούλα, ένα μηδενικό είμαστε. Ωραία. Χρειαζόμαστε έναν ακέραιο αριθμό μπροστά από τα μηδενικά μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άλλο να υπογράψω μια επιταγή που έχει όλα μηδενικά, και άλλο να πάω να κοτσάρω απλά μία μονάδα.
0: Ένα
1: να δεις πώς αποκτούν αξία τα μηδενικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από μένα, παιδιά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα μου και την καλημέρα μου προσεχώς.
0: Καλή δύναμη, για χαρά.
1: Ευχαριστώ, για παιδιά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ένα ερώτημα είναι το απόψινό που πεανίζει μέσα στα κεφάλια μας, κάτω από την καράφυλα μου θέλω να πω, κυρίως. Λοιπόν, υπάρχει ατιμορρησία στην Ελλάδα, αυτό είναι το ερώτημα. Υπάρχει ατιμορρησία στην Ελλάδα? 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Ελένη μας από το Κοροπή, καλώς.
5: Πέρα σας, χαίρομαι που σας μιλώ.
4: Και εγώ, κυρία.
5: Βέβαια λίγο, δεν τα πάω καλά με λόγο.
4: Γιατί, μια χαρά σας ακούω.
5: Όχι, δεν μπορώ και στο σχολείο, έτσι δεν μπορούσα να μιλήσω ποτέ στη τάξη μου, δεν σας στη τάξη μου.
4: Ναι.
5: Αλλά ήθελα να μιλήσω από μέρες και προχθές είχατε ένα θέμα, αλλά δεν είχα τηλέφωνο.
4: Τι, ποιο θέμα?
5: Είχα πάει στο τραχικύκλωμα και με τα βιβλία, γιατί είναι μέρες που δεν είχα τηλέφωνο.
4: Ναι.
5: Και με τα ζωά και χθες, αν ήθελα κάτι συγκινητικό, δεν θα το πω τώρα.
4: Γιατί δεν θα το πείτε τώρα?
5: Εδώ δεν θα να κρατήσω, δεν μ' αρέσει να κρατάω χώρο πολύ από άλλους.
4: Καλά, δεν πειράζει, ακούστε με. Πείτε μου το συγκινητικό πρώτα απ' όλα με τα
5: ζωά. Εμένα δεν μ' άρεσε. Μόνο τη μεγάλωσα σε ένα σπίτι, είμαι από Μεσόγεια.
4: Ναι.
5: Και τα σπίτια ήταν αγροτικά, έτσι, τα περισσότερα.
4: Ναι.
5: Τα ξέρετε τα Μεσόγεια.
4: Βέβαια.
5: Γιατί μου είπε η κυρία η Σταυρούλα, δεν ξέρω τι είναι τα Μεσόγεια, πρέπει να έχετε ακούσει πέρα εδώ με Ελευθέρης Βενιζέλος. Όλοι γύρω-γύρω είμαστε. Επαρχιακές πόλεις. Ήταν παλιά, τώρα έχουμε γίνει όλες μαζί, ναι. Κοντά δηλαδή έχουν ενωθεί οι πόλεις.
4: Κατάλαβα.
5: Και έχω μεγαλώσει με ζώα. Εγώ τα φοβόμουν όμως να τα ζυγώσω τα ζώα. Τα παιδιά μου τα αγαπάνε πάρα πολύ.
4: Ναι.
5: Και λείπαν τα παιδιά μου, ήταν εξωτερικό 10 χρόνια, γυρίσανε και ήρθαν δύο γατούλες. Από τις δύο έχουν μαζευτεί πάρα πολλές τώρα. Αν δείτε πώς κάνω τα παιδιά, πόσο συγκινητικό, κάθομαι εγώ και παρακολουθώ τις γατούλες και λέω, βλέπεις όλο το, όχι τη φύση, πώς να το πω τώρα, τη λέξη, μαθαίνεις από τις γατούλες.
4: Ναι.
5: Τώρα η τελευταία είναι δύο, έχει κάνει δύο γατάκια, πάνε τα παιδιά μου, εγώ δεν τα πειράζω, όλα τα ταΐζω τα, και πάω και τους χαμογελάω. Τι καταλαβαίνουν οι γάτες τώρα να χαμογελάω εγώ?
4: Όχι, ότι καταλαβαίνουν, να καταλαβαίνουν. Έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει άρθρο. Καλά.
5: Γέννησε μία γάτα σε μία ζαρτινιέρα μου.
4: Ναι.
5: Που ήταν άδεια. Ήθελα να σας πω, θαύμα δεν είναι και αυτό και με τα ζώα. Που λένε οι άνθρωποι, δεν λένε ότι γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα.
4: Το έχω ακούσει, ναι.
5: Ναι, είναι πραγματικά. Και δεν είχα δει, δηλαδή, πώς κάνουν οι γάτες με τα παιδάκια τους, με τα ζωάκια. Πώς να τα κρατάει αγκαλιά μέρες και δεν κουνήσε, μια εβδομάδα από εκεί.
4: Ναι.
5: Πήγαινε η κόρη μου, τα άφηνε, τους έβαζα πανάκια, τους έβαζε κάτω για να. Ήταν μωρά, μόλις ήταν.
4: Ναι, να νιώθουν πιο ζεστά.
5: Ναι, ναι, και πολλά και άλλα. Δηλαδή πολλά και τα βλέπω τώρα, τα παρακολουθώ και τα έχω αγαπήσει πάρα πολύ.
4: Ναι.
5: Και ένα σκύλο, το είπατε και εσείς εχθές, ότι με το COVID τα παρατήσανε πάρα πολύ σκόμα.
4: Ναι, στον δρόμο.
5: Ήταν μια μέρα με καύσωνα, μόλις είχαν γυρίσει τα παιδιά μου από δουλειά.
4: Ναι.
5: Ήταν η ώρα 3 η ώρα εκεί. Και βγαίνω εγώ απ' έξω και βλέπω στο κλιμακοστάσιο της κόσμου που είναι δίπλα. Ένα σκύλο, ένα πάρα πολύ ωραίο σκύλο, ένα κανελί. Είχε και παιδιλέμιο εκεί. Και αυτό είχε βγάλει τη γλώσσα έξω γιατί.
4: Δίψαγε.
5: Δίψουσε. Ανεβαίνω επάνω στα παιδιά, πήρα 33 σκαλοπάτια μονοκόμματα.
4: Ναι.
5: Μου λέει τι έχεις, λέω κατεβείτε γρήγορα κάτω. Κατεβαίνουν τα παιδιά, τρέχει ο γιος μου στο σούπερ μάρκετ, ήταν πολύ κοντά να πάρει τροφή, η κόρη μου να φέρει νερό αμέσως. Και κάθαρα και στα σκαλοπάτια απ' έξω και να βλέπετε αυτό το σκύλο, ήπιε το νερό του, έφαγε λίγο και τι έκανε μετά, αυτό δεν το είχα δει σε ζώο. Μου λέει το πατέρα μου για τρία σκυλάκια πάντα, μεγάλα σκυλιά κυνηγίου.
4: Ναι.
5: Και να απλώνει το προστινό ποδαράκι και του πιάνει το χέρι.
4: Χειραψία, ναι.
5: Και το φίλησε το χέρι.
4: Μανάρι μου.
5: Και εγώ αρχίζω να κλαίω. Λέω Μίλτο μου, του λέω του γιού μου. Δεν ξέρω, από αυτή τη στιγμή αγαπώ και τα σκυλάκια που τα φοβάμαι. Τι με είχε δαγκώσει ο σκύλος που το πήραζα παλιά. Και φοβόμουν. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Θα σας πω για την ατιμορρησία. Ότι φταίει και ο κόσμος. Ότι Δεν μιλάει. Θα σας πω μια περίπτωση που μιλούσα με την κόρη μου σήμερα. Ναι. Για το. Στα αγγλικά νερά, πώς το λέγαμε αυτό, ναι, ο Μπάμπη, πώς το λέγανε. Που σκότωσε τη γυναίκα του.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Μου λέει η κόρη μου, ξέρει τι γίνεται με αυτό, ναι. Που του στέλνουν όλες ερωτικές επιστολές, επιτρέπεται.
4: Ναι, μα αφού η ανομαλία είναι στο έπακρο.
5: Σπουδάζει νομική τώρα αυτό.
4: Ναι, ναι.
5: Θα βγει και θα δικηγορεί και θα ξαναπαντρευτεί αυτό.
4: Ναι.
5: Το κράτος έπρεπε αυτούς να τους βγάλει από τη φυλακή.
4: Όχι βέβαια. Ποτέ.
5: Έτσι.
4: Οι μόνο πεθαμένους.
5: Να βγουν από τη φυλακή οι βιαστές. Ποτέ.
4: Μόνο πεθαμένοι.
5: Εγώ το θεωρώ ακόμη χειρότερο.
4: Ακούστε, σου λέω, ναι, Ελένη, ναι, μου, μόνο ναι, πεθαμένοι.
5: Ναι.
4: Να τους βγάλουν από τη φυλακή άλλα τέσσερις.
5: Και ο γιος μου είναι πολύ υπέρ. Μου λέει, γιατί έχω αρχίσει, μου λέει, για τους βιαστές και πιστεύω πρέπει να θανατική ποινή να έχουν. Ας μας πούν ό,τι θέλουν, λέει. Δεν είναι τα παιδιά ούτε φασίστες και τέτοια προς Θεού, έχουν ζήσει και στο Λονδίνο, έχουν ζήσει. Αλλά λέει ο βιασμός δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
4: Βέβαια.
5: Δεν μπορεί να το φανταστεί, δεν μπορώ, ειδικά τα παιδιά, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα.
4: Σωστή.
5: Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σας πω και εκεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν τιμωρούνται, δεν είναι μόνο τώρα αυτή η υπόθεση.
4: Ναι.
5: Ότι είναι τώρα. Γιατί εγώ όταν έφυγα τα παιδιά μου, έφερα πολύ δύσκολη. Τότε μου έχει καρκίνο, από το ένα μάτι τυφλώθηκε, δεν ακούει, τώρα έχει πάθει άνοια, τον έχω με άνοια.
4: Ναι, καλή μου.
5: Εγώ είμαι 79 χρόνων, 88 άντρας μου.
4: Ναι.
5: Και τα έφερα πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν, γι' αυτό λέω κανένας, όλες οι κυβερνήσεις είναι ίδιες, κύριε Μάνο, όλες.
4: Ναι.
5: Δεν ξεχωρίζω καμία. Τα παιδιά μου φύγανε, ο ένας έφυγε το 7 αρχές και η κόρη μου έφυγε το 12, που είχε μια πολύ καλή θέση σε μια εταιρεία πολύ μεγάλη. Και αυτοί τέλος πάντων έπεσαν έτσι ότι κλείσανε και άφησαν πάρα πολύ κόσμο άνεργο. Σε εκδοτική, ξέρετε. Τώρα να μην πω όνομα, δεν θέλω
4: ναι,
5: να
4: μην
5: πω.
4: Πείτε, προτιμώ.
5: Όχι, όχι προς Θεού. Δεν θα, ποτέ δεν θα το έκανα.
4: Παρακαλώ, πείτε μου.
5: Και έφυγε, πήγε στην Αγγλία, δυσκολεύτηκε, πήρε δάνειο, έκανε και ένα μεταπτυχιακό τέλος πάντων εκεί. Το κορίτσι κουραστήκανε πάρα πολύ. Ούτε στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Γιατί είναι ακριβά τα ενίκια, να μην λέμε ότι μόνο εδώ. Και εγώ πιστεύω ότι όταν μας έρχονται δύσκολα πράγματα, το πολεμάμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και αναγκάστηκα, λέω, θα νοικιάσω ένα κτήμα που ήταν περιβόλη του πεθερού. Ήρθανε κάποιοι, αυτοί πέρανε δάνεια όλοι. Μετά το καταλάβαμε. Και καθόταν ένα χρόνο, έτσι γινόταν με τον ΟΠΕΚΕ. Πετάμαθα τώρα εγώ αυτά. Και καθόταν και 2 χρόνια και φεύγανε. Νερά απλήρωτα. Μετά θα φέρω ένα φίλο μου, ή θα το πάρει αυτό. Και τέλος πάντων δεν θέλω να απολύνω. Εγώ είχαν κάνει πάρα πολλά τέτοια. Δηλαδή και έπαιρνα τα χρήματα της αποζημιώσης. Σας λέω από το 8 γινόταν αυτό με τις αποζημιώσεις. Πόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει. Πού έχει σταματήσει, ποιος τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε κανείς. Πότε πρόκειται να τιμωρηθεί. Έτσι δεν είναι, τιμωρείται κανένα.
4: Όχι, κανένα.
5: Πότε, ο κανένα δεν τιμωρείται. Θέλω να πω ότι που λέμε ότι αν πρέπει να τιμωρηθούν βέβαια. Γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι έτοιμος και τα παιδιά μου τώρα δυσκολεύονται εδώ για δουλειά. Γιατί φύγανε επειδή ο πατέρας δεν είναι καλά. Και θα είναι εδώ τώρα. Είναι πολύ μεγάλος, δεν γίνεται. Λέει πρέπει να το βοηθήσουμε. Και τα παιδιά δυσκολεύονται εδώ τώρα. Γιατί τώρα τη δουλειά, αλλά κάνουν άλλη δουλειά. Μου δεν κάθονται χωρίς δουλειά. Θα κάνουν πιο δεύτερη δουλειά, δεν τους πειράζει. Τα παιδιά δεν τα πειράζει. Και ξέρετε, μιλάμε πάντα με ρητά. Λέει η κόρη μου τα πάντα ρί. Και τώρα δεν έχει σταθερό. Θα το παλέψουμε, κάτι θα γίνει. Αλλά χωρίς δουλειά δεν θα μείνουμε ποτέ. Θα κάνουμε μια δουλειά που δεύτερη, δεν πειράζει. Και τώρα και κάτι άλλο με τη γυναίκα που πήρε για το παιδί της που είναι άρρωστο.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω που μένει η γυναίκα. Θα μπορούσε να πάει, ούτε να γριεύουμε τόσο πολύ, να έχουμε μια παιδεία, να μιλάμε λίγο πιο καλά. Μην πιάνουμε να λέμε θα δείρω το αυτό, δεν θα δείρω τον άλλον. Δεν γίνεται. Εμείς από νοσοκομεία είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω τυχεροί είμαστε. Άρα και δεν έχουμε περάσει στο νοσοκομεία, δεν μπορώ να σας πω, αμέτρητα. Μιλάμε, πολλοί μας έχουν προσέξει. Πάρα πολύ. Και η Βούλα είναι ένα νοσοκομείο, έχουμε πάει πάρα πολλές φορές εκεί. Εξαιρετικότατο και εγώ πήγα για το χέρι μου, ήταν νεαροί γιατροί. Ήταν ένας φυσίατρος, τόσο καλά και με το καλαμπούρι του και με το, πώς να σας πω, εξαιρετικός και δεν ξέρω πού μένει η κυρία. Δεν διαλέγουν κόσμο, είναι πάρα καθαρό, καθαρότατο ήταν, πάρα πολύ.
4: Okay.
5: Και αμέσως και δεν περιμένουμε, από ένα 10 λεπτά, στο ένα αμέσως. Το πολύ έχουμε κάτι μέχρι ένα τέταρτο, τίποτα άλλο.
4: Okay.
5: Και οφείλω να το πω, ήθελα και δημόσια και το Σισμανόγλιο πέρσι και ο άντρας μου όταν έκανε καρκίνο, βέβαια το γιατρό το βρήκαμε εμείς, έτσι, το πληρώσαμε το γιατρό, πολύ καλά λεφτά. Και θέλαμε εμείς να τον επάρουμε. Είχε και άλλους που δεν χρειαζόταν καθόλου. Και εγώ έχω πάει στον, έχω κάνει 2 επεμβάσεις πολύ μεγάλες. Σας λέω πολλά νοσοκομεία τώρα, έτσι.
4: Κατάλαβα.
5: Ήτανε, δεν ξέρω γιατί. Είμαστε τυχεροί και άλλοι δεν είναι, δεν ξέρω. Και
4: παίζει
5: και
4: αυτό, παίζει και αυτό. Παίζει.
5: Ίσως, δεν ξέρω. Και λέω τόσο πολύ, μήπως με ψημερούμε πάρα πολύ.
4: Η κυρία Σοφία δεν έχει κανένα λόγο να με ψημερεί.
5: Όχι, αυτό λέω για το νοσοκομείο, είπα.
4: Μα αν αυτό λέω κι εγώ.
5: Και μπορούν, εκείνοι ειδικά για τέτοια πράγματα για που έχει το πόδι το παιδί τη.
4: Σύμφωνα.
5: Είναι και εμείς δεν έχουμε μέσο και ούτε για τους γνωρίζουμε αυτό.
4: Σύμφωνα.
5: Αλλά πηγαίνουμε και έχουν σπαστεί ο άντρας μου και ο γιος μου πάλι και το έχουμε βρει με τη βούλα τώρα επειδή είναι κοντά από εμάς εδώ.
4: Σύμφωνα.
5: Από και αυτό ήθελα να πω.
4: Εντάξει, Ελένη μου.
5: Για να μπορέσει, ας πάνε και εκεί σε αυτό το νοσοκομείο, σε λέω είναι εξαιρετικό.
4: Εντάξει.
5: Και από δικούς μου το ξέρω.
4: Ελένη μου, το κατάλαβα.
5: Εντάξει, σας ναι. Ευχαριστώ πάρα.
4: Και εγώ, τελικά, τελικά μισό λεπτό να σου πω, περίμενε.
5: Ναι.
4: Μια χαρά τα πήγες με τον προφορικό λόγο.
5: Να σας πω ένα πολύ χαζό. Όταν πήγαινα γυμνάσιο, κάναμε προσευχή τότε το πρωί όλο το σχολείο το γυμνάσιο.
4: Ναι.
5: Και όχι από το γυμνάσιο μας, επειδή δεν ήταν κεντρικό. Και έρχονται και από άλλα μέρη από εδώ, Μαρκόπουλο, Παιανία. Και κάναμε προσευχή. Και πώς με σηκώνουν εμένα από το Πατέρ ημών δημόσια. Το παράτησα γιατί δεν μπορέσα να τον μπέρδεψα. Το ξέρω από μικρό παιδί το Πατέρ ημών. Και δεν μπορώ να μιλήσω, είναι η πρώτη φορά που μιλάω.
4: Χαίρομαι που.
5: Και μου το
4: έδωσε
5: μια φίλη μου, θα σα παρακολουθώ ένα μισή χρόνο. Και μια φίλη μου είπε, μου λέει, άκουσε, λέει, γιατί μιλάνε πάρα πολύ ωραία εκεί. Και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Και μου άρεσε πολύ και ο πρώτο κύριο που μίλησε.
4: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη.
5: Εγώ σα ευχαριστώ, εγώ σα ευχαριστώ.

Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και είναι 25 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Εδώ και αρκετό καιρό, εβδομάδες δηλαδή, η εκπομπή έχει αλλάξει ώρα. Ξεκινάμε 9 το βράδυ και καταλήγουμε 2 το πρωί.

0: τώρα μόλις ήρθε από τη σελίδα ντοκουμέντο, πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής σε ηλικία 94 ετών. Γεια σου Βέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις Βέρα μου?
1: Καπετάνιο κάνω. Άνοιξε πανιά, ρίξε άγγελες. Πνάει πολύ το καράβι δικό μου.
0: Να κάνει διακοπές μόνο, κάνει κάτι με αυτό.
1: Τι να κάνω.
0: Ξέρω εγώ, πήγαινε λίγο πιο κοντά στο Φινιστρίνι. Δεν ξέρω.
1: Είμαι εδώ πέρα σε ένα τεράστιο παράθυρο.
0: Εντάξει.
1: Καλύτερα. Μη σας κουράζω.
0: Όχι, καλύτερα είναι τώρα. Δεν μας κουράζεις. Είμαστε ακούραστοι.
1: Λυστείτε κι εσείς.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ με το θέμα απόψε, γιατί το μυαλό μου λίγο γίνει φραπέ από το κούνημα.
0: Ναι.
1: Απλώς να σας χαιρετήσω όλους, την αγάπη μου σε όλους τους φίλους. Ποιο θέμα έχετε απόψε?
0: Την ατιμορρησία.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Εν Ελλάδη.
1: Που βγαίνουν
0: όλοι λάδι.
1: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, σας αφήνω, γιατί κουνιέμαι πολύ.
0: Ναι.
1: Σας αγαπώ όλους.
0: Και εμείς
1: θα τα πούμε. Ευχαριστώ. Είχα και ένα φίλο και μου έκανε...
0: Τι, μου έ... Δεν σε κατάλαβα, είχες ένα φίλο που...
1: Ανέκδοτο.
0: Δεν σε κατάλαβα.
1: Που με πήρε τηλέφωνο και μου έκανε παρέα, λέω, στο ταξίδι μου.
0: Α, τέλεια.
1: Ναι, και μου πήκε ανέκδοτο και πέρασε ωραία μαζί. Και με πρώτη ευκαιρία θα τον ευχαριστήσω.
0: Οκ.
1: Λοιπόν,
0: φιλιά πολλά.
1: Γεια σε όλους τους φίλους.
0: Γεια σου,
1: συνέχεια,
0: στο καλό.
1: Καλή εκπομπή.
0: Καλό ταξίδι. Πάει στη Σάμο, από ό,τι μας είπε προχτές που μιλήσαμε πάλι. Και το καράβι κουνάει. Βέβαια, όταν φεύγει το καράβι από τη Μύκονο, συναντάει πολύ ανοιχτή θάλασσα μπροστά, οπότε κουνάει, δεν λες τίποτα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Έχουμε και ένα email, τέλος πάντων μην το χρησιμοποιείτε. Σας το λέω παρόλα αυτά, γιατί μπορεί εκεί που βρίσκεστε να μην υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο αυτός. Radio Παπάκι πάει στην ποταμιά. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Γεια σου Ευτυχία από τα Γιάννενα.
1: Γεια σου Μάνο, γεια και χαρά σε όλους.
0: Καλά είμαστε.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Μπράβο, αυτό έχει σημασία.
1: Καλά είμαστε.
0: Τι νέα.
1: Τι νέα να σας πω από εδώ. Δεν έχω και πολλά νέα.
0: Όχι,
1: τα νέα τα ακούω από εκεί από εσάς.
0: Και δεν μου λες Ευτυχία, εκεί στη Γερμανία που έζησες πολλά χρόνια, δεκαετίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Εμφανίζονταν ποτέ ειδήσεις στην τηλεόραση σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα? Λαμογιές και... Γερμανών εννοώ.
1: Όχι. Όχι
0: επειδή τα κρύβανε ή επειδή δεν γίνονταν τόσο συχνά.
1: Δεν νομίζω να τα κρύβανε, αλλά δεν γινόταν όπως γίνεται εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, και πιο πολύ τα τελευταία ακούγαμε αυτά που γίνονται στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Το σχολιάζανε πολύ και τα δείχνανε.
0: Κατάλαβα.
1: Και με Γερμανούς που μίλαγα, κάτι που έβλεπαν εδώ παράξενο μου το λέγανε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Εδώ δεν υπάρχει τιμωρία.
0: Εδώ δεν υπάρχει, όχι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Τι να λέμε τα πράγματα πώς είναι, με το όνομά τους.
0: Ναι, τι να λέμε, ψέματα με το εξή μας.
1: Τιμωρήθηκε κανείς? Εγώ αυτά τα χρόνια που έχω εδώ που ακούω τόσα και τόσα, δεν άκουσα κάποιος να τιμωρηθεί. Λέω, πάει ο άλλος ισόβια. Τι ισόβια? Ισόβια, λέω, όταν μιλάμε ισόβια, να σταπεί στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Σαν τώρα τελευταία στην Ιγουμενίστα που σκότωσε την κοπέλα.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Να τη σκοτώσει 25 χρονών κοπέλα.
0: Ναι, έλατε.
1: Γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα στη χώρα μας? Μα και με τη Γερμανία που ζουν και τα παιδιά μου εκεί. Και με άλλα κράτη που μιλώ. Δεν γίνονται όσα γίνονται εδώ. Παρόλο που είναι και περισσότερος ο πληθυσμός. Δεν ξέρω γιατί εδώ. Εδώ δεν... Μα τα λες πολύ ωραία εσύ. Αλλά για να τα πούμε εμείς φοβόμαστε. Γιατί μας βάζουν στόχο. Μετά.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε και άνετα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Ναι, πολλά θέλω να πω. Και έγραψα για αυτά που σχολίασα εκεί. Τι να πω, ρε Μάνο μου, τι να πω. Πολλά, δεν θέλω να τιμωρηθούν όπως πρέπει. Όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, μια γιαγιά που έπληχε τα τριλίκια,
0: ναι,
1: την κυνηγούσανε.
0: Ναι.
1: Ναι, και αυτοί που κλέψανε και κατακλέβουνε τόσο χρήμα, δεν πάει κανένας φυλακή.
0: Δεν πάει.
1: Δεν βρίσκουν οι άνθρωποι που χάσαν τα παιδιά τους στα Τέμπη, στο Μάτι, που αλλού, που γίνανε οι καταστροφές στα Τέμπη, στο Μάτι, που αλλού,

0: γίνουμε όπως γίναμε, θέλει άλλα 50 για να ισιώσουμε. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Σίγουρα, αλλά και πολλά χρόνια περάσανε. Περάσανε 50 χρόνια.
0: Περάσανε.
1: Δεν γίνεται κάτι καλό.
0: Καλά, γίνανε και κάποια καλά.
1: Κάτι γίνανε πολύ λίγα.
0: Ναι.
1: Λίγα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν θα βρεθεί κάποιος και να βρεθεί μάλλον κάποιος, να βρεθεί κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό, δεν θα τον αφήσουνε.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θα τον αφήσουνε, όχι.
0: Σωστό είναι.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Αν κανείς μιλάει για την πατρίδα ή λέει κάτι, τον λένε, πώς τον λένε, φασίστα. Αυτή τη λέξη θέλουν να πούνε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, δεν θα τον αφήσουνε, όχι. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι.
1: Παρόλο που δεν έχω πολλές ιδέες από πολιτική και δεν ασχολούμαι και πολύ και δεν ακούω, αλλά αυτά τα λίγα. Τώρα πιο πολύ εδώ στην εκπομπή τη δικιά ασχολούμαι πιο πολύ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πες μας και ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Θα πω ένα τραγούδι τώρα.
0: Yes.
1: Θα πω ένα τραγούδι, ένα βαρύ τραγούδι, θα σας πω.
0: Ναι.
1: Και το αφαιρώνω. πάμε λοιπόν να σας το πω.
0: Πάμε.

0: Σας ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά.
1: Μπράβο ρε Ευτυχία. Το ξέρεις ότι σε αγαπάνε πάρα πολύ οι άνθρωποι που ακούνε την εκπομπή. Τους αρέσει ο τρόπος που ερμηνεύεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εύχομαι το καλύτερο πάντα.
0: Και εγώ εύχομαι σε όλους να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
1: Στο καλό, καλή μου. Ποια χαρά.
0: Γεια χαρά.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 54 λεπτά μετά τις 11. Όπου να είναι θα πάει το ρολόι να δείξει μεσάνυχτα. Οπότε θα αρχίσει να αναμεταδίδει και η Θεσσαλονίκη, ο Status FM 107,7. Εμείς θα πάμε τώρα στο βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Εγχειρίδιο Αθανασίας». Με συγχωρείτε, «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Το τέλος του ταξιδιού. Και όταν ύστερα από χρόνια έφτασα στο δωμάτιο, η ιστορία είχε από καιρό τελειώσει και δεν απόμενε παρά το σταματημένο ρολόι, η οροφή με τον άγγελο και λίγα φύλλα λησμονιάς πάνω στο πρόσωπο ενός παιδιού. Ώσπου ένα πρωί ξυπνώντας βλέπεις με κατάπληξη ότι είσαι ένας άλλος. Ανοησίες σκέφτεσαι, πώς γίνεται. Μα σε λίγο έρχεται ο πανικός. Ντύνεσαι βιαστικά και πας στο αστυνομικό τμήμα. Θέλουν να με αντικαταστήσουν, λες. Σε κοιτάζουν αδιάφοροι. Τουλάχιστον μία καινούρια ταυτότητα, οικετεύεις. Και όπως αργότερα βαδίζεις στο δρόμο και αρχίζει να ψιλοβρέχει, σκέφτεσαι πως γι' αυτό τα πουλιά του Θεού έχουν φτερά, για να μπορούν να κρύβουν το κεφάλι τους το βράδυ όταν κοιμούνται. Και θα είχα ίσως πολλά να πω αν δεν με εμπόδιζαν τόσες λέξεις, και στο καφενείο θυμάμαι τα βράδια θα τους άφηνα και να με φτύσουν ακόμη. Φτάνει να μην το δει τον καρσόνι. Συνήθως φοράω ένα φαρδί παλτό για τις λεπτομέρειες, και μόνο όταν αρχίζει να βρέχει συμβαίνει κάτι πραγματικά. Με δύο λόγια, ήταν μια υπόθεση σκοτεινή. Επέμεναν ότι είχαμε γνωριστεί στη Σεβαστούπολη, πόλη που, σας διαβεβαιώ, δεν είχα πάει ποτέ μου. Αν και είμαι από χρόνια εκεί θαμμένος. Συνήθως με εκτελούν κάθε πρωί στις 7. Ύστερα γυρίζω σπίτι μου ενώ μεταφέρουν το πτώμα μου στο νεκροταφείο. Αργότερα με καλούν για αναγνώριση. Ναι, εγώ είμαι, τους λέω. Και τότε μόνο μου δίνουν τις εφημερίδες προς διανομή. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: Και φτάσαμε στα μεσάνυχτα και να χαιρετήσω με πολύ αγάπη τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, Status FM 107,7, που από τις 12 μέχρι τις 2 το πρωί αναμεταδίδει την εκπομπή μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και το σταθμό και τους εκλεκτούς συνεργάτες του σταθμού, ο οποίος σταθμός έχει εξαιρετικό πρόγραμμα. Το έχω περασμένο στο κινητό και έχω μια εφαρμογή, τέλος πάντων, που μπορώ να ακούω ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο και πάει λέγοντας. Και έχω ακούσει πάρα πολλούς και εκλεκτούς παραγωγούς και δημοσιογράφους. Και ευχαριστώ και τον Δημήτρη Βενιέρη, τον δημιουργό και διευθυντή του σταθμού, που είχε την ιδέα να επικοινωνήσει με τα παραπολιτικά και να πάρει την άδεια να αναμεταδίδει. Και έτσι έχουμε αποκαταστήσει την επαφή με την κεντρική Μακεδονία και την ευρύτερη περιοχή. 2-11-10-80-880. Γεια σου Χρήστο από το New Jersey.
1: Καλησπέρα Μπάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλώς το.
1: Μίλαγες για Θεσσαλονίκη που συνδέεται ο σταθμός μαζί σου.
0: Ναι.
1: Πριν λίγο είχα πελάτησα που ο πατέρας της προερχόταν από τη Θεσσαλονίκη και η μητέρα της από την Άουσα. Ο κόσμος είναι πολύ μικρός με τη Μακεδονία, βλέπεις. Όπου να είμαστε, είμαστε Μακεδόνες. Ο λόγος που ήθελα να μιλήσω είναι ότι ήθελα να σου πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Δεν το λέει ο κόσμος εκεί, αλλά για να γίνει κατανοητό. Και θα σου φέρω παράδειγμα τον εαυτό μου. Όταν αγόρασα σπίτι και πήρα το δάνειο για να γίνει το κλείσιμο και να πάρει τα λεφτά ο πολιτής, εγώ με τον δικηγόρο μου και αυτός με τον δικηγόρο του και η τράπεζα πήγαμε και υπογράψαμε τα χαρτιά διαβάζοντας όλες τις λεπτομέρειες. Πάνω στην κουβέντα από τον δικηγόρο μου, ο δικηγόρος μου μου διευκρίνησε κάτι. Να θυμάσαι κάτι. Στις αρχές μου λέει, πληρώνεις τα επιτόκια του γραμματείου.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώνεις το κεφάλαιο. Πολύ λίγα πηγαίνουν στο κεφάλαιο. Τα περισσότερα πηγαίνουν στα επιτόκια της τράπεζας. Και μετά σιγά σιγά αρχινάει και αγγίζει τα λεφτά που δίνει στο κεφάλαιο. Η πολιτεία της Νέας Ιερσαίας, μου λέει, σου δίνει το δικαίωμα, εάν θέλεις να πληρώσεις 2 φορές το μήνα, δηλαδή 2 γραμμάτια το μήνα, πληρώνοντας ένα έξτρα γραμμάτιο, δεν ξέρω πόσους μήνες με είχε πει, κατεβάζεις το γραμμάτιο από 30 χρόνια σε 25. Γιατί τα λεφτά της δεύτερης πληρωμής πηγαίνουν μόνο στο κεφάλαιο, όχι στα επιτόκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης τώρα και προπληρώνει γραμμάτια, τρέχει να κάνει αυτό. Και ο κόσμος, επειδή δεν το ξέρει, δεν του το εξηγάει κανένας, αρχινάει και φωνάζει γιατί δεν μας δίνει τα λεφτά εμάς, ενώ αυτό που κάνει είναι καλύτερο για την πατρίδα. Γιατί κατεβάζει το κεφάλαιο για να μην το τρώνε τα επιτόκια. Άμα θα αφήσει άλλη μια δεκαετία το κεφάλαιο εκεί, τα επιτόκια δεν θα σταματήσουν καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο που ήθελα να πω, γιατί άκουσα τους συνακροατές προηγουμένως και άκουσα και τις ερωτήσεις που έκανες. Από ό,τι γνωρίζω, Μάνο, εδώ και 40 χρόνια, ο περισσότερος κόσμος ψηφίζει τους ίδιους βουλευτές. Γιατί μας δεν οι βουλευτές και δεν αναρωτιέται ο κόσμος γιατί τον ψηφίζω αυτό ξανά. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει ο κάθε ψηφοφόρος να καθίσει και να το σκεφτεί. Ή δεν ξέρω τι μου γίνεται ή κάτι συμφέροντα έχω. Ο περισσότερος κόσμος δεν βγαίνει να μιλήσει στον αέρα. Βγαίνουν λίγοι και μιλάνε στον αέρα. Και ίσως αυτοί που βγαίνουν στον αέρα έχουν την ανάγκη, έχουν το πάθημα. Είναι πατημένοι, ας πούμε, είναι αδικημένοι, ίσως. Αλλά ο περισσότερος κόσμος, βλέπεις, δεν βγαίνει στον αέρα και όταν έρχεται η ώρα της ψήφου βγάζει τον ίδιο βουλευτή. Εδώ πρέπει να αναρωτηθεί. Εγώ αναρωτιέμαι στο εξωτερικό και βγάζω συμπεράσματα. Τι γίνεται? Δεν μπορεί να είναι όλοι χαζοί.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο γίνεται. Υπάρχουν συμφέροντα τα οποία δεν θέλουν να τα πούνε. Ένα δεύτερο πράγμα που γίνεται εδώ όταν έρθει ο καιρός να χάσεις και δεν μπορείς να ξεπληρώσεις το σπίτι σου. Επειδή σου έχω πει ότι στις κοινότητες που μένουν, στις αυστηρές κοινότητες, υπάρχει φορολογία. Εάν δεν μπορείς να ξεπληρώσεις το σπίτι σου, δεν μπορείς να πληρώσεις και το φόρο του οικοπαίδου. Όταν δεν μπορείς να πληρώσεις το φόρο του οικοπαίδου, σταματάει να έχει εισόδημα το χωριό για να ανταπεξέλθει στα έξοδά του. Να πληρώσει τους δασκάλους, να πληρώσει την αστυνομία, να πληρώσει όλα τα άλλα. Ναι, μεν έχεις φασαρία σαν άτομο, αλλά γίνεσαι παθητικός και για όλο το χωριό. Που αυτό το πράγμα θα το ανεχθεί η πολιτεία όταν σε πάει στα δικαστήρια για αυτό το πράγμα, παίρνει ένα με 1,5 χρόνο. Και μετά, εφόσον το σπίτι το αναλαμβάνει η τράπεζα, γιατί τα περισσότερα τα σπίτια είναι μέσω γραμματείων, το αναλαμβάνει η τράπεζα, πληρώνει η τράπεζα το φόρο τον οποίο δεν πληρώθηκε τόσο καιρό όσο ήταν στα δικαστήρια ο άνθρωπος που έχανε το σπίτι του. Δεν σε αφήνει εδώ στη δικιά μας περιοχή, δεν σε αφήνει στον δρόμο. Η πολιτεία σε παίρνει και σε πάει σε άλλο μέρος, το οποίο δεν είναι τόσο κοστολογημένο ο τρόπος ζωής. Δηλαδή χρειάζεται λιγότερα χρήματα για να περάσει το μήνα σου, για να το μπορεί να σου δίνουν και διαμερίσματα της πολιτείας που δεν θα χρειάζεσαι να πληρώνεις ενίκιο, μπορεί να σου δώσουν και κουπόνια να παίρνεις φαγητό. Ναι. Δεν σε βγάζουν στον δρόμο. Ναι. Αλλά δεν σε αφήνουν εκεί που είσαι, γιατί εκεί που είσαι δεν μπορεί να ανταπεξέλθεις.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, και βρήκαν αυτόν τον τρόπο, ότι μπορείς να μεν ανταπεξέλθεις σε περιοχές που είναι πιο πίσω από εδώ που μένεις εσύ. Ναι. Και είναι πιο φθηνές, κοστίζουν λιγότερα για να ζήσεις.
0: Κατάλαβα.
1: Εκεί μπορείς να ανταπεξέλθεις. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Το άλλο πράγμα, κοίταξε να δεις.
0: Αυτό προϋποθέτει τώρα, βέβαια, μια πολιτεία που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Μα
0: εδώ δεν συμβαίνει αυτό, καλέ μου Χρήστο.
1: Ναι, αλλά ξεχνάμε τον ψηφοφόρο. Εδώ άμα δεν ενδιαφερθεί ο άνθρωπος που κλαίγεις γιατί εδώ κλαίγονται όλοι. Άμα δεν ενδιαφερθεί, την άλλη τετραετία το στέλνει σπίτι του.
0: Εμείς εδώ το ξαναστέλνουμε πίσω στη Βουλή για να εμπεδώσουμε την ταλαιπωρία, κατάλαβες.
1: Εδώ είναι το ερώτημά μου πάντα που ακούω στο εξωτερικό και πάντα διαφωνώ. Γιατί?
0: Γιατί είμαστε μαζοχιστές. Είμαστε μαζοχιστές, τι να σου πω.
1: Δεν το δέχομαι εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ το πράγμα που αποδέχομαι στον εαυτό μου είναι ότι πρέπει να γυρίσουμε στο παρελθόν. Η εκπαίδευση που έγινε στα σχολεία δεν ήταν ο τρόπος που έπρεπε να εκπαιδευτούμε. Έπρεπε να μας ενημερώσουν πράγματα τα οποία ούτε καν μας τα είχαν αναφέρει. Αυτά τα πράγματα μας φέραν σε ένα άλλο σημείο. Θυμάμαι όταν μεγάλωνα μικρό παιδί στην Ελλάδα, έλα μωρέ, ο τάδε ξέρει τον τάδε και θα τα κανονίσω. Έτσι μεγαλώναμε και έτσι μάθαμε και έτσι συνεχίσαμε από ό,τι καταλαβαίνω. Ενώ άμα γινόταν η εκπαίδευση, κοίταξε να δεις, όταν έχεις ένα πρόβλημα και δεν μπορείς να το λύσεις, πρέπει να απευθυνθείς κάπου σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα. Βεβαίως δεν θα είναι τζάμπα, θα σου κοστίσει, αλλά θα βρεις μία άλλη λύση και μετά θα έχεις το δικαίωμα της σύγκρισης για να πάρεις τις αποφάσεις σου. Εγώ εκεί το αποδίδω. Το αποδίδω ότι η εκπαίδευση που είχε γίνει από τα μικρά, εγώ είμαι τώρα 68 χρονών, από τα μικρά μου χρόνια ήτανε, μας έφερε σε αυτό που είμαστε σήμερα. Και σήμερα ακόμα που ακούω τον κόσμο και μιλάει στην εκπομπή σου, βλέπω αναρωτιέται και έχει μάθει με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε προηγουμένως συνακροάτρια ήταν ο συνακροατής, να φύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Και να έρθει ποιος. Ενώ από τη δική μου τη μεριά, εγώ σαν άτομο που το παρακολουθά της, δεν υποστηρίζω Μητσοτάκη, γιατί δεν είμαι εκεί να ψηφίζω. Επειδή στον παρακολουθάω πώς εξελίσσεται στο εξωτερικό και τι συμφωνίες κάνει και πώς οχυρώνει τη χώρα και πώς προστατεύει με την πολιτική του τη χώρα, εγώ τον βλέπω τον άνθρωπο σωστό. Τώρα, οι άλλοι δεν τον βλέπουν. Δεν τον βλέπουν γιατί δυσκολεύονται. Για άμα θα γυρίσει να δώσει ξανά λεφτά, το είχε, κοίταξε, είχε γίνει επί καιρό Παπανδρέου, τότε ήμουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Οι αριστεροί φωνάζανε ότι τα παίρναν και τα τρώγαν όλοι δεξί. Και έτσι γινόταν. Όταν ανέβηκε ο Παπανδρέου, αντί οι αριστεροί και οι σοσιαλιστές, ας το πούμε έτσι, κεντρό και οι αριστεροί, να σκεφτούν, κοίταξε να δεις, ό,τι έγινε, έγινε ως τώρα που τα τρώγανε οι άλλοι. Κάτσε να βάλουμε μία σειρά τώρα εμείς εδώ, right? Γιατί είμαστε ανθρώποι που την πατήσαμε.
0: Ναι.
1: Και την πληρώσαμε τη ζημιά τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Αντί να βάλουν σειρά, αρχίσαν να τρώνε περισσότερο αυτό. Αν θα το κάνει ξανά ο Μητσοτάκης αυτό τώρα, δεν θα μπει σειρά. Βεβαίως πρέπει να, να γίνουν ορισμένες αλλαγές για την δικαιοσύνη, όπως το είπε και ο συνακροατής ο οποίος εργαζόταν στη δικαιοσύνη,
0: ναι,
1: και να μπουν τα πράγματα στη σειρά. Αλλά εάν θα αργήσει πάλι το τζάμπα χρήμα, θα γίνει χειρότερα.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα που ο κόσμος σφίχτηκε, γιατί ήρθε ο καιρός να πληρώσει τη ζημιά, εάν θα βρει τον τρόπο να λειτουργήσει όπως λειτουργεί, όπως λειτουργούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι καθόλου ρόδινα εδώ τα πράγματα. Αλλά εδώ το κατανοείς από την αρχή ότι είσαι υπεύθυνος εσύ, μην περιμένεις από τον πολιτικό σου. Και αυτό ακριβώς γίνεται. Και όχι μόνο είσαι υπεύθυνος εσύ, αλλά πρέπει να πληρώσεις και φόρο. Μην περιμένεις από τον πολιτικό σου. Και μπαίνουμε σε μια άλλη αρχή και η καινούργια γενεά βλέποντας εμάς, τα βλέπει, μην νομίζεις ότι τα βλέπει η καινούργια γενιά πόσο δύσκολα είναι. Αλλά τα αντιλαμβάνεται από την αρχή και αρχινά βάζει το μυαλό του η καινούργια γενιά πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Και ψάχνει δουλειές, σπουδάζει καλύτερα για να έχει καλύτερο εισόδημα, δουλεύει περισσότερο για να έχει καλύτερη ζωή, γιατί όσα περισσότερα πράγματα θέλεις τριγύρω σου, τόσο περισσότερα λεφτά ξοδεύεις. Που πρέπει να τα μάζεις από κάπου. Πρέπει να δουλεύεις περισσότερο. Όλα αυτά τα πράγματα, η νέα γενιά τα συνειδητοποιεί από πολύ νωρίς εδώ. Και συνεχίζει τη ζωή της με δίχως προβλήματα. Αυτά τα πράγματα δεν ακούγονται, Μάνο. Και ακούγοντάς σου, θέλω να τα μοιράσω,
0: ναι,
1: μαζί σου. Το λέω ξανά, δεν είμαι ξυπνότερος από εσάς, μην με πάρετε λάθος. Απλώς θέλω να μοιραστώ τα πράγματα που ζω εδώ στη χώρα που είμαι. Είναι διαφορετικά και όλοι βρίσκουμε τον δρόμο μας. Κανένας δεν περιμένουμε τίποτα από τον πολιτικό μας. Ο κύριος Τραμπ στη σήμερον ημέρα φέρνει ορισμένες δυσκολίες. Βάσει του συντάγματος, ο κύριος Τραμπ πρέπει να περάσει 4 χρόνια. Οι περισσότεροι Αμερικάνοι που είμαστε εδώ τριγύρω που μιλάμε, δεν λέμε κανένας να φύγει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε πώς θα τα περάσουμε τα 4 χρόνια. Γιατί δεν μπορείς να τον πειράξεις. Έχει τη δυνατότητα του συντάγματος, τον ψήφισες για 4 χρόνια, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σου αρέσει, δεν σου αρέσει, αυτός είναι. Κάποιος άλλος σου αρέσει, γι' αυτό τον βγάλανε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται δεν τα συνειδητοποιεί ο Έλληνας πολίτης. Να πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να μοιραστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου.
1: Να είσαι καλά. Υγεία.
0: Καλή δύναμη και σε εσένα.
1: Ευχαριστώ.
0: Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Το ερώτημα είναι εάν υπάρχει ατιμορρησία στην Ελλάδα. Θα μου πείτε, είναι αυταπάντητο ερώτημα, έτσι, εμπεριέχει ρητορικής φύσεως ερώτημα. 2-11-10-80-8-8-0. Μόλις πριν από λίγο έκανα αναφορά στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή από τις 12 μέχρι τις 2 και να και ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νικόλα.
2: Γεια σου Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Ακούω πριν με συνδεθεί στις 12 σταθμός, δηλαδή ακούω από το ίντερνετ.
1: Από το ίντερνετ, ναι.
2: Συνδέθηκα περίπου την ώρα που μιλήσω ο κύριος καθηγητής.
1: Ο Μωρίκης.
2: Ο Μωρίκης, Μωρίκης, ναι. Δηλαδή μάλλον έχασα τον κύριο Βασίλη γιατί κάτι άκουσα ότι...
1: Ναι, ναι.
2: Και λόγω επαγγέλματος.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά δεν ξέρω τι είπε.
1: Τον ρώτησα, η αιχμή ήτανε... Τον ρώτησα, γιατί είπε ότι για την δισκαμψία των νόμων ευθύνονται οι βουλευτές, οι οποίοι τους ψηφίζουν. Ναι. Και είπα, οκ, okay, η ανώτατη δικαστική, αν 5-6 από αυτούς έβγαιναν και έκαναν μία δήλωση ότι δεν λειτουργεί όπως πρέπει η νομοθεσία στην Ελλάδα, τι θα γινότανε? Μου λέει, δεν θα το κάνουν ποτέ, διότι είναι διορισμένοι όλοι αυτοί.
2: Ναι, βέβαια. Ναι, στο ίδιο μήκος κύματος είμαι κι εγώ. Δηλαδή, δεν περιμένω, όχι μόνο στην Ελλάδα, μάλλον, αλλά γενικότερα σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Δεν περιμένω ανεξαρτησία της κρατικής δικαιοσύνης, αφού ανοίξει το κράτος.
1: Ναι.
2: Ακόμα και σε κάποιες χώρες που δεν είναι και πολλές, που υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ότι εκλέγονται μεταξύ τους κάτι τέτοιο, όπως στην Αμερική νομίζω συμβαίνει αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Η ανεξαρτησία δεν είναι και τόσο μεγάλου βαθμού, ας πούμε. Δηλαδή, είδες τι έγινε και με το... Πάλι εκεί καταλήγω εγώ.
1: Ναι.
2: Και επί κορονοϊού. Δηλαδή, ποιο δικαστήριο τώρα σταμάτησε την κυβέρνηση να κάνει αυτά που έκανε? Σε ποια χώρα? Σε καμία. Σε καμία. Εξάρτημα των κυβερνήσεων είναι και η δικαιοσύνη και η αστυνομία και η εφορία και ο στρατός και όλα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, όποιος εκλέγει πάνω, είτε με παίρνοντα, ξέρω εγώ, το 23% των ψηφοφόρων, είτε ως δικτάτορας, είτε ως βασιλιάς, μονάρχης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, όποιος βγει πάνω, ουσιαστικά κάνει ό,τι γουστάρει. Λίγο πολύ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ τιμωρία, γιατί εξ ορισμού οι κυβερνώντες έχουν άλλο νομικό καθεστώς. Δηλαδή, αυτά που θα έκανα εγώ ή εσύ, ας πούμε, αν κάναμε κάτι παράνομο, θα πηγαίνουμε φυλακή. Δηλαδή, αν πάω εγώ να κλέψω τα λεφτά συνανθρώπων μου για να τα δώσω, ακόμα και για να τα δώσω σε φτωχότερους, θα πάω φυλακή. Δεν θα μου πούνε, δεν θα μου πούνε, τα κλέψε.
1: Και με συνοπτικές διαδικασίες κιόλας, όχι σε 5 χρόνια η δίκη.
2: Ακριβώς. Όταν όμως κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα, το ίδιο ακριβώς, να το σκεφτείς.
1: Ναι.
2: Ο εκάστοτε κυβερνήτης και βάζει την εφορία υπό την απολή των όπλων της αστυνομίας.
1: Ναι.
2: Και του εγκλισμού μέσω δικαιοσύνης. Και κλέβει, ας πούμε, το περίπου 50%. Στην Ελλάδα είναι 52%. Του εισοδήματος όσων εργάζονται στην ιδιωτική οικονομία, στην πραγματική οικονομία, όπως εσύ, για να τα δώσει όπου γουστάρει. Όταν δηλαδή καθιστά τον κάθε εργαζόμενο στην πραγματική οικονομία δούλο για 6 μήνες από τους 12 και του κλέβει 6 μήνες λεφτά για να τα κάνει το γουστάρει αυτός, ό,τι θέλει τα κάνει. Δίνει αναφορά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, δίνει αναφορά. Λοιπόν, όταν κλέβει αυτός και μάλιστα τόσα πολλά, και από τόσους πόλους, από εκατομμύρια υπηκόους του, δεν πάει καμία φυλακή, δεν έχει καμία επίπτωση. Καμία δεν έχει. Και αυτό είναι ένα κομμάτι. Πάμε και χειρότερα. Αν κάποιος, ας πούμε, πάει και... όπως με το Μαζονάκι τώρα, πάει και από δόλο ή από αμέλεια, εγκληματική αμέλεια, οδηγεί στο θάνατο έναν άνθρωπο, έχει πολύ σοβαρές συνέπειες από το νόμο. Αν είναι ιδιώτης, αν είναι ένας απλός άνθρωπος. Αν είναι πολιτικός, αν είναι κυβερνήτης, μπορεί να εξοντώσει 40.000 ανθρώπους σε 2 χρόνια, να σε κατέψει ισοδύως άλλους 150.000, όπως κάνανε τη διετία της κοροναπαράκρουσης. Και ο κόσμος να τη χειροκροτεί, όχι δεν πηγαίνει φυλακή. Αυτοί επανεκλέγονται. Και οι 4 που τα υποστήριξαν αυτά. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και το Πασόκ και το Κουκουέ. Καμία επίδοση δεν έχουν. Δηλαδή, το νομικό σύστημα δεν ισχύει για τους πολιτικούς. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ουσιαστικά. Και στην Αμερική και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού. Οπότε ποιος θα τους τιμωρήσει ακριβώς? Υπάρχει και κάποιος πάνω από αυτούς? Ποιος? Ακόμα και σε περιπτώσεις τώρα για τα μάτια του κόσμου που τιμωρούν έναν, ξέρω εγώ, κάθε 50 χρόνια. Ξέρω εγώ τον Χατζόπουλο ή τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον Παπαγεωργίου. Κάτι έχει σταγήθει. Και τι έγινε τώρα? Πήρε ο κόσμος τα λεφτά του πίσω από αυτά που κλέψανε? Υπήρχε κάποια αποκατάσταση? Ή ξέρω εγώ, τι ακριβώς έγινε εδώ? Τι πάθανε? Ο Παπαγεωργόπουλος πήγε κάποια λίγα χρόνια φυλακή, έξω είναι. Ο Χατζόπουλος νομίζω, δεν θυμάμαι, πέθανε. Αποφυλακίστηκε και πέθανε, ή πέθανε στη φυλακή, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά τώρα αυτό είναι μια εξαίρεση της εξαίρεσης. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά. Ούτε αποκαθιστούν τη ζημιά που έχει προκληθεί. Και πες τα λεφτά που θα μπορούσε θεωρητικά να δώσουν κάποια λεφτά πίσω που δεν τα δίνουν. Όταν σκοτώνεις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους συνειδητά και εν γνώση και δεν πας φυλακή, τι περιμένεις? Θα μου πεις, εγώ λέω αυτό, εσύ μπορεί να λες κάτι άλλο, εσύ μπορεί να λες ότι μας έσωσε από την χολέρα του κορονοϊού. Και εσύ και πολλοί ακόμα. Καταλάβες? Αυτό δεν είναι τώρα, αν κάποιος θέλει να το αρνηθεί, με όσα στοιχεία και να το λούσει, θα λέει όχι, δεν, μας έσωσαν οι λουκετοθεραπείες και τα παρθιά και ο Τσίπρας μας έσωσε, που μας έσωσε 100 δισεκατομμύρια ζημιά. Α, το αρχικό θέμα ήταν για τον ΟΠΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο αυτό, έτσι, που το ονομάσανε συνέχεια και για τα τέντ και τα λοιπά. Λοιπόν, έψαξα λίγο πολύ πρόχειρα στο ίντερνετ. Η συνολική ζημιά, τα κλεψιμέικα δηλαδή, ήταν 290 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει, πρόσεξε, που σημαίνει 0,2, άντε 0,3 να στρογγυλοποιήσω, 0,3 δις. Η ζημιά που έκανε ο Τσίπρας σε ένα εξάμεινο με τον Παρουφάκη ήταν 100 δις. 100, όχι 0,3, 100. Η ζημιά που έκανε ο Κρατικούλης με τις λουκετοθεραπείες και τα παρθιά μετά με τα θρομβόλια ήταν 60 δισεκατομμύρια. Ο ΠΚΕΠΕ ήταν 0,3. Αλλά ο κόσμος δεν μιλάει για αυτά. Μιλάει για αυτό που σφυρίζουν τα κανάλια και οι εφημερίδες. Για το 0,3. Όχι για το 100. Ούτε για το 60. Σύνολο 160. Δεν το πειράζει το 160. Συν 40.000 νεκροί. Και πολλαπλάσια στα ακαδημία. Τον πειράζει το 0,3. Ό,τι του υποδεικνύουν. Αυτό τον ενοχλεί. Που δεν λέω, και αυτό να σε ενοχλεί. Όλα πρέπει να μας ενοχλούν. Κάθε κλεψιά. Αλλά υπάρχει και μια αναλογία, ρε παιδί. Έτσι, δηλαδή είναι λίγο κωμικό. Οι άνθρωποι που διαρριγνύουν τα μάτια τους για το 0,3 να χειροκροτούν τη ζημιά των 100 δις ή των 60 δις αντίστοιχα. Τα χειροκροτούν αυτά. Δεν συνολούν. Ή τα αρνούνται. Το πιο εύκολο. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να περάσω σαν μήνυμα είναι ότι δεν ισχύει το. Έχουν άλλο καθεστώς οι πολιτικοί.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν τους πιάνει ο νόμος. Έτσι, όσο υπάρχει αυτό το πράγμα, όσο ο κόσμος νομίζει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς κράτος, το οποίο, ρίστο εν παρόδο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο αυθαίρετο από το κράτος. Δεν υπάρχει. Όλα τα αυθαίρετα οχριούν. Δηλαδή, το λέει ένας πολύ ωραία, ένας πολύ αγαπημένος μου συγγραφέας και φιλόσοφος, το κράτος, λειτουργεί σε νομικό κενό. Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο μεταξύ του κράτους, του οργανισμού που λέγεται κράτος και των πολιτών. Κανένα. Δεν υπάρχει συμβόλαιο να το σκεφτείς. Και όπως υπάρχει σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, ας πούμε. Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο. Όποιος κατακτήσει την αρχηγία του κράτους, τη διοίκηση του κράτους, με όποιο τρόπο, με εκλογές, ξέρω εγώ, με κληρονομικό, μέσω κληρονομικότητας, ξέρω εγώ, βασιλιάς ή μέσω χούντας, όποιος βγει πάνω, δεν είναι υπόλογος πουθενά. Ούτε έχει να δώσει λογαριασμό, ούτε κρατάει κάποιο συμβόλαιο με τους πολίτες. Τους κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, κυριολεκτικά, έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω τους και δεν έχει καμία επίπτωση, ό,τι και να κάνει. Εκτός βέβαια σε ελάχιστες περιπτώσεις που θα αλλάξει η κυβέρνηση και θα, για λόγους αντεκδίκησης, μπορεί κάποια άλλη κυβέρνηση να προσάγει στη δικαιοσύνη την προηγούμενη. Που και αυτό είναι πολύ σπάνιο. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Δηλαδή μόνο αυτό έχουν να φοβούνται. Όσο ο κόσμος όμως πιστεύει στο κράτος, που έχει υποκαταστήσει και τον Θεό και τον πατέρα και τη μάνα και όλα, και την οικογένεια και την κοινωνία, το κράτος, αυτά θα παθαίνουν. Θα παθαίνει ο κόσμος. Και μαζί με αυτούς και εμείς. Που δεν το έχουμε το κράτος για αυτό μας. Ούτε για μπαμπά μας. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι.
2: Ό,τι θέλει ο κόσμος. Αυτά.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα.
2: Και εσύ.
1: Δεν μου λες να περίμενε. Ναι. Πώς πάνε οι κολυμβητικές δραστηριότητες.
2: Καλά πάνε.
1: Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μου είπε τις προάλλες ο Νίκος ότι υπάρχει μια υπαίθρια θερμενόμενη πισίνα μέσα σε ένα δάσος στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι ακριβώς σε δάσος, αλλά γύρω-γύρω έχει δέντρα.
1: Ίδιο κάνει.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω, ζήλεψα και το έψαξα εδώ πέρα στην Αττική και υπάρχει σε 2-3 σημεία, αλλά είναι στο διόλου τη μάνα. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να σου πω πού, αλλά αυτό που είδα χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων, δηλαδή... Δεν αξίζει.
2: Okay.
1: Την ταλαιπωρία. Να είσαι καλά, φιλιά.
2: Και εσύ, καλή συνέχεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitica.gr και τι μας από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου Κέτη.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, μια χαρά εσύ?
1: Κι εγώ καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πρωιμερών είχα κατέβει κάτω στο κέντρο της Αθήνας, πήγα στην Αριστείδου, από εκεί πέρασα δηλαδή, και έκανα να ψέψαχνα να βρω το ενεχειροδανειστήριο. Το θυμάσαι αυτό?
0: Όχι ακριβώς.
1: Ναι, εκεί ήταν τέλος πάντων. Από εκεί που αρχίζει και η Σοφοκλέους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πουθενά το ενεχειροδανειστήριο, έχει γίνει μάλλον υπουργείο εκεί πέρα, δεν ξέρω. Αφού τα αλλάζουν όλα, πλέον δεν έχει νόημα. Έψαχνα λοιπόν που λες το ενεχειροδανειστήριο γιατί, και βλέπω τώρα εχθές μια διαφήμιση, ένας ιδιώτης έχει 150 υποκαταστήματα που...
0: Κάθε μέρα παίζει η διαφήμιση αυτή.
1: Μπράβο. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε λοιπόν ότι πώς παραδίδουν τη χώρα σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπήρχε το ενεχειροδανειστήριο, πήγαινες εκεί πέρα, έδινες κάτι ενέχειρο και σε εξυπηρετούσαμε. Και
0: ναι,
1: το πλήρωνες μετά, το έπαιρνες πίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτή. Ψάχνω λοιπόν και εγώ στο διαδίκτυο ενεχειροδανειστήριο Αθηνών και μου βγαίνει ιδιωτική επιχείρηση με έδρα τη Γλυφάδα.
0: Μολοπετινίτσα.
1: Ναι. και ο οποίος είναι στα ίδια βήματα του άλλου, του περίφημου. Βέβαια δεν καμία σχέση, εκείνος διαφημίζει ότι είχε 150 υποκαταστήματα.
0: Ναι.
1: Και όλη αγορά χρυσού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν πας εκεί, δεν λειτουργούν πλέον σαν χειροδανειστήριο. Δηλαδή τα πάντα, οτιδήποτε αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάς ήταν καλό για τον πολίτη, το έχουν με πλήρη συνείδηση καταστρέψει.
0: Mm.
1: Δεν αφήνουν τίποτα. Ο πόλεμος, ο χειρότερος πόλεμος γίνεται από αυτά τα άτομα που στέλνουμε μέχρι τώρα στη Βουλή. Είναι το μόνο σίγουρο, και μόνο να σκεφτείτε τη δολοφονία που κάνουν μέσω των ναρκωτικών σε 2.000 παιδιά που είναι νεκρά κάθε χρόνο από τα ναρκωτικά. Πέστε μου εσείς ποια είναι η ποινή που τους αξίζει. Για να μην πάρουμε όλα τα άλλα, τα ελλειπή μέτρα, τα επίτηδες αυτές για τους βιαστές, για όλο αυτό το πόλεμο που γίνεται, που πάνε να μας σπάσουν το ηθικό. Αλλά δεν θα μας το σπάσουν, κύριε Μάνο. Δεν θα μας το σπάσουν. Θα τους σπάσουμε εμείς τα κεφάλια. Εγώ αυτό είμαι αποφασισμένη να κάνω.
0: Με κουτουλιές.
1: Όμπα. Περιμένετε και θα δείτε. Περιμένετε και θα δείτε. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσουμε να χαθούμε έτσι. Δηλαδή τι είμαστε, ηλίθιοι ή χαμένα κορμιά? Έχουν παραδώσει αυτοί όλα αυτά είναι άκυρα. Και αυτό που έλεγε ο άλλος από το New Jersey,
0: ναι,
1: στην Αμερική, ότι είναι ξυπνάδα να προπληρώνεις τους στόχους και τα λοιπά. Αυτά είναι αστιότητες. Το να προπληρώνεις γίνεται γιατί όλα αυτά τα χρέη που υποτίθεται ότι έχει η Ελλάδα είναι παράνομα. Όλα και όλες οι περιουσίες που παίρνουν των Ελλήνων είναι παράνομες. Μόλις αλλάξει η κατάσταση, κατευθείαν θα εθνικοποιηθούν τα πάντα και θα τελειώνει η παράσταση. Και αυτοί θα πάνε μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να επικρατήσει αυτό το έσχος που γίνεται. Αποκλείεται. Θα το δείτε. Mm. Περιμένετε και θα δείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους περάσει. Αυτοί να καταστρέψουν, γιατί αυτό είναι καταστροφή πλέον του πλανήτου.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Έχουν βρει και αυτό το χαρπ που αλλάζει, επενδύνει στον καιρό και δημιουργεί αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Συν τους εμπρισμούς, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Δηλαδή να τρελάνουν τον κόσμο ολόκληρο.
0: Mm.
1: Δεν θα τους περάσει. Μόλις θα ενωθούν, είδατε στην Ισπανία,
0: Ναι, το είδα.
1: Διαμαρτυρήθηκε ο λαός.
0: Και γύρισε η γυναίκα σπίτι της, ναι.
1: Βεβαίως. Δηλαδή αυτές τις Αμερικανιές που θέλουν εδώ πέρα να επιβάλλουν. Τις λέω Αμερικανιές τώρα γιατί από εκεί έρχονται, εκεί είναι η έδρα τους. Λοιπόν, δεν θα τους περάσει με τίποτα. Και ένα πράγμα λέω, όλοι πρέπει να ανατρέξουμε στη γλώσσα μας. Προσοχή στη γλώσσα μας, γιατί η νεολαία δεν διδάσκεται πλέον. Και έχουν άκουγα κάτι λέξεις που λένε οι έφηβοι, που λέει δεν βγάζεις άκρη, τίποτα δεν καταλαβαίνεις.
0: Ήου.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς το λένε.
0: Ήου.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας προτείνω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Εν όψη και της 28ης Οκτωβρίου θα ήθελα μια μέρα να μας διαβάζατε ή εσείς ο κύριος Μουρίκης ολόκληρο τον εθνικό ύμνο, δηλαδή και τους 150 τόσους στίχους.
0: Μάλιστα, okay.
1: Γιατί και οι δύο φαντάζομαι θα το... καιρός να μάθουμε, να αρχίσουμε να μαθηνακούμε και κάτι δικό μας.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι, και την ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για
1: και χαιρετισμού σε όλους. Και κουράγιο. Πάμε για νίκη. Πάμε για νίκη. Όπως νικήσαμε τους Πέρσες, έτσι θα τους νικήσουμε και αυτούς. Τους σατανάδες.
0: Φιλιά πολλά.
1: Πολλά. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της

0: Βάζω πεντέξι, αρχίζω πεντέξι, και βγάζω.
1: Πεντέξι. Κρεμμύδι, κρεμμύδι.
0: Κρεμμύδι. Λοιπόν, Μάνο μου.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Έλεγε ο προηγούμενος, ο φίλος μας ο Κροατής από την Αμερική για κάποιο δάνειο, για, όχι για κάποιο, για δάνεια που παίρνουν για κατοικία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα παίρνουν το δάνειο με κάποιον ορίζοντα χρόνου, ξέρω εγώ, το λες για 20 ετία ή ανάλογα τη σύμβαση υπογράφεις. Όταν παίρνουμε κάποιο δάνειο, πάντα έχουμε στο νου μας πώς μπορούμε και λίγο νωρίτερα να το εξοφλήσουμε.
1: Ναι. Ότι και καλά θα κερδίσουμε το λαχείο.
0: Όχι, όχι, δεν γίνεται έτσι, γιατί όντως όταν παίρνεις δάνειο βάζεις και λεφτά δικά σου, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα με λεφτά στην άκρη. Mm. Είναι η λεγόμενη μερική αποπληρωμή. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, όπως είπε και ο φίλος μας, πληρώνεις το μήνα, ξέρω εγώ, κάποια δόση. Βέβαια, για να γίνει μερική αποπληρωμή πρέπει να έχεις σαν στόχο να κάνεις και πόσον έχεις δάνειο και να μην μπεις σε περιπέτειες, να κάνεις κάποια αποταμίευση.
1: Ναι.
0: Και να ορίσεις ότι τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, αν θα πάρω δώρο ή δεν θα πάρω, ξέρω εγώ, να έχεις κάποια χρήματα. Βάζοντας, δίνοντας περισσότερα χρήματα, συντομεύεις το χρόνο της του δανείου. Και αυτό είναι εφικτό, Μάνο, δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, παρά μικραίνεις και τη δόση, έτσι.
0: Και η δόση, αλλά και κατεβαίνει το κεφάλαιο, κατρακυλάει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και η δόση μικραίνει και τα χρόνια έρχονται, δηλαδή το τελειώνεις πιο κοντά, ναι, και το σπίτι μένει πλέον δικό σου. Γιατί εάν πάρεις δάνειο και περιμένεις με την μηνιαία δόση, βλέπεις ότι μικραίνει πολύ λίγο.
1: Ναι.
0: Πολύ λίγο. Τα έχουν κανονισμένα βέβαια αυτοί. Οπότε του δίνεις ένα σπρόξιμο εσύ δυνατό έτσι. Και 3.000 να δίνεις το χρόνο παραπάνω. Που για έναν μυαλωμένο και νοικοκύρη νομίζω ότι που έχει μια καλή δουλειά, σίγουρη δουλειά, μπορεί να επιτευχθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα ένα άλλο που θα πω, Μάνο μου, αν έχω χρόνο και μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν έκαναν εγγραφή 400 φοιτητές. Ναι. Το παρακολουθώ αυτό γιατί ήταν τα παιδιά μου εκεί. Λοιπόν, και εκ των οποίων 9 ήταν φοιτητές της ιατρικής, που για να περάσει κάποιος στην ιατρική πρέπει τουλάχιστον να έχει 19-20...
1: Στο απολυτήριο.
0: Όχι, όχι, σε αυτά που γράφει.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Στις Πανελλήνιες. Λοιπόν, άραγες να έχει ενημερωθεί υπουργός παιδείας για αυτό το γεγονός, γιατί είναι πάρα πολλά βέβαια από όλα τα θύματα. Αλλά είναι πάρα πολλά τα παιδιά που δεν έκαναν εγγραφή, γιατί οι οικογένειες μαθώσαν για αυτές τις πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα που δεν ξέρω, έπρεπε να... Ίσως οι άνθρωποι να το κοιτάξουν, δεν ξέρω. Πάντως είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα τι να πούμε για την ατιμωρησία, Μάνο μου. Πιστεύω ότι συνήθως λέμε ότι φταίνε οι πολιτικοί. Και...
1: Μα αυτοί φτιάνουν τους νόμους.
0: Αυτοί
1: ψηφίζουν τους νόμους.
0: Ναι, αυτοί ψηφίζουν. Μόνο που οι πολιτικοί αναδεικνύονται μέσα από εμάς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, από νωρίς και από μικρός μαθαίνεις να ακούς, να ξεχωρίζεις. Πώς να το πω, είμαστε πολύ επιρρεπείς στις επιδράσεις των άλλων. Τα παιδιά, πώς τα μάθεις από το σπίτι σου. Η οικογένεια, αν δεν προσέχουμε, δεν δίνουμε σημασία, αν δεν συζητήσουμε, τότε περνάμε σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή τα παιδιά κάποιων πολιτικών ανδρών, πολύ γνωστών, που οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα.

0: Και όταν τα πιάσανε, ας πούμε, είπαν αυτό που προφανώς άκουσαν από το σπίτι τους. Ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ που οδηγώ, ας πούμε, είμαι ο γιος του τάδε, ας πούμε.
1: Σωστό.
0: Και προφανώς δεν θα έχει τιμωρηθεί κιόλας ο νεαρός, ας πούμε. Τώρα, εάν... τώρα στην... η πολιτική πάντοτε τους πολιτικούς τους αναδεικνύουμε εμείς.
1: Σωστό και αυτό.
0: Τους αναδεικνύουμε εμείς, εφόσον και όταν βλέπουμε ότι χωλαίνει κάποιος κάπου, ας πούμε, δεν τον ξαναστέλνεις στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά έλα που τον ξαναστέλνεις.
0: Τον ξαναστέλνεις. Τον ξαναστέλνεις και δεν ξέρω...
1: Αυτό τι είναι, μαζοχισμός?
0: Μαζοχισμός είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή... συζητάμε όλοι με διαφόρους ανθρώπους, ας πούμε, και βλέπεις ότι πρεσβεύουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, ενώ ο κόσμος τριγύρω μας αλλάζει. Ναι. Δεν παραμένει ο ίδιος, ούτε η τεχνολογία, ούτε ο κόσμος, ούτε οι γνώσεις. Όλα αλλάζουν προς το καλύτερο, ψάχνονται οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Mm-hmm. Και στην πολιτική κάπου μένουμε στάσιμοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ αυτό το κόμμα ψηφίζω από τα γενοφάσκη μου, συνεχίζω να το ψηφίζω, ας πούμε. Ή αυτόν τον πω ότι εγώ έχω τον βουλευτή μου, σου λέει, στο χωριό. Mm. Ο βουλευτής μου και τα μάτια μου.
1: Και οι πιο πολλοί ψηφίζουν αυτό που ψήφιζε ο παππούς τους και ο πατέρας
0: τους. Ο παππούς και ο πατέρας τους, ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά ντάλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλέντελόν.
0: Αλέντελόν. Αυτό, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Γεια σου.
0: Γεια χαρά. Γεια, γεια.

0: Και θα κλείσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Σπίτια πάνω σε ράγες. Παρόλο το σεβασμό μου στις ανακρίβειες που συχνά μου έσωσαν τη ζωή, πρέπει να το παραδεχτώ. Υπήρξα ένας ιδανικός ασθενής, με τις παγίδες μου ωραία στημένες κάτω από την καρέκλα. Μόνο μια λεπτομέρεια με ενοχλούσε. Το καπέλο μου δεν φαινόταν μέσα στον καθρέφτη, αφού τα πουλιά με είχαν ξεχάσει στην παιδική ηλικία. Κι ύστερα, όταν βραδιάζεις στο σταθμό, είναι πιο όμορφα από ό,τι στην κάμερα, διότι καταρχήν είσαι άοπλος, ενώ περπατώντας πάνω στις ράγες συνεχίζεις ένα παλιό σου όνειρο. Ή θυμάσαι τα σπίτια που έζησες και που οι γυναίκες άφηναν το ράψιμο μονάχα για να κλάψουν. Απορίες. Συνήθως μιλάνε για πράγματα ασήμαντα, ενώ οι μιλιές είναι η παλιή ονειροπόλη σε έναν άλλο ύπνο και οι ένικοι απορούν για την πρώιμη άνοιξη. Μα είναι να μην απορεί κανείς? Τόσα γεγονότα, τόσες περιπέτειες, τόσα απρόπτα. Κι αν δεν ήταν τα βραδινά γαυγίσματα, η αιωνιότητα θα περνούσε απαρατήρητη. Συναντήσεις στον κήπο. Όσο για μένα, είχα πολλές υπέροχες στιγμές, μιας και δεν ήμουν ποτέ του κόσμου τούτου. Ένα μόνο με τρόμαζε: μην ψάξουν κάποτε στην ντουλάπα. Έτσι προτιμούσα να γυρίζω στα πάρκα, όπου σιτίζεται η ανωνυμία. Μια μέρα μάλιστα, από αυτές του ημερολογίου, έκανα μια εκπληκτική σκέψη που την έβαλα αμέσως σε εφαρμογή. Αγόρασα δύο ωραία κυροπήγια, τα οποία και πρόσφερα στη λυπημένη γυναίκα που βάδιζε αργά, σαν άθελε να επιβραδύνει λίγο ακόμα μια αναπόφευκτη καταστροφή. Τάσος Λιβαδίτης. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Το βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, η ώρα είναι 1:01. Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0. Έχουμε και το radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Εντάξει, είναι ένα email το οποίο μπορεί να σταθεί χρήσιμο κάποια στιγμή, αλλά προτιμώ να ακούω τις φωνές σας από να μου στέλνετε email. Γεια σου Μανώλη από τα Χανιά που είσαι στο 2-11-10-80-8-8-0.
4: Ναι.
2: Γεια σου Μανώλη, συνονόματε.
4: Γεια σου Μάνο μου, καλά είστε μπρε?
2: Καλά είμαι, καλά.
4: Θέλω να σου πω ρε Μάνο, έχω μια απορία.
2: Να μου πεις.
4: Δεν μου λες μπρε, πού τα κανάλια εδώ 15 μέρες ασχολούνται για εκείνο το τέτοιο που πόθαμε.
2: Με το Μαζονάκι, ναι.
4: Με το
2: δεν,
4: Μαζονάκι.
2: Δεν ασχολούνται με το Μαζονάκι μόνο. Ασχολούνται με όλη την κουρελαρία που υπάρχει σε ιδιωτικά ιατρία που δεν έπρεπε να υπάρχει.
4: Ναι, μα έρευνα να σου πω. Αυτό μπορούσα να το κάνω, όχι να ασχολούνται με το Μαζονάκι. Γιατί μόλις απόφανε ο Μαζονάκι, ξεκίνησε η δουλειά να μου.
2: Ναι, μα έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Πρέπει πρώτα να πεθάνει κάποιος, ναι.
4: Όσοι από. Ποιο, εμένα από. Ο αδερφός μου πήγαν 36 χρονών.
2: Στάσου, δεν καταλαβαίνω τι λες, Μανώλη. Μίλα μου πιο κοντά στο μικρόφωνο.
4: Εμένα αδερφός μου την επόμενη ήταν 36 χρονών. Επόμενα άνθρωπος, μπας περιπτώσει, ότι έπαθε.
2: Από τι πέθανε ο αδερφός?
4: Από καρκίνο έπαθε. Από τι έπαθε?
2: Και τι ήθελε, ένα λεπτό, και τι ήθελες να κάνει δηλαδή η τηλεόραση?
4: Γιατί δεν λέω γι' αυτό. Δεν σου το. Εγώ έτσι το είπα έτσι, σαν παράδειγμα μάλλον, για να είμαστε εξηγημένοι.
2: Μα ναι, αλλά πρέπει. Ο Μαζονάκης ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Είναι λογικό
4: δηλαδή,
2: να ασχολούνται.
4: Η αξία η ζωή του είπε με
2: αγόρι μου, δεν κάνω. Όχι. Τώρα αυτό που ρωτάς είναι ένα ερώτημα που φαντάζεσαι ότι μπορείς να μου βάλεις τρικλοποδιά, αλλά δεν μπορείς.
4: Όχι, δεν μπορώ.
2: Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Θέλω να σου πω. Η ζωή είναι. Η ζωή. Μανώλη, μιλάω. Μανώλη, μιλάω. Η ζωή είναι πολύτιμη. Όλη η ζωή είναι πολύτιμη. Ο Μαζονάκης όμως ήταν star. Και είναι λογικό τα κανάλια να ασχολούνται μαζί του. Και επειδή όπως γίνεται συνήθως, πρέπει να χαθεί κάποιος άνθρωπος για να ξετυλιχτεί από πίσω το κουβάρι της βρωμιάς που υπάρχει. Η άλλη λέει ήταν γιατρός σαμάνος. Σιγά μην ήταν ο αρχηγός των Απάτσι.
4: Έλα να σου πω. Ναι. Αυτός τώρα ήταν έξυπνος άνθρωπος. Δεν ήταν μπουνταράς, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι.
4: Για να πει εκεί δάτον πως δεν πει.
2: Α, τώρα Μανώλη δεν ξέρω γιατί πήγε. Για τον ίδιο λόγο που πάνε κάποιοι άλλοι και κάνουν κλείσματα. Γιατί θα τους φέρει η νεότητα.
4: Ναι, λοιπόν.
2: Θέλω να πω ότι παρασύρθηκε και πήγε. Οκ. Okay. Το ζήτημα είναι οι παρανομίες που γίνανε σε αυτό το ιατρείο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και, πόσοι άλλοι άνθρωποι έχουν επίσης, να σου πω και κάτι άλλο, Τα χρήματα που παίρνανε έτσι, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
4: Αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο για το μαύρο χρήμα.
2: Ναι.
4: Αλλά δυστυχώς, καημένε Μάνο, εγώ, ανεξάρτητα το Μαζονάκι σήμερα.
2: Τι πράγμα,
4: η Ελλάδα
2: ανοιχτά.
4: Δεν πάει καλά.
2: Δεν το κατάλαβα. Τι είπες, ανοιχτά το Μαζονάκι?
4: Βγάλω τώρα το Μαζονάκι.
2: Okay.
4: Η Ελλάδα δεν πάει καλά.
2: Δεν πάει.
4: Δεν πάει καλά.
2: Όχι.
4: Και ο κόσμος διαμαρτύρεται πάρα πολύ, ναι. Και έχει τρομερό πρόβλημα. Και βλέπεις εσύ να γίνεται και κάνουν πολέμους, υποτίθεται. Πιστεύεις εσύ ότι τις πολέμους κάνουν μόνο και μόνο, εγώ πιστεύω, μόνο για να οικονομήσουν τον ανθρώπου τα λεφτά.
2: Εννοείται. Μα οι πόλεμοι μόνο γι' αυτό γίνονται.
4: Ναι,
2: για κανένα άλλο λόγο.
4: Λεφτά.
2: Ποτέ δεν έγινε. Μόνο το 1921 έγινε εθνικό απελευθερωτικός πόλεμος.
4: Αυτοί οι Δακίνα, οι ανθρώποι που κάμανε το 1921 τον πόλεμο, αν σηκωθούν τώρα και δούνε τους άλλους που κυβερνούν και είναι στα μέσα και στα όξο,
2: ναι,
4: θα πούνε γάιρετε μας αυτά που είμαστε. Είμαστε γιατί δεν θέλουμε να τα βλέπουμε αυτά.
2: Καλά.
4: Τα λες εσύ για τώρα που λέω.
2: Καλά.
4: Ε?
2: Εντάξει Μανώλη μου, τι να σου πω, δεν σηκώνονται οι πεθαμένοι. Άμα
4: ναι,
2: σηκωνόντουσαν οι πεθαμένοι.
4: Ναι,
2: και εγώ σου λέω δεν σηκώνονται. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.
4: Ναι, γιατί.
2: Δεν μπορώ.
4: Γιατί έχουν κάνει τον κόσμο και ζορίζεται και κάνει και δείχνει. Και τούτο είναι η ανθρωπιά κουράγηση. Αυτό εντάξει, ήταν μια περίπτωση ξεχωριστή να πούμε. Γάμισε το, ας πούμε, ιστορίες. Υπάρχουν οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν τέτοια πράγματα και δεν έχουν λεφτά, βρε, μάλλον να πάρουν.
2: Και τι να κάνουμε γι' αυτό, να τις δανείσουμε.
4: Ναι, και αναγκάζουν να κακομί οι παντέρνες που έχουν την τρέλα του, το να πούνε σε γυναίκες έχουν την τρέλα. Τι δικέ του, όχι δικιά σου δεν κατέω. Αιούλες έχουν την τρέλα. Λοιπόν, και ξανήγουν να κάνουν πιο φτηνά όπως μπορούν. Όπως μπορεί, γιατί τώρα.
2: Ας προσέχουν. Ας προσέχουν.
4: Θα σου πω τώρα τι θα γίνει. Θα σου πω τι θα γίνει.
2: Ναι.
4: Θα τα κόψουν ούρα τα λάτσι περίεργους έτσι.
2: Δεν πρόκειται, αγαπητέ μου, σε λίγο καιρό θα έχει ξεχαστεί όλο αυτό, όπως γίνεται πάντα στην Ελλάδα.
4: Ναι.
2: Κατάλαβες.
4: Αλλά ναι, πρόσεξε να δεις.
2: Ναι.
4: Ποια είναι η άποψή μου, ναι, ότι αυτοί υπάρχουν γυναίκες που ήταν να σου πω τώρα, δεν μπορώ να σου πω, ήταν μπορούν να ξεράνουν, να το κάνουν παξιμάδι, να το φάνε, για να πάνε να κάνουν μια τέτοια τρέλα που
2: μποτοξ τους και τα λοιπά, ναι.
4: Το κάνουν ή δεν το κάνουν.
2: Να κάνουν τα χίλια τους κατσίκα από την Γένεια.
4: Ναι, μα εντάξει, άλλο αυτό τώρα, αν δεν σ' αρέσει εσένα και εμένα να μου.
2: Ναι, εντάξει, ούτε σε αυτές αρέσει μόλις καταντήσουν σαν Αφρικανές κατσίκες.
4: Εντάξει, το κάνουν όμως.
2: Το κάνουν, ας το κάνουν. Δικά τους είναι τα χείλη.
4: Λοιπόν,
2: εγώ δεν θα τα φύλαγα αυτά τα χείλη ποτέ. Αλήθεια.
4: Για να το κάνουμε κάποιο λόγο.
2: Δεν με νοιάζει, λέω εγώ, αυτές τις χιλάρες, τις πρισμένες, δεν τις φύλαγα με τίποτα.
4: Την ίδια άποψη ακριβώς έχω και εγώ. Ότι εγώ δεν θα τα φύλαγα αυτά τα χίλια κύρια να μπορούν να φουσκώνουν σαν ζωτές. Αλλά αυτές τώρα οι παντέρμες, κοίταξε να δεις. Ούρες τούτε σας που πάρε σε τούτα τα πράγματα είναι ολότρωτος. Αυτά δεν το κατέχει.
2: Μίλα λίγο, Μανολή, μίλα λίγο πιο αργά γιατί μπερδεύετε το αξάν, το κριτικό με τα υπόλοιπα,
4: ναι,
2: και
4: καλά.
2: Χάνετε. Πες μου ξανά.
4: Καλά.
2: Πες μου ξανά να καταλάβω.
4: Αυτές ούρες τούτε σας οι γυναίκες που κάνουν τώρα τούτε να τη δουλειά.
2: Ναι.
4: Έτσι τάσεις οι δουλειές. Συνήθως οι γυναίκες, πάντια άντρες βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Ναι.
4: Οι γυναίκες περισσότερο. Λοιπόν,
2: ναι,
4: αυτές ας πούμε είναι ικανή να ξέρουν τα σκατάτωνε για να το κάνουν.
2: Και
4: αυτό
2: τι εμάς τι μας νοιάζει, αυτές θα τα φάνε.
4: Τώρα, και αναγκάζονται και πάνε το δάκι, το κάνουν λίγο τέτοιο. Τέτοιο Ελλάδα θα τσικόψουν αυτοί όσες μπορούν και αν μπορούν και όλες ό,τι μπορούν και θα πέσουν στις γιατρούς στη χειρότερη φάρα.
2: Γιατί είναι. Όχι, δεν έχεις δίκιο. Εγώ γνωρίζω γιατρό.
4: Εγώ όσες φορές πήγα στου γιατρό, σε δημόσια νοσοκομεία,
2: ναι,
4: και όπου και αν πήγα, εγώ πάντα πλήρωσα και έκανα τη δουλειά μου.
2: Okay.
4: Έκανα τη δουλειά μου, αλλά πέρωσα πάντα.
2: Εντάξει.
4: Δεν το κατένα του τον άνθρωπο.
2: Εγώ έχω άλλη άποψη, Μανώλη. Οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία είναι εξαιρετικοί πρώτον, διότι εξαιτίας του ότι βρίσκονται στο δημόσιο, βλέπουν πολύ περισσότερα περιστατικά από αυτούς που είναι κλεισμένοι στα ιδιωτικά ιατρία και είναι για να τους εμπιστεύεσαι περισσότερο τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία.
4: Εντάξει, το δέχομαι εγώ αυτό που λέτε. Άμα πάει τώρα στη Γιωσουλέ, έλα μετά από 6 μήνες.
2: Άλλο καπέλο. Πήγαινε στα απογευματινά ιατρία.
4: Πάει στα απογευματινά ιατρία και εκεί ύστερα. Σου λέει θα δούμε ώστε να του πεις ένα να σου πω. Εγώ έκανα μια εγχείρηση κάμποσο καιρό προς 3-4 μήνες,
2: ναι,
4: και έπιανα στο γιατρό. Του λέγα μπρετέ μου δεν είναι κάτι φάρμακα, κάτι από εδώ, από εκεί. Του λέω δεν έκανα πράγματα, δεν θέλω καλύτερα, δεν θα γίνει, του λέω. Ναι. Θα δούμε, μου λέει, να ξαναπάρουμε τα άλλα φάρμακα. Είναι πιο καλύτερα, πιο καλύτερες. Από εδώ, από εκεί πήγαινα, μου λέει, θα δούμε. Πάω μια φορά, Μάνο, άκουσε όμως καλά τι θα σου πω τώρα.
2: Ναι.
4: Καλά.
2: Καλά.
4: Πάω μια ημέρα, ήμουν αγανακτισμένο και πάω μέσα και του λέω, όχι, δεν εμάλωσα, ούτε είπα κάποιες κουβέντες.
2: Καλά, πες μου, τι του είπες.
4: Και του είπα, γιατρέ, μπορώ να σε δω, επάει δίπλα να μιλήσω, θέλω να σου πω κάτι. Και κάτι που μου τέχει, λέει να μου πεις. Και του λέω, να σου πω, γιατρέ, ενώ μου είχε πει την προηγούμενη μέρα, θα δούμε, λέει, το τελευταίο ραντεβού είναι, λέει, μετά από 4 μήνες και κάτι τέτοια μου είναι.
2: Λοιπόν.
4: Λοιπόν, ξάνοιξε να με φτιάξει γιατί έχω πρόβλημα και θα σε φτιάξω κι εγώ εσένα.
2: Μάλιστα.
4: Όπως το λέω, μάνα, όπως το λέω.
2: Το καταλαβαίνω, καθάρματα υπάρχουν πολλά, δεν είναι,
4: ναι.
2: Δεν είναι άγιοι όλοι. Ούτε καν οι άγιοι δεν είναι άγιοι.
4: Και γαέρνει μέσα και καθίζει στο τέτοιο και πιάνει το χαρτί και μου λέει, έλα την Τρίτη.
2: Οκ. Συμβαίνουν αυτά.
4: Κατάλαβε τα σούπα τώρα.
2: Κατάλαβα, αλλά το γεγονός ότι σου συνέβη ένα περιστατικό τέτοιο δεν απηχεί όλη την πραγματικότητα των δημόσιων νοσοκομείων, αγαπητέ μου.
4: Ναι, αυτό λοιπόν τώρα...
2: Εσύ αν πήγαινε. Για δεν πήγαινε.
4: Να πάλι παραμέσει ούτε εσά που δεν τι κάνει καλά να μην πάνε. Δεν τι κάνει καλά να μην τι κάνει να πούν καλά. Καλά, διότι εντάξει, ο κόσμο έχει ξεφύγει τώρα. Δεν γίνεται. Και πολύ καλά, εσύ τα ξέρει. Καλιά παραμένα. Καλιά παραμένα. Ο κόσμο έχει πέσει στα ναρκωτικά, έχει πέσει στην παραλυσία, έχει πάει στα πιωτά, Κοίτα να σου πω, εμάς βρε στην Κρήτη βρε Μάνο, έλα να σου πω. Μια φορά θυμάσαι που κάνανε γλέδια και κάνανε πανηγύρια και πίνανε βρε κρασιά και πίνανε τσικουδιές και πίνανε ντόπια πράγματα να πω, την ντόπια κατανάλωση να πω. Εδώ με δάσε, για κατέβα να πάει να πίνει σε ένα πανηγύρι να δεις τα πίνουνε. Βόφτιες, πως τα λένε τούτανα τα καραγκιουδόπιετα. Τα προωθήσανε σιγά σιγά αυτοί με τον τρόπο, τον ξέρουν αυτοί. Σιγά σιγά σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Και δεν φορείς, δεν πουλιούνται καθόλου το κρασί.
2: Κατά.
4: Και φέτος εγώ τρίγησα ένα μέλι και με το ζόρε ίδρυκα και όλο καταστασταφία και μου είπε για σένα, επειδή σε γνωρίζω, να τα πάρω 40 λεπτά το κιλό.
2: Μάλιστα.
4: Γιατί ο κόσμος μου λέει δεν πίνει το τέτοιο παρά πίνουν το τέτοιο. Αυτοί ό,τι θέλουν να κάνουν, εγώ πιστεύω και με αυτή την περίπτωση του Μαζονάτσι. Ναι, μεν έχεις δίκιο σε αυτό που λέει ότι γίνονταν στα ιατρία αυτά και ιστορίες,
2: ναι.
4: Και αυτοί πηγαίνανε για λιγότερα λεφτά. Για λιγότερα
2: ο
4: λεφτά.
2: Ο Μαζονάκης δεν πήγαινε για λιγότερα λεφτά, γιατί δεν του λείπαν τα λεφτά.
4: Ναι, αυτός πιθανόν να μην του λείπαν τα λεφτά.
2: Όχι πιθανόν, δεν του λείπανε.
4: Δεν του λείπανε.
2: Υπέρπλουτος ήταν ο συγχωρεμένος.
4: Δεν του λείπανε, ναι. Δεν έκανε το πορτοφόλι.
2: Και να σου πω κάτι. Οι συγκεκριμένοι δύο γιατροί δεν κάνανε σκόντο. Θέλανε 6 χιλιάρικα ακατέβατα. Κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή όλες αυτές,
4: ναι,
2: μαύρα. Μαύρα. 6 χιλιάρικα μαύρα.
4: Ναι.
2: Και μόνο για... το ξέρεις ότι... πώς το λέγανε αυτό τον γκάγκστερ τον Αμερικάνο, τον Αλ Καπόνε, δεν τον πιάσανε επειδή σκότωνε κόσμο, τον έπιασε η εφορία. Ακούς,
4: ναι.
2: Σου λέω, ναι. Δηλαδή, ναι. Αυτούς τους δύο έπρεπε να τους πιάσει η εφορία και να τους ξεβρακώσει εντελώς δηλαδή. Να
4: αυτό
2: μην τους μείνει τίποτα.
4: Η εφορία έπρεπε να πιάσει αυτούς. Αλλά να ξέρεις όμως ένα πράγμα, εδώ μωρέ Μάνο ζήσει ο κόσμος φοροδιαφεύγει.
2: Καλά, αυτό είναι άλλο καπέλο.
4: Ναι.
2: Ας αρχίσουν από κάπου.
4: Δηλαδή
2: να...
4: άμα το πάμε και κοιλά,
2: να το
4: θα πιώσει όλοι για όλοι στο πράγμα.
2: Να πούνε και όλοι για όλοι να μπουν μέσα τους, μπορούνε. Εγώ ναι.
4: Λοιπόν, συγγνώμη που σε καθυστέρησα.
2: Γεια σου Μανώλη, γεια σου συνονόματε σύντεκνε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 1:20 σχεδόν, πάρα κάτι ψηλά. Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, νομίμως τώρα το λέω, έχει περάσει 12η νυχτερινή. Χαιρετίσματα και στην Θεσσαλονίκη που την αγαπάω πάρα πολύ και έχω επιθυμήσει να κάνω μια βόλτα στην Προκυμαία από την άκρη μέχρι το Λευκό Πύργο και μέχρι τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου που είναι παρακάτω. Έχετε δει αυτό το γλυπτό του Ζογκολόπουλου, φαντάζομαι, σε φωτογραφία ή αν έχετε πάει στη Θεσσαλονίκη, δεν αναφέρομαι στους Θεσσαλονικείς τώρα, λέω αν έχετε πάει ή αν πρόκειται να πάτε, φροντίστε να φτάσετε μέχρι εκείνο το σημείο. Είναι γοητευτικό έργο και ο Ζογκολόπουλος υπήρξε διάσημος σε όλο τον κόσμο για τα γλυπτά του και ειδικά για τις ομπρέλες αυτές. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε να κουβεντιάσουμε λιγάκι με την Γιώτα Νέγκα.
3: Όταν ήσουν ένα κοριτσάκι, οι άνθρωποι πώς γιορτάζανε? Θυμάσαι τέτοιες έντονες σκηνές γιορτής?
4: Που το μόνο που θυμάμαι. Θυμάμαι ένα σπίτι γεμάτο με φασαρία, με φαγητά, με κρασιά, με γέλια. Πολλοί άνθρωποι μαζί, κάναμε τρελά γλαδιά στο σπίτι. Αφού ρωτάγε η γειτονιά, αραβωνιάστε το γιοτάκι, όταν ήμουν λίγο πιο μεγάλη. Ναι, νομίζανε και το τίποτα στείναμε γλέντια. Ξέρεις που είχαν όλα τα γνωστά. Ξεκινάγαμε με γέλια με χαρές, με τα φαγητά που φέρναμε όλοι, μουσικές, τραγούδια, μετά επιτραπέζια τραγούδια, μετά κλάματα, συγκινήσεις δηλαδή, μνήμες, κάνα τσακωμός, ξανά μάνα γέλια και γλέντια. Πολύ, πολύ έντονα το θυμάμαι. Και αυτό το σπίτι που είμαστε τώρα εδώ της γιαγιάς, κάθε Κυριακή θυμάμαι, φτιάχνει το φοβερό της φαγητό η γιαγιά και μας βόμασταν όλοι. Τα παιδιά της, τα γκόνια της, εδώ σε αυτό το μικρούλι. Μεγάλη οικογένεια.
3: Από όλα αυτά τα πρόσωπα των παιδικών σου χρόνων, υπήρχε κάποιος που σου έκανε εντύπωση η ιδιοσυγκρασία του και τρόπος που μιλούσε?
4: Ναι, ο θείος μου ο Χρήστος. Ήταν αυτός που ανέλαβε τον μπαμπά μου όταν ήρθε από την Πάτρα έφηβος. Ο θείος ο Χρήστος ήταν πάντα ήρεμος, γελαστός. Μ' άρεσε το γέλιο του, είχε ένα πολύ περίεργο γέλιο και με πείραζε πάντα. Ήταν, ξέρεις, ο αγαπημένος μου όταν ήμουν μικρή. Μου κάνει διάφορα φοβερά πράγματα για να γελάσουμε. Τον θυμάμαι πολύ, με πολύ αγάπη.
3: Με τι ιστορίες έχεις μεγαλώσει?
4: Κοίτα, κάτσε τώρα, με πας πολύ πίσω. Με τη γιαγιά θυμάμαι στο χωριό, όταν πήγαινα τα καλοκαίρια, που τη ρωτούσα πώς ήταν στο χωριό, πώς γεννούσαν τα παιδιά τους. Μου λέει ότι γέννησε 2-3 παιδιά στο χωράφι. Καταρχήν, όταν έμεναν έγκυες οι γυναίκες, επειδή δούλευαν πάρα πολύ, δεν άλλαζε η ζωή τους. Δηλαδή, πήγαιναν στο χωράφι κανονικά, γεννούσανε. Και μετά από λίγες μέρες το παιδάκι το παίρνανε, το κρεμάγανε στο δέντρο και συνεχίζανε να δουλεύουνε. Είναι τρομερό έτσι.
3: Στο σακούλι του.
4: Ναι, ακριβώς. Και όλα έρεαν κανονικά. Πώς ήταν τα πράγματα τότε που μ' άφηνε ένα υφαίνο κοντά της. Θυμάμαι έτσι ιστορίες, αλλά όχι πολύ έντονα.

0: Αυτό όλο που μας συμβαίνει τριγύρω μοιάζει λογικό?
1: Κοίταξε, αν το δεις σαν κρίκος αλυσίδας, μοιάζει σαν φυσική εξέλιξη, γιατί τα δείγματα φαινόντουσαν. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα βήμα-βήμα. Αλλά σαν αποτέλεσμα, όχι, δεν είναι. Και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλο, το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο, ότι δεν είναι φυσικό.
0: Έχουν μερίδιο ευθύνης οι άνθρωποι στη διαμόρφωση της πραγματικότητάς τους?
1: Ναι, νομίζω πως έχουμε. Όλοι μας έχουμε. Όπως και έχουμε και μερίδιο ευθύνης και καθήκον, αν θέλεις, στην ανατροπή αυτού του πράγματος. Και μιλάω για ανατροπή εκ των έσω, δηλαδή στην ανατροπή αυτού που εμείς πιστεύουμε πια για σημαντικό, να το αναθεωρήσουμε και να βρούμε τα πραγματικά σημαντικά που ήταν κάποτε. Αυτή την ευθύνη εννοώ και την ανατροπή, ας πούμε. Σαφώς, γιατί αφαιθήκαμε να μας φορεθεί κάτι. Μας άρεσε, ήταν γοητευτικό στην αρχή. Δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Το πήραμε αμάσιτο. Θα μου πεις και τα λάθη για τους ανθρώπους. Συμφωνώ απολύτως, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να καταλάβουμε ότι θα πρέπει λίγο να πάρουμε και λίγο την κατάσταση στα χέρια μας. Μέσα από το μικρό κόσμο μας πρώτα. Από τους φίλους μας, από τους ανθρώπους, τους δικούς μας που αγγίζουμε, από τον τρόπο που εμείς να αισθανόμαστε ίδια με τους άλλους, ίσα με τους άλλους, δεν είμαστε καλύτεροι. Δεν είναι το εγώ μας μόνο, το μαζί είναι πιο σπουδαίο.
0: Όλη αυτή η κατάσταση που βλέπεις με τους ανθρώπους που κυνηγημένοι από τον πόλεμο ψάχνουν έναν τόπο να μείνουν.
1: Καταρχήν θα μπορούσα να δεχτώ οποιαδήποτε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ξεριζωμό ή οποιαδήποτε προσφυγιά από φυσικούς λόγους. Δηλαδή να έχει ανοίξει γη, βρε παιδί μου, και να έχει εξαφανιστεί μια χώρα και όσοι σώθηκαν να ψάχναν μια καινούρια γη. Αυτό η λογική μου το καταλαβαίνει, η ψυχή μου το καταλαβαίνει και το δέχομαι. Δεν μπορώ να δεχτώ μέσα μου με την καμία ότι όλος αυτός ο ξεριζωμός, όλος αυτός ο πόνος, όλη αυτή η απανθρωπιά που υπάρχει, γιατί απανθρωπιά είναι, γιατί μιλάς για ανθρώπους αλλά δεν συμπεριφέρεσαι σαν ανθρώπους και μιλάω γενικά, δεν έχουν ανθρώπινες συνθήκες, δεν είναι νούμερα οι άνθρωποι, δεν είναι 15.000 κάτι αντικείμενα, 30.000 αντικείμενα, 100.000 αντικείμενα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Θυμώνω πάρα πολύ λοιπόν, και είναι το χειρότερό μου, ότι αυτό όλο δεν έχει συμβεί από μια φυσική καταστροφή που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. Έχει συμβεί για χιλιάδες άλλους λόγους που περιέχουν μέσα άσκηση εξουσίας, κέρδος, πολιτικές. Αυτό είναι πέρα από τη λογική μου. Δεν θέλω και να το καταλάβω στην τελική και θυμώνω πάρα πολύ. Και στέκομαι εκεί, γιατί αυτές οι απάνθρωπες συμπεριφορές φέρνουν τους ανθρώπους εκεί. Γιατί όλο αυτό το σύστημα δεν υπολογίζει ανθρώπους. Υπολογίζει νούμερα. Αλλά οι άνθρωποι δεν είναι νούμερα. Και εδώ πέρα είναι πολύς ο πόνος και γίνεται προσπάθεια. Αλλά προς Θεού γίνεται μόνο εδώ. Γύρω-γύρω τα πράγματα όλα κλείνουν. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει δηλαδή? Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα σταθούν? Πώς θα πληθούν? Πώς? Δεν ξέρω τι να πω, έχω χάνει τα λόγια μου.
0: Οι πολιτικοί το αντιλαμβάνονται αυτό που συμβαίνει τριγύρω ή θα είναι πάντα αριθμοί οι άνθρωποι για τους πολιτικούς?
1: Νομίζω πάντα έχω απελπιστεί πια με τους πολιτικούς. Νομίζω θα τους ενδιαφέρε μόνο αν και τα δικά τους παιδιά κινδυνεύουν να ζήσουν κάτι τέτοιο. Γιατί όπως είπα και πριν, τα μεγαλύτερα και πιο σπουδαία πράγματα που μπορείς να καταλάβεις σαν άνθρωπος είναι τα βιωματικά. Στις θεωρίες, εντάξει. Όλοι είμαστε άνετοι. Λοιπόν, δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη πια. Έχουμε προδοθεί τόσες πολλές φορές. Καμία.
2: Γεια σου, Δόμνα, από την Αθήνα.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Τσιλμίδη.
2: Γεια σου, Δόμνα μου. Καλώς.
3: Σήμερα δεν θα λιποθυμίσω.
2: Γιατί?
3: Είναι η δεύτερη φορά και...
2: Την πρώτη τη γλιτώσαμε παραλίγο.
3: Να λιποθυμίσω, δεν θυμόσαστε που έπινα νερό, δεν μπορούσα να μιλήσω. Και λέω, πρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι μουγκαφόν.
2: Μουγκαφόν μ' αρέσει.
3: Πώς το έπαθα αυτό? Δηλαδή και σε μια παρέα ξένη να βρεθώ.
2: Ναι.
3: Μιλάω.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Δεν μπορούσα να καταπιώ το σάλιο. Τέλος πάντων. Επειδή θέλω να αλλάξω λίγο την ατμόσφαιρα.
2: Να την αλλάξω.
3: Να πούμε κάτι άλλο.
2: Ό,τι θέλετε.
3: Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω για τη σόδα.
2: Ναι.
3: Επειδή είπατε... εγώ χρησιμοποιώ πολύ τη σόδα.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο ειδών.
2: Ναι.
3: Η μία είναι με αλουμίνιο. και η άλλη είναι χωρίς αλουμίνιο.
2: Αυτοί που πουλάνε και τη λένε δυσανθρακική, τι είναι?
3: Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, στα σούπερ μάρκετ είναι με αλουμίνιο.
2: Ναι.
3: Πρέπει να πάτε σε κατάστημα μπαχαρικών.
2: Κατάλαβα,
3: που πουλάνε.
2: Στον μπαχάρ.
3: Εκεί θα βρείτε και με αλουμίνιο και θα δείτε από την τιμή.
2: Ποια δηλαδή, είναι η διαφορά? Όχι στην τιμή, ποια είναι η διαφορά των συνθέσεων, ας πούμε?
3: Δεν μπορώ, δεν ξέρω να σας πω, αλλά εγώ αυτό το είχα μάθει από κάποια φίλη, τώρα είναι στον ουρανό, η οποία είχε καρκίνο στο στήθος και δεν έβαζε αποσμητικό, γιατί όλα τα αποσμητικά έχουν αλουμίνιο. Και είχαν βρει, είδαν μια παρέα που ψάχνανε για το καλύτερο, ας πούμε, και είχαν βρει τη σόδα με το χωρίς αλουμίνιο. Η τιμή όμως είναι 3 φορές πάνω.
2: Καλά, εντάξει, δεν είναι και τι.
3: Ναι, στο σώμα καλύτερα να είναι χωρίς αλουμίνιο.
2: Ναι.
3: Είναι ένα στοιχείο που καλύτερα να μην μπαίνει στο σώμα. Γιατί πέρα από τη μασχάλη, εάν 1-2 φορές τη βδομάδα βάλετε σε ένα λεκανάκι νερό, σόδα και το αφρόλουτρο, ας πούμε, και πληθείτε, το δέρμα γίνεται βιλούδο.
2: Βιλούδο.
3: Βιλούδο γίνεται.
2: Ναι, και εδώ λέει που το κοίταξα στην τεχνητή νοημοσύνη ότι είναι από τις ασφαλέστερες επιλογές χωρίς αλουμίνιο.
3: Χωρίς αλουμίνιο.
2: Για το δέρμα, ναι.
3: Τώρα, μπορείτε στα πιάτα, στο οτιδήποτε άλλο,
2: ναι,
3: να το χρησιμοποιήσετε με αλουμίνιο, γιατί το άλλο είναι ακριβό. Είναι 3-4 φορές επάνω η τιμή. Δηλαδή με το αλουμίνιο εγώ βρήκα με 2 ευρώ το κιλό, σε σακουλάκι του κιλού. Το άλλο το πήρε μία φίλη μου 9 ευρώ. Όχι,
2: εδώ λέει από 2 μέχρι 5.
3: Δηλαδή, τώρα εξαρτάται, μπορεί μέσω ίντερνετ να...
2: Όχι μέσω ίντερνετ, δεν εννοώ αυτό. Απλά πήγα στο site ενός μαγαζιού που πουλάει μπαχαρικά. Και λέει, είναι περίπου 2 έως 5 ευρώ το κιλό.
3: Κοιτάξτε, 2 ευρώ το κιλό χωρίς αλουμίνιο δεν υπάρχει.
2: Τέλος πάντων, έτσι λέει.
3: Εντάξει, okay. Γιατί πήγα εγώ στην
2: Κοιτάξτε,
3: Αιγαίου,
2: το Μπαχάρ, ένα μαγαζί που είναι στην αγορά, απέναντι,
3: ναι,
2: το Μπαχάρ,
3: καλά, αυτό
2: δεν σε κοροϊδεύει με τίποτα.
3: Αυτό έχει και φτηνές τιμές όμως.
2: Ναι, τέλος πάντων.
3: Δεν είναι σαν τα συνοικιακά που... Τέλος πάντων.
2: Okay.
3: Καλύτερο είναι χωρίς αλουμίνιο.
2: Πάμε λοιπόν παρακάτω.
3: Όταν το βάζουμε στο σώμα μας.
2: Πάει λοιπόν.
3: Αλλά
2: αυτό
3: μπορούμε να το βάλουμε. Δηλαδή έχει πάρα πολλές χρήσεις. Ακόμα και σε ένα ντουλάπι που μυρίζει κλεισούρα.
2: Και στο ψυγείο, ναι.
3: Παντού, παντού. Αυτό μπορεί να το βάλεις με αλουμίνιο. Αλλά μετά το πετάμε αυτό. Και το πετάμε στην αποχέτευση. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο ήθελα να σας.
2: Παρακαλώ.
3: Άκουσα το καλοκαίρι στις επαναλήψεις που είχε,
2: ναι,
3: μία μέρα μιλούσατε για τα φαγητά,
2: ναι,
3: και είπατε και είμαι σήμερα νηστικός, δεν έχω φάει τίποτα και κάνω νηστεία,
2: ναι,
3: και με κάποια κυρία, δεν θυμάμαι τέλος πάντων πώς ήρθε η κουβέντα, μιλήσατε για τον Παπαγιαννόπουλο.
2: Ναι, ναι, τον νηστιολόγο.
3: Τον νηστιολόγο.
2: Ο οποίος τώρα είναι...
3: Τον είχατε γνωρίσει.
2: Βεβαίως, μου είχε δώσει και μια συνέντευξη. Τώρα
3: γιατί
2: βρίσκεται στο Άγιον Όρος.
3: Είναι στο Άγιον Όρος,
2: ναι,
3: τώρα.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Γιατί εγώ ήμουν... πήγαινα πολλές φορές.
2: Ναι.
3: Στο...
2: Μεγάλη μορφή. Γιατρός δηλαδή από τους λίγους.
3: Κοιτάξτε, εμένα η εμπειρία μου ήταν... Νόμιζα ότι όταν τον έβλεπα, ότι έβλεπα έναν Άγιο. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή έπρεπε να ξεντηθείς μπροστά του,
2: ναι,
3: και να μείνεις με τα εσώρουχα, δεν ένιωθες ντροπή. Δηλαδή,
2: έχετε δίκιο,
3: ένιωθες ότι ήταν ένας Άγιος, ότι δεν σε κοίταζε σαν σώμα, το
2: ναι,
3: πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ήταν εκπληκτικός.
2: Μάλιστα υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει γράψει.
3: Έχει δύο βιβλία.
2: Δύο, μπράβο, ναι.
3: Ναι, το ένα είναι μικρό και έχει για φαγητά και το άλλο είναι, να σας πω, όταν διαβάσεις τον πρόλογο και τον επίλογο,
2: ναι,
3: καταλαβαίνεις ότι είναι άλλου είδους άνθρωπος.
2: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, τώρα συνεχίζει η κόρη του.
3: Τώρα, στην κόρη του δεν έχω πάει.
2: Όχι, το διάβασα.
3: Ξέρω, ναι, το ξέρω ότι συνεχίζει η κόρη του.
2: Ναι.
3: Αυτό που μου έχει κάνει μια εμπειρία μου, γιατί εγώ πήγαινα 2 μήνες και μετά δεν άντεχα και τα παράταγα.
2: Ναι.
3: Περνάγανε 2 χρόνια, ξαναπήγαινα πάλι 2 μήνες, πάλι τα παράταγα. Την τελευταία φορά που είχα πάει, επειδή μετά που σε μετράει και λοιπά, έχει ένα διβανάκι και σου κάνει ένα ειδικό μασάζ στα έντερα.
2: Ναι.
3: Που μόνο εκείνος ξέρει. Ναι. Και να στα μαζέψει να σε αυτός. Και θυμάμαι που μου έλεγε, επειδή σταμάταγα και ξαναπήγαινα και σταμάταγα και ξαναπήγαινα και μου λέγε, γιατί με είχε και είχαμε και συμπάθεια.
2: Ναι.
3: Μου λέγε, κυρία Δόμνα μου, κάντο για την ψυχή σου.
2: Ναι, σωστό.
3: Όπως ήταν καθισμένος, και ένιωθα, νόμιζα ότι ήταν ένας Άγιος που μου έλεγε κάντο για την ψυχή σου.
2: Mm.
3: Και ήταν τόσο συγκλονιστικό ο τρόπος που το έλεγε, που βουρκώσαν τα μάτια μου.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά εγώ η γουρούνα.
2: Σταμάτα.
3: Δεν.
2: Αλλά πάντως πολύ αποτελεσματικό πρόσωπο.
3: Εγώ τον είχα Θεό τον Παπαγιανόπουλο.
2: Ναι.
3: Για μένα ήταν ο Θεός.
2: Okay.
3: Αλλά δεν μπορούσα και μου έλεγε, κυρία Δόμνα, στα ρετυρές έχω. Δηλαδή δεν με έβαζε να κάνω ξηρασίες και τέτοια. Μου είχε αυτό που δεν άντεχα ήταν η δίψα.
2: Ναι.
3: Παρόλο ότι μου έδινε 3 ποτήρια νερό και 1 ποτήρι χυμό το βράδυ.
2: Ναι.
3: Αλλά να πιεις το χυμό το βράδυ και να πέσεις 10 και να κοιμηθείς.
2: Ναι.
3: Εγώ όμως που κοιμόμουν 3 και 4 τη νύχτα, δεν έπιανα με το χυμό, άρχισα και πίναγα τη νύχτα.
2: Ναι.
3: Νόμιζα ότι ξεσκιζόταν το στομάχι μου από την πείνα.
2: Καταλαβαίνω.
3: Δεν το άντεχα. Δεν
2: ξέρεις...
3: μπορούσα.
2: Ότι εγώ κατάφερα με τον Παπαγιανόπουλο και έκανα νηστεία 1 εβδομάδα. Δεν έφαγα τίποτα επί 1 εβδομάδα. Έπινα μόνο νερό.
3: Α, μπράβο σας.
2: Ναι. Και αλλάξανε όλες οι μετρήσεις.
3: Ναι,
2: στο
3: βέβαια.
2: Αίμα. Ναι, βεβαίως.
3: Ναι, και στο σώμα βέβαια.
2: Καλά, εννοείται, σώμα. Εννοείται.
3: Ναι, ήταν καταπληκτικός. Αλλά αυτό το ότι... Στα ρετυρές έχω.
2: Ναι.
3: Δεν σε έχω βάλει να κάνεις ούτε νηστεία, ούτε αυτή. Ναι, του λέω, αλλά διψάω. Και τι έκανα.
2: Ναι.
3: Όταν πήγαινα, είχα ένα μπουκαλάκι νερό, μέχρι να τελειώσουμε, και όταν έφευγα, πήγαινα κρυφά μέχρι να φύγω. Δηλαδή δεν έβγαινα από την πολυκατοικία, γιατί είδατε πως είναι το...
2: Ναι, ναι.
3: Που περνάς από άλλη πολυκατοικία μπροστά.
2: Ναι.
3: Και καθόμουν και έπινα το νερό.
2: Στη ζούλα.
3: Στη ζούλα και λέω μέχρι την μετά από 15 μέρες θα ξαναπάω, εντάξει. Δηλαδή δεν την άντεχα τη δίψα.
2: Κατάλαβα.
3: Εκεί κατάλαβα το αίσθημα της δίψας και μου έλεγε ότι αυτό δεν είναι πραγματική δίψα, γιατί έχει 15 κιλά νερό στην κοιλιά σου. Είναι οι τοξίνες που αρχίζουν
2: να διαμαρτύρονται.
3: Ναι, οι οποίες θέλουν νερό. Είναι ψεύτικη δίψα. Ναι, λέω, αλλά εγώ δεν μπορώ, την καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή άκουσα που τον αναφέρατε,
2: ναι,
3: αν τον είχατε γνωρίσει.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Ένας απίθανος άνθρωπος.
2: Απίθανος.
3: Απίθανος, απίθανος.
2: Μάλιστα.
3: Κάτι άλλο που θέλω να πω.
2: Ναι.
3: Θέλω μέσα από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τους ταξιτζίδες. Γιατί... Γιατί εγώ κάθε 4 μήνες πάω και κάνω κάνω κάτι ακτινοβολίες στα μάτια με ένα αμερικάνικο μηχάνημα σε ένα κέντρο του Παπαδάκου, Βασιλή Σοφίας 64, και επειδή έχω προβλήματα και στο σώμα. Δηλαδή παρπατάω με μπαστούνι, δυσκολεύομαι να μπω και στο ταξί, να βγω και από το ταξί. Για να ανέβω σε συγκοινωνία δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να με πάνε σπροχτή, ας πούμε. Θεωρώ ότι για μένα αυτή τη στιγμή που είμαι ανήμπορη και εξαρτώμαι από τους, από τους ταξιτζίδες, τους θεωρώ και θέλω να τα ακούσουν, γιατί ο περισσότερος κόσμος τους βρίζει, ότι είναι οι άγγελοι που μου έστειλε ο Θεός για να με βοηθάνε.
2: Τι ωραία.
3: Και πάντα, επειδή τώρα τα τρία τελευταία χρόνια κάνω προσευχή, πάντα τους βάζω στην προσευχή μου.
2: Τέλεια.
3: Το τι κουβέντα έχω κάνει μαζί τους δεν λέγεται. Δηλαδή σπάνια να μου πετύχει ταξιτζής που να βαριέται να μιλάει. Αλλά κι αν ακόμα βαριέται, εγώ το καταλαβαίνω, ο άνθρωπος τόσες ώρες στο τιμόνι να κάθεται με τον καθένα να μιλάει, τι κάνω? Σιωπή και προσευχή. Ανοίγει ο δρόμος και ερχόμαστε μια χαρά στο σπίτι μου.
2: Τέλεια.
3: Και θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω, γιατί σίγουρα ακούνε πολλοί ταξιτζίδες ότι δεν είναι μόνο ο κόσμος που τους βρίζει. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι ηλικιωμένοι όπως και εγώ, γιατί εγώ είμαι 83 χρονών, που εξαρτώνται από αυτούς και πάντα να τους βοηθάνε. Και το λέω αυτό γιατί κάποια φορά, καλά, εγώ παίρνω ραδιοταξί και πάω εκεί, αλλά από εκεί μετά είναι δύσκολο να βρω, στη Βασιλεία Σοφίας. Κάποιος ενώ πήγαινε προς τα πάνω, έρχεται και σταματάει μπροστά μου και μου είπε, λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σταματήσατε. Πάντα ευχαριστώ όταν κάποιος σταματάει ταξιτζής για να πω. Μου λέει, κοιτάξτε, εγώ δεν παίρνω ποτέ από το δρόμο άνθρωπο. Ποτέ.
2: Ναι.
3: Αλλά σας είδα. Σας είδα ηλικιωμένη, σας είδα με τον μπαστούνι. Τώρα μπορεί ο άνθρωπος να είχε και γονείς, ξέρετε, ηλικιωμένους. Και να συγκινήθηκε και να... Αλλά εμένα πάντα μου τυχαίνουν ταξιτζίδες το 95%. Το τι λέμε στο ταξί.
2: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν και πλακατζίδες. Δηλαδή, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τους ταξιτζίδες. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι οι άγγελοι που μου έχει στείλει ο Θεός να με βοηθήσουν.
2: Ωραία.
3: Όπως και τα κορίτσια του σούπερ μάρκετ.
2: Δόμνα μου, πρέπει να σε αφήσω τώρα.
3: Α, ναι. Εντάξει, τα ξαναλέμε άλλη φορά.
2: Άντε, να είσαι καλά.
3: Καλή σας νύχτα. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

και να κλείσουμε την συνάντηση την απόψινή με Γιάννη Ρίτσο από την ποιητική του συλλογή Υπερώων. Προσέγγιση. Μιλούσε για μυστικές αρτηρίες, για σιωπηλά εφόδια, για εκείνο το ανάλαφρο βάρος της πλάτης, όταν η Μαρία λύνει την ποδιά της και κοιτάει από το παράθυρο, όταν δύο νέοι εμπορεύονται στο πεζοδρόμιο λαθρέα υφάσματα, όταν ο Λαοδίκης τον εξώσει, όταν δύο νέοι εμπορεύονται στο πεζοδρόμιο λαθρέα υφάσματα, όταν ο

0: στους τσουκνίδες και ανάμεσά τους ένα μικρό λουλούδι κίτρινο, σαν άστρο παραμελημένο, έχει αναλάβει να πληρώσει όλα τα σπασμένα. Μαζί κι εγώ. Επιτέλους. Πριν από σένα ήσουν εσύ. Έξω στο δρόμο δεν περνάει κανένας. Το φως του δωματίου πέφτει κάθετα, τονίζοντας τα ζυγωματικά, σβήνοντας το σαγόνι μέσα στην ίδια απορία. Υπήρξαμε. Έτσι πέταξα το ποτήρι από το παράθυρο. Έτσι άκουσα τουλάχιστον κάτω στο πεζοδρόμιο τον κρότο. Υπάρχουμε. Τα πιο πολλά, τα πιο ωραία, τάδες από την κλειδαρότρυπα. Λουλούδια πεσμένα στο πάτωμα και μέσα στα παπούτσια σου. Καλύτερα λοιπόν να περπατάς ξυπόλυτος. Μη σ' ακούσουν. Γιάννης Ρίτσος. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Δεσποσίνη Δησαυρούλα που έχει τη διεύθυνση παραγωγής και επικοινωνίας της εκπομπής, και όλους σας ανεξαιρέτως. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβουμε.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά 90,1. Εμείς Έλληνες, Ελάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε και απόψε. Υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο, θα το πούμε. Έχουμε πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν βγει και μόλις ολοκληρώσουμε την παράθεσή τους θα καταλάβουμε πώς δημιουργείται ο νέος χάρτης στην περιοχή. Υπάρχουν συναντήσεις που δεν έχουν βγει στο φως δημοσιότητας. Υπάρχουν κινήσεις οι οποίες γίνονται και αναδιαμορφώνουν όλο τον χάρτη από την Μέση Ανατολή μέχρι εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το επόμενο διάστημα εκτιμώ, προσωπική εκτίμηση, ότι μέχρι τις Ισραηλινές εκλογές στις 27 Οκτωβρίου θα έχουν προηγηθεί πολλά. Κατά τη γνώμη μας και μια αναζωπήρωση των στρατιωτικών συγκρούσεων με επίκεντρο το Ιράν. Και όχι μόνο. Ανοτελεία. Τώρα, αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα σε επίπεδο ακρίβειας κόστου ζωής, ενέργειας, κατά τη γνώμη μας θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις σε όλο το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη, το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο να διαχειριστεί την κατάσταση. Σήμερα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενεργειακή πολιτική εντός εισαγωγικών του Γιόργενσεν ήταν: μην ανάβετε πολύ τα φώτα, κλείστε τη θέρμανση, περιορίστε τις μετακινήσεις. Αυτό είναι ενεργειακή πολιτική. Επειδή όμως αυτό θα φτάσει από την Αγγλία στο ράφι και επειδή μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης λιπασμάτων θα φτάσει η τιμή των τροφίμων σε επίπεδα τα οποία θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμα, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με αυτό, διότι το θεωρώ στρατηγικό. Θα παράγει σε διάρκεια αυτό πολιτικά και γεωπολιτικά αποτελέσματα. Εννοώ το κόστος τροφίμων που θα ξεκινήσει και από την έλλειψη λιπασμάτων. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτό και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Μινέλα Γαρδικιώτη, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, μία από τις συζητήσεις που γίνονται είναι τι γίνεται με τα λιπάσματα, αν θα υπάρχει έλλειψη και αν αυτό το πράγμα θα ενισχύσει, θα αυξήσει περαιτέρω τις τιμές των τροφίμων, αν θα τα βρούμε στο ράφι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι και έλλειψη, ειδικά στα ζωτούχα λιπάσματα, θα υπάρχει. Θυμάμαι ότι συζητήσαμε πριν 6 μήνες στην εκπομπή σας και λέγαμε ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να το κράτος να πήγαινε τότε να κλείσει μακροχρόνιες συμφωνίες, κυρίως με την Αίγυπτο, και να εξασφαλίσει τις ποσότητες. Αυτό δεν έγινε. Σήμερα λοιπόν ουσιαστικά, λόγω του προβλήματος που υπάρχει στον κόλπο του Ορμούς, γιατί τα αζωτούχα λιπάσματα φτιάχνονται από χρήση φυσικού αερίου, είναι εκεί πέρα, είναι οι 4-6 μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες, οι άλλες δύο είναι Ρωσία και Κίνα. Η Κίνα, σκεφτόμενη τον εαυτό της, ουσιαστικά έχει μπλοκάρει τις εξαγωγές πέρα από πολύ φίλες χώρες. Στη Ρωσία δεν πάμε εμείς, οπότε η μοναδική πηγή αζωτούχων λιπασμάτων έχει μείνει για όλη την Ευρώπη και κατ' επέκταση και για τον κόσμο, έχει πάει και έχει μείνει η Αίγυπτος. Θα σας πω μάλιστα ότι σε πρόσφατες έρευνες, τέλος Αυγούστου, αναφέρανε ότι 49 μονάδες σε Ινδία, Πακιστάν και Μπαγκλαντές έχουν ουσιαστικά κλείσει.
0: Λόγω έλλειψης φυσικού αερίου.
1: Λόγω έλλειψης, ακριβώς, λόγω έλλειψης πρώτης ύλης, ναι, για την παραγωγή. Αυτό λοιπόν φέρνει και την άξιστη τιμή, αλλά και το χειρότερο που λέγαμε και τότε, δεν θα έχουμε απαιτούμενες ποσότητες.
0: Μείωση παραγωγής.
1: Βέβαια, μείωση παραγωγής. Αυτό τι σημαίνει? Δεν θα έχουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγρότες για θρέψη στην καλλιέργεια, άρα μειωμένη παραγόμενη τροφή, άρα εκτείναξη μόνο και μόνο από αυτό της τιμής. Αν βάλουμε και το κόστος στην καλλιέργεια ότι εκτινάσεται, είναι και ένας δεύτερος παράγοντας που εκτινάσει την τιμή. Βέβαια δεν είναι μόνο, κύριε Καλάρη, τα ζωτούχα λιπάσματα. Πρόσφατα η Ελστάτ έδωσε ότι τέλος Ιουλίου βρήκαμε μεσοσταθμικά 11,3% αύξηση τιμών στο σύνολο των λιπασμάτων και ουσιαστικά τέλος Αυγούστου είχε φτάσει 739 ευρώ ο τόνος στα φωσφορικά λιπάσματα, τα οποία δεν έχουν την πίεση που περιέγραψε στα ζωτούχα, από 5,69 πέρσι, δηλαδή μία αύξηση 30%. Άρα ερχόμαστε και επηρεάζουμε το σύνολο των λιπασμάτων με αυξητικές τιμές πολύ μεγάλες, μαζί με την έλλειψη των αζωτούχων που είναι κύρια λιπάσματα. Έχουμε μια ορολογιακή βόμβα στη γεωργία και στην παραγόμενη πρώτη ύλη.
0: Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατροφική κρίση λόγω έλλειψης τροφής, λόγω έλλειψης παραγωγής τροφίμων.
1: Βεβαίως. Γιατί όπως σας είπα, η Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές έχουν μπει σε πάυση, άρα θα επηρεάσει και όλες αυτές τις χώρες. Δεν υπάρχει λογική, εντάξει, η Ευρώπη θα πάει να βρει από τρίτες χώρες ρύζι, στάρια, όλα αυτά, σύν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Δεν είναι κινδυνολογία το να βλέπουμε την πραγματικότητα και ότι η χώρα μας πρέπει να δράσει και να κλείσει συμφωνίες μακροχρόνιες. Δηλαδή, οι προβλέψεις στην οικονομική σκακέρα λένε ότι αυτή η ιστορία με τα λοιπάσματα θα μας φτάσει μέχρι και το 28. Είναι δεδομένο ότι θα είναι όλο το 27. Εμείς πώς ενεργούμε σε αυτή τη σκακέρα?
0: Μα θυμάμαι που το λέγατε πριν από κανένα εξάμεινο, οπότε είχαμε μιλήσει, και λόγω της ειδικής σχέσης που έχουμε με την Αίγυπτο, θα έπρεπε, έχετε δίκιο, να έχουμε κινηθεί ήδη με μια προνομιακή συμφωνία. Λόγω ακριβώς και της γεωπολιτικής συνεργασίας που έχουμε.
1: Ακριβώς. Μας ήταν να το πω εκλακευμένο βούτυρο στο ψωμί μας να το κάνουμε. Αλλά γιατί δεν το βλέπαμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι οι επιστημονικοί φορεί στο γεωτεχνικό μελλοντέ το έλεγε. Δράστε, πηγαίνετε, κλείστε μια συμφωνία να έχουμε, να μπορούμε να παράγουμε.
0: Αυτό πότε θα φανεί, σε ποια παραγωγή τροφίμων θα φανεί η έλλειψη που ξεκινά τώρα και η οποία θα επιδεινώνεται όπως περιγράφεται?
1: Σε 6 μήνες.
0: Σε 6 μήνες, μάλιστα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Άρα στην αρχή, στο πρώτο τρίμηνο, περίπου τρίμηνο, τρίμηνο του καινούργιου χρόνου, θα αρχίσει να φαίνεται και να κορυφώνεται η έλλειψη.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε. Και αυτό θα έρθει να χτυπήσει όχι μόνο τη γεωργία και την κτηνοτροφία, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή το σανό, τριφύλι και όλα αυτά είναι φουλ καλλιέργειες που θρέφουν την κτηνοτροφία μας, φουλ καλλιέργειες που θέλουν να ζωτούχω λίπανση, άρα δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική, θα ανέβει το κόστος, δεν θα υπάρχουν η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν λοιπάσματα, άρα σε όλο το φάσμα θα μπούμε σε αυτή την κρίση. Μαζί με όλα τα άλλα που αντιμετωπίζουμε στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, καταλαβαίνετε το μείγμα. Κάποιοι προβλέπουν μεγάλη αποχώρηση από την πρωτογενή τομέα εργατικού δυναμικού αγροτών.
0: Αυτό θα είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, διότι είναι ένας τομέας ο οποίος ήδη δοκιμάζεται από τη μειωμένη απασχόληση και ακριβώς από τα προβλήματα. Αν προσθεθεί και αυτό, θα μείνει η χώρα χωρίς παραγωγή. Και εφόσον έχει τέτοια διάρκεια που λέτε, δηλαδή αν αρχίσει να κορυφώνει, να κλιμακώνεται από το νέο έτος και φτάσει σε βάθος μέχρι το 28, θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις στην κοινωνία.
1: Ακριβώς. Και σε όλη την ελληνική κοινωνία, γιατί διατροφικά από εκεί και πέρα θα έχουμε όλες αυτές τις πιέσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Σας λέω, ούτε οι εισαγωγές θα είναι εύκολες. Μη σκεφτόμαστε ότι οι τρίτες χώρες θα μας φέρουν να μας ταΐσουν, γιατί και εκείνοι έχουν πρόβλημα. Παναλαμβάνω, η Κίνα σταμάτησε τις εξαγωγές για να καλύψει τη δική της παραγωγή και δίνει μόνο σε πολύ φίλιες χώρες, κάνοντας γεωπολιτική.
0: Ναι.
1: Αυτό που έπρεπε να κάνουμε και εμείς
0: με την Αίγυπτο.
1: Με την Αίγυπτο. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαρδιγιώτη, σε επαφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Yes. Μενελάος Γαρδιγιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καταλάβατε τι έρχεται. Γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Είναι βαθιά γεωπολιτικό το ζήτημα και καταλαβαίνει κανείς τι καραμπόλες θα έχει, και πολιτικές και γεωπολιτικές. Λοιπόν, η γεωπολιτική των τροφίμων είναι βασική, διότι η κακουχία σε αυτόν τον τομέα ασκεί τεράστια κοινωνική πίεση και τεράστια κοινωνική πίεση παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1, Λαμπρός σε Καλαρίτη. Συνεχίζουμε, επειδή είδα διάφορα μηνύματα για την είδηση που είπαμε χθες και το είπαμε πρώτη, ότι στην επίσκεψη που έγινε αυτή η μερών αστραπία και κρατήθηκε μυστική μέχρι να τελειώσει του Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ήταν το Κατάρ, ήταν η Σαουδική Αραβία, ήταν η Ιορδανία, ήταν το Μαρόκο και ήταν και ο ιός Χάφταρ από τη Λιβύη. Κρατήστε το αυτό για να το πούμε στην πορεία. Γιατί υπάρχουν διεργασίες οι οποίες θα μεταβάλουν τον χάρτη και τις οδεύσεις στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, αναμένουμε την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, μια επίσκεψη η οποία έχει προφανές ενδιαφέρον, ειδικά αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιμένουμε. Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HALC, του Hellenic American Leadership Council. Αγαπητός Έντι, καλησπέρα Έντι.
4: Καλησπέρα Λάμπρο.
3: Λοιπόν, αναμένουμε τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Τι βλέπεις και τι αναμένουμε και τι πρέπει να προσδοκούμε, αν πρέπει.
4: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, γιατί είναι μια ιδιαίτερη επίσκεψη, γιατί ο Υπουργός ο Ρούμπιο έχει σπάνια κάνει επίσκεψεις για διμερείς λόγους. Όταν ταξιδεύει, συνήθως ταξιδεύει, και να μην ξεχάσουμε τις ευθύνες του, γιατί είναι και Υπουργός Εξωτερικών και National Security.
3: Και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας πλέον.
4: Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Και αυτός συνήθως ταξιδεύει όπως ταξίδεψε στη Τουρκία, μόνο επειδή ήταν ένα διεθνής συνέδριο. Ότι έρχεται στην Ελλάδα μόνο για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό και μας θυμίζει, μας δείχνει τι σκέφτεται και αυτός για αυτές τις σχέσεις.
3: Άρα το ταξίδι έρχεται μόνο εδώ, δεν πάει γενική περιοδία, μάλιστα, σημαντικό.
4: Προς το παρόν έρχεται μόνο στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να γίνουν εξελίξεις, αλλά τώρα ενημερώνουν το τύπο και το Κογκρέσο ότι μόνο για Ελλάδα πάνε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ξανά πολύ σημαντικό που θα έχουμε τον Υπουργό να κάνει το στρατηγικό διάλογο. Στα χρόνια πριν πάντα είχαμε υπουργό, είχαμε και τον Πομπέο, είχαμε και τον Μπλίνκεν, αλλά σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτή τη θητεία Τραμπ, βλέπουμε μόνο τους υφυπουργούς να κάνουν το στρατηγικό διάλογο. Ο Μάρκο Ρούμπιο ο ίδιος έχει κάνει μόνο το στρατηγικό διάλογο της Ινδίας. Για να έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο να κάνει, που έχει κάνει μόνο της Ινδίας, κάνει της Ελλάδας ξανά.
3: Σημαντικό.
4: Είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ σαφές μήνυμα εδώ στην Αμερική. Και σε αυτή την περίοδο που προσπαθούν να σκεφτούν πώς τελειώνουν ένα πόλεμο, δεύτερο πόλεμο, και ποιοι είναι οι πιο οι πιο σταθεροί σύμμαχοι, μεγάλο μήνυμα είναι αυτό από τον Μάρκο Ρούμπιο.
3: Βέβαια, γιατί τώρα σκέφτομαι αυτό που έλεγες, Ινδία και Ελλάδα, έχει και ένα συμβολισμό τον IMEC, έτσι ξεκινάει από την Ινδία, καταλήγει στην Ελλάδα. Yeah. Και επειδή ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος ήταν μαζί με τον Μενέντες ο αρχιτέκτονας της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, και με το East Med και λοιπά τότε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που ξέρει την περιοχή και ξέρει τα θέματα εδώ.
4: Έχει ένα στρατηγικό όραμα ο Μάρκο Ρούμπιο που τα είχε για πολλά χρόνια. Δεν ήταν μόνο γερουσιαστής. Μην ξεχάσουμε ότι ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής για Intelligence.
3: Πληροφοριών.
4: Είναι πράγματα που ήταν υποψήφιος για πρόεδρος είναι υπουργός εξωτερικών, είναι σε μια θέση που μπορεί, φυσικά με αρκετούς προορισμούς, γιατί είναι σε μια κυβέρνηση που υπάρχουν και άλλα οράματα, ναι, του J.D. Vance. Έχουμε ένα πρόεδρο που μερικές φορές βλέπει τον κόσμο όχι με γεωστρατηγικό όραμα, αλλά με γεωοικονομικό όραμα. Mm. Και υπάρχει διαφορά, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο ο ίδιος έχει ένα γεωστρατηγικό όραμα.
3: Και επειδή έχει εν αντιθέσει με άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, έχει καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, ξέρει και την Κύπρο πολύ καλά, στο πλαίσιο του 3-1, αυτό είναι χρήσιμο, γιατί κάποια στιγμή το 3-1 είχε ατονίσει. Τώρα η έλευση του Ρούμπιο στην Ελλάδα, με φόντο το όλα τα υπόλοιπα, έχει ιδιαίτερη σημασία. Και έχουμε και τις εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Αλλά γενικά έχει, ναι, καλές σχέσεις με το Ισραήλ, εν αντιθέσει με άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
4: Έχει τρομερές σχέσεις με το Ισραήλ. Έχει εκφράσει και τη δυσαρέστεια του με κάποιες κινήσεις, ναι, του Νετανιάχου, ναι, αλλά είναι κάποιος που τον, από όλους στην κυβέρνηση, το Ισραήλ εμπιστεύεται τον Μάρκο Ρούμπιο, mm, πιο πολύ, και οι Αμερικανοεβραίοι εμπιστεύονται τον Μάρκο Ρούμπιο πιο πολύ, αλλά το βλέπεις, παίζει με χαμηλούς τόνους, δεν παίζει. Όταν το συγκρίνουμε με τον Παμπέο που λίγο πιο έντονα, ναι, υπηρίαζε τον πρόεδρο, ο Μάρκο Ρούμπιο καταλαβαίνει ότι, μην ξεχάσουμε, το Μάγκα δεν τον πήγαινε το Μάρκο Ρούμπιο. Όταν τον δήλωσε, όταν δεν τον ήθελε και όταν τον δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σαν υπουργό, υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια,
3: να μπει ο Γκρενέλ στη θέση του. Και να μπει ο Γκρενέλ.
4: Τώρα, το γεγονός που ο Μάρκο Ρούμπιο όχι μόνο, και έχουμε και μια εξέλιξη που την τελευταία εβδομάδα που πήγε απρόσεχτη, αλλά ο Τραμπ έβγαλε το προσωρινό από το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Τώρα, όσο μείνει ο Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και Υπουργός Εξωτερικών.
3: Πολύ σημαντικό για την επιρροή που θα έχει. Βέβαια.
4: Ναι, και ο μόνος που είχε τέτοια επιρροή ήταν ο Κίσιντζερ. Αλλά ακόμα λίγο προσέχει ο Ρούμπιο τι λέει. Ξέρουμε ότι δεν συμφωνεί με τον Μπάρακ, ναι, σε πολλά θέματα, αλλά δεν του κάνει κριτική, δεν τα βγάζει προς τα έξω. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι με την κατάσταση τώρα και τις εξελίξεις με την έρευνα του Wall Street Journal και τα λοιπά, είναι δυσαρεστημένος, αλλά δεν τα βγάζει προς τα έξω. Έχει καταλάβει ότι η καλύτερη του επιρροή απέναντι από τον πρόεδρο είναι να κρατάει τους τόνους του χαμηλούς. Mm. Αλλά σε κάθε φορά που είχε μια σύγκρουση ο Ρούμπιο με άλλους, και στο Ιράν και στη Βενεζουέλα, το έχουμε συζητήσει σε αυτή την εκπομπή, ο Γκρενέλ πήγαινε να κάνει το αντίθετο στη Βενεζουέλα. Κάθε φορά έχει η πολιτική του Ρούμπιο κερδίσει. Τώρα, πού θα καταλήξει αυτό, θα δούμε. Αλλά είναι κάποιος με τεράστια επιρροή και που έχει και την κάτι που έχει ο Ρούμπιο που δεν είχε και ο αντιπρόεδρος, επειδή είχε πολλά χρόνια στη Γερουσία, έχει και σύμμαχους στο Κογκρέσο που τον εμπιστεύονται, και αν χάσει οι Ρεπουμπλικάνοι το Κογκρέσο, μπορεί να είναι και αυτό και πιο σημαντικό.
3: Έχει επιπλέον σημασία, επειδή αναφέρθηκε στον Μπάρακ, ότι ο Ρούμπιο εκπροσωπεί μία στρατηγική στην περιοχή που είναι αντίθετη από αυτή που προωθεί ο Μπάρακ. Συγκρούνται δύο στρατηγικές για την περιοχή. Η μία κλασική, αυτή του Μπάρακ, Μενέντες, Πομπέο κλπ., που στην ουσία είναι ο ΆΙΜΕΚ, αυτός ο διάδρομος, έτσι. Και η άλλη που προωθεί ο Μπάρακ, και η άλλη πλευρά που θέλει να βάλει μέσα την Τουρκία, την Συρία και γενικά. Ένα επισφαλή, επικίνδυνο διάδρομο ούτως ή άλλως, αλλά βάση περιπτώσει συγκρούνται δύο διαφορετικά σχέδια για την περιοχή. Και έχει σημασία ότι ο Ρούμπιο είναι στην από εδώ πλευρά.
4: Είναι, γιατί τώρα, επειδή, ιδιαίτερα επειδή, έτσι πως Αυτό που ξέρουμε, σίγουρα έχουν χάσει τη Βουλή, ναι, οι Ρεπουμπλικάνοι. Τώρα για πρώτη φορά πάμε από τα... πριν ένα χρόνο θα έλεγα υπήρχε 55% πιθανότητα ο Τρόπ να αυξήσει το πλεονέκτημά του. Mm. Τώρα εχθές βγήκε το περίφημο political report και δίνει τους δημοκρατικούς 54% πιθανότητα να πάρουν και τη Γερουσία. Αυτά που έχουμε δει τελευταίως στα τελευταία χρόνια που δεν είναι τυπικά. Δεν είναι τυπικά να έχεις ένα πρέσβη της Τουρκίας να έχει κυριαρχία όχι μόνο στην Τουρκία αλλά στο Ιράκ, στη Συρία, στο Λέβανο. Να έχουμε αυτό που βλέπουμε τώρα με την πρέσβερα της Ελλάδος να πηγαίνει η Ρουμανία, Αλβανία. Όχι, αν μπουν μέσα οι δημοκρατικοί μπορεί να γίνει και πιο δυνατός ο Ρούμπιο γιατί θα έχουν απέτηση τα τυπικά πρωτόκαλλα να υπάρχουν, να
3: εφαρμόζονται. Ναι.
4: Να εφαρμόζονται και ο Ρούμπιο ξέρει να παίζει αυτό το παιχνίδι. Και εγώ, αν μείνει, εγώ νομίζω θα μείνει γιατί έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να κατεβεί σαν πρόεδρος. Mm-hmm. Και αν δεν θα κατεβεί σαν πρόεδρος, δεν υπάρχει πλέον λόγο να φύγει.
3: Κόλλημα να
4: γιατί,
3: φύγει.
4: Ναι. Και αν μείνει, μάλλον θα γίνει και πιο.
3: Ισχυρός.
4: Θα έχει μεγαλύτερη επιρροή.
3: Μάλιστα, αναμονή. Ωραία, τα λέμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έντι, για την εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ. Έντι Ζεμελίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Σκαλαρίτης, συνεχίζουμε λοιπόν. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στη στρατιωτική διάσταση. Αυτά από την επικείμενη επίσκεψη Ρουμπίου, σημαντικά το μας είπε ο Ντίνη Ζεμενίδης. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τη στρατιωτική διάσταση, γιατί λέγαμε για το 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ο Ρούμπιο είναι από τους υπέρμαχους, βασικά από τους αρχιτέκτονες αυτής της πολιτικής. Ο Πομπέο το έφτιαξε, αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Μενέντες ήταν αυτοί που έκαναν την πολιτική της Ανατολικής Μεσογείου. Φέδων Καρυσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, με την Κύπρο, τι γίνεται και με τα άρματα, την ιστορία η οποία είχε τελματώσει? Είχαμε προσφέρει κάποια Λέοπαρντ, η Κύπρος δεν τα ήθελε, κοίταγε τα Μερκάβα των Ισραηλινών.
1: Για την ακρίβεια, ξεκίνησε ανάποδα το θέμα. Οι Κύπροι είχαν έρθει σε συμφωνία με τους Ισραηλινούς για Μερκάβα. Mm. Και μάλιστα Μερκάβα 4 αναφερόταν αναβαθμισμένη έκδοση, ουσιαστικά επρόκειτο για ανακατασκευασμένα, γιατί καινούργια δεν υπάρχουν, ανακατασκευασμένα σε επίπεδο καινούριο. Τον αριθμό δεν τον είχαν αποκαλύψει ποτέ. Αλλά για να ξεκινήσουμε καλύτερα το πλαίσιο, να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Φρουρά διαθέτει τα εξής άρματα μάχης για τις δύο μεγάλες μονάδες με μηχανοκίνητες θωρακισμένες τις οποίες έχει. Στα χαρτιά είναι 82 TAF-80, είναι μια έκδοση γιου. Θα εξηγήσω αμέσως μετά γιατί είναι ιδιαίτερη. Και 52 άμυχη 30 Β2. Άμυχη 30 είχαμε δώσει και εμείς στην Κύπρο από αυτά που είχαμε αποσύρει. Τα άμυχη 30 χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα, ήταν αγορά Χούντας. Χρησιμοποιήθηκαν για ένα χρονικό διάστημα, ήταν πρακτικά το άρμα που μπήκε στο Πολυτεχνείο, έτσι δηλαδή. Mm-hmm. Από εκεί είναι γνωστό δυστυχώς το συγκεκριμένο όχημα. Είχαμε δώσει και εμείς πρόσθετα και είχαν αποκτηθεί και από τη Γαλλία. Τα δικά μας αποσύρθηκαν εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Τα άμυχη 30 Β2 είναι αυτά τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσία. Οι αριθμοί είναι 52 σε αυτά εδώ πέρα. Τα 82 TAF-80 ήταν μια αγορά η οποία έγινε σε δύο δόσεις. Ανάμεσα στο 1997-98 και στο 2010 περίπου. Ήταν μια περίεργη έκδοση και ήταν μια επιλογή ανάγκη σε εκείνη την εποχή.
0: Γιατί δεν υπήρχε εμπάρκο και δεν μπορούσαν να πάρουν δυτικά όπλα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Ακόμη και στη Ρωσία αυτά επιλέχθηκαν κάτω από πολύ ιδιάζουσες συνθήκες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της έκδοσης του TAF-80 του γιου είναι ότι, όπως και τα Abrams, τα αμερικανικά, έχουν στροβιλοκινητήρα. Το οποίο έχει ορισμένα σαφή πλεονεκτήματα, διότι είναι μικρά ο βάρος, πολύ μεγάλη ισχύση η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη, αλλά από την άλλη μεριά έχει τρομερές καταναλώσεις και όταν έρχεται η ώρα της συντήρησης
0: μαζεύεται σκουπίδι, υπάρχει.
1: Γίνεται, όχι μόνο αυτό, γίνεται όπως είναι αεροπορικό υλικό. Ναι. Δηλαδή, ο ίδιος κινητήρας που είναι τοποθετημένος σε αεροπορικό υλικό είναι τοποθετημένος και στο άρμα μάχης. Άρα γίνεται με προδιαγραφές αεροπορικού υλικού. Ναι. Μεγάλα τα κόστη.
0: Κόστος.
1: Στα χαρτιά είναι αυτά τα 82 και 52, αλλά στην πραγματικότητα οι αριθμοί είναι μικρότεροι.
0: Ωραία, για πάμε. Λοιπόν, άρα πού είμαστε τώρα?
1: Για τη σταδιακή αντικατάσταση κλείστηκε μια συμφωνία για τα Μερκάβα. Αλλά αυτό είχε γίνει πριν από τον πόλεμο. Σήμερα οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν. Το έχουν πει αρκετές φορές ότι δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν. Δεν αρνούνται τα Μερκάβα, αλλά δεν μπορούν να τα αποδεσμεύσουν. Οπότε έρχονται οι Κύπροι, δεδομένου μάλιστα ότι οι κατοχικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί, και μάλιστα ο λόγος που κοιτούσαν για τα Μερκάβα ήταν η ενίσχυση των κατοχικών δυνάμεων, διότι οι Τούρκοι είχαν Mi-48 δύο εκδόσεις δικές τους εξυγχρονισμένες. Κάποια στιγμή στην Κύπρο πήγανε Leopard 2 Α4. Τότε κοίταξαν τα Μερκάβα. Μερκάβα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κοιτούσαν εναλλακτικές λύσεις. Leopard 2 δεν υπάρχει ούτε για δείγμα στην Ευρώπη. Δηλαδή είδα δημοσιεύματα του κυπριακού τύπου ότι κοιτούσαμε και κοιτάμε προς τα Leopard 2. Leopard 2 δεν υπάρχουν. Ό,τι υπήρχε...
0: Δόθηκε Ουκρανία.
1: Ακριβώς, και ό,τι θα υπάρχει ανακατασκευάζεται πλέον σε ανώτερο επίπεδο, όπως έγινε στην Τσεχία για παράδειγμα. Εμείς κάποια στιγμή είχαμε σκεφτεί να αποδεσμεύσουμε κάποια δικά μας και να μπουν σε ένα πρόγραμμα όπου οι Κύπροι θα βοηθούσαν εμάς να εξυγχρονίσουμε τα υπόλοιπα και θα παίρνανε 50 τόσα που ήταν η ανάγκη. Ούτε και αυτό εδώ πέρα προχώρησε. Αυτό το οποίο υπήρξε, αλλά για κάποιο λόγο δεν προχώρησε, είναι ότι προσφέρθηκαν από ελληνικά αποθέματα μη Leopard 1α5. Θα μου πει κάποιος ότι Leopard 1α5 απέναντι σε Leopard 2α4. Τα σύγχρονα πυρομαχικά των 105 χιλιοστών έχουν πολύ μεγάλες ικανότητες και αν ρωτήσεις αρματιστές και έχω ρωτήσει και έχω πολλές φορές συζητήσει μαζί τους, λένε το εξής. Δεν πας να σκοτώσεις απαραίτητα ένα άρμα μάχης. Μια βολή από πυροβόλο
0: να το βγάλεις εκτός.
1: Ακινητοποιεί το άρμα, σβήνουν τα πάντα μέσα και ώσπου το εξουδετερώνει τουλάχιστον για για ικανό χρονικό διάστημα. Ναι. Πάβει να είναι απειλή. Και πολλές φορές το βγάθηκε εκτός πεδίου μάχης. Άρα με σύγχρονα πυρομαχικά τα Λέοπαρτα δικά μας θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εμείς τι κάναμε? Βγάλαμε από τα 500 τόσα που είχαμε περίπου 125 με 130 είναι πλεονασματικά. Διότι μειώσαμε, κλείσαμε μονάδες, μειώσαμε τις οροφές και αυτά τα άρματα ήταν διαθέσιμα. Υπήρξε εντολή να μαζευτούν στην Αυλώνα χωρίς να υπάρξει αποψήλωση. Ακριβώς με την προϋπόθεση ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαν είτε να μεταπολιθούν είτε να υπήρχε αυτή η κυπριακή απέτηση. Οι Κύπροι ήρθαν εδώ πέρα, δεν τους άρεσε πολύ όλη η ιστορία και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι ήρθανε τυπικά. Ήρθαμε, τα είδαμε, εξακολουθούμε να θέλουμε τα Μερκάβα. Πότε θα έρθουν τα Μερκάβα είναι άγνωστο. Ενδιάμεση λύση τα Λεοπάρτ θα μπορούσαν να υπάρξουν.
0: Αυτό μην σε ρωτήσω, ως ενδιάμεσο δεν εξυπηρετεί.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και μάλιστα εδώ πέρα υπάρχει και άλλο ζήτημα. Ναι, χρειάζονται αναβάθμιση. Υπάρχει πακέτο αναβάθμισης, τουλάχιστον μία πρόταση από τη γνωστή μας εταιρεία η ODH Θεσσαλονίκη, η οποία το παρουσίασε και για την ελληνική υποψηφιότητα. Εμείς όμως δεν ενδιαφερόμαστε να κάνουμε τα Leopard 1α5 σε ανώτερο επίπεδο. Θέλουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Κινητήρα και θερμική κάμερα. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσα να κάνω και πριν σαν ενδιάμεση λύση. Με πολύ χαμηλότερο κόστος, διότι τα χρήματα που ακούγονται είναι ότι το Μερκάβα συζητάμε για 10 εκατομμύρια.
0: Το κομμάτι.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Το κομμάτι.
1: Το κομμάτι. Η πλήρης αναβάθμιση του Α5, του 1α5, με νέα θωράκιση, διατηρώντας το πυροβόλο και με τέταρτης γενιάς πυρομαχικά, δεν ξεπερνούσε το λογαριασμό στην τελευταία φορά, στην τελευταία ντεφέα που συζητούσαμε για ελληνική αναβάθμιση, δεν ξεπερνούσε τα 6 με 7 εκατομμύρια. Για μας ήταν ακριβό. Γιατί δεν είχαμε πρόθεση να κάνουμε ούτε τα μισά από τα 500. Γιατί δεν έχουμε την ανάγκη. Αλλά για τους Κύπρους θα μπορούσε να είναι μια λύση. Μαζί με την
0: αναβάθμιση επίπεδου όπως τα τσεχικά.
1: Όχι, εκείνα τα είναι α4. Εκείνα είναι 2α4. Είναι όμως με ικανότητες οι οποίες ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε άρμα με πυροβόλο των 105 χιλιοστών στο δυτικό προστάσιο. Η πρόταση μάλιστα αυτή, το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή πριν από μερικές εβδομάδες της ελληνικής εταιρείας, είχε κατατεθεί στη Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι μια από τις χώρες που έχει Leopard 1α5. Τα πήρε δεύτερο χέρι από ευρωπαϊκή πηγή. Βέλγικα ήταν κυρίως, κάποια Ολλανδικά, κάποια ήταν Ιταλικά, είχαν μαζέψει έναν αριθμό. Οι Βραζιλιάνοι ενδιαφέρθηκαν να κάνουν αυτή την πλήρη ανακατασκευή. Το θέμα που καταλήγει, Leopard δεν Μερκάβα δεν υπάρχουν. Η τουρκική απειλή έχει αναβαθμιστεί στον τομέα των αρμάτων μάχης και δεν μπορείς να λες ότι τα αρμάτα μάχης στην Ουκρανία αποδείχθηκαν ότι δεν έχουν την ίδια αξία πλέον σε εποχές περιπλανών πυρομαχικών και ντρόουν κτλ. Όταν οι Τούρκοι κατεβάζουν Leopard 2α4 και μάλιστα εξυγχρονισμένο από ό,τι φαίνεται σε κάποιες παραμέτρους. Άρα,
0: άρα πρέπει να βρεθεί μια διάμεση λύση.
1: Να το δούνε διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέδων Καρασιοφίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε Μπρυξέλλες μόλις γυρίσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες τώρα να δούμε τι γίνεται και με τα ενεργειακά. Γιατί είχαμε και το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, αλλά και γενικά τώρα δεν είναι σοβαρή εικόνα που εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αφού έριξε ενεργειακά την Ευρώπη στα βράχια, τώρα βγαίνει και δίνει οδηγίες του τύπου μην ανάβετε πολύ το φως, χρησιμοποιήστε λίγο θέρμανση, περιορίστε τις μετακινήσεις. Αυτό δεν είναι ενεργειακή πολιτική, αυτό είναι κατάντια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη.
1: Γεια σας κύριε Καλαρίτη, ήσασταν λίγο σκληρός βέβαια στην
0: Ισπανική. Όταν βγαίνει ο Γιώργης, είμαι σκληρός, αλλά όταν βγαίνει ο Γιώργης, ο αρμόδιος επίτροπος και λέει αντί για ενεργειακή πολιτική, κλείστε τα φώτα, μην ανάβετε θέρμανση, υπερπατήστε λίγο. Αυτά τα λένε οι Ιρανοί στο καθεστώ στο Ιράν, επειδή έχουν θέματα. Δεν πάει να τα λέει η Ευρώπη.
1: Ας προσπαθήσουμε λίγο να δούμε ποια είναι η κατάσταση, γιατί δυστυχώς είμαστε σε μια συγκυρία όπου τώρα θα πληρώσουμε τα λάθη του παρελθόντος, τα δικά μας λάθη δηλαδή της Ευρώπης, και ταυτόχρονα έχουμε μερικές μικρές ασφαλιστικές δικλείδες για να μειώσουμε την ένταση αυτή. Να σας πω με δύο λόγια. Καταρχήν, το γεγονός ότι ο Επίτροπος μας ζήτησε το αυτονόητο, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε σοφός ούτε Επίτροπος για να ζητήσει να μειωθεί η κατανάλωση και να μειώσουμε και τις μετακινήσεις. Αυτό δείχνει ακριβώς πού έχει οδηγήσει αυτή η αιμονή που είχε τα προηγούμενα 10-15 χρόνια η Ευρώπη να κοιτά μόνο και αποκλειστικά και με αιμονικό τρόπο μόνο τα ανανεώσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το λέω αυτό όχι για να κατηγορήσω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι το μάλλον του πλανήτη. Στα ανανεώσιμα πρέπει να πάνε. Αυτό που ξέχασε η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια, και όταν λέω Ευρώπη, πρέπει να καταλάβετε, ενώ κυρίως τις κυβερνήσεις, γιατί οι κυβερνήσεις, τα ευρωπαϊκά συμβούλια είναι αυτά που καθορίζουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες και το κοινοβούλιο επίσης, αλλά κυρίως οι κυβερνήσεις αποφασίζουν. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι οι κυβερνήσεις άφησαν την Ευρώπη να πάει μονομερώς στα ανανεώσιμα, αγνοώντας μερικές απλές αλήθειες. Θα σας πω μία βασική αλήθεια. Τα ανανεώσιμα είναι καλά και πρέπει να τα προωθούμε, αλλά είναι μόνο για τον ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός είναι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Το υπόλοιπο 80% είναι 30% μεταφορές και 50% ψήξη θέρμανσης. Mm. Άρα, ό,τι και να κάνουμε με τα ανανεώσιμα, στο καλύτερο επίπεδο να φτάσουμε, τώρα είμαστε κοντά στο 50% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, θα ασχολούμαστε, αυτό αφορά το 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνουμε με τη γεωργία, τι κάνουμε με τη βιομηχανία, τι κάνουμε με την ψήξη θέρμανση, τι κάνουμε με τις μεταφορές. Αυτά λοιπόν αγνοήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Όπως επίσης αγνοήθηκε και μια δεύτερη αρχή, είναι το λεγόμενο τρίλημα, όχι δίλημα, ναι, το τρίλημα της ενέργειας. Το τρίλημα της ενέργειας είναι ότι οι κοινωνίες θέλουν να έχουν πράσινη ενέργεια, αλλά επιπλέον θέλουν να έχουν φτηνή ενέργεια και επαρκή ενέργεια. Εμείς ασχοληθήκαμε μόνο με το πρώτο, δηλαδή την πράσινη ενέργεια. Αγνοήσαμε το ότι η πράσινη ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλεί αυξημένες τιμές, άρα τα νοικοκυριά πληρώνουν ακριβά, και αγνοήσαμε και το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας που ήταν πώς εξεδίκηκε με το ρωσικό φυσικό αέριο που είχαμε μονοδιάστατη εξάρτηση μόνο από τη Ρωσία και βρεθήκαμε μετά το 2021-2022 στην κατάσταση που είμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Δυστυχώς με την...
0: Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό τώρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, γιατί έρχεται χειμώνας. Οι δεξαμενές δεν είναι...
1: Οι αποθήκες είναι κάτω από τα ελάχιστα της τελευταίας πενταετίας. Να. Άρα έχουμε θέμα. Και το πρόβλημα είναι ότι έτσι όπως εξελίσσονται οι τιμές, κυρίως στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί περί αυτού μιλάμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξευρεθούν ποσότητες και σε κάπως ανεκτές τιμές προκειμένου να γεννήσουν οι ευρωπαϊκές αποθήκες. Γιατί ό,τι ποσότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου παράγεται εκτός μακροχρόνιων συμβολέων, να ξέρετε ότι φροντίζουν αμέσως οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Ιαπωνία ή κάποιες φορές και η Κίνα, και τα αγοράζουν σε οποιαδήποτε τιμή, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να μένει χωρίς φυσικό αέριο.
0: Θα πληροδοτούν οι Ασιάτες, μονίμως πληροδοτούν.
1: Βεβαίως πληροδοτούν, και ήταν πάντα ο μεγάλος μας κίνδυνος, δηλαδή όταν υπάρχει ένα φορτίο σπότ στη Μεσόγειο,
0: Κυπριακάτες, μονίμως πληρωτούν.
1: Βεβαίως πληρωτούν και ήταν πάντα ο μεγάλος μας κίνδυνος, δηλαδή όταν υπάρχει ένα φορτίο σπότ στη Μεσόγειο,

0: μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε τους Ασιάτες κλπ.
1: Μου ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα, θα σας απαντήσω, γιατί έχω προσωπική συμβολή σε αυτό το ζήτημα. Όταν έγινε η εισβολή, η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία το 2014, σας θυμίζω, η Ελλάδα είχε την Προεδρία. Εγώ είχα τότε, ήμουν προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1927. Mm-hmm. Λοιπόν, αφού τέλειωσε η κρίση, εγώ έκανα τις βασικές διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, με τον Επίτροπο, με τους Αμερικάνους κλπ. Τελείωσε αυτό, έκανα ένα κείμενο, μια επιστολή, εμπιστευτική βέβαια, απολογισμού και προτάσεων. Μία από τις πέντε προτάσεις που έκανα στον τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον περίφημο Μπαρόζο, για όσους τον θυμάμαι, ήταν αυτό ακριβώς που λέτε. Δηλαδή είπε ότι είναι αδιανόητο το κάθε κράτος μέλος να πηγαίνει στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και να προσπαθεί μόνο με τις δικές του μικρές δυνάμεις, γιατί είναι 1 προς 27 οι δυνάμεις του κάθε κράτους μέλους, να αγοράσει και να ανταγωνιστεί σε τιμές, ενώ θα έπρεπε να έχουμε κοινές προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή να το πω απλά, κάθε εξάμηνο να δηλώνουν σε μια πλατφόρμα τα κράτη πόσο φυσικό αέριο θα χρειάζονται το επόμενο εξάμηνο.
0: Μπράβο.
1: Να βγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού και να λέει: έχω 7 κράτη-μέλη που θέλουν το επόμενο εξάμηνο να αγοράσουν τόση ποσότητα. Με αποτέλεσμα να αγοράζεις στα σίγουρα και να αγοράζεις και σε πολύ φτηνότερη τιμή από αυτό. Αυτή η πρότασή μου, που είναι μια αυτονόητη πρόταση, εσείς χωρίς να το ξέρετε, κάνατε αυτό το σχόλιο. Είναι, το λέει η απλή λογική. Εγώ το έχω κάνει επισήμως.
0: Και από τότε, 12 χρόνια μετά, τίποτα.
1: Πρόσφατα ξεκίνησαν και υλοποίησαν έναν καινούριο κανονισμό, το Aggregate EU, που προσπαθεί να ενώσει τέτοιες δυνάμεις, αλλά τώρα πια, μετά το ξάσπισμα της δεύτερης κρίσης, μετά τον πόλεμο, το ξάσπισμα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Τέλος πάντων, κύριε Καλαρίτη, για να είμαστε δίκαιοι, η Ευρώπη καλά κάνει και πάει στα πράσινα. Αυτό που όμως δεν μπορεί να συγχωρεθεί είναι το ότι αγνόησε όλες τις άλλες διαστάσεις ενέργειας.
0: Τις πολέμησε, δεν τις αγνώρισε, τις πολέμησε κιόλας. Γιατί αν είχε διευκολύνει τις έρευνες και τις γεωτρήσεις, θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση τώρα. Την έπιασε η μονομανία και έσπευσε να κηρύξει ήδη άχρηστο και μη αναγκαίο το φυσικό αέριο, το πετρελαίο κλπ. Λες και είχαμε περάσει άλλη εποχή που δεν υπήρχε η απαραίτητη
1: τεχνολογία. Και προσάξτε το ακόμη χειρότερο ποιο είναι. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το φυσικό αέριο θα είναι το καύσιμο μετάβασης τα επόμενα 30 με 40 χρόνια. Δηλαδή, από τη μια λέει δεν θέλω ούτε να ακούσω, έλεγε τουλάχιστον, ούτε να ακούσω για φυσικό αέριο, και ταυτόχρονα λέει ναι, αλλά θα το χρειάζομαι για τα επόμενα 40 χρόνια. Δηλαδή, έλεγε στα κράτη-μέλη, αγοράστε από ξένους προμηθευτές. Αυτό, ξέρετε, παρέστηκε και την Ελλάδα. Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση σημερινή, αν δείτε πριν 2 χρόνια, ούτε μία αναφορά δεν είχε κάνει στο φυσικό αέριο, σε γεωτρήσεις κλπ. Απολύτως τίποτα.
0: Ούτε ήθελε. Και αν δεν είχε βγει και ο Τραμπ, ακόμα εκεί θα ήμασταν.
1: Ο Τραμπ, όταν βγήκε ο Τραμπ, ο κύριος Πρωθυπουργός, έκανε μια κυβίστηση. Απολύτως και αγάπησε μάλλον το φυσικό αέριο, για το οποίο είχε πει το 21 ή το 22 στα Ηνωμένα Έθνη, ότι είναι καύσιμο του παρελθόντος και εμείς πρέπει να προχωρήσουμε μόνο με τα ανανεώσιμα. Σοβαρά λάθη, κύριε Καλαρίτη, σοβαρά λάθη τα οποία τα πληρώνουμε τώρα. Ελπίζω να μαθαίνουμε από αυτό που ζούμε, γιατί ενεργειακές κρίσεις δυστυχώς μας διδάσκει η παγκόσμια ιστορία ενεργειακής κρίσης. Τα έχουμε κάθε 5, 6, 7 χρόνια.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή επίκειται εκτός απρόοπτου η γεώτρηση στο Ιόνιο, τι βλέπετε εκεί, τι εκτιμάτε, επειδή είστε
1: είναι αισιόδοξος. Ναι, είναι αισιόδοξος, γιατί ξέρω εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή πριν ακόμη πει η ExxonMobil, όταν ήταν το TAL, εδώ και αρκετό καιρό, γιατί τα παρακολουθώ όλες, όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς τα προχωρήσαμε, τα ξεκινήσαμε. Ξέρουμε ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν τουλάχιστον 2 στόχοι, οι οποίοι θα μας δώσουν, εκτιμάμε τουλάχιστον, θα μας δώσουν καλά αποτελέσματα. Ο αρμόδιος υπουργός έκανε και κάποια δήλωση. Υποθέτω ότι έχει κάποια δεδομένα πιο αναλυτικά.
0: Για περίπου 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εκτιμάται.
1: Για περίπου 10 δις σε συνολική αξία, 10 δις σε ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα από εκεί αναμένουμε και σημαντικά έσοδα για τα δημόσια ταμεία. Mm. Άρα για να κλείσουμε. Εμείς θα δεχθούμε με θετικό τρόπο να ξεκινήσει η γεώτρηση και να αρχίσει η Ελλάδα επιτέλους να γίνεται παραγωγός. Ελπίζω να μην ξανακάνουμε, μιλώ και για αυτή την κυβέρνηση και για όποια κυβέρνηση

0: εκλογή μετά τις επόμενες εκλογές, τα ίδια λάθη. Να συνεχίσουμε.
1: Έχετε δει και επειδή συζητάμε χρόνια μαζί για αυτό το θέμα, γνωρίζετε καλύτερα από πολλούς ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη πιθανούς στόχους κοιτασμάτων. Έτσι, η
0: είναι 32, τους έχουμε μετρήσει με τα δεδομένα που ξέρουμε σήμερα. Σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη έχουν εντοπιστεί 32 πιθανοί στόχοι. Άρα έχουμε 32 πιθανές περιοχές στις οποίες αξίζει τον κόπο να ψάξει κανείς περισσότερο. Mm-hmm.
1: Και κάτι τελευταίο σε σχέση με το καλώδιο, επειδή εκτός απρόοπτου και ελπίζουμε θα εκδοθεί η ναύτεξη εντός του Οκτωβρίου για να προχωρήσει το καλώδιο. Είναι ένα έργο να επιθυμήσουμε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πολύ υψηλή, μάλλον η μεγαλύτερη για ενεργειακό έργο, 657 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί τι βλέπετε?
0: Θέλω να ελπίζω ότι αυτή η κίνηση που έγινε και η οποία από τη μια βέβαια δείχνει την αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης μόνοι μας να κάνουμε αυτό που μας επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Δώσαμε το 60% του καλωδίου στους Γάλλους, δηλαδή ουσιαστικά άλλαξε η ιδιοκτησία του καλωδίου. Εν τη αυτή περίπτωση θέλω να ελπίζω ότι οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει είναι τέτοιες που πραγματικά το γαλλικό κύρος και η γαλλική συσσαγωγικά δύναμη πυρός στα διεθνοπολιτικά θα μας βοηθήσει ώστε να προχωρήσει το καλώδιο, γιατί το καλώδιο αυτό ξέρετε πολύ καλά όταν το σχεδιάσαμε το 2011 είχε τη λογική να άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, να συνδέσει για πρώτη φορά ηλεκτρικά την Ασία με την Ευρώπη και βεβαίως να φέρει και φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Και βεβαίως ασφαλώς να μειώσει και την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από άλλες πηγές. Μακάρι να προχωρήσει, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθήσουμε και να στηρίξουμε την όποια θετική προσπάθεια για όφελος των εθνικών συμφερόντων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μανιάτη. Καλή συνέχεια. Γιάννης Μανιάτης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έβγαλε ένα δημοσίευμα η Jerusalem Post που λέει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού και η Μοσάντ στοχοποιούν το τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι θεωρούν ότι αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Στοχοποιούν πλέον όχι την Τουρκία γενικώς, αλλά και ειδικώς τις επιμέρους κινήσεις και πολιτικές της. Είπαμε και το παρασκήνιο, και για να μην καθυστερώ, θα καλησπέρισω τον επόμενο καλεσμένο και φίλο, Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και φίλος. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, οι Ισραηλοί στοχοποιούν ανοιχτά πλέον το τουρκολιβικό μνημόνιο. Jerusalem Post λέει ότι η Μοσάντ και η intelligence του στρατού στοχοποιούν γιατί το θεωρούν απειλή για την ασφάλεια. Έγινε γνωστό, μάθαμε ότι στην επίσκεψη του Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που κρατήθηκε μυστική, ήταν και ο γιος Χάφταρ, η δυτική Λιβύη, έτσι. Mm-hmm. Άρα, εδώ έχουμε μια ευκαιρία, εφόσον το Ισραήλ θα αυξήσει την πίεση στην Τουρκία, το θέμα τι κάνουμε εμείς, πώς το αξιοποιούμε.
1: Ναι, και είναι πολύ φυσιολογικό, Λάμπρο, αυτή η αντίδραση, πολύ φυσιολογική αυτή η αντίδραση του Ισραήλ. Για τον απλούστατο λόγο δεν χρειάζεται καμία, δεν είναι νευροχειρουργική, δεν είναι πυρηνική φυσική. Δηλαδή μια ματιά, αν ρίξει κανείς αυτό το παρανοϊκό πράγμα που είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, μια ματιά αν ρίξει το χάρτη, θα δει ότι δημιουργεί ένα τείχος και κλείνει το Ισραήλ μέσα σε μια μεγάλη φυλακή. Δηλαδή μετατρέπει ένα κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου που είναι το Ισραήλ σε λίμνη και την αποκόπτει από την υπόλοιπη Μεσόγειο. Συνακόλουθα είναι πολύ φυσιολογικό το Ισραήλ να νιώθει ότι βρίσκεται υπό πολιορκία, δεδομένου ότι γενικότερα αυτή τη στιγμή το Ισραήλ βρίσκεται σε μια πολύ περίεργη κατάσταση, πολύ επικίνδυνη κατάσταση, άσχετο αν σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται το ίδιο για την κατάσταση αυτή, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είναι φυσικό και επόμενο να δημιουργείται μια πολύ μεγάλη έτσι αντίδραση αντί της Τουρκίας. Και αυτό που είχαμε συζητήσει και μαζί, και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να το κατανοούμε στην Ελλάδα, ότι πλέον το Ισραήλ ως χώρα, όχι ως καθεστώς Νετανιάχου, έχει πρόβλημα πάλι με την Τουρκία ως χώρα, όχι ως καθεστώς Ερντογάν. Δηλαδή αυτό θα ήταν πολύ κακή κατάσταση για το Ισραήλ και δύσκολα θα τυχόνευε, ακόμη και αν στην Τουρκία υπήρχε ένα φιλοτουρκικό